0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Sky 89,4.

απόψε. Με σχημένο κεφάλι ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Μα τι τρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο.

0: Το επεισόδιο, μια που η Καθημερινή δημοσιεύει και σήμερα τα 25 πρόσωπα της βιτρίνας του κυρίου Τσίπρα, το rebranding που κάνει ο κύριος Τσίπρας με το νέο κόμμα. Η Βικτώρια Δενδρινού και η Ελένη Βαρουτσιώτη όμως έρχονται και θυμίζουν, όχι οι ίδιες, αλλά οι πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τότε το 2015. Ούτε τόσο κοντά, ούτε τόσο μακριά, αλλά όλα τα θυμόμαστε. Στο χιλιοστό λοιπόν, το δεύτερο επεισόδιο, 9 ώρα το βράδυ μετά το δελτίο ειδήσεων. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά, καλημέρα, μια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με ειδική πτήση, 27 της πολεμικής αεροπορίας, συνοδεία γιατρού, διασώστη του ΕΚΑΒ και του Προέδρου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρου Βασιλακόπουλου, επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μες Ολλανδίας, ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλαιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτησή του στο ΙΞΟ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχόλια γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη, προσθέτοντας πως η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Με νέα ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει ότι ο 70χρονος που εκτέθηκε στο χανταϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς και μονολόγους σε καραντίνα. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλου, συμπεριλαμβανομένου του συμπολίτη μας, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλου 94 άτομα 19 εθνικοτήτων, ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σήμερα. Τη σχετική διαδικασία επιβλέπουν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αφότου ολοκληρωθεί η αποβίβαση όλων των επιβατών, το πλοίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για να γίνει η απολίμανση. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πως δεν του αρέσει. Προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα χθες, σε άλλη ανάρτησή του, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Κατηγόρησε τον Ομπάμα ότι ήταν στο πλευρό της Τεχεράνης, εγκαταλείποντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους συμμάχους, και χαρακτήρισε κοιμισμένο τον Μπάιντεν. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη, προσθέτοντας στον Τραμπ: γενικά δεν του αρέσει η πραγματικότητα. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν επιμένει επίσης στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούς, στην άρση όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent ενισχύεται κατά 3,7% φτάνοντας στα $105 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 4% στα $99,4 το βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμοφυρτή γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη. Ο 30χρονος φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στην Φιλαδέλφεια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπου στα υπηρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα υπηρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Αυτό ακριβώς ο πόθος. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, και επιτέλους η ΑΕΚΑΡΑ εκεί που έπρεπε να είναι. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, το Σάββατο στεναχωρηθήκαμε λίγο με τον μπάσκετ, διότι τα είχαμε και αυτά. Εμείς, εντάξει, οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ συνηθισμένοι σε αυτή την ιστορία, να προηγήσει με 20 πόντους και τελικά να χάνεις το κύπελο, αλλά. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν λέτε καλά, γιατί χθες κάποια στιγμή ήμασταν έτοιμοι να πάμε στα νοσοκομεία όταν προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός 1-0, προηγήθηκε και ο Ολυμπιακός 1-0 και άρχισαν να βαζόρουν τα φίδια. Αλλά τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Άρα δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος του φετινού πρωταθλήματος και μαθηματικά η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια μετά το 23. Μπαίνει το πρωτάθλημα και περπατάμε. Και πάμε παρακάτω. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει και στα ευρωπαϊκά, διότι αυτό είναι το ζήτημα. Εντάξει, εδώ πες όπως έγινε, όπως προέκυψε. Εντάξει, η ΑΕΚ ήταν λίγο πιο σταθερή σε σχέση με άλλες ομάδες οι οποίες διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Αλλά πάντα υπάρχει εκείνο το περίφημο αλλά που αναφέρεται στα ζητήματα τα αθλητικά και τα λέμε για να τα πούμε και τα λέμε για να τα κουβεντιάσουμε και κυρίως για να πειράξουμε ένα τον άλλον, όχι τίποτα άλλο. Το λέω και το ξαναλέω, ο καθένας έχει τα δικά του πατερημά, τα οποία περπατάει, ζυγίζει και τα οριοθετεί. Εδώ απέναντι έχω ένα νεαρό, ο οποίος ονομάζεται Βραχνός, αλλά σήμερα είναι όνομα και πράγμα. Όχι όμως για την ΑΕΚΑΡΑ, αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Γιατί πήγε στους Μετάλλικα, καταλάβατε. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν βγαίνει φωνή. Τίποτα, ανύπαρτη φωνή είναι, δεν έχει, θα έρθει αύριο μετά από 2-3 μέρες. Πού πας αυτή την ηλικία, μπορεί να μου πεις. Πού πας. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι όσους είδα που ανεβάζανε φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα και λοιπά μέσα στη. Καλά, εκτός από κάποια πιτσιρίκια που είναι, ξέρεις τώρα, Instagram, για να βγάλουμε καμιά φωτογραφία, να δείξουμε ότι είμαστε μέσα κλπ. Οι πραγματικοί φαν του συγκεκριμένου group, το οποίο ποτέ εμένα, δεν σου αυτό είναι αλλούνο παπά Ευαγγέλιο, ήταν από μια ηλικία και απάνω. Που ήθελες με. Όχι, εσύ δεν είσαι, είσαι λίγο μικρότερος. Εγώ σε περίμενα λίγο παραπάνω. Αλλά από αυτά που μου είπες ότι είχες και γενέθλια και σου κάτσε καλά η συναυλία κλπ. Λοιπόν, θέλανε μια εβδομάδα off μετά, έτσι, για να μπορέσουν να πάρουν τα ίσα τους. Αλλά, θα μου πεις, περί ολοκυθόπιτα, το ξέρετε αυτό, έτσι, δεν έχει να κάνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, και ενώ ήμασταν περισσότερο να ασχοληθούμε σήμερα με την ΑΕΚΑ, να βάλουμε και τον ύμνο, να βάλουμε και τον άλλο ύμνο, γιατί έχουμε, ξέρετε, και δύο ύμνους. Σου είναι original. Και ο άλλος είναι και του Ντέμι, μην ξεχνάτε, όταν ήταν με την προηγούμενη. Αλλά δεν είναι της ώρας τώρα, μην αρχίσουμε τα ζητήματα αυτά, γιατί θα μπλέξουμε. Θα γίνει όμως, από ό,τι έμαθα, θα γίνει, λέει, και γιατί έχουμε ακόμα το παιχνίδι με τα ξαδέρφια, με τον ΠΑΟΚ πάνω, την Τετάρτη αυτός ο αγώνας, και την άλλη Κυριακή, που θα είναι ο τελευταίος αγώνας του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό εντός έδρας. Εκεί θα γίνει και η απονομή κλπ. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχουμε και διάφορα άλλα τα οποία. Προγραμματίζονται. Αυτά ήταν τα ευχάριστα νέα της ημέρας. Ξαναλέω, γιατί για τα υπόλοιπα δεν έχω και πολλά ευχάριστα να σας πω, τα οποία αδιέξοδα λέει όσον αφορά το μεγάλο μέτωπο, το μέτωπο του πολέμου. Απαράδεκτη η πρόταση σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η απάντηση που έδωσε η Τεχεράνη, το Ιράν. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα και κάτι διαφορετικό με βάση τα τουλάχιστον αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται, επιμένω, γιατί κατά τα άλλα όλη η διαδικασία όπως εξελίσσεται στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πόλεμο και τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά παραμένουν ακριβώς ίδια. Δηλαδή δεν κουνιέται κουνούπι στα κουνούπι τώρα. Εντάξει, το καταλάβατε, έτσι, υπερβολή είναι αυτό, αλλά εκεί στα στενά του Ορμούς βλέπω κάνα δύο πλοία περνάνε. Και αυτά δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να είναι εκεί, ενδεχομένως. Βλέπω ένα θέτης, το οποίο είναι ένα τάνκερ που μεταφέρει χημικά, το οποίο σε πραγματικό χρόνο βρίσκεται εκεί στα κρίσιμα σημεία. Είναι το μοναδικό που φαίνεται να είναι, επαναλαμβάνω, σε πραγματικό χρόνο εκεί. Και από ό,τι έβλεπα τα δεδομένα του τριημέρου, πολύ μικρός αριθμός πλοίων κινήθηκαν στα στενά του Ορμούς και τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι και πάρα πολύ αισιόδοξα. Από την άλλη μεριά, παρακολουθώντας λογαριασμούς που καλύπτουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα πολεμικά δεδομένα αλλά και δημοσιεύματα, βλέπω ότι υπάρχει ένας μηχανισμός των Αμερικανών, οι οποίοι συνεχίζουν από ό,τι φαίνεται μεταγωγικών αεροσκαφών να μεταφέρουν υλικά προς την Ευρώπη και να τα στέλνουν προς τη Μέση Ανατολή σε διάφορους προορισμούς της ευρύτερης περιοχής, που σημαίνει ότι είμαστε σε αγωνιστική προετοιμασία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό και ό,τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό, διότι ξαναλέω, με βάση των τελευταίων δηλώσεων και αναρτήσεων που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζει απαράδεκτη την πρόταση της Τεχεράνης, η οποία πρόταση, να ξέρετε, περιλαμβάνει τα εξής: να καταβληθούν, λέει, πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν από τους Αμερικανούς, να αναγνωριστεί από την Ουάσιγκτον η κυριαρχία, λέει, του Ιράν επί των στενών του Ορμούζ μαζί με το Ομάν, αλλά το Ομάν δεν τους απασχολεί, όπως καταλαβαίνετε, της Τεχεράνης, να τελειώσουν οι αμερικανικές κυρώσεις στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη χώρα και να απελευθερωθούν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ζητάνε και τίποτα οι Ιρανοί εδώ που τα λέμε, όπως καταλαβαίνετε. Και όσον αφορά τα πυρηνικά, εκεί βάζουν κάποια δεδομένα και κάποια όρια, αλλά επιμένω να λέω ότι η Ουάσιγκτον απάντησε και είπε ότι δεν θεωρεί ικανοποιητικές απαντήσεις. Να δούμε τώρα τι παρέμβαση μπορεί να κάνει από τη δική του πλευρά το Πακιστάν, που παίζει τον σημαντικό ρόλο του διαπραγματευτή, του βασικού διαπραγματευτή μεταξύ των δύο πλευρών, και αν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Θυμίζω ότι υπάρχει μια κεχηρία η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να ολοκληρωθεί, και επίσης από την άλλη μεριά υπάρχει και ο παράγοντας, θυμίζω, Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ, δεν ξέρω αν είδατε, διάβασα διάφορα δημοσίευματα το Σαββατοκύριακο που είχα και άλλα να κάνω, θα σας τα πω και αυτά γιατί είναι βαριά η καλογερική. Λοιπόν, που λέει ότι το Ισραήλ έφτιαξε, λέει, εν ρηπή οφθαλμού για τις ανάγκες, λέει, των επιχειρησιακών δεδομένων στην Τεχεράνη, σε περιοχή, λέει, του Ιράκ απομονωμένη αεροπορική βάση, προσέξτε, μέσα στο Ιράκ, για να μπορεί, λέει, αεροσκάφη που μπορεί να βρεθούν σε κίνδυνο να προσγειωθούν στην περιοχή με απόλυτη ασφάλεια, για να προστατεύσει πληρώματα και αεροσκάφη. Τώρα θα μου πεις, ψάλτη, αυτά μπορεί να είναι και προπαγάνδα. Μπορεί να τα δεχτώ και αυτό που λέτε, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει παντού αισιοδοξία όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μέτωπο αυτό. Από την άλλη μεριά, να το πούμε και αυτό, γιατί και αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, με αφορμή την παρέλαση που έγινε στη Μόσχα το Σάββατο, 9 του μηνός, ο Βλαδίμηρος έκανε δηλώσεις και είπε ότι ναι μεν έχουμε τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά με την Ουκρανία, ότι μπορεί να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αν και εφόσον έχουμε πάει σε μια τελική συμφωνία σε ένα ουδέτερο μέρος, αλλά αυτό άφησε ανοιχτό, βέβαια, ξαναλέω, υπό προϋποθέσεις ότι ο πόλεμος μπορεί και να τελειώσει. Θυμίζω, η ρωσική πλευρά εδώ και καιρό βάζει πάνω στο τραπέζι τα κομμάτια, τα τμήματα της πώς το λένε, τις περιοχές της Ουκρανίας, τις οποίες έχει καταλάβει τις ανήκουν, υπενθυμίζω, την εισβολή των Ρώσων, έτσι, μην τα ξεχνάτε αυτά, είπε, τάριξε στους Ευρωπαίους και λοιπά, και είπε και το καταπληκτικότερο όλων, που εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, λέω, εγώ θέλω, εντάξει, τη λύνουμε την ιστορία, εντάξει, καλό δρόμο είμαστε, εγώ, λέει, βάζω ως βασικό διαπραγματευτή το Σρέντερ, ταν κόκαλο. Αν ήμουν Σρέντερ, θα είχα μπει μέσα στη γη, στο λαγούμι. Ο οποίος, εντωμεταξύ, ο Σρέντερ, παιδιά, σας θυμίζω, καγκελάριος, σοσιαλδημοκράτης, ο καγκελάριος. Εντάξει, τα ζητήματα της καγκελαρίας, αυτά, εκείνα κλπ. Μετά, λέει, εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Κατέστρεψε, διάβαζα δημοσίευμα σε αμερικανική εφημερίδα, το S5 με τις βαθιές μεταρρυθμίσεις, λέει, που επέβαλε στο κοινωνικό κράτος στο πλαίσιο της περίφημης Ατζέντας 2010. Αυτές επανεκκίνησαν τη γερμανική οικονομία, κάτι για το οποίο, λέει, αποφελήθηκε σημαντικά η καγκελάριος Μέρκελ, η Φράου Γκίζελα που λέω εγώ, η Άγγελα. Ο ίδιος, λέει, σε κάθε περίπτωση επέμεινε πάντα ότι έβαζε πρώτη τη χώρα και μετά το κόμμα. Λοιπόν, αφού τελείωσε, λέει, ο Σρέντερ, αποχώρησε. Ξέχασε, λέει, τόσο το κόμμα όσο και τη χώρα. και προτίμησε, λέει, να γίνει σύμβουλος, προσέξτε, των μεγαλύτερων ενεργειακών κολοσσών του Κρεμλίνου και να φωτογραφίζεται, λέει, χαμογελαστός δίπλα στο Βλαδίμηρο. Αυτό τώρα, για σκεφτείτε τώρα. Ρε παιδί μου, λέμε και εμείς ότι είμαστε, έχουμε πολιτική σκηνή και λοιπά. Συγγνώμη, δεν το καταστρέφω. Υπάρχουν και φωτεινά παραδείγματα, δεν αμφιβάλλει κανείς. Αλλά σκέψου, Βίλα Κορατή, τώρα ας πούμε, να είχαμε ένα πρωθυπουργό. Δεν έχει σημασία ποιον. Α, πρωθυπουργό, ρε παιδί μου. Πόσοι πρωθυπουργοί περάσαν τώρα τελευταία. Οι οποίοι, αφού τελειώ, αφυπηρετούν, παρετούνται, δεν μετέχουν στα χώματα, τίποτα. Πάνε, ρε παιδί μου, σπίτι τους. Πάνε διακοπές. Φίλα Κορατή, μην γελάς εσύ. Λοιπόν, κάποια στιγμή να τους δεις, ας πούμε, να είναι επικεφαλής, ξέρω εγώ, ή όχι επικεφαλής, σύμβουλος, είναι καλύτερο το σύμβουλος. Ή πιο ωραίο, πιο δημοκρατικό. Λοιπόν, δεν έχει σημασία ποιον, μην πούμε καμιά χώρα, ξέρω εγώ, μια χώρας. Και να είναι σύμβουλος εταιρείας. Πώς, δηλαδή, πέστε μου τώρα πραγματικά, λέμε, ξαναλέω, για μας και λοιπά, αλλά τώρα και οι Γερμανοί βλέπουν το Σρέντερ, τον οποιοδήποτε Σρέντερ, δεν είναι μοναδικός. Πήγαν και τους πιάσανε οι Ρώσοι, τους δίνανε, δόξα του μεγάλο δύναμο, καλά λεφτά, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, και ήτανε αυτό που ήτανε. Και όπως είναι αυτό, ρε παιδί μου, που γίνεται, τώρα εντάξει, κάποιοι θα μπορεί να γυρίσει το μάτι σας ανάποδα, είναι όταν αφυπηρετούν, πώς το λένε, επίτροποι στην Κομισιόν, οι οποίοι πέρα ένα χρονικό διάστημα, στο οποίο δουλεύουν, αλλά δεν φαίνεται ότι δουλεύουν, εδώ υπάρχει πρόεδρος Κομισιόν πριν. Τον ξεχνάτε, τον Πορτογάλο. Που πήγε και χώθηκε σε εταιρείες. Κάνει λόμπι μετά ο πρόεδρος. Ναι. Όπω, μόλις άκουσα το Σρέντερ. Αν ήμουν άκουσα. Τεταρτέος πυρετός. Τώρα που λέω τεταρτέος πυρετός. Αυτό το παλικάρι, τον κύριο, τον οποίο τον φέρανε τον 90χρονο. Αυτός, ξέρετε, ήρθε με ένα. Σε 27 λέει. Αλήθεια, γιατί δεν πήγαν αυτά τα αεροσκάφη του ΕΚΑΒ να το μεταφέρουν. Μπορεί να μην είχε τη δυνατότητα να πάει solo, αλλά θα μπορούσε να προσγειωθεί, που είναι και ειδικά αεροσκάφη κλπ. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτός λέει στο 27 έμαθα, λέει, ότι μπήκε μέσα σε αυτή την κάψουλα. Πω. Για μένα είναι, παιδιά, που είμαι και κλειστοφοβικός. Να σε χώσουν στην κάψουλα μέσα για να ταξιδέψεις. Πόσες ώρες έχετε το σε 27. Πω. Ο οποίος λέει, δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος δεν είναι, λέει. Καλά είναι. 45 μέρες καραντίνα. 1,5 μήνα θα είναι μέσα στο νοσοκομείο. Αν πεις και πού να πάει τώρα. Κάτσε καλά, γεράσιμε. Αλλά. Πω. Σε αρνητική πίεση το μάτιο κλπ. Θυμάστε τον κορονοϊό όταν ξεκίνησε. Κάτι αρνητικές πιέσεις κλπ. Μα κάνανε καλά ο άνθρωπος. Εν τω μεταξύ βγήκανε μικρόχολοι και λέγανε, γιατί το φέραμε πίσω. Δεν το κάναμε, το αφήσουμε εκεί πέρα. Το πνίξουμε μέσα στη θάλασσα, τον άνθρωπο. Βγήκε ο Γεωργιάδης, λέει, και έλεγε εκεί ότι τι να τον κάνουμε και να τον αφήσουμε και τι σχόλια είναι αυτά κλπ. Είπαμε, ρε παιδί μου, είμαστε, ας πούμε, ευγενικός λαός, δεν μπορώ να πω. Αλλά πραγματικά, αν είσαστε στη θέση του ανθρώπου αυτού που έδωσε αδρά ένα ποσό και να κάνει αυτό την κουραζιέρα και του κάτσε στραβή, τι τον κάνεις αυτόν, πού τον αφήνεις, στο Άιντχόβεν, πού τον πας, στην Ισπανία, πού τον πας, να τον φέρεις πίσω. Όπως όλες οι χώρες. Φέρανε πίσω το προσωπικό τους. Το εννοώ. Τους υπηκόους τους, ρε παιδί μου. Υπηκόους δεν μ' αρέσει. Τους ανθρώπους τους. Έτσι λοιπόν και εμείς έναν είχαμε. Όλους 150 νομίζει. Και κάτι 2-3 πεθάρανε. Ό,τι περίσσεψε, τους μοιράσανε. Δεν τους κάνουν. Με τους Τούρκους τι γίνεται. Α, πριν πάω στους Τούρκους, συγγνώμη. Για αυτό το ουκρανικό drone. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να σας πω την Παρασκευή το πρωί. Έφυγα, παιδιά, έβαψα κάγκελα. Δεν είναι για μας αυτά. Δεν είναι για μας αυτά. Είναι φαριά η καλοκαιρική. Μόνο για να καθαρίσω τα χέρια μετά από τις μπογιές. Είχα βάλει 4 κιλά νεύτη. Πώς καθαρίζουν τα χέρια, ρε παιδιά, μετά. Εσείς που είσαστε και βάφετε, είσαστε λεοχρωματιστές που λέμε στα ελληνικά. Πώς καθαρίζετε τα χέρια μετά. Δεν είναι, παιδιά, δε για μας, δε. Εγώ που είμαι και ασχέτου δηλαδή. Αλλά τι να κάνω, πρέπει να τα κάνω διότι θα μας φάει. Το αλάτι. Λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έριξε και μια λασποβροχή, τα έλεγε η Σούζη Γέρμη. Πω, ότι έριξε και την Παρασκευή το απόγευμα, το μεσημέρι. Ναι, μεσημέρι, και έριξε και τα Σάββατο τα ξημερώματα στην Κορινθία βροχή. Λάσπη, όταν σας λέω λάσπη. Δεν υπάρχει πιο λάσπη από αυτό το πράγμα, δηλαδή. Την Παρασκευή, λοιπόν, στην έξοδο. Βλέπω ένα φορτηγό του ελληνικού στρατού, ωραίο, καινούριο κλπ. Επικαθήμενο. πού πάει, λέω, αυτό άδειο, πού πάει, πού πάει. Εν τω μεταξύ, λέει, πληροφορήθηκε ότι αυτό το ουκρανικό ντρόουν, το οποίο μου πάνε και άλλο ένα σενάριο επιστημονική φαντασία, σα το πω μετά, έχει μείνει ενδιαφέρον και αυτό. Λοιπόν, πήγανε, το πήρανε και το φέρανε εδώ. Το αποσυναρμολογήσανε για να δουν τι. Βγάλανε, λέει, τα εκρηκτικά. Μόλις μάθανε οι ψαράδες εκεί πέρα και τα εκρηκτικά, χτυπάραν το κεφάλι του στον τοίχο. Σου λέει, κάνει κανένα μπάμπι τον υστέρο. Α, ευρές λύση. Λοιπόν, γι' αυτό επισήμως ανακοίνωση δεν υπάρχει για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν. Έκανε μια δήλωση, νομίζω λίγο λανθασμένη, ο Νίκος Δένδιας, αναφορικά με το που βρέθηκε το ντρόν αυτό. Ψάχνανε, λέει, να βρουν πως υπάρχουν και άλλα στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω ότι εμείς σε συνεργασία με τους Ουκρανούς συζητάμε, με αφορμή την εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι Ουκρανοί από τον πόλεμο με την Ρωσία, να πάρουμε τέτοιο υλικό εμείς για να αρχίσουμε ή να φτιάχνουμε ή να μας παραδίδουν έτοιμα κομμάτια. Λοιπόν, μου είπαν, λέει, το απίστευτο σενάριο. Καταρχήν άκουσα κάτι τρελά σενάρια του στείλω ότι έχει, λέει, βάση στην Λιβύη η Ουκρανία. Το ξαναλέω, η Ουκρανία βάση στη Λιβύη. Αυτό που επιμένουν οι δικές μου πηγές να μου λένε, και σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, είναι ότι αυτά τα τοποθετούν 2-2-3-3 σε πλοία συμφερόντων Ουκρανίας, ουκρανικά, τα οποία μεταφέρουν σιτηρά, μεταφέρουν, ξέρω, φυσικό αέριο, μεταφέρουν πετρέλαιο, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όταν λοιπόν φτάνουν σε σημείο που διαπιστώνουν ότι εκεί υπάρχουν στόχοι που τους ενδιαφέρουν, δηλαδή ρωσικά πλοία, ζητάνε από τον πλοίαρχο να αφήσει ένα ή δύο. Και εκεί, λέει, μέσω δορυφόρου, σας θυμίζω ότι εκεί υπάρχει και μια συμφωνία αρχικά που είχε κάνει ο Mr. Starling, ο Τέσλα. Πώς το λένε αυτό το λαμπρό παλικάρι? Ο Μάσκ, μπράβο. Ο Twitter. Αυτός, ναι. Λοιπόν, και έχει, λέει, Starling, έχει περάσει δορυφόρια από πάνω και έχουν δορυφορικό σήμα. Έχουν μια αντένα, λέει, και πιάνει και το στέλνουν όπου να είναι. Είναι joystick. Αυτός είναι από εκεί, από το σπίτι του, ας πούμε, και βλέπει πού πάει αυτό, έτσι. Okay. Λοιπόν. Και αυτή η δουλειά γίνεται. Γι' αυτό και έχουμε χτυπήματα πολύ μακριά από την Ουκρανία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτό να γίνεται διαφορετικά, δηλαδή. Δεν μπορεί να φύγει, δηλαδή, από ένα σημείο, από μία βάση και να αρχίζει αυτό να κυκλοφορεί γενικά και δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, θα σας λέω πολύ σύντομα και το σενάριο που έμαθα. Μου είπανε, λέει, ότι με αφορμή τις διαβουλεύσεις που έγιναν με τους Έλληνες, με εμάς δηλαδή, για να πάρουμε κλπ. Οι Ουκρανοί επισήμως λένε, παιδιά, κανονίστε όταν θα τα πάρετε, μην χτυπήσετε τους Τούρκους, είναι φίλοι μας. Λογικό, γιατί και αυτοί διπλωματικές σχέσεις έχουν και λοιπά και λοιπά, κατάλαβες τώρα. Και ότι ενδεχομένως, λέει, αυτό να ήταν ένα δώρο, λέει, της Ουκρανίας και όχι τυχαία, γιατί αυτό, λέει, είχε χαλασμένο κινητήρα, λένε, είχε ένα αυτό και λοιπά και τα σχετικά, και δόθηκε, λέει, στην ελληνική πλευρά για να το αξιοποιήσει. Εδώ σας θέλω σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή πραγματικότητα. Καλημέρα σας, Sky 100,3629. Η Μελάνια ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθε να κάνει το μαγκαζίνο 7 και 4 και φεύγει. Μετά πηγαίνει πίσω για τις υποχρεώσεις.
1: Ευχαριστώ στους ακροατές, να ξέρεις. Επίσης... με το όνομα.
0: Επίσης με ρωτάνε αν το όνομα σου είναι πραγματικά Μελάνια, να ξέρεις.
1: Με ενημερώσατε, εσύ, ναι, αδελφοί.
0: Αυτά,
1: μου.
0: Αυτά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα ακούσετε τους στήλους των ειδήσεων, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τα πολλά υπόλοιπα που έχουμε να κουβεντιάσουμε.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Από το στρατιωτικό αεροδρομίο της Ελευσίνας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από το κρουαζιερόπλαιο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικότητων. Εντελώς απαράδεκτη, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πως δεν του αρέσει. Προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος εισόδου για όλους στον χώρο του πρώην Ιεροδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της Οδού Λουκάριος, όσο και το φυλάκιο της στην Οδό Δέχλερη. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλοι 1-1 έρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: skin. What's that stubble on your chin? Buried in the rot gut gin. You played and lost, not won.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία σήμερα, αύριο, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εκεί σας θυμίζω, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, την περασμένη Δευτέρα, μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που είχε πέσει και η θερμοκρασία κλπ. Είχαμε ξεκινήσει για να κατέβουμε εδώ προς τα νότια, Δευτέρα, στους 8,5 βαθμούς Κελσίου. Και έκανε μια ψυχρασία καλή, θα έλεγα. Σήμερα ξεκινήσαμε στους 18,5 βαθμούς Κελσίου. Χθες, για να τα πούμε και αυτά, στο Ηράκλειο η θερμοκρασία ακούμπησε σχεδόν τους 30. Λοιπόν, και θα ανεβούμε, λέει, και πιο ψηλά τις επόμενες μέρες. Στα Τρίκαλα επίσης 28,5 έδειξαν τα θερμόμετρα και στη Χαλκίδα σχεδόν 28. Σε καλό δρόμο, θα μου πεις, άνοιξη ψάλτη. Ναι, θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο που ήμουνα στην Κορινθία κάνανε μπάνιο. Θα μου πεις, σιγά το πρωτότυπο ψάλτη. Ναι, αλλά ξέρω εγώ, εντάξει, εμείς είπα, πήγα να βάλω το πόδι μέσα. Το δάχτυλο έβαλα και εξαφανίστηκα. Δεν είναι. Για μας αυτά, παιδιά, σας το έχω ξαναπεί. Άμα δεν ήρθε Αύγουστος να ανέβουν καλά τα γράδα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν είμαστε της υπερβολής, γιατί είμαστε κάποιες ηλικίες λεβέντες. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Καλή εβδομάδα. Και ο Δημήτρης Αεκάρα βλέπω είναι. Μπράβο, ρε Δημήτρο. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα, καλημέρα, να είμαστε καλά. Καλημέρα, γειτόνισσα. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Τώρα που βλέπω την γειτόνισσα, έχω να πούμε κάνει δύο κουβέντες για τον πληθωρισμό. 5,3, 5,4. Πόσο? 5,3, 5,4. Θα ανέβει κι άλλο, μου λένε. Διότι δεν τελειώσαμε με αφορμή τις αυξήσεις. Και επειδή έβλεπα τώρα το πρωί τις τιμές στα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης είναι σχεδόν 1,78-1,79. Αύριο θα μιλήσουμε με τον Ασμάτογλου να μας δώσει τις νέες τιμές της εβδομάδας. Και η βενζίνη είναι 2,02, 2,03, 2,04. Εκεί έπαιζε στα πρατήρια τα οποία ήταν ανοιχτά. Αλλά επειδή το πετρέλαιο κίνησης είναι μια καλή αφορμή και για κάποιους οι οποίοι κάνουν παιχνίδια όσον αφορά τις τιμές, θέλω να σας πω ότι δεν βλέπω να αντιμετωπίζετε η ιστορία του πληθωρισμού. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω και σας χαλάω και το κέφι δευτεριάτικα, αλλά τα πράγματα τείνουν να γίνουν χειρότερα. Και θα σας πω τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αναφορικά με το πώς πάνε τα πράγματα με τις τιμές. Διότι οι τιμές δείχνουν όλο και να τσιμπάνε, όλο και να ανεβαίνουν. Και αυτό καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Μάλιστα, για μια ακόμα φορά, λέει, ο ΦΑΟ, τον είχαμε βγάλει τον εκπρόσωπο του ΦΑΟ στη χώρα μας, τον καθηγητή, για μια ακόμα φορά διαπιστώνει ότι οι τιμές τραβούν την ανηφόρα παγκόσμια. Και αυτό, να ξέρετε, απειλούν οι υψηλές τιμές ολόκληρες υπήρους, π.χ. η Αφρική. Και αν οι συνέπειες είναι δραματικές, εννοώ αν πέσει δηλαδή πείνα και δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος να αγοράσει, θα φύγει από τον τόπο του και θα πάει αλλού για να βρει, για να ζήσει, για να μην πεθάνει. Και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, Ναι. Λοιπόν, δραματικές συνέπειες, λέει, που θα προκληθούν στην Αφρική και ειδικά στις πιο φτωχές χώρες, στην περίπτωση που υπάρξουν σοβαρές ελλείψεις στην παγκόσμια αλυσίδα τροφίμων και περαιτέρω αυξήσεις τιμών, προειδοποίησε ο ΦΑΟ. Ο ΦΑΟ θυμίζει ότι είναι ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των ΗΕ, εδρεύει στη Ρώμη. Επαναλαμβάνω. Έτσι. Εδώ στη χώρα μας, να τα πούμε και αυτά και μετά να κουβεντιάσουμε και λίγο για τη Ryanair και τι με ρωτάτε κάποια πράγματα. Σε ένα χρόνο οι αυξήσεις, οι υψηλότερες αυξήσεις που καταγράφηκαν ήταν στο Μοσχάρι, ακούμπησε σχεδόν 20% πάνω. 20. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 20. Ευτυχώς που έχει πέσει το λάδι. Κάνουμε παπάρα με ψωμί. Μην γελάτε καθόλου. Λοιπόν, αρνί και κατσίκι 13,3. Μαργαρίνη, λέει, και φυτικά ύλη, λίπη 11,6. Φρούτα σχεδόν 8%. Πόσο αγοράζατε στη Λαϊκή, θα σου πω εγώ τη δικιά μου εμπειρία. Πόσο αγοράζατε αν πάτε Λαϊκή? Επειδή εγώ είμαι τη Λαϊκή, το ξέρετε αυτό, με ψώνιο σε αυτή την ιστορία. Οκ, με συγχωρείτε, τι να κάνω. Έχω και εγώ τα κολλήματά μου, λόγω ηλικίας δεν είναι. Επεξηγέλασε. Λοιπόν, να σας πω τα μήλα. Μίλα μου για μήλα, μη μου μιλάς για τον Ατήλιο και λοιπά. Τι λέει το τραγούδι, θυμάμαι. Το μήλο, λοιπόν, από ένα ευρώ, Όταν, ας πούμε, πήγαινες, εγώ που πάω 12-12.30, πάω νωρίς, έτσι καλά γεράσουμε, ο Πακιστανός νεαρός που είναι στον πάγκο και είναι πολύ καλό παιδί, έσπασε το πόδι του τώρα, άσχετο, θέλω να σου το πω για να καταλάβετε, περιμένει να φέρει και την οικογένεια αυτός εδώ πέρα κλπ. Δουλεύει εδώ 15 χρόνια. Λοιπόν, μου άφηνε τα μήλα 0,90 στις 12 και 4 που πήγαινα εγώ πάνω. Και πάντοτε είχε μια καλάθα από πίσω και μου έλεγε πάρε ό,τι θέλεις, επειδή είναι φίλος μου. Λοιπόν, τώρα έχει 1,5 ακατέβατο. Άρα μανιμάνει 50% πάνω, ε? Το μήλο. Δεν μιλάω ούτε για τις φράουλες, δεν μιλάω. Τι άλλο, φράουλες, τι άλλο. Κάτσε, γιατί έχουν μερικά προϊόντα που μόλις ήρθαν. Είδα κάτι κεράσα. Πού πάνε τα κεράσα? Τα περνάς, τα βλέπεις και φεύγεις. Τι να πάρεις, κεράσια? Ε? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα λαχανικά λέει πάνω 7,5 σε ένα χρόνο. Η σοκολάτα πάνω 7,1. Βέβαια, για τη σοκολάτα έχω ένα θέμα να σας πω την αλήθεια. Διότι ενώ πέφτουν οι διεθνείς τιμές, οι τιμές εδώ δεν πέφτουν. Έχουμε, λέει, μια διαφορά φάσης όσον αφορά την πτωτική πορεία, λέει, που φτάνει περίπου, λέει, 5 με 6 μήνες, μου λέγανε. Και ο καφές το ίδιο. Ο καφές πέφτει διεθνώς η τιμή του, αλλά η τιμή του καφέ δεν πέφτει. Και αν πέσει, θα μειωθεί ο καφές που παίρνουμε κάθε μέρα? Χλωμό το βλέπω. Τα πουλερικά 7% πάνω. Τα αυγά 4%. Α, τα αυγά διάβασα σήμερα σε δημοσίευμα, νομίζω στα νέα είναι. Αν έχετε αλτσχάιμερ, λέει, φάτε αυγά. Να ξέρετε ότι αυτή η έρευνα κάποια από τα πουλερικά τις έχουν κάνει. Όπως βέβαια λένε οι ειδικοί, διάβαζε το δημοσίευμα, τώρα για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, ότι δεν υπάρχει μαγική τροφή για τίποτα, παιδιά, επί της ουσίας. Το βασικό ζήτημα, να ξέρετε, είναι πως σε κάποιους οργανισμούς φαίνεται ότι λειτουργεί ένα σύστημα καθυστέρηση εκδήλωσης του προβλήματος υγείας. Για να μην τρελαθούμε και τελείως. Λοιπόν, τα γαλακτοκομικά πάνω 3,5, ο καφές πάνω 3,4 σε ένα χρόνο, ψάρια και θαλασσινά 2% μόνο. Ψωμί, λέει, και άλλα προϊόντα, λέει, αρτοποιία σε ένα χρόνο 0,9%. 1%. Ας είναι καλά οι αρτοποιοί που κρατάνε αντίσταση. Όσο μπορούν να κρατήσουν αντίσταση και αυτοί. Ε, βέβαια. Αυτά και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, επαναλαμβάνω, με την ακρίβεια την οποία τη βλέπουμε μπροστά μας, και για να επανέλθω. Πώς κατάφερε, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, πώς κατάφερε, ρε παιδί μου, η Ισπανία και ανακοίνωσε μικρότερο πληθωρισμό ή οριακά αυξημένο σε σχέση με την πριν την έναρξη του πολέμου κατάσταση των τιμών. Πώς τα κατάφερε η Ισπανία, άραγε. Ε, φίλε ακροατή, τι λες εσύ για το ζήτημα αυτό? Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Ο Πλανητάρχης, λέει, προημερών επέτρεψε τη δημοσιοποίηση προσβάσιμων επιστημονικών δεδομένων για τα UFO. Ναι, τα άτια που λέμε εμείς εδώ στα ελληνικά. Πολύ ωραία λέξη. Είναι αγνώστου ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα. Τι ωραία λέξη. Τα λέμε UFO εμείς. Ναι. Ωστόσο, λέει, η είδηση είναι ότι επί Τραμπ άλλαξε η ορολογία και από UFO με το ονομάστηκαν, λέει, σε UAP. Οι υπηρεσίες της NASA και συναρμόδιες επέλεξαν την ελληνική ορολογία για να αποδώσουν, λέει, το εύρος των επιστημονικών δεδομένων στη νέα εποχή. Τέλος πάντων, κυρία Κιμιονή, να πω ότι στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, πραγματικά ό,τι δήλωσε ο Δονάλτιος το εφάρμοσε. Ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας ή Πολέμου, όπως το λένε τώρα με το Χέξεθ, και έδωσε στοιχεία. Και μάλιστα, αν κατάλαβα καλά, διάβαζα ότι ήταν, λέει, και περιστατικά στον ελληνικό εναέριο χώρο εντοπίστηκαν. Το 23, λέει, κάνει 2-3 περιστατικά. Τι γίνεται, επισκέπτονται τη δικιά μας τη χώρα? Γιατί μας αγαπάνε τα UFO? Αλλά εντωμεταξύ, τώρα, για να μιλήσουμε πάλι λίγο σοβαρά. Και με τον νόμο των πιθανοτήτων, παιδιά, υπάρχουν τόσα δισεκατομμύρια αστέρια σε αυτά τα οποία υπολογίζουμε ότι υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν και άλλοι σαν και εμάς, όχι σαν και εμάς. Εννοώ να είναι, να έχουν, ρε παιδί μου, πώς το λένε, όντα. Ξέρω εγώ, κάτι, τέλος πάντων. Τα οποία καθίδα θα ψάχνουν να βρουν, όπως και εμείς ψάχνουμε να βρούμε κάτι άλλο, θα ψάχνουν. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα μας βρούνε πρώτον. Και τι θα θέλουν από εμάς, ε? Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, δεν είναι ένα θέμα. Γεια σου, Παναγιώτη, καλή. Ω, παππούς η ΑΕΚ, αλλά δεν κοιμήθηκε το βράδυ, Παναγιώτη, ε. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Μανώλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Λάζαρο. Λάζαρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. ΑΕΚΑΡΑ, ευτυχώς, γιατί μας έβγαλε την ψυχή. Ξέρετε ότι εγώ δεν το περίμενα χθες. Περίμενα να οριοθετηθεί το πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική. Το βλέπω αλλιώς να εξελίσσεται. Μόλις σας λέω ότι βάγαμε και τον γκολ από τον Παναθηναϊκό, λέω άμα το τι έγινε στο σπίτι χθες με το που προέκυψε το 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και ταυτόχρονα κέρδισε και ο Ολυμπιακός 1-0. Και μετά έγινε το 1-1, ήρθαν τα γράδα στα ίσα τους. Γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι ακόμα, καταλάβατε. Λοιπόν, και μετά, όπως λέει και ένας φίλος μου που είναι μέσα, συνάδελφός μου, λοιπόν, άρχισε να γέρνει, λέει, το γήπεδο. Μπα, και έγινε το 2-1. Ωχ, Παναγιά μου. Τα χαπάκια, παιδιά, γιατί χωρίς τα χαπάκια τα δουλειά δεν γίνεται. Δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά, αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Σπύρο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, λέει, από το Χαλάνδρι. Βγήκα, λέει, για το καθιερωμένο περπάτημα, λέει, πριν την εργασία και χαρά. Μπράβο, ρε Σπύρο, μπράβο. Εγώ, Σπύρο, το βλέπω, ρε παιδί μου, και κάποιους εκεί το που ήμουν το Σαββατοκύριακο και πηγαίνανε το βράδυ για περπάτημα ή για τρέξιμο κλπ. Και είχε ένα δάσος εκεί στον Πεφτιά, κοντά στο Ξυλόκαστρο που είμαι εγώ. Ωραίο είναι, αλλά εγώ είμαι του πρωινού, να σας πω την αλήθεια. Αλλά άμα έχω δουλειά μετά, επειδή τραπατάω αρκετή ώρα, χάνομαι, δεν μπορώ. Σωτηρή, με τη Ryanair αποδείχθηκε ότι δεν πάνε να φωνάζουν οι τοπικοί άρχοντες, δεν πάνε να φωνάζουν όλοι κλπ. Η Ryanair, τα μάθετε τα νέα, την Παρασκευή το απόγευμα ανακοίνωσε: γεια σας. Χαίρετε, αντίο, φεύγω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. 60% λέει κάτω στα δρομολόγια από το αεροδρόμιο Μακεδονίας από τον Οκτώβριο και 20% μείωση των δρομολογίων πάλι από τον Οκτώβριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Άρα, ξαναλέω, επειδή μίλησα με διάφορους πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και επιτροπές και αυτό και να, με το Υπουργείο Τουρισμού και δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά, διότι η εταιρεία ό,τι θέλει κάνει, αν δεν γίνουν αυτά που η ίδια θέλει, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί τίποτα. Μαθαίνω γενικά ότι η Ryanair ψάχνει και βρίσκει αεροδρόμια φτηνά και πάει εκεί, τα κάνει βάση. Προσέξτε όμως, βλέπει να υπάρχουν δίκτυα γύρω γύρω οδικών συγκοινωνιών κλπ. Που μπορεί κάποιος εύκολα να μετακινείται προς τα αεροδρόμια αυτά, ούτως ώστε να κάνει εκεί βάση για να μπορεί να γεμίζει τα αεροπλάνα της φτηνότερα προφανώς, όσον αφορά τα τέλη κλπ. Για να κάνει δουλίτσα. Άρα, Σωτήρη μου, ξαναλέω, δεν πάνε να κάνουν επιτροπές, δεν πάνε αυτό, δεν πάνε το Υπουργείο, δεν πάνε αυτό κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα. Διότι υπάρχει μια ιδιωτική εταιρεία η οποία στο βωμό των εσόδων-εξόδων, των αριθμών, αποφασίσει και πράττει συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα, το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας είναι, λέει, για τους 200 εργαζόμενους εκεί που είχε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Τους ενημέρωσε και τους είπε, λέει, είτε πάρτε μια άδεια άνευ αποδοχών για το καλοκαίρι που θα επανέλθει, το καλοκαίρι του 27 δηλαδή, ή ελάτε, λέει, σε μια άλλη βάση την οποία θα την οριοθετήσουμε εμείς. Ο Γιάννης μου λέει: ρε Ψάλη, το βάψιμο, λέει, στα κάγκελα έχει πάει 40 ευρώ το μέτρο. Και η κατασκευή πάνω από 100. Εγώ, να ξέρεις, αδερφέ Γιάννη, δεν το έκανα για τα 40 ευρώ, αλλά επειδή μου αρέσει η διαδικασία αυτή, καταρχήν να το τρίψω, παιδιά, γιατί η σκουριά ήταν εμπόλικη, η αλήθεια είναι. Πρώτον. Δεύτερον, ξαναλέω, βαριά η καλοκαιρική. Μέσα στον ήλιο, καράφλα κοκκίνησε κιόλα. Είχε και ήλιο, μετά ρίξε και την βροχή. Ευτυχώς πρόλαβαν και στέγνωσαν, δεν λέτε τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, έπρεπε να γίνουμε, παιδιά, γιατί όσο το αφήνεις, τόσο σε κυνηγάνε μετά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί πρέπει να πάμε στον κύριο Καραμιζόγλου αμέσως μετά. Κυρίες και κύριοι, σε Στινόβα κερδίζετε ένα συνέβρα, ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε έναν συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης της Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Περιμένεις το

0: 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον Οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Επισήμως το λογαριασμό του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών αναρτήθηκε πριν από λίγες ώρες ότι με πρόσκληση του Προέδρου Xi Jinping, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από τις 13 έως 15 Μαΐου. Για να δούμε αν θα γίνει η επίσκεψη. Αυτή λογικά είναι ότι θα γίνει. Και επίσης θέλω να σας πω ότι το CNN για το ζήτημα αυτό γράφει στην πρώτη του σελίδα το βασικό θέμα. Η Κίνα, λέει, μαθαίνει από τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν. Την τακτική, λέει, που ακολουθεί η Ουάσιγκτον. Μπα, γιατί υπάρχει, λέει, και το θέμα με την Ταϊβάν, Ταϊουάν που λένε αυτοί. Κύριε Καραμιτζόγλου, τι κάνετε, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Να είμαστε καλά.
6: Καλή εβδομάδα, Γεώργη. Για πες, τι έχουμε, Γεώργη.
7: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ζητήματα για το θέμα σπίτι μου 2.
6: Μάλιστα.
7: Το σπίτι μου 2, λοιπόν, ολοκληρώνεται 2 Ιουνίου. Δεν θα υπάρξει παράταση,
6: ναι,
7: διότι δεν επιτρέπονται από τις συνθήκες και από το Ταμείο Ανάκαμψης να υπάρξει παράταση. Άρα, λοιπόν, να ξέρετε, 2 Ιουνίου κλείνει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Τώρα, μέχρι 2 Ιουνίου θα πρέπει να έχετε κάνει τη δανειακή σας σύμβαση. Δηλαδή, όσοι έχετε βρει σπίτι, έχετε αγοράσει, έχετε δώσει προκαταβολές, θα πρέπει μέχρι εκείνη την ημερομηνία να έχετε κάνει τη σύμβαση με την τράπεζά σας
6: για να πάρετε το δάνειο, ουσιαστικά.
7: Το δάνειο, ναι, του ποσοστού που σας αναλογεί.
6: Μάλιστα.
7: Και με βάση και το σπίτι που έχετε βρει. Τα στοιχεία τη δείχνουν ότι τουλάχιστον 13.461 δάνεια έχουν εκταμιευθεί ως τώρα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
6: Ναι.
7: Μαζί και με το Σπίτι μου 1 είναι περίπου 23.000 οι ωφελούμενοι που έχουν αγοράσει σπίτι.
6: Μάλιστα.
7: Ποιο είναι το ζήτημα όμως? Ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2.000 εγκλωβισμένοι δικαιούχοι. Και τι εννοούμε εγκλωβισμένοι? Έχουν δώσει προκαταβολές, έχουν βρει το σπίτι, αλλά τι γίνεται? Υπάρχουν, για παράδειγμα, περιπτώσεις που το σπίτι έχει κάποιες πολεοδομικές αυθαιρεσίες οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί.
6: Μάλιστα.
7: Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις που ένα σπίτι, για παράδειγμα, είχε κλειστό ημιπαίθριο και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αυτού δεν το τακτοποίησε.
6: Mm-hmm.
7: Άρα, λοιπόν, μεγάλη καθυστέρηση με τους μηχανικούς και με τις τράπεζες.
6: Mm-hmm.
7: Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Συν το άγχος που τραβάνε και τα παιδιά και τα ζευγάρια τα οποία έχουν επιλέξει συγκεκριμένα σπίτια. Το άλλο ζήτημα είναι ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι από μηχανικούς, από τράπεζες, ούτως ώστε να προχωρήσει η δανειακή σύμβαση.
6: Mm-hmm.
7: Είναι, λοιπόν, 2.000 εγκλωβισμένοι δικαιούχοι του προγράμματος Σπίτι μου 2, οι μέρες περνούν και δεν έχουν την δυνατότητα.
6: Άρα
7: να
6: θέλει,
7: κάνουν...
6: Γιώργο, θέλει ακόμα άλλες 20,

0: Τι δύο μέρες, δηλαδή τις εβδομάδες για να γίνουν την
1: ενέργεια. Ακριβώς. Για να μπορέσουν λοιπόν σε αυτές τις τρεις εβδομάδες να πάνε μηχανικοί, να ελέγχουν το σπίτι, να μην υπάρχουν
0: θέρεσεις. Ό,τι πρέπει να γίνει, ό,τι πρέπει να γίνει.
1: Να πάνε οι τράπεζες, να γίνει η υπογραφή της ενεργειακής σύμβασης για να προχωρήσει. Είναι πολύ λίγες ημέρες. Και το έχει ξεκαθαρίσει και το Υπουργείο Οικονομικών, προθεσμία δεν θα υπάρξει καινούργια.
0: Γιώργο, μετά τι θα γίνει, έχουμε εικόνα.
1: Δεν θα υπάρξει, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχεδιασμός για πρόγραμμα Σπίτι μου 3.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή όλα αυτά συνδέονται με ταμείο ανάκαμψης, δηλαδή δεν θα δούμε.
0: Okay. Οπότε είμαστε σε αναμονή για το τι μπορεί να γίνει μετά.
1: Έτσι. Όμως είμαστε σε αναμονή γιατί υπάρχει σχεδιασμός για το πρόγραμμα, για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Και αυτό για ποιο λόγο, διότι στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν κλειστά σπίτια, δηλαδή κλειστά διαμερίσματα, σπίτια και όλα αυτά, θα μπορούν λοιπόν με έως και 80% να πάρουν επιδότηση, όχι μόνο για ενεργειακή αναβάθμιση, δηλαδή να αλλάξουν κουφώματα και να βάλουν καινούριο σύστημα θέρμανσης και ψύξης και όλα αυτά, αλλά θα μπορούν να πάρουν και ποσά για να κάνουν μια πλήρη ανακαίνιση του σπιτιού, δηλαδή για νέα ντουλάπια κουζίνας, για νέα πλακάκια, δάπεδα, να αλλάξουν το μπάνιο, δηλαδή να γίνει ένα καινούριο σπίτι λειτουργικό, ούτως ώστε να πουληθεί ή να ενοικιαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, όσο θα μπαίνει μεγαλύτερη προσφορά στις πόλεις μας, δηλαδή όσο θα υπάρχει προσφορά για πώληση ή ενοικίαση, τόσο θα πέφτουν και οι τιμές των ενοικίων. Το πρόβλημα είναι ότι τα ενοίκια είναι ψηλά, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, διότι δεν υπάρχει προσφορά.
0: Αυτό είναι, αυτό, λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ότι όταν δεν υπάρχουν προσφερόμενα σπίτια, γιατί θυμίζω ότι υπάρχουν και τα προγράμματα, υποτίθεται, τα οποία θα κατασκευαστούν σε οικόπεδα του δημοσίου και ένα κομμάτι θα το κρατήσουν οι κατασκευαστές και το υπόλοιπο θα δοθεί για κοινωνική κατοικία, δεν έχουμε δει ακόμα να μπαίνουν στην αγορά τέτοια οικόπεδα, λοιπόν, τέτοια σπίτια.
1: Λοιπόν, υπάρχουν περίπου 400.000 ακίνητα τα οποία είναι κλειστά ή είναι με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, δηλαδή να μπορεί να λειτουργεί ένα ψυγείο μέσα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν τα σπίτια είναι και δυνητικά επιλέξιμα, ούτως ώστε να μπουν στο πρόγραμμα Ανακαινίζω.
0: Okay.
1: Το πρόγραμμα λοιπόν Ανακαινίζω θα μπορεί να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τα τέλη Μαΐου,
0: ναι,
1: μέσα στο καλοκαίρι, γιατί θα χρειαστεί ενεργειακό πιστοποιητικό. Ο ιδιοκτήτης αυτών των σπιτιών πρέπει να ανεβάσει κατά μία κατηγορία με βάση την κατανάλωση ενέργειας,
0: okay,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: μία κατηγορία μόνο, όχι,
0: ναι,
1: δεν είναι δηλαδή σε σχέση με τα εξοικονομώ και όλα αυτά,
0: ναι,
1: μόνο μία κατηγορία.
0: Εντάξει.
1: Και το επιπλέον θετικό είναι σε αυτό το πρόγραμμα ότι πέρα από ενεργειακή αναβάθμιση θα κάνει μια πλήρη ανακαίνιση.
0: Okay.
1: Θα το φτιάξει δηλαδή το σπίτι καινούριο, ολοκένουργιο, να μπορέσει να μείνει κάποιος με αξιοπρέπεια και να το χαρεί.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργη, για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα στο δρόμο για την Τρίπολη. Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά, αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο. Εδώ με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Μεράνια, όχι Μελάνια. Λέω εγώ, μην τρελαίνεστε. Και θα επιστρέψουμε μετά, γιατί έχουμε και καλεσμένους. Θα περάσουμε καλά μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα εδώ στο Sky 100,3.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
13: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
16: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
17: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
18: Η ώρα είναι 7.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
20: Μισό.
19: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
20: Μισό.
19: Πάλι μισό.
20: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
21: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλαιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωση ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από το κρουαζιερόπλαιο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικοτήτων. Εντελώς απαράδεκτη, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζεται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφερτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος εισόδου για όλους στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως, όσο και το φυλάκιο της οδού Δέκλερη. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμών 4 υπαλλήλων. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός είναι ευχιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις των δύο χωρών μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτείων για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε παράλληλα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Η ηγεσία του Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ σε συνέντευξή του. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας στα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 99,6 δολάρια ανά βαρέλι. Τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών κρίσιμης σημασίας και διαφόρων ειδών πυράβλων έχουν μειωθεί σε πολύ ανησυχητικό βαθμό, δήλωσε σε συνέντευξή του ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Κέλι. Απέδωσε τις ελλείψεις στο ότι ο Τραμπ ενέπλεξε τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς σχέδιο, χωρίς χρονοδιάγραμμα. Ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ αντέδρασε έντονα σε όσα είπε ο γερουσιαστής, κρίνοντας πως έκανε ψευδείς και βλακώδεις δηλώσεις βασισμένες σε απόρριτη ενημέρωση του Πενταγώνου. Να έρθουμε στο θέμα του κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, συνοδεία γιατρού, διασώστη του ΕΚΑΒ και του Προέδρου του ΕΟΔΗ, επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλαιο. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευθύνας, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχόλια γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη. Προσθέτει πως η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Σε νέα ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει πως ο 70χρονος που εκτέθηκε στο Χανταϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς και μονολόγους σε καραντίνα. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του Κρασγερόπουλου, ανάμεσά τους ένας Ισπανός, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Από το Κρασγερόπουλο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικοτήτων. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν ενδελεχώς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο σε ναυτική βάση της Αττικής. Να ακούσουμε τι είπε ο ψαράς Δημήτρης Ζήκος που το εντόπισε.
1: Φεύγουμε 5 ώρα το πρωί από το λιμάνι της Βασιλικής για να πάμε να σηκώσουμε τα δίχτυα. Στον κάβο Δουκάτο, 50 με 60 μέτρα μπροστά μας, βλέπω ένα μαύρο αντικείμενο. Ένα σαν σκάφος, μαύρο. Χωρίς φώτα, χωρίς τίποτε. Γυρίζοντας εγώ βλέπω το σκάφος πήγαινε προς τα βράχια. Νομίζοντας ότι κάποιος είναι και ψαρεύει. Πάμε, σηκώνουμε τα δίχτυα και γυρνώντας για το λιμάνι της Βασιλικής, μια μικρή χαράδρα, μια μικρή, πολύ μικρή χαράδρα, όχι σπηλιά. Ήταν το σκάφος καρφωμένο με μπρόσω τη μηχανή. Ήτανε δύο παιδιά. Σταματήσαμε, πάμε εκεί κοντά, είμαστε σταματημένοι. Το ρίχνω ένα σκοινί, δένει το σκάφος από την πλώρη, το τραβάμε κι εμείς με το σκάφος και το βγάλαμε από τα βράχια. Κατευθείαν παίρνω τηλέφωνο το λιμεναρχείο.
0: Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφερτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε προεκλογική τροχιά έχει εισέλθει το πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να προτάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης με αιχμή την οικονομία. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλεί στα διέξοδα του παρελθόντος, επισημαίνει ο Κυριακός Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ο στόχος μας είναι το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ, προσθέτει στην ανάρτησή του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, παρουσιάζει τις 6 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ανισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
2: Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Εύρος μισθού σε κάθε αγγελία εργασίας.
0: Το κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη μοιάζει πλέον με πρόχειρο Excel δράσεων των επιμέρους Υπουργείων, απουσιάζουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και το δημόσιο λόγο, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Μικροδονήσεις τεχνητής φύσεως καταγράφηκαν το βράδυ του Σαββάτου από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Αυτό έδειξε ο σεισμογράφος με τον οποίο παρακολούθησε τη συναυλία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο, προκειμένου να εξετάσει αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Σύμφωνα με το διευθυντή του Γεωδυναμικού Βασίλη Καραστάθη, αυτές οι μικροδονήσεις μπορεί να γίνουν εστές ακόμη και στα γύρω σπίτια. Ο κ. Καραστάθης διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για σεισμούς αλλά για μια τεχνητή δόνηση που παρατηρείται σε συναυλίες όπου συγκεντρώνεται πάρα πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων και συντονίζεται με τη μουσική. Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάριος όσο και το φυλάκιο της οδού Δέκλερη. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμών 4 υπαλλήλων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού ενός άνδρα 54 ετών, ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε σε σπίτι στην περιοχή των Μαργάρων Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση προσήχθησαν 4 άτομα. 2 από τους προσαχθέντες φέρονται να απολόγησαν την εμπλοκή τους στην δολοφονία και συνελήφθησαν. Οι δράστες εκτιμώνται ότι μετέφεραν το θυμό στον ποταμό Λουδία, όπου και έριξαν τη σωρό. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωση, το κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται πως ήταν διαφορές σε υπόθεση ναρκωτικών.
3: New York. New York, New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Για τα play-off στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεφαδιακός 0-3. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελόνα. Οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 χάρη στα γκολ των Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ έκανε η Άρσεναλ, η οποία νίκησε εκτός έδρας της West Ham με 1-0.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
8: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Χωρίς κυκλοφοριακές εκπλήξεις προς το παρόν τουλάχιστον. Στη λεωφόρο Κηφισού φυσικά συναντάτε καθυστερήσεις από τα κτέλ ανεβαίνοντας σιγά σιγά προς την Νέα Χαλκιδόνα, αλλά είναι αυτές τις οποίες περιμένετε και να συναντήσετε. Στο αντίθετο ρεύμα, από την Αττική Οδό δηλαδή προς τα κτέλ, έχετε ανατμήματα, σταματήματα. Φυσικά το προσεχές 10-15 λεπτό θα συνεχίσει να βαίνει επιταχύρω η κάθοδος Κηφισού. Και θα είναι σε 7,5 χιλιόμετρο, σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων δύσκολη. Η ανηφόρα της Κατεχάκη μέχρι τον Καρέα θα σας ταλαιπωρήσει. Από την Ηλιούπολη δηλαδή προς τον Καρέα. Όχι προς το Βύρονα, όχι προς την Κεσαριανή. Προς το παρόν τουλάχιστον και μακάρι έτσι να διατηρηθεί. Κλείνουμε με το Σκαραμαγκά και οι τρεις κεντρικοί δρόμοι. Η Σχιστού δηλαδή, η Περιφερειακή Εγάλεο και η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου της έχουν τις συνήθεις δυσκολίες, όχι μεγαλύτερες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη νοτιοανατολική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, πιθανότητα για απογευματινές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια κυρίως ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς. Θα είναι και η πιο ζεστή μέρα άλλωστε, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Μεράνια.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: Τέτοιες συνθήκες επικρατούν περίεργες, η αλήθεια είναι. Περίμενα σήμερα να δω, να σας πω.
1: Ανοιξιάτικες, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Αμέσως βγήκε η κυρία Γραφιστήρα μας. Ρε παιδί μου, περίμενα λίγο. Επίσης, περίμενα να είναι λίγο πιο καθαρή ατμόσφαιρα γενικά.
1: Πώς να είναι πιο καθαρή? Μας ταινεί ανέμους που είναι κυρίως νοτιάδες. Με ένα νοτιοδυτικό ρεύμα πάνω από τη χώρα μας. Με τη θερμοκρασία να είναι, αφού έρχει μεταφορά θερμών αερίων μαζών από την Αφρική, τι στην ευχή θα είναι? Θα έχει και μια θολούρα η ατμόσφαιρα.
0: Αυτό, τη θολούρα, ρε παιδί μου. Εχθές εδώ μεταξύ πρέπει να σας πω.
1: Πάντως, σκόνη πολύ δεν έχει. Μην τρελνόμαστε.
0: Ναι, είναι πιο ψηλά όπως έχει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Σας επιβεβαιωθήκατε αυτά που λέγαμε την Παρασκευή, κυρία Χριστίνα μας, γιατί ήμουνα στην Κορινθία και έριξε το Σάββατο.
1: Το βράδυ, το
0: ξημερώματα.
1: Την Παρασκευή τη νύχτα προς το Σάββατο έβρεξε και εδώ στην Αττική.
0: Ναι.
1: Και ήταν
0: λάσπη. Αυτό που είπατε, ότι έφερε τη διάρκεια
1: από
0: ψηλά. Από
1: πάνω κάτω.
0: Βέβαια, μετά καθάρισε η ατμόσφαιρα.
1: Σωστά.
0: Όλο το Σάββατο.
1: Γιατί
0: και μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Μετά από την Κυριακή το γύρισε πάλι με
1: συνεχεία.
0: Ναι. Τώρα θα ανέβει και η θερμοκρασία.
1: Εντάξει, εδώ στην Αττική σήμερα 27 με 28. Αύριο θα είναι πιο ζεστή μέρα γενικότερα στα υπηρετικά, όπου μπορεί να δούμε και 32 με 33 βαθμούς.
0: Στις
1: γνωστές περιοχές. Εχθές η Κρήτη είχε τις ψηλότερες θερμοκρασίες που δεν έφτασε ούτε τους 30. 29,3 νομίζω ήταν η ψηλότερη. Άσχετο αν λέει το αστεροσκοπείο πλησίασε τους 30. Το 29,3 δεν είναι 30.
0: Σωστό. Θέλει λίγο ακόμα για να πάει 30. Σωστό. 29,3 στην πλώρα Ηρακλείου.
1: Μπράβο. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη θερμοκρασία χθες.
0: Ερώτημα. Μάλλον πρέπει να πω ότι μου λέγανε από την Κρήτη χθες, φίλοι ακροατές, ότι επειδή έχουν έρθει τουρίστες κλπ. Δεν τους νοιάζει τι. Θα πέσουν στη θάλασσα.
1: Καλά, βέβαια. Προφανώς.
0: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Θα πω, δηλαδή,
1: γιατί και εδώ στην Αττική είχε πολύ. Εμείς που γυρίσαμε την Κυριακή το απόγευμα, χαμός γινότανε. Χαμός γινότανε.
0: Εδώ το έχω να το πω, αλλά δεν
1: βγαίνει.
0: Για πες το. Η τρέλα πάει στα βουνά. Όχι, να πάει. Μην χάσει και δεν κάνει μπάνιο τον Μάιο να μαυρίσει. Κάτσε ρε παιδί μου. Να ζεσταθεί λίγο το νερό. Πόση θερμοκρασία έχει το νερό?
1: Δεν ξέρω, αλλά είναι ζεστή. Δεν είναι κρύα η θάλασσα. Αλήθεια το λέω.
0: Εγώ έβαλα το δάχτυλο μέσα και εξαφανίστηκα.
1: Στο Πολυμπιακό είναι πιο κρύα από το Θεσσαλονικό.
0: Δεν πάτε καλά.
1: Έχει ρεύματα πολλά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μ' αρέσει έτσι όπως το λες. Τρελαίνω.
0: Καλά, αργά. Καλή να τη βλέπεις, ωραία, να ακούς ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Τον παπλασμό μερικεί όμως. Τελεία.
1: Να σου πω, κατά πότε μπαίνεις θάλασσα δηλαδή?
0: Ιούλιο μπαίνω.
1: Α, Ιούλιο
0: μπαίνω. Υποκανονικές συνθήκες, έτσι. Γιατί δεν είμαι 100% βαρβάτος. Αλλά εντάξει, Ιούλιο μετά τις 15. Όχι νωρίς.
1: Και μέχρι τις 15 Αυγούστου και πολύ. Είναι.
0: Ναι, καλά.
1: Αλίμονο.
0: Προφανώς τον παρακάνουμε κιόλας.
1: Έλατε.
0: Υπερβολή δεν έκανε ποτέ καλό, λέει. Το λένε και οι γιατροί. Κυρία Χριστίνα, θα πάει έτσι.
1: Για να πούμε τώρα.
0: Μέχρι την Πέμπτη.
1: Όχι. Θα πάει έτσι μέχρι και την Τρίτη. Σας είπε, θα είναι πιο ζεστή. Λίγο θα πέσει την Τετάρτη και ακόμα λίγο την Πέμπτη. Μάλιστα. Δηλαδή για να έρθει πιο κοντά στα κανονικά που
0: για
1: είναι 26
0: βαθμοί,
1: ξέρω κάτι τέτοιο. Τώρα θα έχει την Τετάρτη. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στα βόρεια θα βγάλει και κάποια αστάθεια, απογευματινή αστάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και την Πέμπτη στην Βόρεια Ελλάδα. Αλλά τώρα την Παρασκευή και το Σάββατο φαίνεται να περνάει ένα χαμηλούλι.
0: Ναι.
1: Χαμηλούλι, πρόσεξε τι λέω. Από τα δυτικά, νότιο-δυτικά.
0: Oh.
1: Το οποίο θα δώσει βροχούλες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Κυρίως.
0: Βόρεια και ανατολικά. Okay.
1: Κυρίως. Yeah. Παρασκευή και την Κυριακή θα περάσει ανατολικά, οπότε δεν θα
0: υπάρχει. Άρα εμείς δεν θα έχουμε εδώ πέρα τίποτα.
1: Το πιθανότερο όχι. Δεν ξέρω αν βγάλει αστάθεια την Πέμπτη. Γιατί κατεβαίνει λίγο πιο κάτω η απογευματινή αστάθεια.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Okay.
1: Θα δούμε. Ωραία. Θα το δούμε πώς θα πάει. Αλλά πάντως δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Αλλά καλά θα μας πάει αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Τώρα με την ευκαιρία αυτή να το πω εγώ, γιατί κράτησα κάποια στοιχεία. Βλέπω λέει ότι η ΔΑΠ ανακοίνωσε ότι σημαντικά αυξήθηκαν τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες λόγω των βροχών. Και, εντάξει,
1: και βροχή και χιόνια αρκετά είχε.
0: Ναι, θα τα ρίξει και θα τα μαζέψει ό,τι είναι να μαζέψει.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό είναι σημαντικό. Εκτός των γεγονότων ότι πρέπει να γίνουν έργα.
1: Βέβαια, αυτό δεν φτάνει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι, θέλει
0: να
1: πρέπει άλλα δύο χρόνια
0: για
1: να έτσι,
0: μαζέψει τον
1: τουλάχιστον
0: νερό.
1: Άλλα δύο χρόνια για να πούμε ότι έχουμε μια ασφάλεια για τα επόμενα 3-4 χρόνια.
0: Επίσης πρέπει να πω ότι πρέπει να γίνουν και έργα.
1: Προφανώς θα πρέπει να γίνουν.
0: Αλλονού Παπα Ευαγγέλιο, αλλά πρέπει να γίνουν.
1: Προφανώς πρέπει να γίνουν έργα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι όπως έχει γίνει το κλίμα
0: έτσι.
1: Και όπως έχουν αλλάξει όλα, τι να πω, ξέρω.
0: Κάποια στιγμή τώρα και λόγω εμπειρίας πρέπει να κουβεντιάσουμε λίγο πώς παλιά, όταν πρωτοξεκινήσατε την υπηρεσία, πώς ήταν τα πράγματα, επειδή μου οι εποχές. Και τώρα που δεν υπάρχουν εποχές πλέον.
1: Τότε υπήρχαν εποχές.
0: Ναι, αυτό λέω. Τώρα
1: πριν 50-60 χρόνια, ναι, 70.
0: Εντάξει, 100. Μην το παρακάνουμε. Ας πούμε, μια 30-30 ετία,
1: ναι, ναι. Και στα 50, ας πούμε, που είναι η κλιματική περίοδος κατά κάποιο τρόπο. Και όταν ήμουν εγώ στη μετεωρολογία, ρε παιδί μου, υπήρχαν εποχές. Και φθινόπωρο, και άνοιξη,
0: ναι, ναι. Χειμώνα,
1: και μετά σιγά-σιγά αρχίσαν να μην υπάρχουν εποχές.
0: Ενοποιήθηκαν.
1: Όλα. Και υπάρχουν λίγες ελάχιστες χρονιές όπου κάπως ξεχωρίζουν. Δηλαδή η φετινή χρονιά είχε και άνοιξη, είχε και φθινόπωρο. Για βάλε το μυαλό σου λίγο να θυμηθεί.
0: Ήταν και καλές.
1: Ήτανε καλά.
0: Και
1: μπορεί να μην είχε πολύ δυνατό χειμώνα, αλλά και νερό έριξε πολύ και χιόνι στα βουνά είχε.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: δεν...
1: να μην είχε πολύ κρύο το χειμώνα, που δεν είναι κακό αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: για άλλους λόγους.
1: Ναι, για άλλους λόγους, προφανώς.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Χριστίνα, μας κάνει
1: εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά των καιρικών συνθήκων. Κρατάμε την κυρία Χριστίνα μας και την Δευτέρα και την Παρασκευή για να το οργανώνουμε λίγο το έγκλημα. Για τα ζητήματα που έχω να κάνω με τον καιρό, θέλω να σας πω. Μου κάνετε πλάκα για το βάψιμο, Θα σας κανονίσω εγώ, κανονίσω την πορεία σας. Ξαναλέω, βαριά η καλοκαιρική. Εγώ δεν είμαι και συνηθισμένος, αλλά μ' αρέσει αυτή η ιστορία. Μου δίνετε πολύ ωραίες συμβουλές πάντως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Γιώργος, το σπίτι μου 2 έχει εκτοξεύσει τις τιμές αγοράς και στα ενίκια στα ύψη. Αυτό το λέγανε και οι άνθρωποι του real estate που λέμε στα ελληνικά. Εδώ και καιρό το λένε. Και ο πρόεδρος των, του επαγγελματικού αυτού κομματιού τα ίδια λέει των μεσητών. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμι ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Παλίνης Ανθούσας, όπως λέγεται ο Δήμος ο συγκεκριμένος. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
8: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
9: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
10: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλαιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Ο συμπολίτης μας από το κρουαζιερόπλαιο είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε νέα ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και προσθέτει ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις και επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμούς. Πρωτοφανές επεισόδιο δικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά τους. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς διπλωμά. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στην Νέα Φιλαδέλφια, ενώ ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές!
2: Πάμε γρήγορα. Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου!
2: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι!
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Γιατί
2: με ειρωνεύεσαι?
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι?
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς?
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
5: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Εμείς για τα της ΑΕΚΑΡΑ τα είπαμε νωρίτερα με την έναρξη της εκπομπής για το πρωτάθλημα αλλά και για την ψυχή που μας βγήκε πάλι, γιατί ξαναλέω, καταρχήν το Σάββατο είχαμε άλλα ζητήματα τα οποία προέκυψαν με τον Μπασκετάκη που στον τελικό, ενώ προηγήθηκε η ομάδα έως και 20 πόντους, τελικά κατάφερε να χάσει, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Από την άλλη μεριά, στη διάρκεια της χθεσινής αγωνιστικής, δεν ξέρω πώς το παρακολουθήσατε, αλλά κάποια στιγμή η ΑΕΚΑΡΑ έχανε ένα 0. Την ίδια ώρα που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός 1-0 στον ΠΑΟΚ. Εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκη. Λοιπόν, και ευτυχώς εξελίχθηκαν τα πράγματα διαφορετικά, αλλά τα χαπάκια μας πάλι τα πήραμε. Την καλημέρα μου σε όλους, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Να στείλω ιδιαίτερες καλημέρες στη φίλη μου την Ποθητή στη Σαντορίνη, η οποία μου στέλνει, Ποθητή καταρχήν, τι ωραίο όνομα, υπέροχες φωτογραφίες, παιδιά, που ξημερώνει εκεί, στις καταπληκτικές περιοχές του νησιού, εκεί στην Καλντέρα. Την καλημέρα μου, Σαντορινή, χαιρετισμούς και στους τυχερούς που με κάποιον τρόπο θα βρεθούν στο νησί της Σαντορίνης. Τώρα, για να τα αφήσουμε αυτά τα ωραία και να πάμε στον Γκάμπο. Να πάμε στον Γκάμπο να βρούμε τον κύριο Κώστα Τζέλα, μετά από καιρό η αλήθεια είναι, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Καρδίτσας. Γιατί θα μου πείτε, διότι ήρθαν λέει χαρτιά από την ΑΔΕ στους αγρότες με ποσά τα οποία πρέπει να επιστρέψουν για το 23, αν δεν κάνω λάθος. Προφανώς κάτι έχουν εντοπίσει ή της ΑΔΕ, αλλά όμως δεν εξηγούν στα χαρτιά τα οποία στέλνουν στους αγρότες τι είναι αυτό το οποίο έχει βρεθεί διαφορετικό και πρέπει να πληρώσουν χρήματα πίσω οι αγρότες και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, 15 ημερών. Καλημέρα κύριε Τζέλα, καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
7: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
6: Και σε εσάς ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά δεν είπα, 23, για το 23 αν δεν κάνω λάθος.
7: Για το 2023 είναι.
6: Ναι, και είναι διβδόμαδο, διβδόμαδο το ραβασάκι που πρέπει να επιστραφούν χρήματα.
7: Ναι, αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα πάνε σε ψηφισμό. Βέβαια Τώρα εκεί που μας χρωστάνε χρήματα, κύριε Ψάλτη, μας πήραν και το βόδι. Ναι. Αντί να μας δώσουν τα χρήματα που μας χρωστάνε, μας ζητάνε πίσω χρήματα. Χωρίς να ξέρουμε, όπως το είπατε ακριβώς,
6: καταλαβαίνω...
7: για ποιο λόγο ναι. ακριβώς.
6: Ναι.
7: Γιατί υπάρχει ένα. Ότι ίσως η καλλιέργεια. Το οποίο δεν μπορούμε να αποδείξουμε, βέβαια.
6: Ναι.
7: Τώρα το 2020.
6: Αν κατάλαβα καλά, μου λέγανε συνάδελφοί σας που είχαν δηλωμένα τα ίδια ακριβώς το 2022, δεν τους ζητήθηκαν λεφτά πίσω. Ο έλεγχος γίνεται για το 2023 συγκεκριμένα. Ξέρετε.
7: Ο έλεγχος γίνεται τώρα για το 2023 και νομίζω θα πάνε και μετά για το 2024 και για το 2025.
6: Άρα ναι. το πριν, δηλαδή θέλω να πω το 2022.
7: Έχει γίνει ο έλεγχος.
6: Τελείω. Α, έγινε ο έλεγχος.
7: Ναι,
6: άρα
7: πώς εξηγείτε. Πιστεύουμε.
6: Ναι,
7: τι να σας πω, έτσι πως είναι τα πράγματα.
6: Ναι, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι κάποιοι, ξαναλέω, μου λέγανε το Σαββατοκυριακό ότι είχαν δηλώσει τα ίδια ακριβώς πράγματα το 2022, δεν υπάρχει πρόβλημα και το 2023 προκύπτει πρόβλημα.
7: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα περισσότερα από αυτά τα ραβασάκια που έρχονται σε εμάς, γιατί είναι περίπου 30.000 αγρότες οι οποίοι έχουμε πάρει τέτοια ραβασάκια.
6: Ναι.
7: Για να δώσουμε χρήματα πίσω.
6: Ναι.
7: Νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά πιθανόν κάποιο ή λάθος ή αλλιώς το έχουν δει. Και είναι αυτές οι κακές πληρωμές που κάνει ακόμα μια φορά η κυβέρνηση και βέβαια εισπράττει χωρίς να ελέγχει με σωστό τρόπο. Και πρέπει, ζητάει μετά να αποδείξουμε εμείς ότι δεν είμαστε ελέφαντες.
6: Ναι, μήπως πρέπει αυτό να γίνει ανάποδα. Δηλαδή, όταν σου ζητάει λεφτά πίσω, που ενδεχομένως κακώς, όντως κάτι έχει εντοπίσει, δεν πρέπει να εξηγήσει και να πει, κύριε Ψάλτη, βρήκαμε αυτές τις ατέλειες σε σχέση με αυτά που είχατε δηλώσει. Γι' αυτό και σας ζητάμε, ξέρω εγώ, 600 ευρώ πίσω.
7: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν για πολλούς λόγους ζητάνε χρήματα. Είτε για δικαιώματα που έχει πάρει κάποιος αγρότης, είτε για καλλιέργεια που είχε, που πιθανόν τώρα ανακαλύπτουν ότι λείπουν ένα-δύο στρέμματα, τρία και τρώει πρόστιμο και η ποινή κτλ. Και φτάνει αυτό το ποσό.
6: Μάλιστα.
7: Είτε γιατί τα στρέμματα δεν ήταν ίδια όταν ο άλλος δηλώνει τα ίδια στρέμματα. Είτε γιατί τα συμφωνητικά δεν ήταν καλά.
6: Μάλιστα.
7: Από το 2023. Και το ζήτημα ποιο είναι. Ότι αν αυτά βρίσκονται και μπορούμε να τα πάμε, ας πούμε, μας δίνουν και το δικαίωμα της ένστασης.
6: Αλλά κάνεις ένσταση, μαθαίνω ότι δεν θα πάρεις λεφτά.
7: Είναι 30.000, είναι 30.000 αυτοί που οι αγρότες, οι ελεγχόμενοι, που τους ζητούν χρήματα πίσω.
6: Μάλιστα.
7: Εάν κάνουμε όλη η ένσταση, για να εξεταστούν οι ενστάσεις, θα πάρουν 2 χρόνια. Που σημαίνει ότι για 2 χρόνια εμείς δεν θα παίρνουμε τα χρήματα που πρέπει να πάρουμε. Γιατί θα είμαστε ελεγχόμενοι.
6: Μάλιστα. Άρα μπλοκάρει το σύστημα λοιπόν. Άρα τι κάνεις, το αφήνεις, πληρώνεις, αν έχεις να πληρώσεις, υποψιάζομαι.
7: Ναι, ή θα γίνει συμψηφισμός με τις επόμενες
6: πληρωμές,
7: οι οποίες ούτως ή άλλως έχουν αργήσει.
6: Ναι.
7: Και ήδη υπάρχουν 10.000 βαμβακοπαραγωγοί, οι οποίοι δεν έχουμε πάρει τη συνδεδεμένη.
6: Αυτό γίνεται λόγω της μετακίνησης, της μετάπτωσης του συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
7: Όχι, δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση αυτό. Απλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κοιτάξτε, ο έλεγχος γίνεται πάντα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μπορεί να γίνει από την ΑΔΕ ο έλεγχος.
6: Γίνεται από το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει παχθεί στην ΑΔΕ, ας πούμε. Ναι.
7: Το οποίο όμως προσωπικό φυσικά και δεν επαρκεί.
6: Ναι. Να σας πω κάτι άλλο τώρα, κύριε Πρόεδρε. Τι γίνεται με την ιστορία, γιατί το βλέπω και το Σαββατοκύριακο, βλέπετε και αναλύσεις και λοιπά, με τα λοιπάσματα και λοιπά. Έχετε πάρει χρήματα πίσω, εννοώ, δηλαδή με τις αποφάσεις κυβερνητικές λόγω των αυξήσεων από την κρίση και μετά. Έχετε πάρει χρήματα για το ζήτημα του. Καλά, δεν μιλάω για το κίνηση, είναι αυτό που υπάρχει για όλους τα 20 λεπτά. Okay.
7: Έτσι.
6: Αλλά για τα λοιπάσματα έχει γίνει τίποτα.
7: Όχι, δεν έχει γίνει. Ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Περιμένουμε να γίνει. Βέβαια, σε καμία περίπτωση αυτό το 15% που λέει η βάση τιμολογίων θα μας επιστρέψει το κράτος πίσω, δεν καλύπτει την μεγάλη άνοδο. Όσον αφορά για το πετρέλαιο, να πούμε και αυτό ότι η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση το πρώτο τρίμηνο στους αγρότες επιστράφηκαν μόνο σε 80.000 αγρότες.
6: Γιατί?
7: Από τους 280. Αυτό δεν το ξέρουμε. Υπήρχαν προβλήματα βέβαια και το 2025, αλλά τώρα αυξήθηκαν τα προβλήματα. Δηλαδή, οι περισσότεροι που είχαμε πάρει πετρέλαια, επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το 2025, για το 2026 δεν πήραμε ακόμα.
6: Α, δεν τα έχετε πάρει ακόμα.
7: Δεν ξέρω πότε θα τα πάρουμε, τι να σας πω. Γιατί και από το 2025 ακόμα χρωστάνε σε συναδέλφους μας αυτή την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μία τα ρίχναν τότε στα πρατήρια. Μία στους λογιστές, μία ότι δεν είχαμε εμείς αν θέλετε ότι είμαστε αγρότες, πρέπει κάθε χρόνο να αποδεικνύουμε ότι είμαστε αγρότες εμείς. Ασχέτως αν κάνουμε δήλωση όσδε.
6: Ναι, η ιδιότητα πρέπει να επιβεβαιώνεται ετησίως.
7: Επειδή ζούμε σε ένα κράτος, ξέρετε, που δεν υπάρχει γραφειοκρατία, πρέπει κάθε χρόνο εμείς, παρόλο που θα κάνω δήλωση ΟΣΔΕ και θα δηλώσω τα χωράφια μου, θα δηλώσω τα προβατά μου κτλ., πρέπει να κάνω και μια δήλωση άλλη, η οποία να αποδεικνύει ότι είμαι
6: ένα
7: κύριο επάγγελμα αγρότης, βεβαίως.
6: Να σας πω,
7: έτσι πάμε το 2026.
6: Για να κλείσουμε τώρα και με αυτό το κομμάτι, γιατί θέλω να το κουβεντιάσουμε. Τα προϊόντα τα οποία πουλάτε, όποιο προϊόν, το ξέρω εγώ, από κλειθάρια, από αυτό, από στάρι, από μπαμπάκι, από αυτό, έχουν ανεβεί οι τιμές?
7: Όχι, δεν έχουν ανεβεί. Σε εμάς τουλάχιστον δεν έχουν ανεβεί. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, στο βαμβάκι, ας πούμε, αυτό που παίζει τώρα είναι ότι σε σχέση με πέρυσι, τουλάχιστον χρηματιστηριακά, ότι είναι γύρω στο, έχει ανέβει, υπάρχει μια αύξηση.
6: Ναι.
7: Όταν βέβαια όλα τα βαμβακερά.
6: Τι βλέπετε?
7: Εμείς ακόμα δεν τη βλέπουμε, δεν έχουμε βαμβάκι.
6: Ναι.
7: Δεν γίνονται πολλά προσυμβόλαια, γιατί ο κόσμος, πρώτον, κοιτάξτε,
6: είναι το θέμα δεν είναι.
7: Είναι και επιφυλακτικός, βεβαίως. Και από την άλλη, εδώ έχουμε τώρα προβλήματα, έχουμε επανασπορές και λόγω καιρού, αυτή η εναλλαγή της θερμοκρασίας και όλα αυτά μας δημιουργεί περαιτέρω. Δηλαδή έχουν χαλαστεί πάρα πολλά βαμβακό χώραφα και ξανασπάθηκαν δεύτερη φορά, που σημαίνει παραπάνω
6: κόστος
7: παραγωγής.
6: Ναι.
7: Έτσι, όλα αυτά είναι ρευστά. Αλλά για το σιτάρι, για το κρυθάρι και όλα αυτά δεν έχουν ανεβεί οι τιμές, εσύ είσαι. Είναι ίδιες με πέρυσι. Μόνο το κόστος ανεβαίνει.
6: Το κόστος το βλέπουμε. Εμείς, καλά, και εσείς το βλέπετε, αλλά εμείς το βλέπουμε ακόμα περισσότερο που είμαστε στις πόλεις. Το βλέπουμε.
7: Κοιτάξτε, εμείς το βλέπουμε διπλά και σαν καταναλωτές
6: και σαν παραγωγή.
7: Παραγωγή, έτσι ακριβώς.
6: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
6: Ο κύριος Κώστας Τζέλλας, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, με αφορμή και τα μπιλετάκια τα οποία στέλνει, επαναλαμβάνω, η ΑΔΕ. Λοιπόν, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά που έχει εντοπίσει και που, ξαναλέω, ακόμα δεν έχει διαπιστώσει. Δηλαδή, ο λογαριασμός. Το μπουγιουρντί που λέω εγώ δεν τους λέει γιατί πρέπει να επιστρέψουν χρήματα. Προφανώς πρέπει να υπάρξει αυτή η διευκρίνηση. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Άρα, Δημήτρη μας.
4: Καλημέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα πρωί, εντάξει, αρχίζει να ζορίζει η κατάσταση. Πρωτευόντως στην Κηφισού, βεβαίως. Στο ανωδικό ρεύμα, αμέσως μετά τα ΚΤΕΛ, θα συναντήσετε όχι πολλή κίνηση, μποτιλιάρισμα προς και μέχρι να φτάσετε στη γέφυρα της Αχαρνών. Το αντίθετο ρεύμα δεν έχει κολλήσει απόλυτα ακόμα, έχει κίνηση μετά την Αττική Οδό. Κατεβαίνοντας, ο Σκαραμαγκάς είναι, όπως τον περιμένετε, και λίγο καλύτερος. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει μαζέψει πολλά αυτοκίνητα, έχουμε και τροχαίο ατύχημα λίγο παραπάνω. Και η ανηφόρα, βεβαίως, Κατεχάκη. Προς το Γκαρέα όμως, όχι προς το Βύρονα, πολύ δε περισσότερο, όχι προς την Κεσαριανή. Κλείνουμε με τον Πειραιά. Έχει κινησούλα το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο προς τα Τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, και οι δρόμοι που ξεκινούν και καταλήγουν στην πλατεία Υποδαμίας, Γιώργο.
6: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Λέει ο φίλος μου Βασίλης από την Αυστρία. Η Αυστρία, λέει, γεμάτη αγελάδες παντού, 18 με 24 ευρώ το κιλό το κρέας. Η σοκολάτα, λέει, και ο καφές στα ύψη, χωρίς καμία μείωση με βάση τα τελευταία. Και ο φίλος μου ο Νίκος λέει καλημέρα. Κάθε μέρα, λέει, φεύγω από τον Κορυδαλό και πάω Κόρινθο για δουλειά. Και είσαι, λέει, παρέα στο ραδιόφωνο. Καταπληκτικό. Αυτή είναι και η μαγεία του ραδιοφώνου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium.
12: το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
16: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Στις κακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
21: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
19: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Πριν βρούμε τον τελευταίο καλεσμένο για τη σημερινή εκπομπή, βλέπω στοιχεία της ΑΔΕ που λέει ότι 8 στα 10 ευρώ φόρων που είναι ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και έμφυα πληρώνονται στην ώρα τους. 8 στα 10 ευρώ επαναλαμβάνω. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια κουλτούρα σε κάποιους. Λοιπόν, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής πολιτικής υγείας του Πανεπιστημίου Πελοπόννησου, να κουβεντιάσουμε λίγο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το εθνικό σύστημα υγείας, με αυτό που ισχύει στη χώρα μας και κάποιες διαπιστώσεις που τις κουβεντιάσαμε την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο καθηγητή και θέλω να τις ακούσετε κι εσείς. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
22: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας

0: για να πάει σε ένα νοσοκομείο, διότι εκεί υπάρχει ένας γιατρός τον οποίο τον εμπιστεύεται, τον ξέρει, τον άκουσε και θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Αυτό δημιουργεί όμως ζητήματα και εκεί, στην περιοχή του, και εδώ, στο νοσοκομείο που δεν έχει προσωπικό.
1: Ισχύει, γιατί ελάτε για παράδειγμα σε αυτόν ο οποίος οργανώνει την παροχή φροντίδας σε ένα νοσοκομείο ενός μεγάλου αστικού κέντρου, όταν έρχονται από όλη τη χώρα ασθενείς να νοσηλευτούν, γιατί υπάρχει αυτή η ελευθερία κινήσεων εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά δεν μπορεί να προγραμματίσει κανείς τους πόρους που χρειάζεται. Για παράδειγμα, στο Αττικό, πάνω από τους μισούς ασθενείς έρχονται από άλλους νομούς. Και είναι προφανές ότι αυτό είναι αποδεκτό και δόκιμο και αναμενόμενο όταν μιλάμε για φροντίδες εξειδικευμένες που δεν προσφέρονται κοντά στον τόπο διαμονής, περιφέρεια. Αλλά μεγάλο μέρος αυτής της ζήτησης, ξέρετε, αφορά υπηρεσίες που προσφέρονται πολύ πιο κοντά στον πολίτη.
0: Να, αλλά αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, θα απαγορεύσουμε στον πολίτη να μετακινηθεί?
1: Χρειάζεται να οργανώσουμε το μονοπάτι πρόσβασης στο σύστημα υγείας. Αυτή η απεριόριστη ελευθερία κινήσεων μπορεί να φαντάζει ως δικαίωμα και ως μεγαλύτερη ελευθερία. Όμως τελικά δυσχεραίνει την πρόσβαση. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που θέλει να μετακινηθεί, να διασχίσει όλη τη χώρα, εφόσον μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υγείας του κοντά στον τόπο διαμονής.
0: Να, λοιπόν, πάνω. Ένα ωραίο ζήτημα. Αν, ας πούμε, δεν υπάρχουν εκεί κατάλληλοι γιατροί, λέω εγώ, κύριε καθηγητά, ή ξέρω εγώ, θεωρούν το γεγονός ή επιλέγουν τον γιατρό. Η όλη αυτή η ιστορία. Βέβαια, οριοθετεί και λίγο τους πόρους του συστήματος. Δηλαδή, άλλοι πόροι χρειάζονται στα νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης και άλλοι πόροι και προσωπικό στο Αττικό, ας πούμε.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Πάντως, αν μελετήσει κανείς τις ροές των ασθενών, δηλαδή τις μετακινήσεις που οι ασθενείς κάνουν εντός του συστήματος υγείας, θα δείτε ότι ο μεγαλύτερος βαθμός συγκράτησης υπάρχει εκεί, παρατηρείται εκεί, που έχουμε μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή τριτοβάθμια γενικά νοσοκομεία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, μήπως να ξανασχεδιάσουμε. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο, είναι περιφερειοποιημένο, είναι χωρισμένο σε 7 υγειονομικές περιφέρειες. Μήπως όμως αντιστοίχως να υποστηρίξουμε και την κίνηση του πολίτη μέσα στο σύστημα υγείας. Θα δείτε σε όλες τις μελέτες και αυτή που τρέχει το Υπουργείο, που μάλιστα τώρα έχει μαζέψει περίπου 60.000 ερωτηματολόγια.
0: Ναι.
1: Θα δείτε ότι έχουμε πολύ υψηλή εμπιστοσύνη στους γιατρούς, στο προσωπικό, στο νοσηλευτικό παντού, αλλά δυσκολίες στην πρόσβαση. Αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στο ότι οι ασθενείς ακιδεμόνευτα κινούνται μες στο σύστημα υγείας, που άκουσα ότι είναι κάποιος καλός, που είχα προηγούμενη εμπειρία ή κάποιος γνωστός μου είχε προηγούμενη εμπειρία, με αποτέλεσμα πόροι που υπάρχουν κοντά μου να μην αξιοποιούνται, να μην αποκτάτε τεχνογνωσία και εμπειρία και επιστημοσύνη στο σημείο στο οποίο θα με εξυπηρετούσε, αλλά να υπάρχει μεγάλη συσσόρευση στα μεγάλα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα εκεί να έχουμε άλλα θέματα, χρειάζεται και να περιμένω.
0: Ουρά, αναμονή, ράτσα κλπ.
1: Ακριβώς.
0: Είπατε μια μαγική λέξη. Ακιδεμόνευτα, δηλαδή.
1: Δηλαδή, ο πολίτης δεν υποστηρίζει τόσο, δεν ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση του προσωπικού γιατρού. Δηλαδή, να υπάρχει
0: χάθηκε,
1: ένα σταθερό.
0: Ναι, αυτή η ιστορία χάθηκε, δεν υπάρχει.
1: Πρέπει να επιμείνουμε. Κατά την άποψή μου, καλά, έχει επιχειρηθεί πάρα πολλές φορές. Εδώ και 40 χρόνια, πάρα πολλές φορές έχει εξαγγελθεί ακόμη περισσότερες. Έχει επιχειρηθεί πάρα πολλές. Τώρα είναι εν εξελίξη ένα σχέδιο. Πρέπει να επιμείνει η κεντρική διοίκηση, κατά την άποψή μου, για να ολοκληρωθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε και σε όλες τις μετρήσεις. Δηλαδή, με τη βοήθεια και των ψηφιακών μέσων που διαθέτουμε, τώρα έχουμε ηλεκτρονική αναζήτηση ραντεβού, ηλεκτρονική αναζήτηση γιατρού. Όταν αυτό συμπληρωθεί από ένα σταθερό σημείο αναφοράς, να ξέρει ο πολίτης που απευθύνεται για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην υγεία του, στο πρώτο σημείο δηλαδή επαφής του πολίτη με το σύστημα υγείας, θα είναι πολύ πιο ομαλό και το μονοπάτι της κίνησης. Ναι. Θα δείτε υψηλή εμπιστοσύνη, υψηλή ικανοποίηση, αλλά οι συνθήκες πρόσβασης είναι δύσκολες.
0: Το γεγονός ότι έφερε το Υπουργείο Υγείας πρόσφατα μια νομοθετική ρύθμιση που λέει ότι για να μπεις, ξέρω, να πας ένα τριτοβάθμιο, πρέπει να πάρεις χαρτί από το γιατρό σου. Αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο.
1: Δεν νομίζω ότι θα εφαρμοστεί έτσι σκληρά, π.χ. όπως είναι σε άλλες χώρες, το περίφημο gatekeeping. Αν δεν στο παραπέμψει ο προσωπικός γιατρός σου, δεν μπορείς. Απλά κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξουμε περιοχές αναφοράς, κατά την άποψή μου, και ο πολίτης να ξέρει ότι κινείται εντός αυτών των περιοχών και δεν χρειάζεται να μετακινηθεί αλλού. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έχουμε τον υψηλότερο δείκτη γιατρών ανακάτοικο και εξαιτίας αυτής της συνθήκης το 60%, το 66% των πολιτών στις δικές μας μελέτες δηλώνουν ότι η χώρα μας έχει έλλειψη γιατρών. Είναι προφανές ότι αυτό οφείλεται στο ότι οι ίδιοι δυσκολεύονται να φτάσουν στο σημείο στο οποίο πρέπει να εξυπηρετηθούν. Άρα είναι θέμα οργανωτικό και θέμα συντονισμού και κάτι άλλο.
0: Τώρα μπερδεύουμε λιγάκι. Δεν υπάρχει έλλειψη γιατρών. Θα τρελαθούμε τελείως. Υπάρχει
1: έλλειψη γιατρών. Έχουμε τον υψηλότερο δείκτη γιατρών ανακάτοικο.
0: Ναι.
1: Ένα δεδομένο. Υπάρχουν όμως συνθήκες και περιοχές που όντως η πρόσβαση φαντάζει δυσχερής. Όχι μόνο γιατί υπάρχει έλλειψη σε ποσοτικούς όρους, αλλά διότι είναι δύσκολη η αναζήτηση του κατάλληλου και του σημείου στο οποίο πρέπει να απευθυνθώ για να βρω φροντίδα. Άρα εδώ έχουμε ένα θέμα συντονισμού. Πιστεύω ότι τα ψηφιακά μέσα θα βοηθήσουν πάρα πολύ ως προς αυτό.
0: Υποψιάζουμε με βάση αυτό που είπατε νωρίτερα ότι στα τριτοβάθμια, λέω εγώ τώρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα,

0: Αλεξανδρούπολη,
1: ναι,
0: Κρήτη,
1: Λάρισα, κλπ. Εκεί μπορεί να γίνονται κόμβοι που ουσιαστικά να μην χρειάζεται ο κάτοικος, ξέρω εγώ, του Δημοτήχου να έρθει στην Αθήνα, αλλά να πάει, ξέρω εγώ, maximum μέχρι την Θεσσαλονίκη ενδεχομένως.
0: Έχουμε υποβάλει πριν από δύο περίπου χρόνια μια τέτοια πρόταση μέσω μιας μελέτης με τη διανέωση, να φτιαχτούν, να μην είναι κάθε νοσοκομείο μόνο του, όπως και είναι μέσα σε μια ευρύτερη υγειονομική περιφέρεια, αλλά να υπάρχουν νοσοκομεία κέντρου και νοσοκομεία που θα συγκροτούν ένα δίκτυο νοσοκομειακών υπηρεσιών γύρω από αυτό το κεντρικό τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όποιο και αν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Και τα νοσοκομεία να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, έτσι ώστε το μονοπάτι να περιορίζεται, όχι ως δέσμευση δικαιώματος προς Θεού, να περιορίζεται ως προς την ταλαιπωρία του πολίτη.
1: Και
0: να
1: ξέρει ο πολίτης, ρε παιδί μου, ναι,
0: ότι δηλαδή το 80-90% των περιστατικών, κακά τα ψέματα, μπορούν να καλυφθούν σε αυτά τα παλιά νομαρχιακά δευτεροβάθμια νοσοκομεία που είχαμε και που έχουμε μέσα στο σύστημα. Όταν απαιτούνται πιο εξειδικευμένες φροντίδες, οι φροντίδες που απαιτούν ακριβή και υψηλή τεχνολογία, θα πάει στο τριτοβάθμιο. Όταν χρειάζεται κάτι το οποίο π.χ. προσφέρεται σε πολύ συγκεκριμένα κέντρα αναφοράς, γιατί
1: μάλιστα
0: αυτά έχουν επιστημοσύνη και τεχνολογία,
1: μάλιστα,
0: θα απευθυνθείς κάπου αλλού. Αλλά όλο αυτό με την υποστήριξη του συστήματος δεν μπορεί ο πολίτης να αναζητά μόνος του το σημείο στο οποίο πρέπει να απευθυνθεί.
1: Αυτό ωραίο ακούγεται. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί, κύριε καθηγητή.
0: Αυτό είναι θέμα συντονισμού και οργάνωσης. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι δομημένο πια το σύστημα και με την περιφερειοποίηση που έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Και ξαναλέω, μην υποτιμούν τα ψηφιακά μέσα. Π.χ. πάρτε την άλλη συνταγογράφηση, πόσο έχει εξυπηρετήσει. Πρέπει το σύστημα να φτάσει στον πολίτη και όχι ο πολίτης να περιπλανιέται μέσα σε αυτό, αναζητώντας το κατάλληλο σημείο, με βάση τη φήμη, το τι έχει ακούσει.
1: Εντάξει, αυτό ξέρεις. Όμως τι να κάνει, όταν έχει πρόβλημα υγείας, αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, ρωτάς δεξιά-αριστερά και σου λένε, ξέρεις κάτι, ο καλύτερος είναι εκεί. Και πάει στον καλύτερο.
0: Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ υποκειμενικό και νομίζω αδικεί και όλους τους άλλους για τους οποίους κάποιος δεν έχει ακούσει κάτι.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά θέλω να πω ότι όταν είσαι άρρωστος, δεν έχει πρόβλημα υγείας. Πώς να σου πω. Το ξέρετε πολύ καλά, κύριε καθηγητά.
0: Προφανώς η υγεία είναι πρώτιστη ατομική και κοινωνική προτεραιότητα. Δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε το πώς θα υποστηρίξουμε τον πολίτη να κινηθεί μέσα στο σύστημα.
1: Σωστό αυτό. Κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε, να δούμε και λίγο τα πράγματα, πώς, τι ισχύει στην Ευρώπη, τι συστήματα, γιατί ας πούμε ακούμε αρνητικά σχόλια, ας πούμε, και τα τεκτενόμενα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας. Αλλά επειδή δεν έχω χρόνο, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ κάποια στιγμή, επειδή έχετε εμπειρία, να τα κουβεντιάσουμε και επίσης να κουβεντιάσουμε και το κόστος εξειδικευμένων εξετάσεων, τα οποία στη χώρα μας φαίνεται να είναι σχετικά φθηνότερα σε σχέση με το εξωτερικό.
0: Σε όρους δικαιώματος, η πρόσβασή μας σε εξειδικευμένες φροντίδες, διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες και είναι πολύ καλύτερα από πολύ πιο αναπτυγμένες χώρες. Έχουμε καλύτερο σύστημα από αυτό που νιώθουμε ότι έχουμε. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, στην υγεία υπάρχει μια εγκατεστημένη αρνητικότητα. Λογικό είναι αυτό. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου ασθενή. Κανείς δεν ξυπνάει το πρωί λέγοντας μακάρι να χρειαζόταν τώρα να επισκεφτώ μια δομή του συστήματος υγείας. Όλα τα άλλα προτιμώνται ως επιλογές. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τις εντυπώσεις, έχει να κάνει και με την εγκατεστημένη κοινωνικά άποψη που συγκρούεται με την εμπειρία, ξέρετε, των πραγματικών χρηστών που αξιολογούν καλύτερα το σύστημά μας.
1: Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, την καλημέρα μου.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής πολιτικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε.
2: Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα. Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αυτή την ώρα στην περιφερειακή Δραπετσόνας προς τα Λιπάσματα, λόγω τροχαίου με τραυματισμό δικυκλιστή στο ύψος του Υπουργείου Ναυτιλίας. Αυξημένη επίσης κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, στην Ανηφόρα της Κατεχάκη και στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ ανατμήματα. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλαιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και επέστρεψε τα ξημερώματα στην Αθήνα με ειδική πτώση της πολεμικής αεροπορίας. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Ο συμπολίτης μας είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημειώνει πως για προληπτικούς και μονολόγους έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και προσθέτει ότι δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του Κρουαζιερόπουλου, ανάμεσά τους ένας Ισπανός, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Από το Κρουαζιερόπουλο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικότητών. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις των δύο χωρών μετά τη δήλωση Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Η ηγεσία του Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Επίσης, επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση των όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας στα $105 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα $100 ανά βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφερτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και οδήγησε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε πως η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines που προσγειώθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, με αποτέλεσμα οι αρχές να κλείσουν τον αερολιμένα για περίπου μια ώρα ώστε τεθεί υπό έλεγχο. Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ διαβεβαίωσε ότι οι 277 επιβάτες και τα 11 μέλη του πληρώματος του Airbus αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Ανεμινότη, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό πρώτο μας ραντεβού για την εργάσιμη εβδομάδα. Δευτέρα 11 Μαΐου απλώνονται τόσες ωραίες μέρες ανοιξιάτικες μπροστά μας. Αν είχαμε και λιγότερο σκόνη και λιγότερο Αφρική θα ήταν ακόμη καλύτερο. Θα ήταν μια τελειότης, θα μπορούσα να πω. Θυμάσαι εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε τελειότητα, φίλε μου, τελειότητα. Την έχουμε. Μπορούμε να την βρούμε κάποια στιγμή ως ηγητικό. Να το έχουμε αυτό, γιατί υπάρχουν έτσι με κάποιες τελειότητες τις οποίες συναντούμε στη ζωή μας και πρέπει να τις απολαμβάνουμε. Μια τέτοια τελειότητα, κυρίες και κύριοι, συνετελέστη με την αεκάρα μας. Οπότε, αεξίδες, αεξούδες, απανταχού, όχι μόνο της ελλαδικής επικράτειας, αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Χαρείτε, απολαύστε, γλεντήστε και ζήστε το ποτάθλημα.

Πολύ ωραίο το μπουζουκάκι, έτσι δεν είναι? Λατρεμένος ο ύμνος. Τώρα ας ξεκινήσω από τον φίλο μου τον Σάβα Παπάζογλου, να πάω στον Διογέννη Μπαχτιαρογλου, συμμαθητές και οι δύο από, από μωρά γενοφάσκια, ο Σάβας από την Κωνσταντινούπολη, ο Διογέννης από την Αθήνα, και με τον Γιώργο Φελίδη εδώ, ο οποίος είναι κίτρινο μαύρο σήμερα από πάνω μέχρι κάτω. Ναι, ξέρω, το καταλαβαίνω, να αφήστε να χαρούμε και εμείς, εν πάση περιπτώσει. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει ο οικονόμου, ότι ο Ολυμπιακός έχει πόσα, 50, η ΑΕΚ μόλις 14, το ότι μας δίνεται η ευκαιρία, δίνεται η ευκαιρία. Τώρα αυτό παίρνει και το αλφαγιώτα, παίρνει και το έψιλο με το μας δίνεται απευθυνόμενο στους Ολυμπιακούς. Να παίρνει και κανένας άλλος το αποτάθημα. Είναι μία πρόοδος, δεν μπορώ να πω. Αντιλαμβάνομαι, ξέρω, η μονοκρατορική αντίληψη του Πειραιά και με τον πρόεδρο τα τελευταία χρόνια στην ηγεσία της ομάδος, με έναν ιμπεριαλισμό, έτσι γενικότερη αντίληψη, καταλαβαίνω ότι μπορεί και να ενοχλεί, αλλά εν πάση τόσο στην αγάπη υπάρχουν και άλλες ομάδες, υπάρχουν και άλλες ομάδες στο ποντάθημα. Υπάρχει μία πρόταση η οποία διατυπώνεται από έναν φίλο, να μην τον ονοματίσω, ο οποίος λέει προτείνει το φάρμακο διανομής, αυτή η ιστορία που την οποία εγγενίασε ο κύριος Γεωργιάδης, το φάρμακο το οποίο πηγαίνει κατοίκον, μήπως επεκταθεί και στα γήπεδα για να ηρεμήσουν αντίπαλοι. Αυτό είναι μια ωραία πρόταση, έρχεται από έναν φίλο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα όλους όσοι έχετε απευθύνετε τα συγχαρητήρια, να είστε καλά. Από τον Νίκο Γερασίμου, από τον φίλο μου Γιώργο Λεμόνη, Ολυμπιακάρας, ο Γιώργος από το Όσλο, ο Νίκος Καραμπουρνιώτης από τη Νέα Ιωνία, ο αδελφός Γιώργος Βάλβης, ο Παντελής Χαρίτος από την Πάτρα, από το Ρίο, ο πατήρ Ρωμανός Αναστασιάδης, με τα μηνύματά σας και πολύ πολύ ακόμη στέλνετε τις ευχές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα μήπως υπάρχουν και άλλοι που δεν έχω καταφέρει έτσι να συμπεράσω. Ο Στέλιος Σαρής, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και τα καλά σας λόγια. Μπράβο στην ομάδα μας και του χρόνου με υγεία σε αυτές τις περιπτώσεις. Το Σαββατόβραδο έγιναν ωραία πράγματα στην πόλη μας. Κάποιοι προτίμησαν το Ολυμπιακό Στάδιο, άλλοι προτίμησαν το Μέγαρο Μουσικής. Αρχίζω με το Ολυμπιακό Στάδιο και τους Μετάλλικα σε έναν ίστρο πραγματικό, έτσι, μουσικό. Οι Μετάλλικα συμπεριέλαβαν τον ύμνο των ύμνων.

Καλά, μην περιμένουμε και τελειότητα στην, πώς θα το πω, στην παραγωγή αυτού του κομματιού, στην ερμηνεία αυτού του κομματιού, γιατί μπορεί να κυριολεκτεί η λέξη εκτέλεση, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή τη χρησιμοποιούμε και με τη μεταφορική έννοια και με την πραγματική. Το θέμα είναι να ξεσηκώνεται η ελληνική ψυχή, η οποία κατέκρισε το Ολυμπιακό στάδιο. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Να νιώσεις δηλαδή υπερηφάνεια ότι είσαι Έλληνας, να σε συνεπάρει και να μπει μες στα κατάβαθα της ψυχής σου.

0: Ναι, ωραία. Έτσι μια αίσθηση πήραμε. Ο Ηλίας Κανέλης ήταν μεταξύ εκείνων που προτίμησαν Λεωνίδα Καβάκο. Ως μαέστρος ο Λεωνίδας Καβάκος με την ορχήστρα Φιλαρμόνια απέδωσε έργα Τσβόρζακ, Σούμαν και την πρώτη συμφωνία του Μπραμς, όπως μας γράφει στο κείμενο του σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Ότι ο Καβάκος είναι πάντα κοντά στους μουσικούς, συνομιλεί μαζί τους ως ίσως προς ίσως, οθεί τους σολίστες να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και την ώρα του χειροκροτήματος αποθεώνει ο ίδιος πρώτος τους μουσικούς της ορχήστρας, πλησιάζοντάς τους, παρουσιάζοντάς τους, χαιρετώντας τους, χειροκροτώντας τους. Ένα τέτοιο βίντεο ακριβώς στο φινάλε δημοσίευσε και στο λογαριασμό του στο X και πότε είχα μια γεύση ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος φαντάζομαι ήταν και αυτός εκεί μεταξύ των θεατών. Γράφει λοιπόν ο Ηλίας Κανέλης σήμερα στη στήλη του ότι ο Καβάκος ως μαέστρος εργάζεται με ένα σύνολο σοβαρών μουσικών, ότι φωτίζει τα έργα προκειμένου να φτάσουν στο αυτί των ακροατών καθαρά πηγή συγκίνησης. Και προσθέτει ότι το ύφος του Καβάκου, η υψηλής τεχνικής ερμηνεία των μελών της ορχήστρας και η απόδοση στους μουσικούς της αξίας του ενώπιον του κοινού, της αξίας τους ενώπιον του κοινού, είναι ένδειξη ενός ακομπλεξάριστου βιρτουόζου. Δικαίως αποθεώρεται σε όλο τον κόσμο από τους φίλους της μουσικής. Στο φινάλε, πράγματι, ο Καβάκος, όπως τον βλέπω, σηκώνει όλες τις συστάδες των μουσικών που αποτελούν την ορχήστρα, όλους ανάλογα με τα όργανα, και με τη σειρά όλοι σηκώνονται και υποκλίνονται στο κοινό, το οποίο είναι σε ένα διαρκές χειροκρότημα, μπορείς να το πει κανείς και ένα διαρκές μπιζάρισμα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, έτσι με τις πρώτες εντυπώσεις. Προς εσάς τώρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ιωάννα Κράνια. Η κυρία Κράνια απείλαυσε τη συζήτηση με τον κύριο Κοσμόπουλο. Πραγματικά ο κύριος Κοσμόπουλος ήταν μια έτσι εξαίσια περίπτωση στις σαββατιάτικες μας συναντήσεις. Και εγώ το ίδιο χάρηκα πάρα πολύ τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κράνια, να είστε καλά. Το ίδιο και ο κύριος Νίκος Νικολάου με την φιλοξενία του κύριου Κοσμόπουλου για την άμεση απάντηση στα fake news. Χαρήκαμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Τώρα μου λέτε κάποιοι, και ο κύριος Νικολάου και κάποιοι άλλοι συνομιλητές, όπως ας πούμε ο κύριος Δαρζέντας, ότι ρε παιδί μου, τι κάνει η Ελλάδα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο κύριος Κοσμόπουλος, όπως θα θυμόσαστε όσοι παρακολουθήσατε τη συζήτησή μας, απέφυγε να πει τι κάνει η Ελλάδα, γιατί δεν πρέπει να το πει, γιατί δεν είναι από αυτά που ανακοινώνονται, επειδή έτσι προέκυψε μια αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι διαρκώς απειλούμενη αλλά με κατεβασμένα τα χέρια. Εγώ δεν κατάλαβα ότι η πατρίδα μας δια των υπηρεσιών είναι με κατεβασμένα, όταν δέχεται τέτοιου τύπου επιθέσεις είναι με κατεβασμένα τα χέρια, τουναντίον. Όμως δεν μπορούσαν να υποθούν και παραπάνω πράγματα, όπως και σε εσάς αγαπητή κυρία Ελένη Ντρούλα, για τις απορίες που σας δημιουργήθηκαν. Κλείνω στα δικά σας μηνύματα με αυτό που μου γράφει η αγαπητή Ευδοξία. Δεν τη γνωρίζω, δεν ξέρω και το επώνυμό της, δεν προκύπτει από το μήνυμα που έχω πάρει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο μου λέει: καλημέρα, ελπίζω να είσαι καλά Άρη. Πέρασα χθες, το Σάββατο εννοεί, μπροστά από το Υπουργείο Τουρισμού. Απογοήτευση πλήρης. Παρατημένα φυτά απότιστα. Ξεραμένα. Θλιβερή όψη για ένα υπερυπουργείο της Ελλάδος. Κάνε μια παρατήρηση αν βρεις χρόνο. Σε χαιρετώ. Μια ακροάτριά σου. Βεβαίως, αγαπητή μου Ευδοξία, μετέφερα ήδη την παρατήρησή σας και χαίρομαι που απορώ πως το Υπουργείο Πολιτισμού θα έχει ένα προσωπικό, εν πάση περιπτώσει, μένει έτσι να έχει τέτοια πρόσωψη. Δεν είναι και το καθόλου ευχάριστο για ένα Υπουργείο το οποίο το αντικείμενό του φέρνει στην Ελλάδα 22-23 δισεκατομμύρια. Το Σάββατο, αυτό το κυβερνητικό ρεπορτάζ περιεστράφει γύρω από το κυβερνητικό νεοδημοκρατικό, γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί έγινε αυτή το προσυνεδριακή διαδικασία της, του κόμματος με τον Πρωθυπουργό παρόντα. Καλημέρα σας, κύριε Μουμτζή.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, αγαπητέ Μουσάκη. Τι αίσθηση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι αίσθηση αφήνει ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη, αν άφησε αίσθηση, λέω, αν.
1: Ναι, άφησε μια αίσθηση,
0: ναι,
1: ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, είτε γίνουν το φθινόπωρο είτε γίνουν λίγο μετά αρχές της άνοιξης. Ήταν ένα κλίμα προεκλογικό από ποια άποψη, ότι δεν υπήρχαν διαφωνίες, δεν εμφανίστηκαν ατζέντες, δεν ξέρουν τώρα στο συνέδριο που θα γίνει αυτήν την εβδομάδα αν θα προκύψουν τέτοια ζητήματα. Πάντως ήταν γενικά καλό το κλίμα σε σχέση με τα όσα είχαν γίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα που κράτησε πάρα πολλές ώρες, ακούστηκαν πολλές γκρίνιες κτλ. Εδώ ήταν όλα, ήταν μια κατάσταση καταλλαγής.
0: Ναι.
1: Και είχε προηγηθεί μια πολύ σημαντική κίνηση, τα εγγένεια του μουσείου που λέγεται Θεσσαλονικιών Μητρόπολης. Είναι το παλιό στρατόπεδο Παύλου Μελά, το οποίο ένα κτίσμα του έγινε μουσιακός χώρος περίπου 4.500 τετραγωνικών μέτρων, όπου εκεί τι γίνεται, και αυτή είναι η πολιτική διάσταση του ζητήματος. Εκεί εκτίθενται τα αποσπασμένα αρχαία από το σταθμό Βενιζέλ. Δηλαδή δείχνει πόσο ταλαιπώρησαν τους Θεσσαλονικείς οι αριστεροί ιδεολειπτικοί, φωνάζοντας έγκλημα στο Βενιζέλ, που πήγε τουλάχιστον 3 με 4 χρόνια πίσω το μετρό. Τώρα θα είχε τελειώσει η γραμμή Καλαμαριάς και θα ξεκινούσε η χάραξη της γραμμής για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τα αρχαία υπάρχουν, εκτίθενται σε ένα καταπληκτικό χώρο. Το στρατόπεδο Παύλου Μελά γίνεται ένα μητροπολιτικό πάρκο. Και ήρθε σε αυτόν τον χώρο και τον εγγενίασε ο Πρωθυπουργός μαζί με την κυρία Μενδώνη, η οποία κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο στα μουσεία, Άρη μου. Δεν μπορεί να σκεφτείς.
0: Όντως κάνει, αλλά η λαϊκή δεξιά της παρατάξεως την αποδέχεται, την κυρία Μενδώνη.
1: Εντάξει, η λαϊκή δεξιά της παρατάξεως νομίζω ότι...
0: Γιατί υπάρχει μια λαϊκή δεξιά απόξω, λέω, εγώ γι' αυτό το διευκρινίζω. Αναφέρομαι στην εντός παρατάξεως, ναι.
1: Ναι, η απέξω, εντάξει, ας φτιάξει το κόμμα της και ας κατέβει στις εκλογές να μετρηθεί. Η εντός της Νέας Δημοκρατίας λαϊκή δεξιά νομίζω ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει τίποτα άλλο. Αποδέχεται τους υπουργούς και μάλιστα τους επιτυχημένους υπουργούς, έτσι, γιατί θα το πούμε για πολλωστή φορά, οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης είναι οι μεταγραφέντες, οι εκμεταγραφείς, είτε από τα δεξιά είτε από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, μη λέμε ονόματα τώρα και γίνουμε δυσάρεστοι.
0: Ναι, και αναστατώνεις, αυτό θα σου έλεγα τώρα δευτεριάτικα, αναστατώνεις τώρα, ναι, με τις παρατηρήσεις.
1: Λοιπόν, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι όταν ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, το ζήτημα είναι το εξής, τη φανέλα να την ιδρώσουν οι αθλητές, οι παίκτες, οι πολιτικοί. Το θέμα είναι να ιδρώσεις τη φανέλα και να παραγάγεις και έργο. Έτσι, διότι αν ιδρώσεις μόνο τη φανέλα, χωρίς να έχεις αφήσει ένα έργο, αυτό λέγεται μπιζιμποντισμός. Δηλαδή και κλασική περίπτωση πολιτικού, και εδώ τώρα εγώ θα το πω αυτό το πράγμα. Κλασική περίπτωση πολιτικού που ιδρώνει τη φανέλα και παράγει και έργο είναι ο Άδωνος Γεωργιάδης.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι η κλασική περίπτωση του ανθρώπου.
0: Παράγει πολιτική. Οποίος... παράγει πολιτική. Αρέσει, δεν αρέσει, και... παράγει πολιτική.
1: Ναι, ναι. Και από όσα υπουργεία πέρασε, έχει αφήσει έργο. Από όσα υπουργεία. Ξεκινώντας από την απελευθέρωση του Καμποντάζ, όλα αυτά τα κουραζιολόπλια που έρχονται, δεν θα ερχόταν. Να πάμε στο ελληνικό, να πάμε στα ναυπηγεία. Στο ναυπηγεία δεν ήταν μόνο η θέση εργασίας που έδωσε, έτσι, ήταν η στρατηγική προοπτική που έδωσε σε ένα τόσο μεγάλο τομέα με συνεργασία, με διεθνείς συνεργασίες κτλ. Και στην υγεία γίνονται ανακαινήσεις σε όλα τα ξενοδοχεία, σε όλα τα νοσοκομεία. Συνεπώς, καλό είναι να ιδρώσουμε τη φανέλα, αλλά θα βάλουμε και γκολ. Εκεί είναι η υπόθεση όλη.
0: Τώρα, δύο κουβέντες για την ίδια τη Θεσσαλονίκη θέλω να μας μεταφέρεις. Ωραία, καλά τα κομματικά, καλά όλα αυτά τα ενδο νεοδημοκρατικά. Η Θεσσαλονίκη, η πόλη, δεδομένου ότι λέγεται ότι δεν πάει καλά η κυβέρνηση απάνω, ενώ η Νέα Δημοκρατία και ότι...
1: Ναι, έχει πρόβλημα. Έχει,
0: ναι, ότι οι δεξιοί κοιτάνε σε άλλες πλευρές κτλ. Δώσ' μας μια αίσθηση λοιπόν.
1: Ναι. Έχει ένα πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη. Κυρίως στις δυτικές συνοικίες έχει ένα πρόβλημα, ο οποίος είναι μια περιοχή με πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Ο Δήμος Βόσμου, από ό,τι διάβασα, ναι, είναι ο Δήμος με τον μεγαλύτερο δυναμικό πληθυσμό σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί έχει ένα πρόβλημα, να μιλήσει με αυτόν τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. Προτάσεις δόθηκαν. Δεν ξέρω αν θα εφαρμοστούν ή αν θα τις ανακούστηκαν. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρόβλημα για την Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκη, τη στιγμή που γίνονται πάρα πολλά έργα. Έτσι. Αυτό είναι το παράξενο. Γίνονται πάρα πολλά έργα στην πόλη, αλλάζει όψη η πόλη, αλλά προφανώς δεν αρκούν τα έργα για να υπάρξει μια πολιτική εκτίμηση αυτής όντως της πολύ μεγάλης αναπτυξιακής εξέλιξης στην πόλη μας. Να σου πω τώρα την Κυριακή και άλλο αυτό το Σαββατοκύριακο, που έτρεχε και η Παρά και η παράλληλα και η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, ήταν ένα πανηγύρι σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα πανηγύρι, απίστευτος κόσμος, σε συνδυασμό βέβαια και με το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η έκθεση βιβλίου, ειδικά το Σαββατοκύριακο, ήταν γεμάτη από...
0: Αντιλαμβάνομαι αυτό τι σημαίνει, ξενοδοχεία, εστιατόρια, όλο αυτό το πράγμα.
1: Airbnb.
0: Σωστά.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι. Είναι εβδομαδία η έκθεση βιβλίου, είναι εβδομάδα?
1: Όχι, ετήσια.
0: Όχι, δεν με καταλαβες, εννοώ η διάρκεια της.
1: Πέμπτη με Δευτέρα.
0: Ξεκίνησε
1: την Πέμπτη.
0: Ναι, ναι, και τελειώνει σήμερα.
1: Ναι. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέροντες τίτλους. Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις βιβλίων.
0: Ναι, τώρα να σου πω κάτι, μια που λες για τουρισμό. Απ' τη μια κλαίμε για τον υπερτουρισμό, απ' την άλλη κλαίμε ότι φεύγει η Ryanair. Ας αποφασίσουμε τι διάολο θα κλάψουμε, για ποιο απ' όλα.
1: Τώρα υπερτουρισμός αφορά δύο περιοχές της Ελλάδας, δύο νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. Και όταν λέμε υπερτουρισμός, έτσι, εννοούμε, πρόσεξε τώρα, ότι οι υποδομές δεν αντέχουν τους τουρίστες. Δεν φταίνουν οι τουρίστες που έρχονται, φταίνουν ότι εμείς δεν εξυγχρονίσαμε τις υποδομές. Και αντί να προχωρήσουμε στο εξυγχρονισμό των υποδομών, θέλουν να διώξουν τους τουρίστες. Αυτή είναι η αριστερή λογική. Λοιπόν, ας καθίσουν να βάλουν το μυαλό τους κάτω, να δουν πώς θα κάνουν έργα, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το τουριστικό ρεύμα, γιατί τελικά οι τουρίστες αφήνουν δισεκατομμύρια στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, να πούμε. Τώρα με τη Ryanair, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα διαπραγματευτικό παιχνίδι. Δεν νομίζω να αφήσει το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης η Ryanair, ούτε οι Γερμανοί νομίζω θα αφήσουν να υποστούν τέτοια οικονομική απώλεια. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί μια λύση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη, θα τα ξαναπώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά. Ο Νόντας Κωνσταντινίδης μου λέει, Άρη μου, για να μιλήσεις στον Εύωσμο πρέπει να τα βρει με τον Κανάκη και τους Αρβίλες. Μάλιστα. Ναι, σε καταλαβαίνω αγαπητέ μου Νόντα, αντιλαμβάνουμε το πόσο κανείς ενώ χρειάζεται την προπαγάνδα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την προπαγάνδα. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, καλημερίζω τους φίλους Κυριάκο Σουλιώτη για την ΑΕΚΑΡΑ μας, Νίκο Γερασίμου με τα συγχαρητήρια, Χαράλα από Κυραϊλίδη, όλοι οι αξίδες, βλέπω σήμερα είστε σε μεγάλη έτσι εφροσύνη, σε μια κατάσταση υπερβατική θα έλεγα. Μπράβο, προχωρούμε, διάλειμμα.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό Γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Κατάστημα. Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αυτή την ώρα στην περιφερειακή Δραπετσόνας προς τα λοιπάσματα λόγω τροχαίου με τραυματισμό μοτοσυκλετιστή στο ύψος του Υπουργείου Ναυτιλίας. Αυξημένη επίσης η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη και γύρω από την πλατεία Υποδαμίας, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, στην Κατεχάκη, στη Βασιλή Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και τον Γυάλινο Δρομέα και στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντινού. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε ο Έλληνας που βρισκόταν στο Κουρασγερόπλαιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και επέστρεψε τα ξημερώματα στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Ο συμπολίτης μας από το Κουρασγερόπλαιο είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και προσθέτει ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Εντελώς απαράδεκτη, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. 56 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων στην Κρήτη. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
13: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά προς την περιφερειακή Δραπετσόνας που είχαμε το τροχαίο με τον τραυματισμό του δικυκλιστή. Αλλά χαλάει γενικά η παραλιακή προς τον Πειραιά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από το Φαλιρικό Δέλτα μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά σχεδόν έχετε σημαντικές καθυστερήσεις, μεγάλα μποτιλιαρίσματα. Ίδια εικόνα και στην Αθήνα. Προσέχουμε στην Αθήνα Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, προσέχουμε Βασιλής Σοφίας και Άνοδο Συγκρού. Η Κατεχάκη που έφτιαξε για λίγο ήταν καλύτερη. Τώρα είναι χάλια από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, πολλά προβλήματα. Και μετά πάλι στην Κατηφόρα για να πάτε στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Η κάθοδος Μεσογείων που καιρό είχε να μας ταλαιπωρήσει τόσο, να μας απασχολήσει επί της ουσίας. Στο Χολαργό έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα πηγαίνοντας προς την Αθήνα. Την Κηφισίας ξέρετε πως πρέπει να την σεβαστείτε. Έχει κυρίως το ανωδικό της ρεύμα μεγάλη καθυστέρηση. Και βεβαίως η λεωφόρος Κηφισού με την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο είναι που έχει τα προβλήματα. Και η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της. Άρη.
0: Μην κλείσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις. Η σκοτεινιά στο καθώς ερχόμαστε εμείς οι αχάραγοι. Κατεβαίνοντας στην Κηφισού, στο κομμάτι εδώ που από μετά τον Αγιάννη του Ρέντι, mm-hmm. όλη η γέφυρα που σκεπάζει τον Κηφισό μέσα στο μαύρο σκοτάδι, συνεχίζεται αυτό το έργο, δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά προχωρώ, δεν θέλω να λέω τα ίδια κάθε πρωί. Βγαίνοντας από την Αθήνα το πρωί του περασμένου Σαββάτου, παρατήρησα το εξής και το εξής απολαυστικό για μένα θέαμα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέφυγε από την Βαρυμπόμπη και απλώθηκε. Ναι.
1: Και έφτασε Μαλακάσα.
0: Και έφτασε Μαλακάσα και στα δικά σου εκεί τα μέρη. Mm-hmm. Και λίγο πριν τώρα προς τα ελληνική Πολύδροσο αριστερά, πάνω που πώς τα λέγανε αυτά, τα θυμάμαι ακριβώς, ναι, το τοπονύμιο. Στι πρόποδε τη Πάρνηθα, ενώ έχει
1: κρυονέρι,
0: όλα αυτά. Η γη, η ωραία μας φύση, αποκαθιστά τον εαυτό της μόνη της, ναι, και μάλιστα έχει εντάξει, δέντρα να φυτρώσουν θα χρειαστούν κάποιες δεκαετίες, ναι, όμως η πρασινάδα είναι ενδεικτική και έχει φυτρώσει και ένα ωραίο λουλούδι, αν το ξέρουν οι φίλοι να μου το πούν πως το λένε, ένα που βγάζει κίτρινα φύλλα. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, πηγαίνοντας στο,
1: ναι, ναι,
0: το σπίτι σου εκεί πάνω,
1: ναι,
0: στο Ορεινά, είναι ένα θαμνώδες, μια πρασινάδα η οποία βγάζει ένα κίτρινο φύλλο.
1: Και χρωματίζει.
0: Και χρωματίζει πραγματικά όλη εκείνο το καμένο, τις καμένες πλαγιές, όπως βγαίνουμε στο αριστερό μας χέρι, ενώ όλα αυτά τα κομμάτια της Αττικής. Και χαίρομαι πολύ.
1: Ναι, πολύ όμορφο έχεις.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μισό λεπτό, μου λέει και ο Αναστάσης Μπουραντάς το μήνυμά του στο X. Μου λέει, έτσι είναι η Μαλακάσα, ρίχνει βροχές σχεδόν συνέχεια. Αν θυμάστε, τα τελευταία 30-40 χρόνια έχει καεί πάρα πολλές φορές. Ένα μέρος το οποίο αποκαθίσταται, δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντα σε όλο αυτό. Ή είναι καταπράσινη, λείπουν πεύκαλα. Ναι, τώρα αυτά μάλλον ο Αναστάσης προσπαθεί οδηγώντας να γράψει ένα μήνυμα. Το διατυπώνει προφορικά και έρχεται σε μένα κάπως. Το καταλάβαμε. Αναστάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε με το χορηγό.
2: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν. Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ναι, ναι, είχα μια παρουσία τηλεοπτική, συνέπεσε με έναν καλεσμένο και ενώ από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος επιτέθηκε, αλλά να σας πω την ίδια, επειδή δεν έχω όρεξη, πρωί-πρωί όρεξη για καυγάδες, αρκεί να τον πεις λαϊκιστή και εκεί τελειώνει η ιστορία και τον εγκλωβίζεις. Λαϊκιστής ο άνθρωπος, αφού έκανε τις γυροβολιές του από τη Νέα Δημοκρατία, καταλήγει τώρα στο Πασόκ, πέρασε από διάφορα ΣΥΡΙΖΑ, κακό, πώς το λένε, από διαφόρους εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμία σημασία. Το ζήτημα είναι το στίγμα που εκπέμπει. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Γιάννη Σόζο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νίκο Εφρέμογλου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Παλαιολόγε Ευστρατίου. Να είστε καλά. Καλή δύναμη εύχομαι σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, όπως είπαμε, είναι καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι διευθυντής στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ερίκος Δινάν και προσφάτως πρόεδρος στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Όπως ακούμε και στις ειδήσεις, παρέλαβε τον Έλληνα ο οποίος ήταν σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας σε ειδική πτήση των Ισπανών που μεταφέρθησαν πολλοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, μεταξύ αυτών και ο συμπατριώτης μας, τον οποίον παρέλαβε ο κύριος Βασιλακόπουλος μαζί με διασώστη γιατρό του ΕΚΑΒ και με ειδική πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους ήρθαν, προσγειώθηκαν στην Αθήνα. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
7: Καλημέρα κύριε Πορδοσέλτα, σας και στους ακροατές.
0: Και καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
7: Επίσης, επίσης.
0: Πώς είναι πρώτα απ' όλα ο συμπατριώτης μας?
7: Λοιπόν, ο συμπατριώτης μας είναι σε άριστη κατάσταση, ευδιάθετος, δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει κανένα σύμπτωμα, δεν ανέπτυξε ποτέ κανένα σύμπτωμα καθ' όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Είναι πραγματικά δηλαδή ένας κανονικός άνθρωπος που δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα. Θα ήθελα εδώ να πω ότι η δικιά μου παρουσία στο αεροσκάφος, για να μην υπάρξει παρερμηνία, έγινε μόνο και μόνο για να συμβολήσει ότι και το κράτος φροντίζει, αλλά και το ότι δεν υπάρχει κανένα πραγματικά σοβαρό πρόβλημα. Όλοι όσοι συμμετείχαμε σε αυτή την αποστολή ήμασταν με μία μάσκα, αυτή τη μάσκα την λευκή που είχαμε συνηθίσει, την
0: χωρίς στολή δηλαδή, δεν βάλατε στολές, τα πλαστικά, τα κράνη και όλα αυτά?
7: Ούτε στολές, ούτε γάντια, ούτε τίποτε άλλο, μία απλή μάσκα.
0: Ναι.
7: Και καθόμασταν.
0: Του κάνατε χειραψία, δηλαδή του κάνατε χειραψία όταν τον συναντήσατε τον συμπατριώτη μου?
7: Βεβαίως, αλλά μετά βάλαμε, απολυμάναμε τα χέρια μας με αντισηπτικό, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι καθόμασταν στο ένα μέτρο, μιλάγαμε με τον άνθρωπο.
0: Ναι, σκοπίμως τα ρωτώ όλα αυτά για να ησυχάσουμε και να ηρεμήσουμε, κύριε Βασιλακόπουλο.
7: Καμία αντίρρηση. Δεν πήγε ούτε ειδική κάψουλα, ούτε ειδικό ντύσιμο κανένα είχε. Ήμασταν όλοι ένα μέτρο και παραπάνω, 1,5 μέτρο, 2 από ό,τι ήταν ο άνθρωπος, και αυτό η υπερβολή είναι, η οδηγία ήταν να είναι πάνω από 1 μέτρο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων. Αλλά τέλος πάντων, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στο αεροπλάνο δεν διέτρεξαν τον παραμικρό κίνδυνο. Τον παραμικρό κίνδυνο. Όσοι είναι μέσα στο κρουαζιερόπλοιο αυτή τη στιγμή, και μάλλον όσοι ήταν στο κρουαζιερόπλοιο, με συγχωρείτε, γιατί έχει πλέον εκενωθεί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ανέπτυξαν συμπτώματα. Παρακολουθούνται όμως και θα παρακολουθούνται για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 45 μέρες. Όμως, θα ήθελα να πω λίγο κάτι για να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, και γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου Νόσων ξεκάθαρα λένε ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μικρός. Και γιατί είναι πάρα πολύ μικρός? Γιατί η μεταδοτικότητα αυτού του ιού είναι πάρα πολύ μικρή. Έχουμε απομονώσει τον ιό από κάποιους από αυτούς που ασθένησαν. Ο ιός αυτός έχουμε βρει το γενετικό του υλικό, έτσι, οι επιστήμονες εννοώ.
0: Ναι, ναι.
7: Και ξέρουμε ότι δεν είναι μεταλλαγμένος, δεν έχει καμία μεταλλαγή. Είναι ένας γνωστός ιός που είναι πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, είναι ο ίδιος αυτός ο γνωστός ιός. Άρα δεν υπάρχει κάποιο καινούριο ύποπτο μεταλλαγμένο στέλεχος. Αυτό το οποίο έγινε, ναι, ήταν, οργανώθηκε η σταδιακή εκένωση του πλοίου. Εμάς μας έφερε τον συμπατριώτη μας το Ολλανδικό αεροσκάφος, το οποίο έφυγε από την Τενερίφη και έφτασε στο Αϊτχόβεν της Ολλανδίας. Παραλάβαμε τον άνθρωπο, έναν υγιέστατο άνθρωπο που δεν έχει...
0: Ο οποίος τώρα θα μείνει σε μια καραντίνα 45 ημερών, βαρύ αυτό τώρα.
7: Προσέχτε, ναι, προσέχτε όμως. Η ελληνική πολιτεία αποφάσισε να έχει τα αυστηρότερα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι ενώ στα υπόλοιπα κράτη η καραντίνα θα γίνει με βάση τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νόσων και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θα τεθούν σε καραντίνα 45 ημερών στο σπίτι τους, ο κάθε ένας άνθρωπος, στην υγεία του. Έτσι. Εμείς πήγαμε στο πιο, πώς θα το πω, πιο ασφαλές που μπορεί να υπάρξει, που είναι να βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, που σημαίνει ότι ακόμα και σε ατύχημα, να σας το πω έτσι, ατύχημα, δηλαδή να νοσήσει ο άνθρωπος, να γίνει μεταδοτικός και κάποιος υγειονομικός να μπει μέσα και να μην προσέξει, να μην γίνεται να μεταδοθεί η νόσος. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε, δηλαδή υπερβολικά μέτρα.
0: Ναι. Τώρα το προσωπικό, το νοσηλευτικό και το ιατρικό θα είναι και εκείνοι με μάσκες και τα σχετικά μέσα, όπως στην εποχή
7: μάσκα,
0: κορονοϊού.
7: Δεν είναι τίποτε άλλο ιδιαίτερο.
0: Και αυτή με μία μάσκα.
7: Μεταδοτικός. Είναι ακούστε. Το αν θέλει κάποιος να βάλει παραπάνω μέτρα προστασίας για να μπει μέσα, είναι θέμα δικό του. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να βάλω τη μάσκα μου και να μπω μέσα στο δωμάτιο του ανθρώπου αυτού και να μιλήσουμε. Και αυτός φοράει μάσκα για να μπορεί να προστατεύει και αυτός. Τυχόν και αναπτύξει σύμπτωμα και αρχίζει και μεταδίδει. Όλα αυτά είναι μην τυχόν. Έτσι. Ναι. Τώρα, μερικές φορές υπερβολή στα μέτρα γεννά υποψίες ότι κάτι κρύβεται. Σας διαβεβαιώ, δεν κρύβεται τίποτε. Η υπερβολή υπάρχει γιατί είμαστε μια χώρα που έχει τουρισμό, που τέλος πάντων έχει καεί λίγο από τον κορονοϊό και που πρέπει όλοι μας να φροντίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να αποτρέπουμε το, ναι, να εκμηδενίζουμε.
0: Ωραία.
7: Το κίνδυνο που μπορεί να είναι μία στο εκατομμύριο ή μία στο δισεκατομμύριο, αλλά και αυτό να το κάνουμε μηδέν.
0: Και κλείνω με το εξής. Τώρα τελικά όταν έχουμε εμβόλιο είναι γιατί έχουμε εμβόλιο, όταν δεν έχουμε εμβόλιο γιατί δεν έχουμε εμβόλιο? Λοιπόν, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιατί αυτό που επισημαίνεται είναι ότι αμάν δεν έχουμε εμβόλιο τώρα για αυτόν τον κανταϊό, όπως τον λένε, εν πάση περιπτώσει.
7: Θα λοιπόν φροντίσει η Moderna.
0: Ναι.
7: Ακούστε, η Moderna, η οποία είναι η εταιρεία που είχε φτιάξει ένα από τα δύο εμβόλια του mRNA.
0: Ναι.
7: Θα φροντίσει σε λίγο να έχουμε.
0: Μάλιστα. Υποθέτεται ή λέτε ότι...
7: Το γνωρίζω.
0: Το γνωρίζω.
7: Θα φροντίσει, είναι σε φάση ανάπτυξη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλακόπουλε, κύριε Πρόεδρε του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Διάλειμμα εδώ.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
10: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
14: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χειρά.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Μόλις τώρα η τηλεόραση του Sky, η πρωινή εκπομπή, βρίσκεται στη Λαϊκή, σε μια Λαϊκή. Και μας δείχνει τα κεράσια που μόλις βγήκαν, τα οποία πωλούνται προς 12 ευρώ το κιλό. Ναι, έτσι γίνεται πάντα κάθε χρόνο με τα κεράσια. Αν είναι να τεκμηριώσουμε την ακρίβεια με βάση την τιμή του κερασιού, που είναι τώρα φρεσκότατο, πρώιμο, πώς να το πω δηλαδή, τώρα μόλις βγαίνει. Μετά, όσο θα έρθει περισσότερη παραγωγή, τόσο η τιμή αποκλιμακώνεται, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο. Πολύ ωραία. Αφήστε τα, το σχολιάσω μετά, γιατί θα φιλοξενήσω την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Είναι η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς. Του καταναλωτή που συγκροτήθηκε με τον νόμο που ετοίμασε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όλα αυτά τα πούμε μετά. Συγκίνησε, φαίνεται τώρα, αυτή η περιγραφή που κάνω, την επαναλαμβάνω, φεύγοντας από την Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς τη Λαμία, από τον Άγιο Στέφανο και αριστερά και δεξιά, στην περιοχή την Καμένη, πριν από 5 χρόνια, το 2021, ξέρετε, είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε την Βαρυπόμπη και απλώθηκε μέχρι, έφτασε μέχρι Καπανδρίτη. Λοιπόν, η αριστερή πλευρά του βουνού, των σπρόποδες Σπάρνηθας, στην περιοχή λέγεται Δροσοπηγή, μετά είναι ο Κοκκινόβραχος, ο σταθμός Αφιδνών και πιο πάνω είναι η Ιπποκράτειος Πολιτεία που είναι πάνω ακριβώς στο βουνό. Η δεξιά πλευρά λέγεται Πευκόφυτο, άνοιξα το χάρτη τώρα για τον συμβουλευτό για να μπορώ να συνεννούμαστε. Άρα, κινούμενος λοιπόν προχθές το Σάββατο το πρωί, από τον Άγιο Στέφανο προς τα διόδια Αφιδρών, έβλεπα αριστερά και δεξιά πολύ ωραία πρασινάδα, δηλαδή η φύση αναγεννάται μόνη της μετά από 5 χρόνια και έχει βγει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία πρασινάδα που καταλήγει σε κίτρινα λουλούδια. Και είναι πολύ ωραίο συνδυασμός του πράσινου βάση με κίτρινο λουλουδάκι. Μου γράφει λοιπόν ο Γιώργος. Σπαθόχορτο, σπάρτα και ασφάλαχτα είναι τα φυτά με τα κίτρινα λουλούδια. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Αν δεν τα δείτε, τι να σας πω τώρα. Εγώ λέω ναι. Ευχαριστώ για την πληροφορία πάνω απ' όλα. Έρχεται ο Νίκος, μου λέει ο Νίκος Εφρέμογλου, μου λέει: Άρη, καλημέρα. Μήπως εννοείς την πρίμουλα? Τι να πω, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Άρα πρέπει και εσύ, αγαπητέ μου Νίκο, να το δεις και να μου πεις αν είναι πρίμουλα, είναι τα ασφάραχτα που έλεγε προηγουμένως ο άλλος φίλος μας, ο Γιώργος. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή αυτή η θάμνη, λέγονται Σπαρτά, μου λέει η κυρία Παναγιώτα Δέδε. Ωστόσο, στο δρόμο προς τη Νέα Μάκρη από Πεντέλη, μετά την τελευταία ολική καταστροφή, δεν ξαναφύτωσαν ούτε τα Σπαρτά. Καλή συνέχεια. Δεν ξαναφύτωσε γιατί η περιοχή αυτή έχει καεί πολλές φορές και μήπως πια θέλει τεχνητή αναγέννηση και όχι φυσική όπως συμβαίνει με την άλλη περιοχή. Τι να σας πω, δεν ξέρω, θα μας πούν οι ειδικοί. Ο Γιώργος Αράπογλου είναι ο δημοσκόπος της εταιρείας PALS, η οποία κάνει τις έρευνες, τις μηνιαίες των δημοσκοπήσεων για λογαριασμό του Sky κάθε μήνα. Καλημέρα σας, αγαπητέ Γιώργο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Άρη, καλή εβδομάδα σε εσένα, στους ακροατές και στις ακροάτριές.
0: Ναι. Έχει ξεκινήσει πάλι μουρμούρα για τις δημοσκοπήσεις. Σήμερα έχει ένα άρθρο ο Ζαχαρία Ζούπη στο liberal.gr και εξηγεί πόσες δημοσκοπήσεις γίνονται σε άλλα κράτη σε σχέση με την Ελλάδα κτλ. Υπάρχει πια πάλι μια γνωστή μύρλα για την οποία ο Γιάννης Πεντεντέρης το γράφει πολύ ωραία. Λέει ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που μάθαμε στο Πανεπιστήμιο είναι ποτέ δεν τσακωνόμαστε με τις δημοσκοπήσεις, είναι σαν να αντιδικίζουμε το θερμόμετρο. Λοιπόν, αυτό μόνο, δεν χρειάζεται παρακάτω, νομίζω προκύπτει το

0: το σχόλιο του. Λοιπόν, εγώ όμως θα ήθελα από σένα, αγαπητέ Γιώργο, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι από αυτού.
1: Άρη, με κάλυψε απόλυτα αυτό που είπες. Δεν έχω διαβάσει ακόμα τα δημοσιεύματα. Είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνώ και με τα δύο. Είμαστε συνηθισμένοι, ναι, είτε πλησιάζοντας οι εκλογές, είτε όταν κάποιος μοιάζει να έχει παράπονο από το θερμόμετρο, όπως είπες, εύστοχα να στρέφεται εναντίον του και όχι ενάντια στην αιτία, στην πραγματική αιτία του πυρετού.
0: Μάλιστα. Πάντως, μέσος αριθμός πολιτικών δημοσκοπήσεων που δημοσιεύονται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ας πούμε ένα μήνα, το 2025, Γερμανία 88, Μεγάλη Βρετανία 66, Γαλλία 57, Ισπανία 42. Στην Ελλάδα πόσες έχουμε ένα μήνα, αγαπητέ Γιώργο?
1: Άρη, δεν νομίζω ότι φτάνουμε σε τέτοια νούμερα.
0: Εννοείται.
1: Ακόμα και αν είναι
0: δυσκολία. Καμία δεκαριά το πολύ, όσα είναι, ναι, τα κανάλια, ναι, δηλαδή. Ξέρω, ναι, εγώ. Ναι, ναι.
1: Λίγο παραπάνω από διψήφιους αριθμούς. Αλλά να θυμίσω ότι, ναι, αν παρακολούθησε κανείς τη μάχη για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, που βέβαια είναι Νέα Υόρκη, δεν είναι οποιαδήποτε πόλη, αλλά είναι δημαρχία, θα βλέπω ότι υπήρχαν πολύ περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσες υπάρχουν σε εμάς εδώ πέρα σε μηνιαία βάση, σε προεκλογική περίοδο. Δεν αντιλαμβάνομαι που είναι το αρνητικό στην πληροφόρηση των πολιτών και μάλιστα με διαφορετικές μεθοδολογίες, διαφορετικές προσεγγίσεις από διαφορετικές εταιρείες. Το αντίθετο θα έπρεπε να μας προβληματίζει και να σχολιάζουμε, όταν θα υπήρχε περιορισμένη πληροφόρηση.
0: Αυτό είναι το αστείο. Όταν είναι η περίοδος που δεν έχει δημοσκοπήσεις, πώς σπάνιες, λίγο πριν τις γιορτές δηλαδή, ή το καλοκαίρι, λέει πού είναι οι δημοσκοπήσεις, κάτι μας κρύβουν. Γι' αυτό σου λέω, δεν βγάζεις άκρη με την παραβομάρα, δεν έχει νόημα. Πάμε παρακάτω τώρα. Τα είπαμε αυτά. Εγώ απλώς τα θίγω για να μην λένε ότι δεν τα θίγω. Και αυτό μια τρέλα είναι, αν το καλωδείς. Έβγαλες ένα πολύ ωραίο για άλλη μια φορά ποιοτικό δεδομένο. Είπες λοιπόν, εάν αυτά τα καινούργια κόμματα και κυρίως της δεξιάς αποκλίσεως επηρεάζουν τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι το συμπέρασμά σου? Είπες ένα ωραίο συμπέρασμα στην τηλεόραση προχθές και θα ήθελα να το επαναλάβεις αν θέλεις.
1: Θα έλεγα, Άρη, με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, τα οποία βέβαια να θυμίσω σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόθεση ψήφου, αφού κόμματα που δεν υπάρχουν δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε στην πρόθεση ψήφου, ακόμα περισσότερο δεν αποτελούν πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, αλλά ως απήχηση τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι από τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά, αυτό που μοιάζει να έχει τη μικρότερη επίδραση από τη δημιουργία τους, όταν ανακοινωθούν και επίσημα, είναι το κυβερνόν. Ο χώρος της κεντροδεξιάς, στον οποίο κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός προσωπικά, φαίνεται να είναι ο χώρος που επηρεάζεται λιγότερο, ελάχιστα, και από τα τρία ενδεχόμενα νέα κόμματα που μετρήσαμε, αλλά και οι συγγενείς χώροι, και ο χώρος της δεξιάς και ο χώρος του κέντρου, μοιάζουν να έχουν τη μικρότερη επίδραση. Η άποψή μου είναι βέβαια ότι η δημιουργία νέων κομμάτων με αξιόλογα ποστά λίγο πολύ θα επηρεάσει το σύνολο του πολιτικού σκηνικού, αλλά αν θέλαμε να ιεραρχήσουμε ποια κόμματα θα είχαν τη μικρότερη επίδραση, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήταν στην κορυφή αυτής της λίστας.
0: Ναι, άρα θα αναμοχλεύσουν αυτά τα καινούργια κόμματα τους με δυνητικούς πληροφόρους εκείνους που είναι ήδη, έχουν επιλέξει κάποια άλλα που θα φύγουν από τα άλλα για να πάνε στα καινούργια, κάπως έτσι να το πούμε απλά.
1: Πολύ σύντομα θα έλεγα ότι οι μισοί, κάτι λιγότερο από τους μισούς ψηφοφόρους που είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν αυτά τα κόμματα, βρίσκονται ήδη, τουλάχιστον στη δική μας δημοσκόπηση, μέσα στην απάντηση άλλο κόμμα, η οποία έχει φτάσει σε διψήφιο ποσοστό, στο 11% στην πρόθεση και στο 13% στην αναγωγή. Η Πάλση το έχει δείξει από τον προηγούμενο μήνα αυτή την ενίσχυση του άλλου κόμματος. Η απάντηση αυτή νομίζω φιλοξενεί τους έτοιμους, τους αποφασισμένους ψηφοφόρους. Και άλλοι τόσοι, ίσως και λίγο περισσότεροι, φαίνεται να βρίσκονται ακόμα, όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, σε απαντήσεις σε άλλα κόμματα που σε κάποιο βαθμό, δεν μπορούμε να προβλέψουμε σε ποιο βαθμό, προφανώς θα μετακινηθούν στα νέα κόμματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Σε καλημερίζω. Καλή εβδομάδα, καλή εργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στις 9 το βράδυ, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, το δεύτερο επεισόδιο στο ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Στο χιλιοστό». Αυτό το χιλιοστό το είπε κάποιος εκ των συνεντευξιαζομένων από τις κυρίες Δενδρινού και Βαρβιτσιώτη. Θα σας το πω στη συνέχεια. Το διάβαζα χθες στο ρεπορτάζ της Ηλεάνας Μάγρα στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Εδώ πρέπει να κάνω διάλειμμα όμως, φίλες και φίλοι. για να πριν κλείσω να πω ότι είναι, είτε είναι ασφάκα είτε είναι Σπάρτο, δεν το έχω δει, μου λέει ο Σπύρος Κάπα, που είναι η δουλειά του. Θα περάσω να το δω αυτό το φίλο την Πρασινάδα με το κίτρινο. Ωραία εικόνα πρωί-πρωί. Φτιαχτήκαμε και θα σου πω έγκυρα. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου Σπύρο Κάπα, σε περιμένω. Και ο Θανάσης, ο φίλος μου ο Θάνος, μου λέει: άστε τώρα αυτά εκεί πέρα την Πρασινάδα στην Εθνική Οδό. Ανέφερε κανέναν χαρδαλιά για την εισίδαση και οπωδιστρίου. Έφτασε ένα 80. Σαν στάχη και έγινε κίτρινο, ξεράθηκε και είναι εκεί απίστευτη καύσιμη ύλη. Πότε θα τη μαζέψουν? Okay. Έχουμε αδιάφορο δήμαρχο φιλοθέης ψυχικού, αλλά έχουμε μάθει ότι αυτοί οι δρόμοι που περνούν από τις πόλεις ανήκουν στην παλιά νομαρχία, νυν περιφέρεια. Όντως, η κεντρική δρόμη είναι της περιφέρειας. Βάλε το χέρι σου, μου λέει ο Θάνος, γιατί θα καούμε. Τι να πω. Πρέπει να δώσει εντολή για άλλη μία εργολαβία η περιφέρεια Αττικής. Δεν ξέρω, εγώ τα έχω χάσει και με την περιφέρεια και με τις εργολαβίες και με όλα αυτά. Δεν έχει νόημα δηλαδή. Ό,τι και να λέω, στο πρώτο πάνε. Λοιπόν, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, κύριος Γιαννίρης, και ερχόμαστε με τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βλέπω θεία αγνώριστη έκανε στην επιχείρηση. Μεγαλεία!
6: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
7: Open Mind. Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
9: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
8: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμείευση.
9: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
8: Open Mind στη Πάτρα, Νιαούλη 21.
9: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111.
12: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Γιάννηρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην παραλιακή από τον Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην Λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην Κατεχάκη, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Συγκρού και στη Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουζερόπλοιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και επέστρεψε τα ξημερώματα στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Ο συμπολίτης μας είναι σε άρεστη κατάσταση και δεν έχει κανένα σύμπτωμα, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Ανέφερε ότι η παρουσία του ίδιου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον 70χρονο έγινε για λόγους συμβολισμού, ότι το κράτος φροντίζει και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Πρόσθεσε ότι όσοι συμμετείχαν στην αποστολή δεν φόρεσαν καμία στολή ούτε γάντια παρά μόνο μία απλή μάσκα. Ο 70χρονος είναι απειρέτος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και σημειώνει πως έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικούς και μόνον λόγους. Την ίδια ώρα, ένας από τους Αμερικανούς επιβάτες του κρουζιερόπλοιου που επαναπατρίζονται στις ΗΠΑ διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στο χανταϊό, αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις των ΗΠΑ Ιράν μετά την δήλωση Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα, κατηγόρησε το Ιράν ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Η ηγεσία του Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους του που θα παραμείνει εντός συνόρων. Επίσης, επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούς, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο συνομιλίας ΗΠΑ Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 100 δολάρια. Αλλάζει από σήμερα τρόπος εισόδου στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρες όσο και το φυλάκιο της οδού Δέγλερη. Η προσέλευση και η αναποχώρηση θα γίνεται για όλους ανεξαιρέτως αποκλειστικά μέσω των συγκεκριμένων φυλακίων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλα σημεία εισόδου, τα οποία άμεσα καταργούνται. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα λήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ένοπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Δυτικής Ελλάδος μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων φυματίωσης. Σήμερα, κλιμάκιο ειδικών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα μεταβεί στην έδρα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα, καθώς 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης προερχόμενους από το Νεπάλ έχουν ήδη καταγραφεί στις περιοχές Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στη 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημέρωνε η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούση.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Ανεμινότη, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά Θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπου στα υπηρετικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
9: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις υφίστανται οι οδηγοί που κατεβαίνουν τη λεωφόρο Κηφισού από την Αττική Οδό προς την περιοχή του Ρέντι λόγω τροχαίου ατυχήματος. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς την γέφυρα Αχαρνών. Μεγάλη καθυστέρηση στο κέντρο της Αθήνας, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας φυσικά προς την Βουλή. Η άνοδος της Κηφισίας δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς την Αγία Φιλοθέη, μετά τα Σίδερα Χαλανδρίου δηλαδή επί της ουσίας, συναντάται ισχυρά μπουτιλιαρίσματα. Η Αττική Οδό συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς, όχι όμως πλέον προς το αεροδρόμιο τόσο, όσο στο αντίθετο ρεύμα προς την Ελευσίνα και κυρίως από την περιφερειακή Ημιτού πηγαίνοντας προς την Ελευσίνα. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης έχουμε αυξημένη κίνηση στον άξονα Πειραιός Σταδίου και στον Πειραιά σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα από την Ιετιώνη Ακτή και το Υπουργείο Ναυτιλίας πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, την πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα. Ευχόμενος να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πρώτη μέρα, να πιστέψουμε στην καθημερινότητά μας μετά την ξεκούραση του διημέρου της μιας ημέρας ή ενδεχομένως και καθόλου για εκείνες και εκείνες που παίρνετε ρεπό μεσοβδόμαδα, γιατί έχετε ένα ωράριο που μάλλον έχετε μια εργασία που σας υποχρεώνει να είσαστε στο πόστο σας Σάββατο και Κυριακή. Οπότε είμαστε εδώ λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Εύχομαι άλλη μια φορά υγεία και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις μας, στα καθήκοντά μας, για εσάς που ζείτε στην Ελλάδα, που ζούμε όλοι μαζί στην Ελλάδα, και για εσάς κυρίες και κύριοι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ζείτε στο εξωτερικό και επικοινωνείτε μαζί μας. Μας έλεγε τέτοια μέρα την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω Δευτέρα, η κυρία Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, ότι πρόκειται να οργανώσει στο Λονδίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο συνάντηση με σκοπό να πείσει τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό συμπατριώτες μας που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια να επιστρέψουν στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες εργασίας. Μου έγραψε λοιπόν η αγαπητή Ελένη, κάτω το επώνυμό της για μένα, μου λέει: καλό βραδάκι κύριε Πορτοσάλτε, να είστε καλά, καλημέρα σας, γιατί γράφει την επιστολή της χθες. Μου λέει, ο γιος μου εργάζεται στο Λονδίνο, πήγε χθες στη συνάντηση με την κυρία Κεραμέως, η οποία ήταν μαζί με άλλες 35 εταιρείες. Έμεινε ευχαριστημένος από την πληροφόρηση και θα στείλει 2 βιογραφικά. Ας ελπίσουμε. Υπήρχε πολλής κόσμος, πάνω από 1000 άτομα. Μακάρι αυτή η συνάντηση να στεφθεί με επιτυχία για το καλό όλων μας. Μου γράφει η αγαπητή Ελένη, ακροάτρια, για την οποία και εκείνη αγωνιά, από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ λογικά, μανούλα είναι, για τον γιο της και θα ήθελε, για τον οποίο θα ήθελε να εργάζεται στην Ελλάδα. Αγαπητή μου, εύχομαι τα καλύτερα για την πρόοδο του παιδιού σας, με το καλό, καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία. Μακάρι αυτή η σταδιοδρομία να συνεχιστεί στην Ελλάδα, έχοντας αποκτήσει εμπειρία, πολύ σημαντική κατά την άποψή μου, από το εξωτερικό. Οι κυρίες και οι κύριοι που δουλεύουν στο εξωτερικό έχουν πολλά επιπλέον προσόντα, θα με συγχωρείτε που τα λέω έτσι. Πρώτα απ' όλα έχουν το προσόν της προσαρμοστικότητας σε ένα άλλο περιβάλλον, δηλαδή μπορεί να έχεις να έχεις εκπαιδευτεί. Πάμε να βάλει λίγο μουσική, γιατί πρέπει να τα λέω σε ξέρω πεδίο.

0: Έλεγα λοιπόν ότι μπορεί να έχεις εκπαιδευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον εαυτό σου, σε ένα περιβάλλον της πατρίδας σου ας πούμε έτσι, αλλά να μην μπορείς να προσαρμοστείς, να ταιριάξεις, να αντέξεις, να συναναστραφείς με άλλους σε ένα άλλο περιβάλλον, ανεξαρτήτως αν ξέρεις καλά τη γλώσσα εκείνου του περιβάλλοντος, ενώ του κράτους, της χώρας, του εξωτερικού. Άρα όσοι καταφέρνουν να ζήσουν, να σταδιοδρομήσουν, να αλλάξουν, να προσαρμοστούν σε συνήθειες ενός καινούριου τόπου, έχουν μια ευελιξία και μια, μια ικανότητα, να μου το επιτρέψετε αυτό, καλύτερη, ας πούμε, αν μην βάλω άλλους, από μένα, να το πω έτσι. Τώρα, το ζητούμενο είναι αφού κάνει κάποιος τη διαδρομή του στο εξωτερικό, παίρνοντας ό,τι καλύτερο από σε θέση ευθύνης, ενώ αποκτώντας όλο και ό,τι καλύτερο ως εμπειρία, επαγγελματική εμπειρία, να έρχεται και να μεταλαμβαδεύει στην πατρίδα του αυτά που έχει αποκτήσει στο εξωτερικό, είναι το καλύτερο. Οπότε με αυτήν την έννοια λοιπόν, αγαπητή Ελένη, μια που μου δώσατε την αφορμή να αναφερθώ στην επιστολή και στο γιο σας, μακάρι το παλικάρι, μακάρι ο άνθρωπος να βρει μια θέση και να έρθει στην Ελλάδα να φέρει και τις εμπειρίες του από το σημείο από εκεί που εργάζεται σήμερα. Αφορά σε όλους όσοι είναι στην αντίστοιχη κατάσταση με τα παιδιά αυτά, με τους, νομίζω η κυρία Κεραμέως μας είπε ότι από τους 700 τόσους χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι μετήκησαν τα τελευταία χρόνια, έχουν επιστρέψει κοντά στους 400.000 και απομένουν άλλοι 300.000, τώρα δεν τα θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, αλλά είναι κάπου εκεί, γύρω στους 300.000 άνθρωποι, λίγο πάνω λίγο κάτω, οι οποίοι ζουν ακόμη στο εξωτερικό, και η επιδίωξη των συναντήσεων που οργανώνει η κυρία Κεραμέως, συνοδευόμενη από εκπροσώπους εταιριών, γι' αυτό και στην επιστολή διαβάσαμε ότι η κυρία Κεραμέως πήγε στο Λονδίνο και είχε μαζί της 35 εταιρείες οι οποίες ψάχνουν, αυτό είναι το θέμα, ότι η Ελλάδα ψάχνει προσωπικό σοβαρά εκπαιδευμένο, διότι στην Ελλάδα έχουμε ένα ζήτημα ακόμη, δεν έχουμε καταφέρει να συνδέσουμε την ανώτατη μας εκπαίδευση ακριβώς με τις ίσως και τη μέση μας εκπαίδευση και τη μέση εκπαίδευση, αλλά κυρίως την ανώτατη, με τις ανάγκες που έχει η αγορά σήμερα. Έχουμε λίγο ακόμη, θέλω να πω έτσι, έχουμε λίγο έναν κρατισμό, τη Σοβιετία την έχουμε ακόμη μέσα στον πυρήνα του υπαρκτού ελληνισμού, αλλά φαντάζομαι ότι περνώντας τα χρόνια θα πάμε καλύτερα. Άλλωστε εδώ πρέπει να συγχαρώ τον πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του γνωστού ως ΕΚΠΑ, τον κύριο Μάκη Σιάσο, ο οποίος τι έκανε, κυρίες και κύριοι, το προβάλλει σήμερα στη στήλη του ο Ηλίας Κανέλης και κάνει άριστα στην εφημερίδα Τα Νέα. Τι έκανε ο κύριος Σιάσος? Ανακοίνωσε, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Σιάσος ότι δεν πρόκειται να δοθεί στην φοιτητική οργάνωση της ΚΝΕ η Πανεπιστημιούπολη για να οργανωθεί το φεστιβάλ του έτους 2026. Όπως καταλαβαίνετε, κεραυνός έπεσε εν εθρία, κεραυνός Σιάσου έπεσε σε έθριο καιρό, μέσα από τον καταγάλανο ουρανό, και ξεσηκώθηκε όλος ο αριστερός λυρισμός και κυρίως οι καλλιτέχνες του εντέχνου, οι οποίοι είπαν έσχος και απαράδεκτες αυτές οι ενέργειες του πριτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι παραδοσιακά η ΚΝΕ επήγαινε στην Πανεπιστημίου του Πεζογράφου και έλεγε δικό μας είναι έτσι και αλλιώς, γιατί τα πανεπιστήμια είναι μέσα στην αριστερίλα. Τώρα θα εκνευριστούν οι φίλοι που είναι σε αυτήν την κατηγορία την ιδεολογική τοποθετημένη, αλλά θεωρούσε η αριστερά και η κομμουνιστική και η λοιπή και οι ανένταχτοι και οι αντικρατιστές και όλοι μαζί, ότι το πανεπιστήμιο είναι κάτι δικό τους. Τους ανήκει, συνεπώς δικαιωματικά παίρνουν το χώρο και κάνουν τις συναυλίες. Αυτό δεν θα γίνει. Όπως και στη Θεσσαλονίκη, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ως αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα βάλει τάξη στα δωμάτια της φοιτικής εστίας. Δηλαδή δεν θα μπαίνει κάποιος ανεξέλεγκτα στην φοιτική εστία. Θα υπάρχει φύλαξη, θα υπάρχουν κάμερες, γενικός έλεγχος και λογοδοσία. Γιατί συνήθισαν οι φοιτικές νεολαίες παρατάξεις της αριστερής πλευράς να διαχειρίζονται τα δωμάτια. Τόσο απλά. Και αυτό, η προσπάθεια του να βάλει τάξη ο κύριος Πρίτανης, τον έφερε αντιμέτωπο την προηγούμενη εβδομάδα με προπυλακισμό 40 λεπτών από τους αριστερούς συναδέλφους του. Η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Η κυρία Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Καλημέρα σας, κυρία Τσαγκάρη. Καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ και σιδεροκέφαλη.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για την φιλοξενία και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πρώτη μας ραδιοφωνική επικοινωνία, αν μπορείτε όμως, είστε λίγο απόμακροι από το μικρόφωνο και αυτό θα σας αντικείσει στο να μεταδώσετε αυτά που θέλετε να πείτε. Αν μπορείτε να πάρετε το.
1: Μ' ακούτε καλύτερα?
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, ούτε. Είστε σε απόσταση. Ή θα πάρετε το ακουστικό και να βοηθήσει, ή θα βγάλετε το. Τώρα έχω την αίσθηση να σας ακούσουμε καλύτερα. Ελάτε.
1: Λοιπόν, έβγαλα τα ακουστικά.
0: Μπράβο, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Και τώρα σας μιλάω από το τηλέφωνο.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Κυρία Τσαγκάρη, αν λάβατε ίσως την πιο δύσκολη δουλειά αυτής της περίοδου.
1: Πολύ σωστά.
0: Την πιο, την πλέον δύσκολη. Μακάρι να τα καταφέρετε, εύχομαι να τα καταφέρετε. Για το καλό της κοινωνίας. Τώρα, αν αυτό θα λειτουργήσει για το καλό της κυβερνήσεως, δεν με ενδιαφέρει να σας πω την ίδια, το λέω ξεκάθαρα. Αλλά θα είναι για το καλό όλων. Και ελπίζω να τα καταφέρετε. Τι δεν πάει καλά, κυρία Τσαγκάρη, μάλλον τι έχετε αντιληφθεί ως σήμερα? Να το ξεκινήσουμε από το μηδέν, πριν πάμε στα πιο. Πρωτού εξειδικεύσω το θέμα. Ορίστε.
1: Καταρχήν να σας πω κάποια γενικές παρατηρήσεις που σχετίζονται και με τον πληθωρισμό. Αυτό τον μήνα ο πληθωρισμός δεν είναι πληθωρισμός τροφίμων. Δηλαδή είναι πολύ λιγότερο, να το πω καλύτερα. Έχουμε πληθωρισμό ο οποίος βασίζεται βασικά στη στέγαση, που προσθέτει 2 μονάδες στο συνολικό πληθωρισμό, και στις μεταφορές 1,5, ενώ τα τρόφιμα προσθέτουν 0,9. Είμαστε και στα ξενοδοχεία και τα λοιπά με 0,73. Είμαστε ευχαριστημένοι με το 0,9? Όχι. Αν δούμε όμως λίγο τις κατηγορίες που συμβάλλουν σε αυτό το 0,9, είναι το μοσχάρι, ο γνωστός άγνωστος, που επί ένα χρόνο και παραπάνω μας ταλανίζει. Είναι τα λαχανικά, τα φρούτα, γαλακτοκομικά και ο καφές. Εμείς τι έχουμε κάνει, και αυτή είναι και η συμβολή και αυτό που μπορεί να κάνει η ανεξάρτητη αρχή. Κάνει πάρα πολλούς ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί κυρίως εντοπίζονται αυτή την περίοδο στα καύσιμα, όπου έχουμε ελέγξει σχεδόν όλη την Ελλάδα, και οφείλω να ομολογήσω ότι τα πρατήρια βενζίνης έχουν συνεργαστεί πάρα πολύ σημαντικά με τον νέο νόμο. Αν εξαιρέσουμε μια μικρή περιοχή της Ελλάδας, τα υπόλοιπα τα οποία βρίσκουμε είναι πραγματικά μικρά σε σχέση με το πλήθος των πρατηρίων βενζίνης και τα βασικά είδη διατροφής. Οι 63 κατηγορίες οι οποίες έχουν μπει στο νόμο που βγήκε στις 11 Τρίτου. Σε αυτές τις 63 κατηγορίες εμείς έχουμε συγκεντρωθεί στις κατηγορίες που βλέπουμε τους τελευταίους 6 με 9 μήνες μεγάλες σημαντικές, να το πω καλύτερα, ανατιμήσεις. Οι ανατιμήσεις αυτές δικαιολογούνται από κάποιες προσβλήσεις, αλλά ίσως και κάποιες δεν δικαιολογούνται και ίσως κάποιες μερικώς δικαιολογούνται. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 100 φακέλους ανοιχτούς, τους οποίους επεξεργαζόμαστε. Έχετε δει τα πρώτα αποτελέσματα και συνεχίζουμε μέσα στο Μάιο με τρομερή ένταση για να ολοκληρώσουμε και τους υπόλοιπους φακέλους.
0: Θα σας παρακαλούσα να κάνουμε διάλειμμα, κυρία Τσαγκάρη, και να συνεχίσουμε αμέσως μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Τσαγκάρη, κυρίες και κύριοι, είναι η διοικήτρια στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς, στην πρώτη μας ραδιοφωνική συζήτηση, συνέντευξη. Η ΔΕΗ είναι ο επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Κατάστημα. Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300, βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
10: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνης Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στη Λεωφόρο Κηφισού, στις Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Συγκρού, στις Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε ο Έλληνας που βρισκόταν στο κουρασγερόπλαιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού και επέστρεψε τα ξημερώματα στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο συμπολίτης μας είναι σε άριστη κατάσταση και δεν έχει κανένα σύμπτωμα, τόνισε στον Σκάι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρός Βασιλακόπουλος. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Θετικό στο Χανταϊού έχει βρεθεί ένας Αμερικανός πολίτης, ενώ ένας ακόμη εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως η Τεχεράνη αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις και επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμούς. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου που φαίνεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες που φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα και αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινόλε του play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
14: Sky 89,4.

0: Πίτσα ντομάτι. Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη.
1: Βελτιώνεται σιγά σιγά η κατάσταση στους δρόμους, αλλά υπάρχουν κάποια πολύ δύσκολα σημεία. Ακούστε, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από το Υπουργείο Ναυτιλίας δηλαδή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη είναι ακινητοποιημένο. Η παραλιακή έχει σχεδόν φτιάξει, αλλά στο ρεύμα παραδόξως προς τη Γλυφάδα σας ταλαιπωρεί πολύ. Από τον Άλυμο προς τη Γλυφάδα, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Η άνοδος Συγκρού βελτιώνεται, δεν έχει φτιάξει. Το ίδιο και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, η άνοδος της Αλεξάνδρας, η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και την Αγία Φιλοθέη και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μου γράφει ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα διεθνούς ασφάλειας. Μια διάσταση στη γενικά προβληματική συζήτηση για το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο και η οποία μου λέει θα σου άρεσε και σένα, είναι ότι τα θαλάσσια ντρόουν να σταθούμε ως την τεχνολογική μετεξέλιξη των πυρπολικών του πολέμου της ανεξαρτησίας, προσθέτω. Κοινώς η ασυμμετρία στον πόλεμο στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα. Βεβαίως και θα το αναλύσουμε, αγαπητέ Τριαντάφυλλε Καρατράντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Θα επανέλθω και εγώ τώρα με τη σειρά μου. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Για εσάς που μπαίνετε τώρα στην παρέα μας, στην τροφιά μας, η κυρία Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Κυρία Τσαγκάρη, καλημέρα σας και πάλι.
7: Καλημέρα και πάλι.
0: Λοιπόν, ναι, τι είναι αυτή η ιστορία με το μοσχάρι, κυρία Τσαγκάρη, γιατί τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, τι συμβαίνει με το μοσχαρίσιο κρέας?
7: Το μοσχάρι είναι μια καταρχήν παγκόσμια ιστορία, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, όχι ιστορία. Ξεκινάει από τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου, ξεκινάει από ασθένειες, παρατηρείται σε όλες τις χώρες. Στην Ευρώπη βέβαια το φαινόμενο είναι περισσότερο και μεγαλύτερο θα έλεγα σε διάσταση, και στην Ελλάδα όταν έχουμε παραγωγή μόλις 10% από τις ανάγκες μας, όπως καταλαβαίνετε γίνεται ακόμα μεγαλύτερο.
0: Ναι.
7: 90% του μοσχαριού των αναγκών μας σε βοηθή είναι εισαγωγή.
0: Μάλιστα. Άρα η τιμή επηρεάζεται από την διεθνή αγορά, θα πούμε.
7: Βεβαίως.
0: Ναι.
7: Η Ευρώπη βέβαια είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη, γιατί έχει βάλει και ειδικούς όρους, όπως γνωρίζετε και εσείς. Ναι, οπότε ακόμα και μεγάλες χώρες οι οποίες έχουν παραγωγή, Γαλλία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Βέλγιο, ακόμα και αυτές έχουν μείωση του ζωικού κεφαλαίου. Και φανταστείτε λοιπόν και μια χώρα που έχει μια τρομερή εξάρτηση από τα βοηθή, φυσικά χτυπιέται πολύ περισσότερο από τους άλλους.
0: Καταλαβαίνετε ότι τώρα, κυρία Τσαγκάρη, εσείς διηγείστε μιας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς, αλλά καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό λέω, χειρίζεστε το δυσκολότερο θέμα, το οποίο είναι στη μιλόπετρα της πολιτικής κομματικής αντιπαράθεσης.
7: Λοιπόν,
0: ναι.
7: Αυτό που σας είπα για το μοσχάρι,
0: ναι,
7: δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται όλο αυτό που βλέπουμε, και γι' αυτό η ανεξάρτητη αρχή έχει στείλει σε πάνω...
0: Μισό λεπτό, δεν δικαιολογείται η ελληνική του εκδοχή, αυτό ακριβώς. Να το συζητήσουμε αυτό τελώς λοιπόν, το μοσχάρι. Γι' αυτό, επειδή το μοσχάρι μπαίνει στο τραπέζι της πολιτικής κομματικής αντιπαράθεσης.
7: Μόνο να σας πω γι' αυτό, ναι, αν επιτρέπετε, είναι ότι έχουμε ανοίξει 25 φακέλους σε μεσάζοντες, δηλαδή σε χοντρεμπόρους, που ψάχνουμε το μεικτό περιθώριο κέρδους. σε αυτούς.
0: Ναι. Ωραία. Το ίδιο κάνετε και στα καύσιμα, το ίδιο κάνετε και στα λαχανικά και στα φρούτα.
7: Σωστά. Τα λαχανικά και στα φρούτα έχουμε ανοίξει φακέλους όσον αφορά μεγάλους χονδρέμπορους λαχανικών και φρούτων που υπάρχουν κυρίως στην λαχαναγορά αλλά και όχι μόνο, και περιμένουμε αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσω κάτι που επικαλέστη...
7: Βέβαια, τα λαχανικά, αν πάλι μου επιτρέπετε και με συγχωρείτε...
0: Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ, δεν έχω τέτοια θέματα. Εννοείται, μιλήστε εσείς, κυρία Τσαγκάρη, μην το συζητάτε.
7: Τα λαχανικά είναι μια άλλη περίπτωση που στην Ελλάδα δυστυχώς τους τελευταίους δύο μήνες έχουν παρουσιάσει μια σημαντική αύξηση, ειδικά τα λαχανικά, τα οποία όμως δεν έχουν να κάνουν με το καιρό αλλά έχουν να κάνουν και με την έλλειψη. Ήταν μια μεταβατική περίοδος στα λαχανικά για τη χώρα μας. Η μεταβατική αυτή περίοδος, κύριε Πορτοσάλτε, κάθε χρόνο καλυπτόταν και με εισαγωγές. Δηλαδή η μεταβατική περίοδος από το χειμώνα που πάμε όταν ανοίγει ο καιρός και βγάζουμε δική μας παραγωγή μεγάλη. Και μπαίνουν και μεγάλες παραγωγικές εκτάσεις όπως είναι η Πελοπόννησος κτλ. Φέτος όμως αυτό που έγινε, οι χώρες από τις οποίες τα προηγούμενα χρόνια εισάγαμε προϊόντα όπως είναι το Μαρόκο, η Τουρκία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, είτε στραφήκανε προς χώρες Μέσης Ανατολής και μιλάω για Τουρκία και Μαρόκο, είτε κρατήσανε τα προϊόντα τους για τη δική τους βασική κατανάλωση. Άρα ήταν ένα διπλό χτύπημα. Ήταν ο καιρός, η μεταβατική περίοδος, αλλά ήταν και αυτό που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε δει σημάδια ανάκαμψης τον Απρίλιο. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι τα φρούτα, ας πούμε, στον ΙΕΛΚΑ, δηλαδή στο σούπερ μάρκετ, τον πληθωρισμό, είναι μηδέν τον Απρίλιο. Η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου έχω να σας πω ότι είναι πάλι μηδέν τα φρούτα, τα δε λαχανικά. Είμαστε πολύ κοντά, είναι γύρω στο 4-5% έναντι πέρσι. Άρα εγώ πιστεύω ότι αυτό μέσα στο Μάιο θα διορθώσει.
0: Μάλιστα. Τώρα προσέξτε, εγώ θα χρησιμοποιήσω το ίδιο άρθρο, κυρία Τσαγκάρη, όπως έκανα και με τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου την περασμένη εβδομάδα. Το άρθρο του Κώστα Καλίτση την Κυριακάτη Καθημερινή της προηγούμενης εβδομάδας, της Κυριακής 3ης Μαΐου. Έλεγε λοιπόν ότι στη Φιλανδία ο πληθωρισμός είναι 2,3, στη Μάλτα 2,4, στην Ολλανδία και στη Γαλλία 2,5, αλλά στην Ελλάδα εκτοξεύθηκε στο 4,6 από 3,4% το Μάρτιο και στη Βουλγαρία είναι 6,2. Και έλεγε λοιπόν ο κύριος Καλίτσης ότι υπάρχει ένα θέμα, εμείς έχουμε υπάρχει ένα θέμα αυξήσεως του κέρδους και ότι έχουμε πληθωρισμό κερδών. Αυτό που λέτε τώρα εσείς ότι το διερευνάτε.
7: Σωστά.
0: Μάλιστα.
7: Όσον αφορά τα τρόφιμα και όσον αφορά την ενέργεια, δηλαδή όχι ενέργεια σε επίπεδο δηληστηρίου προς Θεού, ενέργεια σε επίπεδο εταιριών διανομής και σε επίπεδο πρατηρίων, τα ελέγχουμε όλα.
0: Μάλιστα. Τώρα προσέξτε. Ο κύριος Τσακρόγλου μου λέει το εξής. Πρέπει όμως, μου λέει, να αποφασίσουμε. Ζούμε και λειτουργούμε σε καθεστώς ελεύθερης οικονομίας ή κρατικής παρεμβάσεως που το κράτος ορίζει τις τιμές. Ένα. Αν πάμε στο τραπέζι των συζητήσεων, εννοώ της κομματικής αντιπαράθεσης, θα ακούμε τώρα και όσο πλησιάζουμε πια, γιατί επί της ουσίας έχει ανοίξει και η προεκλογική περίοδος, θα ακούμε ότι θα έρθουν τα κόμματα να πατάξουν τα καρτέλ. Πείτε μας παρακαλώ τώρα πώς ισορροπούμε ανάμεσα στα καρτέλ, στο περιβάλλον της ελεύθερης αγοράς και τι μπορεί να κάνει η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας αγοράς. Θα πηγαίνει δηλαδή στον μεσάζοντα μεγαλέμπορο της λαχαναγοράς και θα του λέει «Οπ, μεγάλε, κατέβασε το περιθώριο κέρδου σου».
7: Καταρχήν υπάρχουν νόμοι. Η ανεξάρτητη αρχή δεν νομοθετεί, νομοθετεί το κράτος. Ο νόμος που υπάρχει τώρα και μας επιτρέπει τον έλεγχο είναι η ΠΝΠ στις 11 Τρίτου του
0: 2020. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου λοιπόν,
7: σωστά.
0: Μάλιστα.
7: Η πράξη, πολύ σωστά τα λέτε, η οποία μας επιτρέπει να ελέγξουμε το μισθό περιθώριο κέρδους την περίοδο ελέγχου και να το συγκρίνουμε με το μέσο όρο του 2025. Αυτό είναι το εργαλείο μας. Τώρα, η λέξη καρτέλ εγώ δεν θα τη χρησιμοποιήσω. Εγώ θα πω το εξής. Εάν ο οποιοσδήποτε έχει συγκεκριμένα στοιχεία πέρα από αυτά που βλέπω σε καθημερινή βάση και αναλύω σαν αρχή εγώ, θέλω να μου τα καταγγείλει. Και ας μην είναι και επώνυμα. Οπουδήποτε μου πουν, βλέπω τι συμβαίνει με βάση τα στοιχεία και με βάση αυτό που βλέπω στα ράφια. Από εκεί και πέρα, αν ξέρει κάποιος κάτι περισσότερο,
0: ωραία. Πώς εξηγείτε, ωραία. Πώς εξηγείτε ότι η Ολλανδία και η Γαλλία έχουν 2,5 και η Μάλτα 2,4 και η Φιλανδία 2,3 και εμείς είμαστε στο 4,6. Πώς εξηγείτε η διαφορά αυτή?
7: Εγώ να σας πω ότι από τα στοιχεία που έχω, η Ολλανδία είναι μια τεράστια παραγωγική χώρα. Είναι μια παράγει πάρα πολλά.
0: Να το δεχτώ, να το δεχτώ. Η Μάλτα τι παράγει, κυρία Τσαγκάρη? Ένα νησάκι είναι όλο και όλο.
7: Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Δεν μπορώ να σας απαντήσω και δεν θέλω να σας απαντήσω κάτι που δεν γνωρίζω.
0: Ναι. Ναι.
7: Αλλά να το κοιτάξω.
0: Και η Φιλανδία τώρα με στις λίμνες και στην τούνδρα πάνω, πού είναι η παραγωγή της? Καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω, έτσι? Δηλαδή, προσέξτε, εγώ με το γνωστό τρόπο που το ονομάζω μπακαλική, προφανώς με πλήρη σεβασμό στο επάγγελμα του Παντοπόλου, λέω λοιπόν ότι μήπως εμείς στον τόπο μας γουστάρουμε να κλέβει ο ένας τον άλλον, αλλά αυτό πρέπει να καταδειχθεί. Δεν σημαίνει ότι το είπα ότι συμβαίνει κιόλας, αλλά η αίσθηση που βγάζω είναι ότι ψιλοκλεβόμαστε μεταξύ μας, έως και χοντρό.
7: Και γι' αυτό προσπαθεί η ανεξάρτητη αρχή να προσπαθεί να μην υπάρχουν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και στρεβλώσεις στην αγορά, και εκεί στρέφονται και όλες οι αναλύσεις που κάνει και οι έρευνες που κάνει.
0: Μάλιστα. Αυτό το 4,6 η αύξηση του πληθωρισμού το μήνα Απρίλιο, μήπως επιβαρύνθηκε από τα μέσα από τη μεταφορά των προϊόντων, παραδείγματος χάρη, μήπως?
7: Όσον αφορά τα τρόφιμα, δεν νομίζω, ούτε τα λαχανικά ούτε τα φρούτα. Ήτανε άλλοι οι λόγοι του Απριλίου.
0: Ναι.
7: Και μάλιστα, όπως νομίζω σας ανέφερα πριν, δεν έχουμε το μήνα Απρίλιο, η στέγαση ήταν το βασικό, 2 μονάδες από τις 5,4, οι μεταφορές ήταν το βασικό, 1,5 μονάδα από τις 5,4, και τα τρόφιμα ήταν 0,9 μονάδες.
0: Ναι, άρα οι μεταφορές έπαιξαν ρόλο. Δηλαδή, μόλις τσίμπησε το. Τι θέλω να πω, μόλις είδαν οι άνθρωποι αυτοί που διακινούν τα προϊόντα ότι τσιμπάει το μεταφορικό, παπ, το ρίξαν αμέσως στον πελάτη.
7: Οι μεταφορές, βέβαια, είδαμε και μία μεγάλη αύξηση στη βενζίνη.
0: Ναι.
7: Το μήνα Απρίλιο σε σχέση με πέρσι 17,1% και στο ντίζελ 32%. Ναι. 32,4. Αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά και στη Γαλλία δεν μεταφέρονται προϊόντα και στην Ολλανδία δεν δουλεύει το φορτηγό. Δεν είμαστε η μοναδική χώρα που είμαστε, τι να πω, ότι το μοναδικό φαινόμενο φορτηγών στις οδικές μεταφορές.
7: Έχετε δίκιο, βεβαίως.
0: Ναι.
7: Μεταφορές, βέβαια, εννοούν μέσα εδώ η Ελστάτ, εννοεί και εμάς, δηλαδή που πάμε στη δουλειά μας, που γυρίζουμε, γιατί μετράνε το σύνολο της βενζίνης και το σύνολο του ντίζελ, έτσι.
0: Μάλιστα. Τι να πω, σας εύχομαι, δεν βγάζουμε άκρη, εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω, γιατί κάποτε πήγαινα με βάση το βιβλίο που λέει ότι είναι άλλη η αγορά των 50 εκατομμυρίων κατοίκων και άλλη η αγορά των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Αλλά εδώ και η φουκαριάρα η Μάλτα, ζητώ συγγνώμη για τη Μάλτα, που είναι μικρότερη χώρα από εμάς σε έκταση και όμως καταφέρνει και τι θα σέβει τον πληθωρισμό. Εμείς βγάζουμε κάτι αχόρταγο. Αυτό δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε εσείς. Τι να σας πω.
7: Λοιπόν, επειδή μου κεντρήσατε το ενδιαφέρον και πάρα πολύ σωστά το κάνατε, θα ήθελα να ψάξω λίγο τη Μάλτα και τη Φιλανδία και να τα ξαναπούμε.
0: Σας περιμένω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Τσαγκάρη.
7: Καλημέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ. Θα σας οχλήσω σε μια εβδομάδα από τώρα. Εντάξει. Μέσω του κυρίου Γιαννίδη.
7: Δεν είναι όχληση.
0: Ευχαριστώ.
7: Είναι χαρά και υποχρέωση.
0: Ναι, καλημέρα. Νομίζω, κυρία Τσαγκάρη, ανεξαρτήτως, πώς να το πω, εσείς τώρα, γι' αυτό είπα ότι γι' αυτό σας εύχομαι να είστε σιδηροκέφαλοι και αποτελεσματικοί στη δουλειά σας, πραγματικά, διότι θα σηκώσετε το μεγαλύτερο βάρος. Το βλέπετε άλλωστε ότι το μοναδικό πρόβλημα πάνω στο οποίο θα γίνεται σκοτωμός είναι ο πληθωρισμός. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
0: Οπότε χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας τεχνοκρατικά. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε στη συζήτηση στα τραπέζια με διάφορους λαϊκιστές, όπως αντιμετώπισε έναν λαϊκιστή το πρωί στην τηλεόραση του Sky, έναν υποψήφιο με το Πασόκ, να έχουμε δεδομένα. Να έχουμε δεδομένα και μετά, αν μας έρθει το Πασόκ να μας πει, θα τα λύσει εκείνο τα προβλήματα, να τα λύσει μια χαρά. Βεβαίως να πάρει την ψήφο και να τα λύσει. Αλλά να ξέρουμε ποια είναι τα δεδομένα. Γι' αυτό σας πιέζω. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
7: Εγώ, γεια σας.
0: Η κυρία Τσαγκάρη, διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής εποπτείας αγοράς. Διότι το σκάλωμά μου, κυρίες και κύριοι, αυτό που έχω φάει πετριά είναι να λέμε το πραγματικό και ο καθένας εκεί να οικοδομεί την άποψή του. Να έρχεται δηλαδή ο κύριος Φαραντούρης και να λέει ότι εκφράζω θέσεις κυβερνητικές, είναι σαν να έχω έναν νταβατζή απόψεων να χαρακτηρίζει τις απόψεις μου ότι είναι οτιδήποτε. Ενώ βεβαίως και το κάνει με την άνεση ότι είναι ο ίδιος

0: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
1: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
0: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
1: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
2: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
0: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
1: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.

0: Πέτρος Λάζος, ο οποίος αρθογραφεί στο capital.gr, μου γράφει μετά την καλημέρα και το καλή εβδομάδα. Άρη, η μοναδική διαφορά μεταξύ Ελλάδος, Μάλτας, Πορτογαλίας και όποιας άλλης χώρας είναι οι καταναλωτές. Το έχω γράψει πολλές φορές. Δεν μου γράφεις ένα μικρό σημειωματάκι να εξηγήσουμε την καταναλωτική συμπεριφορά ημών των πατριωτών, των Ελλήνων και των Ελλήνων, μπας και οικοδομήσουμε καμία πιο σοβαρή συζήτηση? Σε ευχαριστώ πολύ, Πέτρο μου. Το βιογραφικό της κυρίας Τσαγκάρη είναι εξαιρετικό. Θα σας το διαβάσω αύριο, δεν προλαβαίνω σήμερα. Γιατί τώρα μαζί μας ο Γιάννης Μαρακάκης, γνωστός ποινικολόγος. Κύριε Μαρακάκη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και επικαλούμενος και την καταγωγή σας από την Μεγαλόνισο, από την Κρήτη, τη Λεβεντογένα Κρήτη, κύριε Μαρακάκη, νομίζετε ότι μπορούσε να αποτραπεί αυτό το φωνικό της προηγούμενης εβδομάδας, όπου ο γονιός σκότωσε τον αδελφικό φίλο του παιδιού του επειδή θεώρησε ότι το παλικάρι αυτό, το συνομήλικο με τον γιο του, ήταν η αιτία που σκοτώθηκε ο γιος του σε τροχαίο δυστύχημα και μάλιστα με το ειδικό του αυτοκίνητο?
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος και ο λόγος που το λέω είναι πέραν του αυτής της δυστυχέστατης συνθήκης.

0: με την οποία όλοι έχουμε συμβιβαστεί, το ότι χάνονται μερικές εκατοντάδες άνθρωποι στον δρόμο κάθε χρόνο και δυστυχώς η Κρήτη είναι πρωταθλήτρια σε αυτό. Δηλαδή τις αρχές πρέπει να τις απασχολήσει και αυτό το ζήτημα κάτω. Η άλλη συνθήκη η οποία έχει καταστεί κοινός τόπος για δεκαετίες και παλεύουμε να την ξεριζώσουμε, είναι ότι όταν μια οικογένεια υφίσταται μια αδικία, η υποχρέωση του αρσενικού της οικογένειας είναι να αποκαταστήσει την τάξη έτσι όπως ορίζουν κάτι κοιτάπια τα οποία από γενιά σε γενιά πέρναγαν οι μάνες κυρίως, για το τι υποχρεώσεις έχουν τα αρσενικά σε μια τυπική κριτική οικογένεια. Έχουμε πλέον περάσει σε άλλο αιώνα, έχουμε ενταχθεί κανονικά στο δυτικό κόσμο. Η Κρήτη είναι ένας πανέμορφος τόπος, για μένα είναι ο πιο όμορφος τόπος στην Ελλάδα, και αν πούμε ότι η Ελλάδα είναι ίσως ο πιο ωραίος προορισμός στον πλανήτη, θα έλεγα ότι η Κρήτη είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει, και τοπογεωγραφικά και σε επίπεδο παράδοσης, και η αντίληψη βγάζει όμορφους ανθρώπους. Είναι κρίμα να δηλητηριάζεται και το νησί αλλά και η κάθε έννοια ασφάλειας της τάξης σε μια τέτοια κοινωνία από αντιλήψεις οι οποίες είναι παροχημένες. Και ξέρετε, το είπαμε μαζί και στη τηλεόραση την περασμένη εβδομάδα, φοβάμαι πάρα πολύ ότι επειδή η Κρήτη, ό,τι και αν κάνουμε, παραμένει μια αμιγώς μητριαρχική κοινωνία ακόμη, ότι οι περισσότερες εκ των αποφάσεων εκπορεύονται από τις γυναίκες, και οι γυναίκες είναι και αυτές που μπορούν να λύσουν το πρόβλημα αυτό, το οποίο έχει να κάνει όχι μόνο με τον γενικό αφοπλισμό, γιατί πρόσβαση σε ένα όπλο, όπλο μπορεί να βρει οποιοδήποτε, ή μπορεί να κάνει όπλο το αυτοκίνητό του ή μια πέτρα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι το που μπορεί να βρεθούν τα όπλα, αν είναι σε σεντούκια ή όχι. Είναι γιατί να πρέπει να αφαιρέσεις ζωή επειδή θεωρείς ότι έτσι ορίζει η παράδοση.
1: Θέλετε, μου προτείνετε κάποιο, αυτό και με αυτό κλείνω γιατί θα επανέλθω στο θέμα, μια κυρία, μια γυναίκα που μπορεί να αποτελέσει μια μορφή που να συμπυκνώσει αυτό το περιεχόμενο του λόγου σας, κύριε Μαρκάκη, δηλαδή να βγει μπροστά αυτή η γυναίκα και να πει, παιδιά, μάνα, κριτικά, μπορεί να σκεφτείτε κάποια,
0: είναι
1: να πολλές. Την εξελίσσουμε.
0: Είναι πολλές, κύριε Πρωτοσάλτε, είναι πάρα πολλές. Και μάλιστα και είναι και γυναίκες οι οποίες είναι και περισσότερες είναι όρημης ηλικίας, δηλαδή έχουν και παιδιά και εγγόνια, και λένε φτάνει πια, μόνο εμείς μπορούμε να το λύσουμε. Το λένε ευθαρσώς.
1: Ναι.
0: Τώρα μου λέτε κάποια γυναίκα που έχει μια θεσμική θέση, σε αυτό εγώ δεν είμαι έτοιμος, αλλά σίγουρα θα πρέπει να περάσει και μέσα από εκεί. Δηλαδή θα θέλει, είναι υποχρεωτική πολιτική πρωτοβουλία για να καταστεί αυτό το πράγμα συνθήκη και να τελειώνουμε μια κύξο.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Μαρακακή, χάρηκα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Σήμερα παρακολουθούμε το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ που ετοίμασαν οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού. Διάφοροι φυρφυρίκοι και αριστερούλιδες συζητούν γιατί τώρα και γιατί προβάλλεται κτλ. Τι να σας πω τώρα, λέμε τώρα για. Συζητάμε πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει το δικαίωμα να πει. Πώς βγήκε το χιλιοστό όμως? Στον ντοκιμαντέρ μιλάει ο Μάρτιν Σερμάιερ. Το 2015 ήταν, μάλλον. Ο κύριος Σερμάιερ, σήμερα πρεσβευτής Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βατικανό, ήταν τότε επικεφαλής του γραφείου του Ζαν-Κλοντ Ιουνκέρ. Και στην ερώτηση της κυρίας Δεντρινού, πόσο κοντά βρέθηκε στο να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, ο κύριος Σερμάιερ απάντησε: ένα χιλιοστό. Καλημέρα σας, 9 το βράδυ, το ραντεβού μας στην τηλεόραση του Sky μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551.
12: Sky 89,4.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στις ανόδους Συγκρού Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη και στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε τα ξημερώματα ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και επέστρεψε στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Ο συμπολίτης μας είναι σε άριστη κατάσταση και δεν έχει κανένα σύμπτωμα, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΙΟ, Θοδωρός Βασιλακόπουλος, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σημειώνει σε ανάρτησή του πως ο άνδρας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικούς και μόνο λόγους. Την ίδια ώρα θετικό στο Χανταϊό έχει βρεθεί ένας Αμερικανός πολίτης, ενώ ένας ακόμη εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός γνωστοποίησε εχθές ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας έχει ανακοινώσει ότι οι 2 τελευταίες πτήσεις για την απομάκρυνση των επιβατών του Χόντιους, μία από την Αυστραλία και μία από την Ολλανδία, θα αναχωρήσουν σήμερα το απόγευμα. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις ΗΠΑ Ιράν μετά τη δήλωση Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πως η Τεχεράνη αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση των όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας στα $105 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα $99,4 ανά βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέστρεψε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά του. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε αρχικά πως η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Πολάτη Κορινθίας, καθώς βρέθηκε νεκρός ένας 69χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφερε τραύμα από όπλο, ενώ τον άνδρα βρήκε σκηνικό του πρόσωπο και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι αυτό της αυτοκυρίας.
14: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Για τα play-off στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0.
14: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
15: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: συμπληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Ανεμινότη, νοτιοανατολική 3 με 5, Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
3: Νους υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
4: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, τηλεθεατές, τηλεθεάτρες. Δευτέρα δεν είναι σήμερα.
2: Ναι.
1: Κάθε μέρα που περνάει οδηγούμεθα προς το θάνατο.
3: Ωραίος, αισιόδοξο σε βρίσκω. Ωραία,
4: διότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή, όσο και να ζήσεις, θα έρθει μια μέρα ο καπετάν Μιχάλης και θα σου πει Μουσιο, γελμπουρντα.
3: Πάρτε τον από εδώ ρε, κάτι έχει σήμερα.
5: Γεια σου Μάρτη.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, τη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Δευτέρα έχουμε σήμερα όλη μέρα, είναι 11 ο Μάιος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει ο Διοσκουρίδης, γιορτάζει ο Αργύρης, γιορτάζει ο Αρμόδιος, δεν ξέρω αν γιορτάζει ο Αναρμόδιος, γιορτάζει ο Μεθόδιος επίσης και η Ολυμπία. Όσοι γιορτάζετε, όσες γιορτάζετε, εμείς από εδώ ευχόμαστε να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
6: Μόνο με 200 ευρώ ερχόμαστε στο σπίτι σας, με στολές και περιπολικό. Σας συλλαμβάνουμε μπροστά στη γυναίκα σας και σας επιστρέφουμε μετά από 4 ημέρες. Το πακέτο περιλαμβάνει με εξόρμηση με σκάφος, καλάμια ψαρέματος και παράμαλα, μπύρες και αρνάκι στη σούβλα. Και όλα αυτά μόνο με 200 ευρώ.
3: Τι έχουμε ανοίξει καινούριο παράρτημα. Δεν είναι ντροπή. Καλά το ακούω. Θα βρείτε πελάτες, είναι σίγουρο. Απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα, ο έφεδρος γέρον του ήχου, ο απεσιόδοξος Κωνσταντίνος Γκύρης, στη ρύθμιση και τη ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος.
4: Όχι, αλλά θα πεθάνεις και εσύ μια μέρα, θα πεθάνεις.
3: Ξεκινήσαμε σήμερα. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, σολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου την πανέμορφη, την αρχόντισσα του Κορινθιακού. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο, εκεί με τη φυματίωση το νου σας. Το νου σας με τη φυματίωση, επανέκαμψε παιδιά η φυματίωση. Το λέγαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι έχουν εμφανιστεί ασθένειες που τις είχαμε ξεχασμένες. Πολλά τα κρούσματα της φυματίωσης σε Αχαΐα και Ηλία. Σήμερα έρχεται κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην περιοχή και αρχίζει η χνηλάτιση των επαφών. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, το Κιάτο, την Ακράτα, το Ξυλόκαστρο, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Ναι, καλημέρα στο Μεσολόγγι, μου στείλανε παράπονα. Καλημέρα στο Μεσολόγγι, καλημέρα στο Μεσολόγγι, καλημέρα στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία. Καλημέρα μέσα από την καρδιά μας σε εσάς που και σήμερα ξεκινήσατε εβδομαδιάτικα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου. Ευχές να έχετε υγεία, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη, 261-0205-205 το τηλέφωνο για να καλείτε το ταξί σας. Στην εφαρμογή που είναι πάρα πολύ πρακτική σε τάμπλετ και κινητά, αλλά και στο πενταψήφιο φυσικά 18300. Καλημέρα στους οδηγούς των ταξί, στους ταξιτζίδες της πόλεως, της Αγίας Κόκκινης Πόλεως των Πατρών. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Οι οδηγοί υπόλοιποι, το νου μας στο δρόμο, δεν τρέχουμε μέσα στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας αυτής πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και φυσικά κράνη για ναυάτες. Και Εβίας 250, το σημειώνεται αυτό, Εβίας 250 λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, είναι καμιά πενταριά μέτρα εκεί στα φανάρια δεξιά, με σήμα ΕΚΟ είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε καύσιμο σε όλα τα οχήματα, γιατί έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει πολύ καλή αυτή τη τιμή, αυτή την ώρα τη δύσκολη στην αγορά, πολύ καλή τιμή. Και έχει και αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, χωρίς περίεργα λογισμικά μέσα που κλέβουν την τσέπη μας, γιατί οι επαγγελματίες την προστατεύουν, τη δική τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Κάντε τη δοκιμή, θα δείτε. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ. Εβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκο, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, με το σήμα της ΕΚΟ.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες.
7: Δείτε το βίντεο που είδατε τώρα. Λέει τα κερδοσκοπικά funds. Με ποιανού τον νόμο ήρθαν τα funds και μπορούν και παίρνουν τα δάνεια και τα σπίτια των ανθρώπων, ξέρετε. Ποιος ήταν πρωθυπουργός που ψήφισε τον νόμο για αυτά τα funds, το ξέρετε πώς είναι το όνομα του? Αλέξη Τσίπρας. Είσαι ο Τσίπρας και λες στο βίντεο τα κερδοσκοπικά funds και νομίζετε εμείς ο ελληνικός λαός είμαστε αμνήμονες, πάχουμε από ομαδικό Αλτσχάιμερ και δεν θυμόμαστε ότι ο νόμος για αυτά τα funds είναι του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με υπουργό οικονομικών τον Ευκλήτη Τσακαλώτο. Το νόμο και τον αναβαλλόμενο φόρο, ξέρετε, κύριε πρωθυπουργός, το ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας. Μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι οι τράπεζες αξιοποιούν ένα νόμο που ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας και τον κάνει και βίντεο. Και δεν μου λέτε, οι καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών είναι τώρα υψηλότερες ή χαμηλότερες επί Τσίπρα? Σας λέω για να ξέρετε λοιπόν, σήμερα οι χρεώσεις των τραπεζών το 1 τρίτο όσο ήταν επί Τσίπρα. Το 1 τρίτο. Καλά για κουτούς μας περνάει. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός πραγματικά, αν κάτι τον χαρακτηρίζει, είναι το θράσος. Έχεις ψηφίσει εσύ τους νόμους τους οποίους καταγγέλλεις στο βίντεό σου, Αλέξη Τσίπρα.
0: Καλά, κοίταξε να δεις, σύντροφε υπουργέ, όλοι σας, όλοι οι πολιτικοί, από τον τελευταίο πολιτευτή εδώ στην Αχαΐα μέχρι τον κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης, διαχρονικά θεωρούν ότι από ένα σημείο και μετά ο Έλλην ψηφοφόρος, μπορεί και να μην έχουν και πολύ άδικο, ο Έλλην ψηφοφόρος έχει λοβοτομεί και ξεχνάει. Και ξεχνάει. Για όλους σας πάει αυτό. Και για τον Τζίπραφς. Τώρα, όσοι δεν φάγατε στη Μελένια, η οποία έχει ανοίξει από την περασμένη Πέμπτη, και είναι στην Κορίνθου 23, λίγο πριν βγείτε εκεί στην Αγία Σοφίας, με ανανέωση και γευστικότητα στην κουζίνα και στο χώρο, στο χώρο και στην κουζίνα, δεν ξέρετε τι χάνετε. Λοιπόν, μαμαδίστηκε η κουζίνα στη Μελένια, παιδιά. Φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά. Γευστικές δημιουργίες που απολαμβάνεις στο νέο της χώρο ή στο σπίτι σου σε πακέτο ή μέσα από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt. Τέλος πάντων, πάρτε και ένα τηλέφωνο, μπορείτε να περάσετε να το μαζέψετε από εκεί το φαγητό, μην περιμένετε να σας το φέρνουν οι πλατφόρμες. 2611-911-822 2611-911-822. Από Δευτέρα μέχρι Σάββατο ξεκινάει 12 το μεσημέρι και τελειώνει 6 το απόγευμα.
8: Στο τέλος της ημέρας, ναι, ο άλλος θα πάει στην κάλπη. Πρέπει, ναι, να έχει μπροστά του ένα ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και το αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο το δικό μας, στο οποίο ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα θα είναι
9: καθοριστικός. Καλά, και άλλα ψηφοδέλτια θα έχει, κύριε Ζαχαριάδη.
8: Καλά, προφανώς.
9: Αλλά από το 23 και το 23 έτσι ήταν. Θα ξαναζήσουμε το 23 που χάσατε με 20 μονάδες διαφορά.
8: Να πω, μην διακόψετε. Εμείς το 23 χάσαμε.
9: Μπορεί και πιο πολύ.
8: Εσείς χάσατε πιο πολύ, γιατί και το Πασό κατέβηκε.
9: Εσείς ήσασταν κυβέρνηση παλιότερα.
8: Κυρία Αναστασίου, και εσείς ήσασταν παλιότερα.
10: Τώρα είναι ποιος έχασε με πιο πολύ. Αυτό λέω είναι το πρόβλημα. Τώρα.
8: Και θα έχει μετά και από δίπλα το ψηφοδέλτιο.
9: Για να μην διάκοψω.
8: Και θα έχει και από δίπλα το ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Και με τον κύριο Φαραντούρη που θα κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία.
0: Στα κανάλια έχουν αρχίσει και τσακώνονται ποιος είχε χάσει πιο πολύ στις προηγούμενες εκλογές. Λοιπόν, ταμτούμ μαζί μας, πρότασή μας για στιγμές χαλάρωσης, για καφέ, για φαγητό, για ποτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στην παραλία του Ακταίου, στην καθαρή θάλασσα και στην προσιτή πολυτέλεια. Το ταμτούμ είναι η πρότασή μας για το τραπέζι σας, το ξεχωριστό, είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής.
11: Τα πατένια ήρθαν για να μείνουν στην πόλη μας, η εικόνα όμως αυτή δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις χωροθέτησης και όσοι δεν το τηρούν, θα πληρώνουν ακριβά πρόστιμα. Φτιάχνουμε 1474 συγκεκριμένες θέσεις όπου ο καθένας εκεί και μόνο εκεί μπορεί να αφήνει το πατήρι του. Εάν δεν το κάνει, θα το πληρώσει. Και θυμίζω, κινούμαστε σε πεζοδρόμους και πλατείες μέχρι 6 χιλιόμετρα την ώρα ως ένας πεζός και έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή, φοράμε πάντα το κράνος μας. Τα πρόστιμα δεν είναι για να τιμωρήσουμε, είναι για να προστατεύσουμε. Θέλουμε μια πόλη ασφαλή και λειτουργική για όλους.
0: Μην αυταπατάστε, δεν είναι για την Πάτρα, που λέει και ο Ζήκος εκεί, ο Μπακάλης, ο Μεγαλομπακάλης, τον Ζήκο, μην αυταπατάστε, είναι η Αθήνα με τον Χάρη Δούκα. Εδώ ακόμα κάνουμε μελέτες κανένα 1,5 χρόνο τώρα, για να δούμε πού θα βάλουμε τα πατίνια. Στην Κάρνα όμως θα πάμε, γιατί την προτείνουμε προκειμένου να αγοράσετε μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές, να αγοράσετε κρέας και προϊόντα του. Ένα κατάστημα της μεγάλης πατρινής εταιρείας της Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο. Λοιπόν, όπως ακούσατε και στην αρχή, έχουμε συναγερμό για τα πολλά κρούσματα φυματίωσης σε Αχαΐα Ηλία. Υπάρχει το κλιμάκιο το ΔΥ, το οποίο θα κατέβει σήμερα για να δει από κοντά την κατάσταση. Υπάρχει και σε εξέλιξη η χνηλάτιση των επαφών. 10 κρούσματα είναι τα κρούσματα φυματίωσης, είναι όλα σε αλλοδαπούς εργάτες γης, κυρίως από το Νεπάλ. Έχουν καταγραφεί στις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, της Βόρειας Ηλίας και έχει σημάνει, όπως είπαμε, συναγερμός. Οι περιοχές Δυτικής Αχαΐας, Μανολάδας και Αμαλιάδας, όπου εργάζονται και κινούνται οι εργάτες γης, οι οποίοι ασθενούν από τον ιό, έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο του ελέγχου και της επιτήρησης. Λοιπόν, για να πάμε κατευθείαν στο 18300 σήμερα, το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Ταξί 18300 είναι συνδεδεμένο με το στούντιο να δούμε πώς ξύπνησε εβδομαδιάτικα η Αγία των Πατρών Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Είμαι η Άντα το 18300. Καλά ξεκινήσαμε τη εβδομάδα μας. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Η πλατεία από Πανδρέου είναι φορτωμένη και η Αγίου Άνου και Βενιζέλου είναι φορτωμένη σήμερα. Στα φανάρια εκεί. Η πλατεία από Πανδρέου στα φανάρια πάλι γνωρίζουμε. Η πλατεία Βου πάλι έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί λόγω και λαϊκής, να αποφεύγει ο κόσμος τους γύρω οδούς από την λαϊκή. Η Αγίου Ανδρέου καλή είναι. Η Γούναρη άνοδο κάθοδο καλή είναι. Καλακάρι, καλή είναι. Δηλαδή δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα ακόμα.
0: Ακόμα.
12: Τώρα αργότερα μπορεί να είναι φορτωμένα όλα. Μια φορά δεν μου έχουν αναφέρει κάτι σημαντικό πρόβλημα μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
12: Αυτά λοιπόν, είναι τα νέα μας.
0: Σας
12: καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να προσέχουμε τα παιδιά μας ιδιαιτέρως μέσα στο σπίτι, γιατί εκεί γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα. Στο Αγρίνιο, το 4χρονο αγόρι προφανώς διέφυγε από την προσοχή των δικών του και κατάπιε μια μπαταρία, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Και είναι στο Ρίο. Έγινε επίγουσα διακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Πατρών για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας του. Κατάπιε μπαταρία, αν είναι δυνατόν. Από θερμοκρασίες μετά τις λασποβροχές θα έχουμε σήμερα άνοδο, κάνουμε μια πρόβα για το καλοκαίρι, αλλά από την Πέμπτη θα σπάσει λίγο ο καιρός, θα έχουμε πάλι βροχοπτώσεις. Πέμπτη Παρασκευή, Σαββάτο και λίγο Κυριακή θα υπάρχουν έτσι διαστήματα με βροχοπτώσεις λόγω της θερμοκρασιακής αναστροφής που γίνεται κυρίως το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα, γιατί έχουμε θεματάκια τα οποία χρειάζονται χρόνο για να συζητηθούν. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πάμε στο διάλειμμα, σύντροφε. Πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε.
13: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
14: Sky 89,4. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
16: Κατάστημα!
17: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το eecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
20: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Sky 89,4.
22: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και επειδή σε λίγες ώρες θα πρέπει να βάλετε κάτι στο στόμα σας, γιατί θα πεινάτε, όπως όλοι μας δηλαδή. Κορίνθου 23, παιδιά, μελένια. Μελένια είναι η πρότασή μας πριν την Αγία Σοφία, ανανεωμένη, γευστική, σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά και ψητά της ώρας. Τα απολαμβάνεις είτε εκεί επί τόπου, στο νέο χώρο της, είτε σε σπίτι που θα στο φέρει το πακέτο μέσα από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt, ή θα πάρεις τηλέφωνο και θα περάσεις να το πάρεις 2611-911-822. Λοιπόν, μελένια με μενού στη σελίδα μελένια στο Facebook. Χτυπήστε μελένια στο Facebook, πάρτε τη μελένια κοντά σας, ακολουθήστε τη, θα βλέπετε κάθε μέρα το μενού. Η Κάρνα μαζί μας, ένα καταστημά της δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, στην Αμερική, εκεί, είναι ένα από τα καταστήματα της Κάρνα. Ένα σπουδαίο, όμορφο κατάστημα. Ορμάτε, όσοι είστε στην εμβέλειά του, ορμάτε για αγορές, όπως σας είπα, σε κρέας και προϊόντα του. Μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, να ψάχνετε και τις προσφορές της Κάρνα συμφέρουν. Άμα θέλετε να χαλαρώσετε μετά τη δουλειά, πριν τη δουλειά, θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα, να πιείτε καφέ, να πάτε να φάτε, εμείς προτείνουμε το Ταμτούμ. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, στην παραλία του Ακταίου, στην καθαρή θάλασσα, προσιτή πολυτέλεια, το Ταμτούμ σας περιμένει. Και φυσικά Εβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, με σήμα ΕΚΟ, καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στην Γλάφκου, θα το δείτε. Δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίας για να βάλετε καύσιμα μέσα, να μπείτε μέσα, μπαίνουμε όλοι μέσα, φορτώνουμε καύσιμο ανώτερης ποιότητας στα οχήματά μας, έχει πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και έχει και μια αντλία από αυτή που θα βάλετε, δηλαδή όλες οι αντλίες είναι, αλλά αυτή που θα βάλετε να ξέρετε ότι είναι πιστοποιημένη, σφραγισμένη, ελεγμένη, δεν έχει τίποτα περίεργο μέσα, γιατί οι επαγγελματίες προσέχουν την τσέπη τους και έτσι αυτομάτως προσέχουν και τη δική μας. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Εβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, με σήμα ΕΚΟ. Λοιπόν, περιπατηνιών το ανάγνωσμα, διότι πλέον η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε δυναμική νομοθέτηση, διότι θα απαγορεύεται στους ανήλικους, το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, να οδηγούν τα πατίνια παντού. Διότι στην αρχή υπήρξε μια πρόταση να απαγορευτούν τα πατίνια στους ανήλικους να κυκλοφορούν στους δρόμους, δηλαδή να σε πατήσουν, και επειδή έγιναν και πολλά ατυχήματα, κάθε μέρα έχουμε ατυχήματα με τα πατίνια, κάθε μέρα έχουμε μικρά, μεγάλα, πολύ μεγάλα ατυχήματα με πολύ βαρύς τραυματισμούς από τα πατίνια. Αυτό μπορεί να συμβεί και στον πεζόδρομο και στην πλατεία και στο πεζοδρόμιο και στο ποδηλατόδρομο, παντού. Έτσι, όχι μόνο στους δρόμους. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση μάλλον θα νομοθετήσει την απαγόρευση
3: των πατινιών στους ανήλικους και οι ενήλικες που θα κυκλοφορούν, πέραν των όσων προβλέπει ο κώδικας ότι πρέπει να έχουν μαζί τους, κράνη κτλ., θα είναι και ασφαλισμένοι και παίζεται να έχουν και πινακιδάκια. Παίζεται, θα το δούμε όλο αυτό. Α, και φυσικά θα γίνεται έλεγχος και στις εταιρείες οι οποίες υπάρχει υποψία, δεν είναι σίγουρο, υποψία ότι πειράζουν τα πατίνια, διότι όπως είδα και στις αγγελίες, το άλλο πατίνι, καταρχές είδαμε ένα βίντεο με τον σύντροφο Γκύρι εδώ προημερών που πήγαινε το πατίνι 120 χιλιόμετρα, έτσι. Ήταν το αυτοκίνητο δίπλα και βλέπαμε το κοντέρ. 120 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό. Έτσι, 120 χιλιόμετρα το πατίνι. Λοιπόν, πουλιώνται λέει τα πατίνια και παίζουν πολύ με τις ταχύτητες που αναπτύσσουν. Να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοϊδή σε μια νεότερη τοποθέτησή του για αυτό που έρχεται.
1: Κοιτάξτε, είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Mm-hmm. Τελικώς, πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι κινούμενα σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
5: Πλήρης απαγόρευση.
1: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
5: Ναι.
1: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει?
5: Ξέρετε, έχουμε πολλές καταγγελίες από πεζούς που περνάνε τα πατίνια στα πεζοδρόμια.
1: Και πολλαπλασιάζονται τα ατυχήματα και πού θα τρέχεις να βρεις το δίκιο σου.
5: Οπότε,
1: ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
5: Υποχρεωτική ασφάλιση. Mm-hmm.
1: Τρίτον,
5: και για τα ενοικιαζόμενα.
1: Πρέπει,
5: γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
1: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενα.
21: Κυρίως τέτοια είναι, ναι.
1: Το τρίτο είναι, όταν κάνεις μια επιχείρηση, πρέπει να βλέπεις και μια σειρά από πράγματα τα οποία να σέβονται το κοινωνικό σύνολο. Αυτό το φαινόμενο, όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό
5: βέβαια πρέπει να
1: τελειώνει.
5: Πρέπει να σας πω τώρα από προσωπική εμπειρία, έχω και φωτογραφίες δηλαδή, τάσεις για βίντεο. Κυκλοφορούν και ενήλικες με τα πατίνια και μάλιστα κυκλοφορούν στην αριστερή λωρίδα της Συγκρού.
21: Είναι πολλά χιλιόμετρα.
1: Χθες
5: καταγράφηκε ένας.
1: Καταγράφηκε από την τροχέα η οποία εντείνει τους ελέγχους. Βεβαίως, για σκεφτείτε λίγο. Ένα πατίνι που τρέχει, αυτός θα τρέχει με 70. Mm. Ένα πατίνι που τρέχει με 50. Ένα αυτοκίνητο που τρέχει με 50 θέλει 15 μέτρα να σταματήσει. Mm-hmm. Αν πατήσει ένα απότομο φρένο. Σκεφτείτε λοιπόν το πατίνι πώς θα σταματήσει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα. Συνεπώς, όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε την νομοθέτηση από την κυβέρνηση, αλλά εμείς θα συζητήσουμε τώρα με το Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, και είναι μαζί μας η κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα από την Πάτρα. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Καλημέρα.
23: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας, κύριε Ξανάλατε. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την πρόσκληση.
3: Την άποψή σας για όσα γίνονται με τα πατίνια. Δεν φτάνανε τα αυτοκίνητα, δεν φτάνανε τα μηχανάκια, οι μηχανές, δεν φτάνανε τα ποδήλατα, σκάσανε μύτη και τα πατίνια και έχουμε δυστυχήματα σοβαρά και μικρά, μεγάλα, καθημερινά πλέον, καθημερινά. Την άποψή σας θέλω.
23: Δυστυχώς έχετε δίκιο, θα συμφωνήσω για αυτά τα τραγικά συμβάντα που συμβαίνουν στους δρόμους μας καθημερινά, που όχι μόνο χαλάνε την καθημερινότητά μας με τις συμπεριφορές που βλέπουμε στον δρόμο, αλλά κινδυνεύει και η ζωή μας και όπως αναφερθήκατε κι εσείς, είχαμε πάρα πολλά τροχαία και ενώ ξεκινήσαμε να πάμε καλά με ένα νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας και με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες της τροχαίας, κυρίως με τους ελέγχους για το κράνος και για το αλκοόλ, βλέπουμε τα πράγματα να οδεύουν προς το χειρότερο πάλι και είχαμε και αυτά τα τραγικά με τα πατίνια. Λοιπόν, θα συμφωνήσω απόλυτα με κάποια από τα ζητήματα που έθεσε ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοϊδής, και κυρίως με το θέμα της ασφάλισης. Επειδή το θέμα των πατινιών είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει εδώ και αρκετά χρόνια, ήδη από την περίοδο του κορονοϊού παρατηρήσαμε αυτή την αυξητική τάση της χρήσης των ΕΠΙΟ, των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, όπως λέγονται, πρώτα στην περίοδο του κορονοϊού και στη συνέχεια, γιατί από τη μια προωθούμε τα θέματα της βιώσιμης κινητικότητας, το να περπατάμε, το να κάνουμε ποδήλατο, το να έχουμε το πατίνι. Είναι το θέμα του κόστους και τα καύσιμα, η δυσκολία με τη συμφόρηση στην κυκλοφορία. Έτσι λοιπόν πολλοί χρησιμοποιούν τα πατίνια. Εμείς μάλιστα συμμετέχουμε και στην επιτροπή του ΟΗΕ, στο working group του ΟΗΕ, που βλέπει αυτά τα θέματα και τους κανονισμούς. Ναι. Πρέπει να πούμε όμως ότι η χώρα μας είχε ήδη πρόβλεψη από το 2021 με τον νόμο 4784 σχετικά με τα πατίνια. Εκεί, σε αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν για τη βιώσιμη κινητικότητα και τη μικροκινητικότητα, τέθηκαν ζητήματα όπως το πώς και πού πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια και οι προϋποθέσεις σε σχέση με την ηλικία του χρήστη, με την ταχύτητα, τον εξοπλισμό και όλους τους κανόνες. Βέβαια, αυτά όλα δεν είναι πολύ γνωστά στον κόσμο, γιατί ακολούθως, προκειμένου να αναπτύξουμε και ένα πρόγραμμα ενημέρωσης, κάναμε μία έρευνα, κύριε Πανάλατε, ίσως δεν είναι πολύ γνωστό, και στην έρευνα αναδείχθηκε ότι πολλοί από τους χρήστες των πατινιών, το 50% το χρησιμοποιούν για να πάνε στη δουλειά τους. Να διευκολυνθούν στην κυκλοφορία, να ασχοληθούν στη δουλειά τους. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να ανεχόμαστε μια κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους όχι μόνο για τους χρήστες των πατινιών, αλλά και για τους πεζούς και για ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και άλλους που βγαίνουν στον δρόμο και είναι ευάλωτοι χρήστες.
0: Να σας ρωτήσω, κυρία Δανέλη, μισό λεπτό. Κυρία Μιλιονά, να σας ρωτήσω, με συγχωρείτε, σε αυτό το σημείο. Επειδή σας άκουσα που λέτε και έτσι είναι, λέει φροντίζουμε την μικροκινητικότητα. Το έχουμε καραμέλα, το ακούω πολύ και με εκνευρίζει. Γιατί, γιατί, πέστε μου αν έχω δίκιο ή όχι. Μικροκινητικότητα σημαίνει, το λέει ο όρος, μικρή κίνηση κάπου κοντά. Το να φεύγεις από τον Πειραιά για να πας στην Αθήνα στη δουλειά σου με το πατίνι ανεβαίνοντας τη Συγκρού, το να φεύγεις από το Ρίο για να πας στην Ακρωτηρίου, σας λέω Πάτρα, κέντρο, διασχίζει όλη την Πάτρα ανεβαίνοντας λεωφόρους, περνώντας εθνικές οδούς και λεωφόρους, είναι μικροκινητικότητα?
23: Όχι, αυτά σίγουρα δεν επιτρέπονται και είναι και τα θέματα που έχουμε δει να συμβαίνουν στους δρόμους, όπως ο άλλος επιχείρησε να κάνει τη διαδρομή από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και το πρόβαλε κιόλας. Δεν είναι το θέμα, είναι επειδή στο θέμα της μικροκινητικότητας, όπως και τις πολυτροπικές μεταφορές, δηλαδή να παρκάρεις αυτοκίνητό σου, να πάρεις το πατίνι σου, να φτάσεις στο κοντινότερο μέσο μεταφοράς, μαζικής μεταφοράς.
0: Να πας δύο τετράγωνα
23: τετράγωνα για αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε μεγάλες διαδρομές με πατίνι. Και άλλωστε, δεν επιτρέπεται σε δρόμους με ταχύτητες πάνω από 50 χιλιόμετρα, είναι κατηγορηματική απαγόρευση για την κυκλοφορία των πατινιών. Θα πρέπει, όπως ορίζει και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, να κυκλοφορούν σε ποδηλατόδρομους, αλλά είναι γεγονός ότι δεν έχουν υποδομές. Πόσες πόλεις έχουν ποδηλατόδρομους, άμα εξαιρέσουμε τα Τρίκαλα, τη Λάρισα, τα Γιάννενα, είναι ένα θέμα στο οποίο πάσχουμε. Από την άλλη μεριά όμως, είναι και τα όρια των 6 και των 25 χιλιόμετρων που ορίζονται σαν μέγιστες ταχύτητες για τα ΕΠΟ. Αλλά πολλοί, όπως και εσείς αναφέρατε,
0: οι περισσότεροι δεν τα τηρούν και μάλιστα το διαφημίζουν και στο διαδικτύο. Και μάλιστα αγοραπολισίες πατινιών γίνονται με βάση το πόσα χιλιόμετρα πάει. 90. Προχτές είδαμε βίντεο 120 και δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Αυτοκίνητο με 120 να δείχνει το κοντέρ και δίπλα του να το πατίνει.
23: Επειδή μέσα Σαββατοκύριακο συνομιλήσα με ένα συνεργάτη μου από τη Γερμανία, που είναι υψηλό βαθμό στέλεχος στο Υπουργείο Μεταφορών της Γερμανίας, και μου είπε ότι πρόσφατα και οι Γερμανοί, παρόλο που προβλέπουν το registration και την ασφάλιση, δηλαδή υπάρχει καταχώρηση σε σχέση με τα πατίνια, καταχωρούνται και υπάρχει ασφάλιση. Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική.
0: Στη Γερμανία.
23: Επιτρέπουν να κυκλοφορούν εγκεκριμένου τύπου, να πολλούνται εγκεκριμένου τύπου πατίνια. Όχι το κάθε, πώς να το χαρακτηρίσω, ας πούμε, κάθε τύπο εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, γιατί ήδη είναι ένα επικίνδυνο μέσο.
0: Ναι, τι ηλικίες το οδηγούν στη Γερμανία, τι ηλικίες το οδηγούν στην Ευρώπη το πατίνι, μέσα στο δρόμο?
23: Το πατίνι έχουν μέχρι τα 16 χρόνια. Στη Γαλλία για τα μικρά πατίνια αφήνουν και νωρίτερα, αλλά συνήθως είναι 16 χρόνων.
0: Δηλαδή από 16 και μετά μπορείς να το οδηγήσεις.
23: Πώς θα το οδηγείς, μάλιστα. Στη Τσεχία, ας πούμε, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ελβετία, στην Νορβηγία, είναι σε αυτές τις ηλικίες που σας λέω και είναι και υποχρεωτική ασφάλιση.
0: Μάλιστα.
23: Και μάλιστα είναι ασφαλισμένα και έχουν μία κάρτα η οποία προσαρμόζεται στο πίσω μέρος του παδιλιού για να είναι γνωστό. Για να γνωρίζει ο άλλος αν συμβεί οτιδήποτε, και για να υπάρχει θετική αποζημίωση.
0: Α, είναι κάτι σαν αριθμός κυκλοφορίας, δηλαδή, όπως έχουν οι μηχανές σας.
23: Ναι, είναι η βεβαίωση, ότι είναι ασφαλισμένο το πατίνι.
0: Μάλιστα. Επίσης θέλω να σας πω,
23: εγκεκριμένου τύπου,
0: υπάρχουν εταιρείες και εκεί που τα νοικιάζουν και γίνεται αυτό το χάος να τα παρατάνε μέσα στους δρόμους, να υπάρχουν οπουδήποτε πατίνια, να μην μπορείς να περπατήσεις.
23: Κοιτάξτε, Σίγουρα και εκεί υπάρχουν προβλήματα, όμως έχουν φροντίσει και υπάρχει και η εφαρμογή του νόμου. Θα σας πω για το παράδειγμα της Γαλλίας. Η Δήμαρχος του Παρισιού, γιατί μας είχε κάνει και μια παρουσίαση στην επιτροπή του, στο Advisory Board, στο συμβουλευτικό όργανο του, στο συμβούλιο του ΟΗΕ που συμμετείχαμε γιατί, με τον Σταν Τόντ. Η Γαλλία έγινε λοιπόν πέρυσι ένα δημοψήφισμα, γιατί έλεγε η σύμβαση για τα πατίνια που είχε συνάψει ο Δήμος του Παρισιού. Ήταν τρεις εταιρείες που νοικιάζανε αυτά τα πατίνια. Και επειδή υπήρχε αυτό το πρόβλημα με τα παρατάνε από εδώ και από εκεί και πολλά παράπονα και πολλά ατυχήματα, τελικά σταμάτησαν, δεν ανανέωσαν τις συμβάσεις και δεν υπάρχουν πατίνια για δημόσια χρήση. Υπάρχουν όμως ιδιωτικής χρήσης που τα χρησιμοποιούν, τα φροντίζουν, τα φορτίζουν.
0: Κυκλοφορούν και εκεί μέσα στους πολυσύχναστους δρόμους και στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Κυκλοφορούν κατά αυτόν τον τρόπο.
23: Κυκλοφορούν. Θα δείτε στο Παρίσι, επειδή πολλοί πηγαίνουν στις δουλειές τους με τα κουστούμια τους, γιατί είναι και ένα όχημα που δεν σε κάνει να έχεις πολύ, να υδρώσεις όπως λένε.
0: Ναι, ναι.
23: Και μπορεί να πάνε στη δουλειά τους κατευθείαν χρησιμοποιώντας και αυτά τα μέσα, όπως σας είπα, με την πολυτροπικότητα, δηλαδή να επιβιβαστούν. Να κάνουν το αυτοκίνητό τους, με το πατίνι τους φτάνουν στο κοντινότερο σταθμό του μετρό ή οτιδήποτε. Τα χρησιμοποιούν λοιπόν, πάντα με κανόνες όμως. Η εφαρμογή του νόμου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Ξανάλατε. Και να πούμε ότι αυτή η έρευνα που κάναμε για τους χρήστες των πατινιών ανέδειξε επίσης ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι χρήστες δεν γνωρίζουν τους κανόνες.
0: Αυτοί
23: που πάνε στη δουλειά τους, φοράνε το κράνος, τους γνωρίζουν, αλλά πολλοί δεν γνωρίζουν. Υπάρχει λοιπόν ένα έλλειμμα ενημέρωσης. Εμείς στο Ινστιτούτο, χειριζόμενοι και σε αυτό το θέμα και με τη βοήθεια της FIA, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Small Wheels, Big Responsibility. Μικρά οχήματα, μεγάλη ευθύνη. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την ενημέρωση για τα πατίνια και το κάνουμε στα γυμνάσια. Να σας πω, μια και μιλάμε τώρα από την Πάτρα, ότι αυτή την περίοδο χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που το αγκάλιασαν και ο Περιφερειάρχης και ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης και ο κόσμος όλος και τα σχολεία. Και ανάμεσα στα προγράμματα που κάνουμε για τα παιδιά, υλοποιούμε και αυτό το πρόγραμμα για τα πατίνια σε γυμνάσια. Δεχόμαστε αιτήματα και οι συνεργάτες μου, οι εκπαιδευτές μας, οι παιδαγωγοί μας, είναι στα σχολεία καθημερινά και στους τρεις νομούς, Αχαΐας, Ηλίας και Δολών Κερνανίας. Και έτσι είναι και αυτό κάτι, γιατί η εκπαίδευση και η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν εκπαιδεύσουμε τώρα τα παιδιά, ναι, δεν θα χρειάζεται να τιμωρούμε τους ενήλικες μετά από χρόνια.
0: Τώρα, ένα λεπτό τώρα. Θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας, γιατί μας είπατε και μας πικράνατε με αυτά που ακούμε, πώς συμβαίνει στην Ευρώπη να διαχειρίζονται τα πατίνια και πώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Γιατί εμείς φέραμε τη μόδα από την Ευρώπη στην Ελλάδα και την παρατήσαμε, το κάναμε χάος. Είναι σύνηθες το ελληνικό αυτό φαινόμενο. Να το διαλύουμε κάτι καλό δηλαδή, να το διαλύουμε ή να το εφαρμόζουμε, αλλά ελληνικά. Όπου στρίψω το κεφάλι μου, δυστυχώς βλέπω πάρα πολλές οικογένειες, μα γιατί πήρε καλούς βαθμούς το παιδί, μα γιατί το παιδί είναι καλό παιδί, μα το παιδί βλέπει τα άλλα παιδιά και έχει ανάγκη, πάρ' του δώρο ένα πατίνι. Πάρ' του δώρο ένα πατίνι. Και μετά, δυστυχώς να το πω έτσι για να τρομάξει ο κόσμος, η ώρα η κακιά, η μοίρα η κακιά κλείνει το σπίτι μας. Τι γίνεται?
23: Δυστυχώς έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ που το επισημαίνετε για να μην παραλείψουμε να το αναφέρουμε ότι οι γονείς έχουν μεγάλη ευθύνη, γιατί βλέπουμε τα παιδιά, όπως είπατε, να παίρνουν δώρο το πατίνι, όπως εντάξει για το ποδήλατο και είναι για άλλες προϋποθέσεις. Παίρνουν δώρο το πατίνι και μετά λένε, εκ των υστέρων αρχίζουμε να θρηνούμε για αυτές τις καταστάσεις που συμβαίνουν. Έχουν λοιπόν μια πολύ μεγάλη ευθύνη και οι γονείς, γιατί το πατίνι δεν είναι παιχνίδι, το πατίνι είναι ένα όχημα, υπόκειται σε κανόνες, και ευθύνη υπάρχει επίσης και στους δήμους. Στους δήμους, οι οποίοι πρέπει να βάζουν τις προϋποθέσεις για το πού θα σταματάνε τα πατίνια, για τους χώρους στάθμευσης, και να ενημερώνουν, τον κόσμο. Όπως και οι εταιρείες που κάνουν τις συμβάσεις, θα έπρεπε να είναι κάτι βασικό στις σχέσεις συνεργασίας τους σε το θέμα. Και πραγματικά χαίρομαι που ο κύριος Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε και στην υποχρεωτική ασφάλιση και στο θέμα της ενημέρωσης. Και εμείς έχουμε κάνει τις προτάσεις μας, θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στην πολιτεία, δίπλα στους πολίτες και δίπλα στην πολιτεία για αυτό το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, που 20 χρόνια τώρα παλεύουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Παίρνει χρόνο να χτίσεις μια κουλτούρα οδικής ασφάλειας.
0: Τώρα βέβαια, αλλά, κυρία Μιλωνά.
23: Το νόμο έχει αποτελέσματα.
0: Ναι, βεβαίως. Τώρα, κυρία Μιλωνά, βέβαια. Φτάνουμε στο σημείο να πούμε τι να κάνει και μια οικογένεια. Εγώ σου λέω το εξής. Δεν στο παίρνω το πατίνι. Έχει καυγά εσωτερικό μέσα στο σπίτι. Γιατί θέλω το πατίνι, λέει το παιδί. Δεν στο παίρνω, λέει ο πατέρας, γιατί θα τσακιστείς και θα έχουμε άλλα προς Θεού. Όμως βγαίνει με την παρέα του. Βλέπει τα πατίνια τα δημοσίας χρήσεως, τα οποία δεν έχουν κανένα περιορισμό. Έχεις βγει, δεν έχεις βγει ούτε με κράνος ούτε με τέτοια, δεν τα ξέρεις καν αυτά. Είναι για να πας κινηματογράφο, για να πας να πεις ένα καφέ με την παρέα σου. Και λες, ρε παιδιά, τάκα έτσι το κινητό, το χαρτζιλίκι πάει στην εφαρμογή, ανοίγει το πατίνι, κάνεις τη βόλτα σου, ανεβαίνεις πεζοδρόμια, κατεβαίνεις πλατείες, ανεβαίνεις μονόδρομους ανάποδα, πηγαίνεις μέσα σε μεγάλες λεωφόρους με χίλια. Τι να κάνει η οικογένεια τώρα, πέσε μου εσύ.
23: Η οικογένεια θα έπρεπε καταρχήν να αποτελέσει πρότυπο για τα παιδιά. Γιατί αν τα παιδιά βλέπουν τους γονείς να πειθαρχούν στους κανόνες και να μην δικαιολογούν καταστάσεις.
0: Μεγάλη κουβέντα.
23: Διαπαιδαγωγούνται από τη συμπεριφορά τους. Τα γονεϊκά πρότυπα ξέρουμε ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και βέβαια θα πρέπει και με την άκρη του ματιού, αλλά και γενικότερα να προσέχουν τις συναναστροφές τους. Αυτό που λέμε και στα προγράμματά μας και για τους γονείς, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς που κάνουμε επιμόρφωση. Να προσέχουμε τις συναναστροφές των παιδιών μας. Η έφηβη κυρίως παρασύρονται, είναι αυτό το peer-to-peer communication και επιρροή. Από τους συνομήλικους παρασύρονται πάρα πολύ συχνά. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν ισχυρά πρότυπα, γι' αυτό πρέπει οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά τους. Πέρα ότι και η οικονομική κρίση και η μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για τα θέματα της καθημερινότητας, της εργασίας, της περιεργασίας και όλα αυτά, δυσκολεύουν τους γονείς να είναι πάρα πολύ κοντά στα παιδιά τους. Αλλά θα πρέπει να περνάμε να διοτυπώσετε και λιγότερο χρόνο μαζί με τα παιδιά και να είμαστε κοντά τους.
0: Yes.
23: Να μας νιώσουν κοντά τους, να
0: μας
23: παιδαγωγούμε και να τους δίνουμε σωστά πρότυπα, κύριε Ξανάλετε. Και επίσης η εφαρμογή του νόμου. Επιτέλους θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες και όλοι οι χρήστες του δρόμου ότι δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε και να κάνουμε το κεφάλι μας. Ο δρόμος είναι ένα, και η ασφάλεια είναι ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο έχουμε δικαίωμα όλοι. Δεν μπορούμε να κινδυνεύουμε από συμπεριφορές παραβατικές, γιατί ο καθένας θέλει να δείξει τη μαγιά του είτε την ανοριμότητά του στον δρόμο. Συγγνώμη και για την ένταση.
0: Όχι, παρακαλώ. Καλά, τα δρόμο, δεν το συζητάμε.
23: Και σταμάτησα για να μιλήσουμε.
0: Σας αφήνουμε, σας ευχαριστούμε.
23: Μας προβληματίζει πάρα πολύ αυτή. Ελπίζουμε πραγματικά με τον κύριο Ξεχοίδη και με την κυβέρνηση γενικότερα να έχουμε αυτά τα μέτρα.
0: Ναι,
23: θα κάνουν
0: ναι.
23: την καθημερινότητά μας πιο ασφαλή.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία Μιλωνά. Καλημέρα από την Πάτρα. Καλημέρα σας.
23: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Κατευθείαν στον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, τον αντιπρόεδρο του Σωματείου των Εκπαιδευτών Οδηγών στην Πάτρα. Καλημέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλο. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Η κυρία Μιλωνά ήταν προηγουμένως του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Εσείς τώρα είστε μέσα στον πόλεμο καθημερινά.
2: Καθημερινά, όντως.
0: Θέλω να ξεκινήσω όμως. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν μου το πείτε εσείς. Άκουσα το πανελλήνιο όργανό σας, τον κύριο Ζωγράφο. Και τον διάβασα.
2: Δεν είναι το πανελλήνιο όργανό μας, ο κύριο Ζωγράφο.
0: Α,
2: ο κύριο Ζωγράφο έχει ένα σύλλογο.
0: Α, σύλλογο.
2: Δεν είναι πανελλήνια ομοσπονδία, ούτε εκφράζει όλους τους εκπαιδευτές.
0: Μάλιστα. Άκουσα λοιπόν το.

0: φαίνεται, γιατί εξ αρχής από το 21 που ήρθε αυτή η νομοθεσία με την υπερκινητικότητα, εμείς ήμασταν αρνητικοί στο να επιτραπεί εξ αρχής η χρήση σε τόσο μικρές ηλικίες στα πατίνια, στα έπιος, αυτά τα ηλεκτρικά ελαφριά οχήματα, σε παιδιά 12, 13, 14, 15 χρονών. Θα σας πω γιατί. Το να εκπαιδευτούν προφανώς, και θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί στην νομοθεσία από τη στιγμή που τους επιτράπει να τα κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο. Αλλά επειδή δεν προβλέφθηκε κάτι τέτοιο στην νομοθεσία, ούτε κάποιες υποδομές που θα έπρεπε να υπάρχουν ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν, να μπορέσουν να ενταχθούν στην κυκλοφορία αυτά τα ελαφριά δίκυκλα, τα προσωπικά οχήματα, είχαμε πει ότι θα φτάσουμε σε αυτά τα παρατράγουδα. Το περιμέναμε. Ήταν λογικό ότι από τη στιγμή που δεν έχεις προβλέψει να έχεις πρώτα τις υποδομές, τους ποδηλατόδρομους, τα μεγάλα πεζοδρόμια, την παιδεία, την οτροπία, δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Εμείς πήγαμε να προλάβουμε να γίνουμε Ευρώπη με ένα νόμο.
1: Ναι, μόνο που το κάναμε ελληνικό το έργο και το διαλύσαμε, το ξεχυλώσαμε. Γιατί άκουσα την κυρία Μιλωνά να λέει ότι σε ευρωπαϊκές πόλεις από 16 ετών και πάνω τα πατίνια. Και με αριθμούς και με ασφάλιση και με κανόνες και με σκληρούς ελέγχους από την τροχέα εκεί, την αστυνομία, εν πάση περιπτώσει.
0: Κοιτάξτε κάτι. Όταν κάτι κυκλοφορεί στον δρόμο, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το θα κυκλοφορήσει στην Πάτρα με το θα κυκλοφορήσει στο Βερολίνο. Το Βερολίνο έχει 10 μέτρα πεζοδρόμιο, που μπορεί να υπάρχει η μεριά για τον πεζό και η μεριά για το πατίνι. Έχει μια παιδεία οδηγική που οι υπόλοιποι οδηγοί σέβονται και το πατίνι και τον οδηγό και τον πεζό. Εδώ ο πεζός δεν μπορεί να περάσει από τη διάβαση. Πρέπει να σταματήσει ο πεζός γιατί το αυτοκίνητο θα το πατήσει. Λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η νοοτροπία στη χώρα γενικότερα, γιατί δεν έχουμε φροντίσει από νωρίς να βάλουμε στα σχολεία ένα μάθημα το οποίο να εκπαιδεύει το παιδί και να το εντάσσει σταδιακά στην κυκλοφορία. Και ξαφνικά σε αυτό το σύστημα που ένας οδηγός δεν σέβεται τον άλλον, βάλαμε και 13-14 χρονών παιδιά με πατίνια, χωρίς καμία εκπαίδευση, ξαναλέω. Δεν προβλέφθηκε ούτε στο σχολείο να μάθουν 5 πράγματα, ούτε να μας θα στείλουν, ας πούμε, στις σχολές οδηγών να μάθουν τουλάχιστον τη θεωρία. Δεν προβλέφθηκε. Δηλαδή δεν γνωρίζουν το ανάποδο τρίγωνο, δεν γνωρίζουν το πορτοκαλί πάνω από σμήνι, δεν γνωρίζουν τη σήμανση. Πού να τη γνωρίζουν, ποιος την έμαθε.
1: Καλά, το κόκκινο το ξέρουν, αλλά το περνάνε όλοι.
0: Το κόκκινο δεν το ξέρουν, το περνάνε οι οδηγοί τώρα τα παιδιά, δεν θα το περάσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα ήταν αναμενόμενο ότι με ποια λογική δηλαδή πήγαμε κατευθείαν στο τέρμα, ενώ δεν είχαμε κάνει όλα τα υπόλοιπα πρώτα. Εάν είχαμε κάνει τα υπόλοιπα και αν ξεκινούσαμε και λέγαμε ότι θα βάλουμε ένα μάθημα στο σχολείο να ξεκινάει το παιδί να μαθαίνει πώς πρέπει να κυκλοφορεί. Γιατί όταν έχεις και ένα σύνολο που τα περισσότερα παιδιά από τους γονείς τους δεν βλέπουν και τα σωστά, για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί το παιδί μαθαίνει με αυτά που βλέπει, όχι με αυτά που του λες. Ό,τι και να του πεις, άμα σε βλέπει να περνάς το κόκκινο, να μην φοράς τη ζώνη, να μην φοράς το κράνος, δεν πάει να του πεις ό,τι θέλεις. Αυτό που βλέπει θα κάνει. Όταν λοιπόν δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε από την αρχή το παιδί από το σχολείο να μάθει 5 πράγματα.
1: Του δώσαμε και ένα πατίνι και το βγάλαμε στον δρόμο.
0: Ακριβώς. Και θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί το πατίνι να μην λειτουργεί χωρίς το κράνος. Αυτό ίσως θα έπρεπε να γίνει και μια πίεση στις εταιρείες που τα φέρνουν. Ότι να μην μπορεί να λειτουργήσει το πατίνι αν δεν φοράει το κράνος. Τα παιδιά σταματάνε στον δρόμο. Είναι παρατημένα τα πατίνια. Παίρνουν, ανεβαίνουν πάνω, πάμε βόλτα. Παιδιά είναι. Ποιος μπορεί να τα κατηγορήσει, αφού τους δίνει την επιλογή, θα το κάνουμε. Και τι θα κάνουμε τώρα, θα βάζουμε την κάθε οικογένεια, το κράτος δηλαδή, αφού δίνει την επιλογή στο παιδί και το παιδί το βλέπει και το παιδί το μαθαίνει και το παιδί το ξέρει ότι γίνεται, το βάζεις και σε μια διαδικασία να τσακώνεται με τους γονείς. Γιατί και οι γονείς και να θέλουν να το προστατέψουν, θα του πούνε όχι, μα είναι επικίνδυνα, μα είναι, θα ακούνε την κρίνια, θα βλέπει τους φίλους, ξέρουμε πώς γίνονται αυτά.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, εγώ βλέπω και το αντίθετο. Βλέπω πολλές οικογένειες να λένε πάρε καλούς βαθμούς και εγώ θα σου κάνω δώρο το πατίνι.
0: Δεν γίνεται και αυτό. Εντάξει, εφόσον η νομοθεσία το επιτρέπει, δεν θα το απαγορέψω εγώ. Εγώ λέω ότι η παιδιά μας και από αυτά που βλέπουμε όλη μέρα στον δρόμο, γιατί πραγματικά οι συνάδελφοι μου και εγώ είμαστε όλη μέρα στον δρόμο, βλέπουμε απευθείας το τι συμβαίνει και ποια είναι η πραγματικότητα. Χωρίς καμία εκπαίδευση, χωρίς καμία υποδομή, με ποια λογική πήγαμε προς αυτή την κατεύθυνση δηλαδή.
1: Ναι, τώρα τι που πάει να διορθώσει. Ναι, τώρα που πάει να διορθώσει το κακό σκήμενο η κυβέρνηση, λέγοντας ότι θα απαγορεύσει σωστό. Από 18 και πάνω μόνο και με κανόνες και με ασφάλιση και με...
0: Απόλυτα σωστό κύριε Ξανάλατε.
1: Απόλυτα
0: αυτό σωστό. Είναι το σωστό.
1: Απόλυτα σωστή λέτε. Ναι, τον χάσαμε.

0: Επανερχόμαστε. Πριν σας χάσουμε, λέγαμε αν αυτό που κάνει η κυβέρνηση σήμερα που λέει ότι είναι πρώτο πυλώνι η απαγόρευση και η χρήση πάνω από 18 με νόμους, με ασφάλιση, με κράνος, πώς το βλέπετε?
1: Απόλυτα σωστό. Και έλεγα πριν ότι αν θέλει να το πάει και από τα 16, από τη στιγμή που τους επιτρέπει να βγάζουν 50 μηχανάκια από τα 16 με υπογραφή γονέα, να τους υποχρεώσει να παρακολουθήσουν τα σήματα και να περάσουν τα σήματα. Τουλάχιστον να ξέρουν πώς θα κυκλοφορήσουν στον δρόμο. Ας βγουν από τα 16, αφού από τα 16 τους δίνει 50. Ας τους δώσει το πατίνι. Αλλά να περάσουν τις εξετάσεις των σημάτων και να τα κατοχυρώσουν τα σήματα, να τα έχουν για τη μετέπειτα ό,τι θέλουν να βγάλουν. Δεν μπορεί κάποιος να βγαίνει να κυκλοφορεί στον δρόμο χωρίς να έχει γνώση των βασικών κανόνων. Δηλαδή, τι λογική είναι αυτή?
0: Ναι. Τώρα, οι εταιρείες και οι αλόγιστοι έτσι, διασπορά των πατινιών σε όλη την πόλη, πεζοδρόμια, γκαράζ, στον δρόμο, πεταμένα, στα πάρκα.
1: Αυτό, μια και αναφερθήκαμε και στο εξωτερικό πριν, στο εξωτερικό δεν μπορείς να αφήσεις το πατίνι που νοικιάζεις σε όπου θέλεις. Αλλιώς δεν σταματάει και σου χρεώνει την κάρτα. Ναι. Λοιπόν, θα έπρεπε και ο Δήμος να έχει φροντίσει σε συνεννόηση.
0: Κάνει μελέτη τώρα, κάνα 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο το συζητάνε. 1,5 χρόνο.
1: Δεν ξέρω πώς το συζητάνε, μας δεν μας έχει καλέσει κανένας να πούμε.
0: Σιγά που θα σας καλέσει. Σιγά που
1: δεν μας καλούνε κανένας τους ποτέ, τέλος πάντων. Είναι άλλοι πιο ειδικοί από εμάς. Να φροντίσει να έχει συγκεκριμένους χώρους στους οποίους θα πρέπει να τοποθετούνται αυτά και να επιστρέφουν. Δεν γίνεται να πάρεις το πατίνι από ένα πεζοδρόμιο και να τα πίνεις πάνω στο άλλο. Και ο πεζός πού θα περάσει? Το αναπηρικό μαξίδι πού θα περάσει?
0: Ναι, ναι. Η κίνησή τους μέσα σε πλατείες, σε πεζόδρομους δεν ακούγονται κιόλας, πηγαίνουν σφαίρα. Ο ηλικιωμένος δεν προλαβαίνει να δει τον ουρανό όταν αν γίνει κανένα.
1: Πρέπει να υπάρξει έλεγχος, γιατί η νομοθεσία ορίζει ότι θα πρέπει εκεί στην ανάγκη να σταματάει και να το πηγαίνει και με τα χέρια για να μην ενοχλεί τους πεζούς.
0: Ναι, ποιος θα κάνει
1: αυτά? Εδώ, από τη στιγμή που δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Εδώ είδα ενήλικα να έχει το παιδί του μπροστά στο πατίνι και να το πηγαίνει σχολείο με το backpack.
1: Δηλαδή ενήλικα με δύο παιδιά πάνω στο πατίνι, ένα μπροστά, ένα πίσω. Γι' αυτό σας λέω ότι ποια παιδεία και ποια νοοτροπία και ποιους γονείς θα παρακολουθήσουν αυτά τα παιδιά για να αποκτήσουν και αυτά, δηλαδή σωστή νοοτροπία. Δεν υπάρχει να παρακολουθήσουν κανέναν. Ή θα πρέπει να μπει από νωρίς. Ξέρετε κάτι, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις ως κράτος, και αυτά είναι προτάσεις μας που τις κάνουμε χρόνια και με την Ομοσπονδία και με το Σωματείο, για να δούμε κάποια αποτελέσματα σε μια εικοσαετία. Δεν θα τα δούμε αύριο. Το αύριο το έχουμε χάσει. Μιλάμε για μεθαύριο. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από νωρίς, με τα παιδιά που έρχονται να αποκτήσουν μια σωστή νοοτροπία ανεξάρτητα από το τι βλέπουν στον δρόμο, να υπάρξει αυστηρός έλεγχος ώστε να περιορίσουμε και τα κακό σκήμενα στον δρόμο που δίνουν τη λάθος εντύπωση. Και όσο αναφορά το κομμάτι των υποδομών, αυτό είναι άλλη συζήτηση κατά πόσο μπορεί να γίνει.
0: Λοιπόν, έτσι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Το νου σας. Το νου σας. Λοιπόν, θα είμαστε πάλι αύριο την ίδια ώρα, πρώτα ο Θεός, εδώ στη ραδιοφωνική φιλόξενη συχνότητα του Sky Patras 89,4. Γεια χαρά!
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Patras 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Patras 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
9: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
10: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
11: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότσι

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ενόπλη ληστεία με Καλάζνικοφ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα οπλισμένα με Καλάζνικοφ εισέβαλαν στο υποκατάστημα, απείλησαν τους υπαλλήλους και αφαίρεσαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό. Εντός της τράπεζας βρίσκονταν τρία άτομα. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικό Νοσοκομείο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο Κρυζερόπλιο με τα κρούσματα Χαντάιου, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Στην ενημέρωση τονίζεται ότι ο 70χρονος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, ενώ οι ιατροί του νοσοκομείου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας. Θετικό στο Χαντάιο έχει βρεθεί ένας Αμερικανός πολίτης, επιβάτης του Καρζιρόπλου, ένα ακόμη συμπατριώτης του εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στα μεταξύ επιδεινώνεται η κατάσταση υγείας της Γαλλίδας που επέβαινε στο Καρζιρόπλου και επαναπατρίστηκε χθες μαζί με άλλους 4 συμπατριώτες της, όπως ανακοίνωσε το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας. Οι άλλοι 4 επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί αλλά θα υποβληθούν εκ νέου εξετάσεις. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας τώρα έχει ανακοινώσει ότι οι δύο τελευταίες πτήσεις για την απομάκρυνση των επιβατών του Χόντιους, μια από την Αυστραλία και μια από την Ολλανδία, θα αναχωρήσουν σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 8 επιβάτες του πλοίου έχουν ασθενήσει, 6 από τους οποίους έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν εμολυνθεί από Χαντάιο. 3 επιβάτες έχουν πεθάνει, ένα ζευγάρι Ολλανδών και μια Γερμανίδα. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε το πρωί νεκρό σε εγκατελειμμένο σπίτι στον οικισμό του Δροσερού στην Ξάνθη και ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Η μητέρα συνελήφθη από το τμήμα 2 εξεγκλημάτων Ξάνθης και κατηγορείται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του βρέφους. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στα Χανιά έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι ανήλικοι κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα οι δύο 15χρονοι να πέσουν και να τραυματιστούν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατάσταση υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μετά τη δήλωση Τραμπ, ότι ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Επίσης, επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμού, στην άρση όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. 100 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκε και διέσωσε το λιμενικό με την συνδρομή drones της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. Πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Ξεκινάω με το θέμα του drone, γιατί πραγματικά είναι πολύ μυστήριο και απορώ κιόλας. Είναι δυνατόν τόσες μέρες μετά να μην έχουμε κάποιο νέο? Ψάχνουν, λέει, τώρα να βρουν τη λύση από δορυφόρο. Δηλαδή δεν μπορούν να καλύψουν ποιος πιανούν τον drone, ισχύει ότι είναι ουκρανικό κλπ. Ή είναι κάτι άλλο?

0: Και πραγματικά είναι πολύ περίεργο. Ξέρετε, έχω διαβάσει πάρα πολλά σενάρια και υπάρχουν και κάποιοι που είναι συνηθισμένοι συνωμοσιολόγοι και γράφουν διάφορα για τον Ντόουν αυτό κλπ. Το ζήτημα είναι όμως να ενημερωθεί και ο κόσμος τι συμβαίνει, γιατί αν πραγματικά είναι ουκρανικό, ουσιαστικά έχουμε μια εντός εισαγωγικών επίθεση από Ουκρανούς στο Ιόνιο, και μάλιστα θα μπορούσε αυτό, λέμε τώρα, να γίνει και κάποιο ατύχημα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, λέω, δεν είμαι ειδικό σε αυτό. Τότε θα κινδύνευε και μια περιοχή, ακόμα και αν χτυπούσε κάποιο καράβι. Δεν ξέρω, λέω τώρα. Και μιλώ για τον τουρισμό κλπ. Και εκφράζω και μεταφέρω και τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής. Αυτά μου λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Θέλω να πάω και να δείξω, να ακούσετε μάλλον, την περιγραφή ολόκληρη που μας έκανε ο ψαράς που το βρήκε. Έχει σημασία να τον ακούσουμε, γιατί είναι πολύ περιγραφικός και λέει τα πάντα. Οπότε θα καταλάβετε και πώς θα μπορούσε να κινδυνεύσει ακόμα και στο λιμάνι της Βασιλικής κάποιο πλοίο ή κάποια εστιοφόρα που ήσαν αγκυροβολημένα εκεί από τον ντρόουν αυτό. Πάμε, Κώστα, να ακούσουμε τον κύριο αυτόν, τον κύριο Ζόγκο, Δημήτρη Ζόγκο. Είναι ο ψαράς από τη Βασιλική Λευκάδας.
1: Λοιπόν, Ζόγκος Δημήτριος. Ζόγκος
2: Δημήτριος.
3: Για πείτε μας, τι ακριβώς έχει γίνει από την πρώτη στιγμή που σας ενημέρωσαν λοιπόν, για το γεγονός.
2: Παιδιά, θα σας πω την αλήθεια και ό,τι έχει συμβεί με το συμβάν. Εντάξει, λοιπόν, ξεκινάμε. Την Τετάρτη το απόγευμα φεύγω με το σκάφος μου, με τον αδερφό μου, να ρίξουμε δίκτυα στο Πόρτο Κατσίκι. Δεν υπήρχε τίποτα εκεί πέρα. Να καθαρίζουμε τη αυτή. Ούτε στο πέλαγος, ούτε άκρια, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν καθαρό το πέλαγος όλα. Δηλαδή δεν βρήκαμε κάτι σημείο να μας αυτό είναι. Γυρίζουμε στη Βασιλική στο λιμάνι και το πρωί φεύγουμε 5 ώρα το πρωί να σηκώσουμε τα δίχτυα από το Πόρτο Κατσίκι. Φτάνοντας στο κάβο Δουκάτο, στα 50-60 μέτρα, βλέπω ένα μαύρο πράγμα. Ένα σκάφος, ας πούμε μαύρο. Λέω, Παναγιώτη, λέω στον αδερφό μου που ήταν στο τιμόνι, πρόσεχε, κάτι είναι μπροστά μας, ένα μαύρο σκάφος. Έκανε κάτι ελιγμούς ανοιχτά προς την άκρη. Λέω, το βλάκα δεν έχει ένα φως να πέσουμε πάνω και να τον σκοτώσουμε και να μας σκοτώσει. Κάναμε λιγμό από ανοιχτά, φύγαμε και πήγαμε προς το Κατσίκι. Το σκάφος, όπως εγώ και είδα, πήγαινε προς τη στεριά. Και πάλι λέω το αδερφό μου, μα τόσο ηλίθιος είναι, λέω, ένα φως, λέω, δεν μπορεί να ανάψει, λέω, να μας σκοτώσει και εμάς να σκοτώσουμε και αυτό, ναι. Νομίζοντας ότι κάποιος ψαρεύει. Όπως είναι λογικό. Φεύγουμε, γυρίζουμε, σκόνουμε τα δίχτυα και γυρίζοντας για το λιμάνι της Βασιλικής, ακριβώς στον κάβο Δουκάτο, γιατί κάποιοι είπαν ότι ήταν μέσα σε μια σπηλιά το σκάφος. Το σκάφος δεν ήταν σε σπηλιά. 5 μέτρα από τον κάβο του Δουκάτου προς Βασιλική, μια μικρή σχιζηματιά είχε μπει η πλώρη του με μπρος τη μηχανή, κολλημένο στα βράχια. Όχι σε σπηλιά. Σταματάμε, η μηχανή είχε μπρόσω. Τι είναι αυτό, λέμε, ρωθήκαμε, εντάξει. Επάνω στον κάβο συνήθως πάνε και ψαρεύουνε με καλάμια Έλληνες, Βούλγαροι, Ρουμάνοι. Ήτανε δύο παιδιά. Μας κάνανε κάποια νοήματα ότι γύριζε το γύρο και έπεσε έξω. Τέλεφων πολύ, πόρτ πολίτσι, λέει. Δεν καταλάβανε, ήταν και μακριά, εντάξει. Πάμε κοντά, φωνάζω το παιδί και κατεβαίνει κάτω στα βράχια. Του ρίχνω ένα σκηνή και δένει το σκάφος από την πλώρη. Το σπρώχνει. Το τραβάμε και εμείς με το σκάφος και το αποκολούμε από τα βράχια. Το τραβήξαμε προς τα έξω λίγο. Η μηχανή δούλευε συνέχεια. Αυτό τώρα είδα εγώ, ήταν ένα μαύρο πράγμα κλειστό, με δύο πάνελ ηλιακά από πάνω, ένα δορυφόρο στρογγυλό από πάνω μικρό και τρεις, και εγώ νόμιζα πως είναι φώτα, ήταν κεραίες μάλλον τρία αυτά που είχε μπροστά. Κατευθείαν παίρνω τηλέφωνο το λιμεναρχείο, στον Ιδρύ, και τους λέω το συμβάν, το και το και το. Είμαι ο τάδε, το τάδε σκάφος. Βρήκαμε αυτό το σκάφος, είναι έτσι, το ρεμουλκό, δουλεύει η μηχανή συνέχεια, το ρεμουλκό για τη Βασιλική. Εντάξει, ωραία, μέχρι εκεί το ρεμουλκίσαμε σιγά σιγά για τη Βασιλική.
1: Πόση ώρα κάνατε από εκεί που ήταν μέχρι
3: τη Βασιλική? Πόσο, κάναμε μισή ώρα, 40 λεπτά περίπου.
0: Και το φέρατε εκεί?
3: Το φέραμε στη Βασιλική.
0: Ήταν πολύ περίεργο σκάφος, πολύ περίεργο.
3: Περίεργο, δεν πάει στο μυαλό μας εμάς, εγώ εντάξει δεν...
0: Δεν το είχατε ξαναδεί όμως,
3: ναι,
0: το πράγμα.
3: Το ξαναδεί.
4: Το βάλατε μέσα στο λιμάνι στη Βασιλική.
3: Φτάνοντας στο λιμάνι, συνονόμασταν με τον αδερφό μου να σας πω ακριβώς τι έγινε και τι κάναμε. Λέμε, θα κόψουμε το σκηνί, να φύγει να πάει προς μια γλίστρα που έχει εκεί που ρίχνουν τα σκάφη, να σταματήσει. Πώς να τον σταματάμε εμείς. Κόβω ο αδερφός μου το σκηνή και με το που φέρουμε στροφή εμείς και πάνω να τα μολύσει το σκάφος, πήρε στροφή και πήγε και χτύπησε λίγο. Είχε μαζευτεί κόσμος εντωμεταξύ στο βραχίωνα και στο μόλο και πάει και προσκρούει λίγο στο μόλο επάνω. Ρίχνει το σκηνή ο αδερφός μου, δεν το πρόλαβε ένα παιδί ψαράς που ήταν έξω να το πιάσει και μας φέρνει το σκάφος και πηγαίνει για απέναντι που ήταν τα κότερα. Θα πέφτω στα κότερα βέβαια εδώ. Γίνεται ένας πανικός χαμός, να φωνάζω εγώ στον αδερφό μου, άνοιξε ταχύτητα, δεν ακούγε και καλά, αυτός ήταν πίσω στο χειριστήρια. Τελικά το προλαβαίνω στο τσακ, παιδιά. Βάζω μία βόλτα στη δέστρα που λέμε και στον παπά που λέμε εμείς, μία όμως δεν πρόλαβα να βάλω δεύτερη. Τα χέρια μου πήγε να μου τα κόψει, να μου κόψει τα χέρια και με τα χίλια ζόρια τόσο το σκηνή να μου φύγει και θα πέφτες θα πας στα κότερα, το προλαβαίνω και το σταματάω. Το σταματάω, κάνουμε όπισθεν με το σκάφος, το τραβάμε και το ρίχνουμε, το πάμε δίπλα στο βραχίωνα, μπαίνουν κάποια παιδιά μέσα, δίνουμε κάποια σκηνιά, το δένουν,
4: η μηχανή δούλευε.
3: Η μηχανή δούλευε.
1: Να κάνω μια παρένθεση. Σας, όπως το φαίνεται από εκεί που το βρήκατε, υπήρχε κάτι σαν να το έβαζε σε λειτουργία ή να το μετακινούσε κάπου?
3: Όχι.
1: Μόνο του, αυτόματα.
3: Μόνο που έκανε λίγο έτσι αυτά. Η μηχανή δουλεύοντας. Το δένουμε εκεί πέρα, φεύγω εγώ, πάω το σκάφος μου στο άραγμά μου και καθάριζα τα δίχτυα. Τώρα τα παιδιά που μπήκανε μέσα και το δέσανε, ήταν το λιμεναρχείο εκεί. Έδιωξε τον κόσμο και η αστυνομία, έδιωξε τον κόσμο. Εγώ δεν μπήκα καθόλου μέσα στο σκάφος, καθόλου δεν μπήκα μέσα. Το παίρνει το λιμεναρχείο το πλωτό, που έρχεται το πλωτό του λιμεναρχείου, το παίρνει και το πάει στο πίσω το λιμάνι. Και το ρίχνει δίπλα σε μια εξέδρα. Και είδα μάλιστα ένα λιμενικό που έριξε ένα μπουφάνα πάνω στο...
1: Στο δορυφόρο.
3: Στο δορυφόρο. Έριξε ένα μπουφάνα. Και το πήγανε εκεί και το δέσανε. Και έμαθα ότι το απόγευμα ήρθε κι άλλο σκάφος του λιμενικού και το πήρανε με η μηχανή να δουλεύει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τίποτα άλλο, παιδιά.
1: Όταν μάθατε ότι είχε κριτικά.
3: Καλά τώρα, τι θέλει να κάνουμε τώρα, έλα.
1: Πες το.
3: Τι θέλουμε να κάνουμε.
1: Όταν το μάθες, πώς αισθάνθηκες?
3: Πώς αισθάνθηκα, τίποτα, γιατί μπορώ να έσωσα κάποιους άλλους.
1: Έσωσα, καταρχάς μπορεί να είχαμε έκρηξη εκεί στα,
3: δεν
1: στα
3: σκάφη. Δεν ήξερα. Είς που λέει δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Δεν μου είπε το λιμεναρχείο, άστο εκεί πέρα. Εντάξει, από άγνοιά μας, ναι. Από άγνοιά μας. Εγώ περισσότερο να σας πω την αλήθεια, πήγε αλλού το μυαλό μου.
1: Ναι, όταν όμως μάθατε, όταν μάθατε για τα κριτικά.
3: Εντάξει, τώρα δεν έγινε,
1: δεν έγινε.
3: Γλιτώσαμε.
1: Η οικογένεια, τι είπε η οικογένεια, η γυναίκα σας.
3: Καημένε, τι να πει, να με σιγάναμε, δεν έγινε, τελείωσε.
1: Τελείωσε.
5: Είστε χρόνια στο καλά σας, είστε ξαναδεί κάτι
3: πάρα. Όχι, τέτοιο όχι. Τι να το κάνουμε τώρα θέμα.
1: Ευχαριστούμε.
3: Μπορεί να φεύγει από εκεί με μια θάλασσα και να πήγαινε να πέφτε σε ένα καράβι, να πέφτε κάπου σε μια μουδιά. Ξέρω εγώ τι θα γινόταν, δεν ξέρω. Γιατί ήταν ανάγνοιά μας, δεν ξέραμε τι είναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Αν ήξερα πως είχε κριτικά, δεν το πλησίαζε και καθόλου.
1: Εντάξει. Ευχαριστούμε. Έγινε.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης ο Ψαράς από τη Βασιλική Λευκάδος. Αυτά σε σχέση με το ρεπορτάζ για την... για τον ντρόουν αυτό, το οποίο βρέθηκε εκεί σε έναν κάβο στη Λευκάδα και το μετέφεραν στη Βασιλική και μετά τα κριτικά τα πήρανε μαζί με τον ντρόουν βέβαια και έγινε και έκρηξη στην Ετωλοκαρνανία από ειδικούς και είχε πάνω περίπου 100 κιλά κριτικά, 300 κιλά χωράει.

Αναστάτωση με το θέμα της φυματίωσης, γιατί έχουμε 10 κρούσματα τα οποία νοσηλεύονται στο Ρίο. Ακούσαμε την Άννα Μαστοράκου πριν από μερικές ημέρες εδώ στο Sky, που μας είπε το τι ακριβώς συμβαίνει με την υπόθεση αυτή, την πολύ μυστήρια. Και είναι μυστήρια γιατί δεν είναι εύκολη η ανίχνευση των κρουσμάτων φυματίωσης που έχουν εντοπιστεί στη Βόρεια Ηλία και στη Δυτική Αχαΐα, δηλαδή και που υπάρχουν οι αγροτικές δουλειές και που πάνε διάφοροι από το Νεπάλ, Πακιστάν και λοιπά, Μπαγκλαντές και εργάζονται. Θυμίζω επίσης ότι η φυματίωση είναι μια ασθένεια η οποία είναι άσημη και στην Ελλάδα. Αρκεί βέβαια, όπως είπε η κυρία Μαστοράκου, ο ασθενής να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του γιατρού και να μην κάνει του κεφαλιού του. Ακούτε τους Sisters of Mercy, οι οποίοι θα εμφανιστούν στην Ελλάδα για δεύτερη φορά τα τελευταία 2 χρόνια στις 12 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Τι έγινε ρε κύριε κύριε με εκείνους του Μετάλλικα, ε? Πήρε σκαμπάρι. Έμαθα λέει ότι πήγε να ακούσει Μετάλλικα η Άννα Βύση και ο Λάκης Γαβαλάς και η Φέη Σκορδά. Είναι δυνατόν, ε? Και ξέρεις γιατί το λέω, θα μου πει κάποιος, για κάτσε ρε φιλαράκι, τι σε πειράζει εσένα που ακούει Μετάλλικα? Εγώ δεν ακούω Μετάλλικα, αλλά λέμε τώρα που ακούει Μετάλλικα, ξέρω εγώ, η Φέη Σκορδά και η Άννα Βύση. Με νοιάζει γιατί το 88 κάποτε, το 88 ήμουν DJ σε ένα κλαμπ στο Ηράκλειο και χώρισαν κάποιοι μεταλλάδες και μου λέγανε παίξε Μετάλλικα το 88. Εγώ εντάξει έπαιζα γιατί ήταν πελάτες, δεν μ' άρεσαν οι Μετάλλικα ποτέ, αλλά αναγκαστικά έπαιζα από το Kill Em All, τότε θυμάμαι, και έπαιζα και ένα κομμάτι, κύριε κύριε, βάλτε αυτό το κομμάτι αν το βρεις, που λέγεται Motor Breath. Motor Breath το κομμάτι λέγεται, είναι από το Kill Em All, από τον πρώτο άλμπουμ, τον Μετάλλικα δηλαδή. Τέλος πάντων, τότε οι Μετάλλικα λοιπόν είχαν όλοι μακριά μαλλιά, σκισμένα παντελόνια και τους λέγανε χασικλίδες. Αυτοί τώρα δηλαδή, ο Γαβαλάς, η Άννα Βύση και οι υπόλοιποι, αν βλέπανε τους Μετάλλικα το 88, θα τους λέγανε χασικλίδες, μεταλλάδες, μαλλιάδες, άπλητους. Έτσι θα τους λέγανε. Είναι βέβαιο. Με μαθηματική ακρίβεια. Τώρα βέβαια που έγιναν high Μετάλλικα, σου είπαμε στους Μετάλλικα να ακούσει ο Γαβαλάς, στους Μετάλλικα που χορεύει το, ξέρω εγώ, το ρίξει στο κορμί μου σπίτι να περιποληθώ, και το άλλο που λέει ότι έχετε λογαριασμός. Πώς λέγεται εκείνο εκεί, λογαριασμός? Ναι. Το ακούει αυτό η Φέη Σκορδά, το λογαριασμό, αλλά πάει και στο Μετάλλικα. Αυτό το Motor Breath. Άμα τ' άκουγε αυτό η Βύση το 87, να με χέσετε εμένα.

Φαντάζεσαι το Γαβαλά να χορεύει και να κοπανάει το κεφάλι του, να είναι headbanger και να χορεύει το Motor Breath. Ρε, πάμε καλά, ρε, στην Ελλάδα. Πάμε καλά. Η σκορδά σου μετάλλικα. Είναι σαν να πάω σε πανηγύρια. Θα μου πετάξουν ντομάτες αν πάω σε πανηγύρια εγώ.

Εμένα μου άρεσε το Motor Breath γιατί μου θύμιζε punk. Γι' αυτό και μου άρεσε. Γιατί το Motor Breath είναι hardcore κομμάτι. Είναι thrash metal, αλλά είναι hardcore. Οπότε πλησιάζει πιο πολύ το punk που ακούω punk εγώ. Οπότε μου άρεσε πιο πολύ αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω εικόνα. Τη βούλτευση της Νέας Δημοκρατίας, τη συνάδελφό μου, με μπλούζα μετάλλικα να πηγαίνει στο μετάλλικα. Είναι δυνατόν? Αφού αυτοί ακούνε ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυροβοληθεί. Και αυτό που τους πιο πολύ είναι ότι κάποιοι που ακούνε μετάλλικα, ρε παιδί μου, τους ακούνε από μικρά παιδιά, ξέρω εγώ, το 87-88. Τότε αν δεις φωτογραφία του Μετάλλικα, αγαπητέ ακροατή, θα πεις εσύ που δεν ακούς τέτοια μουσική, ότι είναι άπλητη, ότι είναι μπουρμπουρκ, τα γνωστά αυτά που λένε κάποιοι έτσι μεταλλάδες, και μακριά από μένα βέβαια αυτά, γιατί εγώ είμαι χειρότερος από αυτούς. Αλλά τέλος πάντων, έτσι τους λένε, τους έλεγαν. Τώρα τι είσαι δηλαδή και πας εκεί πέρα, κυρία Αναβίση, πώς σε λένε? Παίξαν και το σιρτάκι μετάλλικα, σε heavy metal. Παίξαν και τρύπες. Οι τρύπες είναι punk, ήταν punk. Όταν δηλαδή ήταν εκείνη η εποχή στη Θεσσαλονίκη, βάλε και να ακούσουμε και τους τρύπες. Ήταν punk τότε. Και μάλιστα και το δεν χωράς πουθενά που λέμε, έχει στοιχεία punk το κομμάτι. Αυτό δεν είναι ένα απλό rock κομμάτι. Δεν είναι βέβαια χαοτική διάσταση, ούτε γενιά του house, που τότε επίσης συνυπήρχαν. Και μάλιστα η χαοτική διάσταση είναι από την Πάτρα, σας πληροφορώ. Αλλά και οι τρύπες, εκ Θεσσαλονίκης ορμόμενοι, με τον Γιάννη Αγγελάκα, είχαν κάποια punk στοιχεία. Δηλαδή το δεν έχω άσπρο στενά, εγώ το άκουγα τότε. Και τι, ας πούμε, ελληνικό, και τι, έτσι. Αλλά τώρα το άκουσα και του Μετάλλικα. Το βρήκες? Για βάλτο. Είναι το δε χωράς πουθενά του Μετάλλικα, λοιπόν. Και τραγούδια και ελληνικά ο κιθαρίστας. Ο μπασίστας.

0: Λοιπόν, αυτά για τους Μετάλλικα. Τώρα τι έχουμε, κύριε Γκίρκες, έχουμε τώρα, έχουμε 12 Ιουνίου She Passed Away. Καταρχάς έχουμε 23 Μαΐου Iron Maiden στην Αθήνα. Όποιοι είχε μεταλλάδες να πάτε, 23 Μαΐου λοιπόν πάλι στο ΆΚΑ έρχονται οι Iron Maiden. Θα ακούσετε εκεί το Trooper, θα ακούσετε το 666 The Number of the Beast και κάτι τέτοια. Και μετά έχουμε 12 Ιουνίου το She Passed Away. 24 Ιουνίου έχετε ο μεγάλος Nick Cave στην Ελλάδα με τους Bad Seeds. Θα δώσει μία ακόμα συναυλία στην πλατεία νερού στο Φάλιρο. Μετά στις 27 έχετε ένα συγκρότημα που αγαπάει ο Κώστας Γύρης και εγώ το αγαπάω. Έρχονται οι Pet Shop Boys. Τώρα ακούτε She Passed Away. Έρχονται λοιπόν οι Pet Shop Boys στην Αθήνα και στη συνέχεια έρχεται ο Moby. Ο Moby. Έχω δει Moby, τον είχα δει το 2008, κάπου εκεί, 6, δεν θυμάμαι, στην Αθήνα. Αλλά πλέον κάνει μια πολύ μεγάλη συναυλία και θα έχει αρκετό τον κόσμο. Και φυσικά 15 Ιουλίου σε μια τεράστια συναυλία που θα έχει πάνω από 50.000 κόσμο, με ακριβούτσικο εισιτήριο και εκεί, σαν τους Μετάλλικα. Έρχονται οι Cure για τελευταία φορά μάλλον στην Ελλάδα. Η Cure, το συγκρότημα του Robert Smith, 15 Ιουλίου στην Αθήνα. Αυτά περί συναυλίων. Και ακούτε Pet Shop Boys. Να πω και ένα ελληνικό, ρε κύριε. 12 Σεπτέμβρη που εγώ θα είμαι στην Αθήνα για τους πώς σου λένε, για τους Sisters of Mercy, ανακοίνωσε λέει συναυλία ο Αντώνης Ρέμος στην παραλία Θεσσαλονίκης. Δεν πάω στο Ρέμο. Πήγαινε εσύ. Κι όμως έχει συμβεί ένα κουφό με τον Αντώνη Ρέμο. Στο έχω πει, κύριε Γκύρι, το κουφό με τον Αντώνη Ρέμο. Στο έχω πει. Ήταν ένα φεστιβάλ στη Σερβία. Ξέρω εγώ, ένα τριήμερο, τετραήμερο φεστιβάλ. Και τη μία μέρα έπαιζε ο Αντώνης Ρέμος και την επόμενη ο Nick Cave. Είδατε τι κάνει η Σερβία. Πάμε σε διάλειμμα, ακούμε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά μαζί, γιατί έχουμε πολλά θέματα. Δεν ξέρω αν βρήκαμε την έπαρχο Ιθάκης, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν έχει παιδεία το Ιθάκη, ενώ έχουμε θέμα και με τους νοσοκομιακούς γιατρούς, οι οποίοι κάνουν πολλές βάρδιες. Μας κατήγγειλαν για γιατρό που έκανε επί 4 ημέρες εφημερία, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Sky 89,4.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, Όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Sky 89,4.

0: Νορβηγία μας πήγε τώρα ο κύριος Γκύρης. Γιατί η αχά που ακούτε τώρα είναι από την Νορβηγία. Θα πάμε όμως στην Ιθάκη, όχι στην Νορβηγία, γιατί εκεί έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Το νησί δεν έχει παιδίατρο. Θα μιλήσω με την κυρία Σμαράγδα Σαρδελή, την έπαρχο της Ιθάκης. Καλημέρα κυρία Σαρδελή, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα από την Ηλιόλου στη Ιθάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ που καλημέρα. Μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε στο βήμα.
0: Θέλω πραγματικά να ακούσω, γιατί τώρα έτσι που κοίταγα κάτι τη φωτογραφία σας, και όλα σας είδα και μία με τον κύριο Καρβέλη φωτογραφία όταν είχε έρθει και ο πρώην υπεάρχης. Τι γίνεται τώρα, έχετε ξεμείνει από παιδίατρο?
1: Δυστυχώς είναι ένα μισή χρόνο αυτή η ιστορία από την παραίτηση του προηγούμενου μόνιμου παιδιάτρου μέχρι και σήμερα και το νησί μας μένει ακάλυπτο. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα βέβαια του παιδιάτρου, είναι από παλιά, θυμάμαι τα παιδιά μου τώρα είναι ενήλικες και ήταν μικρά ακόμα, που υπήρχε πρόβλημα γιατί δεν ερχόταν κάποιος μόνιμος γιατρός εδώ.
0: Για ποιο λόγο δηλαδή, συγγνώμη, η Ιθάκη είναι ένα πανέμορφο νησί, δεν ξέρω για ποιο λόγο ας πούμε δεν το προτιμούν, δεν το δηλώνουν, τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να δίνονται κίνητρα σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι ένα πανέμορφο νησί με ιδιαιτερότητες όμως σαν μικρό νησί και με πολλές καταστάσεις ιδιόμορφες ανασφαλείς, θα ήθελα να πω, σε περιπτώσεις που ένας γιατρός θα είναι μόνος του με τον πληθυσμό, τον παιδιατρικό πληθυσμό εδώ του νησιού. Είναι όμως ένα νησί ευλογημένο, είναι 400 παιδιά εδώ περίπου τα παιδιά μας της Ιθάκης που έχουν απαίτηση και φυσικά έχουν δικαίωμα και αυτά στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπως έχει και όλη η Ελλάδα, γιατί είμαστε φορολογούμενοι Έλληνες πολίτες.
0: Ωραία, και αν χτύπα ξύλο συμβεί κάτι, τι γίνεται, τηλεδιάσκεψη, για να το καταλάβω τώρα?
1: Μα αυτό ακριβώς λέμε κι εμείς. Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Όχι μεγάλο, είναι τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο.
1: Εγώ
0: πραγματικά, επειδή και εγώ παιδιά, στο άκουσμά του και μόνο με πιάνει ρίγη, κυρία Σαρδελή.
1: Έχετε
0: ότι θα μπορούσε το δικό μου παιδί να αρρωστήσει ένα βράδυ και να μην υπάρχει παιδίατρος, να περιμένω, τι να περιμένω, να το πάω στον Αγωστόλη, καλά και εκεί δεν έχει παιδίατρους. Τι να το φέρω στην Πάθα στο Καραμανδάνιο?
1: Ακριβώς. Μα πολλές φορές να σας πω και κάτι, δεν έχουμε κατά πρώτον λόγω καιρικών συνδικών, μπορεί να μην έχουμε και τη δυνατότητα να μεταβούμε ούτε μέχρι την Κεφαλονιά. Εκτός αυτού και στην Πάτρα διακόπτεται η γραμμή γύρω στους 2,5 μήνες το χειμώνα, τους χειμερινούς μήνες και μένουμε εντελώς στο έλεος του Θεού.
0: Και εκεί που το χρειάζεστε για το χειμώνα αρρωστούν τα παιδιά τα πιο πολλά.
1: Το χειμώνα είναι το πρόβλημα βέβαια, το χειμώνα που είναι οι ιώσεις και όλα αυτά. Είναι ένα θέμα μεγάλο, τεράστιο θέμα, το έχω φέρει πολλές φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε πάρει ομόφωνες αποφάσεις. Τις έχουμε στείλει στο Υπουργείο Υγείας, έχω κάνει και προσωπικές κρούσεις και είτε με έγγραφα είτε προσωπικά πολλές φορές. Όμως δυστυχώς δεν έχουμε καμία ανταπόκριση μέχρι τώρα. Η τελευταία μου προσπάθεια ήταν πριν από 1,5 μήνα περίπου που έστειλα ένα έγγραφο προς την ΕΚΤΥΠΕ. Δεν είναι ο κύριος Καρβέλης τώρα, ο κύριος Καρβέλης ήταν ο προηγούμενος. Με τον κύριο Καρβέλη είχαμε παιδίατρο. Και εδώ.
0: Και εγώ το ξέρω την προηγούμενη. Πώς σας λέω τώρα, επειδή το ξέρω, είναι φωτογραφία. Δηλαδή, συγγνώμη, ο νέος υπεάρχης, ο κύριος Θοδωρόπουλος, δεν έχει ασχοληθεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ του έστειλα. Μάλιστα, είχαμε και συνάντηση 24 Μαρτίου. Γιατί είχε έρθει για την 25η Μαρτίου η κυρία Κράβαρη, Γενική Γραμματέα Δημόσια Υγεία, εδώ να εκπροσωπήσει και την κυβέρνηση και με την ευκαιρία έγινε και επίσκεψη στο Κέντρο Υγεία και ήρθε και ο κύριος Στασινόπουλος, ο οποίος είναι υποδιοικητής της ΕΚΤΥΣΥΠΕ. Πέσαμε όλα αυτά τα θέματα και πρώτο-πρώτο βέβαια το θέμα του παιδιάτρου. Έχουμε και άλλες ελλείψεις, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά το θέμα του παιδιάτρου είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή. Μας υποσχέθηκε ότι θα το δούνε. Εγώ πριν από 1,5 μήνα περίπου έκανα και μία επιστολή προς την ΕΚΤΥΠΕ, την οποία την είχα κοινοποιήσει κιόλας, στην οποία λέω κάνω μια δικιά μου πρόταση. Επειδή έχει 6 παιδιάτρους το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους, μήπως υπήρχε δυνατότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μπει μόνιμος γιατρός παιδίατρος εδώ στην Ιθάκη, να καλύπτεται από το Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς με κάποιους παιδιάτρους? Ακόμα δεν πήρα καμία απάντηση. Αφού δεν πήρα λοιπόν από την ΕΚΤΥΠΕ απάντηση, το έστειλα πριν από 10 μέρες στο Υπουργείο Υγείας, στον Υπουργό, στον Υφυπουργό, τον οποίο μας επισκέφθηκε. Ο κύριος Θεμιστοκλέους πριν από 4 μέρες ήταν εδώ και του τα έδωσα κατηδίαν τα έγγραφα αυτά, ενώ του τα είχα στείλει, του τα έδωσα και κατηδίαν. Ακόμη δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Και δυστυχώς εγώ δεν ξέρω δηλαδή πώς το περνάνε τόσο ανεύθυνα ένα τόσο μεγάλο θέμα. Γιατί όπως είπατε, μία στραβή να γίνει με ένα παιδί, τι θα κάνουν και ποιος θα έχει την ευθύνη. Όλοι μας έχουμε ευθύνη σε αυτό. Όλοι μας.
0: Ναι, σωστά. Ναι, γιατί μετά και πρέπει να οργανωθεί αεροδιακομιδή και άντε να βρει. Τέλο πάντων, μην το συζητάμε τώρα αυτό. Είναι τρομερό.
1: Αλλά
0: εγώ το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ζήτημα ότι εγώ δεν λέω για κάτι πολύ σοβαρό. Ακόμα και για κάτι απλό. Και ακόμα και σε κάτι απλό, μια μάνα ανησυχεί για το παιδί τη. Και σε κάτι απλό. Δεν ξέρει τι είναι. Ανησυχεί.
1: Βέβαια. Θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι ενήλικα στο παιδί. Το παιδί έχει μια ιδιαίτερη, πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση, μια άλλη κλινική εικόνα, τέλος πάντων, έναν ειδικό που θα μπορέσει να, μέσα από τις γνώσεις του να δώσει τη θεραπεία που υπάρχει. Είναι, το καταλαβαίνετε τώρα, 400 παιδιά να μένουν στον αέρα και τώρα μιλάμε ότι είμαστε και σε τουριστική σεζόν. Καταλαβαίνετε ότι πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό, θα έρθουν και οικογένειες από το εξωτερικό με τα παιδιά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι πούνε, δυνατόν δηλαδή να μένει
0: κάποιο να ρωτήσει παιδάκι από το εξωτερικό, θα πούνε δεν έχει παιδιά το Ιθάκι. Είναι τρομερό. Είναι και δυσφήμιση για τουρισμό αυτό, δηλαδή γενικότερα.
1: Ακριβώς. Εγώ θα σας πω ότι επειδή σε κάποια γεγονότα στη ζωή μου μου αρέσει να τα συγχαίω και να τα βλέπω έτσι όπως παλιά με τις παροιμίες, η μόνη παροιμία που τώρα αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει όλη την κατάσταση είναι στο κουφού του η πόρτα όσο θέλεις βρόντα.
0: Σωστά.
1: Εγώ αυτό θα σας πω.
0: Σωστά.
1: Και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λυπάμαι πολύ γιατί πρέπει το Υπουργείο Υγείας να δώσει τη λύση χθες, ειδικά για τον παιδίατρο. Και για τις άλλες ανάγκες που έχει το Κέντρο Υγείας, αλλά ειδικά για τον παιδίατρο πρέπει να δώσει τη λύση χθες. Προχθές είχα και μια συνάντηση με τη διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, την κυρία Δανιλάτου. Σε οποία έθεσα το θέμα, βέβαια, εντάξει, και αυτοί θέλουν να είναι καλυμμένο και το δικό τους το νησί, το δικό τους το κομμάτι, γιατί και το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, όπως ξέρετε, είναι υποστελεχωμένο και αυτό και έχει και αυτό ανάγκες. Όμως, θα πρέπει και η Ιθάκη που είναι κάτω από την Κεφαλονιά, είναι κέντρο υγείας, θα πρέπει και αυτή να έχει μια παραπάνω μέρημνα. Γιατί πολλές φορές να ξέρετε ότι κάποιοι γιατροί από την Ιθάκη φεύγουν για να καλύψουν εφημερίες στην Κεφαλονιά. Όσο και σας φαίνεται περίεργο αυτό. Εμείς στα περιφέρεια Ιωνίων Ίσων έχουμε δώσει και κίνητρα για τους αγροτικούς και τους πεκουρικούς γιατρούς 450 ευρώ κάθε μήνα στο μισθό τους για να μπορέσουν να μείνουν και να έρχονται στα νησιά μας.
0: Συν 450 είπατε, συν 450?
1: Συν 450 ευρώ, ναι, στους αγροτικούς και στους πεκουρικούς.
0: Δηλαδή από όσα παίρνει από το μισθολόγιο, από το Υπουργείο Υγείας, συν περίπου 500, συν 450 ευρώ.
1: Είναι 450 ευρώ. Αυτή ήταν μία από τις πρώτες αποφάσεις που πήραμε, ομόφωνη κιόλας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έγινε με εισήγηση δικιά μου πρώτα για την Ιθάκη και μετά υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη για τα υπόλοιπα νησιά. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε σαν περιφέρεια, αλλά δυστυχώς αυτό πρέπει να το κάνει η κεντρική διοίκηση και το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή, χθες να γίνει η προκήρυξη. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Πρέπει να καλυφθεί η θέση του παιδιάτρου. Και αν με ακούνε, είναι φωνή αγωνίας όλων των γονιών της Ιθάκης αυτή που τώρα αντιπροσωπεύω.
0: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, θα κάνετε κάτι. Με τον Υπουργό έχετε μιλήσει καθόλου ή όχι?
1: Με τον Υπουργό κατηδίαν όχι. Με έγγραφα έχω μιλήσει. Κατηδίαν όχι, δεν έχω. Αλλά προγραμματίζεται και μια συνάντηση και με τον Υπουργό άμεσα, δηλαδή στο επόμενο διάστημα. Αν και νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει λυθεί. Δηλαδή, πριν ακόμα τη συνάντηση, είναι τόσο μεγάλο θέμα, το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Και μέσα στο χειμώνα, σας λέω, μας δημιουργείται μεγάλη ανασφάλεια στους γονιούς. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, γιατί εντάξει, να μην έχουμε και συγκοινωνιακή σύνδεση με την Πάτρα, να μην μπορούμε να πάμε στο Καραμαντάνιο, ούτε στο Καραμαντάνιο, ούτε στο Πανεπιστημιακό του Ρίου, αν γίνεται συμβεί οτιδήποτε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι. Διαδέχεται το ένα το άλλο, είναι αλληλένδετα και η συγκοινωνία με την υγεία και όλα αυτά. Πρέπει να δώσουν μια ιδιαίτερη προσοχή. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο θέμα. Δεν ζητάμε τίποτα.
0: Και ιδιαίτερα τώρα για το καλοκαίρι. Αυτό που είπατε για το καλοκαίρι είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Βέβαια, τι λέτε.
0: Είναι
1: τώρα
0: πολύ σημαντικό.
1: Και εύχομαι ο κύριος Υπουργός να δώσει μια ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό και να με δικές του ενέργειες πραγματικά να καλυφθεί η θέση αυτή που έπρεπε να καλυφθεί από χθες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, έχουμε μια περίπτωση ενός συνταξιούχου ο οποίος είχε πέσει θύμα ενός φαντ. Ξέρετε, αυτοί που κυνηγάνε τα σπίτια κλπ. Και τα παίρνουν σε πληστηριασμούς για ένα δάνειο χρέος που είχε μάλλον 250.000 ευρώ για πρώτη κατοικία. Υπήρχε και λάθος εκεί στην ιστορία και τελικά ο κατάφερος δαξιούχος με τον δικηγόρο, τον κύριο Χρήστο Λιαρωμάτη, να πετύχει την ανακοπή του πληστηριασμού και να δικαιωθεί ουσιαστικά με δικαστική απόφαση ο άνθρωπος αυτός. Ένα πολύ σημαντικό θέμα και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και άλλες τέτοιες αποφάσεις, γιατί πάρα πολλοί πραγματικά υποφέρουν από το θέμα αυτό. Υποφέρουν πάρα πάρα πολλοί άνθρωποι. Αν έχουμε τον κύριο Λερμα, αν τον βρούμε τον κύριο Λερωμάτη, θα τον καλέσουμε καλά και αργότερα, μας πειράζει, να κληθεί ο κύριο Λερωμάτη για να μας τα πει, να μας πει αναλυτικά το πώς τελικά κατάφεραν οι δικηγόροι και ο κύριο Λερωμάτης να πετύχει και να νικήσει ουσιαστικά το φαντ αυτό, το οποίο κυνηγούσε τον συνταξιούχο για την πρώτη του κατοικία, επαναλαμβάνω. Και έχουμε και το θέμα με τα νοσοκομεία, αυτό που λέγαμε και πριν με τον κύριο Δαβούλου, τον πρόεδρο, γιατί λάβαμε δύο ανακοινώσεις σήμερα από την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών. Η πρώτη ανακοίνωση είχε να κάνει με ένα πολύ μεγάλο θέμα που λέγεται εφημερίες. Οι γιατροί κατά καιρούς έχουν αναδείξει το θέμα αυτό, γιατί θυμίζω ότι είχε κυκλοφορήσει ένα βίντεο με μια γιατρό που έκλαιγε και έλεγε δεν αντέχω άλλο κλπ. Και τα θυμάστε όλα αυτά. Και τελικά ο Άδωνης λέει ότι όχι, δεν ισχύει αυτό. Έλεγε διάφορα. Τώρα λοιπόν έχετε μια άλλη γιατρός και λέει, και το λέει μέσω και του συνδικαλιστικού σωματείου, δηλαδή της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, τι λέει αυτή η γυναίκα. Λέει ότι εγώ εφημέρευα 4 μέρες. 4 μέρες εφημερία. Είναι τρομερό. Δηλαδή 96 ώρες δουλειά. Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει πάντως αυτό το θέμα, γιατί ένας γιατρός που εφημερεύει σημαίνει ότι πάει το πρωί για δουλειά της Δευτέρας, π.χ. σήμερα, και φεύγει το μεσημέρι της Τρίτης. Και φυσικά η αποζημίωσή του δεν είναι αυτή η οποία, την οποία φαντάζεστε. Δεν παίρνει εκατομμύρια δηλαδή. Μη σας πω, παίρνει και λιγότερα από κάποιον απλό εργάτη ο οποίος θα έκανε μια τέτοια εφημερία. Για να ξέρετε. Είναι τρομερό. Και τώρα να ακούσει μια κοπέλα, μια γιατρό δηλαδή, ότι έχει δουλέψει συνολικά 96 ώρες. 4 ημέρες. Συνεχόμενες. Εντάξει, υπάρχει και το βιολογικό κομμάτι στην ιστορία αυτή, δηλαδή που σημαίνει τι είναι το βιολογικό κομμάτι, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο, τέλος, δεν μπορώ, τάπεξα, ταύτισα, πώς λέμε. Και ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει είναι η απόφαση της ΕΚΤ, είπε να μετακινήσει γιατρούς από την Πάτρα, από την Αχαγιά και από τη Χαλανδρίτσα και να τους πάει στην Κεφαλονιά. Και μάλιστα, όπως λένε οι γιατροί, οι συνδικαλιστές, με εντέλεσθε. Είναι τρομερό. Θα πάω στον κύριο Δαβούλο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Δαβούλο, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καταρχάς να σας πω ότι πριν από λίγο μιλούσαμε με την έπαρχο Ιθάκης. Εκεί λοιπόν μου είπε η γυναίκα αυτή ότι έχει κάνει πάρα πολλές προσφυγές παντού, στον Υπεάρχη, στον Υπουργό κλπ. 1,5 χρόνο η Ιθάκη με 400 παιδιά χωρίς παιδίατρο. Είναι τρομερό.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τωρινό. Απλά κάθε φορά πρέπει να είμαστε πρωινός σε, ας πούμε, δυσάρεστο γεγονότος για να θυμηθούμε σε κάποια δομή τις πάγιες ανάγκες της δομής αυτής. Γιατί μιλάμε για ένα νησί, ναι. Κεφαλονιά και Ιφάκη, που η Κεφαλονιά λειτουργεί με ένα παθολόγο χρόνια τώρα και ένα συνάδελφο με δελτίο παροχής υπηρεσιών 4 μέρες το μήνα. Αυτή είναι η λειτουργία του νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Με ένα παθολόγο 30 μέρες απορούμε πώς γίνεται δηλαδή η δουλειά εκεί πέρα. Πόσες εφημερίδες αυτός ο συνάδελφος όλη μέρα εκεί είναι, πώς γίνεται δεν ξέρουμε. Με ένα παιδίατρο Ιζάκινθο αντίστοιχα. Είναι τεράστια τα κενά των συναδέλφων. Αυτή τη στιγμή τραβάνε 4 γιατρούς.
0: Αντί να γίνουν προσλήψεις, γίνονται μετακινήσεις γιατρών από την Πάτρα προς Κεφαλονιά, έτσι.
1: Ακριβώς. Κάτι το οποίο το έχουμε δει και με τον πύργο το έργο δηλαδή. Δεν είναι... Έχουμε δηλαδή προηγούμενα ιστορικά αυτή τη κατάσταση, πόσο οι μετακινήσεις βοήθησαν να λυθεί έστω μια παροδική κατάσταση που έγινε πάγια και στον πύργο και κατέληξαν και η κατάσταση να μιληθεί και να παραιτηθούν 5 παθολόγοι τελικά 5 αιτία το Ρίο με τις μετακινήσεις εξαιτίας των μετακινήσεων.
0: Ναι. Ναι, γιατί υπάρχει και η παραίτηση, το ξέρω αυτό. Δηλαδή ο άλλος δεν μπορεί, τα παίζει.

0: αλλά μπορεί να βρεθεί στην Ιθάκη.
1: Ακριβώς. Και έχω και ίδια εμπειρία.
0: Ή στην Κεφαλονιά. Ή όπου να είναι.
1: Εγώ το 20 έβαλα τα χαρτιά μου το 21 για να διεκδικήσω τη μόνιμη θέση στο νοσοκομείο του Ρίου, που βάλαμε 5 συνάδελφοι τα χαρτιά μας. Μία συνάδελφος που ήθελε να επαναπατριστεί από τη Γερμανία, μόλις άκουσε στη συνέντευξη ότι οι μελητές Β' πάνε στον πύργο, αποσύρθηκε από τη συνέντευξη. Είναι σύνηθες φαινόμενο. Και οι παρετήσεις δέχονται τη μία την άλλη. Γιατί να σου πω και κάτι, όταν θα έρθει ένας γιατρός για να εργαστεί, άγνωστες εφημερίες, άγνωστο πού θα εφημερεύει, με ένα μειωμένο μισθό κατά 30% στο ονομαστικό επίπεδο από το 12, γιατί αυτά είναι τα νούμερα, στο ονομαστικό επίπεδο, και μιλάμε για αυξήσεις που είναι 14-30 ευρώ από τις αυξήσεις που είχαμε τώρα στο μισθό μας μισθολογικά το μήνα, που δεν φτάνουν όχι να καλύψουν τις απώλειες που είναι 30%, αλλά δεν φτάνουν ούτε για μια μέρα, δύο, ειδικά αν είσαι στην οικογένεια, και καλείται ταυτόχρονα να υπηρετήσει και σε άλλα νοσοκομεία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ούτε εργασιακή, ούτε επιστημονική, ούτε μισθολογική αξιοπρέπεια έχει αυτό ο συνάδελφος. Άρα προφανώς δεν θα βάλει και τα χαρτιά του.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λέτε.
1: Και ο πληθυσμός της περιοχής θα παραμείνει ακάλυπτος. Γιατί δεν θα λύσει το πρόβλημα, γιατί προφανώς ένας πληθυσμός που είναι μόνιμος, γιατί δεν μπορούμε να θυμόμαστε τα νησιά μόνο στις διακοπές ελαίων τουριστών, αλλά πρέπει να τα θυμόμαστε όλη την περίοδο, γιατί είναι υπάρχει
0: μα ανάγκη, όχι εκεί, εκεί μεγαλώνει το πρόβλημα. Ξέρετε τι μου λέει η έπαγος, μου λέει ωραία, τώρα λέει, θα έχουμε και τουρίστες. Αν ένα παιδί τουριστών πάθει κάτι, ποιος θα το εξετάσει στην Ιθάκη?
1: Οποιοδήποτε σας λέω, δεν υπάρχει κανένας, αυτό θέλω να πω. Απλά θέλουν να υπάρχει μια λευκή ρόμπα σε ένα πρόγραμμα εφημερίας. Δεν θέλουν να υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί άμα υπήρχε η βούληση να λυθούν τα προβλήματα, θα είχαν εισακούσει τα αιτήματα των νοσοκομειακών γιατρών. Γιατί κάποτε υπήρχαν στα νοσοκομεία γιατροί. Κάποτε υπήρχαν στη Ζάκυνθο, για παράδειγμα, τρόπο που μιλάμε, είναι συνάδελφος σε παράταση. Σύνταξη. Δηλαδή, πότε θα βγει η θέση, όταν φύγει και ο ένας ο μοναδικός που είναι εκεί και δεν θα πάει κανένας μετά? Άρα λοιπόν, πρέπει τα ζητήματα.
0: Πάντως, ο Άδωνης λέει, μια χαρά είναι όλα. Δεν υπάρχει πρόβλημα στην υγεία,
1: νομίζω,
0: τακτοποιημένα είναι όλα και μάλιστα, όπως ξέρετε, επιτίθεται και σε γιατρούς.
1: Θα έχετε δει και τις κατάστασεις στα επίγοντα των νοσοκομείων με την εισρωή να έχει αυξηθεί κατά 100%. Μιλάμε για 200% πληρότητα των κλινικών. Μιλάμε για αναμονές για ένα χειρουργείο με 4 κλειστές χειρουργικές αίθουσες τελευταία 15 ετία, όχι τώρα, που παραμένουν κλειστές. Μιλάμε για μια ογκολογική κλινική που δεν υπάρχει σε όλη την περιοχή και ούτε θα υπάρχει στο νέο οργανόγραμμα. Γιατί δεν περιλαμβάνεται. Μιλάμε για αναμονές για ραντεβού που έχουν αυξηθεί. Ήτανε που ήταν στους 3 και 4 μήνες για μια ενδοσκόπηση. Τώρα με το 1566, με τον μπάχαλο που έχει προκύψει, παρατείνονται ακόμα παραπάνω. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αν ο άλλος δεν έχει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, να πάει στα απογευματινά ιατρία να προσπεράσει μια ουρά, μια αναμονή για ραντεβού ή να πάει στον ειδικό τομέα, δεν βγάζει εύκολα άκρη. Επί της ουσίας, τι σου λένε? Αυτοδιάγνωση, αυτοθεραπεία. Άμα έχεις και κάτι το οποίο μεριανθύνεται και με τα συμβάντα των τελευταίων ημερών με τη δυτική Αχαΐα, που έχουμε τα κρούσματα θυματίωση, που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και το οποίο έχει υπονομευθεί στο 100%. Γιατί ακριβώς γνωρίζουν ότι για να εχλατήσουν ένα τόσο μεγάλο κόσμο που εργάζεται εκεί πέρα σε αυτές τις συνθήκες, μιλάμε για αντίξεις συνθήκες με 15 άτομα αναδιαμένου σε ένα κοντέινερ, καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό είναι και υγειονομική βόμβα.
0: Αλλά γιατί έχει υπομονευτεί. Γιατί έχει υπομονευτεί η
1: Λιδάδη Ραβούλου? Γιατί θα έπρεπε ήδη να είχαν πάρθει μέτρα. Γιατί δεν είναι τώρα ένα κρούσματα. Μιλάμε για 10 γνωστά κρούσματα, όπως είπε η κυρία Μαστοράκου. Δεν ξέρουμε τον υπολόγιστο κόστος πόσα είναι. Γιατί δεν έχει γίνει χνηλάτιση. Δεν έχει γίνει εκτίμηση του κινδύνου. Μιλάμε για διαφορετικές χώρες που μπορεί να έχουν θεκτικά στελέχη, που μπορεί να διαμένουν 15 άτομα σε έναν, μπορεί να έχουν μεταδοθεί και σε 15 που μένουν μαζί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ακόμα και για τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας θα πρέπει να γίνεται ελεγχής έλεγχος. Δεν για φορεία, δεν για συμπτωματική ενόσο. Αλλά είναι ζήτημα ότι αποτελεί και κόστος ταυτόχρονα. Οπότε μέχρι τώρα.
0: Άρα
1: δεν γίνει τίποτα.
0: Υπάρχει φόβος εκεί, πιστεύετε, δηλαδή για τις υπόλοιπες πληθυσμιακές ομάδες?
1: Προφανώς υπάρχει και φόβος, γιατί δεν μιλάμε για μόνο και μετανάστες, δεν υπάρχει και μόνο εφηματίωση, υπάρχει και λεπτοσπύρωση, εργάτες γης. Είχαμε 3 κρούσματα την Ηλία. Και σε γενή πληθυσμό, όχι μετανάστες, τα οποία ήταν και πολύ σοβαρά. Άρα λοιπόν θέλει μέτρα προστασίας.
0: Φηματίωσης.
1: Λεπτοσπύρωση λέω τώρα, αλλά και θυματίωση.
0: Λεπτοσπύρωση
1: δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μεταδίδεται από τη σκόνη και το χώμα όμως. Ναι. Αλλά αν έχουμε 4 σοβαρά κρούσματα, όλοι αυτοί που εργάζονται εκεί μετανάστες, μέσα στη θυματίωση έχουν να αντιμετωπίσουν και τέτοια νοσήματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έρθουν άμεσα μέτρα. Η χνηλάτιση, εμαντού, ακτινογραφίες για τα συμπτωματικούς ασθενείς, προληπτική θεραπεία, που δεν έχουν ούτε χαρτιά πολλοί από αυτούς, γιατί βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολλούς τέτοιους στα επίγοντα που τους εξετάζουμε. Είναι πρόβλημα γιατί δεν έχουν ούτε άμυκα ούτε χαρτιά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουν και στον ηλιομήρα και ταυτόχρονα αποτελούν και υγειονομική βόμβα για τον τόπιο πληθυσμό. Γιατί δουλεύουν σε συσκευαστήρια από κοινού με Έλληνες εργάτες. Άρα λοιπόν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί ολιστικά.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε.
1: Στα κέντρα υγείας της περιοχής. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή θα λύσει ένα ζήτημα και δεν αποδυναμώνει.
0: Είδα ότι έχετε φέρει το θέμα με την γιατρό που εφημέρευε 4 μέρες. Τι γίνεται εκεί, 96 ώρες λέτε? 96 ώρες.
1: Δεν είναι με τη γνωστή συνάδελφο που έχει προκύψει στο κέντρο υγείας.
0: Όχι, είναι άλλο, το είπα.

0: Για είναι άλλο,
1: τώρα,
0: άλλο,
1: με τις τωρινές εφημερίες, μετά ο παρέμβασή μας, αφού κατάλαβαν και οι ίδιοι, γιατί το ξέρουν, απλά προσπαθούσαν να πατήσουν πάνω σε ό,τι μπορεί να μην ξέρουν εμείς τους νόμους ή οι συνάδελφοι, την είχαν εν τέλει να εφημερεύσει 4-24 ώρα μόνη της επίγοντα. Κάτι το οποίο είναι παράνομο, γιατί ο εργάσιμος χρόνος των γιατρών είναι μέχρι 48 ώρες, εκτός αν υπογράψει ο συνάδελφος, τα εξαιρείται, και πάλι είναι μέχρι 60 ώρες. Και παρόλα αυτά την είχαν βάλει να εργαστεί 96 ώρες. Και μετά ο παρέμβαση της Ένωσης, μάθαμε σήμερα ότι την αποθήραν τις δύο εφημερίες. Γιατί ακριβώς είναι και παράνομο, ακόμα και από τις διατάξεις ισχύουσες. Και μετακινούμενο σε άλλο νοσοκομείο και 96 ώρες μια εβδομάδα.
0: Ναι. Μα εγώ αυτό έλεγα και μάλιστα χρησιμοποίησα και μια λαϊκή έκφραση ότι η γιατρός τα έχει παίξει. Και είναι λογικό να τα έχει παίξει.
1: Τελικά μάθαμε σήμερα τουλάχιστον αυτό. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, γιατί ζήτημα να μην χρειαστεί να μετακινηθεί και ο πληθυσμός της περιοχής να μπορεί να χαίρει υπηρεσίες υγείας που θα έπρεπε. Και όχι να μετακινούνται. Ζήτημα μόνο την προηγούμενη Σαββατοκύριακο, και να κλείσω με αυτό, που είναι και τα στοιχεία επίσημα, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί κανένας. Μετακινήθηκαν 13 ταινίες από τον πύργο σε δύο εφημερίες του Ρίου, 5 από τη Ζάκη χειρουργικά, περιστατικά, γυναικολογικά κτλ. 5 από το Αγρίνιο, ένας από το Μεσολόγιο, ένας μέχρι και από την Άρτα, γιατί δεν είχε εφημερεύοντα γαστρεντερολόγο, στο νοσοκομείο των Ανίνων. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν, αυτό είναι το σύστημα υγείας. Ένα σύστημα υγείας που είναι λίγο απ' όλα και όποιος έχει κάτι παραπάνω μπορεί να βρει άκρη.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Σκητάλη τώρα στον Δέλτα 30 που θα είναι κοντά σας μέχρι τη 1. Γεια και χαρά σας.

0: Sky 89,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος. Σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λυκόβρησης προς το Περιστέρι λόγω τροχαίου. Ένοπλη ληστεία με Καλάσνικοφ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα οπλισμένα με Καλάσνικοφ εισέβαλαν στο υποκατάστημα, απείλησαν τους υπαλλήλους και αφαίρεσαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό. Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα ενημερώσει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος που βρέθηκε στο Ιόνιο. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη και τόνισε πως αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, ανέφερε. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα αποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025 που αφορούν τη χρήση του 2024. Στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, των υπουργών και υφυπουργών, βουλευτών και ευρωβουλευτών, καθώς και των περιφερειαρχών δημάρχων και όσων είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των οικονομικών των κομμάτων. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους ή τις σύζυγους τους. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικόν ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Στην ενημέρωση τονίζεται ότι ο 70χρονος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Θετικό στο Χανταϊό βρέθηκε ένας Αμερικανός πολίτης, επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, ενώ ένας ακόμα συμπατριώτης του εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στο μεταξύ, επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας, που επέβαινε στο πλοίο και επαναπατρίστηκε χθες μαζί με άλλους 4 συμπατριώτες της, όπως ανακοίνωσε το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε το πρωί νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνελήφθη η μητέρα. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στα Χανιά έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι ανηλικοί κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα οι δύο 15χρονοι να πέσουν και να τραυματιστούν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα νοσηλεύεται, χωρίς πάντως να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Ο 30χρονος συνελήφθη, αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Τεχεράνη αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις και επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούζ.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η ένωση για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς. Ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην τέταρτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Για τα play-off στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελώνα. Οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 χάρη στα γκολ των Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λίγκ έκανε η Άρσεναλ, η οποία νίκησε εκτός έδρας στη West Ham με 1-0.
0: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Αναρωτιέται κανείς πως μια χώρα η οποία έχει προμηθευτεί και προβάλλει Ραφάλ, Μπελαρά, εξοπλισμό δηλαδή ενόπλων δυνάμεων πολλών εκατομμυρίων έως δεκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων, ασχολείται μέρες τώρα με ένα ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο Πέλαγος. Τόσο σοβαρό όσο δεν λέγεται, άγνοια κινδύνου, έλλειψη προληπτικών μέτρων ή έλλειψη γεωγραφικών μέτρων, καθότι μάθαμε από τα χείλη του Κερκυραίου Υπουργού, που τα ξέρει καλά εκεί τα κατατόπια, ότι η θαλάσσια ύδατα της Λευκάδας είναι εκτός χωρικών μας υδάτων. Είναι και η νοοτροπία μας η τρίχα να γίνεται τριχιά, είναι και η έλλειψη άλλων θεμάτων της επικαιρότητας, είναι και η αναγκαιότητα να γίνει μια κριτική και να συνεχιστεί αυτό το τροπάρι, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και ένα δίμηνο, ότι με τον τρόπο της η Ελλάδα είναι συμμέτοχος σε πολέμους, αυτή τη φορά στον φερόμενο ως τερματίσαντα λίαν συντόμως ρωσο-ουκρανικό. Και έχουμε τώρα το πολύ το κυριλέσον, το βαριέται καθώς που λέμε. Δεν ξέρω αν έχει την ουσία. Έχει ωστόσο την εθνική της σημασία αυτή η εξέλιξη για την ετοιμότητα, για τη γνώση, για τα μέτρα, για την επιχειρησιακή δυνότητα και ικανότητα των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων. Γιατί από ό,τι φαίνεται το λιμενικό σώμα τα έκανε μουσκεμα εξ αρχής. Κατά τα άλλα, το Σαββατοκύριακο παρήλθε με το ίδιο προεκλογικό κλίμα, το οποίο ομολογώ ότι έγινε ακόμα πιο προεκλογικό διαστόματος πρωθυπουργού. Δηλαδή η ίδια η κυβέρνηση, το ίδιο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας επιτείνει τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση με τον χρονικό ορίζοντα μετά την διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Βούτυρο στο ψωμί του Πασόκ που αναμένει τον Τσίπρα, του Τσίπρα που θέλει να φάει τον Ανδρουλάκη, της Καριστιανού που θέλει να τους φάει όλους λίγο πολύ κάτι της από τις ψήφους, και του Σαμαρά που αναμένεται μετά το συνέδριο να αρχίσει να τρώγει από τα σωθικά της ίδιας της παράταξης, αλλά και από άλλα πιο παράπλευρα προς τα δεξιά σωθικά της δεξιάς λεγόμενης ευρύτερης πολυκατοικίας. Οπότε επειδή δεν έχουμε να ασχοληθούμε με άλλα θέματα, δεν βλέπουμε δηλαδή μπροστά μας τη στραβωμάρα μας με τα πολεμικά ζητήματα της Μεσανατολής, την εσχροκέρδεια, την ακρίβεια, το ενεργειακό και πολλά άλλα, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, έχουμε θεματάκια, έχουμε τον ντρόν της Λευκάδας, έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15, έχουμε το κόμμα Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, Ανδρουλάκης, υποκλοπές. Καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό μεσημέρι. Στα επίκαιρα θα μείνουμε και σήμερα, σε αυτά θα ανοίξουμε και σε λίγο τηλεφωνικές γραμμές, αφού σας πω ότι ο Κωνσταντίνος Γκύρης είναι εδώ, είναι υπεύθυνος για να ακουγόμαστε καλά εκεί που η εμβέλεια του Sky φτάνει, από τις παρυφές των Επτανήσων, τη γειτονική Ηλία, την Πάτρα, την Αχαΐα ολόκληρη, την Αιτωλοακαρνανία, τη Φωκίδα, μέχρι και την Κορινθία και τον Ισθμό. Διαδικτυακά ένα κλικ αρκεί στο Πάτρας, στο skypatras.gr, για να μας ακούτε διαδικτυακά. Χορηγικά ακόλουθος η επιχείρηση.
1: ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα.

Τώρα θα μου πείτε σε λίγο γιατί μας τα λες όλα αυτά στο εισαγωγικό, αφού και εσύ με αυτό θα ξεκινήσεις. Δηλαδή με τις παραμέτρους που έχει αφήσει πίσω του αυτό το έβριμα, το περίεργο, το σπάνιο, το πρωτοφανές από ψαράδες της Λευκάδας, οι οποίοι άνθρωποι πώς δεν έπαθαν κανένα κακό. Βέβαια αλλιώς παρουσιάστηκε αρχικά το θέμα, αλλιώς έχει ελεγχθεί από το Υπουργείο Άμυνας. Πολλά πράγματα ακούγονται, μάλιστα μου έλεγαν πριν από λίγο ότι αυτοί οι οποίοι ήλεξαν πρώτοι το θαλάσσιο αυτό ντρόν είναι από την Πάτρα, βέβαια δεν κατέληξαν πουθενά, διότι το λιμενικό έκανε το αρχικό το έτσι ψάξιμο και μετά παρέδωσε το θέμα όλο στις ένοπλες δυνάμεις. Τώρα η Ουκρανία τι λέει όλο αυτό δεν μάθαμε. Με ένα μηδίασμα περίεργο ο Υπουργός Άμυνας είπε ξέρουμε από πού είναι, τι είναι, εμείς δεν μάθαμε. Δεν πρέπει, είναι στοιχείο μυστικό, σεβαστό. Ωστόσο θα μπορούσε να έχει γίνει το κακό και θα μπορούσε να είναι η μια δόλια κίνηση κάποιων κατά της ειρηνοποιού Ελλάδος ή τέλος πάντων να ξέφυγε από κάπου και τα πράγματα να οδηγούσαν την εξέλιξη σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις.

0: Οι παράμετροι οι οποίοι έχουν διαδεχθεί την είδηση την αρχική, γιατί αρχικά φάνηκε σαν παιχνιδάκι, αναδεικνύονται και με πολιτικούς όρους. Δεν είναι κακό, εάν ωστόσο αυτοί οι φόβοι, οι κακοί χειρισμοί είναι αναγκαίο να αναδειχθούν, δηλαδή να υπογραμμίσουν. Το Πασόκ το κάνει καλά, το Πασόκ δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, και καλά κάνει και το κάνει, εφόσον βρίσκει λόγο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν έχει βγει να δώσει αυτό από μόνο του κάτι που δηλώνει. Δηλαδή, δεν υποδηλώνει παιχνιδάκι. Δεν υποδηλώνει κάτι το τυχαίο. Υποδηλώνει κάτι το πιο σοβαρό. Μακάρι να μην είναι. Γι' αυτό και δίδεται το πάτημα στην αντιπολίτευση, γιατί υπήρχε κριτική και από άλλα κόμματα, να λένε ότι ούτε αυτό δεν μπορεί να διαχειριστεί. Καλά, δεν μπορεί να το πει έτσι απροκάλυπτα οποιοδήποτε, γιατί έχει διαχειριστεί το Υπουργείο Άμυνας και η χώρα πολύ πιο σοβαρά πράγματα στην άμυνα, κάτι το οποίο απεδείχθηκε με την Κάρπαθο και με την σύραξη στη Μέση Ανατολή και με τη Σαουδική Αραβία και με την Κύπρο και με τη Μεγάλη Βρετανία και με την Γαλλία και πάει λέγοντας. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζητηματάκι εδώ που καλούμαθα έτσι λιγάκι να το δούμε. Και από λεπτό σε λεπτό θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα τηλεφωνική επικοινωνία να δούμε πού ενίσταται το ΠΑΣΟΚ για αυτό το θέμα το οποίο έχει προκύψει. Θα μου πει τόση βαρύτητα, είναι τόση βαρύτητα, γιατί είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά συμβαίνει, να δούμε γιατί συνέβη, γιατί λέγονται αυτά που λέγονται, γιατί το ένα γιατί το άλλο. Καλωσορίζω τον Τομεάρχη Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή Ηλίας του κινήματος, τον γείτονα, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλή εβδομάδα, εύχομαι.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, πώς είστε?
0: Να είστε καλά. Κύριε Κατρίνη, γιατί δίδετε και εσείς προσωπικά και το ΠΑΣΟΚ τόση μεγάλη βαρύτητα στη διαχείριση αυτού του θαλάσσιου ντρόν από πλευράς Πενταγώνου?
1: Νομίζω είναι συνολικό πρόβλημα της ελληνικής κυβέρνησης, κύριε Δαφυλόπουλε. Είναι αδιανόητο να κυκλοφορεί ανενόχλητο ένα θαλάσσιο ντρόν εντός του ελληνικού εναερίου χώρου, εντός των ελληνικών φορητών υδάτων, να ανακαλύπτεται, προσέξτε, τυχαία από ανυποψίαστους ψαράδες και όχι από το ελληνικό ή κάποια άλλη αρμόδια αρχή, και να μαθαίνουμε εμβρόντιτη ότι είχε πάνω του 100 τουλάχιστον κιλά εκρηκτικά σύμφωνα με τις πιο ασφαλείς πληροφορίες και καταγραφικά συστήματα ανίκτυψης και εντοπισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Και το λέω αυτό γιατί θυμάστε και μαζί έχουμε συζητήσει τις επαναλαμβάνομενες δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και της κυβέρνησης συνολικά, που μιλάει για χώρα θωρακισμένη, για χώρα ασφαλή, για σπίδες του Αχιλλέα και θόλους, για Iron Dome και για διάφορα άλλα συστήματα, και την ίδια στιγμή ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά, κύριε Δαφυλόπουλο, βρίσκεται σε μια σπηλιά. Και προσέξτε, αν οι ψαράδες έκαναν κάποιο λάθος, καταλαβαίνετε ότι εδώ θα μιλάγαμε για τραγωδία, θα μιλάγαμε για άλλα πράγματα. Και σήμερα, σήμερα Δευτέρα μεσημέρι, 72 ώρες, 3-24 ώρα μετά την ανακάλυψη του ντρόν, ενώ είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις, ενώ έχει παίξει παντού, δεν έχουμε μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση από πού είναι αυτό το ντρόν, τι σκοπό εξυπηρετούσε, τι κουβαλούσε και για ποιο λόγο δεν ανοιχνεύτηκε εγκαίρο εντός της ελληνικής επικράτειας. Εκτός αν θέλει η κυβέρνηση και εν προκειμένου ο κύριος Δένδια να αποδεχθούμε τη δική του άποψη ότι η σφυλιά της Λευκάδας δίπλα στη Βασιλική δεν είναι εντός των ελληνικών ιστορικών υδάτων. Οπότε η συζήτηση πάει σε άλλο επίπεδο αντιπαράθεση.
0: Αυτό τώρα, μιας και το αναφέρατε, τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Δένδιας? Γιατί όταν το ακούσαμε,
1: νομίζαμε
0: ότι η Λευκάδα ανοίξει στην Αλβανία, ξέρω εγώ.
1: Κοιτάξτε, κύριε Δαφυλόπουλε, τώρα εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω αυτή την δήλωση. Νομίζω ότι είναι πέρα και πάνω από οποιαδήποτε λογική. Είναι σαφές ότι ο Υπουργός βρίσκεται σε αμήχανη θέση. Είναι σαφές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προσπαθεί να στρέψει τη συζήτηση αλλού, λέγοντας ότι είναι εκτός χωρικών υδάτων της Ελλάδας τον ντρόν που βρέθηκε, το οποίο είναι αδιανόητο. Λέγοντας ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για τον ντρόν που βρέθηκε, λέει, είναι σαν αυτά που έχουμε στην Ελλάδα. Λέτε και το πρόβλημα είναι αυτό. Αν είναι το ντρόν καλύτερα ή χειρότερα τα δικά μας, ή αν το ντρόν μπαινοβγαίνει και κυκλοφορεί στην Ελλάδα χωρίς να ξέρει κανένας που βρίσκεται, που μεταφέρει και τη σκοπό εξυπηρετεί. Και τέλος πάντων, αυτά όλα κλονίζουν, κατά την άποψή μου, κλονίζουν ή ενδυναμώνουν το αίσθημα ασφαλείας που νιώθουν οι Έλληνες πολίτες. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά τα αναπάντα ερωτηματικά. Αλλά το πλέον πρωτοφανές, πως 72 ώρες μετά, δεν έχουμε κάποια επίσημη εξήγηση από την ελληνική κυβέρνηση.
0: Κύριε Καντρίνη, παρότι...
1: Σκεφτείτε τώρα στο σταθμό σας ξαφνικά να προσγειωθεί ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά και να το ανακαλύψουν οι εργαζόμενοι του σταθμού σας, τυχαία, στην Ταράτσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάντε το εικόνα. Κάντε το εικόνα αυτό.
0: Καλά, είναι για γέλια.
1: Είναι τραγελαφικό. Είναι τραγελαφικό. Δηλαδή.
0: Επειδή όμως η παρέμβασή σας είναι πολιτική, επιτρέψτε μου έτσι ενδιάμεσα πριν επανέλθω στο πολιτικό σκέλος της δημόσιας παρέμβασής σας. Το μυαλό σας, πού πάει εσάς? Δεν μπορεί να μην έχετε ρωτήσει, να μην έχετε μιλήσει με κάποιους έτσι γνώστες αυτών των εργαλείων, των εξοπλιστικών υλικών όπως είναι ένα θαλάσσιο ντρόν.
1: Κύριε Δαφυλόπουλε, εμένα δεν μου επιτρέπεται να πω δημοσίως που πάει το μυαλό μου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια θέματα τα οποία, αν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση ή διάψευση από τις αρμόδιες αρχές, μετά η συζήτηση εκτρέπεται και νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο ρόλος, γιατί πάνω απ' όλα έχουμε και ευθύνη και αίσθημα εθνικής ευθύνης απέναντι σε όλους τους Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Όμως, σε κάθε περίπτωση, και το λέω με τα λόγου γνώση. Επειδή βλέπω ότι διάφοροι που βγήκαν να κριτικάρουν ότι εδώ είναι θέματα εθνικής ασφαλείας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο τρεις μέρες είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Έχει γραφτεί σε όλα μα όλα τα site, τις εφημερίδες, τα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας. Έχει μεταδοθεί σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί όλο αυτό η κυβέρνηση, σαν στουρθοκάμιλος, να βάζει το κεφάλι μέσα στο έδαφος και να λέει ότι εντάξει παιδιά, αυτό έγινε, ξεχάστε το. Μάλλον είναι σαν τις υποκλοπές που λέει έγινε, ξεχάστε το. Και να μην μάθει κανείς ποτέ πώς αυτό το ντρόν ήρθε στην Ελλάδα, από πού ήρθε, τι κουβάλαγε, τι κατέγραψε. Τι κατέγραψε, ξέρω, έτσι. Και για ποιο λόγο αυτό δεν ανοιχνεύτηκε από τις αρμόδιες αρχές, είτε είναι οι λιμενικές, είτε είναι οι αντιεροπορικές δυνάμεις της χώρας.
0: Ναι. Επιστρέφω στο πολιτικό σκέλος. Σέβομαι απόλυτα αυτό το οποίο είπατε. Γι' αυτό και ήμουν και λίγο μαζεμένος στο ερωτημό μου, κυρία Κατρίνη. Με την Ουκρανία έχουμε μια πολυετή σχέση. Χαρακτηρίζεται αυτό το θαλάσσιο ντρόν ουκρανικό. Δεν γνωρίζετε αν υπάρχει κάποια επικοινωνία με τη χώρα αυτή, με το Κίεβο. Αν κάτι έφυγε, ξέφυγε, δεν ξέρω τι συνέβη.
1: Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Όμως μπορώ να θυμηθώ, μια και μου βάζετε αυτό το ερώτημα. Μήτε μου το θέτετε. Μπορώ να θυμηθώ ότι πριν από λίγους μήνες, νοτίως της Κρήτης, πάλι εντός της ευθύνης της Ελλάδας όσον αφορά την έρευνα και διάσωση και σίγουρα εντός του εναερίου ελληνικού χώρου, υπήρχε ένα ντρόν το οποίο έπληξε το ρωσικό πλοίο. Άρα αν κάνουμε τη σύνδεση και το συνειρμό, ίσως οδηγηθούμε σε κάποιο συμπέρασμα, σε κάθε περίπτωση νομίζω, θα πρέπει να υπάρχει μια επίσημη και ξεκάθαρη ενημέρωση και τοποθέτηση, κύριε Δαφυλόπουλε, των ελληνικών αρχών και νομίζω και ανάληψη ευθύνης. Για ποιο λόγο μπορεί να κυκλοφορούν UAV, USV, δεν ξέρω τι άλλο, εντός των ελληνικών συνόρων, ελληνικής επικράτειας, ελληνικού εναερίου χώρου, ελληνικών χωρικών υδάτων, χωρίς αυτό να εντοπίζεται εγκαίρως από τις αρμόδιες αρχές και βεβαίως να αποτρέπεται η οποιαδήποτε είσοδος παράνομη, αν είναι παράνομη, εντός των ελληνικών κυριαρχικών δικαιώματων.
0: Επιτρέψτε μου κάτι τελευταίο στο πλαίσιο της συνομιλίας μας. Έχω την εντύπωση ότι όσο περνούν οι μέρες και παρά τις αρνήσεις να μπει σε ένα τέτοιο τρυπάκι άτυπα προεκλογικό η κυβέρνηση, η ίδια επέτεινε το κλίμα για πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Πιστεύετε ότι έχετε με τις υποκλοπές από τη μια, με άλλα θέματα της επικαιρότητας από την άλλη, οδηγήσει την κυβέρνηση σε αυτό το μονόδρομο που είναι η πρόορη προσφυγή στις κάλπες?
1: Νομίζω ότι ο Πασόκ ερμηνεύει το κλίμα της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πλειοψηφική τάση στην ελληνική κοινωνία, κ. Δαφυλόπουλε, για πολιτική αλλαγή. Για άλλη κυβέρνηση, για άλλη στρατηγική και για άλλες επιλογές. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, έχει κλείσει τον κύκλο, οδεύει προς το τέλος. Κατά την άποψή μου, το τέλος αυτό δεν θα αργήσει. Θα είναι σε πολύ λίγους μήνες από τώρα, αμέσως μετά το καλοκαίρι. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό θα καθοριστεί και από την κοινωνική πίεση αλλά εκτιμώ και από τα εσωτερικά τεκτενόμενα στην Δημοκρατία που δείχνουν να αναπτύσσονται με δυναμικό τρόπο. Ο κόσμος λοιπόν θέλει αλλαγή. Ο κόσμος θα μιλήσει στις επόμενες εθνικές εκλογές και εκεί είναι το μεγάλο στίχημα για το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο ως αντιπολίτευση αξιωματική του τόπου, αλλά ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση με συγκεκριμένες ιδέες, προτάσεις και κατευθύνσεις να πείσει τους πολίτες όχι μόνο να καταψηφίσουν τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά να υπερψηφίσουν μια θετική και ελπιδοφόρα πρόταση όπως είναι αυτή του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο στίχημα, αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια την οποία έχουμε ξεκινήσει. Συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς. Ήδη στις δημοσκοπήσεις φαίνεται μια σταθερή πτώση της Νέας Δημοκρατίας και μια άνοδο του ΠΑΣΟΚ που θέλουμε να είναι και ταχύτερη και μεγαλύτερη. Θεωρώ ότι το επόμενο τετράμινο, μέχρι τις εκλογές πεντάμινο, θα είναι πολύ ενδιαφέρον και θεωρώ ότι πραγματικά υπάρχουν οι προποθέσεις και για πολιτική ανατροπή αλλά και για πολιτική αλλαγή, ώστε να συνδεθεί και πάλι το ΠΑΣΟΚ με το αίτημα της κοινωνικής πλειοψηφίας της χώρας.
0: Βέβαια, όλο αυτό περνά, κύριε Κατρίνη, για να κλείσουμε, και από τις άλλες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, όπως είναι το επερχόμενο κόμμα Τσίπρα ή και της κυρίας Καριστιανού. Βέβαια, πάντοτε και εσείς προσωπικά και άλλοι απαντάτε, εμείς κοιτάμε τη δικιά μας την πορεία και ό,τι είναι να έρθει, ας έρθει να το δούμε, να το κρίνουμε και να το εξετάσουμε.
1: Κύριε Τενταφυλόπουλε, θα σας πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω αν αυτή στην ελληνική κοινωνία αναζητά αυτόκλητους σωτήρες ή επίδοξους σωτήρες. Αυτή στην ελληνική κοινωνία έχει συγκεκριμένα προβλήματα. Υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχουν τα κόμματα και οι πολιτικές παρατάξεις που είναι υπαρκτές, είναι ζωντανές, είναι στο κοινοβούλιο που δίνει τη μητέρα των μαθών, καταθέτουν προτάσεις. Ο κόσμος κρίνει, αξιολογεί πολιτικές προτάσεις και πολιτικές τοποθετήσεις. Και θεωρώ ότι με αυτούς τους όρους συνεχίζοντας θα μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες να μας εμπιστευτούν και να μας στηρίξουν.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Βουλευτά, για τον χρόνο που είχατε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Sky 89,4.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Sky 89,4.
10: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4.
11: Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Όσο οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις είναι αυτές οι οποίες μας κατατρώνε πολύτιμο χρόνο πληροφόρησης και ενημέρωσης καθημερινά, πολλές φορές για τα ανούσια, εκτός συνόρων, εκεί όπου βρίσκονται εκπρόσωποι ελληνικών κομμάτων συμμετέχοντας σε ευρωομάδες, πολλές φορές συναντάμε την ουσία. Η ουσία ήρθε στην Πάτρα χθες, γιατί μαζί με συνεργούς, τον εμπορικό κόσμο, τους καταναλωτές, η ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Μαρία Ζαχαρία, βρέθηκε εδώ και μίλησε για αυτά τα κόκκινα δάνεια που έχουν τρελάνει κόσμο και κοσμάκι, έχουν στείλει κόσμο παλιότερα στην αυτοκτονία, στο μαρασμό, στη διάλυση σπιτιών, και της ζήτησε να είναι κοντά μου σήμερα. Θα μιλήσω για πρώτη φορά μαζί της και αυτό με χαροποιεί, για το που στέκεται και πώς στέκεται το κόμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου απέναντι σε μια γάγγραινα που δεν λέει και η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει γενναία, όπως είναι τα κόκκινα δάνεια. Τι κάνατε, κυρία Ζαχαρία, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, χαίρομαι πολύ που σας ακούω, δεν έχουμε ξαναμιλήσει πράγματι.
0: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια αυτό.
12: Είναι ευτυχές γεγονός να μιλάω με Πάτρα. Ελπίζω εσείς να είστε εντός χωρικών υδάτων, να μην σας έχει βγάλει η κυβέρνηση εκτός.
0: Αναρωτηθήκαμε, ναι, μήπως και εμείς ανήκουμε στη γειτονική Αλβανία ή Ιταλία, όπως και η Λευκάδα. Τέλος πάντων, ήταν το προηγούμενο θέμα μας. Θέλετε να μου κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί είναι ένα θέμα που φεύγει από τα σύνορά μας. Δηλαδή, αγγίζει Ρωσία, αγγίζει Ουκρανία, αγγίζει Ευρώπη, δεν ξέρω τι αγγίζει.
12: Κοιτάξτε, ο λαός μας ήταν πάντα ειρηνικός και όσες φορές έχουμε βρεθεί σε πόλεμο ήταν επειδή δεχόμασταν επίθεση, είτε για να διώξουμε κατακτητές. Δεν έχουμε συμμετάσχει ποτέ στο παρελθόν σε τέτοιους πολέμους που κάνουν οι μεγάλες δυνάμεις για να κατακτήσουν μια άλλη χώρα. Αυτά τα πράγματα που μας έχει μπλέξει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είναι πολύ επικίνδυνα και θεωρώ ότι δεν έχουν και την έγκριση του ελληνικού λαού, δεν ρωτήθηκε ποτέ ο ελληνικός λαός. Οπότε όσα συμβαίνουν είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των επιλογών που έχει κάνει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
12: Τις οποίες εμείς καταδικάζουμε βέβαια.
0: Βεβαίως. Ένα δεύτερο που είχα έτσι αυτομάτως στο μυαλό μου να σας ρωτήσω, μιλώντας και πρώτη φορά μαζί, είναι αυτή η ένταση που προκαλεί το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας στο ελληνικό κοινοβούλιο και με τους συναδέλφους σας βουλευτές και με την επικεφαλή σας, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι παρόμοιο και στην Ευρωβουλή διημών ή υπάρχει ένα άλλο, αν θέλετε, πλαίσιο πολιτικής δράσης και κινήσεων?
12: Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας. Θα σας εξηγήσω το εξής, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ένας πολύ ήρεμος και χαμογελαστός άνθρωπος όταν μιλάει με φυσιολογικούς ανθρώπους. Όταν μιλάει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατακλέψει τον ελληνικό λαό, σαφώς και τον υπερασπίζεται και με πυγμή βάζει τα ζητήματα και όπως βλέπετε, έτσι όπως γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση και όπως τις απαντάνε χωρίς να σέβονται ότι είναι πρόεδρος ενός κόμματος, καταλαβαίνετε ότι αντίστοιχη θα είναι και η απάντηση.
0: Ναι.
12: Στην Ευρωβουλή λοιπόν δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα, διότι δεν έχουμε όλα αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση, που αν σας τα παριθμίσω δεν θα φτάσει ούτε η εκπομπή σας. Mm-hmm. Υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα και υπάρχει και σεβασμός σε όποιον και αν είναι, ό,τι κόμμα και να είναι, ό,τι απόψη και να έχει.
0: Ναι.
12: Άρα όταν ξεκινάει να μιλήσει και έχει 150 διακοπές από την κυβέρνηση, από τους βουλευτές της, από το Προεδρείο, από τους υπουργούς και θλεβασμό και ειρωνία και έχουν κάνει όσα έχουν κάνει στον ελληνικό λαό, η απάντηση είναι αυτή που τους πρέπει.
0: Mm-hmm. Έρχομαι στο θέμα για να μην χάσω την ευκαιρία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφορά χιλιάδες. Τι έχει να πει η Πλεύση Ελευθερίας, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το γολγοθά των Ελλήνων πολιτών δεκαετίες τώρα με τα κόκκινα δάνεια?
12: Αυτό που ζει ο κόσμος με τα funds, τους services, τα κόκκινα δάνεια, το πρόγραμμα Ηρακλής, τους πληστηριασμούς καθημερινά, έχει γίνει ένας πραγματικός γολγοθάς για τον καθέναν, το ζουν καθημερινά εδώ και 15 χρόνια. Αυτό λοιπόν που έχει συμβεί δεν έχει συμβεί τυχαία ξαφνικά τώρα. Τώρα βρίσκεται στα κόκκινα. Είναι όμως ένα ζήτημα αυτό της στέγασης, το οποίο ναι μεν απασχολεί την Ευρώπη, όμως έχει πάρει τεράστια διάσταση στην Ελλάδα, διότι το πλαίσιο το οποίο τα τελευταία 15 χρόνια έχει θεσπιστεί, έχει ευνοήσει αυτές τις πρακτικές που κάνουν τα funds και οι services, έχουν ουσιαστικά καταργήσει ότι η στέγαση είναι δικαίωμα και έχουν κάνει την στέγη ένα προϊόν χρηματοπιστωτικό. Ένα προϊόν δηλαδή το οποίο κάποιος θα βγάλει κέρδη από αυτό. Δημόσια πολιτική με κάποιον να βγάζει κέρδη από τη στέγαση του κόσμου, καταλαβαίνετε ότι έχει τα αποτελέσματα κάποιος να είναι ο χαμένος. Και δυστυχώς όσο έχει η νομοθεσία, ο χαμένος είναι οι πολίτες, γιατί προστατεύονται τα funds, οι τράπεζες και οι services, και δεν προστατεύονται οι δανειολήπτες, τους οποίους κακώς έχει υπερισχύσει τα προηγούμενα χρόνια ότι ήταν κάποιοι κακοπληρωτές που δεν πλήρωναν τα δάνειά τους κλπ. Δεν είναι αυτό το ζήτημα, γιατί εδώ βλέπουμε ότι βγαίνουν στο σφυρί και σπίτια τα οποία πληρώνονται κανονικά οι δόσεις, ή που κάποιος είχε μπει εγγυητής που δεν είχε καμία εμπλοκή. Mm-hmm. Αυτά που συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα, εγώ έχω κάνει και μια προσπάθεια ως πλεύση ελευθερία στην Ευρωβουλή να τα αποκαλύψουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm-hmm. Διότι φαίνεται ότι και με το πρόγραμμα Ηρακλής, στο οποίο έδωσε έγκριση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε το κράτος να δώσει μια κρατική εγγύηση για το ασφαλές κομμάτι των τιτλοποιήσεων, το έδωσε με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν είπε ας δίνει ανεξέλεγκτη αγορά, δεν πειράζει, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ mm-hmm. αυτό που επικρατεί είναι ότι κανείς δεν ελέγχει και κάνουν ό,τι θέλουν. Το ξέρετε ότι υπάρχουν δανειολήπτες που αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουν πού χρωστάνε και πού να πληρώσουν? Ότι οι εταιρείες κάνουν τις εισπράξεις, δηλαδή οι εισπρακτικές εταιρείες των funds, οι services που λέμε,
0: ναι, ναι,
12: κάνουν ό,τι μπορούν για να μην πληρωθούν ένα δάνειο. Εάν κάποιος έχει αυτή τη στιγμή τα χρήματα και πάει και πει εγώ θέλω να κλείσω το δάνειό μου, ξέρετε ναι. πόσους μήνες κάνουν προκειμένου να του βάλουν εμπόδια, γιατί ουσιαστικά φαίνεται ότι η στόχευση είναι να πάρουν τα σπίτια του κόσμου. Αυτά που σας λέω δεν είναι υποθέσεις, δεν είναι κάτι που λέω εγώ έτσι στον αέρα. Έχουμε χιλιάδες, μα χιλιάδες καταγγελίες δανειοληπτών που κάθε μέρα περνάνε γολγοθά πραγματικό με αυτές τις πρακτικές. Και δεν μπορούν να βρουν άκρη ούτε στα δικαστήρια. Κανονικά δεν υπάρχει καμία νομιμοποίηση αυτών των εταιριών και παρόλα αυτά τα δικαστήρια βγάζουν αποφάσεις.
0: Κατά συνέπεια αυτό το οποίο υποστηρίζετε, πολιτικά πάντα φερόμενοι, άκουσα το υπόλοιπο σκεπτικό σας, είναι ότι θέλει να κρυφτεί και δεν μπορεί η κυβέρνηση, γιατί χαϊδεύει είτε τις τράπεζες που πούλησαν, είτε τα funds και τις εταιρείες οι οποίες ενοχλούν κόσμο και κοσμάκι. Και πολύ καλά λέτε ότι όταν κάποιος έχει την επιθυμία, τη μερική, την ολική να πληρώσει, κάνουν τα πάντα για να μην πληρώσει και να του πάρουν κανένα κίνητο, κανένα φιλετάκι. Η αλήθεια αυτή είναι.
12: Και αυτό είναι μια πτυχή μόνο του θέματος. Συμβαίνουν και άλλα πάρα πολλά. Δεν ξέρουν πραγματικά σε ποιον τα χρωστάνε. Είναι εταιρείες που έχουν στην Ιρλανδία έδρα, παίρνουν χρήματα από το, ουσιαστικά τα χρήματα που παίρνουν είναι από ξένες τράπεζες που πάνε και δανείζονται και λένε ότι εγώ δεν βάζουν δικά τους χρήματα τα funds. Λένε εγώ έχω αυτή την εγγύηση από το ελληνικό κράτος, την εγγύηση του Ηρακλής. Οπότε τους δίνουν πάρα πολλά εκατομμύρια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει ένας από εμάς και να ζητήσει αυτά τα χρήματα και να τα πάρει. Και παίρνουν χρήματα με δανεικά και βγάζουν πολλαπλάσια.
0: Κατάλαβα.
12: Αυτά όλα πρέπει να ελεγχθούν. Δεν μπορεί να συμβαίνουν. Δεν είναι μια αγορά σε κανονική ροή αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ο κόσμος έχει τρελαθεί, έχει μείνει χωρίς σπίτι. Και συζητάμε τώρα ότι οι τιμές είναι στο Θεό. Οι τιμές είναι στο Θεό γιατί τα σπίτια τα παίρνουν, τα κρατάνε και κλειστά, τεχνητή κάνουν κρίση της στέγασης, ώστε να ανεβαίνουν τα υπόλοιπα σπίτια που πολλούνται ή ενοικιάζονται, να ανεβαίνουν οι τιμές και στο τέλος βρίσκονται στον δρόμο οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε ένα σπίτι να νοικιάσουν, ούτε να φτιάξουν μια καινούργια οικογένεια, ένα νέο ζευγάρι. Μα είναι κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί εδώ. Ανεξέλεγκτα όλα υπέρ των τραπεζών και των επιχειρηματιών.
0: Κυρία Ζαχαρία, μένουμε σε τούτα λόγω έλλειψης χρόνου. Καλό ταξίδι να έχετε, γιατί ξέρω θα επιστρέψετε.
12: Θα χαρώ και μια άλλη φορά να τα ξαναπούμε,
0: βεβαίως,
12: γιατί
0: βεβαίως,
12: θα έχουμε πολλά εγώ. Νέα για αυτό το θέμα του Ηρακλής.
0: Με χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
12: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Sky 89,4.
0: Ήταν η κυρία Μαρία Ζαχαρία, η Ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, που βρέθηκε χθες στην Πάτρα, σε ξενοδοχείο κεντρικό τέλος πάντων, και μαζί με τον εμπορικό κόσμο, την Ένωση Καταναλωτών, ανέπτυξαν το θέμα για τα κόκκινα δάνεια. Άκριβε βρίσκεται εκεί. Για να έρθουμε στη δημόσια υγεία τώρα. Με αυτόν τον καινούργιο τον ιό εκεί, του Κραζιερόπουλου, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να το συνεχίσουμε να το συζητάμε. Εμείς προλάβαμε και το συζητήσαμε με την αντιπεριφερειάρχη εδώ της Δυτικής Ελλάδας, που συνεργάζεται και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την κυρία Μαστοράκο. Αλλά είναι πάλι κοντά μου σήμερα, γιατί έχουμε αυτά τα 10 κρούσματα φυματίωσης εργατών υγείας στο νοσοκομείο του Ρίου. Έχουμε το κλιμάκιο το ιωδή να έχει έρθει να κάνει τι, αναρωτιέμαι. Μέτρα τα οποία πολλές φορές έχουν διατυπωθεί και στο Λάπα, στη Δυτική Αχαΐα, στο Βουπράσιο, στη Μανολάδα, τη Βάρδα και προς κάτω προς Ηλία, δεν ξέρω γιατί ξεφεύγουν και δεν υλοποιούνται. Η κυρία Μαστοράκου θα μας πει. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι.
0: Τι είναι αυτό τώρα πάλι, γιατί ξεφεύγει το πράγμα αραιά και πού χρονικά?
13: Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν πράγματι 10 νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο του Ρίου με φυματίωση. Είναι πολύ καλά στην υγεία τους, λαμβάνουν την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή. Αυτό που προσπαθούμε να σχεδιάσουμε, και είχαμε μια ευρεία σύσκεψη την Παρασκευή με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και με τον ΕΟΒΗ, είναι ουσιαστικά το πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την ιχνηλάτηση και την ανίχνευση της νόσος στους πληθυσμούς αυτούς, ναι, που προέρχονται από το Νεπάλ. Είναι εργάτες γης που εργάζονται στη Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλία, και πρέπει βεβαίως να υπάρχει μια ευρεία ουσιαστικά συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση αλφα βαθμού, να προσεγγίσουμε βεβαίως και τους εργοδότες, γιατί εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, το γεγονός ότι είναι μετακινούμενοι πληθυσμοί. Πολλές φορές δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τη θεραπευτική αγωγή, και υπάρχει ένας προβληματισμός γενικώς το πώς θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους ώστε να συνεργαστούμε και φυσικά να τους δώσουμε την ενδεδειγμένη θεραπεία. Ο ΕΟΔΗ είναι στη διαδικασία έβρεσης των αντιδραστηρίων φυματίνης που χρειαζόμαστε για την εξέταση μαντού. Θα κάνουν και ακτινογραφία θώρακος για να ανιχνευτεί η νόσος, και μετά βεβαίως θα προκύψει η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή σε συνεργασία με την κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ. Το έχουμε ζητήσει σαν Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, ώστε να υπάρχει από εκεί και πέρα μια και παρακολούθηση βεβαίως της θεραπευτικής αγωγής και έναν έλεγχο αυτού του πληθυσμού, αλλά και των συνδικών διαβίωσης. Γιατί να πούμε και στους πολίτες ότι η φυματίωση δεν είναι ένα εύκολο μικρόβιο στη μετάδοσή του, αλλά μεταδίδεται σε συνθήκες συνοστισμού, συγχροντισμού και κακών συνθήκων διαβίωσης. Οπότε θα γίνει και μια, ας πούμε, ένα επιτόπιο έλεγχο, να δούμε ακριβώς ποιες είναι αυτές τις συνθήκες.
0: Παλιότερα το είχαμε συζητήσει μαζί, εξ αφορμής βέβαια και των δεδομένων της πανδημίας του κορονοϊού τότε, ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλει η Δυτική Ελλάδα στον τομέα της δημόσιας υγείας, γιατί έχει να κάνει με τρεις νομούς μεγάλους, ότι θα πρέπει να είναι συνεργοί οι Δήμοι. Είδα προχτές ότι το επαναφέρατε το θέμα, γιατί το καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μετακινούμενους πληθυσμούς, που να καταλάβει τώρα ο άλλος από τον Μπαγκλαντές και τον Νεπάλ που πάει να βγάλει το κομμάτι το ψωμί, ότι πρέπει να εμβολιαστεί, πρέπει να προσέχει, πρέπει να έχει την τήρηση υγιεινής. Ναι, άμα δεν μπορεί, υπάρχει και διαδικασία να πάει στη χώρα του, όμως μην αρρωστήσει ο τοπικός πληθυσμός, γιατί φυματίωση είναι φυματίωση. Σήμερα, αύριο, κάτι άλλο, δεν ξέρω τι. Οπότε πώς το έχετε σχεδιάσει από εδώ και πέρα?
13: Λοιπόν, ο σχεδιασμός είναι σαφής. Θα υπάρχει μια ευρεία κλίμακα, μια προσπάθεια προσέγγιση του πληθυσμού με ανίχνες και προς το παρόν είναι συνεργάσιμη. Δηλαδή η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι είναι γενικώς θετική στη διαδικασία. Αυτό αναγκαστικά θα περιλάβει και τους ανθρώπους που έχουν έρθει σε επαφή με αυτούς τους πληθυσμούς, οπότε θα διενεργήσουμε σε ευρεία κλίμα Καμαντού, εκτιμώντας τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Και από εκεί και πέρα, εφόσον γίνει και η ακτινογραφία θόραξης και γίνει η πρώτη εκτίμηση, τότε θα μπουν είτε σε πλαίσιο χημειοπροφύλαξης, δηλαδή πρόληψης σε ενδεχόμενο στενής επαφής με τη φυματίωση, ή θεραπευτικής αγωγής, εφόσον κριθεί ότι έχουν ενεργό νόσο. Mm-hmm. Και φυσικά το πρόβλημα αφορά την επιτήρηση, δηλαδή θέλουμε να υπάρχει μια επιτήρηση ώστε να λάβουν πράγματι τη φαρμακευτική αγωγή, γιατί εκεί έχουμε κάποιες επιφυλάξεις ότι μπορεί να βρεθούν αλλού, να είναι σε άλλη περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση σε κρατικό επίπεδο, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να είναι συνεπείς με τη θεραπευτική αγωγή και να μην έχουν διασπορά της νόσου σε άλλες περιοχές, σε άλλους ανθρώπους.
0: Το κομμάτι της επιρροής υγειονομικά πάντα του ντόπιου πληθυσμού, γιατί με αυτούς τους ανθρώπους κάποιοι κάτοικοι παραγωγοί της περιοχής μας κάτω της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Σύριας έρχονται σε μια επαφή. Αυτό το έχετε ψάξει ή θα το ψάξετε?
13: Αυτό θα προκύψει κατά την αρχική χνηλάτιση που θα κάνουμε συνεργασία με τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, διότι όλοι αυτοί που έχουν έρθει σε επαφή με τους συγκεκριμένους ανθρώπους θα τεθούν στο μικροσκόπιο του ελέγχου και θα μπορέσουμε να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει και αν έχουν ενεργό νόσο ή όχι.
0: Σας ακούω ήρεμη.
13: Δεν υπάρχει, κοιτάξτε, δεν υπάρχει αιτία για πανικό. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια, η οποία δεν σημαίνει, δηλαδή δεν είναι σε συναργεμό η κατάσταση, είναι ελεγχόμενη. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία, είναι μια ευρεία κλίμακα διαδικασία, δεν χρειάζεται πανικός. Όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς μπορούν να επικοινωνήσουν ώστε να φτεθούν στον έλεγχο, στον δειγματοληπτικό έλεγχο που θα κάνουμε και στον ευρύ έλεγχο που θα κάνουμε.
0: Πότε θα τον κάνετε αυτό τον έλεγχο στον τοπικό πληθυσμό, δηλαδή?
13: Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι από τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ είναι να μας γνωστοποιήσουν πότε θα έχουμε δυνατότητα να έχουμε τη φυματίνη, που είναι η συγκεκριμένη ουσία για την εξέταση μαντού, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μια μαζική δράση, άρα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 500 δόσεις διαθέσιμες ή έστω αρχικά να υπάρχει.

0: Εάν έχουμε ένα ικανοποιητικό αριθμό αρχικών δόσεων, θα ξεκινήσουμε βεβαίως στη συνεργασία με τις κινητές μονάδες.
1: Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν αυτά, μου λέτε?
0: Όχι, αλλά σαφώς η εκτίμησή μας είναι ότι μπορεί να φτάσουμε σε εκείνο τον αριθμό.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Αν χρειαστεί, θα επικοινωνήσουμε πάλι για την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, γιατί δεν νομίζω ότι μας ακούν οι εργάτες γης. Μακάρι να ακούσουν τα δικά σας τα κλιμάκια και όλες αυτές τις εργασίες που θα κάνετε. Σας ευχαριστώ, κυρία Αντιπεριφερειάρχη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε
0: μέρα.
1: Καλά.
0: Γεια σας. Sky 89,4.
1: Επιστρέφουμε για να κλείσουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Είδα έντονη δράση και ενδιαφέρον, θα έλεγα, από πολύ κόσμο που δεν είναι απαραίτητα στους ψηφοφόρους, στα μέλη, τα στελέχη του κόμματος της Νέας Αριστεράς, από την επίσκεψη του γραμματέα του κυρίου Γαβρίλη Σακελαρίδη την Παρασκευή στην Πάτρα. Είναι στη τηλεφωνική μου γραμμή και θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί έχει βαρύ πρόγραμμα, για να δούμε τι κάνει η Νέα Αριστερά, σε ποια φάση βρίσκεται, αν είναι σε μια στάση αναμονής εν ώψη εξελίξεων στην αριστερά και πάνω απ' όλα πώς θα καταφέρει να βγει ακόμα πιο μπροστά, γιατί δημοσκοπικά νομίζω ότι αυτό το παραδέχτηκε η ίδια, δεν έχει την απήχηση που θα ήθελε. Τι κάνετε, κύριε Σακελαρίδη?
2: Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα εγώ για την πρόσκληση και είναι χαρά μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τι εισπράξατε από την Αχαΐα, η οποία ξέρετε κι εσείς ότι έχει πολύ διαφορετικά και ιδιαίτερα πολιτικά χαρακτηριστικά σαν εκλογική περιφέρεια, σαν περιοχή?
2: Σίγουρα, και είναι και μια περιοχή που έχει και εξαιρετικά μεγάλες δυνατότητες και αρκετά προβλήματα. Την Παρασκευή που είχα τη χαρά να είμαι στην Πάτρα όλη μέρα κάνοντας και περιοδίες, συμμετέχοντας και στο συνέδριο για τον τουρισμό, αλλά κάνοντας και μια πολιτική εκδήλωση, είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με τους πολίτες της Πάτρας, να συζητήσουμε, να δούμε τα προβλήματα της περιοχής, αλλά να μιλήσουμε και για τα γενικότερα πολιτικά ζητήματα. Ήταν μια πλούσια δηλαδή όντως επίσκεψη. Νομίζω ότι η Πάτρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στην πραγματικότητα, που αναζητεί από τη μία να επιλύσει τα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε σχέση με τα ζητήματα των υποδομών, σε σχέση με τα ζητήματα του παραγωγικού μοντέλου της ευρύτερης περιοχής, και νομίζω ότι όλα αυτά τα ζητήματα δεν είναι ουδέτερα. Πάντοτε, ξέρετε, είναι οι κατευθύνσεις στις οποίες παίρνουν οι απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα, είναι ζητήματα πολιτικών προτεραιότητων. Και αυτό προσπαθήσαμε να αναδείξουμε από τη δική μας την πλευρά, ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να υπάρχουν τόσο πολλά οργανικά κενά στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα και στο Πανεπιστημιακό στο Ρίο, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο κεντρικά νοσοκομεία για την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος να δέχονται όλη την πίεση και από τις υπόλοιπες περιοχές, και να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και με το υγειονομικό προσωπικό, αλλά προφανώς και με τους ίδιους τους ασθενείς. Ήταν δηλαδή στην επίσκεψή μας στον Άγιο Ανδρέα, ήταν από τα βασικά ζητήματα τα οποία συζητήσαμε.
1: Παρότι η Νέα Αριστερά έχει κρατήσει τις αποστάσεις ασφαλείας στις πολιτικές που πρέπει από το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ να περιμένει πότε ο κύριος Τσίπρας θα κάνει το κόμμα για να πάει να προσκοληθεί. Δεν το καταγράφουμε εξ αρχής από εσάς μέχρι και σήμερα. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Σακελαρίδη?
2: Εμείς από τη δική μας την πλευρά δεν κρατάμε στάση αναμονής. Εμείς ως Νέα Αριστερά, σε αυτή τη νέα φάση θα μπορούσα να πω για το κόμμα μας, προσπαθούμε να κάνουμε επανεκκίνηση. Προσπαθούμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση σε μια κατεύθυνση όπου προσπαθούμε να χτίσουμε την πολιτική μας ταυτότητα, γιατί έχουμε αργήσει πάρα πολύ καιρό. Και αυτό δυστυχώς οδήγησε στη ρευστοποίηση της Νέας Αριστεράς όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα είναι να μπορέσουμε να μιλήσουμε με καθαρά λόγια και καθαρές πολιτικές προτάσεις για τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Να ανοίξουμε τα χαρτιά μας για το πώς θα επέλθει φορολογική δικαιοσύνη, που είναι ένα από τους πιο κρίσιμους άξονες για να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη. Πώς θα φορολογηθούν δηλαδή οι πλούσιοι, για να μειώσουμε τους φόρους για αυτούς που έχουν τη μικρότερη φοροδοτική δυνατότητα. Και εκεί είναι τα κρίσιμα ερωτήματα. Ποιες είναι οι θέσεις δηλαδή των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων σε αυτά τα ζητήματα? Πώς θα απαντήσουμε στα ζητήματα τα κρίσιμα της περιοχής μας, τα γεωπολιτικά, τα εθνικά μας ζητήματα? Ποιες θα είναι οι σχέσεις μας με το Ισραήλ? Θα συνεχίσουμε αυτή την επέσχυτη στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ, ή θα προσπαθήσουμε να επαναπροσανατολιστούμε σε μια πολιτική κατεύθυνση ειρήνης και διαλόγου στην ευρύτερη περιοχή μας? Αυτά τα ζητήματα.

0: ζητήματα, δεν σας τα λέω τυχαία. Είναι ζητήματα τα οποία υπάρχουν και απασχολούν τους πολίτες και απασχολούν την κοινωνία. Απλά χάνονται μέσα σε μια συζήτηση που αφορά μεταγραφολογίες, που αφορά θολά πολιτικά στίγματα και στην πραγματικότητα ενός μιας κούρσας, εγώ θα μπορούσα να σου το πω και ανοιχτά, δύο κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και του κεφορούμενου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στο χώρο της κεντροαριστεράς. Τα προβλήματα όμως του κόσμου δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Λύνονται με την προσπάθεια να κινητοποιηθεί, να πιστεί και να εμπνευστεί ο κόσμος, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν, από ένα καθαρό πολιτικό λόγο της αριστεράς.
1: Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι ότι δεν σας αφήνει αδιάφορο ένας αυριανός διάλογος με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργό, γιατί δεν έχω ακούσει από την άλλη να αποκλείεται μια κουβέντα μαζί του, αλλά δεν είναι μονόδρομος, είπα νωρίτερα, για σας.
0: Η αίσθηση που έχω ως τώρα και αυτό που έχω καταλάβει από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που είναι στα σπάργανα, δεν έχει διάθεση να συζητήσει με άλλα κόμματα, έτσι. Κάνει ανοίγματα σε επίπεδο προσώπων. Αυτό κατά την άποψή μου από μόνο του είναι εξαιρετικά προβληματικό. Είναι δηλαδή μια λογική στην ουσία που δεν αποδέχεται, δηλαδή, τους άλλους πολιτικούς χώρους. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι, και όπως έχω πει και πολλές φορές, η κριτική μας είναι πολύ συγκεκριμένη στον κύριο Τσίπρα. Και αυτό θα μπορούσα να σας πω σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι και τα ζητήματα των σημερινών πολιτικών θέσεων. Από ό,τι φαίνεται, στην ουσία είναι ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί, όπως σας είπα και πριν, τον κυρίαρχο ρόλο στην κέντρο αριστερά με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό από τη δική μας την πλευρά, εμείς πιστεύουμε ότι η αριστερά πρέπει να έχει τη δική της φωνή μέσα στη Βουλή την επόμενη μέρα, ειδικά σε έναν κόσμο τέτοιο όπως διαμορφώνεται, κόσμο παραλογισμού, θα μπορούσαμε να πούμε. Απ' την άλλη, υπάρχουν και τα ζητήματα προφανώς των προβλημάτων, γιατί σήμερα η αριστερά δεν μπορεί να πείσει. Και νομίζω ότι αυτά τα προβλήματα έρχονται και από το παρελθόν. Έρχονται δηλαδή και από την πρώτερη περίοδο του κυρίου Τσίπρα ως πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί και κατά την άποψή μου είναι και τα βασικά προβλήματα που δείχνουν ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί, ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα καύσιμα για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες έτσι πλειοψηφικές δυνάμεις για να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας από την πλευρά της αριστεράς.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε. Έχει ενδιαφέρον κουβέντα. Βέβαια, έχουμε και την βουλευτή σας εδώ, που δεν το κρύβω ότι συνεδρομεί συχνά. Έτσι,
0: κυρία. Μόνο. Είναι εξαιρετική η κυρία Αναγνωστοπούλου. Ήμασταν μαζί κάτω στην Πάτρα. Κάνει εξαιρετική δουλειά και στην περιοχή αλλά και στη Βουλή.

0: ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Sky 89,4.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων νωρίτερα. Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σταδίου, τη Βασιλής Σαμαλίας και την Ομηρίδου Σκυλίτση από τον Πειραιά προς το Νέο Φάλιρο. Ένοπλη ληστεία με Καλάσνικοφ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 3 άτομα οπλισμένα με Καλάσνικοφ εισέβαλαν στο υποκατάστημα, απείλησαν τους υπαλλήλους και αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό, που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 150 με 200 χιλιάδες ευρώ. Συνεργός τους τους περίμενε σε αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα ενημερώσει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος που βρέθηκε στο Ιόνιο. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα από το Γενικό Επιτελείο, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, ανέφερε. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα αποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2024. Περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, των υπουργών και υφυπουργών, βουλευτών και ευρωβουλευτών, καθώς και των περιφερειαρχών, δημάρχων και όσων είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των οικονομικών των κομμάτων. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους ή τις συζύγους τους. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολουθήσεις του Αττικών ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Στην ενημέρωση τονίζεται ότι ο 70χρονος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στα Χανιά έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι ανηλίκοι κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα οι δύο 15χρονοι να πέσουν και να τραυματιστούν. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η γυναίκα νοσηλεύεται, χωρίς πάντως να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Ο 30χρονος συνελήφθη, αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σχεδόν 200 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους εντόπισε και διέσωσε από το πρωί το λιμενικό με τη συμμετοχή ντρόνων της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. Τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή περιλαμβανομένου του Λιβάνου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ζήτησε το Ιράν στην απάντησή του στην αμερικανική πρόταση, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει την Ιρανική αντιπρόταση, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη. Τα νέα κίνητρα που σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας για την προσέλκυση νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ θα ανακοινωθούν αύριο, 12 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέου στην ΕΡΤ, θα υπάρξουν ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό για το ζήτημα του νοσηλευτικού προσωπικού.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, Όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Ανεμινότη, νοτιοανατολική 3 με 5, Μποφόρ και θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότς Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Σιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαίρι, σιγά σιγά μπαίνουμε στη θερινή περίοδο όπου τα γεγονότα πλην των εκτάκτων που μας ευνηδιάζουν κάθε τρεις και λίγο δεν έχει κάτι σοβαρό. Σήμερα η επικαιρότητα δεν έχει κάτι σοβαρό. Και όταν συμβαίνει αυτό, με τον ότι προγραμματίζουμε κάποιες συζητήσεις με πρόσωπα τα οποία υπάρχουν γύρω μας, συνήθως δεν τα γνωρίζουμε, μόνο η επικαιρότητα τα φέρνει μπροστά μας, αλλά διαχειρίζονται τόσα πολλά και τόσα σημαντικά πράγματα που καλό είναι να έχετε κι εσείς μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς κινείται τούτη εδώ η χώρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον κύριο Πάνο Σταμπουλίδη, τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου.
1: Υπερταμείου, θυμάστε τι είναι το Υπερταμείο? Εκείνο που λέγαμε ότι θα πάρει όλη την περιουσία της χώρας για 99 χρόνια και θα,
0: θα
1: είναι η εγγυήτρια δύναμη για να πάρουμε τα δάνεια. Και εντάξει, σιγά σιγά θα πουλάει την περιουσία για να πληρώνει τα δάνεια.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Καταρχάς θέλω να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές, έτσι για να μπουν στο νόημα, τι κάνει σήμερα το Υπερταμείο. Διότι το Υπερταμείο είναι μια, κατά τη γνώμη μου, παρεξηγημένη έννοια. Θεωρούν ότι έχει την περιουσία του δημοσίου και την ξεπουλάει για να εξυπηρετήσουμε τις μνημονιακές υποχρεώσεις που ακόμα μας κυνηγάνε. Άρα θέλω να μας εξηγήσετε λίγο ποιο είναι το βασικό σας αντικείμενο, το εύρος των εργασιών σας και η βασική σας αποστολή.
2: Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ ξανά για την πρόσκληση. Νομίζω ότι καταρχήν οι μνημονιακές υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις που συνδέονται με την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή που πέρασε προφανώς, αλλά έδωσε και ρεστότητα τότε στο ελληνικό δημόσιο με τον δανεισμό, ο οποίος αποτελεί και εθνική υποχρέωση, ούτως ώστε να μπορέσουμε από εδώ και στο εξής να παράγουμε πλεονάσματα και μέσα από τα πλεονάσματα να μειώνεται και το χρέος, αλλά και να υπάρχει η ανάπτυξη που απαιτεί να έχει μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Το Υπερταμείο όντως ήταν ψιλοπαραξηγημένο, ίσως γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς αυτό που είπατε, τι κάνει. Το Υπερταμείο, θυμίζω ότι έχει συσταθεί προκειμένου από τη μία να εξηγειάνει τις παλιές ΔΕΚΟ, τις εταιρείες εκείνες οι οποίες είχαν διάφορα χαρτοφυλάκια τα οποία επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, από τις κεντρικές αγορές, τα λεωφορεία, το μετρό, μια σειρά από άλλες εταιρείες που οι συμμετοχές μας υπάρχουν, όπως είναι η συμμετοχή μας στη ΔΕΗ, η συμμετοχή μας στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ, αλλά και σειρά από εταιρείες όπως είναι οι ελληνικές αλικές, όπως είναι η Διόρυγα της Κορίνθου, για όσοι το ξέρουν, είναι μια ΔΕΚΟ και η Διόρυγα της Κορίνθου, η οποία διαχειρίζεται το κανάλι της Κορίνθου, και μια σειρά από άλλες εταιρείες οι οποίες επί της ουσίας άμεσα και έμεσα έχουν ένα αντίκτυπο και στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, αλλά και επί της ουσίας είναι εταιρείες και πρέπει να λειτουργήσουν με βιώσιμο τρόπο στο διεθνές, προκειμένου να μην δημιουργούν ελλείμματα και αντιθέτως να αναπτύσσουν τα χαρτοφυλάκια τους, που θέλω να σου πω, όπως η ΕΤΑΒ, καλή ώρα, που είναι μια από τις εταιρείες που κάθε πολίτης ή κάθε δημόσιος λειτουργός στην επαρχία και όχι μόνο συναντιέται με μια περιουσία που ανήκει στην ΕΤΑΒ. Άρα λοιπόν, το Υπερταμείο από τη μία διαχειρίζεται τις παλιές ΔΕΚΟ, οι οποίες έχουν περάσει πλέον σε ένα καινούργιο μοντέλο διακυβέρνησης, πιο σύγχρονο, πιο μοντέρνο, πιο βιώσιμο. Άρα έχει την ευθύνη να κρατήσει αυτές τις εταιρείες σε βιωσιμότητα και σε ανταποδοτικότητα και προς το μέτοχο που είναι το ελληνικό δημόσιο, αλλά και προς τους πολίτες από την πλευρά των υπηρεσιών. Καλή ώρα, η ανακαίνιση του στόλου που κάνει ο ΣΥ ή η στασή που επιχειρεί στο μέτρο, την έχει άμεση επίπτωση στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών και στην ποιότητα των υπηρεσιών. Ή το γεγονός ότι εξυγχρονίζεται το εμπόριο στις κεντρικές αγορές, θα το βρίσκουμε και ως καταναλωτές στο τέλος στη τιμή των προϊόντων, γιατί μειώνονται
1: τα κόστη της αλυσίδας. Αλλά τα ταμείο εξακολουθούν να είναι, θέλω να πω, μια δημόσια περιουσία όταν αποκρατικοποιείται, όταν πωλείται.
2: Σωστά.
1: Ένα κομμάτι πηγαίνει.
2: Υπάρχει λοιπόν από τη μία, κάνει το μάνατζερ για να, για να εξορθολογήσει τις εταιρείες που είναι στο χαρτοφυλάκιό του, επαναλαμβάνω τις παλιές ΔΕΚΟ. Από την άλλη χειρίζεται άμεσα αξίες όπως είναι ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, καλή ώρα, ή και άσετ όπως ήταν η Εγνατία, να φέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα, το οποίο επί της ουσίας ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αποκατοικοποίησης, η Αττική Οδός που
1: Εγνατία και η Αττική Οδός πουλήθηκαν, ας πούμε, κάποια δισεκατομμύρια.
2: Αυτές καταρχήν να πούμε το εξής, δεν πουλήθηκαν, παραχωρήθηκαν. Άρα για μια μεγάλη χρονική περίοδο ικανή και να προσελκύσει επενδυτή, αλλά και να είναι και βιώσιμο το έργο και για τον επενδυτή και για το ελληνικό δημόσιο. Η αξία αυτής της παραχώρησης, όντως έχει συνεφερθεί στο δημόσιο χρέος. Είναι μια διαδικασία όμως νομοθετημένη, τυποποιημένη και απομειώνει το δημόσιο ελληνικό χρέος.
1: Προστάμε 383 δισεκατομμύρια βλέπω εδώ. Αυτά τα 1,5-2 δισεκατομμύρια που τα οποία πήραμε από αυτή την παραχώρηση τα δώσαμε στους
2: αυτά δανειστές. Μέσα από ένα μηχανισμό στη διαχείριση του ελληνικού δημόσιου χρέους απομειώνει το δημόσιο χρέος. Αυτό θέλω να σας πω ότι από την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο πλέον έχει απορροφηθεί και είναι μια εταιρεία με το υπερταμείο, έχει συνεισφέρει στην ελληνική δημοκρατία και στα ελληνικά οικονομικά πάνω από 14 δισεκατομμύρια. Σύν ότι αυτές οι παραχωρήσεις δημιουργούν μια δευτερογενή οικονομία ανάπτυξης, όπως γνωρίζετε καλά, ένας επενδυτής θα χτίσει τη μεγάλη εξωτερική μονάδα ή θα αναπτύξει, θα προσλάβει προσωπικό για να συντηρήσει τους δρόμους ή θα κάνει επενδύσεις στα λιμάνια. Αυτά δημιουργούν μια δευτερογενή οικονομία. Υπολογίζεται σχεδόν άλλο τόσο η επίπτωση που έχει στην οικονομία μέσα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Άρα, το δεύτερο είναι ότι ναι, διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία προς όφελος και της ελληνικής οικονομίας αλλά και της απομείωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους. Το τρίτο, και ίσως δεν το γνωρίζει κανείς αυτό, το υπερταμείο από το 21 και μετά οριμάζει για το λογαριασμό της ελληνικής δημοκρατίας και του ελληνικού δημόσιου κράτους σειρά από δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες πάλι έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά και στην επιχειρησιακή ικανότητα του κράτους. Να φέρω ένα παράδειγμα. Το Υπουργείο Υγείας είχε σχεδιάσει ένα μεγάλο φιλόδοξο πρόγραμμα για την αναβάθμιση περισσότερο από 90 νοσοκομείων και 150 κέντρων υγείας. Νομίζω ότι όσοι έχουμε τουλάχιστον βιώματα από την ύπαρξη ενός κέντρου υγείας στην περιοχή μας ή ενός κεντρικού νοσοκομείου, είναι εμφανέστατη πλέον όποιος έχει επισκεφθεί στο παρελθόν και επισκέπτεται ξανά τώρα τις υποδομές, η αλλαγή και ανακαίνιση αυτών των υποδομών. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου που ξεπερνάει τα 570 εκατομμύρια. Εμπιστεύτηκε το υπερταμείο και τη μονάδα συμβάσεων στατικής σημασίας να οριμάσει και να δημοκρατήσει τα έργα και να τα συμβασιοποιήσει για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας.
0: Άρα, για να το καταλάβω καλά, εσείς δεν πουλάτε ή δεν νοικιάζετε μόνο περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου. Έχετε και την εποπτεία ή δημιουργείτε τους διαγωνισμούς που κάνει.
2: Οριμάζουμε καλύτερα να το πούμε σωστά έργα. Για διάφορα έργα. Μεταξύ αυτών
0: γιατί
2: είναι.
0: Γιατί να το κάνετε εσείς.
2: Να σας πω γιατί. Γιατί οι αναθέτουσες αρχές στο κράτος, η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολούθησαν τον εξυγχρονισμό που όφυλαν να κάνουν στην περίοδο και μετά την κρίση και μετά το COVID, η αλήθεια είναι. Οπότε από τη μία είναι αυτό. Το κράτος επίσης, αν θέλει να στελεχώσει αυτές τις υποδομές, πηγαίνει με τις διαδικασίες του Δημοσίου και του ΑΣΕΠ. Άρα, αντιλαμβάνεστε, ο χρόνος δεν είναι αρκετά μεγάλος προκειμένου να γίνει επιχειρησιακά αμέσως. Από την άλλη, το Πρεταμείο είναι εκτός των δημόσιων αυτών διαδικασιών. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει έντονη κοινωνική και πολιτική λογοδοσία. Από την άλλη, όμως, έχει την ευελιξία να μπορεί ως εταιρεία της ελεύθερης αγοράς να προσλάβει ή να πωλήσει προκειμένου να είναι επιχειρησιακά ικανή να φέρει πέρα στα project τα οποία τις έχουν ανατεθεί. Άρα νομίζω ότι ήταν μια σοφή επιλογή του 2021 που συστήθηκε ή δόθηκε αυτή η αρμοδιότητα, καλύτερα να πούμε, στο τότε τα ΕΠΕΔ και σήμερα υπερταμείο, και διαμορφώσαμε μια μονάδα που έχει περισσότερο από 45 νέους και μη, αλλά σίγουρα δυναμικούς επιστήμονες, άνθρωπους που έχουν γνώση πάνω στα δημόσια έργα, στις δημόσιες προμήθειες, και με αυτόν τον τρόπο επιταχύνουμε αρκετά τον χρόνο ορίμασης.
1: Δηλαδή,
2: τη δημοκράτηση.
1: Ξέρω, το δημόσιο να πουλήσει κάτι πριν από 5
2: χρόνια. Θα σας πω μόνο δύο παραδείγματα χαρακτηριστικά. Καταρχήν, καθαρίστηκαν περισσότερα από 100 δημόσια δάση σε όλη τη χώρα, που ο μέσος όρος δημοπράτησης, δηλαδή φέτος για να καταλάβετε, ανατέθησαν 38 συμβάσεις σε 25 μέρες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ στο ελληνικό δημόσιο.
1: Ενώ το ελληνικό δημόσιο πόσο θα πρέπει να κάνουν, ένα χρόνο.
2: Δεν θέλω να πω, αλλά νομίζω πάντως θα προλάβουν τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Άρα λοιπόν.
0: Όπως φαντάζομαι και το Ταμείο Ανάκαμψης και απορρόφησε χρήματα, γιατί τρέξατε εσείς γρήγορα τους διαγωνισμούς.
2: Εγώ μπορώ να δεσμευτώ και να το πω δημόσια, γιατί πλέον είναι δεδομένο. Έχουν κλείσει οι διαγωνισμοί και έχουν συμβαθμιστεί. Εμείς έχουμε φέρει εις πέρας το 98% των έργων που μας ανατέθηκαν από την ελληνική δημοκρατία στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και μπορώ να πω χαρακτηριστικά, πέρα από τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία, είναι φυσικά το πρόγραμμα υγείας, το οποίο είναι πρωτόγνωρο πρόγραμμα για την ελληνική δημόσια διοίκηση και την αναβάθμιση και την ενίσχυση των υποδομών της πολιτικής προστασίας, ούτως ώστε να είναι από αεροπλάνα, είναι από περιοριστικά οχήματα, είναι αεροσκάφη. τα οποία για πρώτη φορά η χώρα επιχείρησε και τα έκανε με δημόσιες ανοιχτές διαδικασίες, γιατί αυτά θεωρούνταν κατά πολύ και στρατιωτικό υλικό. Όμως τόλμησε και σωστά η κυβέρνηση, και ήταν μια απόφαση λυμμένη εξ αρχής, ότι αυτοί οι διαγωνισμοί θα πρέπει να γίνουν για λόγους διαφάνειας και ανταγωνισμού με ανοιχτές διαδικασίες. Και πέτυχε παρεμπιπτόντως, καθότι το πρόγραμμα έχει συμβασιοποιηθεί σε μεγάλο ποσοστό. Και πολλές άλλες, όπως σας είπα πριν, το πρόγραμμα Dinero, που θυμίζω ότι μετά τις καταστροφές στον Εύρο, καλή ώρα ένα παράδειγμα θα πω, που έπρεπε να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, σήμερα παραδίδονται περισσότερα από 100 φράγματα, τα οποία και σώσανε παρεμπιπτόντως την Αλεξανδρόπολη στις μεγάλες φετινές πλημμύρες. Άρα αυτά του χρόνου θα είναι πλήρως λειτουργικά, και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι θα προστατεύσουν όσο μπορούμε, φυσικά με αναλόγως και το φυσικό γεγονός, έτσι, κάποια τέτοιου τύπου θεομονία, αλλά δημιουργούν και νέα οικοσυστήματα. Δηλαδή, αν θα πάτε τώρα, θα δείτε στα φράγματα αυτά έχουν γίνει μικρές λιμνούλες που δημιουργούν και οικοσυστήματα μέσα στο δάσος, που αυτό θα φέρει την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Και μια σειρά από άλλα έργα, τα οποία επί της ουσίας αλλάζουν ουσιοδός την ποιότητα ζωής των πολιτών.
0: Μια σημαντική σύμβαση που χειρίζεστε αυτόν την περίοδο για να γίνει κάτι το οποίο περιμένουμε χρόνια να γίνει. Ας πούμε, ξέρω από την ελληνική αστυνομία ότι έχει αναλάβει κάποια.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι μία συμβάση, είναι κοντά στα 9 δις αυτά τα οποία οριμάζουμε. Πολύ σημαντικά και σπουδαία για την δημόσια διοίκηση, όπως αναφέρατε, μια σειρά από διαγωνισμούς της ελληνικής αστυνομίας, από τις γνωστές body cameras μέχρι τον διαγωνισμό.
0: Πού βρίσκεται αυτό ο
2: διαγωνισμός? Έχουμε τελειώσει πολύ γρήγορα με το Υπουργείο τις διαδικασίες. Είναι θέμα πλέον τυπικής διαδικασίας. Μένουν κάποιες εγκρίσεις προκειμένου ο διαγωνισμός να βγει στον αέρα.
0: Θα ξεκινήσει
2: αισθητά αλλαγμένος από την προηγούμενη διαδικασία.
0: Μιλάμε για τις κάμερες, 2000 αν δεν κάνω λάθος, κάμερες οι οποίες θα φέρουν...
2: Λίγο λιγότερο.
1: 6-7 χρόνια μιλάμε για αυτές τις κάμερες. Αλλά...
2: Ναι, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούντουσαν στο παρελθόν ήταν ίσως ήθελε μια αλλαγή, και τώρα η πολιτική ηγεσία το έχει πιάσει από την αρχή σωστά, και είμαστε πολύ κοντά στους διαγωνισμούς αυτούς. Δεν είναι μόνο αυτά όμως, είναι και έργα τα οποία κρατάν το πρόσημο της ανάπτυξης και στην περιφέρεια, από αρκετές αναβαθμίσεις σε λιμενικές υποδομές μέχρι τα έργα του ΟΣΕ, τα οποία το Υπουργείο Υποδομών σωστά έχει προτεραιοποιήσει, και μεταφορών. Είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία και με τον ΟΣΕ και με το Υπουργείο, με τον κύριο Κερανάκη, ο οποίος έχει την ατζέντα του χαρτοφυλακίου για τον ΟΣΕ, ούτως ώστε να δημοκρατήσουμε μεγάλους διαγωνισμούς που θα αναβαθμίσουν και το δίκτυο αλλά και τη τηλεδιοίκηση στο επίπεδο το οποίο οφείλουμε να έχουμε ως σύγχρονη
0: χώρα. Άρα ουσιαστικά το δημόσιο άργησε, αλλά παραδέχθηκε ότι αυτό το σύστημα του υπερταμείου, το οποίο μας επέβαλε η Τρόικα, ευτυχώς που μας το επέβαλε. Διότι αν δεν υπήρχε αυτός ο μηχανισμός, ακόμα θα ψάχναμε.
2: Κοιτάξτε, ήταν ελληνική πρωτοβουλία η σύσταση της μονάδας για την επιτάξη των δημόσιων συμβάσεων. Άρα οι ξένοι παραδείγματος το δέχτηκαν, γιατί ήθελαν να δοκιμάσουν αν μπορεί να βελτιωθούν και άλλοι χρόνοι στη δημόσια διοίκηση. Θυμίζω ότι οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν και οι ίδιες αναπτυξιακό μηχανισμό για την ελληνική οικονομία. Δημιουργούν υπεραξία στην εθνική οικονομία, στην εθνική παραγωγή. Άρα, εκ των πραγμάτων, η δημόσια σύμβαση είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Δεν είναι μόνο δαπάνη, γιατί κάποιος ακούει μια δημόσια σύμβαση και σου λέει πληρώνει το δημόσιο. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Μόνο
2: το δημόσιο από τη μία παίρνει τις υπηρεσίες, από την άλλη δημιουργεί οικονομία στην ίδια τη χώρα.
1: Μόνο και μόνο ένα διαγωνισμός που θα μπορούσε να γίνει σε ένα χρόνο που το κάνετε εσείς, θέλει 3 χρόνια, αμέσως κερδίζουμε 2 χρόνια.
2: Εμείς είχαμε την τύχη, παράλληλα με την δική μας ύπαρξη, να υπάρξει και μια σοβαρή αναδιάρθρωση των δικαστικών υπηρεσιών. Θέλω να σου πω ότι το ελεκτικό συνέδριο, στο οποίο ακούγαμε πολλά στο παρελθόν για τη ταχύτητα που αντιμετώπιζε τις συμβάσεις, είναι εντυπωσιακή ανταπόκριση του και δημόσια. Δεν το έχω κάνει και δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνω. Πρέπει να τους ευχαριστήσω τους δικαστές.
0: Έχουν βελτιώσει
2: αισθητά τους χρόνους. Αντιλαμβανόμενοι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι εθνική. Είναι εθνικός στόχος, είναι εθνική υποχρέωση όλων να το φέρουμε εις πέρας, ούτως ώστε να καλυφθεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάλυψε πολλές περιπτώσεις που μείναν πίσω από την κρίση, από τον COVID κτλ.
0: Άρα, για να έχουμε μια συνολική εικόνα, αν θυμάμαι καλά, όταν δημιουργήθηκε το υπερταμείο, έλεγε τότε η κυβέρνηση ότι περίπου 7 στις 10 εταιρείες που ανέλαβε το υπερταμείο ήταν ζημιογόνες.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Τώρα ποια είναι η εικόνα? Πόσες είναι ζημιογόνες από αυτές τις εταιρείες, από αυτές που υπάρχουν? Γιατί φαντάζομαι ότι κάποιες αποκρατικοποιήθηκαν.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή καταρχήν να πω ένα στοιχείο το οποίο επίσης είναι σημαντικό. Το υπερταμείο έχει δώσει τα τελευταία χρόνια περισσότερο από 0,5 δισεκατομμύρια μερίσματα από τα κέρδη των εταιριών. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία, όλες νομίζω μία μόνο είναι ελληματική, έχουν περάσει κερδοφορία. Το ζητούμενο δεν είναι να είναι στιγμιαία και συγκυριακή η κερδοφορία. Το ζητούμενο είναι αυτές οι εταιρείες να έχουν κερδοφορία για να επαναεπενδύσουν στις υποδομές. Επαναλαμβάνω, η ΔΕΚΟ και ο σκοπός του υπερταμείου δεν είναι να γεννάει κέρδη μόνο. Είναι να είναι βιώσιμο να μην ζητάει προφανώς από το κράτος να συνεισφέρει σε τυχόν ελλείμματα σε αυτές τις εταιρείες. Από την άλλη όμως είναι σημαντικό αυτές τις εταιρείες να επενδύουν στις υποδομές, ούτως ώστε να υπάρχει η ανταπόδοση προς την ελληνική κοινωνία, στην επιχειρηματικότητα και φυσικά στους ίδιους πολίτες οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των ΔΕΚΟ αυτών.
0: Θα μας δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και μετά έχουμε συγκεκριμένα ερωτήματα για θέματα που χειρίζεστε στο υπερταμείο.
2: Με χαρά.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
3: Sky 89,4. Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
10: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Sky 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άνθρωπο κυνηγητό είχε εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη των δραστών που εισέβαλαν το πρωί με Καλάσνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στην τράπεζα, πήλησαν τους υπαλλήλους και αφαίρεσαν 150 με 200 χιλιάδες ευρώ. Διέφυγαν με όχημα στο οποίο τους περίμενε συνεργός τους. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα ενημερώσει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που βρέθηκε στο Ιόνιο. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικόν ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα ποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2024. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Δείτε αναλυτικά τα ποθενέσχες στο sky.gr. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν χθες στα Χανιά έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα οι δύο 15χρονοι να πέσουν και να τραυματιστούν. Σχεδόν 200 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντόπισε και διέσωσε από το πρωί το λιμενικό με τη συνδρομή drones της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Όχι, για να μην λέτε ότι εμείς είμαστε οπισθοδρομικοί, διότι όταν παίζουμε τρύπες μας βαράτε. Τώρα που παίξανε οι μετάλλικα τρύπες γίνανε τις μόδες.
1: Ποιος τη χάρη τους στις τρύπες.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Το κάνουν αυτό, ξέρεις, τα πιάτα ξένα συγκροτήματα, ρωτάνε εδώ τους ατζέντιδες, βρίσκουν ένα-δύο τραγούδια και τα παίζουν έτσι για να είναι πιο αγαπητοί. Ωραία ήταν η συναυλία στο Μετάλλικα.
1: Έσχισε. Εγώ πήγα τη φίλη μου που είναι στην ηλικιά μου ηλικία, δηλαδή δεν μπορούσα να ακούσω Μετάλλικα και λέει ότι ήταν καταπληκτική συναυλία.
0: Ήταν καταπληκτική, ναι. Γιατί εγώ πάλι διάβασα ότι βγήκανε για λίγο. Το πρόγραμμα ήταν μικρό, δεν τους χόρτασε το κοινό τους. Τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά. Επανερχόμαστε στη συζήτηση με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, τον κύριο Πάνο Σταμπουλίδη, που είναι μαζί μας σήμερα το στούντιο και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Τώρα βλέπω διαγωνισμό για έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Θα κάνουν νέο διαγωνισμό. Πριν από ένα μήνα πήραν ταυτότητά μου.
2: Όχι, δεν θα αλλάξει κάτι για εσάς.
3: Αυτό είναι θέματα που αφορούν τη διοίκηση και για τον πάροχο της παροχής υπηρεσίας.
0: Άρα θα έχει συγχρονιστεί και άλλο το σύστημα προφανώς, για να μην έχουμε αναμονές.
3: Εμείς δεν μπλέκουμε θεσμικά στην διαδικασία. Εμείς εκτελούμε την παραγγελία της προμήθειας.
0: Τώρα, έχουμε ορισμένα ερωτήματα. Κάποια είναι των ακροατών, κάποια είναι δικά μας. Για παράδειγμα, ένας ακροατής λέει: για ρωτήστε τον κύριο Σταμπουλίδη, τι θα γίνει αυτή η έκταση του Νίκου Καζαντζάκη στο Ηράκλειο τώρα που γίνεται το νέο αεροδρόμιο. Καλό είναι να σχεδιαστεί από τώρα. Μην φύγει το αεροδρόμιο και μείνει σκουπιδότοπος.
3: Πολύ σωστά το λέει ο ακροατής. Νομίζω ότι αυτό που μπορώ να το πω επίσημα είναι ότι καταρχήν έχουμε τελειώσει την πρώτη αποτύπωση της κατάστασης. Γιατί ξέρετε, άλλο ένα δημόσιο κίνητο κοντά σε αστική περιοχή δεν είναι και τόσο εύκολο να πει ότι είναι όλα τακτοποιημένα. Άρα έχουμε τελειώσει το νομικό και τεχνικό έλεγχο και έχουμε πλέον με πολύ καθαρό τρόπο αποτυπώσει τις ιδιοκτησίες που εφάπτονται ή αυτές που εισβάλλονται ή αυτές που εισέρχονται μέσα στο χώρο ενώ. Και φυσικά είμαστε τώρα, αυτόν το μήνα δηλαδή, θα δημοπρατήσουμε έναν διαγωνισμό για να πάρουμε σύμβουλο στρατηγικής ούτως ώστε να έχουμε ένα business plan το οποίο θα δώσει και την δυνατότητα στην κυβέρνηση να αποφασίσει πώς αξιοποιήσει αυτό το asset.
0: Θυμίζω
3: ότι αυτό είναι ένα κίνητο που δεν ανήκει στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου. Mm-hmm. Είναι δημόσιο κίνητο, ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών μας έχει αναθέσει να οριμάσουμε το business plan για το τι ακριβώς θέλει και η τοπική κοινωνία, αλλά τι σηκώνει η τοπική οικονομία.
1: Τι κάνετε εσείς, ένα οικόπεδο το οποίο τώρα θα παραδοθεί.
3: Αυτό τώρα θα λέξουμε καταρχήν αν είναι άρτιο, ναι. Αν έχει χρήσεις, αν έχει όρους δόμησης. Αν δεν υπάρχουν όλα αυτά, κάνουμε σε πολλά τέτοιου τύπου μεγάλα ακίνητα, κάνουμε ειδικό χώρο ταξικό, ούτως ώστε ο επενδυτής να μπει με ασφάλεια και να μην πηγαίνει ο καθένας και του λέει: δεν μπορεί να κάνεις αυτό, ή εδώ έρχεται δρόμος, εδώ είναι αμπέλι, εδώ είναι δάσος. Άρα τακτοποιούμε τις μεγάλες αυτές ακίνητες περιουσίες, που συνήθως 9 στις 10. Δεν είναι τακτοποιημένες, γιατί έρχονται.
1: Έχουν εκκρεμότητες.
3: Έχουν εκκρεμότητες από το παρελθόν ή έχουν δημιουργηθεί και νέα δεδομένα. Δηλαδή, ο άλλος είναι μέσα 35 χρόνια καταπατητής. Ναι. Παρότι είναι καταπατητής, για να τον εξώσεις, χρειάζεται μια να τον αποβάλεις. Δηλαδή, θέλει μια ειδική νομική διαδικασία που μπορεί να σε τραβήξει και χρόνο αυτό. Mm-hmm. Παρά τα αυτά, όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορώ να πω στον αγροτή ότι το business plan γίνεται σε χρόνο παράλληλο με το τοπικό ρημοτομικό που υλοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην περίοδο για όλη τη χώρα, άρα και για το Ηράκλειο. Και θέλουμε, ναι, οι χρήσεις να είναι τέτοιες ούτως ώστε από τη μία να μην δούμε μια επέκταση του Δήμου Ηρακλείου σε επίπεδο αστικής επέκτασης, άλλο ανάπλαση, άλλο αστική κατοικήσιμη επέκταση. Από την άλλη, έχουμε πάρει με κατευθύνσεις από την πολιτεία ότι θέλουν έντονο το κομμάτι της καινοτομίας, το κομμάτι του πρασίνου που εκλείπει στην περιοχή. Εννοείται το housing για φοιτητές και ειδικές ομάδες είναι πολύ. Είναι απαιτούμενο στην περιοχή.
0: Άρα υπάρχει ένα πλάνο.
3: Προφανώς κατευθύνσεις έχουμε πάρει. Πάνω σε αυτό θα θέλουμε.
0: Δεν θα πάμε να κάνουμε ένα νέο ελληνικό.
3: Όχι, δεν θα πάμε να κάνουμε ένα ελληνικό. Νομίζω δεν είναι αυτό.
1: Και άρα βγάζετε το οικόπεδο και λέτε ποιο είναι το πλάνο.
3: Και μετά κάνουμε ένα δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με βάση το πλαίσιο το νομικό το οποίο διέπει αυτές τις διαδικασίες. Ούτως ώστε όποιος συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτός ο οποίος, δηλαδή ο πλειοδότης είναι και ο ανάδοχος.
1: Στα πλαίσια σας, εγώ θέλω να φτιάξω φοιτητικές κατοικίες.
3: Ορίζεις ένα περίγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως, πολλές φορές στους διαγωνισμούς, όχι πολλές φορές, εμείς επιλέγουμε να μην επιβάλλουμε εμείς στον επενδυτή τι θα κάνει, αλλά να του δώσουμε τις θεσμικές ικανότητες να αναπτύξει την επένδυσή του με βάση το δικό του επιχειρηματικό πλάνο, για να είναι και βιώσιμο να το πιστέψει κιόλας. Γιατί βάζει τα δικά του λεφτά, δεν βάζει τα λεφτά του δικού του.
0: Ένα άλλο θέμα που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι αγαπημένο μας και των δύο. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε εμπλακεί και σε αυτό το περίφημο project της μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλού, το οποίο το έχει ανακοινώσει 3-4 φορές η κυβέρνηση, αλλά βλέπουμε τίποτα.
1: Και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη κυβέρνηση.
3: Σωστά. Καταρχήν, να πούμε ότι αυτό το έργο είναι από τα πιο σύνθετα τεχνικά έργα. Δεν είναι απλά ότι θα κάνεις κάπου ένα μεγάλο κριτικτριακό συγκρότημα και θα στεγάσεις τις υπηρεσίες.
0: Γιατί είναι σύνθετο?
3: Να σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να τακτοποιηθούν τα θέματα του οικοπαίδου που θα φιλοξενήσει το συγκεκριμένο έργο. Είναι σε μια περιοχή πολύ μακριά από την αστική ζώνη του Ασπροπύργου παρεπιπτόντος. Έπρεπε να τρέξει όλη η διαδικασία της περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης. Εδώ έχουμε πολύ ακόμα προσπάθεια για να μην. Όχι, στο συγκεκριμένο έχει λυθεί, έχει τελειώσει τη δικασία. Απλά λέω ότι η περιβαλλοντολογική αδειοδότηση δεν είναι από τις ταχύτερες διαδικασίες στη χώρα. Γιατί έχει step τα οποία τα, έχει επιβάλει και, τα έχουν επιβάλει και πολλές αποφάσεις των δικαστηρίων. Ότι η δημόσια διαβούλευση πρέπει να ανοιχτεί, να δοθεί χρόνος και ούτω καθεξής. Έπρεπε να λυθούν θέματα με δάσος, παρότι δεν έχει δάσος. Άρα έπρεπε να γίνουν θέματα, να τακτοποιηθούν τέτοιου τύπου ζητήματα. Και μπορώ να σου πω ότι δυσκολευτήκαμε και στα τεχνικά, γιατί δεν υπάρχει πρώτερο έργο το οποίο να μπορεί να, κάνει, να γίνει τόσο εύκολα. Έπρεπε να σχεδιαστούν θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, θέματα που έχουν να κάνουν με το πάρκινγκ, γιατί επηρεάζει μια περιοχή αργότερα, θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν με τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργίας της φυλακής και μια σειρά από θέματα.
0: Άρα αργούμε ακόμα.
3: Τα οποία έχουν τελειώσει. Μπορώ να πω επίσημα ότι έχουμε τελειώσει τα τεχνικά. Περιμένουμε τη δημοσίευση της περιβαλλοντολογικής άδειας, ούτως ώστε να πάμε στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Γιατί ο διαγωνισμός έχει γίνει. Έχουμε 4 σχήματα που συμμετέχουν. Οπότε η δεύτερη φάση, που είναι και πιο γρήγορη φάση, έχει να κάνει με την οικονομική προσφορά. Άρα θέλουμε πριν βγει ο χρόνος να έχουμε προχωρήσει πολύ την διαγωνιστική διαδικασία, ούτως ώστε από τη νέα χρονιά με τον ανάδοχο να προχωρήσουμε τη διαδικασία της.
1: Άρα η μετεγκατάσταση αυτή η περίφημη.
3: Όχι, θα ζείτε και θα παραζείτε. Είναι πολύ κοντινός ο χρόνος. Θεωρούμε ότι το 2027 θα έχει μπει κανονικά το συνεργείο για να υλοποιήσει το έργο. Είναι έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, δηλαδή δεν θα αποτεθούν πόροι που θα τους βρίσκει ο εργολάβος. Αντιθέτως, η πρόοδος των έργων θα δίνει και θα εκταμιεύει και τα ποσά. Άρα νομίζω ότι το 27 και το 28 θα είναι οι χρονιές που θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν οι
1: δικασίες. Και η παλιά φυλακή θα την κρεμίσει κάποιος?
3: Η παλιά φυλακή, καταρχήν η εντολή που έχουμε πάρει από την πολιτεία είναι ότι θα πρέπει να ενταχθεί στην αναβάθμιση της ίδιας της πόλης που τη φιλοξενεί.
0: Άρα όχι κατοικίες.
3: Άρα νομίζω ότι πρέπει να το. Εκεί έχουμε προχωρήσει το business plan, τελειώνει αυτή την περίοδο σε συνεργασία με το Δήμο, ο οποίος είμαστε τυχεροί, γιατί είναι και ανοιχτό μια δημοτική αρχή που βοηθάει πάρα πολύ στο πώς θα αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο
0: σχέδιο. Πείτε μου για κάτι άλλο, το Ολυμπιακό Στάδιο που μας καίει λίγο παραπάνω εδώ στο Φάληρο, θα είναι έτοιμο στην ώρα του?
3: Το Ολυμπιακό Στάδιο, η αναβάθμιση εννοείται των έργων που γίνει στο πλαίσιο του Αμήνου Άφηξη Αμφιχητικότητα.
1: Τι μας καίει εδώ στο Φάληρο, το ΆΚΑ,
0: ναι, το ΆΚΑ, μας καίει λίγο παραπάνω. Ναι, πείτε.
3: Για τις συναυλίες εννοείται. Οι συναυλίες οι δύο,
0: όχι,
3: η μία έγινε και η άλλη μία
0: θα. Α, αν θα είναι η έδρα του Παναθηναϊκού έγκαιρη για τη νέα
3: συναυλία. Το ΆΚΑ θα παραδοθεί εντός του Ιουνίου. Το πολύ πολύ να τραβήξει και λίγο τον Ιούλιο, γιατί κάποια υλικά τα οποία δυστυχώς έρχονται από το εξωτερικό και δεν παράγονται στη χώρα λόγω του πολέμου έχουν ψηλό καθυστερήσει οι προμηθευτές. Ωστόσο όμως, τον Ιούλιο θα έχει τελειώσει η ανακαίνιση του ΆΚΑ. Έτσι και αλλιώς ο προάβλητος χώρος προχωράει κανονικότατα. Mm-hmm. Τα τόξα εσωτερικά έχουν γίνει οι αναβαθμίσεις τους, άρα μένουν κάποιες βελτιώσεις που γίνονται από την εξωτερική πλευρά. Και ο Ιούνιος όμως είναι ένας καθοριστικός μήνας για να προχωρήσει στο 90% το έργο.
0: Μια σύντομη επίσης διακοπή για διαφημίσεις. Μετά θέλω να μας πείτε τι θα γίνει με τα αεροδρόμια, γιατί έρχεται καλοκαίρι. Και θα τα πούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Πάμε.
4: Sky 89,4.
5: Έλα. Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, τον κύριο Πάνο Σταμπουλίδη. Τώρα, επειδή μπαίνει καλοκαίρι, έχω να πω το εξής από μαρτυρίες ακροατών κυρίως, αλλά και τις δικές μας εμπειρίες. Στα αεροδρόμια που μπήκε ο ιδιώτης, κάτι έκανε. Στα αεροδρόμια.
1: Έκανε κάποια.
0: Δεν τα έχει κάνει όλα, αλλά κάτι έκανε. Στα αεροδρόμια που είναι υπό τον έλεγχο του δημοσίου, στα οποία, μεταξύ των οποίων κάποιοι έχουν και πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση το καλοκαίρι, γίνεται το έλα να δεις. Εκεί τι πλάνο έχετε? Αν θυμάμαι καλά, είναι 22 αεροδρόμια που δεν ξέρω ακόμα αν θα πάνε και αυτά σε ιδιώτηση ή αν θα αναλάβει το δημόσιο να τα κάνει πιο ανθρώπινα.
1: Και διαβάζω Ιωαννίνων, Νάξου, Πάρου, Σκύρου, Σύρου, Χίου, μεγάλα αεροδρόμια.
2: Σωστά. Μπορώ να σας πω επίσημα ότι ο διαγωνισμός της πρώτης φάσης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των επενδυτών είναι σε εξέλιξη. Έχει βγει ο διαγωνισμός. Περιμένουμε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σχήματα τα οποία έχουν φυσικά τα χαρακτηριστικά, γιατί οι διαγωνισμοί αυτοί πρέπει να έχεις και την εμπειρία, να έχεις το καπάστη, να έχεις την οικονομική ευρωστία, να μπορείς να τρέξεις, να αποδείξεις καταρχήν το έχεις ξανακάνει και να, να μπορείς να συμμετάσχεις, ή και σχήματα. Δεν είναι ανάγκη να είναι δηλαδή ένας μόνο.
1: Άρα η Φράγκφουρτ που είχε πάρει τα προηγούμενα έχει κάποιο προβάδισμα, ας πούμε.
2: Προβάδισμα δεν έχει κανένα.
1: Μάλιστα.
2: Το προβάδισμα σε αυτούς τους διαγωνισμούς.
0: Έχει
2: τεχνογνωσία, βέβαια. Τεχνογνωσία θα σας πω πλέον είναι παραπάνω από ένας πλέον πάροχος στην χώρα. Δηλαδή είναι και η Φράγκφουρτ, είναι και ο Άγια. Το Καστέλι έχει άλλο σχήμα. Επίσης ο διαγωνισμός είναι διεθνής. Άρα μπορεί και θέλουμε να προσελκύσει και σχήματα εκτός της χώριας αγοράς. Άρα εμείς έχουμε μια αγωνία να έχουμε καταρχήν συμμετοχή σχημάτων όσα περισσότερα μπορούμε.
0: Πότε κλείνει ο διαγωνισμός για να ξέρουμε?
2: Αν δεν απατώμε, σε 1,5 μήνα πρέπει να κλείνει.
0: Α, σύντομα.
2: 30 Ιουνίου νομίζω.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Άρα 30 Ιουνίου θα ξέρουμε ποιοι είναι οι ελληνικά αεροδρόμια.
2: Πόσοι έχουν δηλώσει εκδήλωση ενδιαφέροντος. Και μετά θα ξεκινήσουμε να παρέχουμε τα στοιχεία στους συμμετέχοντες, και αυτοί συνήθως ρωτάνε και εξειδικεύουν το μοντέλο τους ώστε να δουν αν συμφέρει να μπουν ή όχι. Ωστότε βέβαια να πούμε ότι σε κάποια ίδια, σε κάποια αεροδρόμια η ΕΠΑ κάνει κάποια έργα ιδίως για να αντιμετωπίσει φαινόμενα του καλοκαιριού, και όχι μόνο, που επί της ουσίας αυξάνεται ο όγκος. Πρέπει να σου πω ότι φέτος κλείσαμε μετά με μεγάλη προσπάθεια όλων και την παραχώρηση της Καλαμάτας του αεροδρομίου. Μιλάμε για ένα αεροδρόμιο με ειδικά χαρακτηριστικά, γιατί είναι και πολιτικό, είναι και στρατιωτικό.
0: Είναι και στρατιωτικό, ναι.
2: Όμως θα εξυπηρετήσει μια περιοχή και θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο το τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου συνολικά. Ευελπιστούμε ότι αυτή είναι μια από τις καλύτερες παραχωρήσεις που έχουμε κάνει, τόσο ώστε να αναβαθμιστεί και άλλο η περιοχή και να προσελκύσει και άλλο κόσμο. Άρα ο διαγωνισμός Καλαμάτας έχει τελειώσει. Αυτή την εβδομάδα τελειώνει και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Περταμείου η σύμβαση, και μέχρι τον Ιούνιο θέλουμε να έχει τελειώσει και τα γραφειοκρατικά όσον αφορά την ψήφιση της από την Βουλή των Ελλήνων. Οπότε ο επενδυτής αμέσως μετά τον Ιούλιο να μπει και να πάρει και πρωτοβουλίες. Βέβαια για την Καλαμάτα και όπως και για άλλα νησιά, τώρα το καλοκαίρι αυτό που είπατε, έχουμε ζητήσει από την ΕΠΑ και έχει ένα προγραμματισμό για επενδύσεις. Στην Πάρο γίνεται δημόσιο έργο. Ξεκινάει ένα δημόσιο έργο να αναβαθμίσει υποδομές, άρα δεν έχει σχέση με τον διαγωνισμό που κάνουμε εμείς. Και πιστεύουμε ότι αν όλα πάνε καλά θα έχουμε ένα σχήμα το οποίο θα μπορεί να αναβαθμίσει τις υπάρχουσες υποδομές, που θυμίζω αυτές οι υποδομές εξυπηρετούν όχι μόνο τουριστικές περιοχές και άγονες περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία.
1: Τώρα
2: όπως...
1: λοιπόν θα έρθει ένας ιδιώτης εκεί, θα έρθει δεν ξέρω ποιος, θα το πει πάρτε να δεις, δεν ξέρω πώς θα το πουλήσει. Από αυτά τα λεφτά ξέρετε από τώρα πόσα θα πάνε στους ξένους για να πληρώσουν μέρος του δανείου της χώρας?
2: Πάνε

0: 10 μεγάλοι λιμένονται όλα τα έργα στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας δώσω δύο στοιχεία. Εμείς έχουμε καταρχήν διεξάγει την τελευταία τριετία πάνω από 900 διαγωνισμούς ανοιχτούς.
2: 900.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη δομή στην Ευρώπη που με δημόσιο πλαίσιο να έχει δημοπρατήσει τόσα έργα. Που έχουμε πάνω από 300 διαφορετικούς αναδόχους. Άρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι μας αγγίζει
0: άρα
1: αυτή η φημολογία.
0: Άρα 300 διαφορετικές εταιρείες
1: έχουν συμμετέχει προφανώς και, ναι, και έχουν πάρει έργα από το υπερταμείο και έχουν συμμετέχει διαφορετικά σχήματα στους διαγωνισμούς. Ο ανταγωνισμός ήταν τέτοιος που έχουμε εξοικονομήσει 170 εκατομμύρια ευρώ στα 2,9 δις δηλαδή του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε εξοικονομήσει 170 εκατομμύρια ευρώ τα οποία επαναεπενδύθηκαν στα ίδια τα έργα. Δηλαδή εκεί που το έργο έχει μια περίμετρο, παράδειγμα φέρνω, 150 τετραγωνικά ανακαίνιση, γίνανε 200 από την... από την
2: λιμάνι Λαυρίου βλέπω εδώ και λιμάνι Λευσίνας.
1: Ναι, το Λαύριο είναι σε διαγωνιστική διαδικασία, υπάρχουν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει εκδικαστεί η προσφυγή, περιμένουν το αποτέλεσμα και με βάση το αποτέλεσμα...
2: Το Λαύριο θα γίνει σαν τον Πειραιά, θα γίνει μεγάλο λιμάνι στο οποίο θα έρχονται
1: στο,
2: και άλλα πλοία.
1: Στο Λαύριο ευελπιστούμε να γίνει τέτοια επένδυση, ούτως ώστε όχι μόνο εμπορικά αλλά και, και η πολιτική ακτοπλοεία να πάρει να αναβαθμίσει πολύ τις υποδομές και τις υπηρεσίες στους πολίτες. Είναι από τα λιμάνια που πιστεύουμε ότι μπορεί να δημιουργήσουν ανταγωνισμό και στην Αττική και γι' αυτό και προχωρήσαμε στην διαδικασία
0: της παραχώρησης. Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει δεύτερο εμπορικό λιμάνι, διότι τώρα
2: Κόσκο.
0: Με το μυαλό μας το λέμε, όταν υπάρχει ένα μεγάλο λιμάνι και πάει να κάνεις δίπλα ακριβώς ένα άλλο μεγάλο λιμάνι.
2: Επιτρέπεται
0: κατά πόσο θα λειτουργήσει.
1: Επιτρέπεται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι επιτρέπεται, γιατί δεν υπάρχουν ρήτρες να μην αναβαθμίσει κι άλλο τις υποδομές η χώρα.
2: Όχι, μήπως λέει ότι μέχρι τα 20 χιλιόμετρα
1: δεν υπάρχει αυτό.
0: Ίσχυε για τα φαρμακεία, ας πούμε. Ίσχυε παλιά, τώρα δεν ισχύει για τα φαρμακεία.
1: Δεν είναι κλειστός ο ανταγωνισμός. Αντιθέτως, εμείς θέλουμε όλες οι δημόσιες υποδομές που μείναν στο κράτος να μην μείνουν πίσω. Γι' αυτό και έχει ένα νόημα η παραχώρηση, η αποκρατικοποίηση, όπως θέλουμε να το πούμε. Γιατί επί της ουσίας το κράτος μέσα από τις δημόσιες δαπάνες δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κάνει ανταγωνιστικές υποδομές της. Και το σχέδιο μας είναι να οριμάσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες και για την Ελευσίνα. Θέλουμε τώρα, την τρέχουσα περίοδο αυτή, να βγούμε στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. Θεωρώ ότι πρέπει να πείσουμε την αγορά ότι αυτό αξίζει για να υπάρξει επένδυση. Δεν είναι το ίδιο το λιμάνι, μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Ο λιμένας Πειραιάς είναι ένας μεγάλος εθνικός λιμένας, ο οποίος έχει άλλου τύπου υποδομές. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν ομοιάζει η Ελευσίνα γι' αυτό, όμως η Ελευσίνα μπορεί συνδυαστικά με άλλα projects να αποτελέσει και αυτή ένα λιμάνι για να αναβαθμίσει την εμπορική οικονομία της χώρας.
0: Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω, διότι το έβαλε στη συζήτηση πρόσφατα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα κονδύλια για τη σύντηση των μεταναστών. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς πολλά, επισήμως δεν έχει κατηγορηθεί κάποιος ακόμα, αλλά ίσως γίνει και αυτό. Εσείς έχετε εποπτεία πάνω σε αυτό το τομέα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα χρήματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι κάποια εκατομμύρια στο χρόνο. Εμείς έχουμε αναλάβει εδώ και 6 μήνες από το Υπουργείο Μετανάστευσης την διαγωνιστική διαδικασία για τους νέους πλέον διαγωνισμούς. Θέλω να σου πω ότι δύο είναι οι διαγωνισμοί. Ο ένας διαγωνισμός αφορούσε γιατί τελείωσε και έχουμε, είμαστε στη φάση που εξετάζουμε τη συμμετοχή των μάλλον τα δικαιολογητικά των συμμετοχόντων για από και αφορά την συντήρηση των κέντρων μεταναστών. Και έχουμε και το διαγωνισμό που θα βγάλουμε τώρα τις επόμενες μέρες και αφορά τη σύντηση. Έχουμε δύο διαγωνισμούς οι οποίοι μοιάζουν, δηλαδή έχουν το ίδιο αντικείμενο αλλά δεν είναι οι ίδιοι. Έχουμε φέρει καινοτομίες στους διαγωνισμούς με κατεύθυνση από το Υπουργείο Μετανάστευσης, από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κ. Πλεύρη, ο οποίος είχε άποψη και σωστά είχε άποψη ότι πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική για τους διαγωνισμούς και θεωρώ ότι θα αποτελέσουν και υπόδειγμα για τις επόμενες φάσεις.
0: Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα
1: η συζήτηση. Σας
0: ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και
1: ελπίζω να απαντήσαμε και στο κόσμο.
0: Τώρα που γνωριστήκαμε από καιρό εις καιρό θα σας ρωτάμε για διάφορα ζητήματα που έρχονται στην επικαιρότητα και δεν γνωρίζουμε τις απαντήσεις.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
2: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
3: ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα.

0: σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
4: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Sky 89,4.

0: Καλώς σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα εύχομαι να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky με Δήμητρα Σταματίου. Αρχίζουμε σήμερα να ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέσι Αμπτουλέη, όπως πάντοτε, στην αρχισυνταξία του μαγαζίνου. Μελίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Μάλης. Για να δούμε πώς έχει η δισογραφία της ημέρας. Διπλωματικές διαστάσεις προσλαμβάνει ο εντοπισμός του ντρόν με εκρηκτικά στη Λευκάδα. Θα ενημερώσω τους εταίρους μας, δεν θα επιτρέψουμε πολεμικές ενέργειες στις θάλασσές μας, δήλωσε πριν από λίγο ο Γεραπετρίτης. Τι εκτιμούν οι ειδικοί?
1: Θεωρητικά μπορούσε αυτό να εκραγεί είτε με το πάτημα ενός κουμπίου από μακριά ή αν αυτό προσέχουρε κάπου.
2: Κατά κόρον έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά της έκδοσης V3 και ιδίως τα V5 στην ουκρανορωσική πολεμική σύγκρουση.
0: Συναγερμός μεν, ψυχραιμία δε, η στάση των υγειονομικών αρχών στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο για τα κρούσματα χαντοϊού. Επιχειρήσεις επαναπατρισμού με όλα τα μέτρα ασφαλείας, βλέπε κορονοϊός για τους επιβάτες του κουραζιερόπλου. Στο Αττικόν ο Έλληνας που επέβαινε σε αυτό το πλοίο.
3: Ο μέσος χρόνος επόασης, δηλαδή από τη στιγμή που κάποιος αμολυνθεί μέχρι να εμφανίσει συμπτώματα να γίνει θετικός, είναι γύρω στις 2-3 εβδομάδες. Έχουν όμως παρατηρηθεί σπανίως και περιστατικά που φτάνουν και τις 6-7 εβδομάδες.
4: Σπανιότατα μπορεί να εξελιχθούν σε βαριά οξία αναπνευστική ανεπάρκεια που μπορεί να φτάσει να χρειαστεί μέχρι και εξωσωματική οξυγόνωση.
5: Ειδική θεραπεία δεν υπάρχει, δίνονται κάποια αντιϊκά με όχι ιδιαίτερα αποτελέσματα, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων οι άνθρωποι αυτοϊώνται.
0: Σκοτσέζι κοντούζι δηλώσεις Τραμπ για τις αγορές. Παραμένει ψηλά το πετρέλαιο μετά το νέο ναυάγιο στις συνομιλίες με το Ιράν. Τι προκάλεσε την κατακόρυφη άνοδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα? Στο μικροσκόπιο οι μεσάζοντες.
6: Φοβόμαστε μήπως το 100-105 δολάρια με τα μπρος πίσω που γίνεται διεθνώς ήρθε για να μείνει? Το φοβόμαστε πραγματικά αυτό, και ήρθε για να μείνει όχι για μια εβδομάδα, ήρθε για να μείνει για καιρό.
7: Έχουμε πράγματι μια έκρηξη του πληθωρισμού και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, σχεδόν διπλασιασμό σε σχέση με τον πληθωρισμό που είχαμε τον Ιανουάριο.
8: Τα λαχανικά και στα φρούτα έχουμε ανοίξει φακέλους όσον αφορά μεγάλους χονδρέμπορους λαχανικών και φρούτων που υπάρχουν κυρίως στην λαχανταγορά αλλά και όχι μόνο.
0: Και αναβαθμίζει τη ρητορική των προκλήσεων αλλά και του αναθεωρητισμού η Τουρκία. Θέλει τώρα να βάλει και τη βούλα του νόμου σε αυτό το ανυπόστατο αφήγημά της περί γαλάζιας πατρίδας.
9: Η Εφημερίδα Μηδιέτη λοιπόν λέει ετοιμάζεται να νομιμοποιηθεί πια, να γίνει νόμος του κράτους της Τουρκίας η θέση της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα.
10: Η γαλάζια πατρίδα, η Μαβί Ματάν, είναι άλλη μια σοφιστία της Τουρκίας η οποία θέλει να δηλώσει την αυτοκρατορική της πολιτική.
0: Και αυτό και μόνο δείχνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Άγκυρα στη γεωπολιτική σκακέρα. Θα τα δούμε όμως στη σειρά τους όλα. Προηγείται ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
11: Θα ακουστεί λίγο έτσι παράδοξο, αλλά τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα τα συναντούν οι οδηγοί στην Πέτρου Ράλη, που από το ύψος της Πειραιός και της Κωνσταντινουπόλεως προς την Αγία Σάνης. Γιατί έχει ακινητοποιηθεί και πάλι ο άξονας, το σύμπλεγμα μάλλον, της Ορφέως με την Αγία Σάνης, εκεί που είναι ο Ρουφ Βοτανικό, ξέρεις, που είναι τα πρακτορία μεταφορών.
0: Ναι.
11: Έχει ακινητοποιηθεί όλος, όλο το σύστημα. Και έτσι έχει επηρεαστεί πολύ η Πέτρου Ράλη. Είπαμε, από την Κωνσταντινούπολης προς την Αγία Σάνης και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από την Κηφισού προς την Αγία Σάνης. Και λιγάκι η Ιερά Οδός έχει σηκώσει έτσι ένα φόρτο μεγαλύτερο από όσο μπορεί να αντέξει ανατμήματα. Η Κηφισού που ταλαιπώρησε πολύ μέχρι πριν από λίγη ώρα τον κόσμο, τροχιών ατυχημάτων από το πρωί. Έχει προβλήματα από την Αττική Οδό προς το Εγάλαιο, αλλά ευτυχώς είναι ανατμήματα, δεν είναι πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Απλά να το έχουν υπόψη οι ακροατές μας, γιατί αν δυσκολέψει θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα. Και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς το σημείο συνάντησής τους, δηλαδή προς την Βουλή. Και δευτερευόντως τη Σταδίου με την Αρδιτού που ταλαιπωρούν τον κόσμο. Κλείνω με το Σκαραμαγκά. Για όσες και όσους δεν το γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, ερχόμενοι από την Κόρινθο προς την Αθήνα, αμέσως μετά τη γέφυρα του Ασπροπύργου, έχουμε εργασίες. Και κλείνει πρώτα η αριστερή λωρίδα και μετά η δεξιά. Κάνει ένα ζιγζάκ με λίγα λόγια δρόμος, δύο λωρίδες κυκλοφορίας στη διάθεσή σας. Γι' αυτό και υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή εκεί, στο ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου, το οποίο θα μεγαλώσει την προσοχή μία ώρα τουλάχιστον. Και η περιφερειακή Αιγάλεο όμως, που μας βγάζει στο Σκαραμαγκά, έχει και αυτά τα προβληματάκια της.
0: Βοήθειά μας. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης με μια εικόνα της πόλης για εσάς που οδηγείτε και μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας. Εμείς θα αρχίσουμε από τη νέα τροπή που φαίνεται ότι παίρνει υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόν, καθώς πριν από λίγο είχαμε την τοποθέτηση από τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επί του θέματος, δίνοντας εκτός από το επίπεδο το στρατιωτικό, το επιχειρησιακό, των ενόπλων δυνάμεων, και έντονο διπλωματικό άρωμα στο όλο ζήτημα, έντονη διπλωματική διάσταση στην όλη υπόθεση, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος λοιπόν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, είπε:
12: όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέα πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Είναι μια σοβαρή εξέλιξη στο όλο ζήτημα που διερευνούν ούτως ή άλλως οι ελληνικές αρχές. Θα το θέσει, όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, στους ομολόγους του. Αυτά σε διπλωματικό επίπεδο. Τώρα να δούμε σε επιχειρησιακό. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι.
0: Ναι.
13: Υπήρχε μια πληροφορία ότι είχε γίνει μια άτυπη επικοινωνία είτε του κυρίου Γεραπετρίτη είτε κάποιου αξιωματούχου από το Υπουργείο Εξωτερικών με την ουκρανική πλευρά στη διάρκεια των μερών που μεσολάβησαν από τον εντοπισμό του ντρόν μέχρι και χθες. Η συγκεκριμένη πληροφορία, απλά για να συμπληρώσω στις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, είχε διαψευστεί όταν απευθύναμε ένα σχετικό ερώτημα στα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό που υπόθηκε είναι λίγο πολύ αυτό που είπε και δημόσια ο κ. Γεραπετρίτης, ότι δηλαδή θα αναμένει το τελικό πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για τα χαρακτηριστικά του ντρόν, την τροχιά που ακολούθησε μέχρι ότου εντοπιστεί και ούτω καθεξής, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθεί υπομορφή επίσημη διαβήματος, υπομορφή επικοινωνίας ανεπίσημης προς τους υπευθύνους, κάποια ενόχληση, κάποια επισήμανση, ούτως ώστε σε σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Είχα δύο-τρία ερωτήματα, Γιάννη. Στο πρώτο, μάλλον βεβαίως, απάντησες. Η εκτιμήση των ελληνικών αρχών είναι ότι είναι ουκρανικό.
13: Ναι, ξεκάθαρα. Νομίζω δηλαδή δημόσια μπορεί να μην έχει υποθεί ακόμα. Όμως στις κατηδίαν επικοινωνίες με κυβερνητικούς αξιωματούχους που έχουμε κάνει όλες τις προηγούμενες ημέρες, αυτό που λέγεται είναι ότι είναι ένα ουκρανικό ντρόν. Το είχαν πει ήδη από την Παρασκευή. Είχε ταυτοποιηθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών ως ένα από τα ντρόν που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός στις επιθέσεις που πραγματοποιεί εναντίον ρωσικών πλοίων ή πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, στα πλαίσια μιας επιχείρησης που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2025. Έχει ταυτοποιηθεί λοιπόν ότι πρόκειται για ένα θαλάσσιο ντρόν τύπου Μαγκούρα V3. Δεν είναι δύσκολη η ταυτοποίησή του, δηλαδή και εμείς δηλαδή που είμαστε, δεν έχουμε εξειδικευμένη γνώση, αν δεις και αντιπαραβάλλεις δύο.
0: Ναι, καταλαβαίνεις ότι το έχουν κατασκευάσει οι Ουκρανοί. Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
13: Είναι προφανές. Τώρα ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί, εγώ δεν κατάφερα μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε να βρω απάντηση. Μου είπαν ότι γίνονται κάποιες αναλύσεις τόσο με βάση κάποια δορυφορικά δεδομένα όσο και με τα ηλεκτρονικά συστήματα του ίδιου του ντρόν, δηλαδή το GPS που ενδεχομένως να είχε πάνω, προκειμένου να προσδιοριστεί με βεβαιότητα από πού, δηλαδή η κίνηση που έκανε. Με τις εκτιμήσεις πάντως να συγκλίνουν ότι το συγκεκριμένο παγιδευμένο με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών ντρόν προοριζόταν για μια επίθεση καμικάζι εναντίον πλοίου που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο ή κάποιου πλοίου που ανήκει στον λεγόμενο ρωσικό σκιώδη στόλο.
0: Κάτι που έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
13: Βέβαια, από ανοιχτές πηγές και από κάνοντας μια επεξεργασία δεδομένων από ανοιχτές πηγές, μπορεί κανείς να διαπιστώσει αφενός ότι από την περιοχή, τη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου και της Αδριατικής είχαν διέλθει τις προηγούμενες ημέρες κάποια τέτοιου τύπου τάνκερ, τα οποία ενδεχομένως να είναι πιθανό να πρόκειται να αποτελέσουν στόχο. Όπως επίσης υπήρχε και ένα κομβόι με ρωσικά πλοία, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικά πλοία, πολεμικά πλοία, συγγνώμη, που είχαν περάσει από την συγκεκριμένη περιοχή και είναι πιθανόν να γινόντουσαν στόχος. Επίσης, για να απαντήσει στο ερώτημά σου, από τις αρχές, από τον Γενάρη του 25, οι Ουκρανικές αρχές φέρεται να ξεκίνησαν μια επιχείρηση με πλήγματα εναντίον πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Είχαν το πρώτο σκέλος αυτής της επιχείρησης έγινε με μαγνητικές βόμβες ή βόμβες κελίφι, όπως ονομάζεται, που κολλάνε στο κήτος των πλοίων και κρύγνεται. Τέτοια περιστατικά έχουν γίνει και στην Τουρκία και στην Ιταλία. Μάλιστα στην Τουρκία ήταν ελληνικό το πλοίο, και στην Ιταλία, αλλά και αρκετά ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, όπου ανοίγω μια παρένθεση, υπάρχει μια πληροφορία ότι κάπου κοντά στην Μισράτα οι Ουκρανοί έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια μυστική βάση από όπου κατευθύνουν και τα συγκεκριμένα ντρόουν. Γι' αυτό και πολλά από τα περιστατικά, πολλά από τα χτυπήματα έχουν καταγραφεί στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Στην πορεία αυτής της επιχείρησης μοιάζει ότι οι Ουκρανοί πέρασαν από αυτού του τύπου, τις μαγνητικές βόμβες, στη χρήση drones, τα οποία έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα σε κρηκτικά, δηλαδή μπορεί να χωρέσουν να μεταφέρουν έως και 300 κιλά κρηκτικά, και επομένως τα χτυπήματα, τα πλήγματα που έχουν καταφέρει σε ρωσικά πλοία είναι πολύ πολύ ισχυρότερα. Σου θυμίζω, κλείνοντας, την περίπτωση του Arctic Metagas. Ήταν ένα πλοίο που χτυπήθηκε τον Μάρτιο και ήταν ένα πλοίο φάντασμα το οποίο εγκαταλείφθηκε ουσιαστικά από το πλήρωμά του, γιατί έπιασε φωτιά, μετέφερε υγροποιημένο αέριο και υπήρχε ένα θρίλερ με το που θα καταλήξει το συγκεκριμένο πλοίο, το οποίο θεωρεί το πλοίο βόμβα, ας πούμε. Νομίζω ότι όλες οι εκτιμήσεις των αρμοδίων συγκλίνουν
0: προς τα εκεί. Τώρα το πώς βρέθηκε ακυβέρνητο όλα αυτά,
13: αυτές είναι κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες,
0: ναι, που θα φανούν μέσα από την διερεύνηση και την τεχνική.
13: Κλείνοντας, να σου πω ότι αυτό που υπόθηκε χθες σε εμάς από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις κάνουν αυτή την έρευνα, την τεχνική έρευνα, με τη διαδικασία του κατεπτύγοντος, οπότε είναι θέμα ημερών να υποβάλουν το πόρισμα και στο Υπουργείο Εξωτερικών, ούτως ώστε να ακολουθήσουν τα υπεραιτέρω.
0: Και αυτά προανήγγειλε ο κ. Γεραπετρέτης, διαβήματα κτλ. Γιάννη, είναι μάλλον ένα ερώτημα είναι, δεν λέω πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω, ένα ερώτημα είναι για το πώς διαχειρίστηκαν και οι αρχές το όλο περιστατικό από τη στιγμή που εντόπισαν ψαράδες. Το λέω αυτό γιατί σε παρακαλώ να μείνεις στη γραμμή, είναι 15-20 δευτερόλεπτα. Θα ακούσουμε έναν από τους ψαράδες που εντόπισαν τον ντρόν και άρχισαν να το τραβάνε προς την άκτη.
14: Πήρα το λιμενεθείο τηλέφωνο. Τους λέω έτσι και έτσι. Βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος. Είναι έτσι, είναι κλειστό. Έχει αυτά τα πράγματα επάνω. Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη Βασιλική. Γιατί δουλεύει η μηχανή του.
15: Δεν σας είπανε αφήστε το εκεί, θα έρθουμε εμείς?
14: Όχι. Δεν μου είπανε. Όχι. Έδωσα τα στοιχεία μου. Ναι. Έδωσα τα στοιχεία του σκάφους και το έχω περασμένο στο ημερολόγιο του σκάφους στο συμβάν.
0: Το λέω αυτό γιατί ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά, βέβαια εκείνη τη στιγμή κανείς δεν ξέρει τι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει παίρνουν κάποιες ψαράδες, ήταν στο Μέγκα το απόσπασμα, έτσι, για την τάξη των πραγμάτων. Ψαράδες να λένε ότι βρήκαμε αυτό και δεν ξέρω από την αντίδραση, εάν είναι έτσι όπως θα περιγράφει ο ψαράς, έτσι, με βάση αυτά που λέει, αυτά που υποστηρίζει, δεν ξέρω αν είναι δεδειγμένη η διαχείριση του περιστατικού αυτή που ακούσαμε από το λιμενικό.
13: Κοίταξε, ούτε εγώ είμαι σε θέση να ξέρω πώς ακριβώς.
0: Αλλά τους λέει, βρήκαμε εδώ πέρα ένα πράγμα που έχει κάτι κεραίες, μια μηχανή και τα λοιπά, τους το περιγράφει.
13: Αν έπρεπε να μαντέψω, θα έλεγα ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Γιατί νομίζω ότι η πρώτη αντίδραση είναι πολύ πιθανό να ήταν αυτή. Ότι εντάξει, φέρ' το μέσα και βλέπουμε.
0: Και βλέπουμε. Ναι, ναι.
13: Και κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή το ρημούλκησε ο άνθρωπος στη Βασιλική και μετά συνειδητοποίησαν ότι αυτό το πράγμα είναι πήγε το λιμενικό.
0: Κατάλαβα.
13: Είδαν ότι είναι πολεμικού εργαλείου.
0: Και κινητοποιήθηκε μετά όλος
13: και
0: ο μηχανισμός.
13: Και μετά κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός. Αλλά είμαι αρκετά βέβαιος ότι αν έπρεπε να μαντέψω, δηλαδή θα έλεγα ότι.
0: Κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα.
13: Φέρτο να το δούμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης σε ό,τι αφορά το σκέλος της διερεύνησης αυτού του περιστατικού. Ο κύριος Σπανός είναι ναύαρχος αναποστρατεία. Ήταν στην ΕΡΤ και είπε γι' αυτό.
16: Ένα σκάφος το οποίο βρέθηκε ακυβέρνητο βρισκόταν σε ρελαντή κατάσταση. Άρα ήταν σε επιχειρησιακό έλεγχο. Τα σκάφη αυτά σίγουρα κατασκευάζονται στην Ουκρανία, σε συνεργασία βέβαια το MOU που έχει με την Τουρκία. Τέτοιου είδους πλοιάρια κατασκευάζονται και στη Λιβύη, όπου υπάρχει μια μεγάλη βάση στρατιωτική εκεί και υπάρχουν Ουκρανοί εκεί μαζί με τους Λιβύους και από εκεί φεύγουν αρκετά τέτοια πλοιάρια προς διάφορες διευθύνσεις.
0: Αυτά και αν προκύψει κάτι είτε από τις Βρυξέλλες, από τον κύριο Γέρα Πετρίτη, όπου βρίσκεται εκεί για το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών και ενημερώνει τους ομολόγους του για αυτό το συμβάν και βεβαίως και για τα υπόλοιπα που έχουν να συζητήσουν, θα σας το μεταδώσουμε. Στο νοσοκομείο Αττικών λοιπόν, εκεί νοσηλεύεται προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του Κραζιρόπλου, στο οποίο εμφανίστηκαν τα κρούσματα Χανταϊού. Ήταν ο Έλληνας επιβάτης που επέβαινε στο Κραζιρόπλο. Βεβαίως όλες οι χώρες στις οποίες υπήρξε επαναπατρισμός επιβατών έχουν λάβει αντίστοιχα μέτρα. Έγινε με μεγάλη προσοχή όλη αυτή η επιχείρηση για τον επαναπατρισμό τους. Με μέτρα ασφαλείας που μας θυμίζουν εικόνες κορονοϊού. Θα δούμε στη συνέχεια πώς το διαχειρίζεται η παγκόσμια κοινότητα το όλο ζήτημα. Να έρθουμε πρώτα στα δικά μας. Η Βάσια Γκανάρα, η συντάκτριά μας για τα θέματα υγείας. Γεια σου Βάσια.
17: Καλώς σας μεσημερί από το νοσοκομείο Αττικών. Εδώ όπως πιο παραμείνει σε πολιτική από μόνο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του Κραζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού που καταγράφηκαν στο πλοίο. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές ο άνδρας είναι ασυμπτωματικός, δεν παρουσιάζει καμιά ένδειξη νόσησης προς το παρόν. Παρ' όλα αυτά κρίθηκε απαραίτητο να τεθεί σε καραντίνα διάρκεια 45 ημερών σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα δημόσιας υγείας και βρίσκεται σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα λοιμόξινων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ανά δύο ημέρες θα υποβάλλεται σε τεστ. Να υπενθυμίσουμε ότι ο επαναπατρισμός του ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στις 3:20 με στρατιωτικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας στην Ελευσίνα, ενώ στη μεταφορά του για το νοσοκομείο συμμετείχαν ΕΚΑΒ και ΕΟΔΗ υπό αυστηρά μέτρα προστασίας. Mm-hmm. Είδαμε από το πρωί και μέσα από την τηλεόραση του Sky τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να φορούν αυτές τις ειδικές στολές μέσα στο νοσοκομείο. Ενώ όταν τον κατέβασαν από το ασθενοφόρο, φορούσαν όλοι μάσκες. Οι γιατροί του Αττικών παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, με τις αρχές, όπως ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη, να εμφανίζονται καθησυχαστικές και να τονίζουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη, ούτε λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία.
0: Γνωρίζεις, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο, είναι μεγάλο το νοσοκομείο για να εντοπίσετε, έχουν πάει συγγενείς του ή άνθρωποι.
17: Δεν γνωρίζουμε τίποτα για την οικογενειακή του κατάσταση. Έχουμε κάνει αρκετές ερωτήσεις από το πρωί. Προφανώς υπάρχει μια μυστικότητα, ίσως και για να πει το ιατρικό απόλυτο φυσικά. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Ίσως έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Βάσια Γκανάρα από το νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε καραντίνα ουσιαστικά, έτσι ονομάζεται. Ο κύριος Λουκίδης. Ο κύριος Λουκίδης είναι καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ήταν στην ΕΡΤ.
18: Ο άνθρωπος δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή περίπτωση. Δεύτερον, τη μονάδα στην οποία νοσηλεύεται, νοσηλεύονται γενικά ασθενείς με μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα. Δεν είναι κίνδυνος στο νοσοκομείο το υπόλοιπο, είναι απομονωμένη μονάδα. Στα δωμάτια αυτά μπαίνουμε πάντα με προφυλάξεις και ήταν και τα πρώτα δωμάτια τα οποία υποδέχτηκαν τους πρώτους ασθενείς με COVID όταν εμφανίστηκε η πανδημία στην Ελλάδα.
0: Αυτά για το δικό μας περιστατικό που αντιμετωπίζεται έτσι με ψυχραιμία αφενός αλλά με ιδιαίτερη προσοχή. Όταν λέω περιστατικό δεν εννοώ ότι νοσεί ο άνθρωπος, έτσι, περιστατικό ως περιστατικό που χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Γι' αυτό το λέω, όχι κρούσμα. Το ίδιο συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες αυτή τη στιγμή. Οι εικόνες που έρχονται από διεθνή πρακτορία αυτό δείχνουν και βεβαίως η επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του ΣΚΑΙ, Χρύσα Τσίχλη, θα μας δώσει μια ενημέρωση τώρα καλύτερη. Γεια σου Χρύσα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή από το κρουαζιερόπλοιο έχουν απομακρυνθεί τουλάχιστον 94 άνθρωποι 19 εθνικοτήτων με αυστηρά προκόκολλα σε μια ορφανή επιχείρηση από τις υγειονομικές αρχές. Γνωρίζουμε ότι 5 Γάλλοι διακομίζονται στο νοσοκομείο του Παρισιού. Μία Γαλλίδα υπήκοος. Επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί από χανταϊό. Εμφάνισε συμπτώματα στη διάρκεια της πτήσης προς το Παρίσι και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε στη διάρκεια της νύχτας. Οι άλλοι 4 επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις. Με την Υπουργό να αναφέρει πως οι γαλλικές αρχές έχουν χειμιατίσει 22 περιπτώσεις επαφών με την ασθενή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα εντοπίστηκε ένα ακόμα κρούσμα. Από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες, τουλάχιστον ένας έχει βρεθεί θετικό στον χανταϊό, ενώ ακόμη ένας εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα. Αποβιβάζοντας την Νεμπράσκα με ειδική πτήση επαναπτυρισμού, εκεί έχει στηθεί ένα εξειδικευμένο κέντρο καραντίνας. Το κρούσμα θα μεταφερθεί στη μονάδα βιολογικού περιορισμού στην Νεμπράσκα. Οι υπόλοιποι θα μεταβούν στην εθνική μονάδα καραντίνας. Σε απομόνωση θα τεθούν και οι 4 Γερμανοί, οι οποίοι επέστρεψαν στη Φραγκφούρτη. Οι 22 Βρετανοί μεταφέρονται προληπτικά σε νοσοκομείο, επίσης σε απομόνωση. Το θετικό σημάδι είναι ότι δίνεται ότι είναι καλύτερα στην υγεία του Βρετανός, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο στο Johannesburg, αφού νόσησε από χανταϊό. Αυτός μεταφέρθηκε στην Νότια Αφρική 27 Απριλίου, αφού αποβιβάστηκε στο νησάκι της Αγίας Ελένης. Γενικότερα, οι τελευταίες δύο πτήσεις επαναπατρισμού θα έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Η μία θα είναι για την Αυστραλία και η μία για την Ολλανδία. Θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο αριθμός μελών του πληρώματος και ο επιβάτης που κατέληξε εν πλώ. Το κρουαζιερόπλοιο θα φτάσει στο Ρότερνταμ, εκεί όπου θα πρέπει να απολεμανθεί. Νομίζω όμως ότι πρέπει να πούμε ξανά ότι οι υγειονομικές αρχές επαναλαμβάνουν ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος για το γενικότερο πληθυσμό από το χανταϊό, ότι ο χανταϊός δεν είναι επιδημία, δεν είναι πανδημία. Και αν θέλετε, οι άνθρωποι που κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή, αποβιβάζονται από το κρουαζιερόπλοιο, είναι αυτοί που θα ελεγχθούν, θα είναι στο μικροσκόπιο των αρχών διαρκώς. Εκεί που είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και το μεγαλύτερο βέβαιο είναι να καταφέρουν οι αρχές να συνηλατήσουν τις επαφές εκείνων που είχαν κατέβει, είχαν αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο, αλλά δεν πριν το πρώτο κρούσμα. Και με πόσους έχουν έρθει σε επαφή.
0: Και αυτοί πόσοι είναι χρήσα, γνωρίζουν τον αριθμό, τον ακριβή.
19: Είχαν πει για 29 ανθρώπους από την εταιρεία, αλλά αυτοί έχουν έρθει σε επαφή και με άλλους.
0: Ακριβώς, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Άρα μιλάμε για επιβάτες που κατέβηκαν τώρα και είναι σε ειδικούς θαλάμους, παρακολουθούνται, είναι σε καραντίνα τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν και άλλοι 29 που δεν ξέρει κανείς ακριβώς.
19: Έχουν βρει πολλούς από αυτούς, Σπύρο. Έχουν μιλήσει μαζί τους, έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους. Και από εκεί πέρα νομίζω συνεχίζεται αυτή.
0: Γνωρίζουμε και σε ποιες χώρες, Χρύσα.
19: Ακριβώς, νομίζω ήταν σε 12 χώρες. Η πρώτη.
0: Σε 12 χώρες.
19: Η πρώτη που είχαν αποβαστεί ήταν σε 12 χώρες. Και από εκεί πέρα το άλλο είναι να δουν από πού ακριβώς ξεκίνησε. Συνεχίζεται και αυτή η αναζήτηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Η Χρύσα Τσίχλη. Έτσι λοιπόν στο διεθνές πεδίο είναι η εξελίξη σχετικά με αυτό τον χανταϊό. Υπάρχουν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που επαναπατρίστηκαν και με μια ειδική διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων και των περιστατικών οδηγήθηκαν σε θαλάμους αρνητικής πίεσης και όλα αυτά τα μέτρα προβλέπονται. Και υπάρχουν και άλλοι 29, μας είπε η Χρύσα Τσίχλη, οι οποίοι κατέβηκαν σε 12 χώρες και ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους και χωρίς να υπάρχει χνηλάτιση από την πρώτη στιγμή, τώρα προσπαθούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Χαμηλός ο κίνδυνος, δεν κολλάει εύκολα, λένε οι επιστήμονες. Ωστόσο, δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο και υπάρχει και μια επικινδυνότητα. Η κυρία Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας στον Αντένα.
20: Τι θνητότητα έχει?
21: Μπορεί να είναι από 10 μέχρι 30% και μιλάμε κυρίως για τα περιστατικά τα οποία βρίσκονται από το στέλεχο των άνδεων και τα οποία έχουν κυρίως πνευμονική προσβολή που υπάρχει και μεγαλύτερη πιθανότητα θνητότητας. Το επόμενο πρόβλημα είναι ότι σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας υπήρξε μετάδοση από άτομο σε άτομο και το άλλο είναι επίσης ότι υπάρχουν πολίτες διαφορετικών εθνικοτήτων που θα πρέπει να μεταβούν σε διαφορετικές χώρες.
0: Υπάρχουν θεματάκια τώρα που έχουν προκύψει, όπως θέματα έχουν προκύψει και στην Πελοπόννησο. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκου, γιατί και εκεί υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουν κινητοποιήσει τις υγειονομικές αρχές. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Χρήστο? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο, από την, τα σύνορα Χαΐας στην Ιέσο που βρισκόμαστε. Εδώ υπάρχει κινητοποίηση, καθώς τις τελευταίες μέρες έχουν εντοπιστεί 10 κρούσματα θυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ. Όταν καταλαβαίνετε η ύπαρξη αυτών των κρούσματων, έχει σαν οπλήμα να κινητοποιηθεί και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το αρμόδιο τμήμα, το τμήμα για την υγεία, όπως επίσης και ο ΕΟΔΗ. Να σας πω λοιπόν ότι τα 10 αυτά περιστατικά αφορούν, όπως είπαμε, εργάτες από το Νεπάλ, οι οποίοι ζουν το τελευταίο διάστημα εδώ στην περιοχή.
0: Στα χωράφια δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι, προφανώς.
1: Ακριβώς κάνουν ερωτικές εργασίες. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, και οι 10 οδηγήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για νοσηλεία. Οι 5 εξ αυτών πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, είναι πολύ καλύτερα στην υγεία τους, ενώ και για τους άλλους 5 δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας για την υγεία τους. Ωστόσο, ήδη, όπως πληροφορηθήκαμε από την κυρία Άννα Στοράκου, την αντιπεριφερειάρχη υγείας, ήδη έχουν ξεκινήσει οι αμόδες αρχές στην εκκληλάτηση των επαφών, προκειμένου να δοθεί και φαρμακευτική επαφή σε πιθανές στενές επαφές των 10 αυτών ατόμων. Και επίσης να σου πω ότι θα γίνει και έλεγχος το επόμενο διάστημα, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα αυτή, από κλιμάκια του ΕΟΒΗ σε όλους τους ολοταπούς εργάτες γης εδώ στην περιοχή, προκειμένου ό,τι τη συμβαίνει κάτι να αντιμετωπιστεί τυχόν εξάπλωση του συγκεκριμένου ιού πολύ πολύ γρήγορα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, Αχαΐα και Λία. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για αυτά τα κρούσματα φυματίωσης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
22: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
22: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
23: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
22: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
24: Κατάστημα! Κατάστημα!
25: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
26: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
27: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
28: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Κάμε δημοσίευμα του Bloomberg. Και στη συνέχεια πήραν τη σκυτάλη και τα τουρκικά μέσα. Έχει σημασία αυτό που σας λέω και θα το δούμε στην πορεία όταν συνδεθούμε και με τον Μανώλη Κωστίδη. Ισχυρίζεται λοιπόν, τα δημοσιεύματα αυτά ισχυρίζονται ότι η Τουρκία είναι ένα βήμα πριν και μάλλον επιβεβαιώνονται από Τούρκους αξιωματούχους που έχουν κάνει δηλώσεις υποκαθεστώς ανωνυμίας σε αυτά τα μέσα, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να βάλει και τη νομική της βούλα σε αυτό που ονομάζει γαλάζια πατρίδα, δηλαδή να περάσει στο κοινοβούλιο και να κατοχυρώσει νομικά, έτσι λέει η Τουρκία, ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κατοχυρώσει νομικά την κυριαρχία της στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, όπου έχετε δει αυτό τον χάρτη της γαλάζιας πατρίδας που ανήκει και αυτό, εντάσσεται στην τουρκική προπαγάνδα. Πριν από λίγο υπήρχε και υπήρξε αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα τα δούμε όλα με τη σειρά. Ο κύριος Φίλης το πρωί ήταν στην τηλεόραση του ΣΚΑ, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων.
4: Αύξησε την πίεση του στον Ερντογάν και με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και με τα θαλάσσια πάρκα. Είναι μια αντίδραση από τη μία. Από την άλλη, ασφαλώς είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Μια εξέλιξη η οποία δεν μπορεί και δεν συνιστά κάποιο είδους διεθνή νομιμοποίηση. Η Τουρκία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να στείλει ένα μήνυμα προς την Ελλάδα ότι οποιαδήποτε ενέργεια στο Αιγαίο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση της Τουρκίας.
0: Ακριβώς αυτό προτάσουν και οι αρθρογράφοι στον τουρκικό τύπο. Επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την Άγκυρα. Υπάρχουν μόνο διαρροές σε μέσα ενημέρωσης φιλικά προς την τουρκική κυβέρνηση. Διαρροές και προς τον διεθνή τύπο. Επαναλαμβάνω, ξεκίνησε από το διεθνή τύπο αυτή η ιστορία. Για το γεγονός ότι σκοπεύει η Τουρκία, σκοπεύει να βάλει τη νομική βούλα στην γαλάζια πατρίδα, στο αφήγημά της περί γαλάζιας πατρίδας. Και είναι ο Μανώλης Κωστίδης μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
5: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Και να ευχηθούμε ότι θα είναι όλα ήρεμα.
0: Αμήν. Λοιπόν, Μανώλη,
5: πες μας,
0: εγώ έκανα...
5: Νομίζω ότι θα πεις κάτι,
0: για την ΑΕΚ πρέπει να βγεις στον Άρη Πορτοσάλτε το πρωί και είμαι σίγουρος ότι θα τα βρείτε. Αλλά πιστεύω ότι και η ομογένεια της πόλης, αφού μου το πήγες εκεί, ας το συνεχίσω, πιστεύω ότι και η ομογένεια της πόλης θα είναι χαρούμενη σήμερα.
5: Πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε και χθες υπήρχε αγωνία που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι και τα λοιπά. Ναι, είναι η ιστορία μας, η ιστορία της Μικράς Ασίας και βεβαίως είναι μια ομάδα που μας συνδέουν πολλά και όντως χαρήκαμε ιδιαίτερα.
0: Έτσι, κατάλαβα.
5: Και βεβαίως ευχόμαστε καλή επιτυχία του χρόνου στις υπόλοιπες ομάδες.
0: Έτσι και νεόψυχος είσαι. Λοιπόν, τώρα, οι πληροφορίες, λέω πληροφορίες, γιατί αν δεν κάνω λάθος μπορεί να έχω χάσει κάποιο επεισόδιο, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της Τουρκίας, έτσι δεν είναι Μανώλη?
5: Επίσημη τοποθέτηση δεν υπάρχει. Αυτό που από την περασμένη εβδομάδα η εφημερίδα Μιλιέτ είχε δημοσιοποιήσει κάποιες πληροφορίες ότι θα προσπαθήσει, δηλαδή θυμάμαι πριν από 10 μέρες η Μιλιέτ είχε βγάλει ένα δημοσίευμα πάλι ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο σχέδιο για να προστατευτούν οι θάλασσες της Τουρκίας. Ήταν πιο γενικό. Αργότερα το Bloomberg έβγαλε την Παρασκευή κάποιες πληροφορίες ότι θα δημιουργηθεί ένα νομοσχέδιο κτλ.
0: Έβγαλε τον Bloomberg και θα αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας σύντομα μαντών. Έβγαλε τον Bloomberg ένα δημοσίευμα ότι η Τουρκία σκοπεύει να κατοχυρώσει και νομικά τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό ήταν που κινητοποίησε και τον υπόλοιπο τουρκικό τύπο που συνέχισε στο ίδιο ύφος και μάλιστα με πολύ αιχμηρά σχόλια πια οι αρθρογράφοι. Ταχυολογώ ότι η γαλάζια πατρίδα δεν είναι πια μια ρομαντική ρητορική, αναφέρουν στα άθρα τους, τώρα θα υπάρχει και μια νομική ασπίδα και ότι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο λένε οι Τούρκοι αρθρογράφοι, επαναλαμβάνω, ότι τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας στο Αιγαίο φτάνουν μέχρι τα 6 μίλια και αυτό το κάνουμε με νόμιμο τρόπο πλέον. Αν μέχρι να βρούμε τον Μανώλη, είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία. Ο κύριος Γεωργούσης, ο αντιπτέραρχος, ήταν το πρωί στο Sky.
6: Είναι μια, κατά τη γνώμη μου, εσωτερική κίνηση για ικανοποίηση περισσότερο των εσωτερικών αναγκών του Ερντογάν, της κυβέρνησης του Ερντογάν. Δεν δημιουργεί διεθνές δίκαιο ένας εσωτερικός νόμος. Βέβαια, αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, και μια συνέχεια στην τουρκική πολιτική. Δηλαδή, ο Ερντογάν λέει ότι η τουρκική πολιτική θα ακολουθήσει αυτό το μότους προκειμένου να στενέψει τα όρια διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα.
0: Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργούση, ενώ έχουμε αποκαταστήσει και την επικοινωνία μας με τον Μανώλη. Ναι, Μανώλη.
5: Ναι, αυτό που λέει ο κύριος Γεωργούσης, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι λόγοι για εσωτερικούς λόγους. Αυτό που το ρεπορτάζ, και ήθελα να πω ότι στην καθημερινή, την Παρασκευή, το απόγευμα κάναμε ρεπορτάζ και το είχαμε πρωτοσέλιδο πριν τη Μιλιέτ. Το Σάββατο ήταν η καθημερινή, την Κυριακή Μιλιέτ. Γιατί, ναι, η Τουρκία δημιουργεί έναν νόμο. Ουσιαστικά, Τούρκοι αξιωματούχοι μας εξήγησαν ότι επειδή η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το διεθνές ναυτικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, εντάσσει τώρα κάποιες λεπτομέρειες από τον νόμο. Όμως, η διαρροή της είδησης, το τι πάει να κάνει η Τουρκία, είναι ο στόχος προς την Αθήνα, γιατί θεωρούν ότι η Αθήνα τον τελευταίο 1,5-2 και ίσως και 2-3 χρόνια προσπαθεί να δημιουργήσει τετερευμένα στο Αιγαίο. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, θαλάσσια πάρκα, αποστολή πάτριος στα νησιά, αποστολή νέων οπλικών συστημάτων, κυρίως Ισραηλινών κτλ. Την περασμένη Κυριακή, όπως είχε τονίσει εσύ προσωπικά, ότι είχαμε πει ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι μας λένε ότι θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο. Θα ασχοληθούμε με το Αιγαίο. Αυτό είναι που ασχολούνται. Μάλιστα, φτάνουν στο σημείο να λένε ότι με αυτή τη νομική βάση θα υπάρχει ειδικός όρος που θα δίνει στον πρόεδρο της Τουρκίας να ορίζει ειδικές περιοχές όπου υπάρχουν διαφορές. Και με τον νόμο αυτό δεν θα μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε δράση στο Αιγαίο, δίχως να υπάρχει η έγκριση και της Τουρκίας, όχι σε όλο το Αιγαίο, στις περιοχές της γαλάζιας πατρίδας, που, εκεί που θεωρεί η Τουρκία φτάνουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Εκεί που, προσέξτε, ακόμη και να μην έχει κηρύξει ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.
0: Ναι.
5: Νομίζω αυτό είναι ένα ζήτημα. Πριν από λίγη ώρα, πριν μισή ώρα, πριν μπορούσα να αέρα, μιλούσα με Τούρκο αξιωματούχο που γνωρίζει πολύ καλά τις λεπτομέρειες. Μου λέγε, θεωρεί ο ίδιος τουλάχιστον, πολύ υπερβολικές τις αντιδράσεις, αλλά και τα δημοσιεύματα και τις εφημερίδες Μιλίετ, τις τουρκικές εφημερίδες Μιλίετ, λέγοντας ότι πρέπει να δούμε την τελική φάση του νομοσχεδίου που θα έρθει στο Κοινοβούλιο. Δεν ξέρουν πότε θα έρθει, αλλά νομίζω είναι ένα μήνυμα προς τον Μητσοτάκη, στον Γεραπετρίτη και σε όλη την ελληνική κυβέρνηση. Κάντε κάτι.
0: Ναι.
5: Κάντε κάτι προς το αντίστροφο εννοώ.
0: Ναι.
5: Περιμένουν τι θα γίνουν με τους Πατριώτες. Περιμένουν να δουν τι θα γίνουν με όλα τα οπλικά συστήματα που έχουν πάει στα νησιά. Περιμένουν να δουν και την εφαρμογή των θαλάσσιων πάρκων. Το τι θα γίνει, όχι μόνο οι χάρτες που βγήκαν, αλλά και πώς θα εφαρμοστούν.
0: Ναι. Και επειδή μας αρέσει η δημοσιογραφική γλώσσα να μιλάμε για σκακέρα, σκακέρα της Μεσογείου, σκακέρα της Ανατολικής. Φαίνεται ότι η Τουρκία έχει δει αυτή τη στιγμή πολλές κινήσεις από την άλλη πλευρά σε αυτό που λέμε σκακέρα. Έχουν παίξει πολλά πιόνια από την άλλη πλευρά και προσπαθεί τώρα να κάνει κάποιες κινήσεις να δει μήπως μπορεί να το φέρει το πράγμα στα ίσα, κάποιες από τις οποίες ανέφερες κινήσεις, εγώ θα έλεγα με Ισραήλ, με Αίγυπτο, Κάρπαθο, Πάτριο, του Βουλγαρία ζητάει από μας προστασία. Βλέπει ότι έχουν μαζευτεί πολλές κινήσεις στην περιοχή και νιώθει την ανάγκη να κάνει κάτι τώρα.
5: Νιώθει την ανάγκη να κάνει τώρα. Ακούγαμε και πριν από 2-24 τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει τα εξοπλιστικά που λέγεται τα Ραφάλ, τα F-16.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Εσύ αναφέρεσαι σωστά τα Πάτριο, το ίδιο πράγμα είπε και ο Νίκος Δοβένδιας. Όλα αυτά, γι' αυτό και τώρα αυτές οι ημέρες είναι κρίσιμες για τις συνεννοήσεις που θα γίνουν, για τις επικοινωνίες που θα γίνουν μεταξύ των δύο πλευρών. Εγώ όμως σας λέω ότι βάσει των δεδομένων που έχουμε, δεν ξέρω το νομοσχέδιο, μπορεί να πράγματι να καθυστερήσει κτλ. Mm-hmm. Αλλά το κλίμα δεν είναι καλό. Αν δεν υπάρχει κάποια αντιστροφή,
1: δεν θα είναι ήρεμη περίοδος.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης μας έδωσε τις πληροφορίες, μας έδωσε και ένα κλίμα που, ξέρετε, αυτό τώρα είναι η πληροφορία, αλλά είναι από την άλλη και το πώς διαβάζει κανείς διάφορα σημάδια από την άλλη πλευρά. Είναι ο τουρκικός τύπος, είναι κάποιες δηλώσεις, είναι κάποιες κινήσεις, δημιουργούν ένα κλίμα. Πάντως, όποιο και αν είναι αυτό το κλίμα, η Ελλάδα από τη θέση που βρίσκεται φροντίζει να βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Και είχαμε, νομίζω, τοποθέτηση πάνω σε αυτές τις πληροφορίες έως τώρα που διακινούνται από την ελληνική κυβέρνηση.
7: Να τις παρατηρεί στενά η Ελλάδα, είναι προφανές αυτό και το Υπουργείο Εξωτερικών. Γι' αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε σήμερα για το θέμα και είπε ότι δεν παράγουν κάποιο έννομο αποτέλεσμα. Στην ουσία, ότι γίνονται για καθαρά εσωτερική κατανάλωση, διότι είναι ένας νόμος της Τουρκίας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερκεράσει το διεθνές δίκαιο, πάνω εκεί όπου βασίζεται η χώρα μας, όπως και το δίκαιο της θάλασσας, για να κάνει τις δικές της κινήσεις που έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο και σαφές και πραγματικό αποτύπωμα στο πεδίο, όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που έχει. Που δίνει τα απότατα όρια των ελληνικών υδάτων, ο οποίος έχει κατατεθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ουσία υποβαθμίζει την ουσία των, και ότι τυπώσει, αλλά την ουσία αυτής της κίνησης από την πλευρά της Τουρκίας, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης για την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θα ακούσουμε τον κύριο Δένδια τώρα, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Θα σας πω μετά γιατί η δήλωσή του αυτή αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είναι προφανές ότι θα μιλήσει για τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της χώρας του, της χώρας μας, της Ελλάδας. Αλλά έχει και άλλη μια παράμετρο σε αυτό το θέμα. Πρώτα η δήλωση.
8: Η αεροπορία μας ήδη έχει υπερσύγχρονα αεροπλάνα, τα F-16 τα φτάνουμε σε επίπεδο Viper, έχουμε τα Rafale και του χρόνου, στο τέλος του χρόνου, στην αρχή του 28, θα παραλάβουμε το πρώτο F-35, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία αυτού του πλανήτη, που θα δώσει νέες δυνατότητες στην αεροπορία μας.
0: Αυτές δηλώσεις πολύ λογικές να τις λέει ο Υπουργός Άμυνας. Όλοι αισθανόμαστε υπερήφανοι με την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά αυτό που σας είπα ότι αποκτά μια σημασία, τις ανέβασε, έκοψε το κομμάτι αυτό των δηλώσεων και το ανέβασε στους λογαριασμούς της η Αμερικανίδα πρέσβυρα, η κυρία Γκίλφοιλ. Πήρε τις δηλώσεις δέντια, αυτούσεις όπως ήταν, και τις ανέρτησε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και επειδή θα μου πείτε και τι έγινε. Την εποχή της επικοινωνίας και με τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, το ότι ο Αμερικανός πρέσβης, η Αμερικανίδα πρέσβυρα, ανεβάζει δηλώσεις δένδιας ότι είμαστε πιο ισχυρή αεροπορία, έχει και αυτό τη σημειολογία του. Όπως τη σημειολογία τους έχουν όλα τα πάντα και ο Νίκος Φιλιππίδης στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο, καλή εβδομάδα.
9: Γεια σου, Σπύρο, καλή εβδομάδα.
0: Ούτε μάγος να ήσουν, ούτε τη σφαίρα, την γυάλινη σφαίρα να έχεις μπροστά σου. Θυμάμαι την Παρασκευή που είπαμε να δούμε πώς θα τα βρούμε τη Δευτέρα και μου λες κάτσε πρώτα να ξημερώσει η Δευτέρα, να δούμε τι δηλώσεις θα έχει κάνει ο πρόεδρος και μετά θα σου πω πώς είναι το κλίμα στις αγορές.
9: Ναι. Κάθε Δευτέρα είναι και λίγο πιο άσχημα.
0: Αν και δεν χρειάζεται πια ειδικές ικανότητες να μαντέψει ότι ο πρόεδρος τη μία θα πει. Τη μία θα πει.
9: Η αλήθεια είναι ότι με εξαίρεση σε τιμές του πετρελαίου πλέον έχει περιοριστεί και το ενδιαφέρον να ασχοληθούν. Όλο αυτό φορτώνει κόστος. Φορτώνει κόστος γιατί το 12% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου είναι εκτός αγοράς. Το 12% είναι λίγο παραπάνω από 12 εκατομμύρια βαρέλια ημερήσια παραγωγή. Άρα η τιμολόγηση σήμερα προς 105 δολάρια του βαρέλι του Brent θα λέγαω ότι μάλλον και APA
0: είναι
9: από τα 99% που ήταν την Παρασκευή. Και με το θέμα πάντα ότι έχουμε αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για το πώς θα διευθετηθεί το επόμενο βήμα μετά την εκεχηρία, η διένεξη των δύο πλευρών, το οποίο ουδής πλέον γνωρίζει μετά την ανταλλαγή αρνητικών μηνυμάτων και από τις δύο πλευρές. Ακόμα δεν έχουμε κάτι στο πεδίο, προφανώς το πολεμικό, γι' αυτό και επικρατεί η ησυχία. Και με αναμονή κιόλας και τις επίσκεψεις του Αμερικανού Προέδρου την Πέμπτη στο Πεκίνο, που νομίζω όλοι οι φίλοι περιμένουν να καταλάβει ακριβώς τι θα γίνει και πώς θα χειριστεί ο Αμερικανός πρόεδρος αυτή την πολύ υψηλού επίπεδου και συνάντηση για την παγκόσμια οικονομία, για την παγκόσμια ειρήνη.
0: Σε επίπεδο καθημερινότητας, οι τιμές αυτή την εβδομάδα που θα συναντήσει ο Έλληνας καταναλωτής, ο Έλληνας οδηγός, είναι πάνω κάτω ίδιες με την προηγούμενη εβδομάδα?
9: Είναι λίγο πιο κάτω. Και θα είναι και αύριο. Θα φεύγουν από τα δηληστήρια χαμηλότερες τιμές.
0: Με όλο αυτό το χαμό.
9: Με όλο αυτό το χαμό, γιατί η τιμολόγηση του χαμού του σημερινού θα γίνεται από την Τετάρτη και μετά.
0: Α, μάλιστα.
9: Επί της ουσίας έρχεται και τιμολογείται αυτό το 98-99 που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει να σου πω ότι στις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων διήλυσης παρατηρούνται μεγάλες μειώσεις εδώ και μια εβδομάδα στο πετρέλαιο κίνησης. Το οποίο η μέση τιμή του πλέον στην Ελλάδα είναι κοντά στα 85 λεπτά. Και στην Αθήνα το βρίσκεις και στα 80 και λίγο και κάτω από τα 80 σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα με την επιδότηση θα ήταν στα 2,05 η μέση τιμή. Το πρόβλημα αρχίζει και γίνεται μεγαλύτερο στην αμόλυβδη βενζίνη, όπου η αμόλυβδη βενζίνη η μέση τιμή της είναι στο 2,09-2,08. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ έχουμε ένα ζήτημα πολύ ισχυρό και η μείωση που έχει περάσει τελικά πράγμα στα πρατήρια πανελλαδικά είναι μικρή.
0: Όσο έχουμε σήμερα έχουμε 11, πράγμα που σημαίνει ότι στο βάθος βλέπε πας για τον Ιούνιο.
9: Έρχεται, νομίζω με πολύ μεγάλη σιγουριά μπορούμε να το πούμε, και πας αλλά και παράταση επιδότησης
0: πετρέλαιο.
9: Γιατί το έχει υποχωρήσει η τιμή του πετρελαίου, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα 1,055 που ήταν πριν τον πόλεμο.
0: Μιλούσαμε για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ειδικά στο κομμάτι του πληθωρισμού. Ναι. Αναφέραμε τα σημεία εκείνα, τα προϊόντα εκείνα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη έκρηξη, αύξηση. Και μάλιστα συζητούσαμε και για το αν γίνονται και τι έχουν δείξει οι έλεγχοι. Και σήμερα το πρωί άκουγα την κυρία Τσαγκάρη, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, την επικεφαλής της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, που μιλούσε στον Άρη Πορτοσάλτε. Μιλάει στο, θα την ακούσουμε, και για το Μοσχάρι, γιατί για το Μοσχάρι λέει ότι εντάξει, ακριβαίνει και ακριβαίνει παντού. Αλλά στην χώρα μας ακριβαίνει κάπως διαφορετικά το Μοσχάρι. Και για τα φρούτα και τα λαχανικά.
10: Αυτό που σας είπα για το Μοσχάρι,
0: ναι,
10: δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται όλο αυτό που βλέπουμε. Έχουμε ανοίξει 25 φακέλους σε μεσάζοντες, δηλαδή σε χοντρεμπόρους, που ψάχνουμε το μεικτό περιθώριο κέρδους. Τα λαχανικά και στα φρούτα έχουμε ανοίξει φακέλους όσον αφορά μεγάλους χοντρέμπορους λαχανικών και φρούτων που υπάρχουν κυρίως στην λαχανταγορά, αλλά και όχι μόνο, και περιμένουμε αποτελέσματα.
0: Για το Μοσχάρι δεν δικαιολογείται, έτσι λέει η κυρία Τσαγκάρη, που φαντάζομαι τα γνωρίζει καλύτερα από μένα, δεν δικαιολογείται όλη η αύξηση που βλέπουμε και που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, και για τα φρούτα και λαχανικά και για το κρέας τρέχουν έλεγχοι.
9: Κοίτα, σε αυτό το 1,5 μήνα, γιατί μαζί με την έναρξη του πολέμου άρχισε να λειτουργεί επί της ουσίας υπό την ευθύνη της κυρία Τσαγκάρη η νέα ανεξάρτητη αρχή. Ελέγχους είδαμε, η αλήθεια είναι, πάρα πολλούς.
0: Και στα βενζινάδια και στα πρατήρια.
9: Ειδικά στα πρατήρια, πάρα πολλούς. Στην αγορά ξέρουμε ότι γίνονται. Ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα ζητώνται στοιχεία για το πλαφόν. Άρα όλη η αγορά είναι σε μια διαδικασία να στέλνει συνεχώς στοιχεία, κάθε εταιρεία να στέλνει συνεχώς στοιχεία στο αρμόδιο Υπουργείο και να τα μελετά, να τα βάζουν σε ένα σύστημα και να ερευνούν αν κάποιος το παραβιάζει ή δεν το παραβιάζει το πλαφόν. Άρα υπάρχει μια σχετική εποπτεία. Mm-hmm. Το λέω σχετική γιατί τα μικροπροβλήματα στην αγορά, που είναι όμως η εικόνα που βλέπει ο καταναλωτής, φαίνεται ότι οργιάζουν. Η εικόνα σήμερα το πρωί εδώ στην τηλεόραση του Sky, όπου στον πάγκο της λαϊκής αγοράς, που είναι νομίζω μακράν το πιο ασφαλές καταφύγιο, mm-hmm, εκεί που νιώθει πιο οικία ο Έλληνας καταναλωτής να ψωνίζει τα φρούτα και τα λαχανικά του. Το να υπάρχουν εικόνες με πάγκους, με τιμές οι οποίες φαινόταν ένα ποσό μπροστά από το κεράσι, μπροστά από τη φράουλα,
0: και
9: από κάτω να λέει,
0: κεράσι,
9: από κάτω να λέει,
0: εποχή,
9: και από κάτω να λέει το μισό κιλό, δηλαδή
0: ναι,
9: 6 ευρώ το μισό κιλό,
0: ναι,
9: από έχει κάτω,
0: για να μην φαίνεται το 12.
9: Για να μην φαίνεται το 12.
0: Πάει το 12.
9: Ναι, λυπάμαι, αλλά,
0: ναι, αλλά
9: σε αυτή τη χώρα έχουμε κάποιους κανόνες.
0: Μισό λεπτό, θα σου πει κάποιος, άμα θέλει κεράσι αυτή την εποχή,
9: 12 ευρώ, και άμα θέλω θα το πάρω.
0: Βάλε το 12.
9: Θα το γράψει όπως το κάνει. Γιατί κάνει φθηνότερα άμα γράφει 6. Πάλι 12 έχει.
0: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να ακούσουμε μαζί και τον κύριο Πεταλά. Ο κύριος Πεταλάς, εγώ τον έχω ακούσει, έχει μια πολύ συγκροτημένη σκέψη. Είναι
9: εξαιρετική, πραγματικά.
0: Είναι γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Στα αιτιολογεί και επιχειρηματολογεί με τεκμήρια την κάθε του άποψη. Ήταν στην ΕΡΤ. Αλλά αυτό που είπε σήμερα εμένα μου δημιουργεί κάποια ερωτήματα. Γιατί αυξήθηκε η τιμή σε φρούτα και λαχανικά?
11: Έχουν ανατιμηθεί τα φρούτα και τα λαχανικά, βεβαίως. Αυτό, θα έλεγα, κατά τη γνώμη μας, από τα δεδομένα που γνωρίζουμε, επηρεάστηκε λίγο από την ενεργειακή κρίση, περισσότερο από την κλιματική κρίση, διότι είχαμε αρκετά κρύο και αρκετές βροχές φέτος σε σχέση με πέρσι.
0: Τα φρούτα και τα λαχανικά κρύβηναν επειδή είχαμε κρύο, χειμώνας είναι. Και δεν είχαμε και τίποτα παγετού.
9: Είχαμε και κρύο σε αγροτικές περιοχές. Δεν ζούμε εκεί.
0: Και επειδή είχαμε και βροχές, δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι, ότι τις περιόδους ανομβρίας και ξηρασίας, mm-hmm. καταλαβαίνουμε ότι mm-hmm. υπάρχει πρόβλημα. Αλλά επειδή είχαμε κρύο και βροχές, αυξήθηκαν τα φρούτα και λαχανικά. Το αντεπιχείρημα, να το ακούσω και αυτό, είναι όταν λέμε βροχές, δεν εννοούμε ποτιστικές, μπορεί να σημειώθηκαν και καταστροφές. Οκ. Okay. Και αυτό δεκτό.
9: Αλλά. Κοίτα. Έχουμε,
0: αλλά να λέμε ότι προκαλεί αύξηση ξηρασία. Να λέμε ότι προκαλούν αυξήσεις και η κανονικότητα να προκαλεί αυξήσεις, ξέρω εγώ.
9: Ο μέσος ρυθμός αύξησης των τιμών στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, το οποίο καταγεντάσσονται και τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι την τελευταία διετία κοντά στο 7 έως 10% κάθε μήνα. Κάθε μήνα δηλαδή, σε ετήσια βάση. Κάθε χρόνο δηλαδή, που επί της ουσίας, αυξάνεται η τιμή τους από 7 έως 10%. Κάθε χρόνο έχουμε τόσες πολλές καταστροφές. Και αν έχουμε τόσες πολλές καταστροφές, γιατί δεν κάνουμε εισαγωγές ώστε να καλύψουμε την ζήτηση? Γιατί από ό,τι βλέπω, εμείς κάνουμε κάθε χρόνο ρεκόρ εξαγωγών κυπευτικών. Και αυτό είναι καλό νέο. Το ερώτημα το μεγάλο λοιπόν είναι, το οποίο πρέπει να μας το απαντήσει η κυρία Τσαγκάρη, ενδεχομένως και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν η υπόθεση αυξημένων εξαγωγών και έλλειψης προσφοράς προϊόντων στην Ελλάδα λόγω των ζημιών που λέει ο κύριος Πεταλάς ευθύνονται, ο συνδυασμός των δύο, για τις αυξημένες τιμές που

0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Απαράδεκτο το ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν, λέει ο Τραμπ. Αποζημιώσεις απαιτεί η Τεχεράνη. Στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κυρώσεις για Εβραίους επίκους. Πιθανή συμφωνία, λέει Καγιά Κάλλας. Αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ανάλυση της Μιλιέτ για το νέο νομοσχέδιο θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω στη Μέση Ανατολή, με τις ελπίδες για ειρήνευση να περιορίζονται. Εντελώς απαράδεκτο χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το ειρηνευτικό σχέδιο που είχε καταθέσει το Ιράν μετά από διαμεσολάβηση του Πακιστάν, απαντώντας σε μια προηγούμενη πρόταση εκεχηρίας του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης, η Τεχεράνη ζητούσε μεταξύ άλλων άμεση κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και στον Λίβανο, τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού αλλά και καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων.
1: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές σας ειδήσεις. Βεβαίως ξεχωρίζει το γεγονός ότι η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια ουσιαστικά χθες.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έκοψε πρώτο το νήμα, το γλέντισε εντός και εκτός γηπέδου από τα μπουζούκια μέχρι τον αγωνιστικό χώρο της Όλγου Ινάρινα. Πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της η Ένωση. Τέταρτη αγωνιστική του Playoff Super League. Ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού με buzzer beater, θα έλεγα. Γκολ δηλαδή στις καθυστερήσεις και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ κατέξει τον τίτλο με φοβερές εναλλαγές στις διακυμάνσεις των συναισθημάτων και του αποτελέσματος. Στη βαθμολογία και έχει 70 βαθμούς, ακολουθεί ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 62, τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός 51. Για τα play-offs στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό πριν πέρασε στα διεθνή ότι διαψεύδουν την ΠΑΕ τα δημοσιεύματα τύπου Ουκρανία, σύμφωνα με τα οποία οι πράσινοι έχουν συμφωνήσει με τον συγκέρι Ρεμπρόφ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και στο διεθνή χώρο την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα. Οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης στο κλασικό με 2-0 χάρη στα γκολ το Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ έκανε η Άρσεναλ, κέρδισε με τη West Ham με 1-0 εκτός έδρας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Και εγώ.
3: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Sky 89,4.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κόρινθου στον Ασπρόπυργο, στη Σταδίου, τη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, αλλά και της Καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη των δραστών που εισέλαβαν το πρωί με Καλάσνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα και άρπαξαν χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ. Οι δράστες ήταν τουλάχιστον 4. Οι 3 κινήθηκαν γύρω και μέσα στο κατάστημα, ενώ ο 4ος τους περίμενε σε αυτοκίνητο έτοιμος για τη διαφυγή. Οι ληστές είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, ενώ ήταν βαριά οπλισμένοι. Την ώρα της ληστείας στην τράπεζα βρίσκονταν 4 υπάλληλοι και 2 πελάτες. Μετά τη ληστεία, οι δράστες επιβιβάστηκαν στο γιοταχή και διέφυγαν προς την περιοχή του Παρνασσού. Το όχημα που χρησιμοποίησαν φέρεται να είχε κλαπεί πριν από λίγες μέρες από την περιοχή του Πειραιά. Κατά τη διαφυγή τους από την τσάντα στην οποία είχαν τοποθετήσει τα χρήματα, έπεσαν στο δρόμο δεσμίδες με μετρητά. 2 από τους ληστές σταμάτησαν, μάζεψαν τα χρήματα, τα έβαλαν ξανά στην τσάντα και έφυγαν από το σημείο. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα αποθενέσχες όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για το οικονομικό έτος 2024. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Πτωτική πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος μεταβίβασε το παλαιό γιοταχή και απέκτησε νέο. Ο Δήμητρης Κουτσούμπας κατέθεσε στο Κομμουνιστικό Κόμμα τις αποδοχές του, ενώ δεν διαθέτει αυτοκίνητο. Δείτε αναλυτικά τα αποθενέσχες στο sky.gr. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα ενημερώσει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος που βρέθηκε στο Ιόνιο. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα από το Γενικό Επιτελείο, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, ανέφερε. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία είναι προφανές ότι δεν έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα στον τουρκικό και το διεθνή τύπο ότι η Τουρκία προωθεί στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Όπως υπογράμμισε, κάτι τέτοιο απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό κάθε χώρας για εσωτερική κατανάλωση. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα ξέρουμε ποιοι και πόσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, καθώς τότε θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του σχετικού διαγωνισμού, τόνισε στο Sky ο αναπληρωτής Διεθνών Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Αναφερόμενος στη μετεγκατάσταση των φυλακών Κόρυδαλου στον Ασπρόπυργο, ο κ. Σταμπουλίδης σημείωσε ότι πρόκειται για έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και εκτίμησε ότι τα έργα στον Ασπρόπυργο θα ξεκινήσουν εντός του 2027. Σημείωσε ότι η παλιά φυλακή στον Κόρυδαλο θα πρέπει να ενταχθεί στην αναβάθμιση της ίδιας της πόλης που την φιλοξενεί. Ο κ. Σταμπουλίδης τόνισε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του ΆΚΑ. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικόν ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Θετικό στο Χανταϊό βρέθηκε στο μεταξύ Αμερικανός πολίτης επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Στο μεταξύ επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας που επέβαινε στο πλοίο και επαναπατρίστηκε χθες. Αντιμέτωπος με 2 κακουργήματα είναι ο 58χρονος, ο οποίος χθες το πρωί μεθυσμένος άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο Ούζι μέσα σε μπαρ στην Καλυθέα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια 43χρονη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπυλοβόλου όπλου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή περιλαμβανομένου του Λιβάνου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ζήτησε το Ιράν στην απάντησή του στην αμερικανική πρόταση, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει την Ιρανική αντιπρόταση, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα υπηρετικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα υπηρετικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Sky 89,4.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4, οι δύο θα βουν καλύτερα, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέξει και σήμερα τη μουσική μέχρι και τις 4.
0: Για εσάς που θέλετε να μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, υπάρχει και ένας πάρα πολύ απλός τρόπος να το κάνετε μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Στέλνετε μηνυματάκια με τον γνωστό τρόπο, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θαύουν καλύτερα.

0: Χωρίς να θέλω να πικάρω, χωρίς να έχω καμία διάθεση πραγματικά να πικάρω τους φίλους της
1: ΑΕΚ. Μιλάς αυτό, πάνω στον ύμνο.
0: Γιατί αυτό ισχύει για σχεδόν για όλες τις ομάδες, τις μεγάλες, τις ελληνικές. Ρε παιδί μου, η ύμνη τους, η παλή αυτή η ύμνη, ξέρεις, ακούγονται κάπως στη σημερινή εποχή. Θα μου πεις, είναι η πρώτη ύμνη των ομάδων.
1: Εμένα μου αρέσει τη ΑΕΚ, ας πούμε.
0: Που ακούγονται κάποιοι. Ας το να παίξει λίγο, Γιάννη.
1: Ναι, ναι.

0: Τώρα να ακούσει ο γιος μου η κυνηγή σου κεραυνή, θα νομίζει ότι έχουν βγει για να πιάσουν τίποτα πουλιά να πυροβολήσουν. Θα μου λέει ποιοι κυνηγοί, ο Στράικερ είναι. Τέλος πάντων, πρωταθλήτρια Ελλάδας η ΑΕΚ λοιπόν.
1: Δίκαια,
0: κάτι, δίκαια ήταν η καλύτερη ομάδα και κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος και στα play-offs, πιο σταθερή, πιο συνεπής. Και αυτή που έδειξε ότι έχει και τα κότσια και τη δύναμη να πάει μέχρι τέλους. Νίκησε χθες τον Παναθηναϊκό 2-1 στο 93 με ανατροπή και σε συνδυασμό με το 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και μαθηματικά κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των play-offs.
1: Πάντως ακόμη και ο Ζωάο Μάριο να μη σκόραρε, πάλι πρωταθλήτρια Ελλάδας ήταν η ΑΕΚ, γιατί στην ισοβαθμία θα υπερτερούσε και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αν κέρδιζε κάποια από τις δύο ομάδες το Καραϊσκάκης χθες, αυτό εννοώ. Όχι, αν κέρδιζε. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Μετά το 1-1 στο Καραϊσκάκης.
0: Μετά το 1-1, γιατί αν κέρδιζε, παίζονταν.
1: Ναι, αν κέρδιζε, παίζονταν. Έκανα λάθος. Αυτό ήθελα να πω, ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, και με ίδιο αποτέλεσμα ήξερε ότι θα ήταν πρωταθλήτρια. Δηλαδή ήταν στην ισοπαλία στο Καραϊσκάκης και η δική της ισοπαλία ήταν αρκετή, αλλά εντάξει, έκανε την ανατροπή, προπανηγύρισε, δίκαια, είναι πρωταθλήτρια. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, συγχαρητήρια σε όλους όσοι υποστήριξαν αυτή την προσπάθεια.
0: Γενικά είναι μια πολύ καλή περίοδος για την ποδοσφαιρική ΑΕΚ.
1: Ναι, γιατί η μπασκετική τα έκανε θάλασσα.
0: Τα έκανε θάλασσα, ρε παιδί μου. Εντάξει, πήγε στο τελικό, είχε το παιχνίδι στα χέρια της, τελικά το έχασε από τη Ρήτας. Κοίτα, γενικά όμως είναι μια καλή περίοδο για την ΑΕΚ. Η χειρότερη περίοδος είναι για τους φίλους του Παναθηναϊκού
1: και
0: για του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Για του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Το λέω έτσι, γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα το λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, ότι υπάρχουν μεν και μπασκετικοί και ποδοσφαιρικοί, αλλά το σύνολο γενικά των φιλάθλων είναι και των δύο αθλημάτων, οπότε η στενοχώρια μοιράζεται.
1: Ναι.
0: Στις αποτυχίες,
1: θα δούμε για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Να είμαι ειλικρινής, εγώ το έλεγα για τις προηγούμενες μέρες, δεν περίμενα ότι η Βαλένθια, αφού με πας έτσι από το ένα στο άλλο, δεν περίμενα ότι η Βαλένθια θα κάνει το back-to-back στις νίκες, δηλαδή περίμενα ότι θα δυσκόλευε τον Παναθηναϊκό, όπως σου είχα πει όταν κλειστά τα παιχνίδια στην Ισπανία, δηλαδή δεν είχε κάνει παρέλαση ο Παναθηναϊκός, ούτε η Βαλένθια έκανε παρέλαση στο ΆΚΑ. Την Παρασκευή, αν θυμάσαι την εκπομπή, έλεγα ότι περίμενα τη Ζάλγκυρης να το κάνει αυτό και τελικά στην παράταση έχασε και πέρασε η Φενέρμπαχτσε, οπότε ξέρουμε ήδη τον έναν ημιτελικό του Final Four που θα φιλοξενηθεί στο ΆΚΑ. Είναι Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και θα δούμε στον άλλο ημιτελικό ποιος θα είναι ο αντίπαλος της Ρεάλ, η οποία έκανε το 3-1 στις νίκες έτσι, και περιμένει να βγει ο αντίπαλός της από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Αν με ρωτήσεις, 50-50 εγώ θεωρώ την πρόκριση, παίζει καλύτερο ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας.
0: Ναι, εγώ πιστεύω να σου την αλήθεια, Παναγιώτη, σε ποιο λεπτό τη εκπομπή είμαστε, Γιάννη, είμαστε στο 8ο, 7ο για να το τσεκάρει την Τετάρτη.
1: 17ο. 3 και 17, λέγε.
0: Πιστεύω ότι η πρόκριση είναι 70-30 υπέρ τη Βαλένθια, ξεκάθαρα. Και πιστεύω επίσης ότι
1: ένας φίλος, τώρα επειδή το λέμε έτσι, τώρα εσύ που είσαι και φιλόλογος, θέλω να πεις είναι υπέρ της Βαλένθια ή υπέρ της Βαλένθιας.
0: Επειδή και στα ελληνικά την πόλη Βαλένθια τη λέμε Βαλένθια, δεν τη λέμε κάπως αλλιώς.
1: Άλλο λέω. Έγραψε ένας και εντός εισαγωγικών μου έκανε παρατήρηση, μου λέει ότι εσείς οι αθλητικογράφοι αλλάζετε και τα ονόματα των πόλεων.
0: Ναι.
1: Η Βαλένθια προέρχεται από τη Βαλένθια, έτσι, από την πόλη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Η Βαλένθια της Βαλένθια, όχι, της Βαλένθιας.
0: Ναι, της Βαλένθιας, λέω, γιατί στα ελληνικά έτσι είναι, το λέω.
1: Άρα κλείνεται, αυτό λέω.
0: Ναι. Και της Ευρωλίγκας κλείνεται. Άμα έλεγε τη EuroLeague, OK. Ναι, δεν κλείνεται. Τέλος πάντων, πιστεύω λοιπόν
1: ότι. Τη Βαλένθια.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα πρέπει να νικήσει. Και.
0: Άσε με να το κάνει
1: αυτό. Πρόσεξε να δει τι θα έχει γίνει. Ναι. Εάν το κάνει ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στην ιστορία της EuroLeague, αποκλείνεται, θα προκριθεί μια ομάδα σε σειρά με μόνο break.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή νίκη των γηπεδούχων.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι δεν θα υπάρχει νίκη των γηπεδούχων. Για πρώτη φορά θα περάσει, αν περάσει ο Παναθηναϊκός, ομάδα που θα ξεκινάει τα play-offs από την 7η θέση.
0: Ναι, σωστά.
1: Στην κανονική διάρκεια.
0: Σωστά.
1: Και για πρώτη φορά θα κάνει μία, θα κάνει Βαλένθια τρεις νίκες σερί, δύο εκτός έδρας και μία στην έδρα της επί αντιπάλου όπως ο Παναθηναϊκός.
0: Έλεγα λοιπόν ότι κατά την άποψή μου 70-30 πιθανότητες υπέρ της Βαλένθια. Δεν θέλω να πω, μέσα μου πιστεύω περισσότερες υπέρ της Βαλένθια, αλλά οκ. Okay. Πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι δεν θα είναι κλειστό. Δεν θα είναι κλειστό.
1: Θα είναι ανοιχτό, λες, θα ανοίξει.
0: Ναι, θα είναι, ναι, δεν θα είναι ούτε στη δυο κατοχές, ούτε στη μία κατοχή, ούτε στη μισή. Πιστεύω θα ανοίξει. Και πιστεύω επίσης ότι για τον Ολυμπιακό το πιο δύσκολο παιχνίδι είναι ο ημιτελικός. Το πιο δύσκολο παιχνίδι είναι ο ημιτελικός. Εάν περάσει τον ημιτελικό.
1: Με τη Φενέρ, λες.
0: Με τη Φενέρ, βέβαια. Εάν περάσει τον ημιτελικό, πιστεύω δεν έχει αντίπαλο. Πιστεύω.
1: Όποιος και να βγει από το γκρουπάκι Ρεάλ, Βαλένθια,
0: ναι, ναι, ναι, Παναθηναϊκό. Όποιος. Ναι.
1: Ακόμη και αν είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ακόμα και αν είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Να σου πω, βέβαια θα μου πεις για να είναι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει τρεις νίκες τώρα. Δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Το μεθαυριανή, στον ημιτελικό και ακριβώς, στον τελικό ακριβώς. Μετά για να το σηκώσει.
0: Πάμε να συζητήσουμε για όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που είδαμε χθες στο παιχνίδι Πύργος Ζάκυνθος.
1: Εμείς το είδαμε από το διαδίκτυο, έτσι, τα
0: στιγμή. Το βλέπαμε από το διαδίκτυο
1: και ό,τι έχει το παιχνίδι. Και το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει.
0: Τέταρτη αγωνιστική της τρίτης φάσης των play-off της τρίτης εθνικής. 1-1 το μάτς, ισοφαρίζει Ζάκυνθος το 77 με ένα πέναλτι αμφισβητούμενο του Σίλβα. Και εκεί γίνεται ένας χάμπος, οι παίχτες Ζακίνθου πάνε προς την πλευρά των οργανωμένων οπαδών του Πύργου για να πανηγυρίσουν. Εκεί φεύγουν καμιά πόσα μπουκαλιά και τα μέτρησα, εγώ δεν τα μέτρησα, δεν πρόλαβα.
1: Δεκάδες θα έλεγα.
0: Μια βροχή μπουκαλιών.
1: Μια βροχή,
0: σε κάποια
1: τώρα,
0: στιγμή.
1: Αν είναι 10, 15, 20,
0: ναι,
1: 8,
0: δεν ξέρω. Σε κάποια
1: αρκετά,
0: στιγμή
1: πάντως, αρκετά.
0: Βλέπουμε τον Μιχάλη Μπαστακό, ο οποίος έχει περάσει στο παρελθόν από την Παναχαϊκή, να πέφτει κάτω τραυματισμένος. Ναι, περνάνε κάποια λεπτά. Οι παίκτες έχουν πάρει θέση για να ξεκινήσει το παιχνίδι ξανά. Σηκώνεται ο Μπαστακός και όπως προχωράει με τη γιατρό του αγώνα, φαίνεται ξανά να ζαλίζεται,
1: να
0: παραπατάει και να πέφτει ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Σκεφτείτε ότι το γκολ σημειώθηκε στο 77, το παιχνίδι διακόπη στο 88. Από τον,
1: σχεδόν 11 λεπτά αργότερα.
0: Ναι, από το διαιτητή Σαφούρη, να δεν κάνω λάθος το πονήμα, αυτό είναι.
1: Από τις Σέρες.
0: Από τις Σέρες. Και διακόπη σε βάρος προφανώς του Πύργου, ενώ ήταν το αποτέλεσμα 1-1 μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είχε ανοίξει το σκορ στο 71 ο Κόκορης και στο 77 είχε σοφαρίσει, παραλαμβάνω, με ένα αμφισβητούμενο πέναλτι ο Ιβάν Σίλβα, που επίσης έχει περάσει και αυτός από την Παναχαϊκή. Ακολούθησε γενικά ένας χαμός και μετά. Υπήρξε μια ανακοίνωση χθες αργά το βράδυ από τον Πύργο, πολύ επιθετική, κατά της Ζακύνθου, υπονοώντας μεταξύ άλλων ότι χειρίστηκε έτσι το θέμα ώστε να επιδιώξει την διακοπή του αγώνα. Κατηγόρησε τον Μπαστακό ότι προσποιήθηκε τον τραυματία. Θα έχει συνέχεια προφανώς η υπόθεση, γιατί θα αποφασίσει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για την κατάληξη αυτού του αγώνα, αν και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν δεδικασμένα άπειρα. Σας θυμίζω, υπάρχει και ένα δεδικασμένο περσινό στην περιοχή μας, το παιχνίδι Θύελλα Ατρόμητος, όπου είχε γίνει κάτι παρόμοιο με παίχτη του Ατρόμητου, που σημαίνει ότι ο Πύργος κατά πάσα πιθανότητα θα χάσει το παιχνίδι με 3-0 και θα του αφαιρεθεί και ένας βαθμός. Σε μερικά λεπτάκια θα μιλήσουμε με τον παράγοντα της Ζακύνθου, το Διονύση Κορονιό. Εμείς επιδιώξαμε να έχουμε και την άποψη των ανθρώπων του Πύργου. Επικοινωνήσαμε με τον Μιχάλη Αρβανίτη, τον γενικό αρχηγό του Πύργου, ο οποίος δεν θέλησε να τοποθετηθεί. Επικοινωνήσαμε με τον αντιπρόεδρο του Πύργου, τον κύριο Δέδε, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι θα μας απαντήσει με ποιον άνθρωπο θα μιλήσουμε. Τελικά δεν έγινε ποτέ αυτό. Οπότε,
1: αν γίνει, μπορεί και αύριο.
0: Αν γίνει, μπορεί και αύριο, μπορεί αργότερα στην εκπομπή. Εμείς περιμένουμε το μήνυμά του για να έχουμε και την άλλη άποψη, γιατί έτσι είναι το σωστό.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΖΑΚΙΝ, τον κύριο Διονύση Κορονιό, τον οποίο καλησπερίζουμε για πρώτη φορά στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, κύριε Κορονιέ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κορονιέ. Και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ήσασταν στο γήπεδο χθες, βιώσατε όλα όσα έγιναν στο παιχνίδι. Για πείτε μας τη δική σας άποψη, τι συνέβη από τη στιγμή που ισοφάρισε η Ζάκυνθος και πώς φτάσαμε τελικά στη διακοπή του αγώνα.
1: Εντάξει, αυτό που συνέβη είναι ότι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας πανηγύρισαν τον γκολ. Σε όποιο σημείο του γήπεδου και να πήγαιναν υπήρχαν οπαδοί του πύργου, δεν ισχύει δηλαδή το ότι για να προκαλέσουν ή να κάνουν ένα ράν. Ένα κρίσιμο παιχνίδι. Ο ποδοσφαιριστής έχει δικαίωμα να πανηγυρίσει. Το να προκαλέσει είναι άσχημο. Δεν πιστεύω ότι προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουμε και που φαίνεται κάποια η χειρονομία ή κάποιος παίχτης να προκαλεί. Απλά πανηγυρίζουν και δέχονται τη βροχή με τα μπουκάλια που έχετε δει και εσείς στο βίντεο. Υπάρχει ένα ακόμα βίντεο το οποίο δείχνει ξεκάθαρα ότι ένα από αυτά τα μπουκάλια βρίσκει τον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, τον Μιχάλη τον Μπασακό, στο κεφάλι, και τη συνέχεια είναι αυτή που γνωρίζετε. Ο ποδοσφαιριστής προσπάθησε να σηκωθεί να συνεχίσει, ζαλιζόταν ξάπλω σε κάτω, πήγε εκτός αγωνιστικού χώρου, καλέστηκε ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ως εκ τούτου ο διαιτής διέκοψε τον αγώνα και είμαστε εκεί.
0: Στο νοσοκομείο τι συνέβη, κύριε Κορονιέ?
1: Στο νοσοκομείο οι γιατροί ήθελαν να το βγάλουν ότι είναι καλά με το δόρυ.
0: Τι εννοείται? Υποβλήθηκε σε κάποιες εξετάσεις?
1: Υποβλήθηκε σε κάποιες εξετάσεις. Ο ποδοσφαιριστής ζαλιζόταν. Οι γιατροί δεν τους ένιωσαν, ζαλιζόταν. Δεν θέλανε να του κάνουν εισαγωγή. Αυτά.
0: Α, οι γιατροί δηλαδή δεν ήθελαν να κάνουν εισαγωγή στον ποδοσφαιριστή, θεωρώντας πως δεν έχει κάτι, δεν είναι κάτι ενισχυτικό.
1: Οι γιατροί είσαι απολύτως καλά.
0: Ναι, μετά από εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε.
1: Μετά από εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ένα λεπτό, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, όταν κάποιος ζαλίζεται και δεν έχει να κάνει αν είναι ποδοσφαιριστής ή μπορεί να είναι ένας πολίτης.
1: Ναι.
2: Σύμφωνα και εμείς με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, το πρωτόκολλο λέει να εξεταστεί από νευρολόγο.
1: Ναι, νευροχειρούργο.
2: Εξετάστηκε από νευρολόγο ο κύριος Μπαστακός?
1: Όχι.
2: Δεν εξετάστηκε γιατί δεν υπήρχε εκεί?
1: Δεν υπήρχε εκεί.
2: Μάλιστα.
1: Ακούστε να δείτε. Το πρωτόκολλο δεν γνωρίζω τι ακριβώς λέει. Εγώ ξέρω
2: το ιατρικό πρωτόκολλο λέω.
1: Ναι, εγώ ξέρω ότι. Μα δεν υπάρχω κάτι. Εγώ ξέρω ότι σαν πολίτης, αν πάω στο νοσοκομείο μετά από μία ρήψη ενός αντικειμένου στο κεφάλι μου και ζαλίζομαι, δεν μου λένε να πάω να φύγω. Εδώ θέλουμε να φύγω.
0: Λέτε όμως, κύριε Κορονιό, ότι υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Ναι, είχε το αποτέλεσμα των εξετάσεων οι γιατροί, έτσι.
1: Σίγουρα. Mm. Ακόμα όμως και εξετάσεις όταν έχεις υποβληθεί και θες να φύγεις από το νοσοκομείο, πολλές φορές οι γιατροί δεν σε αφήνουν να φύγεις όταν υπογράψεις.
0: Ναι.
1: Το ότι προτίθομαι εγώ να υπογράψω ότι είσαι μια χαρά και μπορείς να φύγεις στα καλά καθούμενα μετά από ένα τέτοιο γεγονός, μου είναι λίγο δύσκολο να το χωνέψω ότι έχει γίνει έτσι σκέτο.
2: Ναι. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο του Πύργου πήραν αυτή την απόφαση και σας είπαν ότι είναι όλα καλά και μπορείτε να αποχωρήσετε μαζί με τον ποδοσφαιριστή σας?
1: Εντάξει, το μυαλό του καθενός μπορεί να πιένει όπου μπορείς να φανταστείς. Δεν έχω κάτι επίσημο που να μου προκύπτει κάποιο στοιχείο του ότι για κάποιο λόγο το έκαναν. Απλά, μόνο και μόνο που υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που έχει εκδοράσει το κεφάλι από χτύπημα αντικειμένου, το οποίο προήλθε από μια κερκίδα 20 μέτρα μακριά και τον βρήκε στο κεφάλι και σου παραπονιέται ότι έχει ζαλάδες και τάση προς ναυτία και του λες να σηκωθεί να φύγει. Δεν υπάρχουν εξετάσεις που να δείξουν αν ζαλίζεσαι ή αν έχει ναυτία.
0: Mm-hmm. Σε ποιο σημείο του κεφαλιού του χτυπήθηκε, κύριε Κορονιέ, ο Μπαστακός?
1: Στην δεξιά πλευρά του κεφαλιού, όπως κοιτάζουμε τον ποδοσφαιριστή από πίσω.
0: Ναι. Είχε κάποιο τραύμα εκεί, είχε κάποια.
1: Έχει τραύμα, ναι, έχει εκλωρές. Mm-hmm. Υπάρχει βίντεο που φαίνεται ξεκάθαρα το μπουκάλι που πάει στο κεφάλι. Δεν υπάρχει στο διαδίκτυο το βίντεο αυτό. Το έχω εγώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κι αλλού, μάλλον. Δεν το έχω δει κάπου. Το έχω εγώ και το έχω απομονώσει και μπορώ να σας το στείλω αν θέλετε να το έχετε.
0: Ο ποδοσφαιριστής πώς είναι αυτή τη στιγμή, σε τι κατάσταση είναι?
2: Βαγγέλη, πριν φτάσουμε στο τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Ωραία. Το ωραία είναι για την κουβέντα, όχι ότι είναι ωραία.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω σίγουρα.
2: Λοιπόν, σας λένε λοιπόν οι γιατροί υπεύθυνοι του νοσοκομείου του Πύργου ότι ο ποδοσφαιριστής σας δεν έχει κάτι, μπορείτε να αποχωρήσετε. Μας περιγράφετε τη συνέχεια, δηλαδή τι έγινε, τον πήγατε και σε άλλους γιατρούς, πήγατε στη Ζάκυνθο, τον φέρατε εδώ στην Πάτρα ας πούμε?
1: Όχι, διότι δεν μας δώσανε, δεν μας δώσανε τα αποτελέσματα των εξετάσεων του.
2: Το φάκελό του.
1: Ναι, μας ζήτησαν να πάμε την επόμενη μέρα. Ναι. Ζητήσαμε το φάκελο και μας είπαν ότι δεν μπορούν να το δώσουν τώρα. Θα έπρεπε να πάμε την επόμενη μέρα, δηλαδή σήμερα, να κάνουμε αίτηση για να το πάρουμε. Πράγμα το οποίο και έγινε. Την επόμενη μέρα, σήμερα δηλαδή, το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας με τον Πρόεδρο και με τον ποδοσφαιριστή πήγαν στο νοσοκομείο, έκαναν την αίτηση και πήραν το φάκελο.
2: Και σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία τώρα του ποδοσφαιριστή, αυτό, δηλαδή υπάρχει συνέχεια, εξετάστηκε από άλλο γιατρό, θα εξεταστεί?
1: Ο ποδοσφαιριστής θα είναι σε λίγη ώρα στο νησί και θα μεταβεί και στο νοσοκομείο Ζακέφη για να υποβληθεί σε εξετάσεις.
2: Έχει νευρολόγο το νησί, άσχετο τώρα σας ρωτάω.
1: Ναι, αλλά σχετικό. Ναι.
0: Έχει δηλαδή η Ζάκυνθος και δεν έχει ο Πύργος. Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, ο Πύργος προφανώς δεν είχε εκείνη την ώρα, έτσι.
2: Ναι, αυτό
1: λέω. Γιατί
2: ναι,
1: μιλάμε τώρα για 11-12 ώρα τη νύχτα.
0: Ναι. Ξέρετε, σας κάνουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Γιατί είδαμε και την ανακοίνωση του Πύργου χθες μετά το παιχνίδι. Που
2: είναι επιθετική, όχι ανακοίνωση.
0: Πολύ επιθετική. Γιατί μιλάει για σκηνοθετική παρέμβαση του συμπαίκτη του Κωνσταντίνου Γιφτομήτρου.
2: Το νούμερο 14 μάλιστα τον.
0: Ναι, τον διευκρινίζει, εντάξει. Ναι.
1: Είναι λογικό.
0: Οπότε δεν ξέρω αν θέλει. Ναι.
1: Είναι λογικό η κάθε ομάδα να προσπαθεί να προστατεύσει τα συμφέροντά της.
0: Ναι.
1: Και είναι λογικό και ο Πύργος να προσπαθεί να κάνει το ίδιο σαν ομάδα. Εδώ όμως υπάρχουν ντοκουμέντα. Εδώ υπάρχει ένα μπουκάλι που ταξιδεύει από 30 μέτρα και προσγειώνεται στο κεφάλι του ποδοσφαιριστή. Υπάρχει δεύτερο μπουκάλι, την ώρα που ο ποδοσφαιριστής είναι ξαπλωμένος κάτω από το πρώτο, ο ποδοσφαιριστής της αντίπαλης ομάδας, δεν νομίζω εσκεμένα, κλωτσάει άλλο μπουκάλι το οποίο τον βρίσκει επίσης στο κεφάλι. Όλα αυτά που σας λέω υπάρχουν σε βίντεο. Δεν είναι αποκοίηματα φαντασίας.
0: Ναι.
1: Τώρα, δεν ξέρω, δεν θέλω να ακουστώ ειρωνικός, αλλά δεν ξέρω πώς αλλιώς να το διατυπώσω. Δεν ξέρω στον Πύργο αν έχουν τραυματοτιόμετρο να μετράει με πόσα κιλά έπεσε το μπουκάλι και αν πρέπει να έχει τραυματιστεί, αν όχι. Εδώ έχουμε συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό που ένα μπουκάλι ταξιδεύει από την κερκίδα και προσγειώνεται στο κεφάλι του ποδοσφαιριστή. Εντάξει, ο ποδοσφαιριστής πάει να δουλέψει. Άμα ήθελε να δουλεύει σε τέτοιες συνθήκες, θα πήγαινε να δουλέψει μισθοφόρος. Δεν θέλει να δουλέψει μισθοφόρος. Όπως όλοι οι εργαζόμενοι, όπως εσείς ας πούμε ή όπως εγώ, έτσι και αυτός, ο κάθε ποδοσφαιριστής, θέλει να δουλεύει σε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Δεν μπορούμε στο 2026, επειδή μια ομάδα τρώει ένα γκολ, να προσγειώνονται 50 μπουκάλια, γιατί για 50 μιλάμε. Σε ένα όμιλο ποδοσφαιριστών που πανηγυρίζουν ένα γκολ της ομάδας τους. Και να ζητάμε και τα αρέστα μετά.
2: Η δική σας απάντηση σε αυτή τη σκληρή ανακοίνωση της ομάδας του Πύργου ποια είναι δηλαδή?
1: Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να απαντήσουμε σε κάτι. Δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με καμία ομάδα. Δεν είναι στόχος μας το να τιμωρηθεί ο Πύργος. Δεν είναι στόχος μας το να έρθουμε σε αντιπαράθεση με την ομάδα του Πύργου. Εμάς στόχος μας είναι να προφυλάξουμε τα συμφέροντα της δικής μας ομάδας.
2: Ναι, που συγκρούονται όμως με τα συμφέροντα της ομάδας του Πύργου και των άλλων.
1: Δυστυχώς το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Δεν θεωρούμε ότι κάνει καλό στο άθλημα το να μπούμε σε ένα πόλεμο ανακοινώσεων με την ομάδα του Πύργου. Δεν θεωρούμε ότι βοηθάμε το ποδόσφαιρο έτσι. Θεωρούμε ότι είναι λόγια εντυπώσεων. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε εντυπώσεις. Εμείς έχουμε βίντεο, σας επαναλαμβάνω και πάλι, με το μπουκάλι να χτυπάει στο κεφάλι του ποδοσφαιριστή, με δεύτερο μπουκάλι που κλωτσιέται από ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας να ξαναχτυπάει στο κεφάλι του ποδοσφαιριστή. Είναι δύο βίντεο που θα δοθούν στις αρμόδιες αρχές. Αποφεύγουμε να τα βγάλουμε σε ανακοίνωση και στη σελίδα της δικής μας της ομάδας. Αν κάποιο μέσο μας θα ζητήσει, θα τα δώσουμε, γιατί πρέπει να προβάλλονται και οι δύο απόψεις, αλλά δεν θα μπούμε στη διαδικασία του χαρτοπόλεμου με την ομάδα του Πύργου. Δεν θέλουμε να πούμε. Υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν βίντεο, τα έχει δει όλη η Ελλάδα. Ο καθένας έχει βγάλει τη γνώμη του. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πράγματα. Εδώ υπάρχει καταφανέστατο πέναλτι και αμφισβητείται το πέναλτι. Σε τι διαδικασία να μπω.
0: Από τη στιγμή, κύριε Κορογέ, που συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν μετά το πέναλτι, νομίζω δεν ξέρω αν έχει σημασία να μείνουμε πολύ. Δηλαδή,
1: σίγουρα δεν έχει, αλλά ακούστε να δείτε. Δεν έχει σημασία. Καμία. Όταν όμως προσπαθεί να δημιουργήσει ένα αφήγημα, πάντα έχουν σημασία. Διαβάζω λοιπόν ανακοίνωση ότι από τον γκολ μας και μετά ο διαιτής μας έβαλε μέσα στην περιοχή μας ανύπαρκτα σφυρίσματα. Έκατσα και είδα τα 6 λεπτά που μεσολαβούν από τον γκολ της αντίπαλης ομάδας μέχρι το δικό μας. Δεν υπάρχει κανένα σφύριγμα. Σε καμία φάση δεν τους έχει βάλει μέσα στην περιοχή. Σε καμία φάση δεν έχει δώσει κάποιο φάουλ που να μπάζει τον πύργο μέσα στην περιοχή. Αλλά δεν μπορώ τώρα να μπω στη διαδικασία, γιατί είμαι και υπεύθυνος επικοινωνίας ομάδας, να μπω σε ένα χαρτοπόλεμο που δεν έχει καμία ουσία.
0: Να σας πω την αλήθεια, ο μόνος που θα μπορούσε να δει, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι και ποια ήταν η θέση του διαιτητή στη φάση του πέναλτι, είναι ο ίδιος, γιατί έτσι όπως το βλέπαμε εμείς από το κανάλι του YouTube, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις αν βρήκε ο αμυντικός τον ποδοσφαιριστή ή αν δεν τον βρήκε. Δηλαδή, εμείς πού να καταλάβουμε? Εμείς βλέπουμε μία φάση εκεί και λέμε ναι, είναι αμφισβητούμενο γιατί δεν ξέρουμε αν τον βρήκε.
1: Ναι, έχετε δει μόνο στη ζωντανή ροή, το είδατε ή το έχετε ξαναδεί?
0: Προσπάθησα να το ξαναδώ λίγο σε αργή κίνηση, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έβγαλα άκρη. Είναι μακρινή η λήψη.
1: Έχω πολύ κοντινή λήψη. Αν θέλετε, μόλις τελειώσουμε την κουβέντα μας, μπορείτε να μου στείλετε ένα κινητό να σας το στείλω.
0: Ωραία.
1: Έχω πιο κοντινή λήψη.
0: Ωραία. Αν και όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν είναι το ζήτημα αυτό, γιατί συνέβησαν
1: πολλά
0: άλλα πράγματα.
1: Σίγουρα, συμφωνώ απόλυτα.
0: Συνέβησαν πολλά άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, το οποίο δεν τελείωσε τελικά.
2: Και
0: την απόφαση θα λάβει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Παρότι υπάρχει ακόμα συνέχεια πρωταθλήματος, δεν έχει κρυθεί τίποτα.
1: Έτσι, όχι, βέβαια. Ελπίζω η απόφαση αυτή να μην κρίνει.
0: Ναι, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με μεγάλη σιγουριά.
1: Σίγουρα δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Υπάρχει περίπτωση και να κρίνει. Ελπίζω όμως εγώ να μην κρίνει.
0: Είναι όλα ανοιχτά. Εσείς έχετε δύο εντός έδρας παιχνίδια στη συνέχεια. Ναι. Με Άρη Πετρούπολης και Εθνικό. Θεωρητικά πολύ καλό πρόγραμμα. Ειδικά.
2: Πιο βατούς αντιπάλους, ας
1: πούμε. Εντάξει. Δεν είναι πρώτος. Άρη Πετρούπολης είναι πρώτος.
0: Είναι πρώτος, ναι, εντάξει. Ναι.
2: Και ο Εθνικός τελευταίος.
1: Και ο Εθνικός τελευταίος, ναι, συμφωνώ. Αλλά για να είναι τελευταίος, κερδίσαμε μέσα στο Μοσχάτο.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Και υπάρχει και δύσκολο πρόγραμμα.
2: Κάνει καλή πορεία.
0: Και υπάρχει και δύσκολο πρόγραμμα για τον Πύργο, ο οποίος δοκιμάζεται εκτός έδρας με τον Εθνικό και με τον Άρη Πετρούπολης. Οπότε
1: ακούστε να δείτε.
2: Απλώς ο Πύργος, θέλω να ολοκληρώσω. Έχετε το ίδιο πρόγραμμα, μάλλον έχετε τους ίδιους αντιπάλους, αλλά η Ζάκυνθο θα παίξει η Ζάκυνθο και ο Πύργος εκτός έδρας. Ναι.
1: Εντάξει, σίγουρα αυτό θα γίνει, γιατί εμείς έχουμε παίξει τρία παιχνίδια εντός έδρας.
2: Αυτό λέω.
1: Ο Πύργος έχει παίξει τρία εντός. Σε κάθε περίπτωση, αν εμείς κερδίσουμε την Πετρούπολη, μετά η Πετρούπολη με τον Πύργο θα παίξουν το πιο θα.
0: Ακριβώς. Όπως το λέτε.
1: Τα αποτελέσματα να είναι τέτοια που να μην επηρεάσουν. Να μην επηρεάσει ο χθεσινός αγώνας και όποια απόφαση ληφθεί την τελική κατάταξη.
0: Μάλιστα.
1: Και πραγματικά το ελπίζω. Σας μιλάω λιγινά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω, Παναγιώτη, αν θες να ρωτήσουμε τίποτα άλλο τον κύριο Κορονιό, να τον αποδεσμεύσουμε.
2: Όχι. Ελπίζω να τον έχουμε μαζί μας με διαφορετικές συνθήκες. Αυτό λέω μόνο.
0: Μακάρι.
2: Να μην υπάρχουν.
1: Και εγώ το ελπίζω. Να είστε καλά.
2: Μακάρι. Να μην υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Να μου στείλετε ένα μήνυμα από ένα κινητό.
2: Ναι, μόλις θα στείλετε τώρα, ώρα που θα είναι ανάπαυλα, θα σας στείλει ο Βαγγέλης και θα μας στείλετε και μας να δούμε το βιντεάκι που έχει.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας. Sky 89,4.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
9: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
10: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patra 89,4. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος εκπομπής με τον κύριο Διονύση Κορονιό, τον παράγοντα της Ακίνθου, για όλα όσα έγιναν στο παιχνίδι χθες με τον Πύργο. Μου την έστειλε τη φάση ο κύριος Κορονιός, Παναγιώτη, σε αργή κίνηση. Πραγματικά δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Κάνει μια κίνηση ο παίχτης του Πύργου να βάλει το πόδι του. Δεν μπορώ να καταλάβω αν τον βρίσκει ή όχι. Τέλος πάντων, όπως είπαμε και πριν, αυτό είναι το λιγότερο. Βέβαια, αν το θες και διαφορετικά, δίνει και το δικαίωμα στον διαιτητή να σφυρίξει το πέναλτι. Έχω την εντύπωση ότι τον βρίσκει στο πίσω μέρος του ποδιού, ανάμεσα στο γοφό δηλαδή και στο πόδι πίσω. Έχω αυτή την εντύπωση, χωρίς να είμαι και απόλυτα σίγουρος. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς την απόφαση για το παιχνίδι θα πάρει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Τις επόμενες μέρες απομένουν, θυμίζω, 2 αγωνιστικές ακόμα για την ολοκλήρωση των play-offs της τρίτης εθνικής. Εσείς μην ξεχνάτε τις σούπερ προσφορές της Domino's, συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα μπορείτε να απολαύσετε 2 ή περισσότερες μεγάλες πίτσες μόνο με 9,99 την κάθε μία. Μπορείτε να παραγγείλετε μέσα από το Domino's.gr, μέσα από το Domino's Mobile App ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's στην Ηρών Πολυτεχνείου 50. Αυτά τα ωραία λοιπόν από το θαυμαστό κόσμο της Τρίτης Εθνικής. Σήμερα το πρωί, στις 11.30 πραγματοποιήθηκε μια συνέντευξη τύπου από την ΕΠΣΑ Χαΐας με αφορμή τον τελικό του κυπέλλου Αραστεχνών, ο οποίος θα γίνει την Τετάρτη, 13 Μαΐου, μεθαύριο, σε 7, στο Παπελοπονησιακό στάδιο. Παρόντες οι δύο προπονητές, ο Φώτας Καζακόπουλος από την πλευρά του Πανεγιαλίου, ο Βίνο Καραβίας από την πλευρά της Θήλας και δύο εκ των αρχηγών των δύο ομάδων, ο Γιάννης Μπουρλάκης από την πλευρά του Πανεγιαλίου και ο Θόδωρος Βλασόπουλος από την πλευρά της Θήλας. Εντάξει, τυπικές δηλώσεις ήταν σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό που επισήμαναν και οι τέσσερις πάντως είναι ότι πέρα από τη δυναμικότητα της κάθε ομάδας, τέτοια παιχνίδια κρίνονται από την καρδιά και το πάθος που θα δείξουν οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο, αλλά και από την τύχη, όπως συμπλήρωσε το τέλος ο Βίνο Καραβίας και έχει και δίκιο. Είναι ο 53ος τελικός της ΕΠΣΑ Χαΐας, τελικός κυπέλλου της ΕΠΣΑ Χαΐας. Θα ήταν 55, κύριε Παναγιώτη Αντωνόπουλε, αλλά έπεσε ο κορονοϊός, οπότε χάσαμε 2 τελικούς. Επαναλαμβάνω, Παπελοποννησιακό στάδιο, Τετάρτη, 7 η ώρα, 5 ευρώ η είσοδος για τους φιλάθλους, δωρεάν. Θα μπουν στο γήπεδο τα παιδιά των ακαδημιών, θα έχει αρκετό κόσμο όπως όλα δείχνουν και είδα και τη χαρά των δύο ποδοσφαιριστών, την εξέφρασαν μάλιστα για το ότι θα παίξουν στο Παπελοποννησιακό στάδιο.
1: Σε μεγάλο γήπεδο.
0: Σε μεγάλο γήπεδο και σε αυτό το γήπεδο. Επίσης υπάρχει μια ανακοίνωση από την αστυνομία για τον τελικό του κυπέλλου Εραστεχνών, γιατί η εισαγγελική αρχή έχει επιτρέψει στην αστυνομία να συλλέξει και να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων μέσω βιντεοσκόφησης και καταγραφής εικόνας και ήχου από κινητές και άλλες συσκευές καταγραφής. Με απλά λόγια, όλα καταγράφονται. Έτσι, όπως σας θυμίζω, έγινε και στο πρόσφατο ντέρμπι του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας ανάμεσα στην Αχαϊκή και τον Ατρόμητο. Οι φίλοι του Πανεγιαλίου θα μπουν από τη θύρα 3, απέναντι δηλαδή από την σκεπαστή, και θα καθίσουν εκεί. Όλοι οι υπόλοιποι φίλοι που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι θα πάρουν θέση στην σκεπαστή, στη μεγάλη κερκίδα του Παπελοποννησιακού σταδίου. Επίσης, αύριο έχουμε την πρώτη-τελευταία αγωνιστική, το play-off της πρώτης κατηγορίας, καμία βαθμολογική σημασία, γιατί ο Ατρόμητος Πατρών είναι πρωταθλητής. Με την νίκη του 6-0 επί του Πήγασου, κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα και αυτός, όπως η ΑΕΚ, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος, η ομάδα των Ζαρουχλαϊκών ανέβηκε στην τρίτη εθνική.
1: Δεν έχουν σημασία όμως, όπως έλεγε στις προηγούμενες ημέρες, μάλλον θα έχουν σημασία αυτοί οι αγώνες για να δούμε ποια ομάδα θα είναι στη δεύτερη θέση. Μήπως...
0: Ξέρουμε ποια ομάδα θα είναι στη δεύτερη θέση.
1: Άρα
0: θα
1: και η δεύτερη έχει κρυθεί.
0: Ναι, αυτό. Έχει κρυθεί και αυτό. Αν παίξει κάποιο ρόλο, έτσι επαναλαμβάνω, αν παίξει κάποιο ρόλο στην όλη διαδικασία. Τέλος πάντων, αύριο τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 6 το απόγευμα. Θα υπάρχει και η σχετική φιέστα για τον Ατρόμητο, δεν θα γίνει στο παιχνίδι το αυριανό, γιατί είναι εκτός έδρας με τον Πανμοβριακό, αλλά τις επόμενες μέρες. Πανμοβριακός Ατρόμητος, Πήγασος Εθνικός Πατρών, Άρης Πατρών Κεραυνός και Αχαϊκή Πάτρε, τα παιχνίδια της 13ης αγωνιστικής, τελευταία αγωνιστική το Σάββατο, και τελειώνει κάπου εδώ και το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας.
1: Μεγάλο πρωτάθλημα,
0: δεν το λες και μικρό. 11 Μαΐου φτάσαμε, εντάξει. Ναι. Λογικό
1: για
0: είναι.
1: Να τελειώσεις στις 16.
0: Αν σκεφτείς ότι η Παναχαϊκή έχει σταματήσει από τα μέσα Απριλίου, ναι, το λες και μεγάλο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το λέω μεγάλο. Κοίταξε να δεις, και η Παναχαϊκή, αν διεκδικούσε άνοδο, θα έπαιζε τώρα, όπως και ο Πύργος.
0: Θα έπαιζε μέχρι τώρα.
1: Λοιπόν, την ίδια μέρα, μιας και είπες για Παναχαϊκή, την Τετάρτη δηλαδή, θα γίνει το δεύτερο παιχνίδι των τελικών της National League 2 στον πρώτο όμιλο. Η Παναχαϊκή γνώρισε χθες βαριά ήττα στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στους Γαργαλιάνους και καλείται τώρα να κάνει την ολική επαναφορά για να κατακτήσει τον τίτλο και παράλληλα να γιορτάσει την άνοδό της στην National League 1 ή στην παλιά Β' Εθνική. 84-67 ήττα η Παναχαϊκή στους Γαργαλιάνους από την ομώνυμη ομάδα. Οι Γαργαλιάνοι από την αρχή ήταν το φαβορί σε αυτή τη σειρά, έχοντας και το πλεονέκτημα έδρας. Αν λοιπόν η Παναχαϊκή θέλει να επιστρέψει, θα πρέπει να νικήσει μεθαύριο στην Πάτρα τους Γαργαλιάνους, να κάνει το 2-2 και να τα παίξει όλα για όλα σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει την Κυριακή 17 του Μάη στους Γαργαλιάνους και πάλι. Ξέρεις, σε αυτά τα παιχνίδια, επειδή είπα ότι γνώρισε έτσι μια ήττα με μεγάλη διαφορά αυτή η 17 πόντι.
0: Απλά δεν παίζει ρόλο διαφορά.
1: Ναι, δεν παίζει ρόλο διαφορά. Δηλαδή σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Μόνο στην ψυχολογία.
1: Με έναν πόντο, αν κερδίσεις, είναι οκ. Okay, γιατί είναι στις νίκες. Οι Γαργαλιάνοι λοιπόν έχουν κάνει το 2-1 νίκες. Μεταφέρονται τα μεταξύ των ομάδων αποτελέσματα από την κανονική περίοδο στα playoffs. Παναχαϊκή και Γαργαλιάνοι είχαν κάνει από μία νίκη στην έδρα τους. Οι Γαργαλιάνοι έκαναν το 2-1 χτες. Η Παναχαϊκή θέλει να φέρει τη σειρά στα ίσια. Θα προσπαθήσει να το κάνει την Τετάρτη. Αν νικήσει, θα ρίξει την τελευταία της αργιά την Κυριακή. Αν δεν νικήσει, θα τερματίσει στη δεύτερη θέση την οποία είχε καταλάβει και στην κανονική περίοδο.
0: Πάντως είναι δύσκολο το έργο της, έτσι, γιατί λίγο που χάζευα το παιχνίδι, καλή ομάδα και οι Γαργαλιάνοι.
1: Τερμάτισαν και στην πρώτη θέση
0: της κανονικής περίοδου. Έτσι.
1: Έχουν καλό προπονητή, τον Καβανόπουλο, έχουν ξένο καλό που... Ο ξένος αυτός τους έλειψε για μεγάλο διάστημα γιατί ήταν τραυματίας, μάλιστα στο φινάλε της κανονικής περίοδου όταν η Παναχαϊκή είχε νικήσει τους Γαργαλιάνους στην Πάτρα. Είχα παρακολουθήσει το παιχνίδι τότε και είχα ρωτήσει και μου είχαν πει ότι έκανε μάλλον αγώνα δρόμου, έκαναν οι Γαργαλιάνοι αγώνα δρόμου για να τον έχουν στα play-offs και τον έχουν. Δεν είναι βέβαια σε top κατάσταση, αλλά είναι καλός παίκτης σε αυτό το επίπεδο, κάνει τη διαφορά και θα δούμε, ξέρεις, μιλάμε γιατί τόση ώρα δεν έχω πει το όνομά του, μιλάμε για τον Βουκίσεβιτς, έναν forward που χτες σκόραρε 12 πόντους με 2 τρίποντα και ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας των Γαργαλιάνων, όπως ήταν και από τους πρωταγωνιστές όσο ήταν υγιείς στην κανονική περίοδο, έτσι.
0: Είπαμε για την ΑΕΚ την πρωταθλήτη, δεν είπαμε για τον Ατρόμητο τον πρωταθλήτη, δεν είπαμε για την ομάδα μας τίποτα, για την Μπαρτσελόνα που κατακτήσαμε μαθηματικά το πρωτάθλημα χθες, νικώντας μάλιστα σε ρυθμούς ρελαντή 2-0 τη Ρεάλ. Πω πω τη Ρεάλ, τη λυπήθηκα να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, και μετά κόψαμε μετά το 2-0. Έτσι
0: όπως την έβλεπα, τη λυπήθηκα πραγματικά. πρέπει να είναι σε πολύ κακή κατάσταση γενικότερα.
1: Εντάξει. Έχουν
0: 14 βαθμούς διαφορά, έτσι.
1: Έχουν χαθεί και τα πολιτήρια, ρε φίλε. Εντάξει, ναι. Έπαιξαν ο Τσουαμενί με τον. Πες τον με τον Βαλβέρδε, έπαιξαν τις μπουνιές. Φάγανε από 500,000 πρόστιμο καθένας.
0: Ναι, ναι. Οπότε βαδίζουμε, ρε γαμώτο, στο τέλος, σε όλα. Σε όλα πραγματικά βαδίζουμε στο τέλος. Δηλαδή, ναι, ξέρεις, τελειώνουν τα μεγάλα πρωταθλήματα. Ναι, αυτό είναι όλη η ιστορία, ότι έχει και Μουντιάλ. Αυτό περιμένουμε οι απαντάχου ποδοσφαιρόφιλοι, με τους ξεζουμισμένους, βέβαια.
1: Ναι, τον μπάσκετ έχει απομείνει, ξέρεις, έτσι, να δούμε, ξεκινώντας από μεθαύριο, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Μετά υπάρχει το Final Four, τελική του πρωταθλήματος, θα παίξουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, το πλέον εκτιμή έδρας θα το έχει ο Ολυμπιακός και μετά πηγαίνουμε προς το τέλος. Δεν έχει και μπάσκετ αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή εννοώ τελική φάση.
0: Και, θα, και πάμε για Ιούνιο, και πάμε για Ιούνιο και στους τελικούς της Basket League.
1: Ναι, για Ιούνιο ακριβώς. Πάμε.
0: Γιατί το Final Four είναι 20...
1: Και περιμένουμε και τελικό τσουλού.
0: Ναι, τελικό τσουλού περιμένουμε, σωστά. 22 με 24 το Final Four.
1: Τέλειωσε και το πρωτάθλημα της Volley League, πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός 3-1 νίκη.

0: φιλοξενήσει, αν θυμάστε,
1: ναι,
0: εδώ στην εκπομπή,
1: ναι,
0: μας, έτσι. Όταν
1: ναι,
0: είχε
1: ναι,
0: πανηγυρίσει τον τίτλο με τον ΠΑΟΚ, έχει παίξει στην εθνική ομάδα, έχει παίξει στον ΠΑΟΚ, είναι σπουδαίος παίκτης, έχει μεγάλη διαδρομή. Εντάξει. Αν στην Α2 εθνική που θα μετάσχει του χρόνου ο Ερμής, είναι από τους παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην πίσω ζώνη. Και αν καταφέρει ο Ερμής και τον αποκτήσει, θα σηματοδοτεί και μια νέα εποχή, έτσι, ότι βάζει αρκετά ψηλά τον πύχη.
1: Ναι. Επέστρεψε, είδα, και ο Απόλλων Αθηνών, Απόλλων Σμύρνης μάλλον, στην τρίτη εθνική Παναγιώτη.
0: Σκέψε,
1: και
0: ρε, παρόν, είχε πέσει στο τοπικό, ε.
1: Είχε πέσει στο τοπικό. Και με προπονητή το Σάκη Τσιόλι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, αμέ. Και παρόν στη Φιέστα, έκανε για την απονομή του κυπέλου, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας.
0: Σοβαρά.
1: Έκανε στην απονομή και,
0: μπράβο,
1: επίσης παρόν στη Φιέστα, ήταν ο Γιάννης Ζουγανέλης.
0: Απολωνιστής και ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, στη Φιέστα, γιατί έχει, ξέρεις, λέει, είδα κάποια βιντεάκια. Ο Απόλλων έχει, ρε παιδί μου, κάποιο κόσμο. Δεν είναι ότι είναι μια ομάδα.
0: Εντάξει, είναι και ιστορική ομάδα.
1: Είναι ιστορικό σωματείο. Επέστρεψε στην τρίτη εθνική, πέρασε και αυτός αρκετά. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Super League, αλλά είχε την τύχη που έχουν αρκετές ομάδες, δυστυχώς. Λοιπόν, σας θυμίζω τις σούπερ προσφορές της Ντόμινος, για να μην ξεχνιόμαστε, και αυτή την εβδομάδα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, απανωτές προσφορές. Για σήμερα ειδικά μπορείτε να απολαύσετε 2 ή περισσότερες μεγάλες πίτσες μόνο με 9,99 ευρώ την κάθε μία. Πώς μπορείτε να παραγγείλετε? Πάρα πολύ εύκολα. Μπαίνετε στο dominos.gr και κάνετε τις παραγγελίες σας από εκεί. Αν δεν σας βολεύει αυτό, μπαίνετε στην εφαρμογή της Domino's από το κινητό σας και κάνετε τις παραγγελίες από εκεί, ή αν θέλετε να κάνετε μια βολτίτσα, έτσι όπως έχει ανοίξει ο καιρός και έχει πιάσει ζέστη τις τελευταίες μέρες, μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's στην Ηρών Πολυτεχνείου 50.
0: Τσιμπάω μια ειδησούλα για τον... γιατί ξέρεις, αφού πηγαίνουμε προς το τέλος της σεζόν, είναι και η αγαπημένη δουλειά φιλάθλων και δημοσιογράφων, έτσι, τα μεταγραφικά.
1: Α, ναι, εννοείται.
0: Ναι, και κάποιοι θεωρούν, εγώ δεν το θεωρώ ακόμη, δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό Άλεκ Πίτερς. Θυμάσαι ότι πέρυσι, τέτοια εποχή πριν τους τελικούς, λέγανε όλοι ότι έχει τελειώσει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και το έχει συμφωνήσει με την Αρμάνι, ξέρεις, και τα λοιπά και τα λοιπά. Το ίδιο λένε τώρα για τον...
1: Είναι καλός παίκτης όμως, ρε γάμο, δηλαδή είναι καλός παίκτης.
0: Ο Άλεκ Πίτερς, λες,
1: ναι. Ναι. Είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης.
0: Και δεν ξέρω πόσοι θα άντεχα να είναι στη σκιά ενός σούπερ παίκτου όπως είναι ο Βεζένκοφ.
1: Ναι. Γιατί είναι
0: καλός παίκτης. Και μην ξεχνάς ότι όταν έλειπε ο Βεζένκοφ για μια σεζόν που είχε πάει στο NBA, ο Πίτερς είχε νούμερα Βεζένκοφ.
1: Ναι. Μα είναι καλός παίκτης.
0: Ναι, είναι καλός παίκτης. Να σου πω λοιπόν εδώ ότι ήδη υπάρχει μια μεταγραφολογία και έχουν διαρρεύσει δύο ονόματα. Ο ένας είναι ο Καναδός, ο Τρέι Λάιλς, που αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης, κάνει σούπερ σεζόν. Και ο άλλος είναι επίσης, κάνει σούπερ σεζόν φέτος με την Ζάλγκυρης, είναι ο Αζουόλας του Μπέλης. Λευκός ο του Μπέλης, εντυπωσιακά όμως αθλητικός, δηλαδή αν τον δεις θα πεις ότι
1: πετάει. Αυτός, πετάει.
0: Ναι, πετάει, δεν ξέρω αν σου έχει μείνει καθόλου.
1: Κάτι που έχει μείνει.
0: Εντάξει, και μιγά θα χαρακτήριζα και τον Λέις. Είναι και δύο πολύ καλοί παίκτες, όπως είναι πολύ καλός παίκτης και ο Άλεκ Πίτερς. Δηλαδή,
1: άλλα χαρακτηριστικά βέβαια αυτό που περιέγραψες πριν, αλλά οκ. Okay.
0: Ναι, εντάξει. Βέβαια, θα σου πω ότι ο Λέις στη Ρεάλ Μαδρίτης παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μην τα ρίχνεις έτσι αυτά μεσημεριάτικα.
0: Και δεν ξέρω ποιος τελικά θα πάρει το Μοντέρο, αν τον πάρει κάποιος από τη
1: λέει το Μοντέρο, πόσο θα τον πληρώσει τώρα μια ομάδα?
0: Κοίταξε να δεις, λίγα εντός αγωγικών χρήματα, γιατί έχει buyout 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Όσο είναι και οι αιτήσεις απολαβές του.
1: Λέω τις αιτήσεις απολαβές του.
0: Α, τα διπλάσια τουλάχιστον.
1: Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης ήδη τώρα, Παναγιώτη, στα 2 εκατομμύρια, 2,5. Είναι.
0: Σου είπα τα διπλάσια τουλάχιστον.
1: Τα διπλάσια.
0: 1,5 πάει στα 3. Ναι. 2,5, ναι. Εντάξει, εκεί όπως είπες.
1: Ναι.
0: Με τις αν περάσει, γιατί θα παίξει ρόλο και αυτό. Αν φτάσει στο Final Four και φτάσει πολύ μακριά η Βαλένθια, αυξάνονται το κόστος.

0: Σε
1: Γύρω όλο σίγουρα
0: επανεβαίνει.
1: παίζει ρόλο, αλλά τα διαπιστευτήρια του τα έχει δείξει.
0: Αλλά ήδη
1: Εντάξει,
0: τα
1: δεν είναι.
0: διαπιστευτήριά του τα έχει δώσει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο όμως να φτάσει και μέχρι το Final Four, έτσι.
1: Σίγουρα, σίγουρα,
0: παίζει
1: σίγουρα,
0: ρόλο.
1: σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, μαζεύουμε μπογαλάκια, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3, με περισσότερη ζέστη όπως δείχνουν τα πράγματα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Δίπλα μου ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Bye.

0: Ζάι 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας έως το Χαλάνδρη, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Βύρωνα, στο ύψος της Κεσαριανής και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Για πρώτη φορά η επικράτεια κατηγοριοποιείται σε 5 διακριτές ζώνες με βάση την υφιστάμενη τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τα ειδικά καθεστώτα προστασίας. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στην χρονική διάρκεια δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια μίσθωση αλλά και τη δημιουργία γεωγραφικών ζωνών, όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Επίσης, το νέο πλαίσιο προβλέπει πλήρη απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Επιτρέπονται μόνο έργα κοινής ωφέλειας και υποδομές πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν αίσχυος όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για το 2024. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Πτωτική πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος μεταβίβασε το παλιό του αυτοκίνητο και απέκτησε νέο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατέθεσε στο Κομμουνιστικό Κόμμα τις αποδοχές του, ενώ δεν διαθέτει αυτοκίνητο. Αναλυτικά, τα πόθεν αίσχυες στο sky.gr. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει αστυνομία για τη σύλληψη των δραστών που εισέβαλαν το πρωί με Καλάσνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα και άρπαξαν χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ. Οι δράστες ήταν τουλάχιστον 4 και είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, ενώ ήταν βαριά οπλισμένοι. Κατά τη διαφυγή τους έπεσαν στο δρόμο δεσμίδες με μετρητά, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να σταματήσουν για να μαζέψουν τα χρήματα. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας, τονίσει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα ενημερώσει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος που βρέθηκε στο Ιόνιο. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, ενώ τόνισε ότι όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα ξέρουμε ποιοι και πόσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, καθώς τότε θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του σχετικού διαγωνισμού, δήλωσε στο Sky ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Αναφερόμενος στη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο, ο κ. Σταμπουλίδης σημείωσε ότι πρόκειται για έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και εκτίμησε ότι τα έργα στον Ασπρόπυργο θα ξεκινήσουν εντός του 2027. Σημείωσε ότι η παλαιά φυλακή στον Κορυδαλλό θα πρέπει να ενταχθεί στην αναβάθμιση της ίδιας της πόλης που τη φιλοξενεί. Ο κ. Σταμπουλίδης τόνισε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του ΑΚΑ. Αντιμέτωπος με 2 κακουργήματα είναι ο 58χρονος, ο οποίος χθες το πρωί μεθυσμένος άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο ούζι μέσα σε μπαρ στην Καλυθέα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια 43χρονη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. 7 κρούσματα χανταϊού των Άνδεων έχουν πλέον επιβεβαιωθεί μεταξύ των ανθρώπων που ήταν επιβάτες του κρού Αζιερόπουλου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σύμφωνα με τον οργανισμό, υπάρχουν άλλα 2 ύποπτα κρούσματα. Στο μεταξύ, οι 22 τελευταίοι επιβαίνοντες του κρού Αζιερόπουλου Χόντιους που θα απομακρυνθούν σήμερα θα αναχωρήσουν με αεροσκάφος προς την Ολλανδία. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικόν ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρού Αζιερόπουλο, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου.
2: New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
4: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς.

και στο νότιο γεωτοπικά 7 Μπόφορ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς.

0: Ναι. Να μην χρειάζεται να χωθείτε καθόλου.
1: Απλώς δεν υπολογίζεις μία παράμετρο εξαιρετικά σημαντική.
0: Όπως.
1: Παιδιά που ξυπνάνε το πρωί ή από την Παρασκευή το βράδυ και λένε: εγώ θέλω μαμά, μπαμπά, θέλω θάλασσα. Μου το είπαν τρεις φίλες μου που του συνέβη.
2: Σωστά.
1: Πήγαν, τα παιδιά εννοείται δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Βούτυξαν, ήταν μέσα στο νερό 5 ώρες. Οι γονείς και οι μαμάδες ήταν απ' έξω και έπιναν το καφεδάκι τους.
2: Μια χαρά τη βρίσκονται τις μαμάδες και τα παιδάκια.
1: Το τσιπυρίκι, άμα θέλει, πώς θα του πεις όχι, μου λες.
2: Δεν θα του πεις όχι.
1: Δεν θα του πεις.
2: Όχι. Θα το πας.
1: Ετοιμάζεστε εσείς για τη βάφτιση?
2: Βεβαίως.
1: Πλησιάζει η ώρα.
2: Εγώ δεν ετοιμάζομαι, η κόρη μου ετοιμάζεται εκεί που είναι, στη Θεσσαλονίκη. Τα έχει σχεδόν όλα έτοιμα. Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ θα βάλεις.
1: Εσύ θα πας να καμαρώσεις.
2: Εγώ θα πάω
1: να
2: καμαρώνω. Ναι.
0: Και θα βάλεις και το κέφι, το γνωστό σου.
2: Εννοείται, πάντα.
0: Και το μπρίο σου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
2: Αυτά,
1: μας.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε
0: πολύ. Πάρα πολύ.
2: Τα λέμε
1: την αγάπη μας.
2: Στην ώρα μου, χωρίς καθυστέρηση.
1: Εννοείται, εννοείται. 3:35 Νταν, να ξέρετε. Αλλά οι ακροατές πάντα ξέρουν ότι κάποια στιγμή η φωνήλα του θα ακουστεί. Και ας αργήσει.
0: Εννοείται. Να στείλετε τα μήνυματά σας για τις ερωτήσεις σας πάντα. Η Χριστίνα απαντάει σε όλα.
1: Λοιπόν, μήπως να πάμε κούβεντος λίγο νωρίτερα, θέλετε?
0: Έχουμε πολλά. Καλό είναι να πάμε μετά.
1: Μπορούμε να κάνουμε κάποια τώρα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
0: Κόψουμε στη μέση τώρα.
1: Δεν έγινε και τίποτα, βρε Γιάννη μου.
0: Ναι.
1: Θέλετε να το κάνουμε?
0: Ας πάμε.
1: Ανατροπή και πέναλτι.
0: Αφού το θέλεις να πάμε τώρα. Πάμε τώρα.

0: Ωραία. Αυτή η ημερομηνία που ακούγεται και παίζει πολύ ζεστά, η 27η Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, τι.
0: Είναι μια ημερομηνία, ρε παιδί μου, που σου αρέσει για εκλογές.
1: Εγώ λέω όχι φθινόπωρο, Μαρία. Λέω άνοιξη. Καλά, ποιος είμαι εγώ, αλλά εγώ λέω άνοιξη.
0: Μήπως όμως σκέφτονται κάποιον. Τι να πω το. Ευνηδιασμό.
2: Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι θα γίνουν νωρίτερα εκλογές. Δεν ξέρω πώς αυτό εξελίφθη. Αλλά όπως έχει πει, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Μάρτιος, ο Απρίλιος του 2027, μετά τη Δέθυνε. Προηγείται η Δέθυνε του 2026 και έπεται ο Μάρτιος και ο Απρίλιος του 2027. Άρα δεν έχω κάτι να πω διαφορετικό. Επαναλαμβάνω όσα έχω πει και εγώ και πρωτίστως ο Πρωθυπουργός για το χρόνο των εκλογών, δηλαδή την Άνοιξη ή τέλος πάντων το 2027, γιατί δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά ξαναλέω το 2027.
0: Εντάξει, τώρα εσείς τι περιμένατε να πει ο κύριος Μαρινάκης, ας πούμε.
1: Καλά, και γενικώς τι περιμένετε, θα τολμήσει κάποιος να βγει υπουργός, βουλευτής ή οτιδήποτε άλλο να πει: εγώ λέω να πάμε το φθινόπωρο να τελειώνουμε.
3: Είστε εισηγητής για εκλογές το φθινόπωρο, εσείς να ξέρουμε.
4: Καμία σχέση. Μαρτίου του 27.
5: Που σε ένα χρόνο από σήμερα, την άνοιξη του 27, πώς έχει πει.
6: Μετά τη δεν είναι πρόεδρε, έχουμε προεδρία, δεν προλάβει.
5: Επαναλαμβάνω, ο πρωθυπουργός είναι εκείνος ο οποίος αποφασίζει πότε θα γίνουν εκλογές και θα το μάθετε όταν έρθει η ώρα.
0: Ωραία, πάντως, ναι. Εντάξει, προφανώς και δεν θα το πει κανείς, θα το πει ο ένας, εκείνος που θα αποφασίσει και πότε θα πάμε. Αλλά
1: κάποιοι μπορεί να πούνε, είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα.
0: Έχει δοθεί ήδη το σήμα, πρέπει να ανεβάσετε ταχύτητα. Δηλαδή, ήδη το καταλαβαίνεις και από τις αναρτήσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός και από τις δημόσιες τοποθετήσεις του, αφήνεται η αίσθηση ότι κάτι μπορεί και να επίκειται. Τον άκουγα π.χ. το Σάββατο στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Λέει, μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Ανάβουμε τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας, για μια ισχυρή Ελλάδα. Σαν να τους λέει, μη μου χαλαρώνετε.
1: Ναι, γιατί είναι και καλοκαίρι.
0: Σηκώστε τα μανίκια τώρα και πάμε. Γι' αυτό μπήκαν και στο σιρτάρι τα όπλα, τα ισοκομματικά, από την
1: διαδικασία. Να τα ξεχάσαμε όλοι.
0: Παρά αλλά τη φασαρία.
1: Μην ξεχνάτε ότι είναι καλοκαίρι. Καλοκαίρι πάντα πέφτουν οι ρυθμοί. Υπάρχει και ένα μήνα ο Αύγουστο που πάντα είναι λίγο.
0: Ναι. Αν το καλοκαίρι έχει πάει καλά, όπως λες. Γιατί έχουμε περάσει περιποτιώδη καλοκαίρια.
1: Ισχύει. Κοίτα, αυτό που φαίνεται μέχρι τώρα είναι ότι ο τουρισμός θα πάει σφαίρα. Και θα πάει καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά. Εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε κι εμείς τον πόλεμο. Δηλαδή υπάρχουν χώρες άλλες που δεν είναι τόσο ασφαλείς.
0: Που δεν ακούγεται ωραίο αυτό που λέμε, αλλά έτσι είναι εκ των πραγμάτων.
1: Τουριστικά εκμεταλλευόμαστε τον πόλεμο, όχι εμείς όσο το εκμεταλλευόμαστε. Οι τουρίστες επιλέγουν την Ελλάδα γιατί είναι ασφαλής χώρα.
0: Γίνεται επιλογή από περισσότερους πια η Ελλάδα. Από την άλλη, υπάρχει, όπως έλεγες και νωρίτερα, και ο βατήρας της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν ο κύριος Μητσοτάκης πάει και δώσει αυτά που ακούγεται, δηλαδή απευθυνθεί κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες, ευρύτερα στη μεσαία τάξη, στους αγρότες και στους νέους, τότε θα πει ότι εάν θέλετε να εφαρμόσω αυτό που μόλις σας παρουσίασα, αυτό

0: κυβερνά μέσα από την κυβερνόσα Νέα Δημοκρατία. Ψηφίστε.
1: Ναι, αλλά είναι...
0: Κατάλαβες ποιο είναι το σκεπτικό.
1: Η δεύτερη Μητσοτάκη είναι 5-6 Σεπτεμβρίου. 5-6 Σεπτεμβρίου. 5 βράδυ, 6 συνέντευξη τύπου. Θα σε πάει εκλογές 27. Όχι να τα ανακοινώσει τότε. Το έχει ανακοινώσει πριν προφανώς.
0: Ναι.
1: Αλλά θα σε πάει εκλογές από τρεις εβδομάδες.
0: Πρέπει να το ανακοινώσει.
1: Καλά, πρέπει να είναι 45 μέρες τουλάχιστον. Δεν πρέπει να τα ανακοινώσει τον Αύγουστο.
0: 45.
1: Πρέπει να τα ανακοινώσει πριν τις διακοπές του Αυγούστου, βασικά.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
1: Γιατί υπάρχει το, 15 Αύγουστο. 15 Αύγουστο δεν θα πάει στο χωριό του άλλο να ακούει η προεκλογική ομιλία τη Μαρία Ανασοπούλου και του Γιάννη Κολοκυθά των υποψήφων βουλευτών. Το πιάνει λίγο. Θα είναι λίγο. Θα έχει απόσταση αυτό.
0: Οι υπόλοιποι τι θα κάνουν τελικά.
1: Τι. Νέα κόμματα. Έχουμε καινούργια.
0: Ναι, ναι. Θα ανακοινωθούν αυτό. Σε ρωτούσα και πριν. Και αποφεύγει να απαντήσει.
1: Σήμερα η ομιλία, λένε αυτοί που ξέρουν, η ομιλία του κ. Τσίπρα στο θέατρο Γραμματιά στο Χαλάνδρη. Τώρα άκουσα το όλο αυτό όπω γίνεται. Το έχουν οργανώσει πολίτες, οργανώσεις πολιτών από τα Βόρεια Προάστια.
0: Μάλιστα.
1: Ότι είναι σημαντική.
0: Μέχρι τώρα όμως μιλάμε μόνο για την Ιθάκη, για το βιβλίο του. Νιώθω σαν να έχω πάει στην Ιθάκη 20 φορές.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ο Χωμανίδης ή ο Κώστας Χρωμίδας. Είναι συγγραφέας μέχρι τώρα.
2: Για να γίνει λοιπόν η πολιτική αλλαγή με προοπτική προοδευτικής διακυβέρνησης, απαιτείται αυτή η συσπήρωση και η σύνθεση αναδιάταξη του προοδευτικού χώρου. Ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή την προσπάθεια έχει καθοριστικό ρόλο.
3: Το νέο που παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ελκυστικό. Εχθές ανακοίνωσε 25 νέα πρόσωπα τα οποία έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακριβώς με τα λόγια προδεκαετίας, με τον ίδιο τρόπο, Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Ανδρουλάκη επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά... Ο Τσίπρας έχει κατέβει στην κοινωνία. Συνομιλεί με την κοινωνία και από ό,τι είδα στους ομιλητές, οι μισοί προέρχονται από το Πασόκ.
0: Πάντως στην κυβέρνηση μιλούν σαν να είναι δεδομένο ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι δεύτερος, πρώτη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, τρίτη Μαρία Καριστιανού και μετά το Πασόκ.
1: Ναι, εγώ θα πω ένα μπράβο στην κυβέρνηση, μου ακούγονται όλα πάρα πολύ λογικά. Άλλωστε είναι ιστορικά κόμματα, το νέο κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
4: Νομίζω ότι είναι μνημείο θράσους. Όλες οι αναρτήσεις του κύριου Τσίπρα, δηλαδή όσες προσπαθούν να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, λίγες εβδομάδες μετά, αφού μίλησε για τη ΔΕΗ, αποφάσισε να μιλήσει για τις τράπεζες. Είναι απίστευτο το θράσος ενός ανθρώπου, ενός πολιτικού, που δικαίωμά του είναι να το κάνει, για να μην παρεξηγηθώ, που ενώ είναι ο πρωθυπουργός της ελληνικής δημοκρατίας, επί των ημερών του οποίου έκλεισαν οι τράπεζες, ο πρωθυπουργός που έκλεισε τις τράπεζες και μάλιστα κοινικά είπε πριν από λίγες εβδομάδες ότι δεν τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα, έκανε μαθήματα για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Όπως εδώ να έρχεται και μας γιώνει, γιατί εμείς εντυπωσιαστήκαμε που χθες 10 Μαΐου πήγαινε ο κόσμος για μπάνιο. Ο Ποσειδώνας λέει, επειδή η κόρη μου είναι στη θάλασσα από τον Απρίλιο, χθες για αυτή ήταν 15 Αύγουστος. Καταλαβαίνετε, από τον Απρίλιο τα παιδιά έχουν μπει. Λοιπόν, ακούστε τώρα, μπαίνοντας σε διαφημιστικό και εμείς περιβάλλον, όχι στη θάλασσα. Τα κορυφαία αθλητικά event της Ελλάδας έχουν τη σφραγίδα, κυρίες και κύριοι, της Big Win. 15 έως 17 Μαΐου δίνουμε σημείο συνάντησης στις Πέτσες και το Σπέτσαθλον για ένα ακόμη μοναδικό multi-sport τρίμερ.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: κατάστημα.
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Sky 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων εισαγγελέων. Κρίθηκε ότι και οι 3 εισαγγελείς θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβές είχε ζητήσει να ανανεωθεί η θητεία τους για 5 χρόνια. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέους τουριστικές μονάδες. Επίσης, το νέο πλαίσιο προβλέπει πλήρη απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Διαβάστε αναλυτικά στο sky.gr. Ανθρωποκυνήγητο έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη των 4 δραστών που εισέβαλαν το πρωί με Καλάσνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα και άρπαξαν χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν έσχεση των πολιτικών προσώπων για το 2024. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Αναλυτικά τα πόθεν έσχειο στο sky.gr. 7 κρούσματα Χανταϊού των Άνδεων έχουν πλέον επιβεβαιωθεί μεταξύ των ανθρώπων που ήταν επιβάτες του κρουαζιερόπλου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικό Νοσοκομείο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλου. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 18 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου, έχεις 3 ευθές.
2: Πάμε γρήγορα. Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο για το Final Four.
2: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι?
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς?
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέ με πας μαζί σου.
5: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Έλα, σας μιλήσω.
7: Εμίλα! Είμαστε ρασουμάλαμε!
6: Ξέρετε, κύριο, το γραφείο μας πήρε για πρώτη φορά τη μεγάλη δημοπρασία προμηθείας χάρτου. Και ξέρετε σε ποιον οφείλεται αυτό το κατόρθωμα, στο Δημήτρη. Μάλιστα, στο Δημήτρη.
7: Πώς, κύριε!
6: Με πήρε στέση σου. Πώς, ακολούθησε πώς, με την αφοσίωσή του. Όταν εσείς σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία.
7: Δεν πάμε!
6: Γιατί?
7: Δεν φάνε τα μισθά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, το πιάνουμε από εκεί που το αφήσαμε. Τηρούμε τις υποσχέσεις μας δηλαδή. Και θέλω να πάμε λιγάκι στην...
1: Το τηρούμε τις υποσχέσεις μας,
0: μα εννοείται, δεν τις τηρούμε πάντα. Σήμερα όμως είπαμε να τις τηρήσουμε.
1: Όχι, όχι, να συνεχίσουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι σχολιάστηκε πάρα πολύ η συνέντευξη που παραχώρησε για πρώτη φορά από τότε που παραιτήθηκε από την κυβέρνηση μετά την ιστορία των υπερκλοπών, ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Λογικό ήταν αυτό. Δεν μιλάει συχνά.
0: Ναι.
1: Αν και ο ίδιος εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα, ανεβάζει συνέχεια φωτογραφίες με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όχι υποψήφιους βουλευτές, βουλευτές. Τώρα τη Δημοκρατία, του βλέπει καθημερινά στο γραφείο του.
0: Ξεκαθάρισε ο ίδιο ότι δεν πρόκειται να είναι υποψήφιο στι επόμενε εκλογέ. Εξήγησε.
1: Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται για αυτό το ρόλο.
0: Εξαπέλυσε και επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κινείται μονοθεματικά και αιμονικά σε αυτό το θέμα. Είπε και πολλά ακόμη, ότι ο ίδιο προσπάθησε να σπάσει τη διαφθορά και άλλα πολλά. Τώρα. Το θέμα και σχολιάστηκε και πάρα πολύ η συνέντευξη, σχολιάστηκε και το ότι δόθηκε στη Real. Το άκουγα τον Άρη Πορτοσάλτε να το λέει που είχε ρεπορτάζ επ' αυτού.
1: Τι?
0: Εν πάση περιπτώσει ήταν μια επιτυχία της εφημερίδας.
1: Προφανώς.
0: Το ότι είχε συνέντευξη από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, όλα τα υπόλοιπα τώρα δεν έχουμε
1: νόημα. Όχι, θα ήθελα μια συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη.
0: Η ουσία για μένα είναι άλλη. Δηλαδή, επειδή ακούω όλα αυτά τα επιχειρήματα ότι ο κόσμος δεν ασχολείται με την υπόθεση των υποκλοπών. Και να πω την αλήθεια. Παρότι θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, βρίσκω λογικό ο κόσμος να ασχολείται περισσότερο με το τι μπαίνει στην τσέπη του και πώς θα τα βγάλει πέρα κάθε μήνα παρά με την υπόθεση αυτή.
1: Είναι απολύτως λογικό αυτό.
0: Αυτό όμως δεν χάνει σε τίποτα από ουσία.
1: Την ουσία της υπόθεσης και τη σημασία της υπόθεσης.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει απαντηθεί για ποιο λόγο παρακολουθούνταν π.χ. ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης, αυτό για μένα είναι
1: ψάξει.
0: Πολύ σοβαρό.
1: Το έχουν ψάξει ήδη.
0: Τώρα πάει η υπόθεση στο εφετείο και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Οι ίδιοι υπουργοί το έχουν ψάξει γιατί τους παρακολουθούσαν.
0: Το ΠΑΣΟΚ τι λέει για αυτή την ιστορία, θες να μου πεις.
1: Το ΠΑΣΟΚ τι λέει για αυτή την ιστορία.
0: Καλά, όχι τι λέει γενικώς, για την κριτική που του ασκείται ότι ασχολείται μόνο με αυτό το θέμα.
1: Λέει ότι ασχολείται και με άλλα θέματα, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και επειδή ήταν και θύμα των υποκλοπών ο Νίκος Ανδρουλάκης, εντάξει, το έχει πάρει επόμενο.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μια μονοθυματική ατζέντα που δοκιμάστηκε και απέτυχε στις προηγούμενες εκλογές. Πιστεύω θα δοκιμαστεί και θα αποτύχει και σε αυτές τις εκλογές.
3: Βολεύει πολύ τη Νέα Δημοκρατία να ισχυρίζεται ότι υπάρχει μια δίθεν μονοθυματικότητα, όχι μόνο για να προσδώσει το έλλειμμα εναλλακτικών προτάσεων, θα έρθω σε αυτό, αλλά υποδόρια και έμεσα για να μας πει κιόλας ότι παιδιά, και αυτό με τις υποκλοπές δεν είναι και κάτι τόσο τρομερό.
4: Ρίχθη δημόσια συζήτηση από προτάσεις παραγωγικές σύγχρονες αναπτυξιακές. Για να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη σε αυτήν την χώρα, κράτος δικαίου, οικονομική δικαιοσύνη και ανάπτυξη. Και στα τέσσερα βρίσκουμε απέναντι διασπάθηση δημοσίου χρήματος, αδιαφάνεια, πελατειακές σχέσεις και καταπάτηση των κανόνων του κράτους δικαίου.
0: Η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, αντιμετωπίζει με περίσσια προσοχή, θα έλεγα, και θαυμασμό τα όσα λέει ο κύριος Δημητριάδης.
1: Νομίζω ότι
0: θα
1: το πω διαφορετικά. Ότι
0: πώς?
1: Η Νέα Δημοκρατία και πολλοί που είναι γύρω από τη Νέα Δημοκρατία ακούνε Δημητριάδη και λιώνουν.
0: Μάλλον τους έχει λείψει πολύ. Και μάλλον έχει λείψει γενικώ το Μαξίμου.
1: Αυτό μπορούμε να πούμε και εμείς που δεν έχουμε καμία σχέση. Όντως έχει λείψει από το Μαξίμου.
0: Εσύ γιατί του λέει. Νομίζω ότι του έχει λείψει ο κύριος Δημητριάδης.
1: Όχι, δεν μου έχει λείψει ο Δημητριάδης, αλλά από το Μαξίμου έχει λείψει.
2: Στηρίζω να επιφύλακτα Γρηγόρη Δημητριάδη όσα είπε στη συνέντευξή του, και όταν έχουμε μία θέση ευθύνης και σκάει ένα ζήτημα το οποίο ο Πρωθυπουργός κρίνει ότι πρέπει να αναλυθεί η πολιτική ευθύνη, αναλαμβάνουμε πολιτική ευθύνη. Είμαστε εκεί. Αυτό παίρνω εγώ και δεν βάζω καμία άλλη διάσταση.
1: Άρα θα συνεχίσουν να φωνάζουν το ΠΑΣΟΚ κανονικά και η αριστερά. Για τις υποκλοπές στην υπόθεση Μητριάδη.
0: Αλλά το αυτή της κυβέρνησης δεν υδρώνει.
1: Άρα για σου κάθε άλλο, γουστάρουν κιόλας. Λένε ότι ασχολούνται καθημερινά με τα προβλήματα της καθημερινότητας και δεν ασχολούνται με αυτά.
3: Κύριος Δημητριάδης, πέραν από συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, εγώ δεν το βάζω όμως στην εξίσωση αυτό, είχε πολιτικό προϊστάμενο τον Πρωθυπουργό. Το παίρνω εγώ την ευθύνη προς όφελος της παράταξης και δεν ξέρω κι εγώ της κυβέρνησης και ποιον άλλον, είναι για να μην την πάρει ο άμεσος πολιτικός μου προϊστάμενος που προφανώς την έχει.
2: Όταν ένας υπουργός αναλαμβάνει πολιτική ευθύνη και παρετείται. Όταν ένας γενικός γραμματέας αναλαμβάνει. Για πολλές περιπτώσεις. Αναλαμβάνει πολιτική ευθύνη και παρετείται. Σημαίνει ότι δεν έχει την ευθύνη για το χαρτοφυλάκιο του. Και ότι πρέπει σαν και καλά να ευθύνεται ο πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός ευθύνεται συνολικά για το κυβερνητικό έργο.
4: Προστατεύω τον πρωθυπουργό, την κυβέρνηση και την παράταξη. Σε απλή ελληνική γλώσσα και λογική είναι ότι παίρνω την ευθύνη εγώ για να μην κάψω αυτούς.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Η κυβέρνηση επισήμως τι λέει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τις υποκλοπές, γιατί από ό,τι είδα και το ανέφερε και το Πασόκ στην ανακοίνωση, τουλάχιστον μάθαμε πώς λένε τον κύριο Ντίλιαν. Ότι τον λένε Ντίλιαν και δεν είναι από τον Μπομπ Ντίλαν.
1: Δεν είναι από τον Μπομπ Ντίλαν.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Λέει ότι λέει πάρα πολλές φορές ότι το θέμα είναι στη δικαιοσύνη.
0: Ό,τι λέει για όλα τα σκάνδαλα.
5: Είναι σαφής η αναφορά του κύριου Δημητριάδη, αναφέρεται στην πολιτική ευθύνη. Το λέει μάλιστα και μάλιστα γράφηκε στην συγκεκριμένη αποστροφή της συνέντευξης και τίποτα παραπάνω. Εδώ είναι δύο τατινά, για να φέρουμε περισσότερο στο Πασόκ, που έχει μια αιμονή με το συγκεκριμένο θέμα, ή δεν μπορούν να διαβάσουν καλά, που δεν το πιστεύω, τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα, ή κάνουν ότι δεν διαβάζουν καλά αυτό το οποίο διαβάζουν, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν κομίζει κάτι νέο από τη συγκεκριμένη συνέντευξη.

0: Διαβάζω τώρα μία είδηση που θα ήθελα πολύ να τη συζητήσουμε. Γιατρός καταδικάστηκε σε συνολική κάθριξη 12 ετών επειδή εξαπάτησε καρκινοπαθείς. Συνήθως μιλάμε για ανθρώπους τελικού σταδίου και τους ασθενείς και τους συγγενείς τους και τους ζητούσε χρηματικά ποσά που έφταναν μέχρι λέει και τις 15.000 ευρώ προκειμένου να εισάγει υποτίθεται από το εξωτερικό αντικαρκινικό φάρμακο ή να εντάξει αυτούς τους ανθρώπους σε κλινικές μελέτες με την υπόσχεση ότι θα επέστρεφε τα χρήματα αργότερα. Τελικά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο αυτόν τον 53χρονο παθολόγο-ογκολόγο για δωροληψία υπαλλήλου, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, μιλάμε για κακούργημα εδώ, όπως επίσης και για απάτη, αυτό είναι πλημέλημα, με το περιουσιακό έφελος που απέσπασε να προσδιορίζεται περίπου σε 109.000 ευρώ. Πάντα θα συνεχίσει, καλά, πόσο μάλλον εδώ που μιλάμε για γιατρό, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ορκιστεί να σώζει ανθρώπινες ζωές, πάντα θα με ξεπερνά το ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βρίσκουν ανθρώπους που είναι στην χειρότερη στιγμή της ζωής τους ή σε ασθενείς που είναι σε τελικό στάδιο που τους έχουν πει ας πούμε ότι θα καταφέρετε να ζήσετε ακόμη ένα μήνα, 6 μήνες ή ένα χρόνο.
1: Και θέλω να ακούσουν κάποια λόγια.
0: Δεν μπορώ παιδιά να το διανοηθώ. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα μέσα τους. Πιστεύω ότι είναι κενό. Δηλαδή στην ψυχή, στην καρδιά τους έχουν το απόλυτο κενό. Δεν μπορεί να πηγαίνεις να πατάς τον πόνο και τον σωματικό πόνο του ασθενή και στον ψυχικό πόνο μιας οικογένειας για να βγάλεις λεφτά. Καλά, δεν το συζητώ ότι αυτός δεν πρέπει ποτέ ξανά,
1: καλά, εντάξει,
0: ποτέ,
1: καλά,
0: ποτέ να εργαστεί σε αυτό το επάγγελμα.
1: Έχουν βγει και άλλοι τέτοια παθιώνες και το κακό είναι ότι προφανώς τους εμπιστεύονται οι ασθενείς γιατί τους λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν.
0: Ναι.
1: Και τους πουλάει αυτό που θέλουν να ακούσουν. Και επειδή τους πουλάει αυτό που θέλουν να ακούσουν, ο άλλος δίνει ό,τι έχει και δεν έχει.
0: Μου θυμίζει πάρα πολύ τις υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων που πηγαίνουν και υποδίονται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, παίρνουν τηλέφωνο και λένε το παιδί σας έχει χτυπήσει, έχει εμπλακεί σε αυτό το τροχαίο, δώστε μας χρήματα που χρειαζόμαστε για το νοσοκομείο. Τότε λοιπόν, συγγνώμη, η μητέρα, ο πατέρας, σε όποια ηλικία και αν είναι, μπορείς να την πατήσεις, δεν χρειάζεται να είσαι ένας άνθρωπος με... ας πούμε μικρότερα αντανακλαστικά ή χαμηλότερη ένταση αντανακλαστικά για να την πατήσεις.
1: Παιδιά, σου λένε
0: δεν θα δώσεις τα λεφτά.
1: Όταν το παιδί σου κινδυνεύει ή οτιδήποτε άλλο, εκεί τα χάνεις.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν σκέφτεσαι πάντα λογικά. Γι' αυτό κάθε φορά φτάνουμε στο συζήτηση που κάνουμε εμείς από την άνεση του στούντιο ή μιλώντας εδώ πέρα στα γραφεία μας, λέμε μα πώς τους ξεγελάνε. Δεν σκέφτονται τίποτα εκείνη τη στιγμή. Ναι, δεν σκέφτονται τίποτα εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή θολώνει ο άλλος όταν του λέει το παιδί του κινδυνεύει, πεθαίνει.
0: Ένας γενικός κανόνας που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι ποτέ δεν θα σας πάρουν τηλέφωνο από αυτό, το ΔΔΕ για να σας πούν γεια σας, θέλουμε να φτιάξουμε μία βλα... Ποτέ δεν θα συμβεί αυτό. Ποτέ δεν θα σας πάρουν από τράπεζα να σας πούν θα σας δώσουμε χρήμα. Ποτέ επίσης δεν θα συμβεί αυτό. Εσείς κάθε φορά που τα ακούτε θα κλείνετε το τηλέφωνο και θα επικοινωνείτε με τους ανθρώπους που ούτως ή άλλως συνεργάζεστε είτε από το ΔΔΕ για επιδιόρθωση μιας βλάβης είτε από κάποιο τραπεζικό υποκατάστημα.
1: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ΔΔΕ, υπάλληλος ΔΔΕ, επίσημος, εργαζόμενος, διευθυντής ή οτιδήποτε άλλο να ζητήσει λεφτά από το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ζητήσει λεφτά καμία τράπεζα από το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ζητήσει τηλεφωνικά στοιχεία, τέτοια στοιχεία που μπορεί να μπουν στο λογαριασμό σας από το τηλέφωνο. Κανένας. Ούτε με mail, απροειδοποιητό. Αυτό μπορεί να γίνει με διαφορετικό τρόπο.
0: Λοιπόν, άκου Γιάννη, τώρα πού θα πάμε.
1: Πού θα πάμε?
0: Πάμε Hondo Center.
1: Να πάμε.
0: Γιατί πρέπει να αρχίσουμε να ψωνίζουμε τα αντιλιακά μας, παιδιά. Και αντιλιακά και για την περιποίηση προσώπου. Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές, παρακαλώ πολύ, άνω των 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ήρθε η ώρα για διαφημίσεις γρήγορα και επιστρέφουμε.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
3: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε, τι ε!
12: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
14: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
15: Άλκη! Τι είναι, μωρέ?
16: Τώρα άρχισα να καταλαβαίνω πόσο την αγαπάω.
15: Κι εγώ τι φταίω?
16: Όχι, στο λέω.
15: Και αυτή την ώρα διάλεξες να μου το πεις. Δεν άφηνες να μου το πεις το πρωί με τη δροσούλα.
16: Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
15: Εγώ όμως μπορώ.
16: Και σου πάει η καρδιά σου να μ' αφήσει να ξαγρυπνάω μόνος?
15: Μου πάει. Μου πάει και μου παραπάει. Είναι δυνατόν να ξαγρυπνάω εγώ επειδή εσύ είσαι ερωτευμένος?
16: Τάκη. Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
17: Όχι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
16: Σκέπτεσαι το κορίτσι σου?
17: Όχι.
16: Έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Τώρα να είχαμε λίγο πεπόνι τώρα, τι ωραίο που είναι το πεπόνι. Πω. 4:52 πρώτα λεπτά. Θα πάμε γρήγορα και στα Hondo Center. Εννοείται και αυτή την ημέρα. Εκεί θα βρούμε το brand BioTerm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Πού άλλο, ρε παιδιά, μόνο στα Hondo Center αυτά, που θα τα βρείτε αλλού? Κινησούλα, μια χαρά είναι ο Κηφισός. Συγγνώμη κιόλας που το λέμε τώρα, μια χαρά είναι. Λίγο έχει από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, εκεί λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Το κέντρο επίσης μια χαρά είναι. Έχει μόνο κλασικά γύρω από το Σύνταγμα. Γύρω από το Σύνταγμα έχει εκεί Βασιλή Σοφίας, έχει λίγο η Αμαλίας, έχει κατεβαίνοντας η Αρδίτου, καλά κολλημένη πάντα εννοείται. Και από το Χίλτον μέχρι την Καλλιρόη θα βρείτε κινησούλα κατεβαίνοντας. Αυτό. Η Κηφισία είναι μια χαρά. Στον ειδικό μόνο στο Μαρούσι έχει κίνηση, στο ψηλό Μαρουσίου. Και βγαίνοντας περιφερειακή με το Προσιλιόπολη, λίγο κινησούλα. Κατά τα λοιπά, όλα τα υπόλοιπα είναι σε πολύ, πολύ, πολύ καλή κατάσταση. Α, έχει λίγο παραπάνω κίνηση από Ελευσίνα προς Αθήνα. Βλέπουμε σήμερα. Έχει ένα ατύχημα από ό,τι βλέπουμε εδώ. Έχει λίγο παραπάνω κίνηση. Αυτά για την ώρα.
13: And she just laughed and said, "Oh, you're so funny." I said, "Yeah." "I can't see anyone else smiling." "Are you sure?" "You wanna live like common people. You wanna see whatever."
1: Μια καλησπέρα στο φίλο μου Κυριάκο Μπερμπεριάν, τον αδερφό μου. Γεια σου Κυριάκο μου, γεια σου αγόρι μου. Για σένα λέγαμε με τον φίλο μας τον Σιλίκο, τον Κωνσταντίνο, προχθές που ήμασταν μαζί. Να τα λέμε και αυτά. Πάμε δυνατά Τετάρτη, πάμε Τετάρτη δυνατά, ρε φίλε, όντως πάμε. Λοιπόν, κύριε Μπερμπεριάν, καλή τύχη να έχουμε.

0: ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3, κύριε Κολοκυθά, όπως είπατε.
1: Κλασικά.
0: Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα με προσοχή. Καλό σας απόγευμα.
1: Άντε, για.

0: Εσύ Πάτρα, σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Sky 89,4.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Λυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού, στην Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο, στον οδικό άξονα από Μέγαρο Μουσικής προς Καλλιρόης, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής, αλλά και στην είσοδο του Πειραιά από Μυρίδου Κυλίτσι. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων εισαγγελέων. Κρίθηκε ότι και οι 3 εισαγγελείς θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση, είχε ζητήσει να ανανεωθεί η θητεία τους για 5 χρόνια. Παρουσιάστηκε σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Για πρώτη φορά η επικράτεια κατηγοριοποιείται σε 5 διακριτές ζώνες με βάση την υφιστάμενη τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τα ειδικά καθεστώτα προστασίας. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα προβλέπεται επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια δραστηριοποίησης, στη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν έσχες όλων των πολιτικών προσώπων και των συζύγων τους για το 2024. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Πτωτική πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος μεταβίβασε το παλαιό του αυτοκίνητο και απέκτησε νέο. Δείτε όλα τα ποθενέσχες στο sky.gr. Στο μεταξύ, επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Ποθενέσχες απέστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην οποία αναφέρει ότι κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης, διαπίστωσε ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή του δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενημερώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Οι αγροτικές ενισχύσεις και η πορεία αντιμετώπισης των ζωονόσων τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μεγάρο Μαξίμου. Για την ευλογία των εγωπροβάτων σημειώθηκε πως τις τελευταίες 3 εβδομάδες έχει εντοπιστεί ιδιαίτερα μικρός αριθμός κρουσμάτων. Για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο έγινε επισκόπηση των μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί για τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους του νησιού, τόσο με τη μορφή αμέσων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, όσο και με τη μορφή φορολογικών ελαφρύνσεων. Στη Θεσσαλονίκη, γιατρός καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 12 ετών επειδή εξαπάτησε καρκινοπαθή συνήθως τελικού σταδίου και συγγενείς τους, ζητώντας χρηματικά ποσά που έφταναν ως τις 15.000 ευρώ, προκειμένου να φέρει από το εξωτερικό υποτιθέμενο αντικαρκινικό φάρμακο. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 53χρονο παθολόγο ογκολόγο για δροληψία και απάτη. Το περιουσιακό όφελος που απέσπασε προσδιορίζεται σύμφωνα με τη δικογραφία σε 109.000 ευρώ. Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό. Προφυλακίστηκαν 2 από τους συνολικά 7 κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται να εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και να εξαπατούσαν υποψία στους πολίτες. Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο Γιώργος Μιλωνάκης βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Άνθρωπο κυνηγητό είχε εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη των δραστών που εισέβαλαν το πρωί με Καλάζνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα και άρπαξαν χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στις 200.000

0: ευρώ. 7 κρούσματα Χανταϊού των Άνδεων έχουν πλέον επιβεβαιωθεί μεταξύ των ανθρώπων που ήταν επιβάτες του κρουαζιερόπλου, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικό Νοσοκομείο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλιο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική, 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Να ρε, μια φορά να μας συμβεί και εμάς. Δηλαδή, μια φορά θα ήθελα να μου συμβεί και εμένα.
1: Τι να σου συμβεί?
0: Να ξεχάσω ένα εκατομμύριο.
1: Πρέπει να το έχεις για να το ξεχάσεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Είναι το βασική μας διαφορά.
0: Αλλά
1: με
0: μια φορά να το ξεχάσω το. Ότι...
1: Στο εύχομαι.
0: Τι να σου πω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Καλό σας απόγευμα. Καλή εβδομάδα. 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Δευτέρα 11 Μαΐου, Σωτήριον έτος 2026. Έχουμε τα απόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, τα οποία θα τα συζητήσουμε σε λίγη ώρα. Έχουμε αυτή την αμέλεια του Νίκου Ανδρουλάκη, του λογιστή του Νίκου Ανδρουλάκη. Το, εγώ το πιστεύω αυτό, μπορεί να έχει συμβεί δηλαδή.
1: Να σου πω κι εγώ που ναι, να,
0: δεν είμαι...
1: ότι κατέθεσε. Ναι.
0: Απλώς εντάξει. Τα κοιτάς και εσύ, ρε παιδάκι μου.
1: Αρχηγός κόμματος εσύ. Μην έχει γίνει κανένα που έγινε το λάθος τώρα. Έτσι.
0: Και ένα εκατομμύριο έχει. Μπράβο. Ωραία. Πρωταθλητές στο real estate οι άνθρωποι. Να, γι' αυτό δεν, δεν γινόμαστε πολιτικοί, επειδή ρωτάνε κάποιοι.
1: Τι, τι εγώ, να παρουσιάσουμε την.
0: Εγώ ντρέπομαι να δώσω το πόθο ενέσχεση μου, δηλαδή ντροπή.
1: Γιατί να ντρέπεσαι.
0: Ντροπή, ρε. Όλοι έχουν κάτι. Ένα σπίτι, ένα αυτό.
1: Σα ίσα που δεν θα χαλάμε και χαλάμε.
0: Κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές. JP Morgan, BlackRock, κάτι.
1: Αυτά είναι του διαβόλου.
0: Αγροτεμάχια, κλήρος, γονικές παροχές, ψηλή κυριότητα, επικαρπίες, αυτό, ιτορίες, χαμός.
1: Εμείς τα πουλήσαμε όλα και τα φάγαμε. Αυτό θα λέμε.
0: Δεν έχουμε αφήσει τίποτα.
1: Θα είναι μια λευκή σελίδα.
0: Και βγήκαμε στη Βουλή τώρα για να τα ξανακάνουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας, η Σταρόζ.
1: Με
0: ροζ.
1: Ναι,
0: γεια σου Δημητρή, όλο καλά. Στο 210-48-0-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου σας περιμένει υπομονετικά. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις υπέροχες μουσικές επιλογές. Τι ακούσαμε? Taylor Swift. Ναι. Έλα, ήταν και εδώ. Το Σάββατο ήταν στην Ελλάδα η Taylor Swift.
1: Στο γάμο του Καρλάφτη. Δεν
0: ο Καρλάφτη. Ήρθε με, ο Καρλάφτης, ο Τζόρτζ Καρλάφτης, ο οποίος είναι και παναθηναϊκάκιας άρρωστος.
1: Ναι, μπράβο το παιδί.
0: Είναι συμπαίκτης με τον με το σύντροφο, σύζυγο, ότι έχουν παντρευτεί, δεν ξέρω.
1: Με τον σύντροφο της Taylor Swift.
0: Ναι, στην ομάδα που παίζουν στο NFL.
1: Με αμερικάνικο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Και ήρθε και εδώ και η Taylor Swift.
1: Εφού κάλεσε το σύντροφο, δεν έρχονται μόνο του, έρχονταν ο άνθρωπο στο γάμο.
0: Η κυρία Σοφία Καλαβρού, σε δαιμονιώδη φόρμα, είναι εδώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα Τζούνο Κούτρα. Έως τις 6 να ξεκινήσει καλά και η δική σας εβδομάδα και η δική μας. Πάμε στη συναδελφό μας από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, την Άτζη Κούκη, να μας δώσει λεπτομέρειες για τα πόθεν έσχες και τα ντεσού. Γεια σου, Άτζη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό σας απόγευμα. Σήμερα το πρωί, κατά τις 11 η ώρα το πρωί, δημοσιοποίησε η αρμόδια επιτροπή της Βουλής τις δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών. Αυτά ουσιαστικά που είδαμε δεν είχαν μεγάλες αποκλίσεις, δηλαδή δεν σημειώθηκαν κάποιες μεγάλες αλλαγές σε σχέση με τις δηλώσεις που είχαν κάνει για το προηγούμενο οικονομικό έτος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισόδημα 81.673 ευρώ, μετοχές και ομόλογα και σε ευρώ και σε δολάρια, 11.222 ευρώ και 21.532 δολάρια. Είχαμε καταθέσεις ύψους 575.208 ευρώ, αλλά και σε δολάρια 419 δολάρια, 26 ακίνητα, 2 οχήματα, συμμετοχή στην επιχείρηση Κήρυξ, αλλά και ένα υπόλοιπο από δάνειο, δηλαδή οφειλή, 156.100 ευρώ. Τώρα πάμε λίγο στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
1: ναι,
2: τον κύριο
1: Ανδρουλάκη,
2: όπου εκεί είχαμε μία αλλαγή. Είχαμε και την απάντηση, είχαμε μια επιστολή που έστειλε στον κύριο Μπούρα, το πρόεδρο της Επιτροπής. Λοιπόν, ξαφνικά βρέθηκε να λείπει ουσιαστικά 1.000.000 ευρώ. Κάτι που είχαμε δει στην προηγούμενη δήλωση που είχε κάνει, ότι υπήρχε αυτό το ποσό σε καταθέσεις σε βελικό κατάστημα. Ο Νίκος λοιπόν Ανδρουλάκης δήλωσε ότι έχει 58.042 ευρώ σε εισόδημα, ότι οι καταθέσεις του ανέρχονται στις 58.393 ευρώ, 17 ακίνητα, 2 οχήματα και συμμετοχή σε 2 επιχειρήσεις. Και ουσιαστικά έλειπαν το 1 εκατομμύριο ευρώ που σας τα προανέφερα. Έχουμε λοιπόν μία επιστολή που έστειλε στον κύριο Μπούρα, στην οποία αναφέρει, όπως με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελιπώς πάνω από μία δεκαετία. Και στην συνέχεια δηλώνει ότι θα ενημερωθεί και θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων.
1: Άρα θα του συμπληρώσει τους λογαριασμούς ο κύριος Ανδρουλάκης για να είναι πλήρες τοποθενέσεις, έτσι λέει.
2: Ναι, γιατί να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ελεγχθεί οι συγκεκριμένες δηλώσεις που έχουν γίνει, οπότε μπορεί να δούμε και αρκετές αλλαγές μέσα στις επόμενες ημέρες. Δεν υπάρχουν τεράστιες
0: αλλαγές. Ο πλουσιότερος είναι ο κύριος Σαράκης.
2: Βλέπουμε, ναι, νομίζω αν δεν κάνω λάθος και την προηγούμενη φορά ήταν κάτι για αυτή τη θέση. Βλέπουμε ότι πλέον αξιοποιεί κιόλας όλα τα εισοδήματά του σε διάφορες εταιρείες, με επενδύσεις σε εταιρείες και ακίνητα.
0: Ωραίος. Μια χαρά. Ωραία, αυτά τίποτα αξιοσημείωτο δεν υπάρχει, δηλαδή καμιά σοβαρή διαφορά, κάτι τρελό.
1: Ή μεγάλη μεταβολή, ναι.
2: Όχι, μεγάλη μεταβολή δεν μπορούμε να πούμε. Από την άποψη όμως ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς, από την άποψη του εισοδήματος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι ο πλουσιότερος, καθώς δηλώνει εισόδημα 101.054 ευρώ. Πολλά κίνητα είδαμε και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κύριος Νατσιός φαίνεται μαζί με την κυρία Πέρκα ότι έχουν το μικρότερο δηλωθέν εισόδημα, κοντά στις 40-47 χιλιάδες ευρώ. Και ο κύριος Κουτσούμπας, ο γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος δήλωσε κιόλας ότι στην δήλωσή του αναφέρει πως οι αποδοχές που έλαβε από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατίθονται στο κόμμα.
0: Γεια σου, Άντζη, ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Άντζη, σε ευχαριστούμε.
0: Θυμάσαι εσύ που κάναμε αυτά τα ρεπορτάζ, ποιος πήρε σκάφος, ποιος αυτό.
1: Και ναι, τις μεγάλες μεταβολές, ποιος έχει περισσότερα μετρητά. Λέγαμε, πρωταθλητής στα ακίνητα.
0: Αυτά, δε.
1: Πρωταθλητής στα μετρητά. Πρωταθλητής στις μετοχές. Κατάλαβες ποιος είχε επενδύσει τα χρήματά του, πού τα τοποθετούσαν. Ήταν σε ακίνητα, σε γη, σε χωράφια. Υπήρξαν πολιτικοί που είχαν 30-40 ακίνητα, 47. Θυμάμαι κάτι δηλώσεις.
0: Λοιπόν, ναι, βέβαια είναι λίγο περίεργος και το πόθεν έσχες. Ας πούμε, αν δηλώνεται ξεχωριστά μια αποθήκη ή δηλώνεται, καταλάβες, και αυτό θεωρείται...
1: Ναι, θεωρείται ακίνητο. Ναι. Ναι. Ή κάποια αγροτεμάχια που μπορεί να εμφανίζεται ότι είναι μαζί με κάποιον άλλον από το σώμα.
0: Και τα παίρνει ο άλλος.
1: Και δεν τα παίρνει ο άλλος. Τα δηλώνεις εσύ.

0: Λοιπόν, θα σας πω να μπείτε, θα το κάνω ως συμβουλή, άμα θέλετε την ακολουθείτε, δεν είναι και υποχρεωτικό δηλαδή. Μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες από τον Τιμ Βοκαστά στην Αμφίπολη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό όλο αυτό το παλάτι, ανάκτορο, δεν ξέρω, τάφος, όλο αυτό που έχει φτιαχτεί εκεί. Θυμάστε που είχε γίνει χαμός, ότι είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Είχαν βρεθεί και κάτι οστά.
0: Είχαν βρεθεί οστά, είχαν αρχίσει να πουλούνται τα οικόπεδα και να νοικιάζονται ένα σκασμό λεφτά. Γινόταν χαμός από ό,τι θυμάστε εκείνη την περίοδο. Όποιος και δηλαδή κοντά ψάχναν όλοι να βρουν. Να πουλάνε γρανίτες, να πουλάνε.
1: Ναι, να επενδύσουν σε αυτή τη γη, διότι θα ήταν πολύ ο τουρισμός.
0: Ναι. Έτσι. Το άλλο που θέλω να πω είναι τα ειλικρινείς και θερμές ευχές μας στο Γιώργο Μιλωνάκη. Όπως ενημερωθήκαν ότι η σύζυγό του, την κυρία Τίνα Μεσαροπούλου, βγήκε από την εντατική ο άνθρωπος και μεταβαίνει σε ειδικό κέντρο στη Γερμανία για την αποκατάστασή του. Θέλω να πω από αυτή την περιπέτεια προφανώς περαστικά γρήγορα πίσω και όλα τα καλά και στην οικογένειά του πάνω απ' όλα και μετά σε όλους τους υπόλοιπους. Πόσο σημαντικό είναι αν συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό να πας γρήγορα στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Γιατί... Δηλαδή αυτό καταδείχθηκε από αυτή την περιπέτεια.
1: Η καθυστέρηση μπορεί να στοιχήσει ακριβά.
0: Επίσης έχουμε νέο χωροταξικό. Για τον τουρισμό, νέοι κανόνες στον τουρισμό. Θα τους δούμε και προοδευτικά τις επόμενες μέρες. Γενικά μπαίνουν.
1: Προσπαθεί να μπει μία τάξη σε αυτό το πράγμα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα.
0: Έβγαλες γυαλί πρεσβειοποιάς.
1: Είναι πολλά. Όχι.
0: Έβγαλες γυαλί. Για να ακούσω. Ο Γιάννης Τζούνος μπαίνει σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν με συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hopper, Hempolishop, Polycool και Renfluence έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.

Είναι η ώρα να δείτε μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες ψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση ορμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώνετε συμμετοχή στο alba.acg.edu.

0: Η συνήθεια που έγινε λατρεία είναι αυτές τις μέρες εδώ. Η κυρία Χρύσα Τσίγκνη να μας πει τι γίνεται με το Χανταϊό. Τι γίνεται, Χρύσα.
1: Ο Χρήστος μου.
2: Καλησπέρα.
1: Μην ξεκινήσουμε λίγο χωρίς Χρύσα. Να πω πριν.
2: Συνήθως εγώ περίμενα να ξεκινήσει πάλι. Δεν τη θέλω.
1: Όχι, παιδί μου. Θέλει να ενημερωθεί τώρα, δεν είναι έτσι.
0: Αναλόγως, τι έχεις να πεις.
1: Ξαπλώνεται αυτό το πράγμα, τι γίνεται.
2: Κοιτάξτε τώρα.
0: Να τα καταλάβω.
1: Δεν αρχίζουμε καλά.
2: Συγκρατημένη αισιοδοξία, θα έλεγα εγώ, πρέπει να επικρατεί. Καθώς αυτό που λένε οι αρχές ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος διασποράς, φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Τι έχει συμβεί, τι συμβαίνει αυτές τις ώρες. Ολοκληρώνει τη διαδικασία αποβίβασης των επιβατών του Κουραζιερόπουλου. Πρόκειται για πάνω από 100 άτομα, 20 από. Περισσότερες από 20 χώρες. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι το σχέδιο αποβίβασης, το οποίο ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και περίτεχνο, έχει εφαρμοστεί πολύ αποτελεσματικά. Ανάμεσα στους 5 Γάλλους που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο στο Παρίσι, μία Γαλλίδα κατά τη διάρκεια της πτήσης εμφάνισε συμπτώματα, βρέθηκε θετική στο Χανταϊό και έχει μάλιστα η κατάστασή της επιβαρυνθεί. Επίσης, ως θετικός καταγράφεται και ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες, ο οποίος μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι αυτοί οι πολίτες θα μπουν είτε σε καραντίνα είτε σε απομόνωση. Τόσο οι Γάλλοι, όσο οι Αμερικανοί, όσο οι Γερμανοί, όλοι και οι Βρετανοί, όλες οι χώρες έχουν αυτή τη στιγμή αυστηρά πρωτόκολλα είτε απομόνωσης, είτε επιτήρησης, είτε καραντίνας. Ανάλογα αν κάποιος θα εμφανίσει συμπτώματα ή αν είναι ασυμπτωματικός.
0: Θα δάχτυλα το παίζεις το Χανταϊό, βλέπω. Είσαι...
2: Τι να κάνουμε,
0: δεν μπορώ να πω τίποτα.
2: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχουμε 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 2 ύποπτα και 3 νεκρούς.
1: Τρεις ήταν εξ αρχής όμως, Χρυσέ, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, δεν έχει αλλάξει.
1: Δεν έχει
2: και
1: αλλάξει
2: μάλιστα υπάρχει και ένα θετικό, ένα επιπλέον θετικό στοιχείο.
1: Α, για να το
2: ο Βρετανός, ο οποίος νοσηλεύεται στην Νότια Αφρική, δείχνει βελτίωση. Η κατάσταση της υγείας του δείχνει βελτίωση. Ο οποίος ήταν από τα πρώτα κρούσματα Χανταϊού. Από εκεί πέρα να σας πω ότι το κρουαζιερόπλοιο θα γίνει άλλη μια πτήση επαναπατρισμού που θα είναι οι Αυστραλοί και όσοι απέμειναν. Στο κρουαζιερόπλοιο θα μείνει αριθμός του πληρώματος και θα πάει στην Ολλανδία όπου θα απολιμανθεί. Εκεί θα δέσει και θα απολιμανθεί το πλοίο. Αν θέλετε όμως αυτή τη στιγμή όσοι κατεβαίνουν από το πλοίο, ναι μεν υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει ένας συναγερμός, υπάρχει εγρήγορση, αλλά γνωρίζουν ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι ο Γιάννης, ο Χρήστος και η Χρύσα, ας πούμε, που θα τους παρακολουθούμε, τους παίρνουμε από εκεί, τους πάμε εκεί με πολύ υψηλά μέτρα
0: ασφαλείας. Γιατί με μπλέκεις μέσα, μίλα για τον Γιάννη, αν θες.
1: Πού ήσουν και εσύ μαζί?
0: Όχι ρε, δεν ήμουνα. Να με αφήσετε στην
1: έτσι που η κοπέλα.
0: Εγώ δεν είμαι bird watcher, πηγαίνουν να κοιτάζω τα πουλιά σαν και σένα και τους άλλους που ξεκίνησαν τον ιό. Δεν με ενδιαφέρει αυτό.
1: Μα εμείς τώρα
0: ούτε αγκαλιάζομαι και φιλιέμαι. Όχι.
1: Έτυχε να είμαστε
0: στο Γιάννη. Εμένα με μπλέκεις.
2: Κανείς δεν είναι, γιατί κανένας δεν μπορεί να πάει κρουαζιέρα 2 μήνες από εμάς τουλάχιστον.
1: Ορίστε, αλήθεια.
2: Αργότερα ίσως.
0: Εκτός από το Γιάννη.
1: Εγώ μπορώ να πάω.
2: Ναι, μπορεί.
0: Όχι, τα ακούς.
2: Ας το καλό είναι ο άνθρωπος να έχει όνειρα.
0: Δεν πάει γιατί, μα δεν πάει για την κρουαζιέρα.
2: Για το φαγητό.
0: Για το bird watching.
2: Α, για το bird watching. Ξέχασα αυτό. Λοιπόν, περισσότερο ανησυχία προκαλεί η περίπτωση των ανθρώπων που είχαν κατέβει στο νησάκι αυτό της Αγίας Ελένης πριν επιβεβαιωθεί το πρώτο κρούσμα, οι οποίοι κυκλοφορούσαν χαλαροί και ελεύθεροι.
1: Όλα καλά,
2: δεν
1: ξέρουν
2: πόσους έχουν δέρθει σε επαφή. Και αυτούς ακόμη αναζητούν τις επαφές αυτών αναζητούν. Και όσους εντοπίζουν τους παρακολουθούν, όπως τους 4 Ιταλούς οι οποίοι ήταν στην ίδια πτήση με την Ολλανδή, που είχε μπει για λίγο σε μια πτήση KLM, για 4 Ιταλοί εκεί πέρα,
0: Ιλανδοί,
2: οι οποίοι
0: Ιταλοί,
2: παρακολουθούνται από τις Ιταλικές αρχές εδώ τις τελευταίες 2-3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μα δεν μεταδίδεται όπως ο κορονοϊός, δεν είναι. Χρειάζεται πιο στενή επαφή για να μεταδοθεί. Έτσι δεν είναι
0: αυτό. Θα σοβά μέσα στο bird watcher.
2: Και το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί τόσα κρούσματα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι δείχνει, επιβεβαιώνει μάλλον αυτά που λένε οι ειδικοί. Αν θυμάστε για τον κορονοϊό, τη μία μέρα λέγαμε ότι βρέθηκαν καμιά, πόσα δεν θυμάμαι,
1: 10 και την άλλη
2: δεκάδες κρούσματα στην Ιταλία. Και την άλλη
0: για καλό
2: μέρα,
0: την έφερες πάλι. Άρχισε τώρα. Κατάλαβες, να μην κοιμηθούμε απόψε. Ναι.
2: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Αυτό ήτανε.
2: Αυτό, ναι, τελείως.
0: Light ήσουν σήμερα, δεν μπορώ να
2: πω. Όλα είναι υπό έλεγχο.
1: Αύριο θα δούμε τα περισσότερα.
0: Καταλάβω.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά. Εν τω μεταξύ, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα, να είσαι καλά, Χρύσα μου.
2: Καλησπέρα σας.
1: Ναι,
0: αυτό για τα ούφο έχουμε τίποτα κανένα νεότερο?
2: Κοίτα τώρα που έχεις να επίσω.
0: Γιατί είναι ένα θέμα και αυτό.
1: Τα ούφο είναι, ναι.
2: Δεν έχω δει κάτι νεότερο. Αλλά έχετε δει το σκηνικό που πέφτει η μηχανή επάνω στο αυτοκίνητο και κρεμιέται η μηχανή από το φανάρι?
0: Ναι.
2: Το έχετε δει το βίντεο?
0: Ναι.
2: Εγώ την πρώτη φορά που το είδα πριν πάει η αργή κίνηση, λέω τι είναι, χτύπησε ούφο αυτό. Ναι.
1: Αλλά δεν ήταν ούφο, ήταν.
2: Όχι, ήταν η μηχανή.
1: Όπως όλα.
2: Τραγικό τροχαίο. Μάλλον έζησε ο επιβάτης μηχανής, γιατί φορούσε όλα τα προσεκτικά. Αλλά έτρεχε με τόσο μεγάλη ταχύτητα που άλλο
0: πήγε
2: να πάρει να βγει στον δρόμο και ήρθε η μηχανή, δεν ξέρω με ταχύτητα, και ήταν σαν να ερχόταν
1: από το υπερπέρα.
0: Γεια σου Χρύσα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια Χρύσα, τα νεότερα αύριο, να είσαι καλά. Φεύγουμε και εμείς, πάμε σε διαφημίσεις τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε να δούμε και τα της οικονομίας. Η ΑΕΚ πήρε και το πρωτάθλημα, θα τα δούμε και αυτά αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. Να δω.

0: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Sandy the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρυσο ως Κόκκινο Μήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στην Ελευσίνα τον Ασπρόπυργο, στη Βασιλή Σοφία, στο τμήμα από τη Βουλή μέχρι το Γυάλινο Δρομέα, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στην είσοδο του Πειραιά από το Νέο Φάληρο. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων εισαγγελέων. Κρίθηκε ότι και οι 3 εισαγγελείς θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβές, είχε ζητήσει να ανανεωθεί η θητεία τους για 5 χρόνια. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει αστυνομία για τη σύλληψη των δραστών που εισέβαλαν το πρωί με Καλάσνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα και άρπαξαν χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη, γιατρός καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 12 ετών επειδή εξαπάτησε καρκινοπαθή, ζητώντας μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να φέρει από το εξωτερικό υποτιθέμενο αντικαρκινικό φάρμακο. Εκτιμάται ότι είχε αποκομίσει 109.000 ευρώ. Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό. Προφυλακίστηκαν 2 από τους συνολικά 7 κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται να εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και να εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης. Θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Πολύ ωραία τραγούδια μας έχει βάλει η Κωνσταντίνα σήμερα. Γιατί συνήθως μας βάζει αυτά που είναι για τους παππούδες. Κατάλαβες που ήμασταν και εμείς νέοι και κάναμε σαν τον Κωνσταντάρα.
1: Μπράβο.
0: Αλλά σήμερα πραγματικά τραγουδάρες. Αυτά που είναι τα νιάτα μας
1: δηλαδή. Ακριβώς για μας, ναι. Έτσι.
0: Καλό απόγευμα. Το αφιερώνουμε στο Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα.
1: Τι γίνεται, πολύ χρόνος Γιώργο.
2: Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά.
0: Τι κάνεις?
2: Ωραία.
1: Πώς θα τα γιορτάσεις?
2: Οικογενειακά.
0: Καλό μεγαλώνεις ρε θηρίο, μπράβο.
2: Εντάξει, ωραίος. Οικογενειακά, στο σπιτάκι.
0: Κάθε χρόνο και καλύτερος, μπράβο.
2: Προσπαθούμε, άλλωστε αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου, να βελτιώνεται όσο μπορεί.
0: Έτσι λες.
2: Και κάθε μέρα βεβαίως.
0: Για ναι. Κοίτα παίρνει το βλέπεις βελτιωμένο.
2: Βεβαίως.
1: Δεν έχω αντισταθεί εγώ στη φύση. Πρώτη μέρα που γεννιέσαι η φύση έχει μία δουλειά, να σε φθείρει φίλε μου. Εγώ έχω αντισταθεί.
0: Καλό. Ωραίο. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ωραία ατάκα, ωραία. Τις ωραίες ατάκες τις γελάμε ρε φίλε.
2: Έτσι.

0: Ορίστε, πες.
1: Πού τώρα. Δεν μου λες, άλλο τις Οριζοντάκης και άλλο τις γελάμ. Γιατί τις γελάμ δηλαδή. Που, έχω πει κάτι ανακριβές.
0: Πάμε παρακάτω. Γιώργο, τι γίνεται. Αρχικά θέλω να σας πω, επειδή ρωτάτε πολύ, καταρχάς δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς για τον Ανδρουλάκη. Εμείς δεν είμαστε εκπρόσωποι του Ανδρουλάκη.
1: Ούτε λογιστές.
0: Ούτε λογιστές. Τι να σας πω. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο άνθρωπος μέχρι εκεί. Τώρα, αυτά που συνδέεται, αν μπορεί να κυβερνήσει ξεχνώντας το εκατομμύριο κτλ. Εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά. Δεν είναι δουλειά μας δηλαδή. Τι να σας πω τώρα. Δεύτερον, για το ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό.
2: Θα το πούμε αύριο.
0: Θα το συζητήσουμε, σας το υποσχόμαστε και θα το κοιτάξουμε λίγο καλύτερα, να το αναλύσουμε, γιατί σήμερα παρουσιάζεται.
1: Και τις λεπτομέρειες.
0: Και τις λεπτομέρειες του. Σε πρώτη ανάγνωση, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι στα κορεσμένα, αυτά που θεωρούνται κορεσμένα νησιά, επιτρέπονται νέες κατασκευές, νέες τουριστικές υποδομές μέχρι 100 κλίνες. Αυτό από ό,τι αντιλαμβάνεστε, αυτομάτως, δεν χρειάζεται να είσαι ούτε οικονομολόγος, ούτε κανένας γκουρού της αγοράς, ευνοεί τις υπάρχουσες δομές. Καταλάβατε. Εντάξει. Επίσης, με τις αρτιότητες να μεγαλώνουν.
1: 8-16, ε.
0: Ναι, και σε όλες τις περιοχές, αντιλαμβάνεστε ότι η αρχική επένδυση αποκλείει τους μικρούς. Πρέπει να είσαι μεγάλος παίκτης για να πας να πάρεις ένα νησί 20 στρέμματα, ας πούμε. Ναι. Σε όποιο νησί. Σε οποιοδήποτε νησί.
1: Σε όποιο. Έχεις δίκιο.
0: Πρέπει να είσαι μεγάλη παιχτούρα που να έχεις και πολλά λεφτά για να το κάνεις. Δεύτερον, το ότι υπάρχει ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πιστεύουμε ότι θα δώσει και μία όθηση να αναπτυχθούν και άλλοι προορισμοί. Γιατί εδώ είναι μονοδιάστατος ο ελληνικός τουρισμός. Πρέπει να αναπτυχθούν και άλλοι τουρισμοί. Θα αρχίσουν τώρα οι άλλοι να λένε θα γίνει υπερκορεσμός, υπερτουρισμός, δευτό κτλ. Το πρόβλημα με τον υπερτουρισμό δεν είναι ότι έρχονται πολλοί τουρίστες, είναι ότι δεν έχουμε καλές υποδομές. Άρα ας φτιάξουμε τις υποδομές μας για να υποδεχόμαστε περισσότερους τουρίστες. Όχι να λέμε δεν θέλουμε περισσότερους. Γιατί δεν τους θέλουμε. Λεφτάκια αφήνουν.
1: Εννοείται τους θέλουμε. Απλά να μην.
0: 20 κάτι δισεκατομμύρια το χρόνο αφήνουν.
1: Και να μην είναι κάτι το άναρχο. Έτσι, αυτό το άναρχο του πράγματος.
0: Μήπως μπει σε μια τάξη. Άμα σκάει ο βιολογικός, δεν φταίει ο τουρίστας που ήρθε. Φταίει εσύ που δεν έχεις φροντίσει να επεκτείνεις το βιολογικό σου. Προειδευόμαστε.
1: Λοιπόν, Γιώργο. Όλα αυτά από αύριο θα τα δούμε και μαζί αναλυτικά. Τώρα,
2: λοιπόν, τώρα
1: πάμε στο σπίτι μου δύο, διότι τα παράπονα είναι πάρα πάρα πολλά. Και τι θα γίνει με τους ανθρώπους.
3: Μεγάλη επιτυχία αυτή η κυβερνητική.
2: Και έπεσε και μια βόμβα.
1: Δεν είναι επιτυχία αυτό.
2: Και έπεσε αυτή η βόμβα πριν από λίγες ημέρες.
1: Ναι.
2: Ότι το σπίτι μου δύο κλείνει 2 Ιουνίου. Δηλαδή μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι συμβάσεις με τις τράπεζες. Αυτός δηλαδή που είναι να αγοράσει το σπίτι του ή το διαμέρισμά του θα πρέπει να ολοκληρώσει τη σύμβαση με την τράπεζα μέχρι 2 Ιουνίου.
1: Ναι.
2: Και έχει σκάσει μια βόμβα με την έννοια ότι δεν το περίμενε η αγορά. Δεν το περίμεναν και μάλιστα πολλοί ενδιαφερόμενοι. Δηλαδή είναι χιλιάδες οι ενδιαφερόμενοι που έχουν σκάσει φοβερές προκαταβολές στους ιδιοκτήτες για να κλείσουν το σπίτι.
1: Για να καπαρώσουν το σπίτι, δηλαδή.
2: Να καπαρώσουν το σπίτι, αλλά μιλάμε για πολλά χιλιάρια.
1: Αλλά τώρα δεν μπορούν να πάρουν το δάνειο. Δεν έχουν κανονίσει το δάνειο.
2: Υπάρχουν τα εξής προβλήματα. Μπορεί να έχει εμφανιστεί μια μικροαυθαιρεσία στο σπίτι το οποίο είναι να αγοραστεί. Ή ας πούμε οι μηχανικοί δεν προλαβαίνουν το τραπεζό να κάνουν τους ελέγχους. Επίσης άλλοι δεν προλαβαίνουν να βγάλουν ενεργειακό πιστοποιητικό. Όλα αυτά λοιπόν συσσωρεύονται. Και είναι πάρα πολύ αυτοί, μάλιστα με πήραν και δύο σήμερα το πρωί, τώρα ναι. Το πρωί εδώ πέρα στο γραφείο, να μου κάνουν το παράπονο ότι δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν τον φάκελο για να πάρουν το δάνειο από την τράπεζα.
1: Γιατί τι όταν θα γίνει λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δώσει τα χρήματα.
0: Γιατί τώρα κάποιοι θα λένε ότι καθυστέρησαν και πήγαν την τελευταία στιγμή. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι που πήγαν την τελευταία στιγμή.
2: Ναι, ναι, καταρχήν ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Αλλά. Καθυστέρησαν αρκετά οι τράπεζες να προχωρήσουν τις διαδικασίες. Αυτό το έχουμε καταγεγραμμένο με μαρτυρίες. Και δεύτερον και σημαντικότερο, δεν υπάρχει σπίτι που να συμφωνεί. Πάει να βγάλεις ταυτότητα κτηρίου, όλα έχουν αλλάξει την εκτιματαγορά με την ταυτότητα κτηρίου. Πας να βγάλεις ταυτότητα κτηρίου, ένα τετραγωνικό διαφορά να έχεις, πρέπει να γίνει τακτοποίηση.
2: Ακριβώς.
0: Οι τακτοποίησεις καθυστερούν. Και κάνουν 3 μήνες, 2,5 μήνες, δευτό κτλ.
2: Και έτσι,
0: με
2: και
0: αποτέλεσμα
2: έτσι
0: να
2: είναι
0: εγκλωβισμένοι. Έχει κόστος το σύστημα.
2: Είναι και μάλιστα πάρα πολύ εγκλωβισμένοι. Δεν είναι μόνο με την ταυτότητα του κτηρίου. Είναι ακόμα και δεν τρέχουν γρήγορα οι τράπεζες τα δάνεια αυτοί που ήδη έχουν καταθέσει το φάκελό τους. Έχουν ολοκληρώσει φάκελο, ρε παιδιά. Mm-hmm. Και θέλω να έρθω από την τράπεζα να μου, να μου βγάλει τις δόσεις για να πάρω το δάνειό μου. Και εκεί ακόμα υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Επίσης, δεν γίνονται, δεν προχωράνε γρήγορα τα πράγματα με τους μηχανικούς. Γιατί θα πρέπει να πάει ο μηχανικός, να το ελέξει, να δει αν πληρεί τις προδιαγραφές με βάση τον νόμο από το σπίτι μου 2. Γιατί τα σπίτια τα οποία μπορούν να αγοραστούν πρέπει να είναι παλιά. Ναι. Δεν αγοράζω τα καινούργια.
1: Σημασία έχει, Γιώργο, και λοιπόν, με αυτό να ολοκληρώσουμε.
2: Είναι εγκλωβισμένοι. Τώρα, αυτό που θα σώσει ίσως την κατάσταση είναι ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, καλώς ήχο των πραγμάτων, που αφορά το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω πραγματικά...
1: Δεν είναι για αγορά όμως.
2: Προσέξτε. Αυτό όμως το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω θα βγάλει σπίτια είτε για αγορά είτε για ανοικίες. Θα βγάλει σπίτια πολλά έξω και... θα ίσως να πέσουν και ίσως με αυτόν τον τρόπο.
0: Πώς γίνεται... να πέσουν οι τιμές?
2: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Ρε Γιώργο μου, ένα σπίτι που ανακαινίζεται αυξάνει την τιμή του, δεν τη μειώνει. Mm.
2: Προσέξτε όμως, υπάρχουν περίπου 200.000 κλειστά και άλλες 200.000 σπίτια τα οποία έχουν.
0: Τους αναγκάζει το πρόγραμμα.
2: Τους δίνει το δικαίωμα, τους δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αυτών των κλειστών σπιτιών
1: να
2: μπουν στο πρόγραμμα Ανακαινίζω.
0: Και τους αναγκάζει να τα βγάλουν προς ενοικίαση
2: ή πώληση. Θα το δούμε βέβαια τις λεπτομέρειες.
0: Ναι, καθίστε να δούμε τις λεπτομέρειες.
2: Αλλά σίγουρα θα είναι είτε για πώληση είτε για ενοικίαση.
1: Πάντως η ουσία είναι για να κλείσουμε με το σπίτι μου, διότι κινδυνεύει ο κόσμος να χάσει τα χρήματά του τις προκαταβολές.
2: Αυτό να κάνει. Αν είναι τίμιος ο ιδιοκτήτης του σπιτιού θα την επιστρέψει πίσω. Αν δεν είναι τίμιος θα χάσει ο ενδιαφερόμενος τα χρήματά του. Δηλαδή είναι μήλος αυτή η υπόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Καλό απόγευμα και πολύχρονος και πάλι, Γιώργο. Να είσαι καλά, γύρος και δυνατός. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε αυτή την άνοιξη. Όχι, έχεις και εσύ να πεις.
0: Γιάννης Ζούνης, μπαίνεις σε διαφημιστικό
1: αυτή
0: περιβάλλον.
1: Την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι χαρίστε στον εαυτό σας μία απόδραση γεμάτη εμπειρίες, χαλάρωση και πολυτέλεια. Στην καρδιά των Ιωαννίνων, το 5 αστέρων Grand Serai σας περιμένει. Σε μόλις 3,5 ώρες από την Αθήνα, χωρίς εκτοπλοϊκά και αεροπορικά έξοδα, ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς όπως τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, η Πάργα, τα Σίβοντα και η Κέρκυρα. Απολαύστε ευρύχωρα δωμάτια, πλούσιο πρωινό, απολαυστικές γαστρονομικές προτάσεις και δροσερά κοκτέιλ σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει άνεση και κομψότητα. Και τώρα, με ένα μόνο τηλεφώνημα απευθείας στο ξενοδοχείο ή μέσω της ιστοσελίδας του, κερδίζετε 20% έκπτωση στη διαμονή σας. Η απόδραση που αξίζεται λοιπόν είναι Grand Sarai, www.grandsarai.com, 2691-090-550. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν από την επόμενη μεγάλη απόφαση, είναι λογικό να θέλετε να έχετε όλες τις απαντήσεις. Το ALBA Graduate Business School είναι πρόθυμο να σας τις δώσει. Γι' αυτό ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται έμπειρους επαγγελματίες σε ένα exclusive info session για το Executive MBA. Τρίτη, 20 Μαΐου στις 18:30 στις εγκαταστάσεις του ALBA στην Ξενίας 10 στην Αθήνα. Δήλωσε έγκαιρο συμμετοχή στο alba.acg.edu. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Νίκο.
0: Χαρούμενος Γιάννη Τζούνης. Πλήρης σήμερα. Ε, δεν είσαι.
1: Όχι.
0: Πάμε, θα πούμε και για την ΑΕΚ. Λυσάξατε.
1: Αυτό θα πούμε.
0: Θα πούμε για την ΑΕΚ.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα πλυσμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: GBQ57 λέει: Γιάννη, πολύ χαρούμενος είσαι σήμερα. Τι φαΐ έφαγες και έχεις τόσο χαρά? Είναι η μέρα που έχει τις αναφορές γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος λέει: Εσείς θα δίνατε ένα σκασμό λεφτά χωρίς να έχετε ελέγξει αν είναι νόμιμο ένα σπίτι? Δεν είναι έτσι. Ένα σπίτι το ελέγχει πρώτο ο δικηγόρος σου κτλ. Αν έχει κάποιες διαφορές και δεν μπορεί να βγάλει ταυτότητα κτηρίου, είναι καθυστέρηση. Στο ενδιάμεσο, άμα σου πει ότι δεν είναι το σπίτι υποθηκευμένο, αν δεν έχει βάρη, δίνεις μια προκαταβολή και προχωράς να κάνεις όλα την αλύση σε όλα τα υπόλοιπα. Εκεί καθυστερεί το πράγμα.
1: Ναι, πάντως, ναι. Η αναθεώρηση του σχεδίου Ελλάδα 2.0
0: μάλιστα
1: μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. 2.0, συγγνώμη, 0. Μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για ήδη εγκεκριμένες υποθέσεις θα αρθεί ο χρονικός περιορισμός της Δευτέρας Ιουνίου. Μάλιστα. Και θα μπορούν οι άνθρωποι αυτοί, επαναλαμβάνω, για ήδη εγκεκριμένες υποθέσεις να φτάσουμε μέχρι και τις 31
0: Αυγούστου. Και αυτό είναι το σωστό.
1: Και αυτό θα είναι ίσως και το σωστό.
0: Έχουμε μαζί μας και χαιρετίζει την εκδήλωσή μας τον κύριο Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Στο είπα και κατηδίαν, στο είπαμε με τον Γιάννη. Εδώ θα στο πω και στον αέρα. Επειδή ήμουν χθες στο δρόμο και σε άκουγα στη μετάδοσή σου στο Big Win Sport FM, το αδερφάκι μας εδώ το αθλητικό. Είσαι καταπληκτικός στη μετάδοση, το έχω ξαναπεί.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πραγματικά θεωρώ ότι είσαι από τους κορυφαίους στην μετάδοση. Μη ζηλεύουν όλοι οι υπόλοιποι που μπορεί να ακούνε. Το νιώθω, το άκουσα, πρέπει να το πω. Δεν το συζητάω.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Και
2: πολύ.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλός, πολύ καλός.
0: Και για να είσαι τόσο καλός στο ραδιόφωνο, φαντάζομαι πόσο καλύτερος μπορείς να είσαι και στην τηλεόραση που έχει και την απεριγράφηση εικόνα. Γιατί το ραδιόφωνο στην περιγραφή του ποδοσφαίρου είναι πάρα πολύ δύσκολο σπορ.
2: Νομίζω ότι το ραδιόφωνο είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Πολύ πιο δύσκολο.
1: Δεν έχω την εικόνα που ακριβώς σας ακούω.
2: Στην τηλεόραση έχει την εικόνα, οπότε λίγο πολύ δεν τον βλέπεις και δεν τον ακούς κιόλας τον.
1: Έτσι, ή τον ακούς λιγότερο. Ναι, απλά
2: πολύ λιγότερο
1: για τα ονόματα και για την ενέργεια.
2: Πολύ λιγότερο.
1: Στο ραδιόφωνο, για να πάρει θέση.
2: Στο ραδιόφωνο, άμα μα βλέπεις, δεν χρειάζεται ούτε το δημοσιογράφο για να πάρει θέση. Στο ραδιόφωνο, ό,τι σου πει αυτός που είναι στο γήπεδο και σου μεταδίδει την εικόνα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι.
1: Πάμε λοιπόν στη χθεσινή αγωνιστική, η οποία έκρινε και το πρωτάθλημα.
2: Η οποία ήταν λίγο άνω κάτω. Από το 60,
1: δεκάλεπτο,
2: από το 60
1: λεπτό,
2: μέχρι το 75, ναι, ναι, κάπου εκεί. Που έβαλε γκολ ο Ολυμπιακός, που έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός. Αλλά ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, ισοφάρισε η ΑΕΚ, το βάλε και η ΑΕΚ μετά.
1: Ναι. Βάση γκολ Ολυμπιακός ακυρώνεται, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, όχι, βάση γκολ Ολυμπιακός, απλά κοίταξαν αν υπάρχει κάποια παράβαση.
1: Αν όχι,
2: ναι, ναι, δεν είναι, δεν ακυρώθηκε.
3: Ποιος δεν ακυρώθηκε?
1: Μετά το 1-1, λέω.
2: Α, μετά το 1. Στο 93, εντάξει, ούτε ο Ταρέμι δεν πανηγύρισε στο γκολ.
3: Είναι 15 μέτρα σε. Ναι. Το έχει πει ο άνθρωπος.
1: Κάνε, παιδί μου.
2: Ότι δεν χρειάζεται καν.
1: Να το τέλος τον Νίκο.
2: Δεν χρειάζεται καν το μη αυτόματο.
1: Δεν το είδα, ρε παιδί.
0: Ναι. Δεν είπαμε τίποτα, ρε Γιάννη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για λέγε λοιπόν.
2: Ήταν ωραία η διακύμανση και τέλειωσε έτσι όπως ήθελαν στην ΑΕΚ με γκολ στο 93. 14ο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Έδειξε σταθερότητα. Εκμεταλλεύτηκε την κακή παρουσία.
0: Τρίτος, 8 χρόνια, 18-21 και τώρα και 26, δεν έχει.
2: Ναι. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι από ένα σημείο και μετά και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πετούσαν βαθμούς δεξιά και αριστερά. Πιο σταθερή η ΑΕΚ έχει να χάσει από το Αγίου Δημητρίου.
1: Από τον Οκτώβριο.
0: Τον Οκτώβριο. Ναι. 26 Οκτωβρίου.
2: Ναι, ναι.
0: Τότε δεν είναι ο Αγίου Δημητρίου.
2: Ναι, ναι, 26.
0: Έχει να χάσει από τότε.
2: Από το 2-0 με τον Ολυμπιακό.
0: Αλήθεια τώρα. Ναι. Τι λέρε, φίλε. Μέσα στη αδιάβαστο.
1: Αυτό είναι φοβερό στοιχείο στατιστικό τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί πήρε το πρωτάθλημα μετά.
2: Αυτό λέω.
1: Μα είσαι να χάσει τι 10 μήνες.
2: Σταθερή πορεία. Εκμεταλλεύτηκε και το κενό που είχε στο Conference League που βγήκε, τερμάτισε ψηλά και δεν είχε ενδιάμεσο γύρο εκεί που και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είχαν υποχρεώσεις. Mm. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Αλλά ξαναλέω ότι ήταν σταθερή ομάδα με προσεγμένες κινήσεις και τον Ιανουάριο. Παίχτες που ζήτησε ο Νίκολιτς τους πήρε και έχτισε πάνω τους. Και φτάσαμε χθες στο να πανηγυρίζουν και στη Νέα Φιλαδέλφια. Και όχι μόνο στην Αφιλαδέλφια, η φίλη της ΑΕΚ την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Τι σημαίνει αυτό για την ευρωπαϊκή της πορεία τώρα?
2: Θα πάει στην προκριματική φάση, στα play-off του Champions League.
1: Ένα γύρο όμως.
2: Νομίζω ένα γύρο έχει, ναι.
1: Ναι.
2: Και τώρα γίνεται η μάχη ανάμεσα σε Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Ποιος θα βγει δεύτερος.
1: Να δούμε το γιατί.
2: Γιατί ο δεύτερος θα παίξει ένα γύρο προκριματικά Champions League και μετά play-off. Και ο τρίτος, 23 Ιουλίου ξεκινά τις υποχρεώσεις, αρχίζει πιο σωστά τις υποχρεώσεις του στο Europa, στα προκριματικά του Europa, 23 Ιουλίου.
0: Και ο μόνος που έχει εξασφαλισμένη league face είναι ο Όφι,
2: Ναι. Νομίζω και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίζει.
0: Α, και πάει league face Europa, αν ναι, δεν πάει στο.
2: Νομίζω έχει εξασφαλισμένη και
1: αν
2: η ΑΕΚ.
1: Αν δεν πάει στο Champions League.
2: Τη league face.
1: Μια χαρά. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός ξέρουμε πώς ήταν αυτό. Τι.
2: Παναθηναϊκός.
1: Θα ξεκινήσει νωρί τι υποχρεώσει του.
0: Έχουμε μπάσκετ. Κρίσιμο μάτς Τετάρτη.
2: Τετάρτη 10 η ώρα. Έχει και αγωνιστική και αύριο και την Τετάρτη.
0: Τι έχει αύριο.
2: Αύριο έχει play out. Αστέρας Πανσεραϊκός. Ντέρμπι.
0: Έλα.
2: Ντέρμπι. Και μάλιστα.
0: Πώς είναι, ποιος κινδυνεύει, πώς είναι τα πράγματα. Γιατί δεν έχω δει.
2: Είναι ο Αστέρας. Νομίζω είναι πάνω ο Αστέρας από τον Πανσεραϊκό και τη Λάρισα. Η Λάρισα στην πιο δύσκολη θέση. Ναι. Και αν νικήσει αύριο.
0: Πόσοι πέφτουνε.
2: Δύο.
1: Και το μάτς αύριο είναι Αστέρας Πανσεραϊκός.
2: Αστέρας Πανσεραϊκός. Και μάλιστα ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης έβγαλε ανακοίνωση κλειστά μαγαζιά για να πάνε όλοι γήπεδο.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Βρήκαν ευκαιρία.
0: Μισό λεπτό να δω. Είναι

0: χειριστείς αυτό, διότι αμέλεια, εκείνος μίλησε για αμέλεια, εγώ τώρα θα το, δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, μπας περιπτώσει θα το παρακολουθήσουμε και αυτό το θέμα. Δέσποινα, καλή συνέχεια, περιμένουμε το ρεπορτάζ για το τι θα πει από στήθους, όπως μας είπες στο χαιρετισμό του σήμερα ο κύριος Τσίπρας στο Χαλάνδρα.
1: Καταλαβαίνεις ότι οι κερές μας είναι ορθάνιστες τώρα, ιδιαίτερα στο από στήθους.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Και τέτοιες εκδηλώσεις συνήθως συνοδεύονται από απουσιολόγιο. Αλλά μέχρι στιγμής, όσοι μας είπε η Δέσποινα ότι είναι εκεί και δίνουν το παρόν, νομίζω δεν συνιστά είδηση, δηλαδή τον αν στο ακροατήριο. Η είδηση θα ήταν τον να μην είναι. Πάμε στις υπόλοιπες διαφημίσεις, που εκείνες που θα μας οδηγήσουν στις 7 και στο Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά τις 7 θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Ολιάλιος για να δούμε τι γίνεται, τι είναι αυτό το σχέδιο που έρχεται να βάλει τάξη στα νησιά και παρουσιάστηκε σήμερα από τα συναρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Τουρισμού. Ο Γιώργος θα κατέχει πολύ καλά αυτά τα θέματα, με την ευχή βεβαίως, όσο κάνουμε την κουβέντα, με την ευχή όλα αυτά να μην μείνουν στα χαρτιά, αλλά να πάρουν σάρκα και οστά άμεσα, ήδη από αυτό το καλοκαίρι. Πάμε.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στο στενό του Ορμούζ εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σήμερα στο Fox News, προσθέτοντας ότι το καθεστώς στο Ιράν θα υποχωρήσει. Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη του είπε πως δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία για την ανάκτηση του, για να ανακτήσει το πυρηνικό απόθεμα από τις κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις της και θα πρέπει να το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφο του Fox News, άφησε και πάλι ανοιχτό το ενδεχόμενο η Βενεζουέλα να γίνει 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι εξετάζει σοβαρά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση ως τις 25 Ιουνίου. Για πρώτη φορά η επικράτεια κατηγοριοποιείται σε 5 διακριτές ζώνες με βάση την υφιστάμενη τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τα ειδικά καθεστώτα προστασίας. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στην χρονική διάρκεια δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Επίσης, το νέο πλαίσιο προβλέπει πλήρη απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Επιτρέπονται μόνο έργα κοινής ωφέλειας και υποδομές πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η φοιτεία των 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Κρίθηκε ότι και οι 3 εισαγγελείς θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση είχε ζητήσει να ανανεωθεί η φοιτεία τους για 5 χρόνια. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα απόθεν έσχεντς όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για το 2024. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Πτωτική πορεία για 2η συνεχή χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος μεταβίβασε το παλιό αυτοκίνητό του και απέκτησε νέο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατέφεσε στο Κομμουνιστικό Κόμμα τις αποδοχές του, ενώ δεν διαθέτει αυτοκίνητο. Αναλυτικά τα ποθενέσχεια στο sky.gr. Σε διευκρινιστική δήλωση για τα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι υπήρξε παράληψη καταγραφής τραπεζικών του λογαριασμών στο εξωτερικό λόγω αμέλειας του λογιστή του. Όπως ενημέρωσε, θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιστατικό με το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ομόλογοι τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών. Παράλληλα, εξέφρασαν τη στήριξή τους στη χώρα μας. Οι αγροτικές ενισχύσεις και η πορεία αντιμετώπισης των ζωονόσων τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλος του έτους. Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο Γιώργος Μιλωνάκης βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της στα social media η σύζυγός του, Τίνα Μεσαροπούλου. Συνελήφθη το πρωί 69χρονος που έριχνε μπάζα στην περιοχή του Μαραθώνα. Πιο συγκεκριμένα, άνδρες της αστυνομίας τον εντόπισαν να ρίχνει τα μπάζα που είχε μεταφέρει με φορτηγό μέσα σε περιφραγμένο, υπαίθριο, δημόσιο και δασικό οικόπεδο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν για την διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρήπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

101,3 στα ραδιόφωνα σας, επιστροφή εδώ. Αυτό το απόγευμα της Δευτέρας έχει πάει ήδη 7 και 10. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα περιορίζονται. Επομένως, αν επιστρέφετε σπίτι, απολαμβάνετε τις μεγαλύτερες μέρες. Τώρα, ιδίως που έχει φτιάξει κάπως ο καιρός. Για λίγο βέβαια, διότι οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως έρχονται βροχούλες. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντι που ρυθμίζει τον ήχο. Αυτό το απόγευμα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. Επομένως, αν κάτι θέλετε, μας καλείτε στο 210-48-00-170-174. Διαφορετικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Μία από τις πιο διαβασμένες ειδήσεις αυτού του απογεύματος, κρίνοντας από τα κλικαρίσματα, αφορά στο νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Έγιναν κάποιες ανακοινώσεις σήμερα. Θα δούμε πώς θα πάει η διαβούλευση. Τέθηκε σε διαβούλευση ως τις 25 Ιουνίου και στην πραγματικότητα τι έρχεται να κάνει αυτό το σχέδιο, αυτό το πλαίσιο. Για πρώτη φορά κατηγοριοποιεί την επικράτεια σε 5 διακριτές ζώνες με βάση την πίεση που δέχονται από τουρίστες. Έτσι, με βάση το πόσο δημοφιλή και άρα τουριστικά νησιά είναι, έρχεται να γίνει το σχέδιο αυτό. Και βεβαίως λαμβάνει υπόψη και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, δεν είναι όλα μας στα νησιά το ίδιο, και τα ειδικά καθεστώτα προστασίες. Ιδίως το τελευταίο να το προσέξουμε, γιατί πολλές ιστορίες έχει κανείς να αφηγηθεί και πιο συγκεκριμένα αυτός που θα είναι σε λίγο μαζί μας, ο Γιώργος Ολιάλιος. Θα μας απαντήσει ο Γιώργος σε ερωτήσεις σχετικά με το χωροταξικό πλαίσιο. Εγώ απλώς θέλω να πάω πίσω λίγες μέρες στο σαπατιάτικο ρεπορτάζ του για λογαριασμό πάντα της εφημερίδας Καθημερινή, για το τι συμβαίνει. Μπαίνει στη Μήλο, εκεί όπου είδαμε όχι μία, όχι δύο, αλλά 33 άδειες να εκδίδονται μετά τη ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δηλαδή, από την τροπολογία στις 29 Απριλίου μέχρι τη δημοσίευση του νόμου που έγινε λίγο αργότερα, στις 5 Μαΐου, εκδόθηκαν 33 άδειες, ανάμεσα στις οποίες και δύο μεγάλων ξενοδοχείων. Το ένα σε περιοχή Natura, το λέω για να γυρίσω πίσω στα ειδικά καθεστώτα στα οποία αναφέρθηκα νωρίτερα. Το ένα λοιπόν στην περιοχή Natura του νησιού. Και ακούστε και αυτό, η έκδοση συνεχίστηκε για ακόμη 3 μέρες, η έκδοση αδειών, με αποτέλεσμα να έχουν εκδοθεί παράνομα ακόμα 20 οικοδομικές άδειες. Πολλές από αυτές που εκδόθηκαν τις τελευταίες μέρες πριν την αναστολή είναι αυτό το οποίο λέμε κενά και λήθη, δηλαδή δεν συνοδεύονται από τα βασικά προαπαιτούμενα.

0: Λοιπόν, αφού έχετε αυτό το ρεπορτάζ έτσι, κατά νου για το τι συνέβη στη Μήλο, για τον τραγέλαφο της Μήλου, ας συζητήσουμε για το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ο Γιώργος είναι εδώ, ήρθε στο στούντιο, τον ευχαριστώ έτσι, για την πιο άμεση επικοινωνία.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ. Ακούτε θόρυβο από χαρτιά, έχω φέρει και τα χαρτιά μου μπάζει.
0: Και τι όλο αυτό τώρα, πες μου, το έχεις διαβάσει.
1: Καλά, εννοείται, δεν είναι μεγάλο, είναι 60 σελιδούλες. Εδώ διαβάζουμε 300 και 500. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε. Σήμερα παρουσιάστηκε το κείμενο του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Τι είναι αυτό? Χωροταξία είναι ένα επίπεδο σχεδιασμού πάνω από τα πολεοδομικά σχέδια που έχουμε εμείς στις πόλεις μας, ας πούμε, μας λένε πού μπορούμε να κάνουμε τι. Είναι τα οποία δίνουν γενικές κατευθύνσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κείμενο που μας λέει ουσιαστικά το πώς θα αναπτυχθεί ο τουρισμός στις διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Δεν φτάνει να πει σε πολύ συγκεκριμένες ρυθμίσεις, αυτές εξειδικεύονται μετά από τα πολεοδομικά σχέδια, δίνει όμως τη γενική κατεύθυνση. Λοιπόν, αυτό είναι το τρίτο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά στην πραγματικότητα το πρώτο, γιατί τα προηγούμενα δύο ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρέπει να βήξω, θα με συγχωρέσετε.
0: Να βήξεις, λοιπόν, ναι. Έλεγα και εγώ νωρίτερα, βήξε όσο θες εσύ. Έλεγα ότι στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε έχει να χωρίζει την επικράτεια σε πέντε ζώνες.
1: Λοιπόν,
0: έτσι,
1: αυτό
0: είναι
1: το σχέδιο, προβλέπει διάφορα πράγματα. Ένα από αυτά είναι το βασικό, ο κορμός του, είναι ότι χωρίζει όλες τις περιοχές της Ελλάδας σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό της τουριστικής τους ανάπτυξης, και μετά έχει και κάποιες ειδικότερες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα τα νησιά, τα οποία τα χωρίζει σε τρεις κατηγορίες, τον παράκτιο χώρο κλπ. Τώρα, όσον αφορά το βαθμό τουριστικής ανάπτυξης, έχει από τις πολύ ανεπτυγμένες μέχρι τις λιγότερο ανεπτυγμένες. Κατά τη γνώμη μου, οι περιορισμοί τους οποίους βάζει το χωροταξικό του τουρισμού είναι πολύ άτολμοι. Στην πραγματικότητα το μόνο που κάνει είναι ότι στις πιο αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές λέει ότι για να κάνεις ξενοδοχείο πρέπει να έχεις μεγαλύτερη αρτιότητα, μεγαλύτερο οικόπεδο. Δηλαδή ακόμα και σε περιοχές όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, οι οποίες έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα υπερτουρισμού και λοιπά, ακόμα και εκεί θα συνεχίσει να επιτρέπεται να μπορείς να φτιάξεις καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι μια ιδιότυπη προσέγγιση του Υπουργείου αυτή.
0: Πίεση.
1: Αυτό που μετράει για να κατατάξει τις περιοχές σε κατηγορίες στο Υπουργείο είναι η αναλογία κλινών προς μόνιμους κατοίκους. Όμως υπάρχει μια πολύ βασική στρέβλωση, ότι μετράει μόνο τις ξενοδοχειακές κλίνες, δεν έχει μετρήσει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
0: Μπορεί να αλλάξει τελείως η εικόνα, δηλαδή, λες, άμα βάλεις, άμα αθροίσεις.
1: Ξέρουμε σήμερα ότι τα Airbnb, καταλήμματα τύπου Airbnb, σήμερα έχουν όσες κλίνες έχουν τα ξενοδοχεία.
0: Άρα είναι σε κάποιες περιπτώσεις επί δύο, δηλαδή.
1: Μπράβο. Λοιπόν, άρα πώς μπορούμε να μιλήσουμε για κορεσμένες περιοχές, να έχουμε μόνο, δεν ξέρω εγώ, γύρω στις 15 κορεσμένες περιοχές, και μάλιστα έχει και κάποια πράγματα τα οποία για μένα είναι λίγο προβληματικά. Για παράδειγμα, στην Κέρκυρα, που έχει 14 δημοτικές ενότητες, κορεσμένη θεωρείται μόνο η δημοτική ενότητα Κερκυραίων, δηλαδή η πόλη της Κέρκυρας και το γύρω από αυτό. Όποιος έχει πάει στην Κέρκυρα ξέρει ότι η Κέρκυρα είναι μία από τις τρεις περιοχές της Ελλάδας που αναπτύχθηκαν πρώτες τουριστικά από τη δεκαετία του 50. Όπως και η Ρόδος και η Αθήνα. Αυτές είναι οι τρεις περιοχές. Λοιπόν, η Κέρκυρα είναι μια περιοχή, ένα νησί το οποίο έχει υπέροχες παραλίες, υπέροχα τοπία κλπ. Έχει όμως και πάρα πολλά ζητήματα, γιατί αναπτύσσεται τουριστικά εδώ και δεν ξέρω εγώ 70 χρόνια. Δεν μπορείς να λες ότι αυτό το νησί δεν είναι πολύ αναπτυγμένο τουριστικά, ότι είναι αναπτυσσόμενο.
0: Άρα φρένο δεν μπαίνει. Επί της ουσίας φρένο δεν μπαίνει.
1: Όχι, επί της ουσίας φρένο δεν μπαίνει. Αυτό που μπαίνει είναι κάποιοι περιορισμοί. Ας πούμε, για παράδειγμα, όπως σας είπα, στις πιο κορεσμένες περιοχές λέει ότι θα είναι η ελάχιστη αρτιότητα 16 στρέμματα και μέχρι 100 κλίνες. Στη δεύτερη κατηγορία λέει, όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες αυξάνει η αρτιότητα σε 8 στρέμματα, η ελάχιστη αρτιότητα, δηλαδή το πόσο μεγάλο οικόπεδο πρέπει να έχεις για να χτίσεις μια τουριστική μονάδα. Και από εκεί και έπειτα οι κλίνες στη δεύτερη κατηγορία, αν θυμάμαι καλά, είναι 350 κλίνες οι ελάχιστες, και συγγνώμη, οι μέγιστες, και μετά αυτό πηγαίνει μέχρι τις περιοχές που δεν είναι καθόλου αναπτυγμένες τουριστικά, στις οποίες δίνεται η δυνατότητα για παρεκκλήσεις ώστε να ενισχυθούν τουριστικά κλπ. Τώρα, από εκεί και έπειτα, ένα ενδιαφέρον σημείο είναι ότι έχει κάποιες αναφορές στο Airbnb στις βραχυχρόνιες μισθώσεις το πλαίσιο. Δεν έχει άμεσους περιορισμούς.
0: Δηλαδή, ας πούμε, τι ότι είπε.
1: Προβλέπει ότι μπορούν να θεσμοθετηθούν εργαλεία περιορισμού του Airbnb σε κάποιες περιοχές, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση του να μπαίνουν στο Airbnb νεόδμητες κατοικίες στα νησιά. Δηλαδή να μην χτίζονται τώρα και τα καινούργια σπίτια που χτίζονται στα νησιά, να μην μπορούν να γίνουν, να μην μπορούν να μισθωθούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Αλλά το σπίτι που εσύ νοικιάζεις στο δάσκαλο το πετάς έξω για να βάλεις τον τουρίστα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωραία.
1: Εντάξει, να. Η αλήθεια πάντως είναι ότι παρότι ο τουρισμός, ο ξενοδοχειακός κλάδος στη χώρα μας είναι η ιερή αγελάδα της Ελλάδας, και παρότι ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει πολύ σωστά και τεκμηριωμένα ασκήσει πιέσεις για να υπάρξουν περιορισμοί, έλεγχος, όχι απαγόρευση, έλεγχος των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
0: Είναι σαν να έχουμε κάνει τη μισή δουλειά.
1: Το μόνο που έχουμε κάνει είναι να απαγορεύσουμε τις νέες άδειες σε τρεις δημοτικές ενότητες στο Δήμο Αθηναίων. Αυτό. Από πέρσι, αν θυμάσαι, από τις αρχές της προηγούμενης χρονιάς. Κατά τα λοιπά, σχεδόν τίποτα. Έχει βάλει και το Υπουργείο Τουρισμού κάποιες προδιαγραφές που σίγουρα θα περιόρισαν το να μπαίνουν κοτέτσια και υπόγεια και τέτοια να γίνουν Airbnb, γιατί τα έχουμε δει και αυτά τα τραγελαφικά. Λέει, είπε το Υπουργείο Τουρισμού, μόνο χώροι κυρίας χρήσης, πολύ ορθά. Δεν μπορείς να βάλεις βοηθητικούς χώρους, να κάνεις τα υπόγεια, γιατί στη Σαντορίνη, ας πούμε, μέχρι και τα κοτέτσια είχαν γίνει Airbnb, το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Αυτά. Αυτό είναι γενικά το.
0: Ωραία.
1: Σε λοιπόν, μέσες άκρες.
0: Άρα, καταλαβαίνω ότι σε ό,τι αφορά την τουριστική πίεση, έχουμε το πρώτο ερωτηματικό, γιατί δεν έχει μετρήσει ποια είναι πραγματικά η τουριστική πίεση που ήδη υφίστανται τα νησιά, γιατί δεν μετρά την βραχυχρόνια. Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά μας εξήγησε στα ειδικά καθεστώτα προστασίας. Ας πούμε, εγώ ένα μήνυμα, τι γίνεται με τους παραδοσιακούς οικισμούς. Έχουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα να αναφέρουμε και κατά καιρούς, κάθε που ανοίγει η σεζόν, μιλάς και με ανθρώπους που ζουν στα νησιά και κάνουν ένα προσωπικό αγώνα.
1: Για τις προστατευόμενες περιοχές, προφανώς και τον πρώτο λόγο έχουν ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που εκπονούνται. Ένα μέρος αυτών έχει εγκριθεί από το Υπουργείο, έχει κυρωθεί επισήμως, έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις μία.
0: Άρα η περιβαλλοντική μελέτη είναι πάνω από αυτόν τον ειδικό.
1: Ναι, η ειδική περιβαλλοντική μελέτη, προσοχή, δεν μιλάμε για την περιβαλλοντική μελέτη του καταλήμματος, τη ΜΟΥΠΟΕ που λέμε.
0: Όχι.
1: Μιλάμε για τη μελέτη που αφορά την περιοχή,
0: την
1: περιοχή Natura, πώς προστατεύουμε κλπ.
0: Ναι,
1: αυτή μπορεί να θέσει περιορισμούς.
0: Ναι. Άρα είναι πάνω από το πλαίσιο αυτό, το χωροταξικό, το ειδικό.
1: Ναι. Μπορεί να θέσει, γιατί αυτές θα κυρωθεί και αυτή με προεδρικό διάταγμα και είναι ειδική. Είναι το ειδικό πάντα υπερισχύει του όλου. Τώρα για τους οικισμούς, τους παραδοσιακούς οικισμούς, δεν είμαι πρόχειρος να πω. Δεν είδα νομίζω κάτι σε σχέση ειδικά με τους παραδοσιακούς οικισμούς. Αυτό που είδα, που μου κίνησε γενικά το ενδιαφέρον, είναι ότι το σχέδιο αυτό αποθεώνει ουσιαστικά τις οργανωμένες μορφές ανάπτυξης τουρισμού. Αυτά τα αρτικόλεξα που έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, όπως ΕΣΧΑΣΕ, ΕΣΧΑΔΑ, σύνθετα τουριστικά καταλήματα κλπ. Κλπ. Οι λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις. Εκεί να σου θυμίσω ότι έχουμε ένα πολύ αρνητικό κλίμα στις Κυκλάδες. Οι δήμαρχοι των Κυκλάδων πριν μερικούς μήνες ομόφωνα ζήτησαν να μην επιτρέπονται τέτοιου είδους στρατηγικές επενδύσεις στις Κυκλάδες καθόλου και σε άλλες περιοχές, γιατί αυτά είναι ουσιαστικά είναι μεγάλες τουριστικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούνται κατά παρέκκληση της νομοθεσίας κάπου.
0: Σαν μονοπωλιακή κατάσταση, καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εδώ λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτές ενισχύονται παντού, ουσιαστικά επιτρέπονται παντού. Γενικώς τα πάντα επιτρέπονται παντού, χοντρικά να το πούμε έτσι, πλην των περιοχών όπου απαγορεύονται. Πάντως αυτό το πλαίσιο δεν έρχεται να θέσει απαγορεύσεις.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικότερο. Γιατί διαβάζω διάφορα ότι μπαίνει φρένο επιτέλους στην άναρχη τουριστική δόμηση.
1: Ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει.
0: Ναι,
1: ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει. Ο πολιτικός λόγος πάντα έτσι είναι λίγο πιο.
0: Όχι. Βλέπω και την επισήμανση που έρχεται από την κυβέρνηση. Αν θες έτσι να το κάνουμε και λίγο πιο πολιτικό το σχόλιο.
1: Το
0: ότι δεν θα ξεβολευτούν οι άνθρωποι των νησιών. Δηλαδή δεν θα ξεβολέψει κόσμο αυτό το νέο σχέδιο. Το οποίο ρίστο εμπαρόντο από πότε. Έχει ισχύ.
1: Αυτό είναι από τη στιγμή που θα κυρωθεί. Αυτό θα κυρωθεί. Αυτό πρόσεξε, έχει δοθεί σε διαβούλευση. Έγινε ανακοίνωσε το Υπουργείο ότι θα το παρουσιάσει την περασμένη εβδομάδα. Βγήκε ο κλάδος των ξενοδόχων και διαμαρτυρήθηκε ότι θα παρουσιαστεί κάτι το οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε τι είναι. Δηλαδή, συμμετείχαμε μεν στη διαβούλευση, αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι το τελικό κείμενο. Και έγινε σήμερα μία εκδήλωση όπου είπε το Υπουργείο: εγώ θα το βάλω σε διαβούλευση, να το πούμε, για άλλες 15 μέρες, ώστε να μην ευνηδιαστεί κανείς. Εντάξει, γίνονται κάποιες. Υποθέτω τώρα, εμένα δεν είναι η θέση μου να το κρίνω αυτό. Στην πολιτική πρέπει να κρατάς ισορροπίες. Προσπαθούν προφανώς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πιέσεις που δέχονται από τον ξενοδοχειακό κλάδο, ανάμεσα στις πιέσεις που δέχονται από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν μπει σε βραχυχρόνιες μισθώσεις κλπ. Ουσιαστικά προσπαθούν να ισορροπήσουν τις πιέσεις ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Αυτή η σύγκρουση είναι που είναι το μεγαλύτερο θέμα. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάντως ότι είναι γενικά ένα άτολμο πλαίσιο το οποίο δεν έρχεται να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που γράφουμε όλα αυτά τα χρόνια και που λένε και οι επιστήμονες, όχι μόνο εμείς που είμαστε πανεπιστήμονες. Λοιπόν, όπως για παράδειγμα τον υπερτουρισμό, ο οποίος για την ελληνική πολιτεία δεν υπάρχει. Η ελληνική πολιτεία θεωρεί ότι υπάρχει συνωστισμός 2 μήνες το χρόνο. Δεν δέχεται ότι υπάρχει υπερτουρισμός στην Ελλάδα.
0: Εδώ μιλάμε για την αλλίωση.
1: Την υπερδόμηση.
0: Τον παραδοσιακό οικισμό.
1: Την υπερδόμηση.
0: Το παράδειγμα της Σερίφου, ας πούμε. Ναι. Στη Σέριφο δεν ήταν οι άνθρωποι αυτοί που είχαν μπει μπροστά και είχαν πει: εμείς δεν αφήνουμε. Έρχονται και κοιτούν, ας πούμε, τα λονάκια των παππούδων μας. Κάτι τύπη με Learjet.
1: Και την υπερδόμηση των νησιών και όλα αυτά τα θέματα που δεν νομίζω ότι είναι, ότι έρχεται αποφασιστικά το σχέδιο να πει να βάλει ένα φρένο σε όλη αυτή
0: και
1: τη δραστηριότητα.
0: Προσπαθεί
1: λίγο να κατευνάσει τα πράγματα χωρίς όμως να βάλει. Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, διαβάζω εδώ στις ειδήσεις. Εσύ έχεις και τις 60 σελίδες μπροστά σου και τις έχεις διαβάσει και μπορείς να μας το απαντήσεις, ότι θα απαγορεύεται να χτίσεις οτιδήποτε στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή.
1: Πάντα απογορευόνται να χτίσεις.
0: Αλλά, λοιπόν, καλά, και σε περιοχές Natura απογορεύεται.
1: Ένα λεπτό λίγο, γιατί χτίσεις, αλλά πρέπει να, να προσέχουμε και τι λέμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι θέλουμε να χτίσουμε? Για να χτίσουμε σπίτι, η ελάχιστη απόσταση από τον αγιαλό είναι τα 30 μέτρα. Για να χτίσεις ξενοδοχείο είναι τα 50 μέτρα. Κατ' εξαίρεση έχουν πει στις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις ότι οι βίλες που φτιάχνουν μπορούν να υπολογίζονται σπίτια και να φτάνουν στα 30 μέτρα από την ακτή. Τι μπορεί να πάει πιο μπροστά? Μπορούν να πάνε βοηθητικές στα ξενοδοχεία που έχουν βοηθητικές εγκαταστάσεις σε ξενοδοχεία ή μεγάλες τουριστικές επενδύσεις που έχουν πρόσωπο στη θάλασσα. Δηλαδή, για παράδειγμα, γκαζονάκια, παιδικές χαρές,
0: ένα μπαράκι,
1: τσόμπαρα,
0: ναι,
1: ντουζάκια, μέρη που θα αλλάξεις κλπ. Αυτή η ρύθμιση ήρθε το 2013, επειδή το καλό του να καλύπτεις πολλά χρόνια ένα ρεπορτάζ είναι ότι έχεις μία μνήμη των γεγονότων και τώρα σε κοιτάω έτσι με ένα βλέμμα λίγο πονηρό, ναι, γιατί πιθανόν οι ακροατές σου δεν θα το γνωρίζουν αυτό. Αυτό προβλέφθηκε το 2013, όταν ξεκίνησαν στην Κρήτη κατεδαφίσεις παρανομιών μεγάλων ξενοδοχείων στον Αγιαλό. Βγήκε λοιπόν τότε το Υπουργείο Τουρισμού και έβγαλε μία ρύθμιση και επέτρεψε το να υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις που να φτάνουν μέχρι τα 10 μέτρα από τη γραμμή
0: από
1: του Αγιαλού.
0: Από την ακτογραμμή, ναι.
1: Ωραία, συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια. Λοιπόν,
0: μέτρα.
1: Το 2013, να μην στεναχωρέσουμε.
0: Πλάι στο κύμα.
1: Να μην στεναχωρέσουμε τους αυθαιρετούντες πλάι στο κύμα. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε και λίγο μαζεύουμε αυτό το πράγμα και λέμε όχι 10 μέτρα, ας το πάμε στα 25. Θα περίμενε κανείς ότι σε μια χώρα με τόσο τεράστια ακτογραμμή, όπου η ακτογραμμή εκτός από φυσικό πόρο αποτελεί και τον εθνικό μας πλούτο, και ότι θα μπορούσαν να ληφθούν, θα πρότεινε το πλαίσιο, δεν λαμβάνονται αυτά μέσω του πλαισίου, κάποιες αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία, όπως για παράδειγμα να απομακρυνθεί η δόμηση γενικώς από την ακτή, να φύγει από τα 30 μέτρα, να πάει στα 50, να πάει στα 70. Αυτό είναι ένα.
0: Τότε θα είχαμε πράγματι κάτι, ναι, να συζητάμε ουσιαστικό.
1: Αυτό, ναι, είναι μια, αυτό θα ήταν αν ήθελες να αλλάξεις κάτι πραγματικά, να αλλάξεις κάτι και να αφήσεις το αποτύπωμά σου για τις επόμενες γενιές. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι διαχείριση.
0: Μάλιστα, να είχαμε να λέγαμε. Εν τω μεταξύ, διαβάζω έτσι, μια και θες, ας ξύσεις τι ακριβώς συμβαίνει με την ακτογραμμή. Επιτρέπονται, διευκρινίσει, μόνο έργα κοινής ωφέλειας και υποδομές πρόσβασης για άτομα με αναπηρία.
1: Εντάξει, okay, αυτά πάντα επιτρεπόντουσαν.
0: Επιτρεπόντουσαν,
1: και γενικά
0: δεν
1: η νομοθεσία, η νομοθεσία, ναι, προβλέπει ότι υπό συνθήκες μπορούν να διοδοτηθούν έργα στον Αιγιαλό. Δεν προβλέπει πλήρη απαγόρευση έργων στον Αιγιαλό. Τώρα μιλάμε για το γενικό κανόνα, για το πώς χτίζεις κοντά στις παραλιακές περιοχές, εκτός σχεδίου περιοχές. Γιατί σε εντός σχεδίου, άστο.
0: Μάλιστα. Θα σε διαβάσουμε αύριο, να φανταστώ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Γιώργος Λιάλιος, εγγύης, για ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον. Σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά, Γιώργο.
1: Χαρά μου.
0: Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Είναι ωραίο λοιπόν να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους εφήβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πραγματικά πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι και σίγουροι ότι αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Όπως κάθε app, μπορείτε και αυτό να το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από τη Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
17: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
18: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
19: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Ηλίθια πρόταση χαρακτήρισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στο στενό του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι το καθεστώς στο Ιράν θα υποχωρήσει. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Και τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση είχε ζητήσει να ανανεωθεί η θητεία τους για 5 χρόνια. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιστατικό με το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ομόλογοι τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ελλάδα. Στο Ζεμενό Βιωτίας εντοπίστηκε άφικτο το αυτοκίνητο των δραστών που το πρωί λίστεψαν τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Οι 4 δράστες εισέβαλαν στην τράπεζα με καλάσνικοφ και έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και άρπαξαν χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης. Θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο που θα περάσουμε παρέα. Συνέχουν τώρα άλλα θέματα. Ας πούμε θέματα που δεν θα βλέπατε ή δεν θα ακούγατε ανοίγοντας αυτή τη στιγμή μια ιστοσελίδα. Αλλά αυτό είναι και το νόημα, νομίζω, στο τέλος της ημέρας. Να μαθαίνεις και πράγματα που δεν τα διαβάζεις συνήθως στα πρωτοσέλιδα, αλλά έχουν τη δική τους σημαντική αξία. Πριν πάμε παρακάτω λοιπόν, πριν ανοίξουμε το θέμα αυτό, να σας δώσω και μια είδηση που έχει να κάνει, αφορά την επικαιρότητα. Αφορά αυτή την ιστορία που είχαμε το πρωί, μια ληστεία σε τράπεζα που συνέβη στην Κάτω τη Φορέα. Το αυτοκίνητο των δραστών, τους οποίους φωτογραφίες έχουν αποτυπώσει να φεύγουν ενόχλητοι από την τράπεζα, αφού είχαν κλέψει περί τις 200.000 ευρώ. Το αυτοκίνητό τους λοιπόν βρέθηκε, εντοπίστηκε άθικτο στην Αγία Μαρίνα, στο Ζεμενό της Αράχοβας. Αυτό μάθαμε πριν από λίγο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει τις έρευνες και ψάχνει να βρει διασύνδεση, σημάδια των δραστών μετά τη διαφυγή τους. Μάλιστα τους έπεσαν από το σάκο και κάποια χρήματα, μάζεψαν βιαστικά όσα μπόρεσαν, μπήκαν στο κλεμμένο από την Αττική SUV και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Αυτά ξέραμε πριν από λίγο, τώρα μάθαμε ότι βρέθηκε και το αυτοκίνητο με το οποίο απέτρασαν. Λοιπόν, τώρα αλλάζω θέμα, πάμε να συζητήσουμε για κάτι το οποίο συνέβη και στην πραγματικότητα έρχεται, αφορά το διπλωματικό πεδίο, τις διπλωματικές σχέσεις που αναπτύσσει η Ελλάδα. Μετά λοιπόν από δεκαετίες συνεργασίας, οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ουσμπεκιστάν και Ελλάδας μπαίνουν σε μία νέα φάση, διότι είμαστε πια σε θέση να μιλάμε για την πρώτη ελληνική πρεσβεία, την πρώτη πρεσβεία της Ελλάδας στην πρωτεύουσα του Ουσμπεκιστάν. Και αυτό είναι, νομίζω, κάτι, είναι μια καλή νέα αρχή, ένα σημαντικό ορόσημο στις σχέσεις που έχει η Ελλάδα. Η κυρία Παρασκευή με το Ουσμπεκιστάν, η κυρία Παρασκευή Τζεβελέκη είναι η πρέσβης της Ελλάδας στο Ουσμπεκιστάν, είναι μαζί μας, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κυρία Τζεβελέκη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκου, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω στους ακροατές σας.
0: Μια πρωτιά είναι αυτή, σωστά.
1: Είναι πρωτιά, όπως το λέτε.
0: Η πρώτη Ελληνίδα πρέσβης στο Ουσμπεκιστάν.
1: Ακριβώς. Είμαστε στην καρδιά της Κεντρικής Ασίας, στον παλιό δρόμο του μεταξιού. Το Ουσμπεκιστάν είναι μια χώρα με την οποία μας συνδέουν ακραίων οι δεσμοί, θα έλεγα χιλιετιών δεσμοί, μια και ένας από τους 9 μεγάλους αρχαίους πολιτισμούς που πέρασαν από τη χώρα αυτή, μια χώρα σταυροδρόμη, ήταν και ελληνιστικός. Μέχρι το σημερινό Ουσμπεκιστάν και επέκεινα έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος. Στο Ουσμπεκιστάν ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε πρόταση γάμου στην πριγκίπισσα, στην Περσίδα πριγκίπισσα τότε της Σαμαρκάνδης, mm-hmm. τη Ροξάνη, και οι επίγονοί του έμειναν εκεί και καθόρισαν, ας πούμε, το πολιτιστικό στίγμα και άφησαν το αποτύπωμά τους το μορφωτικό και πολιτιστικό για 200 και πλέον χρόνια μετά τον Αλέξανδρο.
0: Μάλιστα. Και αυτό προφανώς που μας περιγράφεται, αυτό το κομμάτι της ιστορίας που πάει πίσω πάρα πολλά χρόνια, για το πώς ο Αλέξανδρος παντρεύτηκε την Ροξάνη, την κόρη του τοπικού ηγεμόνα, μας έχει αφήσει μια κληρονομιά που είμαστε σε θέση να τη γευόμαστε μέχρι και σήμερα. Είναι η διάδοση του ελληνιστικού πολιτισμού και άρα υπάρχει έντονα αυτό το στοιχείο εκεί. Γιατί λέγεται ότι συναντώνται απόγονοι τριών ρευμάτων Ελλήνων?
1: Κοιτάξτε, το Ουσμπεκιστάν είναι το ελληνικό αποτύπωμα, όπως σας είπα, μετράει αρκετούς αιώνες. Τους τελευταίους δύο αιώνες έχουμε τρία νεότερα κύματα Ελλήνων που έφτασαν ουσιαστικά από το 1860 και εντεύθεν, τότε που οι χώρες αυτές, ή μάλλον οι γέες αυτές, θα έλεγα, της Κεντρικής Ασίας, απέκτησαν κρατική υπόσταση. Και η συγκρότηση κρατικών δομών έγινε από την Τζαρική Ρωσία, εκεί γύρω στο 1860, όταν ο Τσάρος λοιπόν ζητούσε από τους άλλους αυτοκρατορικούς οίκους στην Ευρώπη να τον βοηθήσουν να συγκροτήσει σε αυτές τις αχανείς εκτάσεις κρατικές δομές. Οι πρώτοι που συνέρευσαν ήταν οι Έλληνες Οθωμανοί πολίτες, υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έφτασαν λοιπόν το 1860 πέριξ της σημερινής Ταρκένδης, κυρίως άνθρωποι των τεχνών, αρτοποιοί, τσαγκάριδες, υποδηματοποιοί, και άφησαν ένα πολύ πολύ θετικό αποτύπωμα. Έκτοτε, μέσα στο 19ο και 20ο αιώνα, είχαμε άλλα δύο ρεύματα, και τα ρεύματα αυτά ήταν ποντιακής καταγωγής Έλληνες, γύρω από την περιοχή του Ευξήνου Πόντου, όπου δυστυχώς υπέστησαν εκτοπίσεις από το Στάλιν πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γύρω στο 36 με 38, οπότε γηγενείς ελληνικοί πληθυσμοί γύρω από τη σημερινή περιοχή του Κρασνοντάρ στον Εύξηνο Πόντο, στο βόρειο Εύξηνο Πόντο, μετακινήθηκαν στο σημερινό Ουσμπεκιστάν και στο Καζακστάν. Αυτοί λοιπόν ήταν οι Έλληνες Πόντοι, που ήταν κυρίως αγροτικοί πληθυσμοί και εγκαταστάθηκαν στις επαρχίες των σημερινών δύο ανεξαρτήτων χωρών, του Καζακστάν και του Ουσμπεκιστάν. Το τελευταίο σημαντικό ρεύμα Ελλήνων ήρθε μετά την λήξη του τραγικού εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, όταν 12-13.000 περίπου Έλληνες, οι Έλληνες αντάρτες, το βάζουμε σε εισαγωγικά το αντάρτες, ήρωες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στα όματα της τότε Σοσιαλιστικής Σοβιετικής Δημοκρατίας του Ουσμπεκιστάν, έφτασαν στην Ταρκένδη. Και τέτοιας υποδοχής έτυχαν. Ήταν πάρα πολλοί από αυτούς σημαντικοί Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, απόγονοι πρώτης και δεύτερης γενιάς, των οποίων ζουν σήμερα στην Ελλάδα, και κάποιοι λίγοι πίσω στο Ουσμπεκιστάν.
0: Ναι. Και υπάρχει το ελληνικό στοιχείο. Θέλω να πω, είχα ακούσει την ιστορία ενός ανθρώπου, το όνομα του είναι Κώστας Πολίτης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Ταρκένδη. Μίλησε για το πώς αναβιώνει εκεί το ελληνικό πολιτιστικό κέντρο, και μάλιστα προσπαθούν να οργανώσουν και εκδηλώσεις με εθνικές επαιτίους, με αφορμές τέτοιες, όχι μόνο τέτοιες, γιατί υπάρχει παρουσία 1.200 άνθρωποι ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι όμως δεν μιλάνε ελληνικά. Δεν ξέρω, κυρία Τζαβελέκη,
1: Αυτός νομίζω ότι είναι ένας από τους, ένα από τα σημαντικά έργα μας, εντός εισαγωγικών, είναι να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πολύ λιγότεροι, δεν είναι τόσοι. Το ελληνικό πολιτιστικό κέντρο είναι ένας θεσμός, ένα πρόσωπο, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της ουσμπεκικής κυβέρνησης. Είχε στηθεί τις εποχές εκείνες, όταν στο Ουσμπεκιστάν συνέρεαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πάρα πολλές εθνότητες. Αυτή τη στιγμή έχει 38, για να καταλάβετε, εθνικά, με εθνικό πρόσημο, πολιτιστικά κέντρα. Το δικό μας, το ελληνικό πολιτιστικό κέντρο, με τον κύριο Πολίτη, τον πολύ δραστήριο πρόεδρό του, έως και σήμερα, είναι από τα πιο αξιόλογα. Εκεί έχουμε, θα έλεγα, αυτή την ιδιαιτερότητα. Έχουμε τρίτες γενιές, η δεύτερη γενιά των Ελλήνων, κυρίως πολιτικών προσφύγων, αλλά και κάποιων ποντίων, όσοι έμειναν στο Ουσμπεκιστάν, γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι η συντριπτική πλειοψηφία ήρθε στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, μέχρι τη δεκαετία του 2000. Έτσι. Αυτοί που έμειναν, οι λίγοι, και που έχουν πιο, θα έλεγα, πιο ισχυρούς δεσμούς με τη σημερινή Ελλάδα, είναι ελάχιστοι. Η δεύτερη γενιά αυτών των Ελλήνων. Η τρίτη γενιά που μας ενδιαφέρει, και θα έλεγε κανείς ότι είναι η ομάδα στόχος μας, είναι τα νέα αυτά παιδιά, που είναι όλα ρωσόφωνα. Γιατί πολύ απλά η ρωσική ήταν η lingua franca στο Ουσμπεκιστάν, ενώσο ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης, Σοσιαλιστική Δημοκρατία, και αυτή τη στιγμή έχουν βρει ένα φιλόξενο κέντρο, στο οποίο μπορούν να αισθάνονται αυτή τη συγγένεια, αυτή την σύνδεση με την πατρίδα. Βεβαίως και δεν μπορούμε να μιλάμε για ανθρώπους που έχουν ελληνική συνείδηση, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι απολύτως θεμητό και απολύτως ρεαλιστικό στο μέλλον. Πρέπει λοιπόν να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά στη συρρυκτική τους πλειοψηφία, από 6 έως 25 ετών, και να διατηρήσουμε αυτό το ισχυρό σύνδεσμο, όχι μόνο με τη μητέρα πατρίδα ως ιδέα, γιατί σκεφτείτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των παιδιών δεν έχει πάει ποτέ στην Ελλάδα. Είναι Ουσμπέκοι πολίτες, μέχρι τώρα, πριν από την έλευση της πρεσβείας, έπρεπε να ακολουθήσουν ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν θεώρηση εισόδου για την Ελλάδα μέσω της πρεσβείας μας στη Μόσχα, χρονοβόρα διαδικασία και με αρκετά πολύπλοκα στάδια. Τώρα λοιπόν είμαστε εκεί για να τους δώσουμε την ευκαιρία. Φέραμε αποσπασμένο εκπαιδευτικό από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας ενέσκυψε στα θέματα αυτά και με άμεσα προκήρυξε τη θέση. Έχουμε Έλληνα εκπαιδευτικό.
0: Υπάρχει, μάλιστα.
1: Βεβαίως, που διδάσκει ελληνικά σε αυτά τα παιδιά και όχι μόνο, σε διαφορετικά ηλικιακά γκρουπ. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει, κυρία Δράκου, στο Ουσμπεκιστάν είναι και η χώρα και ο λαός. Γιατί πρόκειται για έναν νεανικό πληθυσμό περί των 40 εκατομμυρίων, μιλάμε για 40 εκατομμύρια ανθρώπους με φιλελληνικά αισθήματα, φιλειρηνικούς και φιλομαθείς. Το 65% είναι κάτω των 30 ετών. Είναι ένας λαός που θέλει να έρθει πιο κοντά στην Ελλάδα και η ελληνική πρεσβεία, με μια στοχοθεσία που κινείται σε τρεις βασικούς άξονες, εμπόριο και οικονομία, πολιτισμός και γράμματα, παιδεία, μέσα από τη χορήγηση υποτροφιών και τις αδελφοποίησεις πόλεων, ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίως πολλών άλλων φορέων.
0: Η διπλωματία της ήπιας ισχύως, που είναι πολύ αποτελεσματική όμως.
1: Είπατε τη σωστή λέξη. Η ήπια ισχύς της Ελλάδος είναι απολύτως αξιοποιήσιμη και θα έλεγα ευπρόσδεκτη. Μας αγαπούν και μας θέλουν. Ο Αλέξανδρος και η επίγονή τους είναι ένας από τους πολιτισμούς για τους οποίους αισθάνονται εθνικά υπερήφανοι όλοι οι Ουσμπέκοι. Διδάσκονται την ελληνιστική τους ιστορία και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ξεκινούν από τη βασική εκπαίδευση, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Μαθαίνουν για τον Αλέξανδρο και τα ελληνιστικά βασίλεια της Βακτριανής και της Σογδιανής, για τους Ελεύκηδες. Είναι πολύ συγκινητικό να είσαι στα σύνορα Ουσμπεκιστάν-Αφγανιστάν και να έχεις χωριά με το όνομα Μακεδόν. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική, ειρηνική και αμοιβαίως επωφελή διείσδυση και τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία. Ναι. Γιατί το Ουσμπεκιστάν αναπτύσσεται οικονομικά και εμπορικά σε κόμβο της Κεντρικής Ασίας. Η Ελλάδα και το Ουσμπεκιστάν είναι, αν μου επιτρέπετε, δύο success stories στις γειτονιές τους και πρέπει να το αξιοποιήσουμε.
0: Ναι, και τι γειτονιές, έτσι, γιατί εδώ μιλάμε για μια πολυπληθή χώρα της Κεντρικής Ασίας. Αναφερθήκατε νωρίτερα και στην οικονομία και φαίνεται ότι και η χρονιά που διανύουμε είναι μια καλή χρονιά ώστε διμερώς να αναπτυχθούν και οι εμπορικές σχέσεις. Υπάρχει, παρακολουθώντας τουλάχιστον την επικαιρότητα, βλέπω ότι ήδη έχει ανοίξει και αυτός ο διάβλος και επενδύεται συστηματικά και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και από ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να κρατήσουν τον δρόμο αυτό ανοιχτό.
1: Οι επιχειρήσεις οι ελληνικές έρχονται, σειραίουν και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί αντιλαμβάνονται τις επιχειρηματικές ευκαιρίες σε μια ειρηνική και σταθερή πολιτικά και οικονομικά χώρα με έναν μεταρρυθμιστή πρόεδρο, τον πρόεδρο Σαφκάτ Μιρζηγιόγεφ, ο οποίος βαδίζει στη βάση οδηγιών μεγάλων διεθνών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών που χρηματοδοτούν γενναία κάθε είδους αναπτυξιακή δράση από τις οποίες δεν θα έπρεπε να λείπει η Ελλάδα, διότι η ρίστο εμπαρόδο δεν λείπει καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μεταξύ άλλων, οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι χρηματοδοτούν την ανάπτυξη αυτής της περιοχής με 12 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μάλιστα.
1: Πέρυσι είχαμε τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ Κεντρικής Ασίας, όπου η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ανακοίνωσε τη διάθεση κονδυλίων για έργα διασυνδεσιμότητας έως 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν λοιπόν έχουμε εταιρείες από τις γειτονικές μας χώρες και όχι μόνο από τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της Ευρώπης όπως η Γαλλία ή η Γερμανία, όταν λοιπόν έχεις επιχειρηματίες από τη Βουλγαρία και την Τσεχία και τη Ρουμανία που δραστηριοποιούνται, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να λείπουν οι εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις από αυτή την εξαιρετική εντός αγωγικών πίτα ευκαιριών.
0: Κυρία Τζεβελέκη, μια τελευταία ερώτηση. Έχετε αναλάβει αυτό το πόστο, έχετε μια πρωτιά, είστε η πρώτη Ελληνίδα πρέσβης στο Ουσμπεκιστάν, δεν ξέρω αν έπεται και συνέχεια. Αντιλαμβάνομαι καθαρά και μόνο από τον τόνο της φωνής σας και έτσι, ότι είναι κάτι το οποίο θέλετε να κάνετε, η θητεία σας εκεί, έχετε πολύ όρεξη και κέφι. Αν σας ζητούσα ένα στόχο που μπαίνει έτσι πρώιμα, αλλά θα ήσασταν ευτυχής να υλοποιηθεί στο τέλος αυτής της διαδρομής, ποιος θα ήταν?
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα μπαίνουμε στα ενδότερα της, έτσι, των προσπαθειών μου. Ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι τα σκένδη ήταν η πρώτη μου επιθυμία και άδραξα την ευκαιρία αμέσως μόλις η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών αποφάσισε να στελεχώσει αυτή την πρεσβεία, που θα ήθελα να σας πω ότι με το φέκ της ίδρυσής της ανάγεται στο μακρινό 1994. Δεν είναι επί του παρόντος τώρα της παρούσης να εξετάσουμε γιατί δεν στείλαμε μέχρι τώρα, δεν στελεχώσαμε αυτή την πρεσβεία. Υπήρχαν άλλες προτεραιότητες, το λέω πολύ απλά. Δέχτηκα λοιπόν να πάω με μεγάλη χαρά, το ζήτησα και πιστεύω ότι υλοποιήσιμο στόχος και βαθιά επιθυμία μου θα ήταν μέχρι το τέλος της θητείας μου, μετά από δύο-τρία χρόνια, έχω ήδη κλείσει ένα χρόνο στην Τασκένδη, να μπορέσουμε να συστήσουμε είτε διμερός με το Ουσμπεκιστάν, είτε τριμερός με το Ουσμπεκιστάν και το Τατζικιστάν, στο οποίο ως ονούπο θα διαπιστευθώ επίσης ως πρώτη Ελληνίδα πρέσβης. Με βαθύτατο και πολύ σημαντικό ελληνιστικό πολιτιστικό αποτύπωμα, ένα κέντρο μελετών της ελληνιστικής Ανατολής. Με συμπόσια, με ανταλλαγές υποτροφιών, με επιστημονικές μελέτες και από τις τρεις χώρες που θα δημοσιεύονται σε διεθνή περιοδικά ιστορίας και αρχαιολογίας. Και βεβαίως ένας δεύτερος στόχος, εξίσου υλοποιήσιμος, πάλι κινείται σε αυτά τα πεδία της ήπιας ισχύως, γιατί όχι μια ελληνική αρχαιολογική σχολή, είτε δίπλα στην πάλε ποτέ Αλεξάνδρεια επί του Όξου ποταμού, στα σύνορα δηλαδή με το Αφγανιστάν, είτε στην Αλεξάνδρεια την Εσχάτη, στα σύνορα με το Τατζικιστάν.
0: Εσχάτη,
1: μια ελληνική αρχαιολογική σχολή.
0: Η πιο απομακρυσμένη από τις πόσες, κυρία Τζεβελέκη, πόσες Αλεξάνδριες?
1: Έχουμε 70 περίπου, 70. Αν δεν κάνω λάθος. Από τις 70 Αλεξάνδριες νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, μια που είναι γόνιμο το έδαφος και ιδιαίτερα ευνοϊκές οι συνθήκες. Μας αγαπούν και μας θέλουν και στο Ουσμπεκιστάν και στο Τατζικιστάν. Αισθάνονται περήφανοι. Είμαστε ένα κομμάτι από την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα που θέλουν να τη δείχνουν. Γιατί στο Ουσμπεκιστάν τουλάχιστον, το οποίο μελετώ τον τελευταίο χρόνο, η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, και όχι μόνο εξωτερική, αλλά και πολιτική στους τομείς του πολιτισμού και της παιδείας, θέλει, επιβάλλει να είναι δίπλα τους με χέρι συνεργασίας και η Ελλάδα.
0: Σας εύχομαι να υλοποιηθεί αυτό το όνειρο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσετε την ευκαιρία έτσι αυτά τα λίγα λεπτά να συνειδητοποιήσουμε τι είναι ακριβώς αυτό για το οποίο μιλάμε και έτσι να πάμε πίσω στην ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τζεβελέκη.
1: Ευχαριστώ πολύ και χαιρετίζω πολλούς από την καλοκαιρινή Τασκένδη.
0: Α, είστε εκεί. Να είστε καλά, λοιπόν. Γεια σας. Ωραία. Η πρέσβης της Ελλάδας στο Ουσμπεκιστάν, η κυρία Παρασκευή Τζεβελέκη, ήταν μαζί μας.
2: Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-001111.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του.

0: Ευρώπη είναι εδώ.
1: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Ιδιοκτητών για μετατροπή του ημιυπογείου σε 8 παρακαλώ διαμερίσματα Airbnb ζητούν να μην νοικιάζονται, διότι έγιναν εκεί παρεμβάσεις κατασκευαστικές, ποιος ξέρει, καταστρατηγήθηκε το καταστατικό της πολυκατοικίας. Άντε να βρεις άκρη τώρα. Εδώ σε άλλα πολύ πολύ πιο απλά και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τους γειτόνους. Λοιπόν, φεύγουμε γιατί έρχεται η ώρα του βραδινού μαγκαζίνου. Νομίζω εκτάκτως ήταν ο Πέτρος μαζί σας σήμερα, ο Πέτρος Κυρκυλής. Εγώ να σας πω πως οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις, στιγμές. Σε όλα χρειάζεται κάθε οδήγηση, χρειάζεται υποστήριξη. Το Tozi είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο, podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειάζεται να μιλήσουμε κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Έτσι λοιπόν, υπάρχει ένας ψηφιακός μέντορας, ας το πούμε έτσι, που βοηθά, αν ζει κανείς και οφείλει να ζει στην digital καθημερινότητα, να το κάνει με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση και με ισορροπία. Περισσότερα στο vodafone.gr, περισσότερα και από εμάς αύριο στις 6. Σας αναμένω στην ακρόαση. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
5: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
1: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
1: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
1: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 8 και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Παγκόσμια επιφυλακή μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ υπάρχουν άλλα 2 ύποπτα περιστατικά. Οι 22 τελευταίοι επιβάτες θα αναχωρήσουν αεροπορικώς απόψε το βράδυ με προορισμό την Ολλανδία. Σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικό νοσοκομείο παραμένει από την Κυριακή ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Σε πλήρες αδιέξοδο διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με την Τεχεράνη να χαρακτηρίζει την πρόταση Τραμπ παράλογη και μονομερή. Ηλίθια χαρακτήρισε την αντιπρόταση του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την άποψη πως οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν στο τέλος θα λυγίσουν και προσθέτοντας πως θα συνεχίσει να ασχολείται μαζί τους μέχρι να καταλήξουν σε συμφωνία. Στο Ισραήλ είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος διαμηνεί πως ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και για το οποίο ενημέρωσε στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν έσχες όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για το οικονομικό έτος 2024. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στον Διόνυσο. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια η θητεία των 3 Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρή Κλειαστάνου και Διονύση Μουζάκη. Η 15 ανώτατη δικαστική λειτουργία αποφάσισαν ότι και οι 3 εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία τους για 5 χρόνια όπως είχε προτείνει η Λάουρα Κοβέση. Στο αστυνομικό δελτίο, ληστεία με βαρύ οπλισμό και λία 200.000 ευρώ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. 3 οι δράστες οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές. Προφυλακίστηκαν 2 από τους συνολικά 7 κατηγορούμενους οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και εξαπατούσαν ανυποψία στους πολίτες. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης. Ξεκίνησε πριν από λίγο η εκδήλωση με θέμα «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής», στην οποία θα μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη. Ο κύριος Μιλωνάκης βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Το νέο χώρο ταξικό για τον τουρισμό παρουσίασαν η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, που στόχο έχει να βάλει κανόνες στη δόμηση και την ανάπτυξη του τουρισμού. Το σχέδιο θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 25 Ιουνίου. Με μια σοβαρή πολιτική κρίση βρίσκεται αντιμέτωπος ο Κιρ Στάρμερ μετά τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το Εργατικό Κόμμα στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Βουλευτές του κόμματός του τον καλούν να ορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, κάτι που ο ίδιος απέρριψε σε σημερινή του ομιλία. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ μετά και την νίκη της με 2-1 επί του Παναθηναϊκού και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Οι πανηγυρισμοί στη Νέα Φιλαδέλφια κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Ισπανία, την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελόνα μετά και την νίκη της επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0. Όσο για τον καιρό, ηλιοφάνεια αναμένουμε και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτή την ώρα. Στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και την αυξημένη επιφυλακή στην οποία βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές δεκάδων χωρών μετά και την επιδημία χανταϊού που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Με ένα πολύ ιδιαίτερα αυστηρό πρωτόκολλο, οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου απομακρύνονται, μπαίνουν σε μια καραντίνα η οποία θα διαρκέσει 6 εβδομάδες, ενώ γίνεται και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να ειχνηλατηθούν οι επαφές τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει επιμεληθεί για αυτό το θέμα η Κορίνα Γεωργίου.
1: Τουλάχιστον 94 άτομα 19 εθνικοτήτων απομακρύνονται από το κρουαζιερόπλοιο MV Χόντιους με αυστηρά πρωτόκολλα σε μια πρωτοφανή επιχείρηση από τις υγειονομικές αρχές.
0: Ακούμε τον ανταποκριτή του BBC στην Τενερίφη. Λέει πως οι αρχές αναφέρουν ότι τα πράγματα πήγαν βάση του σχεδίου. Υπογραμμίζουν πόσο σύνθετο ήταν αυτό, πόσο δύσκολο, πόσο ασυνήθιστο, αλλά δηλώνουν ότι όλα τα μέτρα τα εφήρμοσαν και ήταν αποτελεσματικά.
1: Ο καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου ευχαριστεί το πλήρωμα και επενεί τους επιβάτες για την υπομονή και την πειθαρχία τους.
0: Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν εξαιρετικά δύσκολες για όλους μας, όπως είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, λέει ο καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου. Αυτό που με άγγιξε περισσότερο, συνεχίζει, αυτό που με συγκίνησε ήταν η υπομονή σας, η πειθαρχία σας. Η καλοσύνη που δείχνετε ένας τον άλλον όλο αυτό το διάστημα.
1: Ανάμεσα στους επιβάτες του MV Χόντιους είναι και 14 Ισπανοί, 4 Καναδοί, 26 Ολλανδοί αλλά και 5 Γάλλοι. Από αυτούς μια Γαλλίδα εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε στη διάρκεια της νύχτας.
0: Η περίοδος επόασης είναι 6 εβδομάδες, λέει ο Υπουργός Υγείας της Γαλλίας. Συχνά είναι εντός των πρώτων 15 ημερών, αλλά μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 6 εβδομάδες. Γι' αυτό θα εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα απομόνωσης που θα κρατήσουν τόσο καιρό.
1: Τουλάχιστον ένας έχει βρεθεί θετικό στο χαντάκι. Ενώ ακόμη ένας εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας.
2: Από τους 17 υπηκόους της χώρας που επαναπατρίζονται σπεσμένα αεροπορικώς με ευθύνη του State Department, ένας επιβάτης παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ήπια συμπτώματα και ένας άλλος διαπιστώθηκε πως είναι ελαφρά θετικός στον ιό των Άνδεων έπειτα από τεστ PCR.
1: Αποβιβάζονται στην Εμπράσκα με ειδική πτήση επαναπατρισμού. Εκεί έχει στηθεί ένα εξειδικευμένο κέντρο καραντίνας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ομάχα, όπου μεταφέρονται.
3: Ένας επιβάτης θα μεταφερθεί στη μονάδα βιολογικού περιορισμού της Νεμπράσκα κατά την άφηξή του, ενώ οι άλλοι επιβάτες θα μεταβούν στην Εθνική Μονάδα Καραντίνας για αξιολόγηση.
1: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Φραγκφούρτης φτάνουν και οι Γερμανοί υπήκοοι, ενώ 22 Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου μεταφέρονται προληπτικά στο νοσοκομείο Arrow Park στο Birkenhead για απομόνωση.
0: Ο κίνδυνος είναι πραγματικά πολύ χαμηλός. Πρέπει να έχεις πολύ στενή επαφή. Δεν είναι σαν τον κορονοϊό, τη γρήπη, τέτοιου είδους ιούς, λέει η διευθύνουσα σύμβουλος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομειακού Ιδρύματος του Βάιραν.
1: Του Βρετανού που εισήχθη σε νοσοκομείο στο Johannesburg αφού νόσης από χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο βελτιώνεται σταδιακά. When does a human
0: being become infected? Πότε ένας άνθρωπος μολύνεται όταν βρίσκεται σε περιοχές που εκφύσεως ανήκουν στα τροκτικά. Βρίσκονται στην εξοχή αυτές τις περιοχές, στην αγροτιά, εκεί όπου πρέπει να βρίσκονται, κάνοντας αυτό που πρέπει να κάνουν. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η κλιματική αλλαγή και η ανθρώπινη δραστηριότητα οδηγούν τα τροκτικά να μετακινούνται σε νέες περιοχές και αυτό οδηγεί σε αύξηση των κρουσμάτων χανταϊού.
1: Θα αναχωρήσουν με ένα μόνο αεροσκάφος προς την Ολλανδία. Μεταξύ αυτών 4 Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος της χώρας και ένας Νεοζηλανδός.
0: Μέσα στο πλοίο παραμένουν κυρίως Αυστραλοί επιβάτες, αλλά και το πλήρωμα το οποίο θα συνοδεύσει το πλοίο πίσω στο Ρότερνταμ. 30 μέλη του προσωπικού που θα παραμείνουν εν πλώ μέχρι να επιστρέψει στο Ολλανδικό λιμάνι για τη διαδικασία απολύμανσης.
1: Στη συνέχεια, το κρουαζιερόπλοιο θα κατευθυνθεί προς το λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία, όπου και θα απολυμανθεί.
0: Έχει αξία να δούμε τώρα τη συνολική εικόνα από αυτή την επιδημία, πόσα περιστατικά δηλαδή έχουν καταγράψει οι αρχές. Μιλάμε για αρκετές χώρες, η Λούζα Κροντήρη συγκέντρωσε όλα αυτά τα στοιχεία και τα παρουσίασε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
4: Να πούμε ότι σε υγειονομικό συναγερμό έχουν τεθεί συνολικά 23 χώρες, υπήκοοι των οποίων επέβαιναν πάνω στο μοιραίο κρουαζιερόπλοιο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχουν αναφερθεί 3 νεκροί και 2 ύποπτα και 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Πάμε τώρα να δούμε και στον χάρτη ενδεικτικά σε κάποιες χώρες τι συμβαίνει και να ξεκινήσουμε από την Γαλλία. Εδώ έχουμε μια γυναίκα η οποία νοσηλεύεται σε απομόνωση και δυστυχώς η υγεία της επιδεινώνεται συνεχώς. και άλλα 22 άτομα τα οποία αποτελούν επαφές της βρίσκονται σε επιτήρηση. Στη συνέχεια θα περάσουμε στην Ιταλία. Εδώ έχουμε 4 άτομα τα οποία βρίσκονται υπό επιτήρηση, είναι όλοι ασυμπτωματικοί. Να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι 4 άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος το οποίο είχε ανέβει για λίγη ώρα και στη συνέχεια κατέληξε η σύζυγος του πρώτου κρούσματος. Και στη Γερμανία έχουμε 4 ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται υπό επιτήρηση και αυτοί είναι ασυμπτωματικοί, έχουν ταυτοποιηθεί ως επαφές κρουσμάτων, βρίσκονται σε απομόνωση σε ειδική μονάδα σε νοσοκομείο της Φραγκφούρτης. Και στην συνέχεια να περάσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, εδώ έχουμε 20 Βρετανούς, έναν Γερμανό και έναν Ιάπωνα, οι οποίοι θα περάσουν τις επόμενες 45 μέρες σε απομόνωση, αρχικά σε νοσοκομείο και στη συνέχεια στο σπίτι τους. Όλοι αυτοί επέβαιναν στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, όμως απομακρύνθηκαν από αυτό χωρίς να έχουν εκδηλώσει συμπτώματα. Και τέλος, να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ έχουμε 18 ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν σήμερα σε 2 διαφορετικές υγειονομικές μονάδες για να αξιολογηθούν. Ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ένας ο οποίος παρουσιάζει ήπια συμπτώματα. Οι γιατροί όμως δεν ξέρουν ακόμα από τι νοσεί και αν πρόκειται για χανταϊό ή όχι. Και επίσης υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει 2 τεστ. Το πρώτο από αυτά είχε βγει ελαφρώς θετικό, το άλλο αρνητικό και γι' αυτό ο συγκεκριμένος άνθρωπος προς το παρόν τουλάχιστον δεν συγκαταλέγεται στη λίστα των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και να σου πω κλείνοντας ότι νωρίτερα είχαν φτάσει στις ΗΠΑ και άλλοι 7 Αμερικανοί οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό επιτήρηση.
0: Αυτά σε σχέση με τα περιστατικά που καταγράφονται σε αρκετές χώρες. Στη δική μας χώρα τώρα υπάρχει ένα περιστατικό για το οποίο έχει ενεργοποιηθεί και αυτό το υγειονομικό πρωτόκολλο αυξημένης επιτήρησης. Μιλάμε για έναν 70χρονο Έλληνα ο οποίος επέβαινε σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο. Το κρουαζιερόπλοιο Hondius πλέον βρίσκεται στη χώρα μας από χθες το βράδυ και νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Αττικών, με τις υγειονομικές αρχές να εμφανίζονται καθησυχαστικές ως προς την κατάσταση της υγείας του, καθώς ο άνθρωπος αυτός μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα της νόσου. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Κανδάλη.
5: Μετά από την πολυήμερη αναμονή του στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, ο Έλληνας επιβάτης επιβιβάστηκε χθες το βράδυ σε αεροσκάφος C-27 της πολεμικής αεροπορίας που ταξίδεψε στην Ολλανδία για να τον παραλάβει. Συνοδευόταν από γιατρό και νοσηλεύτρια του ΕΚΑΒ, ενώ στην αποστολή συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. 3:20 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας και από εκεί στο νοσοκομείο Αττικών. Τον παρέλαβε ιατρικό προσωπικό φορώντας ειδικές στολές.
2: Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.
6: Σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα λοιμόξεων βρίσκεται ο 70χρονος Έλληνας, ο οποίος έφτασε εδώ τα ξημερώματα με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
5: Θα ακολουθήσει προληπτική καραντίνα 45 ημερών εντός του νοσοκομείου.
7: Ο άνθρωπος δεν νοσεί για προληπτικούς λόγους. Θα τον κρατήσουμε κάποιες μέρες μέσα να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, να δούμε αν έχει και θα φύγει.
8: Ήρθε λοιπόν χθες τη νύχτα. 4 η ώρα στο νοσοκομείο, 5 και 9 ολοκληρώθηκε η εισαγωγή του στη μονάδα λοιμόξεων. Η ασθένεια αυτή, η επόασή της είναι από μία εβδομάδα έως 6, θα παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.
5: Ο Υπουργός Υγείας εξηγεί στον Sky τον λόγο που δεν τέθηκε σε προληπτική καραντίνα σπίτι του όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες.
9: Είμαστε στην αρχή της τουριστικής περίοδου και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν, δεν θα μπορούσαμε εύκολα να πάρει κάποιος την ευθύνη να υπάρχει έστω και μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να συμβεί κάτω από ένα βλάψη στο σύνολο της τουριστικής βιομηχανίας.
10: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για το ευρύ κοινό. Οι χανταοί υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα και στην Ευρώπη περιστατικά ετησίως, τα οποία όμως σύμφωνα με το στέλεχος που κυκλοφορεί, όχι μόνο δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά κυρίως οδηγεί σε πολύ ελαφρύτερη νόσηση με πολύ μικρότερη πιθανότητα θανάτου.
5: Τα συμπτώματα του χανταϊού μπορεί να περιλαμβάνουν δυσφορία στους πνεύμονες, έλλειψη οξυγόνου, αιμορραγικό πυρετό, πόνους και διάρρεια.
0: Αλλάζουμε θέμα, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Εκεί φαίνεται πως οι διαπραγματεύσεις έχουν ευρεθεί για μία ακόμη φορά σε αδιέξοδο, με την Τεχεράνη να χαρακτηρίζει την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ παράλογη και μονομερή, ενώ πριν από λίγο σε δηλώσεις που έκανε στους Αμερικανούς δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ, χαρακτήρισε την αντιπρόταση των Ιρανών ηλίθεια. Βεβαίως, ο κύριος Τραμπ έχει αφήσει και ένα παράθυρο ανοιχτό, ορθά ανοιχτό, για το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Είναι μια απειλή την οποία έχει εξαπολύσει και κατά το πρόσφατο παρελθόν. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις εξελίξεις και γύρω από τις διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή, όπως αυτό το έχει επιμεληθεί η Αθηνά Παπακώστα.
11: Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση και η Μέση Ανατολή βρίσκεται ενώπιον ενός ακόμη διπλωματικού αδιεξόδου.
3: Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων αντιπροσώπων του Ιράν. Δεν μου αρέσει. Είναι εντελώς απαράδεκτη.
11: Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αποκαλύπτει αν οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν. Με την Τεχεράνη, τη στιγμή που κρίνει την αμερικανική πρόταση ως παράνομη, να υπερασπίζεται τη δική της ακόμη και ως γενναιόδορη.
0: Όλα όσα προτείναμε στο κείμενό μας, λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αποτελούνταν από λογικές απαιτήσεις, υπεύθυνες προτάσεις και γενναιόδορες υποδείξεις, όχι μόνο για τα συμφέροντα του Ιράν, αλλά και για το καλό και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και του κόσμου.
11: Για τον Ντόναλντ Τραμπ όμως, το Ιράν παίζει παιχνίδια με την Ουάσιγκτον και ολόκληρο τον κόσμο.
3: Εδώ και 47 χρόνια οι Ιρανοί μας εμπέζουν, μας κρατούν σε αναμονή, σκοτώνουν το λαό μας με τις βόμβες τους στους δρόμους, καταστέλνουν τις διαδηλώσεις και πρόσφατα εξόδωσαν 42.000 αθώους άοπλους διαδηλωτές και γελούν με τη χώρα μας, που είναι και πάλι μεγάλη. Δεν θα γελάνε πια.
11: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει, διαμηνύει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός με το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο εμπλουτισμένο ουράνιο.
0: Ο πόλεμος επέτρεψε να επιτευχθούν πολλά πράγματα, δεν έχει όμως τελειώσει. Απομένουν ακόμη πυρηνικά υλικά, εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα πρέπει να τα πάρουμε αυτά από το Ιράν. Υπάρχουν ακόμη εγκαταστάσεις που πρέπει να καταστραφούν, λέει ο κ. Νετανιάχου.
11: Ο Νετανιάχου συνομιλεί τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος αφήνει να εννοηθεί πως ο Αμερικανικός στρατός θα χρειαζόταν μόλις 2 εβδομάδες, ώστε όλοι οι στόχοι της στρατιωτικής επιχείρησης να εξοδοθούν.
0: Θα μπορούσαμε να μπούμε μέσα για 2 ακόμη εβδομάδες και να πλήξουμε κάθε στόχο, λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Έχουμε υπόψη ορισμένους στόχους και έχουμε πλήξει πιθανόν το 70% από αυτούς. Όμως υπάρχουν και άλλοι, θα μπορούσαμε να τους πλήξουμε. Αλλά ακόμη δεν το έχουμε κάνει αυτό. Αυτές θα είναι οι τελικές πινελιές που θα βάλουμε.
11: Η Τεχεράνη όμως θυμάται την ιστορία της και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών επικαλείται τη μάχη των Καρών το 53 π.Χ. προειδοποιώντας πως ο Τραμπ θα έχει την ίδια μοίρα με τον Μάρκο Λυκίνιο Κράσο.
2: Ο Κράσος, ένας από τους πλησιότερους και ισχυρότερους Ρωμαίους, σφαγιάστηκε. Ο μύθος της ανίκη της Ρώμης καταρρίφθηκε για πάντα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται για όσους αρνούνται να τη μελετήσουν ή να σεβαστούν τα μαθήματά της.
11: Και η Τεχεράνη παραμονή της συνάντησης των Υπουργών Άμυνας από περισσότερες από 40 χώρες για τα στενά του Ορμούς βάζει στο στόχαστρο Γαλλία και Βρετανία για την πρωτοβουλία τους αυτή.
12: Η παρουσία γαλλικών και βρετανικών πολεμικών πλοίων στο στενό του Ορμούς, που ενδεχομένως θα συνοδεύει τις παράνομες και διεθνώς αθέμητες ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών, θα αντιμετωπιστεί με άμεση και αποφασιστική αντίδραση από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
11: Από την πλευρά της, η Γαλλία απορρίπτει πως εξετάζει το ενδεχόμενο να διεξαγάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ορμούς, ενώ στον κόλπο αναφέρονται νέες επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών την Κυριακή.
0: Υπάρχουν νέες δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να μάθουμε περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Χρύσα Τσίχλη έχει όλο το ρεπορτάζ.
13: Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική προειδοποίηση μεταξύ όλων. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική ειρηνευτική πρόταση ηλίθια, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη έναντι της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ για την ώρα, αλλά είναι εξαιρετικά έθραυστη. Θα έλεγα ότι βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη, είπε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί επαναχωρούν διαρκώς από τα συμφωνηθέντα, καταγγέλλοντας πως ενώ 2 μέρες πριν είχαν συμφωνήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν από το Ιράν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, η ηγεσία τους τελικά άλλαξε γνώμη τελευταία στιγμή και δεν συμπεριέλαβε τη σχετική συμφωνία στην πρόταση. Κατόπιν, ο CBS ανέφερε ότι θα συζητήσει για το Ιράν με τον Xi Jinping, με τον Κινέζο πρόεδρο, τον οποίο αναμένεται να επισκεφθεί την Πέμπτη και θα του ζητήσει να πιέσει την Τεχεράνη να συμφωνήσει. Νωρίτερα, επιβεβαίωσε δημοσιογράφο του Fox News τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξη τη επιχείρηση ελευθερία ασανάτου Ορμούζ, αλλά αυτή τη φορά με ένα διευρυμένο πεδίο εφαρμογή πέρα από την απλή συνοδεία των εμπορικών πλοίων.
14: Τώρα, τα στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να είναι ένα βασικό σημείο και αγκάθι των διαπραγματεύσεων και παραμένουν στην ουσία κλειστά, εφόσον οι δύο πλευρές δεν φτάνουν σε συμφωνία, Χρύσα.
13: Όπως ακριβώς το περιέγραψε, τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά. Αυτό δηλώνουν, αυτό αναφέρουν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έχουμε όμως μια χειρονομία καλής θέλησης, μια χειρονομία συμφιλίωσης του Ιράν προς το Κατάρ τις τελευταίες ημέρες, αφού πέρασε το πρώτο τάνκερ με LNG, μεταφοράς LNG από το Κατάρ, πέρασε από τα στενά του Ορμούζ προχωρώντας προς το Πακιστάν. Τώρα έχουμε ένα δεύτερο τάνκερ από το Κατάρ που επιχειρεί να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, μια διαδικασία που τα διεθνή μέσα την μεταφράζουν σαν μια χειρονομία συμφιλίωσης απέναντι στο Κατάρ.
0: Μεταφερόμαστε μέχρι και το Τελαβίβ να συναντήσουμε και σήμερα τον Σταύρο Ιωαννίδη. Έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Προφανώς το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν. Ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ πριν από λίγο στον Sky.
15: Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα το Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου με στενό κύκλο συνεργατών, όπου βεβαίως το θέμα που συζητούν είναι αυτό το απόλυτο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν. Πράγματι, η ανάληψη κοινής δράσης είναι κάτι που έχει συζητηθεί. Συζητήθηκε και χθες, λένε οι πληροφορίες, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το λέμε και από το πρωί, Χριστίνα, πως έχει τεθεί στο τραπέζι η επανέναρξη της επιχείρησης για τον απεγκλωβισμό των πλοίων από το στενό του Ορμούζ, της επιχείρησης που ο Ντόναλντ Τραμπ αποκαλεί Project Freedom Plus, το οποίο θα είναι μια διευρυμένη επιχείρηση με την συνδρομή ενδεχομένως και του Ισραήλ, χωρίς να διευκρινίζεται σε αυτό το σημείο αν η συνδρομή θα περιλαμβάνει προσωπικό και μέσα ή τις υπηρεσίες πληροφοριών. Είναι δεδομένο πάντως πως οι Ισραηλινοί θέλουν την ανάληψη δράσης. Μάλιστα, αυτό που συζητούν είναι ακόμη και ένα χτύπημα γοήτρου, το οποίο θα πιέσει την Τεχεράνη, που μπορεί να περιλαμβάνει στόχους όπως για παράδειγμα οι εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης στα στενά του Ορμούς, κάποιοι ανώτατοι αξιωματούχοι του Ισλαμικού καθεστώτος, αλλά και κρίσιμες υποδομές της χώρας. Επίσης, φαίνεται πως οι Ισραηλινοί, Χριστίνα, πιέζουν και για μια χερσαία καταδρομική επιχείρηση ώστε να αφαιρεθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν με την χρήση τμήματων ειδικών επιχειρήσεων, κάτι για το οποίο τουλάχιστον προς όρας οι Αμερικανοί φαίνονται διστακτικοί λόγω του πολύ μεγάλου ρίσκου που ενέχει μια τέτοια επιχείρηση. Επίσης, προϋπόθεση, όπως λένε φυσικά, όπως είπε και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είναι και η διάλυση των πυρηνικών εργαστηρίων του Ιράν, ώστε να μην έχει την δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο. Τώρα, ένα ακόμη πολύ σημαντικό αγκάθι όμως που επισημαίνουν οι Ισραηλινοί είναι το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων που θέτει η Τεχεράνη. Και αυτό διότι λένε πως αν η Ουάσιγκτον δεχτεί να αποζημιώσει το Ιράν, θα είναι σαν να παραδέχεται πως ιτήθηκε στον πόλεμο, κάτι το οποίο θεωρούν ότι είναι αδύνατο να συμβεί. Όλα αυτά βεβαίως ενώ περιμένουμε το κρίσιμο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί βεβαίως και το ζήτημα του Ιράν, αλλά και οι πιέσεις που θα μπορούσε να ασκήσει το Πεκίνο στην Τεχεράνη, και ενώ συνεχίζεται αυτή η τεράστια αερογέφυρα δυνάμεων που καταλήγουν στην Μέση Ανατολή, με το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελαβίβ να μοιάζει πια με αμερικανική στρατιωτική βάση, όπως είπε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ισραήλ, όπου καθημερινά καταφθάνουν δεκάδες αεροσκάφη μεταγωγικά αλλά και εναέριου ανεφοδιασμού.
0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
16: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
17: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
18: Έλα μαμά, Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
19: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: Hondo Center.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε στα ποθενέσχες των πολιτικών, τα οποία δόθηκαν όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στην δημοσιότητα. Μιλάμε για το οικονομικό έτος 2024. Πάμε να δούμε αν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές. Η Αντζικού και έχει ετοιμάσει το σχετικό ρεπορτάζ.
22: Καμία ιδιαίτερη μεταβολή δεν παρατηρήθηκε στο πόθεν αίσθηση των πολιτικών για το έτος χρήσης 2024. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εισόδημα 81.673 ευρώ, ποσό που προέρχεται μεταξύ άλλων από ακίνητα, αγροτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και μερίσματα. Οι καταθέσεις του συγκεντρώνουν τα ποσά των 575.208 ευρώ και των 419 δολαρίων. Τα 472.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση, προέρχονται κυρίως από μεταφορά ποσού μετά την εκποίηση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου. Διαθέτει 26 ακίνητα και 2 οχήματα, συμμετέχει στην επιχείρηση επωνυμία Κήρυξ, ενώ οι οφειλές του από δάνεια ανέρχονται στις 156.100 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαθέτει 58.042 ευρώ σε εισόδημα. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 58.393 ευρώ. Δήλωσε 17 κατοικίες, εκ των οποίων η μία πρόσφατα αποκτηθήσα στη Σέριφο και ένα όχημα. Ενώ συμμετέχει σε 2 επιχειρήσεις. Σε σχέση με την προηγούμενη δήλωσή του, υπήρξε απόκληση σχεδόν 1.000.000 σε καταθέσεις σε τράπεζα του εξωτερικού. Απόκληση που ο Νίκος Ανδρουλάκης απέδωσε σε λάθος του λογιστή του με επιστολή προς τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής.
23: Με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου δεν συμπεριλήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελιπώς πάνω από μία δεκαετία. Γι' αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων.
22: Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι τα έσοδα του έτους ανέλθαν σε 72.000 ευρώ. Διαθέτει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια ύψους 18.248 ευρώ. Οι τραπεζικές του καταθέσεις ανέρχονται σε 315.403 ευρώ. Διαθέτει συνολικά 5 κατοικίες, από τις οποίες τις 2 από αυτές απέκτησε στο δηλωθέν οικονομικό έτος με γονική παροχή. Ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε εισόδημα που ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες μεταβολές στην δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος δηλώνει εισόδημα 61.219 ευρώ. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, πέραν από το εισόδημά του και τα ακίνητα που διαθέτει, δεν δήλωσε συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή σε εταιρείες. Το δηλωθέν εισόδημα του Κυριάκου Βελόπουλου ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, ενώ δήλωσε 4 ακίνητα, εκ των οποίων εκποίησε τα 3. Ο Δημήτρης Νατζίος δήλωσε εισόδημα που ξεπερνά τις 47.000, με τις δανειακές του οφειλές να αγγίζουν τα 113.812 ευρώ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαθέτει ως εισόδημα 79.466 ευρώ και 8 ακίνητα. Το δηλωθέν εισόδημα του Στέφανου Κασελάκη ανέρχεται σε 8.372 ευρώ και 122.430 δολάρια. Το 2024 προχώρησε στην πώληση ομολόγων αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγόγων, εισπράττοντας 3.875.000 δολάρια. Ο κ. Κασελάκης εμφανίζεται σε 2 εταιρείες με έδρα την Αμερική και την Ελλάδα, ενώ οι δανειακές του οφειλές ξεπερνούν τα 1,5 εκατομμύρια δολάρια. Όσο για το σύζυγό του, Τάιλερ Μάκπεθ, αγόρασε διαμέρισμα 246 τετραγωνικών στο Κολωνάκι με τίμημα 1.826.416 ευρώ.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Σήμερα είχαμε και την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, ομόφωνη απόφαση, για την παράταση της θητείας των τριών Ευρωπαίων εισαγγελέων στην Ελλάδα. Είχε γίνει πολύ τόρος για το αν θα δοθεί το πράσινο φως για την παράταση της θητείας τους. Τελικά η παράταση δόθηκε για 2 χρόνια, όχι για 5, όπως ζητούσε η Λάουρα Κοβέση. Αυτή ήταν η εισήγησή της. Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση θα μας αναλύσει η Άννα Κανδύλη. Πάμε να ακούσουμε τι πρέπει να πω λίγο στον Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
1: Θυμόμαστε όλοι ότι ήταν ένα θέμα το οποίο είχε προκαλέσει εντάσεις. Από το προηγούμενο φθινόπωρο, το κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η κυρία Κοβέση, είχαν σπεύσει, κατά τις δικές μας δικαστικές πηγές, να ανανεώσουν τη θητεία των τριών εισαγγελέων που λήγει τέλος Ιουνίου. Και λέω σπεύσει γιατί πρέπει να προηγηθεί η γνωμοδότηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον νόμο. Θεώρησαν ότι τους προσπέρασαν. Τέλος πάντων, η κυρία Κοβέση το έθεσε και πάλι το ζήτημα. Θεωρώ ότι οι δικαστές, οι εισαγγελείς, βρήκαν μια μέση οδό. Μια μέση οδό. Να ανανεώσουν για 2 χρόνια, γιατί η κυρία Κοβέση είχε στηρίξει την ανανέωση στο ότι χειρίζονται σημαντικές δικογραφίες, μεταξύ αυτών είναι και του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους. Έτσι λοιπόν κατέληξαν στα 2 χρόνια. Θεωρούν ότι είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Υπενθυμίζω ότι πρόσφατα το Υπουργείο Δικαιοσύνης πέρασε και διάταξη που προβλέπει ότι σε αυτές τις υποθέσεις που εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα πρέπει να προχωράει γρήγορα και η προκαταρκτική και η ανάκριση. Και σε γενικές γραμμές θα σου έλεγα πάντως, κλείνοντας αυτό το σκέλος της τοποθέτησης, ότι δεν είχαν πρόβλημα με τα πρόσωπα, αλλά είναι κάποιες θέσεις τις οποίες τις θέλουν πολύ. Ναι. Γιατί και πληρώνονται καλά και δεν έχουν μεταθέσεις και είναι και συγκεκριμένο το αντικείμενο και υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς. Ενδεικτικά θα σου αναφέρω ότι σήμερα ήταν 9 εκεί εισαγγελικοί λειτουργοί, ναι, οι οποίοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση.
14: Υπάρχει τρόπος να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρείς, μετά από αυτό, ελιγμός ενδεχομένως?
1: Κοίταξε, έχει 3 δρόμους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η οποία, να σημειώσουμε βέβαια, ότι έχει και τον τελευταίο λόγο, έτσι. Ή να δεχθεί το θέμα έτσι όπως έχει πάει, δηλαδή τα 2 χρόνια ανανέωσης, ή να γυρίσει πίσω το ερώτημα και να πει εγώ θέλω 5 χρόνια, ή να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως είχε πει και η κυρία Κοβέση, ότι αν δεν τα βρούμε θα τα βρούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Στο αστυνομικό δελτίο για τη συνέχεια και μια κινηματογραφική ληστεία που είχαμε στην κάτω τη Θωρέα Αυθιώτιδας με λία περίπου 200.000 ευρώ σε τράπεζα. 3 οι δράστες, τους αναζητούν οι αστυνομικές αρχές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
4: Με 2 καλάζινγκοφ και με πιστόλια και με τέτοια ήταν για πόλεμο.
6: Φώναζε μια κυρία και από απέναντι ληστεία.
21: Φορώντας περούκες, καπέλα και μάσκες, 3 ληστές εισέβαλαν σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Αυθιώτιδας, καταφέροντας να αποσπάσουν 200.000 ευρώ.
4: Ο ένας που μπήκε μέσα έκανε το κουτσό, είχε μαγκουράκι. Έκανε το κουτσό, αλλά μετά έτρεχε.
6: Μίλησε ο πρώτος που ήταν εδώ στην πόρτα και είπε τα λεφτά, τα λεφτά. Βγήκε έξω και έφυγε.
21: Μέσα στο υποκατάστημα εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν 3 υπάλληλοι και 2 πελάτες. Ξαφνικά αντίκρισαν μπροστά τους 2 από τους ληστές.
4: Ξαφνικά εμφανίζεται ένας εκεί στη γωνία, καπέλο, μάσκα, γυαλιά, κάτι ρούχα έξω έτσι αυτά, με τσάντα εδώ μπροστά, μπαίνει μέσα στην τράπεζα και ξαφνικά βγαίνει έξω, αφήνει την πόρτα ανοιχτή και οπλίζει το Καλάσνικοφ και κοίταγε γύρω-γύρω.
21: Κρατώντας Καλάσνικοφ, φώναξαν.
24: Πέστε όλοι κάτω! Πέστε όλοι κάτω!
4: Όσοι ήταν μέσα στο μαγαζί εδώ πέρα φοβηθήκαν και φύγαν όλοι. Μπήκαν μέσα στη ρεσεψιόν, στο ξενοδοχείο.
25: Λίγο πριν από τις 10 το πρωί, 2 από τους δράστες, έχοντας βαρύ οπλισμό, εισέβαλαν στο εσωτερικό της τράπεζας εδώ στην κάτω τη Θωρέα. Ένας συνεργός τους εκτελούσε χρέη για δώρο και κρατούσε ανοιχτή την πόρτα. Παρέμειναν στο χώρο για τουλάχιστον 20 λεπτά και συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο που προσανέμενε συνεργός.
21: Σε φωτογραφίες ντοκουμέντα αποτυπώνει ο τρόπος διαφυγής τους, αλλά και η λία που άφησαν πίσω τους.
6: Περπάτησα, βρήκα κάτω τάλιρα, 50, τα μάζεψα, τα έδωσα και τέλος μέχρι εκεί.
25: Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει από την τράπεζα έπεφτε στο δρόμο. Έφτασαν στο στενό που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, που τους περίμενε συνεργός τους. Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, με κατεύθυνση προς την Αμφίκλεια.
6: Όπως το μάζευα, με κοιτάει και ενός και μου έκανε έτσι. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω.
21: Αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των ληστών με τα Καλάσνικοφ, με τις έρευνες να εστιάζονται στην περιοχή γύρω από τον Παρνασσό.
0: Και από τη Τιθωρέα στην Κρήτη, όπου οι νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση της 27χρονης μητέρας στο Ηράκλειο, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από τον σύζυγό της, προκαλούν σοκ. Υπάρχουν μαρτυρίες που πραγματικά σου κάνουν σηκώνει τη τρίχα σου όταν τις ακούς. Μιλάμε για καθημερινές σκηνές βίας και μιλάμε και για τις αρχές, οι οποίες πλέον φαίνεται πως εξετάζουν στα σοβαρά το ενδεχόμενο απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά αυτής της γυναίκας. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
3: Φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνουν τη στιγμή που η 28χρονη γυναίκα εντοπίζεται αιμόφυρτη από τη μητέρα της στην άκρη αγροτικού δρόμου στο Ηράκλειο.
5: Βλέπω τον σύζυγο της κοπέλας σε μια έξαγη κατάσταση και να μας λέει ότι ήταν ατύχημα. Αντιλαμβανόμενος εγώ τις μόλοπες που είχε η κοπέλα στην αριστερή της πλευρά, καταλαβαίνω αμέσως ότι δεν υπήρχε ατύχημα, αλλά υπήρχε συμπεριφορά βίας.
3: Ο 30χρονος σύζυγός της κατηγορείται ότι προσπάθησε να της αφαιρέσει τη ζωή. Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι να τη χτύπησε και να την παρέσυρε με αυτή την κλούβα, στην οποία επέβαιναν επίσης τα 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά τους.
5: Πάν τα παιδιά κλαίγοντας και ουρλιάζοντας, ο μπαμπάς μας το έκανε. Δεν τον άφησαν να πλησιάσει την γυναίκα, διότι της έλεγε «Σήκω αγάπη μου, να πάμε σπίτι μας». Αν δεν είχα σταματήσει εγώ και ο διασώστης, αδιαφυσβήτητα την έπιασε για να την πάει στην κλούβα.
7: Η 28χρονη γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη μέσα στα χόρτα, ενώ δίπλα ακριβώς είχε σταματήσει ο σύζυγός της με το αυτοκίνητό
3: του. Το απόγευμα του Σαββάτου, ο 30χρονος επικοινωνεί με τη μητέρα της σύζυγου του και σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η ίδια στις αρχές, αναφέρει:
8: «Η γογό έπεσε από το αυτοκίνητο, άνοιξε η πόρτα και έχει χτυπήσει στο κεφάλι».
3: Η μητέρα της φτάνει στο σημείο, την εντοπίζει αιμόφυρτη στο έδαφος, ενώ ο γαμπρός της φωνάζει:
9: «Γογό, τα παιδιά μας».
3: Οι αρχές εντοπίζουν ίχνη αίματος στη χειρολαβή του συνοδηγού, στη σειρωμένη πόρτα της κλούβας, αλλά και στο πίσω μέρος του οχήματος, του οποίου ο προφυλακτήρας είχε υποστεί ζημιές.
10: Τα ευρήματα αυτά αποτελούν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια.
3: Ο 30χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επίρρεια αλκοόλ, συλλαμβάνεται και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ο ίδιος πάντως επιμένει στο σενάριο του ατυχήματος.
26: 500 μέτρα από την οικία μας, ξαφνικά βλέπω την πόρτα του συνοδηγού να ανοίγει και τη σύζυγό μου να πέφτει στο έδαφος. Αμέσως σταμάτησα δεξιά και πλησίασα τη σύζυγό μου, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της.
3: Η 28χρονη φέρει βαριές κρανοκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
27: Όταν ήρθε, δεν είπε τίποτα για ατύχημα.
28: Τι είπε?
27: Ότι δεν θυμάται. Είχε μία περιτραυματική αμνησία.
3: Οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας μιλούν και για άλλα βία περιστατικά στο παρελθόν.
10: Διένεξη σε κάθε περίπτωση υπήρξε στο παρελθόν, πλην όμως δεν ξέρουμε συγκεκριμένα ούτε ποια ήταν αυτή, ούτε σε τι ένταση.
29: Έχουμε βιαστεί όλοι, έχω την αίσθηση. Είναι δυνατόν να έχουμε μία πλήρη εικόνα της υπόθεσης χωρίς να έχουμε την άποψη της φερομένης ως προσπαθούσα συζύγου.
3: Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη.
0: Στη συμμορία τώρα των δίθεν υπαλλήλων του ΔΔΕ, προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά και την απολογία τους 2 από τους 7 κατηγορούμενους, με την αστυνομία μέχρι στιγμής να έχει εξιχνιάσει 117 περιπτώσεις απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος. Η Έλενα Γαλάρη με το σχετικό ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
30: Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν 7 κατηγορούμενοι, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και αποσπούσαν τη μαλφή και χρήματα από ανυποψία στους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους. Οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ωστόσο 2 δεν έπεισαν ανακριτριακή εισαγγελέα και οδηγήθηκαν στη φυλακή.
31: Παραδέχομαι ότι συμμετείχα μόνο σε 2 πράξεις. Μου έδωσαν 100 ευρώ να παραλάβω μία σακούλα. Δεν ήξερα τι είχε μέσα. Μου είπαν να την παραδώσω σε σημείο που θα μου έλεγαν. Το έκανα και αποχώρησα. Δεν πλησίασα ούτε και μίλησα με κάποιο θύμα.
32: Ο κριθής ως προφυλακιστέος, το μόνο που έπραξε είναι μία πράξη, ας το πούμε, περαιωτική, ενώ είχε προηγηθεί απάτη στην οποία δεν συμμετείχε, ενώ είχε προηγηθεί η κλοπή στην οποία επίσης δεν συμμετείχε, να πάει να παραλάβει.
30: Κατηγορούμενος στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του φύλακα, φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
31: Δεν έχω καμία σχέση με τις απάτες και με κανέναν από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Κανείς δεν μου έχει φέρει να φυλάξω το οτιδήποτε. Δεν έχω απασχολήσει ποτέ τις αρχές
2: και εργάζομαι ως τεχνικός στην ίδια εταιρεία τα τελευταία 15 χρόνια.
9: Θέσαμε όλους τους ισχυρισμούς μας στην κυρία Πρόεδρο. Θεωρώ ότι έγινε αντιληπτό όλο το κενό το οποίο υπήρχε στη συγκεκριμένη τυπογραφία.
30: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025. Τα θύματα πείθονταν να βάλουν χρήματα και κοσμήματα σε αλουμινόχαρτο για να μην πάθουν ηλεκτροπληξία από δίθεν διαρροή ρεύματος. Το κύκλωμα φέρεται να έχει διαπράξει 117 απάτες με τη λία να υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης διεξάγεται σε κλίμα έντονης προεκλογικής πόλωσης, όπως θα διαπιστώσετε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι της Πινελόπης Γκάλιου.
11: Προεκλογική χρειά αποκτά η πολιτική αντιπαράθεση μετά και τη νέα ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν κόψει την κορδέλα του νέου του κόμματος. Αφού κηρύσσει το τέλος των εκδηλώσεων για την Ιθάκη, αναρωτιέται με νόημα μήπως το ταξίδι μόλις αρχίζει και παραθέτει αποσπάσματα από τις ομιλίες του.
12: Να οργανώσουμε την πολιτική συλλογικότητα της αλλαγής, της συμπερίληψης, της διάρκειας, της προοπτικής και της νίκης. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα, η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο.
13: Ένας άνθρωπος ο οποίος στο πέρασμά του ρίμαξε τα πάντα μαζί με τους συνεργάτες του και έρχεται πάλι με τα μεγάλα λόγια να επιστρέψει, ο κόσμος θα τον κρίνει, οι πολίτες θα τον αξιολογήσουν.
11: Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ωστόσο επιμένουν να επιτίθενται στον πρώην Πρωθυπουργό με αφορμή την πρότασή του για επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα κέρδη τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων.
15: Να ανοίγει μια συζήτηση για τις τράπεζες και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι ανέκδοτο.
16: Γιατί το λέτε?
15: Είναι ο δολοφόνος που γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος.
17: Εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και στον ελληνικό λαό θα θυμίζουμε τι ήταν η πολιτική εξαπάτηση που επιχειρεί να επανέλθει.
18: Ακριβώς με τα λόγια προδεκαετίας, με τον ίδιο τρόπο, Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Ανδρουλάκη επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα.
11: Η επανεμφάνιση Τσίπρα ταράσει τις ισορροπίες και στην κεντροαριστερά, ενώ αίσθηση προκάλεσε η αποστροφή του εκπροσώπου του Πασόκ ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συντριβεί στη δεύτερη κάλπη.
19: Θα παίξει τα ρέφια της η Νέα Δημοκρατία να μην έχει ισχυρό αντιπαλό Πασόκ, γιατί ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία, ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το Πασόκ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί.
20: Μια άποψη ότι τα κόμματα σε αυτήν την εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν πάνε να νικήσουν, αλλά πάνε να χάσουν με μικρή διαφορά για να κερδίσουν μετά, είναι μια δήλωση μιζέριας και ητοπάθειας.
11: Νέο μέτωπο κυβέρνησης αντιπολίτευσης άνοιξε και η συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Μεγάρου Μαξίμου Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και τις επιθέσεις που έχει δεχτεί, υπενθυμίζοντας πως ανέλαβε την πολιτική ευθύνη.
19: Δεν είπε τίποτα για τα μπακέρα βέβαια, αλλά στέλνει μήνυμα ότι είναι άλλη ηθική αυτοργή.
18: Ειδικά το Πασόκ πρέπει να πάρει απόφαση ότι για να το πάρει ο κόσμος στα σοβαρά πρέπει να σέβεται πριν και πάνω απ' όλα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
11: Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντηση που είχε με την Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού υπογράμμισε την ανάγκη στήριξής τους.
23: Ο στόχος και η στρατηγική του Πασόκ για πολιτική αλλαγή περνά μέσα από ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας, μια ισχυρή δημόσια υγεία, πυλώνα πραγματικής κοινωνικής δικαιοσύνης στη χώρα.
0: Μία ακόμη δημόσια εμφάνιση θα έχουμε λοιπόν τα επόμενα λεπτά του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, σε αυτή την εκδήλωση στο Χαλάνδρη με θέμα «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Εκεί βρίσκεται για λογαριασμό του Sky η Δέσποινα Βλεπάκη. Πάμε να την ακούσουμε.
28: Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα βλέμματα της κεντροαριστεράς είναι στραμμένα εδώ στο Χαλάνδρη σήμερα και στην εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής, παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Είναι η πρώτη ουσιαστικά πολιτική εκδήλωση μετά το πέρας των εκδηλώσεων για την παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη, και το στίγμα έδωσε από νωρίς το πρωί σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός με ανάρτηση που έκανε, στην οποία καταλήγει, Χριστίνα, ότι το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μήπως τώρα μόλις ξεκινά η εκδήλωση είναι σε εξέλιξη. Όπως είπες, έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιοι έχουν δώσει το παρόν, και είδαμε πολλά από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εδώ, τον Κώστα Ζαχαριάδη, τον εκπρόσωπο τύπου, αλλά και πολλούς βουλευτές, την κυρία Γεροβασίλη, τον κύριο Μεϊκόπουλο, τον Κώστα Μπάρκα, τον Γιώργο Καραμέρο, τον Μίλτο Ζαμπάρα, τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, τον Γιώργο Ψυχογιό, ανάμεσα στα κορυφαία στελέχη και βουλευτές που βρίσκονται εδώ στη Ρεματιά, αλλά και από την Νέα Αριστερά, τον κύριο Οζγιούρ. Τώρα, το ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνεις, εστιάζεται στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, που καταλαβαίνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της εκδήλωσης και θα είναι μια ομιλία από στήθος. Όλοι περιμένουν να ακούσουν τι θα πει ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ περιμένουμε και τις ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα, τις επίσημες ανακοινώσεις για το κόμμα του. Πάντως ο κόσμος έχει έρθει εδώ περιμένοντας να ακούσει τι θα πει το στίγμα που θα δώσει ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα.
0: Στις δραματικές πρώτες μέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ επιστρέφει το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, με ένα σπάνιο αρχιακό υλικό και βεβαίως συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών της εποχής. Το δεύτερο επεισόδιο θα προβληθεί σε πολύ λίγο στις 9 το βράδυ από τη συχνότητα του Sky βεβαίως. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρουδή.
1: Στο δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό, που θα μεταδοθεί απόψε στις 9, η κάμερα μπαίνει στις πρώτες κρίσιμες ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ το 2015. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η εικόνα είναι σοκαριστική. Τα διαθέσιμα του δημοσίου δεν επαρκούν για τις υποχρεώσεις που έρχονται. Η χώρα έχει μόλις 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ στο ταμείο και μπροστά της πολλαπλάσιες πληρωμές. Ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ μιλά για τις απαρχές της κρίσης, για τα λάθη που αναγνωρίζει και περιγράφει τις πρώτες εντυπώσεις του από τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές.
0: Όταν ήρθε στις Βρυξέλλες εκείνη την πρώτη συνάντηση, ήθελα να δείξω πως δεν ήταν μια συνάντηση μεταξύ εχθρών. Σε εκείνη τη συνάντηση τον πήρα από το χέρι και μου είπε, πρέπει να ξέρετε ότι πήρα 36%. Αυτό πρέπει στα σοβαρά να εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θυμάμαι ότι του είπα, αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Αν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρόγραμμα που είχες εσύ προεκλογικά, θα με ψήφιζε το 80%. Το πρόγραμμα που είχες πριν
1: την εκλογή στην Ελλάδα, θα το επεισόδιο φωτίζει τον καθοριστικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο παρασκήνιο.
0: Πήγα με την ομάδα μου, λέει ο αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντάλιπ Σινκ, και τον πήγα να μιλήσω με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Ήταν αξέχαστη η συνάντηση, ήταν ακριβώς όπως και στην τηλεόραση. Εφράδης, χαρισματικός, εφιέστατος, αλλά ξεκάθαρα θεατρικός. Θυμάμαι πως σε κάποια στιγμή είπα, ας τον πάμε μέχρι τέλους. Ας ενώσουμε τα κομμάτια, αν η Ελλάδα χρεοκοπείς και βγει από το ευρώ, ποιο είναι το σχέδιό σας. Και το θυμάμαι να με ρωτάει αν είχα μπερδευτεί. Μα λέει, εγώ είμαι ριζοσπάστης μπαξιστής, θα χορεύουμε στους δρόμους. Και ποιο ήταν το συμπέρασμά σας? Ότι πηγαίναμε ολοταχώς στον κρεμό.
1: Το δεύτερο επεισόδιο καταγράφει τις πρώτες στιγμές που η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα.
0: Και πάμε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στον Sky στη Χριστίνα Βίδου για την πολιτική ατζέντα της ημέρας, αλλά και τα όσα αποκαλύπτονται στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, ο Πάσχος Μανδραβέλης.
4: Να ζητήσω ένα πρώτο σου σχόλιο για τον ντοκιμαντέρ αυτό που θα προβληθεί στις 9 ακριβώς μετά το δελτίο και τις αντιδράσεις που έχουμε, πολιτικές αντιδράσεις από την πλευρά του κ. Τσίπρα.
5: Νομίζω ότι είναι ανόητες αυτού του τύπου οι αντιδράσεις. Ακούω ένα σχόλιο γιατί τώρα. Όποτε και να προβαλλόταν αυτό το ντοκιμαντέρ, η ίδια ερώτηση θα υπήρχε γιατί τώρα. Το ίδιο θα γινόταν για οποιαδήποτε άλλη περίοδο της διακυβέρνησης, αν ήταν για το Πασόκ, θα λέγανε γιατί τώρα για το Πασόκ, το ίδιο για τη Νέα Δημοκρατία.
4: Έχει εδώ ένα βήμα από την έννοια ότι πάει να ετοιμάσει να ανακοινώσει ένα νέο κόμμα.
5: Ναι,
4: το θεωρεί ενδεχομένως και εναντίον του.
5: Να τονίσουμε όμως ότι τη συζήτηση για το 2015 δεν την άνοιξε το ντοκιμαντέρ. Προηγήθηκε η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι έπρεπε να κλείσω εγώ τις τράπεζες και όχι να μου τις κλείσουν οι δανειστές. Επομένως, αυτός ανασκάλισε αυτό το παρελθόν που φαίνεται ότι τον ενοχλεί.
4: Άρα το rebranding που έχει κάνει μέχρι τώρα, η προσπάθεια που έχει κάνει με αυτές τις κινήσεις, φαίνεται να μην πετυχαίνει, θεωρείς?
5: Όχι, φαίνεται να κάνει μια πορεία zigzag η οποία θα τον πλήξει. Υπάρχουν δύο περίοδοι της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Η μία είναι το πρώτο εξάμηνο, το τραυματικό για τον ελληνικό λαό εξάμηνο του 2015, όπου φτάσαμε στο χιλιοστό, στο χείλος του γκρεμού, όπως έλεγαν όλοι. Και υπάρχει και δεύτερη περίοδος. Και ο κύριος Τσίπρας, αντί να χτίσει ένα αφήγημα στη δεύτερη περίοδο, που αν εξαιρέσουμε πολλά φάουλ θεσμικά με την Οβάρτης, με τις τηλεοπτικές άδειες και με τη δικαιοσύνη, υπήρξαν εκεί αρκετά θεσμικά φάουλ, στα υπόλοιπα τα πήγε σχετικά καλά.
4: Ναι.
5: Δηλαδή ήταν η κυβέρνηση που μας έβγαλε από τα μνημόνια. Αντί λοιπόν να χτίσει με το rebranding ένα καινούριο αφήγημα που θα έλεγε ότι εμείς σας βγάλαμε από τα μνημόνια και είμαι ένας καινούριος Τσίπρας, ξαναγυρνάει στον τόπο του εγκλήματος. Ο τόπος του εγκλήματος του 2015, το πρώτο εξάμηνο, ήταν τραυματικό για όλη την Ελλάδα.
4: Πάμε τώρα στη συζήτηση των τελευταίων ημερών για τη μάχη της δεύτερης θέσης. τις αναταράξεις στην κεντροαριστερά, κυρίως μετά το, υποθέτω, είναι σε λίγες ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις του νέου σχήματος, πολιτικού σχήματος και από τον κύριο Τσίπρα και από την κυρία Καριστιανού. Πώς βλέπεις αυτό να αλλάζει το πολιτικό σκηνικό?
5: Καταρχήν πρέπει να ξεχωρίσουμε την κυρία Καριστιανού. Αυτά τα λίγα πράγματα που μας έχει πει μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού φαίνεται να λιεύει σε άλλα νερά δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, όπου θεωρεί ότι εκεί υπάρχει μια δεξαμενή για να πάει καλά. Και οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον δείχνουν ότι υπάρχει κόσμος που μπορεί να την πιστέψει. Στον χώρο της κεντροαριστεράς, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να κάνει κάποιες καλές κινήσεις, αλλά από την άλλη μεριά να τις αναιρεί ο ίδιος. Δεν ξέρω, εκείνη η συνέντευξη η οποία ανασκάλισε όλη εκείνη την τραυματική περίοδο ήταν από Γινάτη, ήταν από οργή, του ξέφυγε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανε. Αλλά εκεί πέρα πραγματικά θα παιχθεί ένα ζήτημα για τη δεύτερη θέση, όπου όπως έλεγε και ο Ευτύχης Μπαρδουλάκης, είναι για έναν, δεν είναι για δύο.
0: Τώρα στην υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τοποθετήθηκε σήμερα επί του θέματος από τις Βρυξέλλες, έστειλε ένα σαφές μήνυμα πως η χώρα μας δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να μετατραπεί σε πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων. Ακούμε το ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου.
6: Ηχηρό μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή τις έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εξωτερικών με αφορμή τον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα, προαναγγέλλοντας παράλληλα τα απαραίτητα διαβήματα όταν ολοκληρωθεί η έρευνα.
7: Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
6: Νωρίτερα, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας αναφέρθηκε στην άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών, οι οποίοι συνεχίζουν τις έρευνες για την προέλευση και την αποστολή του σκάφους.
8: Το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό που ακούγεται και γράφεται, ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου, οι Ουκρανοί έχουν μεταφέρει κάποια ντρόουν τέτοια με εκρηκτικά, προκειμένου να δημιουργήσουν πρόβλημα στα ρωσικά αυτά πλοία.
6: Το ΠΑΣΟΚ επέκρινε αναφορές περί εντοπισμού του ντρόουν εκτός χωρικών υδάτων.
10: Είναι επικίνδυνοι ακροβατισμοί. Σε λίγο θα μας πούνε ότι η Λευκάδα κοίται μακράν.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα αναμένεται το πόρισμα του ΓΕΘΑ για την υπόθεση, ενώ γίνεται προσπάθεια από τα δεδομένα του GPS και από τον δορυφόρο να προσδιοριστεί η τροχιά που διέγραψε τον ντρόουν μέχρι τον εντοπισμό του στη Λευκάδα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena και με αυτό το αποτέλεσμα, σε συνδυασμό πάντα και με την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο, κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Βεβαίως μετά τη λήξη του αγώνα επικράτησε ένα πανηγυρικό κλίμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες το γιόρτασαν με την ψυχή τους στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το ρεπορτάζ είναι του Βασίλη Χατζηδάκη.
14: Ο Ζωάο Μάριο σημειώνει τον γκολ της χρονιάς του 93.
16: Ο Γιώβιτς για τον Ζωάο Μάριο, και ο Ζωάο Μάριο!
14: Λυγίζει με 2-1 τον Παναθηναϊκό, λυτρώνει την ΕΚ και πυροδοτεί μια ανεπανάληπτη έκρηξη χαράς στην All Green Arena. Μοναδικός ψύχρεμος ο Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το σφύριγμα της λήξης.
16: Ο Γερμανός σφυρίζει για τελευταία φορά και η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας.
14: Η ΑΕΚ του εκστασιασμένου Μάριου Ηλιόπουλου ανεβαίνει στο θρόνο για 14η φορά και το κίτρινο μαύρο πάρτι ξεκινά υπό τους λιθυρανδικούς ήχους των Queen. Εκδηλώσεις λατρείας, εξέδρα και αγωνιστικό χώρο.
21: Το συγκεκριμένο προσωπικά το θεωρώ το πιο...
14: Ο αρχηγός και τα ετόπουλά του λυγνίζονται ασμένος στους ρυθμούς του τίτλου με τον Μάριο Ηλιόπουλο να κάνει το δικό του γύρο θριάμβου.
22: Πέρυσι γελάγανε, κοροϊδεύανε. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη. Αυτό είναι το πρωτάθλημα το μάγικο. Χωρίς κυκλώματα, χωρίς συστήματα, χωρίς κάτω από το τραπέζι διαδικασίες.
14: Αποθέωση για το συγκινημένο Μάρκο Νίκολιτς.
2: Έλα, now will be end of, end of.
14: Το καθιερωμένο μπουγελό και η υπόκληση των παιδιών του.
2: One of the most happy days of my professional life, even I won trophies in many countries before.
14: Το πάρτι μεταφέρεται εκτός Αγίας Σοφιάς από τους τρελαμένους ενωσίτες.
3: Η ΑΕΚ από τη μεριά της καμιά φορά τα κάνει λίγο θάλασσα, αλλά Μάρκο Νίκολης δεν θα μπορούσε να τα κάνει.

0: Πως προηγείται του Πάουκ με το γκολ του Ροντινέη στο 61. Και ένα λεπτό αργότερα μειώνει τη διαφορά από την κορυφή στους 3 πόντους, όταν ο Τετέι βάζει τον Παναθηναϊκό σε θέση οδηγού στη Νέα Φιλάδελφια. Όμως τα συναισθήματα αντιστρέφονται εν λυπή οφθάλμου. Ο Πάουκ ισοφαρίζει σε 1-1 με τη μαγική ενέργεια του Κωνσταντέλια και γίνεται φαβορή για τη δεύτερη θέση. Και η ΑΕ καταγράφει μια επική ανατροπή χάρη στις 2 χρυσές αλλαγές του Νικολίτς. Ο Ζήνη απαντά στον Τετέι. Και ο Ζωάο Μάριο γράφει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ΑΕΚ, ξεκινώντας την αντίστροφη μέτρηση για την στέψη.
1: Έτσι για να το σηκώσω την Κυριακή!
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
9: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε τεντωμένο σχοινί Μέση Ανατολή, σύσκεψη για το Ιράν συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα εθνικής ασφάλειας. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Σήμερα ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ υποσχέθηκε ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία στο στενό του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται στο Ισραήλ συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή κοινή δράση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται.

0: αναμένονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στην χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων, καθώς κρίθηκε ότι 3 εισαγγελείς θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση, είχε ζητήσει να ανανεωθεί η θητεία τους για 5 χρόνια. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν έσχες όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για το 2024. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στον Διόνυσο. Πτωτική πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά εμφάνισαν τα έσοδα του Σοκράτη Φάμελου, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατέθεσε στο Κομμουνιστικό Κόμμα τις αποδοχές του. Αναλυτικά τα πόθεν έσχες στο sky.gr. Στο μεταξύ, σε διευκρινιστική δήλωση για τα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι υπήρξε παράληψη καταγραφής τραπεζικών του λογαριασμών στο εξωτερικό λόγω αμέλειος του λογιστή του. Όπως ενημέρωσε, θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Στο Ζεμενό Βιωτίας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών που το πρωί λίστεψαν τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Το αυτοκίνητο βρέθηκε άθικτο και εγκαταλελειμμένο και εκτιμάται ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν άλλο μέσο στη συνέχεια προκειμένου να απομακρυνθούν. Οι 4 δράστες εισέβαλαν το πρωί στην τράπεζα με Καλάσνικοφ, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και άρπαξαν χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ. Σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία θα μεταφερθεί ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλουνάκης, ο οποίος βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή, ανέφερε μεταξύ άλλων σε αναρτησία της στα social media η σύζυγός του, Τίνα Μεσαροπούλου. Συνελήφθη το πρωί 69χρονος που έριχνε μπάζα στην περιοχή του Μαραθώνα, πιο συγκεκριμένα άνδρες της αστυνομίας, τον εντόπισαν να ρίχνει τα μπάζα, τα οποία είχε μεταφέρει με φορτηγό μέσα σε περιφραγμένο υπαίθριο δημόσιο και δασικό οικόπεδο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. 40 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια της Γάβδου, εντοπίστηκαν από το λιμενικό μετά τη συνδρομή της Frontex και διασώθηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Hong Kong. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Νωρίς το απόγευμα, 33 μετανάστες που επέμβαιναν σε Λέμβο ανοιχτά των καλολιμένων διασώθηκαν από το λιμενικό και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι. Τερματικό σταθμό της τάση ΣΕΦ θα έχουν από τις 9 το βράδυ μέχρι τη 1 τα ξημερώματα τα δρομολόγια της γραμμής 7 του τραμ από απόψε έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου λόγω εργασιών κατεδάφισης κτηρίου επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτση. Θα εκτελούν τη διαδρομή Ασκληπείο Βούλας, ΣΕΦ Ασκληπείο Βούλας. Και στα αθλητικά ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και οδήγησαν στην τιμωρία του Παναθηναϊκού με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, η ΠΑΕ θα απαγορεύσει την είσοδό τους στο γήπεδο και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου και διαρκείας. Ταυτόχρονα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτηση αναστολής εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βόρειο-δυτικοί 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Bob Marley για την έναρξη και της εκπομπής αλλά και της εβδομάδας. Και καλωσορίσατε, καλώ σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Τραγουδοποιός εννοείται από Τζαμάικα, διεθνοποίησε τη μουσική ρέγγε και την κουλτούρα των Ρασταφάρι. Το πλήρωσε βέβαια πάρα πολύ ακριβά. Διότι όταν το 1977 ο Marley ένιωσε ενοχλήσεις στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού του, τότε υποβλήθηκε σε εξετάσεις και οι γιατροί διέγνωσαν ένα μελάνωμα. Του ζήτησαν λοιπόν να προχωρήσουν σε ακροτηριασμό του δακτύλου για να του σώσουν τη ζωή, αλλά αυτός αρνήθηκε επειδή ακριβώς το απαγόρευαν οι πεποιθήσεις του ως Ρασταφάρι. Επιπροσθέτως αρνήθηκε να συντάξει διαθήκη για να διευθετεί στα περίπλοκα περιουσιακά του, γιατί είχε αποκτήσει 12 παιδιά από 8 διαφορετικές οικογένειες. Γιατί τρόμαξες, παπαγαλούσι? Σε είδανε. Και αυτό, η διαθήκη δηλαδή, το απαγόρευε πάλι. Το ότι ήταν Ρασταφάρι. Ο καρκίνος βεβαίως εξαπλώθηκε. 23 Σεπτεμβρίου του 80 έδωσε την τελευταία του συναυλία στο Πίτσμπουργκ και 11 Μαΐου του 1981 έφυγε από τη ζωή στο Μαϊάμι.

0: Σήμερα το πρωί, καθώς έτσι κάτι διάβαζα νωρίς το πρωί, έπεσε το μάτι μου σε κάτι. Η Καθολική Εκκλησία έχει έναν Άγιο, τον οποίο τον ονομάζει, είναι σήμερα του εκτός όλων των άλλων, είναι ξέρω εγώ του Αγίου Φραγκίσκου, του Αγίου Μαμέρτου, στην Καθολική Εκκλησία. Σήμερα είναι και του Αγίου Γαγκούλφου. Ποιος είναι ο Άγιος Γαγκούλφος? Ο Άγιος Γαγκούλφος είναι ο προστάτης των απατημένων ανδρών συζύγων. Και τον σκότωσε ο εραστής της γυναίκας του. Γι' αυτό έγινε και Άγιος. Άκου τώρα, να έχουν Άγιο προστάτη των απατημένων ανδρών συζύγων. Παρεούλα μέχρι τις 11 και αυτό το βράδυ έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Πάρα πολλά και ενδιαφέροντα και θα σχολιάσουμε. Έλαβα και μια επιστολή η οποία μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ελπίζω να προλάβω να την διαβάσω, γιατί είναι και μια ιστορία ταυτοχρόνως. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, εκτός όλων των άλλων, είναι μια ιστορία που περιγράφει, αν θέλετε, το πώς έχει προχωρήσει το ελληνικό κράτος. Βρισκόμαστε λοιπόν στο 2026. Μου έλεγε ένας καλός φίλος που τον έχετε ακούσει και εδώ στην εκπομπή, το φίλο το Στέφανο που στη Λιθουανία έχει ανοίξει 2 ζαχαροπλαστεία, ότι του πήρε 2 μέρες η όλη διαδικασία για να βγάλει τις άδειες και βεβαίως να λειτουργεί το ζαχαροπλαστείο του κανονικά. Εδώ λοιπόν έως και 124 ημέρες για σύνδεση νέας επιχείρησης με το ηλεκτρικό δίκτυο. Έχει πάρα πολύ, αν θέλετε, ζουμί αυτή η ιστορία. Θα σας διαβάσω ένα εκπληκτικό δημοσίευμα της Δήμητρας Μανιφάβα στην συνέχεια από την Καθημερινή για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και προσέξτε, η έκθεση δεν βγήκε, δεν κάθισε ξέρω εγώ η αντιπολίτευση ή κάποιος φορέας που εντάξει δεν τα ξέρει καλά. Κάθισε η Παγκόσμια Τράπεζα και έβγαλε την συγκεκριμένη έκθεση που περιγράφει ακριβώς την κατάσταση συγκριτικά σε αρκετές χώρες και βγαίνουν και τα δεδομένα τα δικά μας. Θα σας τα πω στην συνέχεια. Πριν όμως από αυτό, θέλω να ευχαριστήσω την Ηλιάνα Μάγρα, επειδή αναφέρθηκα στην Καθημερινή, και το λέω αυτό γιατί ξέρετε, έχει επανέλθει η κουβέντα, είναι κουβέντα βέβαια, γιατί για την Ελλάδα δεν νομίζω ότι μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο. Το συζητήσαμε αναλυτικά και όταν έκανε την πρόταση ο κύριος Ανδρουλάκης. Παρεπιπτόντως, εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη τον συμπαθώ για έναν λόγο. Τώρα, σήμερα. Η λογική του να αποκτήσει ένα κίνητο 40 τετραγωνικών στη Σέριφο, και εγώ για 40 θα πήγαινα. Σιγά μην έχω εξοχικό και το πάρω και μεγάλο. Έτσι, κύριε Ανδρουλάκη, εγώ μαζί σας. 40 μαζεύεται εύκολα, μανιτζέβελο είναι, έτσι, 40 τετραγωνικά. Τι να το κάνεις μεγαλύτερο το σπίτι στη Σέριφο, έτσι, μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο και έτσι έχει την χαρά και την τιμή ο κύριος Τσίπρας να είναι γείτονας με τον Πέτρο Κυρκυλή. Στο Διόνυσο μένει ο Κυρκυλής. Οπότε, γειτνιάζει με τον Κυρκυλή ο Τσίπρας. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε στην Ηλιάνα Μάγρα. Ξέρετε, για περισσότερο από έναν αιώνα, η μείωση του χρόνου εργασίας συνδέθηκε με την ίδια την ιδέα της κοινωνικής προόδου. Έτσι. Το οκτάωρο, η πενθήμερη εργασία κτλ. Η Ελλάδα βέβαια έχει κάποια χαρακτηριστικά. Έχει χαμηλή παραγωγικότητα, έχει πολλές μικρές και αδύναμες επιχειρήσεις, που αυτό δυσχεραίνει από μόνο του τη μείωση του χρόνου εργασίας. Η Ηλιάνα Μάγρα όμως τι έκανε? Η Ηλιάνα Μάγρα είχε ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Την Ηλιάνα Μάγρα τη διαβάζει παντού, ακόμα και στις ομών εφημερίδες. Η ζωή μου, λέει, με τετραήμερη εργασία. Εδώ και 8 χρόνια μια επιχείρηση ενός Ολλανδού λειτουργεί 4 ημέρες την εβδομάδα. 8 χρόνια, παρακαλώ. Ηλιάνα μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Πενθήμερης εργασίας. Και όχι μόνο. Είσαι καλά?
1: Καλά, μια χαρά, εσύ?
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για πες μου τι σου προκύπτει από τη συνομιλία με τον Ολλανδό.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Μπέρτ Εβίτ είναι ότι ο ίδιος και ο συνιδρυτής της εταιρείας τους, ο Γκάβιν Άρμ, ήθελαν περισσότερο χρόνο κατά βάση με τις οικογένειές τους. Ο ίδιος είχε βγει από ένα διαζύγιο. Ο συνάδελφός του ήθελε επίσης να περνάει περισσότερο χρόνο και με τα παιδιά του και είπαν ότι είμαστε διατεθειμένοι να βγάζουμε 20% λιγότερα, αν αυτό θα σήμαινε ότι θα είμαστε έστω και 5% πιο χαρούμενοι. Αλλά εν τέλει είπε ότι δεν σημείωσαν μείωση στα κέρδη τους, αλλά ότι τόσο οι ίδιοι όσο και οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους, δουλεύουν 8 άτομα για στην εταιρεία τους συνολικά.
0: Α, δεν είναι και πολύ μεγάλη εταιρεία δηλαδή, έτσι.
1: Είναι πιο χαρούμενοι από ποτέ. Όχι, είπε ότι δεν είναι ότι δεν υπήρχε περίοδος προσαρμογής, χρειάστηκε να προσλάβουν κάποιον ο οποίος τους βοήθησε να προσαρμοστούν και να αναδιαρθρώσουν ουσιαστικά την εταιρεία τους, για να μπορέσουν να καταφέρουν να βγάζουν το 100% του φόρτου εργασίας τους στο 80% ναι, του χρόνου. Mm-hmm. Αλλά ότι για αυτούς λειτουργεί, δεν δουλεύει κανένας τους Παρασκευή, δουλεύουν όλοι Δευτέρα με Πέμπτη. Mm-hmm. Και ότι είναι πιο χαρούμενοι από ποτέ. Παράλληλα, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, μίλησα και με μία καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, τη Ρίτα Φαντίνια, η οποία διευθύνει το τμήμα ευέλικτης εργασίας στο World of Work Institute, που είναι μέρος του Πανεπιστήμιου του Ρέντινγκ, και έχουν μελετήσει τόσο τα πιλωτικά προγράμματα πάνω στην τετραήμερη εργασία που είχαν λάβει χώρα στην Μεγάλη Βρετανία. Mm-hmm. Και έχουν διενεργήσει και δύο πιλωτικά προγράμματα στην Πορτογαλία, το ένα εκ των οποίων ακόμα τρέχει, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Και εκεί η ίδια είπε ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο να γίνει, αλλά ούτε είναι αδύνατο, ναι, ότι σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να προσλάβεις περισσότερα άτομα. Σε άλλες γενικά υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής, αλλά ότι σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις εταιρείες, είτε βασικά σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα είτε στο δημόσιο τομέα, έχουν δει ότι οι υπάλληλοι είναι πολύ πιο χαρούμενοι, ότι έχουν πολύ περισσότερο χρόνο με τις οικογένειές τους, ότι κοιμούνται καλύτερα, ότι τρώνε καλύτερα, ότι ασκούνται περισσότερο, ότι μαγειρεύουν περισσότερο, τρώνε πιο υγιεινά και ότι είναι και πιο αποδοτικοί βασικά.
0: Γιατί, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Βέβαια, εκεί μιλάμε για τελείως διαφορετικές συνθήκες. Άλλη παραγωγική, έτσι, φιλοσοφία, είναι άλλα τα δεδομένα. Αλλά να σου πω και κάτι, Ηλιάνα μου, είσαι μικρή ακόμα, θα το καταλάβεις μεγαλώνοντας. Το λέμε αυτό συνήθως στα καλοκαίρια. Δεν είναι καλό να έχουμε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο με τις οικογένειές μας. Γιατί εκεί βγαίνουν τα προβλήματα, Ηλιάνα μου. Έχεις δει πόσα ζευγάρια χωρίζουν σε διακοπές που έχουν κοινό χρόνο και δεν ξέρουν να το διαχειριστούν. Αστειεύομαι, έτσι. Αστειεύομαι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Έτσι. Να είσαι καλά. Τώρα δεν ξέρω πού αλλού μπορείς να γράψεις την Καθημερινή. Δηλαδή, πολλά κομμάτια.
1: Αυτή την Κυριακή δεν ήμουν μόνο στο Μονοστιλίδη.
0: Μα γι' αυτό το είπα. Αλλά λέω και εκεί. Κατάλαβες με αυτή την έννοια. Και εκεί. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλιάνα μου, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν. Σωτήρης από Μπραχάμι. Να πω την καλησπέρα μου σε ένα καλό φίλο που μας ακούει, στο Γιάννη. Μου λέει, γιατί και οι απατημένοι δεν έχουν ψυχή. Τι να σου πω τώρα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Μου λέει ο Γιάννης, οπότε ξέρεις, αν σου πει η γυναίκα μας. Η γυναίκα μας, πολύ είστε, πες η γυναίκα μου, έτσι, μωρό μου, πώς θα το γιορτάσουμε σήμερα, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Το ξαναλέω γιατί κάποιος μπορεί να άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό του. Μου έκανε λοιπόν φοβερή εντύπωση ότι στην Καθολική Εκκλησία σήμερα, εκτός όλων των άλλων, είναι ο Άγιος Άνθιμος, είναι πολύ, πάρα πολύ, είναι και του Αγίου Γαγκούλφου, είναι ο προστάτης των απατημένων ανδρών και συζύγων. Τον σκότωσε, λέει, ο εραστής της γυναίκας του. Για πείτε μου για αυτό που ακούσατε από την Ηλιάνα, από την επιχείρηση και της Ολλανδίας. Δεν έχουμε κάνει συστάσεις. Είναι κοντά μας ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Θανάσης Καραγιάννης στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βερτάκου, απαντά στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εννοείται ότι ο Δημήτρης Γιατζόγλου μέχρι τις 11 εδώ κοντά σας στο μικρόφωνο. Ξαναλέω, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά πες την άποψή σου, έχω και άλλα μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσω στην συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, είναι διεθνολόγος με ειδικότητα σε ζητήματα ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής και ο λόγος που τον έχουμε κοντά μας, άκουσα το πρωί ένα σχόλιο που έστειλε στον Άρη Πορτοσάλτε. Για αυτή την πλωτή βόμβα εντός εκτός εισαγωγικών που αποκάλυψε από ό,τι φαίνεται τα μυστικά της. Αναφέρομαι στο ουκρανικό ντρόουν που έγινε φύλο και φτερό στον Σκαραμαγκά από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ και ότι είναι πια εντάξει, βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν συνταχθεί το σχετικό πόρισμα. Πάντως στρατιωτικοί κύκλοι κάνουν λόγο για ένα θείο δώρο εστιάζοντας την τεχνογνωσία που προσφέρει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Και άκουσα λοιπόν ένα σχόλιο που έστειλε ο κύριος Καρατράντος το πρωί στον Άρη Πρωτοσάλτε και λέω κάτσε, πρέπει να τα συζητήσουμε, γιατί έκανε μια πολύ ωραία έτσι παρομοίωση. Τι κάνουμε, καλά είμαστε? Μας ακούει ο κύριος Καρατράντος?
2: Ναι, βεβαίως.
0: Καλή εβδομάδα, πώς πάμε?
2: Καλά, καλά, καλησπέρα.
0: Ωραία, καλησπέρα. Τι είναι αυτή η ιστορία και ποια είναι η δική σας ανάγνωση?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν τρεις-τέσσερις άξονες που μπορούμε να βάλουμε τη συζήτηση για αυτό. Mm-hmm. Το θαλάσσιο drone. Έχουμε συνηθίσει να συζητάμε για τα drones, την ασύμμετρη διάσταση που φαίνεται στον πόλεμο, το πώς έχουν επηρεάσει πολεμικές συγκρούσεις, κυρίως από το 2022 και τον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά και το τελευταίο διάστημα με τον πόλεμο στο Ιράν. Αλλά συζητάγαμε κυρίως, είχαμε στο μυαλό μας αυτού που ασχολούνταν ιδιαιτέρως, τα drone που βρίσκονται στον αέρα. Ωστόσο, υπάρχουν και αυτά, τα θαλάσσια drones. Μάλιστα, η Ουκρανία έχει εξελίξει τόσο πολύ αυτό το μέσο, το οποίο της έχει προσφέρει πολλές σημαντικές νίκες στο θαλάσσιο πεδίο, τα οποία τα χρησιμοποιεί για να επιτίθεται είτε στα πολεμικά πλοία των Ρώσων και έχει καταφέρει σημαντικές επιτυχίες σε αυτή τη διάσταση.
0: Αλλά και σε πλοία που μπορεί να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο κτλ.
2: Το λεγόμενο σκιώδη στόλο, όπως λέτε. Και αυτό είναι ο ένας άξονας. Ενδεχομένως αυτό το ντρόουν, κατά πάσα πιθανότητα, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι είναι μαγκούρα, άρα είναι αυτού του τύπου τα οποία έχει εξελίξει πάρα πολύ η Ουκρανία, συνδέεται με αυτό το κομμάτι και δεν είναι μια επίθεση προς την Ελλάδα που δεν ολοκληρώθηκε. Mm-hmm. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό το οποίο σημείωσα και στο μήνυμα και το σχολίασε και ο κύριος Πορτοσάλτε το πρωί, ότι πλέον τα θαλάσσια drones έχουν λειτουργήσει ως το πιο χρήσιμο ασύμμετρο όπλο στο πλαίσιο του θαλασσίου πολέμου. Mm-hmm. Δεν είναι καινούριο στην σύλληψη, δηλαδή ιδιαίτερα οι Έλληνες έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ τα λεγόμενα πυρπολικά. Δηλαδή πλοία μικρά τα οποία ήταν γεμάτα με εκρηκτική ύλη και τα χρησιμοποιούσαν εναντίον μεγαλύτερων πλοίων και είχαν καταφέρει πολύ σημαντικές νίκες και στο πλαίσιο του αγώνα της ανεξαρτησίας, αλλά και γενικότερα και άλλες χώρες και άλλα ναυτικές δυνάμεις είχαν χρησιμοποιήσει τα πυρπολικά. Mm-hmm. Μία μετεξέλιξή τους, τεχνολογική κυρίαρχα, είναι το κομμάτι των drones. Πλέον δεν χρειάζεται ούτε αυτός ο οποίος το οδηγούσε και έπεσε στη θάλασσα την τελευταία στιγμή, όπως έχουμε δει πολλές φορές σε ταινίες. Γίνεται με τηλεχειριστήριο. Άρα είναι ένα μέσο το οποίο και δημιουργεί νέες δυναμικές, δηλαδή βλέπουμε ας πούμε ότι τα προηγμένα πλέον πολεμικά πλοία μεγάλου μεγέθους, όπως ας πούμε οι φρεγάτες Μπελαρά, mm-hmm. ο Κίμωνας για παράδειγμα που έχει παραλάβει η Ελλάδα, έχουν ενσωματωμένη τεχνολογία anti-drone, mm-hmm. η οποία δεν στοχεύει μόνο τα εναέρια drone, αλλά και τα θαλάσσια drones. Δηλαδή βλέπετε ότι όχι μόνο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά αντιθέτως αλλάζει και την διαδικασία που διεξάγεται ο πόλεμος, γιατί πλέον τα μεγάλους βεληνικούς πλοία έρχονται αντιμέτωπα με μικρές τέτοιες κατασκευές, οι οποίες πολλές φορές
0: είναι ευέλικτες, είναι πολύ πιο οικονομικές, έτσι είναι τα πάντα. Πάντως η Ουκρανία άλλαξε με κάποιο τρόπο τη δυναμική της σύγκρουσης και έτσι έχει πετύχει το Κίεβο κάποιες τεχνολογικές προόδους που το επιτρέπουν πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας με κάποιο τρόπο. Είτε μιλάμε για τη θάλασσα είτε όχι, έτσι. Ακριβώς. Γιατί έχει στόχο την ρωσική αεράμινα, αποθήκες πυρομαχικών, το είδαμε, έτσι, καυσίμων, υποδομές, τηλεπικοινωνίες. Ναι, τα πάντα, ακριβώς. Έχει αλλάξει τη δυναμική της σύγκρουσης.
2: Πλέον τα drones όλων των ειδών, θαλάσσια, εναέρια, είτε και αυτά που είναι επίγεια, γιατί έχουμε ακόμη και μη επανδρομένα οχήματα, τα οποία παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα όπλο το οποίο δημιουργεί και απειλή, ας πούμε όπως χαρακτηριστικά είπατε. για όλες τις κρίσιμες υποδομές, και το είδαμε αυτό ας πούμε με τις επιθέσεις που έκανε το Ιράν σε όλες τις γειτονικές χώρες του κόλπου, σε ενεργειακές υποδομές, χρησιμοποίησε στις περισσότερες περιπτώσεις drones. Καταλαβαίνω ότι μόνο και μόνο μια υπερπτήση ενός drone πάνω από ένα δηληστήριο ή μια ενεργειακή υποδομή δημιουργεί πρώτον ανασφάλεια. Mm-hmm. Γιατί το πρώτο κομμάτι, και αυτό είναι το βασικό των επιδικών επιχειρήσεων, δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Ποιος έχει στείλει αυτό και τι έχει πάνω του.
0: Ναι.
2: Αυτόματα λοιπόν μπαίνει η συζήτηση ότι είναι ανάγκη τόσο οι ένοπλες δυνάμεις αλλά και τα σώματα ασφαλείας. Πάρα πολλά drones έχουν διτή χρήση, δηλαδή μπορεί να τα χρησιμοποιήσει π.χ. στην ασφάλεια συνόρων, χρησιμοποιούνται και από συνοριοφυλακές, αστυνομίες δηλαδή, και από ένοπλες δυνάμεις. Αλλά και το κομμάτι των αντιδρόν.
0: Ναι.
2: Που βέβαια είναι μια λίγο πιο σύνθετη συζήτηση, γιατί κυρίως και όπως αφορά και η συζήτηση για αυτό το κομμάτι, η πρώτη αντίδραση εφόσον εντοπίσει ένα drone, προσπαθείς να το μπλοκάρεις, να το μπλοκάρεις το σήμα του, και ανάλογα με την τεχνολογία που έχεις, είτε να το αποθήσεις, να το ρίξεις δηλαδή να φύγει, είτε στην καλύτερη περίπτωση να μπορέσεις να του πάρεις τον έλεγχο. Λειτουργεί σε αυτή τη διάσταση. Και το τελευταίο κομμάτι είναι ότι ακριβώς για την Ελλάδα κρίθηκε σημαντικό να επενδύσει στα θαλάσσια drones, και είναι κάτι το οποίο συζήτησε στην επίσκεψη του Προέδρου Ζελένσκι ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα θέλει να μπει σε αυτό το κομμάτι. Επομένως, ακριβώς με αυτό το σχόλιο το οποίο μεταφέρατε πριν, δεν είναι σύνηθες να βρίσκεις ένα drone το οποίο είναι φορτωμένο με εκρηκτικά ακέραιο.
0: Ναι.
2: Συνήθως θα το βρεις ή δεν θα το βρεις, δεν θα μας αφορούσε συγκεκριμένη περίπτωση όπως φαίνεται. Θα ήταν αλλού η επίθεση η οποία θα πραγματοποιούσε, αλλά δεν θα μπορούσαμε να είχαμε τη δυνατότητα να γίνει αυτό το οποίο κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις και τα ειδικά τμήματά τους, τα τεχνολογικά
0: ακριβώς,
2: και τα ενοπλικά τμήματα, να το αποκωδικοποιήσουν.
0: Ωραία.
2: Και να δουν πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσουν.
0: Τώρα φίλο και φτερό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, είπαμε, είναι διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Αγαπητέ. Τώρα αυτό το μας υποχρέωσες, μα δει μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσε, πάει παντού.

0: διότι σαν σήμερα 10 Μαΐου του 1990 έφυγε ξαφνικά στα 54 του από τη ζωή ο Στράτος Διονυσίου. Το όνομα του βεβαίως άρχισε να γίνεται γνωστό στο ευρύ κοινό. Μεγάλη δημιουργή του λαϊκού τραγουδιού άρχισαν να το εμπιστεύονται παλιές τους επιτυχίες, οι οποίες κυκλοφορούσαν σε δεύτερη εκτέλεση με τη φωνή του, το Αχάριση του Βασίλη Τσιτσάνη, το Πριν το Χάραμα του Γιάννη Παπαϊωάννου, η Μπαμπέσα του Γιώργου Μιτσάκη και πολλά πολλά ακόμη. Τώρα προσέξτε, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Στράτου Διονυσίου. 100% ή της γενιάς μου το σιγοτραγουδούν τώρα στο αυτοκίνητο. Πάω στοίχημα.
1: Και φεύγεις, μας υποχρέωσες, μας υποχρέωσες.
0: Έχει έρθει κοντά μας η Αγγελική Γαρδιόλακα. Της αρέσει το τραγούδι. Με αυτό το ρυθμό θα μας πει τους τίτλους.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε τεντωμένο σχοινί η Μέση Ανατολή, σύσκεψη για το Ιράν, συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας. Το επίκεντρο θα βρεθεί το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδίέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στο στενό του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται στο Ισραήλ συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή κοινή δράση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων εισαγγελέων. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση είχε ζητήσει να ανανεωθεί η θητεία τους για 5 χρόνια. Στο ζεμένο Βιωτίας εντοπίστηκε άθικτο το αυτοκίνητο των δραστών που το πρωί λίστεψαν τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Οι 4 δράστες εισέβαλαν στην τράπεζα με Καλάσνικοφ και έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και άρπαξαν χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν ξέρω που το αφιερώνει το τραγούδι. Σίγουρα όμως το τραγουδούσε την ώρα που οδηγούσε και νομίζω ότι οδηγεί ακόμη. Χριστίνα Βίδου μου έστειλε μήνυμα ότι ναι, τραγουδούσα το τραγούδι του Στράτου Διονύσιου. Χριστινάκη μου, και αυτό που ακολουθεί δικό σου.

0: Ήταν λοιπόν 1941 όταν γεννήθηκε ο Eric Burdon. Νομίζω ότι τα λέει όλα. Ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής των Animals, και ο οποίος κάποια στιγμή αποφάσισε ότι του αρέσει πάρα πολύ η Αθήνα. Πως το ένα φέρνει τ' άλλο, έτσι. Αθήνα, άνω και κάτω τελεία, φωτεινή πιπηλή. Μόνο έτσι μου ήρθε να κάνω αυτή την σύνδεση. Και επειδή χθες έλαβα ένα μήνυμα για την ιστορία με τα πατίνια, πρέπει να σας πω ότι φεύγοντας την προηγούμενη εβδομάδα αρκετά βράδια από εδώ και κάνοντας τον γύρο από το δαχτυλίδι για να βγω στο ποτάμι, ακριβώς στο σημείο που τελειώνει η στροφή για να βγω στο ποτάμι, ήταν για 3-4 νύχτες παρατημένο ένα πατίνι. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για την είσοδο, στην ουσία είναι ήδη χάλα του ποταμιού, να το πω έτσι, του Κηφισού, από αυτούς που έφταναν από Πειραιά και από εμάς που βγαίναμε από εδώ. Και εκεί ακριβώς υπήρχε ένα πατίνι. 3-4 βράδια. Πώς φτάνει ένα πατίνι εκεί? Γιατί μιλάμε για να μπαίνει σε ένα δρόμο όχι ταχείας κυκλοφορίας. Έχει προηγηθεί βέβαια. Καλά, σας έχω πει ότι έχω πετύχει νύχτα ανεβαίνοντας σικρού χωρίς φως. Ανέβαινε πατίνι, το οποίο δεν ήταν στα 25 χιλιόμετρα, πήγαινε σφαίρα. Και όπως επίσης έχω πετύχει και στο ποτάμι νύχτα, την ώρα που έφευγα από εδώ, πατίνι. Λοιπόν, η φωτεινή πιπηλή θα μας πει την άποψή της, γιατί έχει άποψη. Τώρα, πες μου πώς έγινε η σύνδεση Eric Burdon Αθήνας και εσύ.
1: Αφού μένει στην Αθήνα ο άνθρωπος από όλες τις πρωτεύουσες πολιτισμένες του κόσμου και ήθελε κάτι γραφικό.
0: Έτσι.
1: Είναι και αυτή η πλευρά.
0: Βεβαίως, εγώ συμφωνώ.
1: Για να αισθανθεί παντελώς ελεύθερος, είτε οδηγεί αυτοκίνητο, είτε οδηγεί μηχανάκι, είτε οδηγεί μοτοσυκλέτα, είτε οδηγεί αυτοκίνητο, είτε οδηγεί πατίνι, αισθάνεται απόλυτα ελεύθερος. Είτε πετάει τα σκουπίδια από τον μπαλκόνι γιατί βαριέται να τα κατεβάσει στους κάδους.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα.
0: Ισχύει.
1: Και μου κάνει εντύπωση που δεν κυκλοφορείς νύχτα ή ημέρα στο κέντρο των Αθηνών, γιατί ξέρεις τα πατίνια στους οδηγούς που οδηγούν στην Αθήνα, τα βάζουν και κοιμούνται στα πεζοδρόμια. Τα έχουμε παρεξηγήσει, δεν τα παρετάνε. Επειδή κουράζονται τα πατίνια όλη μέρα μπρος πίσω με 70 χιλιόμετρα, κάποια στιγμή κλατάρουν τα πατίνια και τα αφήνουν να ξεκουραστούν. Γι' αυτό τα αφήνουν χαμέ.
0: Ναι, αλλά για να φτάσει ένα πατίνι σε ένα δρόμο όπως ο Κηφισός, σημαίνει ότι έχει διανύσει δρόμους που δεν πρέπει να κυκλοφορεί.
1: Συγγνώμη, πιάσανε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα έναν στη Συγκρού 11 η ώρα το πρωί η αστυνομία, που έτρεχε με 75 χιλιόμετρα στη μέση της Συγκρού. Και εσύ μου λες τώρα για το δακτυλίδι έξω από το Sky.
0: Ναι. Ισχύει. Η άποψή σου, Φωτεινή μου?
1: Η άποψή μου εμένα, επειδή είμαι λίγο έτσι αλλοπρόσαλη γενικώς και δεν φοβάμαι και κανέναν από τη γνώμη μου, μέχρι, δεν είναι μόνο η δική μου άποψη, είναι και συγκοινωνιολόγων, μέχρι να οριστεί θεσμικό αυστηρό πλαίσιο, να καταργηθεί, να απαγορευτεί η χρήση των πατινιών. Όταν θα γίνουμε σοβαρό κράτος, με καταλαβαίνεις τι εννοώ?
0: Ναι, ναι.
1: Και τα έχουμε βάλει όλα σε τάξη και σειρά, γιατί εδώ τα πατίνια έχουν έρθει νομίζω από το 2018 εκεί 19 αν θυμάμαι καλά, χωρίς κανένα θεσμικό πλαίσιο. Κάποια εταιρεία έφερε κάτι ηλεκτρικά πατίνια, άρχισε σιγά σιγά να γίνεται το συμπούρμπουλο, δεν έδωσε κανείς σημασία. Εν τω μεταξύ τόλμησε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας που τον περιμέναμε 30 χρόνια περίπου, τόσο 25, 15, κάπου εκεί, έβαλε τα πατίνια μέσα στον κώδικα, άρα τα νομιμοποίησε, με κάτι χαλαρές σημειώσεις, δηλαδή να φοράτε κεράνος, να είστε καλά παιδιά, να μην τρέχετε.
0: Και κυρίως να τρώμετε και όλο το φαΐ σας.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Και αφού τους έβαλε και ο κόκο και οι εταιρείες νομιμοποιήθηκαν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, και οι πιτσιρικάδες 10, 12, 15, 18 να τρέχουν χωρίς κράνη, να περνάνε μπροστά από τη Βουλή. Εγώ το παρατηρούσα και έλεγα, Χριστέ μου, αυτοί οι τροχονόμοι που είναι έξω από τη Βουλή δεν βλέπουν που πάνε, τρέχουν σφεράτη πάνω στο πεζοδρόμιο μπροστά από εκεί που είναι η μπάρα,
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: να μπαίνουν τα αυτοκίνητα να βγαίνουν, εν πάση περιπτώσει. Φέραμε λοιπόν τα πατίνια, δεν ξέραμε όμως πώς να τα ορίσουμε. Τα βγάλαμε στους δρόμους, αλλά επειδή οι δρόμοι είναι σφαγείο, οι χρήστες τους αναζητούν ασφάλεια και στα πεζοδρόμια. Σου λέει,
0: καλά,
1: θα τρέχω που θα τρέχω με 75, μπορεί να με χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο. Γιατί
0: και,
1: να
0: και φορώντας ακουστικά πάρα πολύ, Φωτεινή, φορώντας ακουστικά δε.
1: Εννοείται, γιατί είναι ελεύθεροι και ωραίοι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, μετά έχουμε τώρα τους πεζούς, οι οποίοι επειδή περπατάνε στα πεζοδρόμια και απάνω τρέχουν μηχανές, μηχανάκια, μοτοσυκλέτες, συνήθως ανάποδα, και πατίνια. Τι κάνουμε οι πεζοί? Κατεβαίνουμε και πάμε πλάι-πλάι στο ρήθρο του οδοστρώματος.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες,
0: ναι,
1: τα έχουμε φτιάξει όλα πολύ ωραία. Δηλαδή, οι πεζοί για να σωθούν είναι στην άκρη του οδοστρώματος, τα πατίνια, οι μηχανές είναι πάνω στο πεζοδρόμιο. Μία ωραία νεοελληνική ατμόσφαιρα, για την οποία το ότι μας κακοποιεί καθημερινά και βάναυσα δεν ασχολείται κανείς. Έπρεπε να σκοτωθεί το παιδάκι, ναι, στα Μακρύσια πριν από 10 μέρες, το 13χρονο.
0: Και είχαμε και το στον Ασπρόπυργο το 12χρονο.
1: Μετά έτσι, όχι.
0: Ναι.
1: Οπότε ξύπνησε το κράτος και είπε μέσω του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ότι παιδιά δε, κάτι τρέχει με τα βατίνια. Το ανακάλυψαν τώρα.
0: Ναι.
1: Μετά έγινε αυτό στον Ασπρόπυργο, μετά τραυματίστηκαν από πατίνια δύο μαθήτριες. Η μία πήγε στο νοσοκομείο του Ρίου, η άλλη νομίζω στα Γιάννενα. Και ξαφνικά άρχισε η συζήτηση για το τι θα γίνει με τα πατίνια. Ναι. Ο Δήμαρχος ΕΘΑ Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, μας είχε απειλήσει μετά από συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αρχές Νοεμβρίου του 25, ότι βάζω τέλος, είχε βγει on camera, βάζουμε τέλος, είχε πει ο Χάρης Δούκας, στην ασυδοσία των πατινιών. Είδες εσύ τίποτα?
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Έτσι όπως ήταν η κατάσταση, έτσι έχει παραμείνει.
1: Διότι είναι μία τόσο κακοσχεδιασμένη χώρα και κυρίως μία κακοσχεδιασμένη πρωτεύουσα, ευρύτερη πρωτεύουσα, όχι μόνο το κέντρο, που όπως έγραψα και σε ένα άρθρο μου, όλα τα είχε η Μαριωρή, τα πατίνια της έλειψαν. Επίσης, στη Θεσσαλονίκη μας βάλανε γυαλιά του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον το χωροταξικό, ο Αγγελούδης λέγεται, ο Αγγελούδης τόλισε, διότι το πρώτο που έκαναν ήταν οριοθέτησαν 800 θέσεις για πατίνια σε συγκεκριμένα σημεία. Επειδή αυτά είναι ηλεκτρικά, άρα ελέγχονται, όταν το αφήνεις κάπου και όχι στο προκαθορισμένα σημεία, ακόμα μετράει το ρολόι και χρεώνεται ο αναβάτης. Το πιάνεις τώρα την εξυπνάδα.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα
0: δεν σε παίρνει να το αφήσω που θες.
1: Ταυτόχρονα ξαμόλυσε.
0: Πολύ έξυπνη κίνηση, πάρα πολύ έξυπνη κίνηση.
1: Ταυτόχρονα ο Αγγελούδης ξαμόλυσε τη δημοτική αστυνομία, όχι να ξύνεται, με αυστηρότατα πρόστιμα, και μου είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημαρέλος, που του πήρα μια μικρή συνέντευξη, ότι ακριβώς επειδή υπήρξε αυτή η τακτική, μειώθηκαν πάρα πολύ αυτομάτως τα πατίνια στη Θεσσαλονίκη. Γιατί και η Θεσσαλονίκη είχε το ίδιο πρόβλημα με εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι
0: θέμα βούλησης, είναι θέμα σχεδιασμού, στρατηγικής, και να αποφασίσεις τι θες. Βέβαια, είναι και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί και έστω και αυτό που υπήρχε ως νομοθετικό πλαίσιο, ούτε αυτό δεν λειτουργήσε.
1: Γιατί δεν το έλεγχε κανείς,
0: ναι,
1: πώς θα λειτουργήσει.
0: Ούτε αυτό δεν λειτουργήσε.
1: Τώρα έχει αρχίσει σαρωτικούς ελέγχους η αστυνομία, αλλά και πάλι δεν είναι το πρόστιμο που θα αναδείξει ένα λαό πολιτισμένο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι η νομιμότητα.
0: Ακριβώς.
1: Και η κοινή λογική. Και κάτι το χειρότερο όλων. δεν είναι μόνο οι εταιρείες ανεξέλεγκτες, είναι και οι γονείς, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Γιατί το 12χρονο δεν νίκιασε, του το πήρε ο μπαμπάς, η μαμά ή η γιαγιά δώρο το ηλεκτρικό πατίνι. Και το παιδί δεν ξέρει καν αυτό το σήμα εκείνο το ημιστρογγυλό που λέει stop με ένα μεγάλο πράγμα. Πού να καταλάβει ένα παιδί 13, 12, 14 χρονών χωρίς καμία παιδεία πρώτα απ' όλα από το σπίτι του. Παίρνει το πατίνι, βγαίνει έξω, είναι ηλεκτρικό, δεν έχει όριο ταχύτητας. Τα πάνε και τα πειράζουν δε σε ειδικά συνεργεία, το ξέρεις αυτό.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, βέβαια. Σπάνε τους κόφτες που υπάρχουν για την ταχύτητα, τα πάντα.
1: Ναι, άρα για να σοβαρευτούμε, πρέπει να υπάρξει τόλμη από την κυβέρνηση ξεκάθαρα και να πει λοιπόν απαγορεύονται τα πατίνια μέχρι να αποφασίσουμε να γίνουμε σοβαρό κράτος. Μάλιστα. Με σοβαρούς κανόνες.
0: Λοιπόν,
1: δεν υπάρχει άλλη λύση, Δημήτρη.
0: Εδώ είμαστε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είδες, για την φιλοσοφία.
0: Έλαβα υπόψη το μήνυμα το χθεσινό. Την καλησπέρα μου, καλή εβδομάδα, Φωτεινή.
1: Ξέρω ότι ασχολείσαι πολύ με αυτά τα θέματα, γι' αυτό
0: να είσαι καλά και ό,τι θες εδώ στη διάθεσή σου.
1: Ευχαριστώ
0: να σε χάρηκα
1: πολύ,
0: πάρα
1: Δημήτρη,
0: πολύ που σ' άκουσα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή Φωτεινή
0: νύχτα. Πιπηλή, πάντα τα λέει όπως πρέπει να τα πει και τα πιστεύει και τα λέει και έξω από τα δόντια. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Γιώργο μου, με ρωτάς για τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έφη, σήμερα το μεσημέρι μου λέει στον περιφερειακό Κατεχάκι προς Αλίμου, πριν τον Καρέα, νεαρός κινείται δεξιά με σανίδα, όχι το γνωστό πατίνι, με τα χέρια στις τσέπες, χωρίς κράνος. Άνετος, οι οδηγοί όλοι τρομοκρατημένοι. Ο Τραμπ είναι κατά των μεταναστών και ταυτόχρονα σκέφτεται να κάνει τη Βενεζουέλα 51η πολιτεία, τον είπα. Βγαίνει άκρη, με ρωτάει ο Διονύσης, τι να σου πω τώρα. Ο κύριος Γιώργος μου λέει σοβαρό το θέμα με τον drone, αλλά εγώ θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω ένα άλλο επίκαιρο γεγονός που αφορά τους ελληνικούς ουρανούς. Τελικά λοιπόν αποδεικνύεται ότι αν υπάρχουν UFO, γυροφέρνουν στο Αιγαίο. Ήταν σίγουρο κατά τη γνώμη μου πως το αγνώστου τύπου υπτάμενα, τα αγνώστου τύπου μάλλον υπτάμενα αντικείμενα δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τον τόπο αυτό. Δεν μας έφταναν οι Τούρκοι με τη γαλάζια πατρίδα, τώρα έχουμε και τους εξωγήινους να γλυκοκοιτάζουν τα μέρη μας. Μπορεί να φταίνε οι καινούργιες φρεγάτες που μοιάζουν με διαστημόπλια. Κωνσταντίνος, το ότι ο σοσιαλιστής κύριος Ανδρουλάκης ξέχασε να βάλει τους τοπόθενές και τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, κάτι εκατομμύρια, ντροπή τους. Εγώ, μη μου τον βρει σήμερα που τον συμπάθησα. Δηλαδή, ο άνθρωπος, προσέξτε, θα μπορούσε να έχει πάρει ένα μεγαλύτερο σπίτι προφανώς στη Σέριφο. Τι σου λέει, σιγά μην έχω ταλαιπωρούμε τον Ατάλο και τα. Αφήστε που εκεί στα νησιά έχουν υγρασία, για φανταστείτε να έχει πολλά κουφώματα. Τα οποία πρέπει να είναι και ξύλινα και τα λοιπά. Όχι, 40 τετραγωνικά. 40 τετραγωνικά. Δηλαδή, εγώ, πολιτικός τώρα, με τραπεζικούς λογαριασμούς τώρα, 40 τετραγωνικά. Αυτό είναι. Απλότητα. Στη Σέριφο. Ωραία είναι. Είπαμε και ο Τσίπρας έγινε γείτονας του Κυρκυλή. Δύο διαμερίσματα στο Διόνυσο. Βέβαια, ο Κυρκυλής είναι προς Νέα Ερυθρέα. Εντάξει, είναι λίγο πιο. Κυρκυλής είναι αυτός. Λοιπόν. Α, έπιασα και τα ακίνητα. Κοίτα τώρα και οι συνδέσεις που έχω κάνει σήμερα, έτσι. Να μιλήσουμε για κοινωνικές κατοικίες εμείς. Πώς το να φέρει. Έχω κεντήσει. www.skyradio.gr πλέσε επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Έτσι λοιπόν, έχουμε τα πρώτα ακίνητα ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ που προέρχονται στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προκειμένου να αξιοποιηθούν μέσω συμβάσεων κοινωνικής αντιπαροχής. Να το πω απλά, θα τα πάρει ένας ιδιώτης, θα δώσει κάποια θα τα κρατήσει. Προφανώς αυτό υποψιάζομαι ως κακός που είμαι ότι θα ανεβάσει και κάποιες τιμές. Οπότε να τα συζητήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Λιβέρη που ακόμη είναι πρόεδρος Πανελλήνιας, του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων, ο ΑΕΔ, ο ΕΚ, ο ΕΕ. Πότε θα το κάνουν ΔΥΠΑ, ένας θεός το ξέρει. Δηλαδή, συγγνώμη, θέμα καταστατικού είναι. Την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Να σου απαντήσω ευθέως την άλλη Δευτέρα 18 Μαΐου.
0: Έχουμε καταστατική
2: συνέλευση. Και είσαι καλεσμένος και στην ημερίδα που θα κάνουμε για τη στέγαση.
0: Τι ημερίδα? Α, τι.
2: Έχουμε να παρουσιάσουμε
0: δηλαδή,
2: πολλά.
0: Δηλαδή αυτό για την κοινωνική κατοικία.
2: Θα μιλήσουμε και για την κοινωνική κατοικία, θα μιλήσουμε και για την ευρωπαϊκή κοινωνική κατοικία, τα προγράμματα, τα υφιστάμενα και θα έχουμε και μερικές αποκαλύψεις.
0: Ναι.
2: Είναι εκδήλωση. Μπορεί να έρθει ποιος θέλει. 9:30 στο Σεράφιο, στο Δήμο, του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς και Πετρούπολη.
0: Τότε υπόσχεση ότι την Δευτέρα το βράδυ θα έχουμε αναλυτικά την παρουσίαση των δεδομένων από αυτή την ημερίδα. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ
2: ενδιαφέρον. Ευχαρίστως.
0: Εντάξει, τέλεια. Λοιπόν, πώς τα βλέπεις αυτά με την κοινωνική κατοικία και αν υπάρχει κάποιος προβληματισμός από τη δική σας τη μεριά? Γιατί το τελευταίο καιρό βγάζετε κάτι φοβερές και τρομερές έρευνες που βλέπω φοβερές αναπαραγωγές. Γεγονός που σημαίνει ότι έχετε πιάσει φλέβα.
2: Ναι. Το τελευταίο εξάμηνο έχουμε συστήσει μια ομάδα από συναδέλφους, καλούς συναδέλφους που ασχολούνται με πολλά κοινωνικά ζητήματα, από τα προγράμματα ενεργείας μέχρι τον κοινωνικό τουρισμό αλλά και τα στεγαστικά, και αποδίδουμε, κάνουμε έργο σοβαρό. Το συγκεκριμένο σήμερα είναι η κοινωνική, η λεγόμενη, γιατί δεν είναι ουσιαστική, η λεγόμενη κοινωνική αντιπαροχή. Καταρχήν να πούμε δεν έχει ουδεμία σχέση με τις εργατικές κατοικίες που έδιναν επί ΟΕΚ. Αυτό τελείωσε. Άρα δεν είναι μοντέλο επανασύστασης και κατασκευής εργατικών κατοικιών του ΟΕΚ, αλλά ένα μοντέλο εμπορικής αξιοποίησης και αστηριουσίας των οικοπαίδων που αγόρασε ο ΟΕΚ από τις εισφορές των εργαζομένων. Mm-hmm. Με περιορισμένο κοινωνικό αποτύπωμα. Τα πρώτα δηλαδή 8 ακίνητα του ΟΕΚ.
0: Έλαντε, από τη μάνα τους τα πήραν.
2: Των εργαζομένων είναι οι εισφορές που συνέχισαν να καταβάλουν όλα αυτά τα χρόνια το 1%, 1,15% από τα ένσημά τους. Τα πρώτα λοιπόν ακίνητα, τα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ που τα κληρονόμησε και η ΔΥΠΑ από τον ΟΕΚ, πέρασαν στην διαχείριση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής. Mm-hmm. Γιατί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής ορίστηκε με νόμο του 22 ως το αρμόδιο Υπουργείο για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και της κοινωνικής αντιπαροχής. Mm-hmm. Θα μου πεις από το 22 έχουμε 26, mm-hmm. τι κάνανε 4 χρόνια.
0: Ναι.
2: Τίποτα. Δεν κάνανε και πολλά πράγματα. Okay, καλή αργά που είχαν ένα. Θα μου πεις τότε γιατί.
0: Όλα τα πράγματα στην ώρα τους.
2: Ναι, θα μου πεις
0: τον Αύγουστο.
2: Και κολλιώς τον Αύγουστο. Τότε λοιπόν να θυμίσω ότι η διαφήμιση ήταν για 10 κινητά.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα διαφημίζονταν και ένα περίφημο διπλό ακίνητο του ΟΕΚ στην Κηφισίας που έχουμε. Mm-hmm. Αλλά αυτό χάθηκε στην πορεία. Γιατί αντέδρασαν ο Δήμος και οι κάτοικοι, δεν θέλουν εργατικές κατοικίες εκεί και έτσι μας έμειναν τα 8 ακίνητα. Παιανία, Πύργο, Λάρισα και Καλαμάτα. Εκεί είναι οι εργατικές κατοικίες. Mm-hmm. Περίπου 80 στρέμματα είναι η συνολική επιφάνεια.
0: Τώρα, η λογική ποια θα είναι? Πες ότι θα τα δώσουν, ας πούμε, σε έναν ιδιώτη, θα τα χτίσει και θα δώσει κάποια από αυτά. Το λέω πάρα πολύ απλά. Έτσι μπορεί να μην είναι.
2: Πολύ απλά θα δημοπρατήσουν. Θα προκύψουν εργολάβοι οι ιδιώτες, οι οποίοι θα πάρουν τα οικόπεδα ανά οικόπεδο και έτσι θα πάνε και θα χτίσουν. Χωρίς να πληρώσει η ΔΥΠΑ ή το Υπουργείο Οικογένειας
0: το κόστος,
2: θα πληρώσει ο εργολάβος, ο οποίος υποχρεούται να δώσει περίπου, ή να πούμε ακριβώς, τουλάχιστον το 1 τρίτο.
0: Το 1 τρίτο, ας πούμε, θα κάνει 10 διαμερίσματα, θα δώσει τα 3.
2: Τα 3.
0: Μάλιστα.
2: Τα υπόλοιπα 7 θα
0: και
2: τα
0: απορρευτεί. Ξέρω εγώ.
2: Θα τα απορρευτεί.
0: Μάλιστα.
2: Συνεπώς, όταν κατασκευάζω καινούργια σπίτια, εγώ δεν θα τα δώσω, δεν θα τα πουλήσω, δεν θα τα νοικιάσω φτηνά, θα τα πουλήσω ακριβά. Άρα έχουμε 7 ακριβά σπίτια και 3 τα οποία δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Επίσης
2: πόσο...
0: έχει. Μισό λεπτάκι. Ή θα υπάρχουν προδιαγραφές? Δηλαδή με την έννοια, πρόσεξε. Γιατί μην δούμε ένα φαινόμενο ξέροντας ποια θα δώσει σε αυτά να βάλει, ξέρω εγώ, χειρότερα δουλάπια κουζίνας, χειρότερα πλακάκια στο μπάνιο και αυτά που είναι
2: υπάρχουν,
0: να.
2: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Όχι, περίμενε, εγώ είμαι καχύποπτος.
2: Καλή ποιότητα ή τη ποιότητα όλων των κατοικιών.
0: Όλα. Να το διευκρινίσουμε έτσι.
2: Απλά δεν λέει πού θα είναι ή σε ποια θέση. Και
0: θα είναι μπροστινό, γωνιακό, ηλιόλουστο, βορεινό.
2: Αυτά είναι.
0: Επίσης, σε ποιο όροφο. Κάτσε. Γιατί τα πάνω είναι πιο ακριβά.
2: Εννοείται, τα πάνω είναι πιο ακριβά, δεν ορίζεται όροφος.
0: Βέβαια τα πάνω δεν τα θες γιατί έχουν ακριβά κοινόχρηστα. Κάτσε τώρα να μην
2: πιάσω. Εγώ το θέλω. Ο καθένας το θέλει. Δεν θέλει ισόγεια.
0: Ναι, αλλά όπως έλεγε και όταν ζει στα υπόγεια είναι η θέα. Κατάλαβες.
2: Εκεί μπορεί να είναι η θέα όμως, αλλά είναι και τα πιο φθηνά.
0: Αυτό είναι. Τώρα χαριτολογώντας τα λέω, βάζουμε καλά δεδομένα.
2: ο ιδιώτης, να πούμε στην πραγματικότητα, Δημήτρη, θα ανακτήσει και το κόστος και θα βγάλει και
0: μα, κέρδος. Τι κοινωνική προσφορά είναι.
2: Ακριβώς. Δηλαδή η δημόσια γη ή μάλλον η περιουσία των εργαζομένων γη δεν είναι ένας μοχλός real estate, για να το πούμε έτσι.
0: Ωραία, ερώτηση. Θα μας ξαναπείς τα δεδομένα της ημερίδας, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πού θα γίνει, τι θα πείτε, έτσι ώστε την άλλη Δευτέρα το βράδυ να μας πεις τα συμπεράσματα. Για πες μας τα δεδομένα της ημερίδας.
2: Τη Δευτέρα λοιπόν 18 Μαΐου στο Σεράφιο, 9.30 το πρωί, θα παρουσιαστούν δεδομένα από το Σύλλογο. Θα είναι καλεσμένο και το πολύ κέντρο ΠΙΘΑ, δηλαδή θα συμμετέχει και θα υπάρχει και πάνελ με πολιτικούς. Έχουν ήδη επιβεβαιώσει από ΣΥΡΙΖΑ, από ΠΑΣΟΚ, από το ΚΚΕ, από την Πλεύση Ελευθερίας και από τη Νέα Αριστερά καλεσμένοι. Δυστυχώς η Υπουργός Οικογενείας μας είπε ότι έχει αναλυμένες υποχρεώσεις. Περιμένουμε μια απάντηση από τον Γενικό Γραμματέα Στέγασης, εάν θα παρευρεθεί. Θα υπάρχουν δημοσιογράφοι για ερωτήσεις και όλα αυτά θα συγκεντρωθούν. Χορηγός επικοινωνίας υπάρχει και συγκεκριμένη εφημερίδα των συντακτών, η οποία θα είναι και δημοσιογράφικη. Αλλά οι δημοσιογράφοι θα είναι από όλα τα μέσα και θα θέσουν τα ερωτήματά.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Εντάξει.
2: Yes. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μου λέει, Γιώργο μου, δεν ισχύει αυτό το 50% αντιπαροχή. Εγώ που ρώτησα για κάτι που τέλος πάντων στο Πατρικό, 30 ήταν εκεί που ήταν το δεν ξέρω. Αλλά το 50 δεν ίσχυε. Στο λέω να το ξέρεις. Μου λέει ο Δημήτρης για τα 40 τετραγωνικά του κυρίου Ανδρουλάκη στην... Εγώ το εννοώ, παιδιά, ότι καλά έκανε και πήρε τόσο μικρό. Δεν το λέω χαριτολογώντας. Δύο πόρτες μου λέει, μια είσοδος, μια τουαλέτα, τι άλλο χρειάζεται, μπήκες βγήκες. Αυτό είναι. Μαζεύεται και εύκολα. Μανιτζέβελο. Πινελόπη, πες τα Φωτεινή Χρυσόστομη, που λείπει η παρουσία σου από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Κάνει εκπομπή. Αλλού. Φωτεινή Πιπηλή για πρόεδρος, η Αγγελική. Φώτη μου, αν είσαι στην Νάπολη, γιατί μου στείλες ένα μήνυμα ο εκπαιδευτικός, ο Φώτης, κάτσε. Ελληνική στην Ιταλία. Στην Νάπολη τώρα απολαμβάνουμε ναπολιτάνικη πάστα και μπυρίτσα. Ωραία σημερινή. Πρόσεξε. Φώτη μου, αύριο μάλλον θα σε καλέσουμε την πρώτη ώρα, γιατί αύριο τη δεύτερη ώρα θα είναι κοντά μας ο Κώστας Τουρνάς. Μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή, θα συζητήσουμε πολύ ωραία. Και την Παρασκευή θα τα πούμε με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, το συνθέτη μας. Λοιπόν, ωραία. Έφυγε πολύ γρήγορα η πρώτη ώρα. Ξέρεις τι θέλω τώρα? Beatles. Το τι έχουμε, το Love Me Do, τι έχουμε, το Love Me Do, πάμε.

Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 με την Αγγελική Καρδιόλακα και συνεχίζουμε παρεούλα μέχρι τις 11 που εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Πολλά και ενδιαφέροντα σας έχουμε ετοιμάσει. Να είστε σίγουρες και σίγουροι.

0: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε τεντωμένο σκηνή Μέση Ανατολή, σύσκεψη για το Ιράν συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας στο επίκεντρο θα βρεθεί το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Σήμερα ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στο στενό του Ορμούζ με τη συνδρομή του Ισραήλ. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται στο Ισραήλ συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, στο επίκεντρο η πιθανή κοινή δράση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση ως τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών, όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων, καθώς κρίθηκε ότι οι 3 εισαγγελείς θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση είχε ζητήσει να ανανεωθεί η θητεία τους για 5 χρόνια. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα αποθενέσχεση όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των σύζυγων τους για το 2024. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητα 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε

0: Σε μεγονική παροχή δύο διαμερίσματα στο Διόνυσο. Τοτική πορεία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σοκράτη Φάμελου, ενώ Δημήτρης Κούτσουμπας κατέθεσε στο Κομμουνιστικό Κόμμα τις αποδοχές του. Αναλυτικά τα ποθενέσχες στο sky.gr. Στο μεταξύ, σε διευκρινιστική δήλωση για τα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης, προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημένοντας ότι υπήρξε παράληψη καταγραφής τραπεζικών του λογαριασμών στο εξωτερικό λόγω αμέλειας του λογιστή του. Όπως ενημέρωσε, θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που το πρωί λίστεψαν τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, αρπάζοντας χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι ληστές, το οποίο βρέθηκε το απόγευμα στο δρόμο για το Ζεμενό Βιωτία σε ερημικό σημείο. Όπως διαπιστώθηκε, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε δεκάδες χώρες μετά την επιδημία χανταϊού που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. 7 κρούσματα έχουν πλέον επιβεβαιωθεί μεταξύ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στην Ιταλία, 2 άνδρες έχουν τεθεί σε καραντίνα. Πρόκειται για έναν 24χρονο που ζει στην Νάπολη και έναν 25χρονο που βρίσκεται στην Καλαβρία. Και οι δύο ήρθαν σε επαφή με 69χρονη γυναίκα, η οποία έχασε τη ζωή της από χανταϊό. Στην Ελλάδα, οι αρχές ενεργοποίησαν πρωτόκολλα αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται προληπτικά στο Αττικό νοσοκομείο. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Δυνάμεις της πυροσβεστικής διέσωσαν 70χρονο άνδρα αυστριακής υπηκότητας στο ρέμα Ντόβρη στην Ελάτη Ιωαννίνων. Πρόκειται για μέλος ομάδας μοτοσυκλετιστών που είχε τραυματιστεί μετά από πτώση σε δύσβατο σημείο. Τον 70χρονο παρέλαβε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Τερματικό σταθμό της τάσης ΣΕΦ θα έχουν από τις 9 το βράδυ μέχρι τη 1 τα ξημερώματα τα δρομολόγια της γραμμής 7 του τραμ από απόψε έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου λόγω εργασιών κατεδάφισης κτηρίου επί της οδού Ομυρίδους Κυλίτσι. Θα εκτελούν τη διαδρομή Ασκληπείο Βούλας ΣΕΦ Ασκληπείο Βούλας. Και στα αθλητικά ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και οδήγησαν στην τιμωρία του Παναθηναϊκού με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, η ΠΑΕ θα απαγορεύσει την είσοδό του στο γήπεδο και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου και διαρκείας. Ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτηση αναστολής εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Ήταν που λέτε 1990, 31 χρόνια μετά το θάνατο του Ρίτσι Βάλενς, το συγκεκριμένο τραγούδι, που κέρδισε το αστέρι του στο Hollywood Walk of Fame. Τώρα θα μου πεις 31 χρόνια μετά το θάνατό του, έχει σημασία το αστέρι στο Hollywood? Όχι. Καλώς σας βρίσκουμε, τι κάνετε, πως είστε? Η Ευαγγελία μου λέει, μόλις γύρισα από Κέρκυρα, Παξούς, Ιωάννα και Ζαχορχώρια. Ρε Ευαγγελία, πω, τι ωραία εποχή. Συνδύασες τα πάντα βέβαια, έτσι. Έχουμε τον Παναγιώτη Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. 210-48-00-174 μηνύματα καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με χαρά θα το διαβάσουμε. Ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής της εκπομπής, μου και σε επιλογές από την Κωνσταντίνα Μαρσάμι και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Λοιπόν, μου έστειλε μια επιστολή η φίλη Πινελόπη και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Λέω σκέτο. Και μου λέει το εξής. Μια ομάδα εργαζομένων του ΥΠΕΘΑ, Υπουργείο Παιδείας κτλ. Στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου, με αφορμή τη δημοσιότητα που δόθηκε στο φωτογραφικό αρχείο του Συλλέκτη, το οποίο περιλάμβανε και το οπτικό υλικό από την εκτέλεση των 200 πατριωτών την Πρωτομαγιά του 44 στην Κεσαριανή, αποφάσισε λοιπόν αυτή η ομάδα των εργαζομένων στο ΥΠΕΘΑ να οργανώσει μια εκδήλωση τίμησης της μνήμης των 200 της Κεσαριανής. 28 Τετάρτου του 26, 12 το μεσημέρι με 3 το μεσημέρι, στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας. Η εκδήλωση θα περιλάμβανε σύντομη ενημέρωση από την Υπουργό Πολιτισμού με παρουσίαση της ψηφιοποίησης του σχετικού αρχείου και προβολή της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη «Το τελευταίο σημείωμα», μια ταινία του 17, σε σενάριο της Ιωάννας Καριστιάνη. Από το γραφείο της Υπουργού Πολιτισμού εξ αρχής δηλώθηκε αδυναμία προσέλευσης λόγω φόρτου εργασίας. Σε επικοινωνία με τον Παντελή Βούλγαρη για την τυπική άδεια προβολής της ταινίας, τα πνευματικά δικαιώματα δηλαδή, αυτός γενναιόδωρα την προσέφερε άφιλο κερδός, η δε σύζυγός του, η κυρία Καριστιάνη, έδωσε και την ιδέα διάδρασης των πρωταγωνιστών με τους θεατές. Σε επικοινωνία λοιπόν με τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές, τον Ανδρέα Κωνσταντίνου και τη Μελίνα Κράιλινγκ, γύρω στις 3 του 26, αυτοί δέχτηκαν, διαμορφώνοντας μάλιστα και το πρόγραμμα των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων αναλόγως. Μάλιστα, παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Παντελής Βούλγαρης και η Ιωάννα Καριστιάνη θα συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης. 24 Τρίτου, στο πέρας μιας εκδήλωσης για την εθνική μας επέτειο, η Υπουργός Παιδείας συνένεσε, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία καταπληκτική και λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, όρισε ως σύνδεσμο επικοινωνίας μια συνεργάτηδά της, την υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων του γραφείου της. Τελικά, παρά την προφορική συμφωνία, η Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, διαμέσου της αχαρακτήριστης, λέει, υπεύθυνης των δημοσίων σχέσεων, 27 Τετάρτου του 26, 12.30, 24 ώρες πριν την εκδήλωση, δήλωσε πως δεν δίνει άδεια διευκόλυνσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου για να παραστούν στην εκδήλωση. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι η κυρία Ζαχαράκη θα έπαιρνε μια τέτοια ακατανόητη απόφαση εντελώς την τελευταία στιγμή, η οποία έδωσε αφορμή για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχόλια εναντίον της και της κυβέρνησης. Αυτή η απόφαση θεωρήθηκε προσβλητική από την πλευρά των δημιουργών της ταινίας, αλλά και από τους δύο ηθοποιούς. Αναζητείται πραγματική αιτία. Έχω ενοχλήσει άπειρες φορές το γραφείο της Υπουργού, ζητώντας εξηγήσεις, αλλά φωνήβω όντως εν τη έρημο. Φίλτατε Δημήτρη, μπορώ να θέσω υπόψη σου, αν χρειαστεί, και τα στοιχεία επικοινωνίας του Παντελή Βούλγαρη, δεν χρειάζεται. Και με την κυρία Καριστιάνη και τον κύριο Βούλγαρη έχω κάνει συνέντευξη μεγάλη. Και τους δύο ηθοποιούς. Ευχαριστώ προκαταβολικά για τον χρόνο ανάγνωσης. Λοιπόν, ακούστηκε. Όποιος θέλει από το Υπουργείο, εδώ είμαστε να απαντήσει. Ξέρω ότι ακούνε από παντού. Γιατί έχω κάνει άλλα σχόλια που την άκουσα. Έτσι. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι ακούνε από παντού, αν άκουσε κάποιος από το Υπουργείο Παιδείας, σας το μεταφέρει εκεί που πρέπει και περιμένω την απάντηση. Εγώ έχω την επιστολή, την διάβασα. Και αν θέλει κάποιος από το Υπουργείο να απαντήσει, εδώ είμαστε να μας πει την άποψή του. Καλώς ήρθατε. αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας και καλώς σας βρίσκουμε. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημειώνετε ό,τι θέλετε και με πολύ χαρά εμείς θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, το κάνουμε πάντα, προσέξτε, παρακολουθούμε με έναν τρόπο την ομάδα Αιγαίου. Τώρα λοιπόν είναι σε αποστολή αυτές τις μέρες. Ήθελα να πάω κάποια στιγμή, βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, μόνο να τους πετύχω Σαββατοκύριακο. Και μου είπαν ότι παίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, νομίζω το φθινόπωρο, κάνουν μια πολύ μικρή αποστολή. Τότε λοιπόν θα πάω. Ο κύριος Σιμεών Κελετζής είναι κοντά μας, είναι διπλωμάτης από τις Βρυξέλλες, είναι στην ομάδα Αιγαίου, τώρα στην αποστολή, και εξ όσων αντιλαμβάνομαι, ο ρόλος του είναι να μιλήσει για τους θεσμούς της Ευρώπης, στα παιδιά, στους μεγάλους, στους κατοίκους των νησιών. Γιατί όχι. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιαντζόγλου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να ευχαριστήσουμε για το βήμα που μας δίνετε. Νομίζουμε ότι είναι
0: υποχρέωσή μας.
1: Σημαντικό.
0: Τι σας έφερε κοντά στους, στην ομάδα Αιγαίου, έναν διπλωμάτη?
1: Είναι με ιδιαίτερη, με βαθιά επίγνωση της βαρύτητας του έργου της ομάδας Αιγαίου. Ο 32ος διάπλους, όλα τα νησιά.
0: Mm-hmm.
1: Αφενός, το πρώτο κύριο είναι οι αξίες της ομάδας Αιγαίου, η βαθιά ενσυναίσθηση της προσφοράς, της αλληλεγγύης για τους νησιώτες μας, της αξίες για την προάσπιση των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων και της χώρας μας. Αλλά από την άλλη και το λειτουργήμά μου βασίζεται στις αξίες αυτές.
0: Mm-hmm.
1: Η διπλωματία και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλη διπλωματία της Ελλάδος. Η διπλωματία μας βασίζεται στο να προσφέρεις, να καταλαβαίνεις την πραγματικότητα και να είσαι παρόν στις υποκλήσεις των καιρών.
0: Mm.
1: Αυτό και κάνουμε. Προσπαθούμε να δούμε να αφουγκρανιζόμαστε τις ανάγκες και να είμαστε παρόντες να μεταφέρουμε τις αξίες, να μεταφέρουμε την πραγματικότητα. Αναφερθήκατε για τις Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες είναι παντού. Είχαμε τη Μέρα Ευρώπης. Η ομάδα Αιγαίου
0: γιόρτασε
1: τη Μητέρα Ευρώπους.
0: Mm-hmm.
1: Η καρδιά της Ευρώπης χτύπησε και στο Αιγαίο. Δεν υπάρχει μια διάσταση η οποία μην έχει και την ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό της κομμάτι. Είτε είναι χρηματοδότηση, είναι παιδεία, είτε είναι εκπαίδευση. Ελπίζω σε όλα αυτά να σας λέω ότι υπάρχει βαθιά ανάγκη, υπάρχει βαθιά ένα μεράκι να είμαστε παρόντες και να προσπαθούμε να βοηθάμε την νησιωτικότητα, να βοηθάμε τους νησιώτες μας.
0: Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε στην ουσία, ειδικά αν πιάσεις και κάποια πιο ανατολικά νησιά, για τα σύνορα της Ευρώπης, σε τελευταία ανάλυση, έτσι. Αν πιάσουμε κάποια... Ναι.
1: Εγώ να μου επιτρέπετε να συμπληρώσω από τις αξίες, από όλα αυτά, πέρα από τις ιατρικές εξετάσεις που κάνουμε, υπάρχει μια σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις, στις οποίες συμμετέχω και εγώ.
0: Ωραία.
1: Να αναφέρω το ότι ένα κομμάτι ήταν για τις ευρωπαϊκές αξίες, ένα δεύτερο κομμάτι ήταν χρηματοδοτικά εργαλεία mm-hmm. του ΕΣΠΑ και εθνικά προγράμματα, ώστε να δούμε οι ανάγκες των νησιών πώς μετουσιώνονται σε πράξη.
0: Mm-hmm.
1: Γνώση είναι δύναμη και σε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία.
1: Είναι ενημέρωση των παιδιών για το τι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορούν να αξιοποιήσουν για τις εκπαιδεύσεις τους, για τις δράσεις τους, αλλά και για το μέλλον. Είναι για τις αξίες που δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε σε μια περίοδο που πρέπει να θυμόμαστε τα στοιχεία ταυτότητας που έχουμε. Αλλά να σας πω ότι 8 Μαΐου ήταν και η μέρα εορτασμού του Ερυθρού Σταυρού. Και έχουμε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, που και εκείνοι ενημέρωσαν για τις αξίες, με βιωματικές δράσεις και στους γονείς και στα παιδιά, πώς σώζουμε ανθρώπινες ζωές. Μια σημαντική παρουσία 5 χρόνια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και πολύ χρήσιμη. Πού σας βρίσκουμε τώρα, πού είστε, σε ποιον νησί είστε?
1: Τώρα είμαστε στη Χάλκη, σας θα μιλάμε.
0: Α, τέλεια.
1: Και στέλνουμε χαιρετίσματα σε όλη την Ελλάδα και στη διασπορά μας από τη Χάλκη, λέγοντας ότι είναι πολύ όμορφο, είναι βαθιά ευθύνη και είναι πολύ όμορφο να προσφέρεις. Και σας ευχαριστούμε και εσάς που μεταφέρετε αυτό το μήνυμα.
0: Είναι υποχρέωσή μας. Βέβαια, είχαμε κάνει εκπομπή και μια ώρα είχαμε καλεσμένο τον Δήμαρχο της Χάλκης εδώ στο στούντιο, κάποια στιγμή που τον πετύχαμε στην Αθήνα. Είναι ένα πανέμορφο νησί, με πολύ ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, μοιάζει λίγο με την Σίμη. Και μετά, πού θα πάτε, σε ποια άλλα νησιά, εκεί 12 νησιά θα είστε?
1: Ξεκινήσαμε από την Ανάφη, μετά μπήκαμε μετά στην Διάπλους, η αποστολή ήταν στην Στήλο, χθες και σήμερα στην Χάλκη. Αύριο ξεκινάμε 6 ώρα το πρωί μετά μπαίνουμε στην Ψέρυμο και μετά συνεχίζουμε Λειψούς και μια σειρά.
0: Τέλεια, μια χαρά. Ψέρυμος ανάμεσα στην Κό και στην Κάλυμνο. Η Λειψή, πανέμορφο νησί. Να δοκιμάσετε λίγο λιαστό κρασί. Θα μου κάνετε τη χάρη στους Λειψούς. Είναι μοναδικό κρασί στην Ελλάδα.
1: Το μοναδικό που επιτρέψετε να τελειώσω μόνο είναι ότι πέρα από τα κομμάτια τα οποία μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ερυθρό Σταυρό και την ομάδα Αιγαίου, αφιερώσαμε και τις δράσεις μας, τις εκπαιδεύσεις στα παιδιά και στους δασκάλους. Τόσο στη γέννηση της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας που ήταν 10 Μαΐου, αλλά και στη θυσία του Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου, σε ανθρώπους που θυσίασαν τη ζωή τους για τις αξίες αυτές τις οποίες πρεσβεύουμε, θυμόμενος ότι να θυμόμαστε ότι ποιοι είμαστε και τι διεκδικούμε. Αλλά σαφές ήταν και η μέρα της μητέρας, Αντιγόνη Ζουρούδη, μητέρα των Δωδεκανήσων.
0: Μάλιστα.
1: Και ο αγώνας που αυτή έκανε. Οπότε βλέπετε ότι όλα δένουν σε μια δυνατή προσπάθεια όλοι μαζί με μια φωνή να βοηθήσουμε, να είμαστε παρόντες, να φουγκραστούμε και μαζί με εσάς.
0: Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ, ειλικρινά. Άκουσα έναν πολύ ωρεξάτο άνθρωπο, διπλωμάτης. Έτσι, να είστε καλά. Καλό βράδυ στη Χάλκη.
1: Όλοι μας την αγάπη.
0: Να είστε καλά.
1: Τον κόσμο από τη Χάλκη.
0: Αύριο θα έχουμε κάποιον άλλον από την αποστολή. Να μιλήσουμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Ξαναλέω, ο κύριος Κελετζής είναι διπλωμάτης στις Βρυξέλλες και ακολουθεί την ομάδα Αιγαίου για όλα αυτά τα ωραία που ακούσατε. Τώρα, κάτι άλλο που έχουμε μπροστά μας, γιατί σήμερα είναι 11. 14 Μαΐου. Στις 10 το πρωί στο αμφιθέατρο, στον 7ο όροφο του Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου 17, έτσι, στο αμφιθέατρο εκεί πέρα, γίνεται μια ημερίδα η οποία έχει σχέση με τους εξατομικευμένους διατροφικούς συμβούλους. Γιατί αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, το καταλαβαίνουμε, ότι όταν μιλάμε για εξατομίκευση θεραπείων, τον Ατάλο και τα λοιπά, παίζει ρόλο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σταύρο Δέρδα, είναι καθηγητής μοριακής ογκολογίας στη Σχολή Υγείας, στο τμήμα διαιτολογίας στο Aegean College University of Essex, και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
2: Την καλησπέρα μου και για Τζόγλου και καλή εβδομάδα.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, αυτή η μερίδα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά να καταλάβουμε γιατί.
2: Καταρχήν, η δεύτερη χρονιά που διοργάνωται αυτή.
0: Μου μιλάτε από ανοιχτή ακροασή?
2: Όχι, από ακουστικά.
0: Ναι, μπορούμε να τα βγάλουμε να μιλάμε από το κινητό, γιατί αδικούμε την κουβέντα.
2: Ναι.
0: Μισό λεπτάκι. Τώρα καταλαβαίνω, είστε και μοριακός ογκολόγος. Αυτό που κάνουμε δεν πρέπει, αλλά δεν ακούγεστε. Χίλια συγγνώμη.
2: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, πολύ καλύτερα. Για πάμε λοιπόν.
2: Λοιπόν, είναι η δεύτερη χρονιά που διοργάνωται αυτή η ημερίδα, που έχει ως τίτλο τη διατροφογενετική, διατροφογενομική και το μέλλον αυτών των εξατομικευμένων διατροφικών συμβουλών, που έχουμε ως στόχο να μπορέσουμε να βάλουμε μια τάξη σε αυτά που λέμε εξατομικευμένες θεραπείες και νέες τεχνολογίες στον όμιλο, δηλαδή αυτό που έχουν να κάνουν με το DNA, με το RNA, τις πρωτεΐνες και γενικά μεταβολομικούς ελέγχους, και ως τελευταίο κομμάτι αυτού των όμιλου μέσα να βάλουμε και το μικροβήμα του εντέργου, που παίζει πολύ βασικό ρόλο και στον καρκίνο.
0: Ναι. Ως εξέλιξη αυτό, σε τι θα οδηγήσει, για να καταλάβουμε και το ποιο είναι το, εντάξει, το έως τώρα περίπου έχουμε μια εικόνα, το από εδώ και πέρα έχει σημασία, γιατί μιλάμε για εξατομικευμένους διατροφικούς συμβούλους. Να το δούμε λίγο στην πράξη. Πείτε ότι εγώ θέλω να πάω σε ένα τέτοιο σύμβουλο, πώς θα με χειριστεί και τι θα μάθω για μένα?
2: Αυτό είναι το ότι το ποιος είναι αυτός ο ειδικός έλεγχος θα πρέπει να κάνει σε έναν ασθενή παύλα πελάτη του, αυτός ο διαιτολόγος, διατροφολόγος, ως σύμβουλος, για να μπορέσει να έχει εκείνη την εικόνα του ασθενή του, του πελάτη, για να του δώσει εκείνο το πρόγραμμα που είναι προσαρμοσμένο πάνω στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του οργανισμού του, της βιολογίας του. Mm-hmm. Δηλαδή, να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν γιατί λέμε διατροφογενετική και τι ονομάζουμε διατροφογενομική. Mm. Τι είναι αυτές οι δύο έννοιες και τι εξετάζουν αυτές οι δύο έννοιες, γιατί ξεκινάμε έτσι τον τίτλο μας. Διατροφογενετική είναι εκείνο το κομμάτι το οποίο εστιάζει πού? Στις γενετικές διατροφοροποιήσεις που επηρεάζουν, οι μεταλλάξεις μας δηλαδή, που επηρεάζουν τον οργανισμό μας στα θρεπτικά θετικά που λαμβάνει.
0: Mm.
2: Η διατροφογενομική είναι μια άλλη κατηγορία που εξετάζει τι? Τον τρόπο με τον οποίο η διατροφή μας επηρεάζει τον οργανισμό μας.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, το που λέμε το lifestyle, ο τρόπος ζωής που έχουμε ο καθένας μας.
0: Ναι.
2: Άρα βλέπουμε δύο διαφορετικές ομάδες. Η μία επηρεάζεται από τις διαφοροποιήσεις που έχουν τα γονίδια μας και η άλλη επηρεάζει τα γονίδια μας.
0: Μάλιστα. Ναι. Νομίζω ότι μας το αναλύσετε πάρα πολύ ωραία. Τώρα, αυτό καταλαβαίνουμε ότι έχει να κάνει γενικότερα με μια εξέλιξη και της επιστήμης και πολύ καλά, γιατί ξέρετε, τη στιγμή ας πούμε που συζητάμε, και το ξέρετε καλύτερα και λόγω της ειδικότητάς σας, για εξατομικευμένες θεραπείες, ακόμα και στον καρκίνο, ακόμα και παντού, ότι μιλάμε για ένα μέλλον που θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη της επιστήμης, έτσι.
2: Αν μου επιτρέπετε.
0: Θα είναι δηλαδή, στην ουσία, θα το πω πάρα πολύ απλά, διορθώστε με, κομμένη και ραμμένη στον καθένα μας με κάποιο τρόπο.
2: Ακριβώς. Αν είχα εικόνα, θα μπορούσα να σας δείξω μια διαφάνεια που βάζω στους μεταπτυχιακούς μου φοιτητές στο μάθημα που κάνω της Μωρικής Ογκολογίας, όπου με βάση το precision medicine, αυτό που λέμε την εξατομικευμένη θεραπεία, έχω 4 ανθρωπάκια. Το κάθε ένα ανθρωπάκι έχει διαφορετικό χρώμα και αυτό που δείχνουμε είναι ότι το κάθε χρωματιστό ανθρωπάκι, το πράσινο, το κόκκινο, το μπλε ή το κίτρινο, θα πάρει την αγωγή εκείνη που έχει να κάνει με το δικό του χρώμα. Δηλαδή θα πάρει το
0: Αντιληπτό είναι πάντως ότι πάμε εκεί, έτσι. Πάμε εκεί.
2: Έχουμε πάει.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Και νομίζω ότι.
2: Οι Ευρώποι το έχουν καθημερινότητα. Τώρα στην Ελλάδα είμαστε λιγάκι πίσω, γιατί.
0: Πίσω. Ποια θεωρείται πρότυπο ως χώρα σε μια τέτοια προσέγγιση εξατομίκευσης θεραπείων, γενικότερα πρόληψης και τα λοιπά. Ποια χώρα για σας είναι πολύ μπροστά σε όλα αυτά?
2: Επειδή έχω ζήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, θα πω το...
0: Το οποίο τώρα νομίζω ότι δεν είναι στην κατάσταση που ήταν, βέβαια, έτσι.
2: Όχι. Ναι. Βέβαια, έχω πολλά χρόνια από τότε, αλλά έτσι όπως το είχα αφήσει, ήταν το precision medicine, ήταν μέσα στην καθημερινότητά του.
0: Μάλιστα. Χρόνια πριν.
2: Ναι.
0: Έτσι. Πολύ ωραία.
2: 12-13.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσουμε τα στοιχεία της ημερίδας. Είναι 10 το πρωί, 14 του μήνα, αμφιθέατρο στον 7ο όροφο Πανεπιστημίου 17.
2: Και μάλιστα να τονίσουμε ότι έχουμε και δύο πολύ δυνατά ονόματα, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, βέβαια, για πείτε μου.
2: Η έκταση σαν κεντρικούς ομιλητές, όπου είναι ο Νίκος Μοσχονάς, νομότιμος καθηγητής γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Ο κύριος Μοσχονάς είναι ο μοναδικός Έλληνας ερευνητής, πανεπιστημιακός δάσκαλος, που συμμετείχε σε αυτό το μεγάλο project του Human Genome Project, δηλαδή τη μελέτη όπου ανάλυσε το ανθρώπινο γονιδίωμα. Ο μοναδικός Έλληνας.
0: Πολύ σημαντικά.
2: Και ο δεύτερος βασικός ομιλητής είναι ο Δημήτρης Παντίδος, ο καθηγητής μου που έκανα το διδακτορικό μου στην ομάδα του, όπου είναι εκείνος που είχε ανακαλύψει τα ογκογονίδια της οικογένειας Δράση και έχει γράψει και ένα βιβλίο, την ιστορία του καρκίνου. Και θα μας μιλήσει για την ιστορία του καρκίνου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Μπορώ να συμπληρώσω κάτι, κύριε Γιαρτζόγλου?
0: Σύντομα, γιατί πάμε σε τίτλους.
2: Ναι, με βάση την επιστολή που διαβάσατε, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Το είχαμε ζήσει και εμείς πριν από κάποιο χρόνο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όταν είχαμε διοργανώσει ένα παγκόσμιο workshop και είχαμε τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού να κάνουμε το επίσημο δείπνο διακεκριμένων επιστημών από όλη την Ευρώπη στο Φρούριο Γκούλε.
0: Ναι.
2: Τελευταία στιγμή μας ενημερώσαν ότι θα ήταν προσβολή προς το μνημείο αυτό το ιστορικό να γίνει ένα ιατρικό συνέδριο παγκόσμιο.
0: Καλά,
2: εκεί.
0: Ιατρικό συνέδριο κάνετε, δεν κάνατε επίδειξη μόδας.
2: Ναι, μετά από μερικές μέρες εκεί ήθελα να καταλήξω ότι είχε δοθεί σε ένα πρωινάτικο για να κάνουν την εκπομπή τους. Δυστυχώς. Οπότε.
0: Αυτά πρέπει να μας τα πείτε όταν έπρεπε. Δηλαδή, ωραία. Ιατρικό συνέδριο, μισό λεπτάκι. Είναι ακατάλληλος ο χώρος. Αλλά για πρωινάδικο, για να. Είναι ό,τι πρέπει. Πότε έγινε αυτό, περίπου, ποια χρονιά?
2: Μετά από 10-15 χρόνια. Η λέξη που είχαν χρησιμοποιήσει ήταν προσβολή στο χώρο. Σας το λέω γιατί με είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ και εμένα και τον κύριο Βάκη, τον καθηγητή νευροχειρουργικής που είναι τραυματισμός καθηγητής της ιατρικής.
0: Εξαιρετικά. Το περιγράψετε άψογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά, για χαρά. Ρε, τι γίνεται. Ήθελα να κλείσουμε μουσικά. Επειδή ακούσαμε πριν Beatles και τώρα ακούμε Joan Baez, υπάρχει λόγος. Διότι σαν σήμερα το 1970 τι βγήκε? Βγήκε το τριπλό live album Woodstock. Και μέσα εκεί βεβαίως ήταν και η Joan Baez. Πάρα πολύ. Σαντάνα, Τζο Κόκερ, διάλεξαμε Joan Baez και το συγκεκριμένο μπιτλάκι κι αυτό, έτσι για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος όταν αεροσκάφος της Lufthansa με προορισμό το Μόναχο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Σύμφωνα με τη Lufthansa, δύο επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκένωσης και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Σε τεντωμένο σχοινί, η Μέση Ανατολή, σύσκεψη για το Ιράν συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία στο στενό Τουρμούς με την συνδρομή του Ισραήλ. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του απόψε σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Στο Ζεμενό Βιωτίας αντοπίστηκε άθικτο το αυτοκίνητο των δραστών που το πρωί λίστεψαν τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Οι τέσσερις δράστες εισέβαλαν στην τράπεζα με καλάσνικοφ και έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, άρπαξαν χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στα 200.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιατί Νικολόπουλος? Διότι γίνεται ένα αφιέρωμα στο συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο στο θέατρο Πέτρας. Προσέξτε, θα το δούμε σε λιγάκι το θέμα αυτό, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. 1.300 μαθητές και μαθήτριες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Τρίτης Αθήνας τραγουδών Χρήστο Νικολόπουλο. Εξαιρετικό, έτσι. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Θα το δούμε στην συνέχεια και μάλιστα έχουμε έναν καλεσμένο που θα μας τα εξηγήσει πάρα πολύ ωραία. Για την ώρα όμως, επειδή άκουγα τον Άρη το πρωί και έκανε ένα σχόλιο γι' αυτό, ξέρετε, συζητάμε για την εκτείναξη του πληθωρισμού τον Απρίλιο στο 5,4 λόγω των καυσίμων. Σε μηνιαία βάση ο γενικός δείκτης τιμών κατά αναλωτή αυξήθηκε 1,5%. Τώρα, πολλά μπορούμε να συζητήσουμε και θα συζητήσουμε και αύριο για αυτό το θέμα, αλλά έχει σημασία το ότι οι τιμές έχουν ανέβει πάρα πολύ σε αρκετά προϊόντα, που αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με, μόνο με την ιστορία του πολέμου. Ο πληθωρισμός ήταν τον Μάιο του 2025 στο 2,5, τον Απρίλιο τώρα στο 5,4, τον Μάρτιο στο 3,9 και προσέξτε, Φεβρουάριο που επίσης δεν είχαμε κάτι σημαντικό, ήταν πάνω από το Μάιο του 25, ήταν 2,7. Στη Μάλτα πώς τα έχουν καταφέρει? Μου λέει τώρα ένας φίλος μου, στείλε ένα μήνυμα που όταν άκουσε ότι θα πάμε στη Μάλτα, μου λέει, στη Μάλτα ζουν εποχές Πασόκ, δίνουν οι τράπεζες λεφτά, δηλαδή τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, θα με ακούει ο Γεράσιμος και θα λέει τι λέει αυτός. Γεράσιμε, καλησπέρα από Αθήνα.
1: Καλησπέρα φίλε Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
0: Ζείτε εποχές Πασόκ?
1: Ναι, ξεκινάμε την ημέρα μας με το θα τον μεθύσουμε τον ήλιο.
0: Λοιπόν, ποια χαρακτηριστικά έχει η οικονομία εκεί που δίνει ένα πόσο πληθωρισμό έχετε, τι πληθωρισμό έχετε?
1: 2,3.
0: Ναι, γιατί εσείς έχετε 2,3 και εμείς έχουμε 5,4?
1: Είναι η ερώτηση που κάνεις, δεν μπορεί να απαντηθεί μέσα σε δύο γραμμές ή σε ένα λεπτό. Είναι λίγο σύνθετο.
0: Ναι, εσύ να περιγράψεις τα χαρακτηριστικά, ναι. Σ' ακούω, με ναι. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ πέρα. Η Μάλτα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές που έχουμε μιλήσει, έχει ένα πληθυσμό σαν την Κρήτη. 550.000 άνθρωποι είμαστε. Με μέγεθος Λευκάδας, πολύ μικρό μέρος. Άρα ουσιαστικά ο πληθυσμός σε σχέση και με την έκταση και την ιδιαιτερότητα που έχει στο κέντρο της Μεσογείου, μια πολύ βραχώδης χώρα που δεν έχει πρωτογενή παραγωγή, την καθιστά ένα περίεργο παράδειγμα, δεν ξέρω, παράδοξο εγώ θα το έλεγα, ως προς το πώς διαχειρίζεσαι κάτι που δεν έχεις, που είναι ο πρωτογενής τομέας, που είναι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά τα πάντα τα εισάγουμε εδώ πέρα. Αυτό μας κάνει πολύ να εξαρτώμαστε από τις τιμές που θα αγοράσουμε τα προϊόντα, σαν χώρα μιλάω. Από την άλλη, επειδή υπάρχουν οι χονδρέμποροι που έχουν τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας και ό,τι άλλο θα φέρει η Μάλτα για κατανάλωση, μπορούν να επιτύχουν πολύ καλές συμφωνίες διμερείς, συνήθως με Ιταλία ή με άλλες χώρες. Άρα ουσιαστικά όταν κάνεις ένα καλό deal, θα φέρεις πράγματα που θα στοκάρεις με μια καλή τιμή και έτσι θα έχεις την... τον πληθωρισμό τον ευρωπαϊκό που θα σε χτυπήσει και σένα, αλλά με διαφορετικό τρόπο και με άλλο περιθώριο. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μαζί με, να πω, το κόστος ενέργειας. Ουσιαστικά στην Ελλάδα, ναι, το 5,4 έχει να κάνει με το κόστος ενέργειας.
0: Προφανώς, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
1: Εκτός το ότι ανεβάζει τον πληθωρισμό τον ίδιο, γιατί συμμετέχει μέσα στο καλάθι του πληθωρισμού η ενέργεια, η ενέργεια με τα καύσιμα για παράδειγμα θα μεγαλώσει το κόστος παραγωγής ή το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, το οποίο θα πάει στο ράφι.
0: Και τα λες πάρα πολύ ωραία και τα λες και πάρα πολύ απλά.
1: Και θα ουσιαστικά θα δεις τον πληθωρισμό στο σούπερ μάρκετ, έτσι, στα προϊόντα. Στη Μάλτα, επειδή η χώρα, αυτό που είπε ο φίλος σου για το Πασόκ, πρημοδοτεί ουσιαστικά το κόστος ενέργειας και το κόστος της μετακίνησης στην Αγγλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια με το δικό του κόστος το δημοσιονομικό, αυτό περιορίζει το να δεις τον πληθυσμό στο ράφι. Όταν δηλαδή από το 18 μέχρι σήμερα η τιμή είναι στο 1,34 στη βενζίνη, έχει να κάνει γιατί έχουμε πολύ χαμηλό φόρο πάνω, έχουμε τον ελάχιστο ευρωπαϊκό φόρο πάνω στα καύσιμα και πάνω στην Αγγλία βάζει το κράτος ένα ποσό μόνο και μόνο για να μην επιβαρύνει στις μεταφορές τον πληθωρισμό. Αντίστοιχα είναι και στο ρεύμα. Πληρώνουμε δηλαδή μια μονάδα στην κιλοβατόρα η οποία είναι πρημοδοτημένη από το κράτος,
0: ναι,
1: προσπαθώντας να κατεβάσει το κόστος overall στο προϊόν.
0: Μάλιστα. Πόσο έχουμε τα καύσιμα σε εσάς?
1: 1,34 η αμόλυβδη, 1,21 το ντίζελ.
0: Είναι...
1: Αλλά δεν αυξομειώνεται. Ναι. Δηλαδή, αν εσύ στην Ελλάδα κάποια στιγμή ανέβει ή κατέβει, ναι, τότε δεν θα κατέβει αντίστοιχα. Και αυτό έχει να κάνει γιατί η Μάλτα, επειδή είναι εξαρτώμενη, δεν έχει δηληστήρια όπως έχουμε πει, έτσι,
0: ναι,
1: κάνει πολύ καλό hedging, δηλαδή αντισταθμίζει τη θέση τη spot αγοράς στα καύσιμα. Για όποιον ακροατή ακούει, καταλαβαίνει τι θέλω να πω, είναι χρηματιστηριακό προϊόν το καύσιμο, και προσπαθεί να αντισταθμίσει την αυξομοίωση της τιμής, αυτό που σημαίνει τώρα στα σπιτά του ορμούς και βλέπεις να ανεποκατεβαίνει τιμή, με συμφωνία που κάνει με άλλες χώρες, ώστε να μπορέσει να έχει το ελάχιστο.
0: Καλά, περίμενε, γιατί προσπαθούσα τώρα που σ' ακούω να θυμηθώ πότε είχαμε ένα 34 εδώ.
1: Θα πας πάρα πολύ πίσω.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι, παιδιά. Και δεν είναι λόγω ηλικίας. Έτσι. Δεν το θυμάμαι. Ένα 34 πότε είχαμε. Για πες μου κάτι, Γεράσιμε. Ποιες είναι οι καταναλωτικές συνήθειες εκεί των ανθρώπων, ας πούμε, γενικώς? Γιατί ακούω, ξέρω εγώ, εδώ στην Ελλάδα ότι δεν παίρνουμε προϊόντα ετικέτας, ότι τώρα τελευταία αγοράζουμε κτλ. Οι δικές σας καταναλωτικές συνήθειες γενικώς ποιες είναι?
1: Στο εξωτερικό, γενικώς η ιδιωτική ετικέτα έχει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση από ό,τι στην Ελλάδα. Και εδώ τα προϊόντα που έρχονται από την Ιταλία κατά βάση, ή την Ισπανία ή τη Γαλλία, γιατί τα σούπερ μάρκετ τα μεγάλα έχουν τα γνωστά brands, αλλά φαίνεται και την ιδιωτική ετικέτα, την οποία δεν είναι τη φτιάχνουν στη Μάλτα, δεν υπάρχουν εργοστάσια, δεν υπάρχει κάποια παραγωγή εδώ πέρα. Θα φέρουν ένα προϊόν το οποίο είναι γαλλικό, ιταλικό, γερμανικό,
0: ναι,
1: για να μην κάνουμε κάποια διαφήμιση.
0: Ναι, ναι.
1: Και υπάρχει μεγάλη κατανάλωση γιατί έχει διαφορά στην τιμή. Ο κόσμος, όταν θα δεις και μάλιστα τη συσκευασία να είναι πολύ παρόμοια στο ελαιόλαδο, ένα παράδειγμα είναι το ελαιόλαδο που βλέπω, ναι, εγώ. Όντας Έλληνας, καταλαβαίνω καλύτερα το ελαιόλαδο από τον Μαλτέζο, για παράδειγμα. Έτσι. Βλέπω ένα ιταλικό ελαιόλαδο, το οποίο μπορεί και μέσα να είναι ελληνικό. Δεν θα το σχολιάσουμε αυτό. Σε μια τιμή γύρω στα 12 ευρώ το λίτρο.
0: 12 ευρώ το λίτρο.
1: Και δίπλα του έχει την. Ναι, 12 ευρώ το λίτρο έχει το ελαιόλαδο στην Πάλτα.
0: Μάλιστα.
1: Και δίπλα του έχει την ιδιωτική ετικέτα στα 8,5 στο λίτρο. Και είναι ακριβώς το ίδιο μπουκάλι από την ίδια χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ο κόσμος βλέπει ότι στο ράφι θα το
0: κάνει. Συγγνώμη, γιατί είναι τόσο ακριβό το ελαιόλαδο εκεί?
1: Το 2018, θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχε 5,5 ευρώ το λίτρο. Το ίδιο μπουκάλι, μια μάρκα συγκεκριμένη, ναι, ένα ιταλικό. Αλλά λόγω του Ουκρανικού πολέμου, το 2010, όχι, συγγνώμη, το 2000, πόσο είμαστε τώρα που έγινε ο πόλεμος, το 22, πότε είναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο, εκεί άρχισαν οι τιμές και στο ηλιέλαιο. Και στο ηλιέλαιο και στο ελαιόλαδο να ανεβαίνουν. Το ηλιέλαιο είχε φτάσει το 1 λίτρο.
0: Ναι, αυτό το ζήσαμε και εδώ, αλλά τώρα αυτό έχει πέσει όμως κάποια στιγμή, ναι.
1: Δηλαδή από 1,10 και ξαναγύρισε στο 1,10 το ηλιέλαιο. Το ελαιόλαδο όμως κράτησε την τιμή. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον γιατί στην Ισπανία είχαν κάποιο θέμα με την παραγωγή πριν από 2
0: χρόνια. Ναι,
1: ναι,
0: ισχύει αυτό, αλλά. Ισχύει αυτό που λες. Ισχύει. Αλλά εντάξει, και εδώ έπεσε.
1: Μα δεν έχει παραγωγή, δεν έχει παραγωγή η Μάλτα όπως έχει η Ελλάδα. Άρα ό,τι θα φέρει εισαγόμενο θα το πληρώσει στην εξαγωγία.
0: Κατάλαβα, ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Τουρισμός πώς πάτε?
1: Συζητάνε τώρα για τον υπερτουρισμό ουσιαστικά. Η Μάλτα εξαρτάται πάρα πολύ από το τουριστικό προϊόν, το οποίο δεν είναι όλο το χρόνο, είναι κατά βάση Μάιο με Σεπτέμβριο. Από αρχές Μαΐου μέχρι τέλη Σεπτέμβρη υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση εδώ πέρα και υπάρχει υποδομή στα καταλήματα. Δεν υπάρχει υποδομή σε νοσοκομείο ή σε οδικές προσβάσεις. Η κρουαζιέρα, ξεκινάνε πάρα πολλές κρουαζιέρες από τη Βαλέτα σε όλη τη Μεσόγειο. Αεροπορικά συνδεόμαστε με όλη την Ευρώπη και με συγκεκριμένες χώρες από Βόρεια Αφρική και Ασία, από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, από την Ντουμπάι κτλ. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση και συμβάλλει πάρα πολύ στο ΑΕΠ. Εξαιρετικά. Είναι το νούμερο 2 στην Μάλτα μετά το gaming.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ωραία η κουβέντα μας. Θα τα λέμε, εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Η οικογένεια όλοι καλά, εντάξει.
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό που σας είπα, γιατί δεν είναι και ένα θέμα που μπορείς να το προσπεράσεις, ότι 1.300 μαθητές και μαθήτριες θα τραγουδήσουν Χρήστο Νικολόπουλο. Να πω την καλησπέρα μου στον Αλεξάνδρο. Τώρα το είδα το μήνυμα. Αν είναι αφορολόγητη στη Μάλτα στα εργασιακά. Θα το ρωτήσουμε άλλη φορά. Πινελόπη μου, ήταν υποχρέωσή μου να διαβάσω την επιστολή. Αν άκουσε κάποιος από το Υπουργείο Παιδείας και το έχει μεταφέρει στην Υπουργό, όποτε θέλει, εγώ έχω κρατήσει και την επιστολή, να βγει να μας απαντήσει, να πει την άποψή της. Να πω την καλησπέρα μου στη Σταυρούλα. Καλή εβδομάδα μου, λέει, με υγεία. Να σου ευχηθώ περαστικά. Εγώ είμαι εδώ να σου κάνω παρέα, έτσι. Αν μπορώ να σου απαλύνω με κάποιο τρόπο τον πόνο, γιατί όχι. Να πω την καλησπέρα μου στο Γιώργο. Τα τελευταία χρόνια έχω επιλέξει να μένω περισσότερο, μου λέει, καιρό στη Σύφνο. Φέτος είναι λίγο δύσκολο, θα το δούμε. Θέλω να πω ότι επειδή έχει τύχει να έρθει η ομάδα Αιγαίου, έχεις απόλυτο δίκιο και εγώ τους έχω πετύχει. Υπάρχει και η σύμπλευση. Άλλη ομάδα. Εγώ παρακολουθώ και τις δύο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πάμε. Παίξε Χρήστο επιγόντως και είναι το ρυθμό. Ο Νικολόπουλος.

0: Πρέπει να σας πω ότι ο Νικολόπουλος, εκτός από ένας χαρισματικός μουσικός, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Και το λέω αυτό γιατί έχει τύχει να κάνουμε και πολύ ωραίες συνεντεύξεις, αλλά με είχαν καλέσει και 2-3 φορές στην εκπομπή που έκανε στην ΕΡΤ, τότε που ήμουν και εγώ στην ΕΡΤ, και πραγματικά είναι και φοβερός οικοδεσπότης. Εκπληκτικός οικοδεσπότης. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα. Είναι που λέτε, μια ίσως φανταστείτε τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας. Είναι 1.300 μαθητές και μαθήτριες της Διεθνής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας που τραγουδούν Χρήστο Νικολόπουλο. Αυτό θα γίνει Τετάρτη 3 Ιουνίου, μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε, στις 8.30 στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Μια πολύ μεγάλη μουσική εκδήλωση αφιέρωμα στο Χρήστο Νικολόπουλο. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ιωάννη Κάπο, είναι Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας. Είναι κοντά μας να μας πει για αυτή την ωραία ιστορία. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα σας κύριε Γιατζόγλου.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ίδιο.
0: Τι ωραία ιστορία είναι αυτή. Είναι θεσμός.
1: Η εισαγωγή σας ήταν καταπληκτική. Όντως λοιπόν είναι η μεγαλύτερη χοροδία της χώρας που γίνει ποτέ. Mm-hmm. Αποτελείται από 1.300 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από 69 δημοτικά σχολεία της ΓΑΜΑ Διεύθυνσης. Και για να γνωριστούμε λοιπόν, η ΓΑΜΑ Διεύθυνση περιλαμβάνει 7 δήμους του δυτικού τομέα της Αθήνας. Mm-hmm. Χαϊδάρι Εγάλεο, Περιστέρι, Ήλιο Πετρούπολη, Άγιοι Ανάργυροι, Καματερό. Mm-hmm. Η συναυλία θα λάβει χώρα, όπως είπατε, στον εμβληματικό συναυλιακό χώρο που είναι το Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, κύριε Κάπο? Δηλαδή, από κάπου ξεκίνησε? Γιατί είναι θεσμός, αν κατάλαβα καλά, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Είναι η τέταρτη φορά.
1: Είχαμε μια ιδέα όταν ανέλαβα την διεύθυνση ως διευθυντής της ΓΑΜΑ Αθήνας, μαζί με τη συνεργάτη μου που είναι και υπεύθυνη της όλης παραγωγής, την κυρία Ελένη Νιάρχου, να κάνουμε αυτές τις συναυλίες. Γιατί η πολιτική, η δικιά μου και της διεύθυνσης, είναι να ανοίξουμε την εκπαίδευση στα σχολεία, στην κοινωνία. Mm-hmm. Σε κάθε τομέα της κοινωνίας. Είτε αυτός είναι πολιτιστικός, είτε είναι κοινωνικός, είτε είναι τομέας αλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης. Και στο πλαίσιο αυτό λοιπόν αποφασίσαμε τα παιδιά βιωματικά, δημιουργικά, να κάνουν αυτά τα αφιερώματα, να συμμετέχουν τα ίδια μαζί με επώνυμους τραγουδιστές, καλλιτέχνες που τους βλέπουν στη τηλεόραση, τους ακούν στο ραδιόφωνο, τους ακούν στο σπίτι, τους χορεύουν, τους τραγουδούν. Έτσι λοιπόν το τέταρτο αφιέρωμα που κάνουμε φέτος, ξεκινήσαμε με αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο στο θέατρο Φίνικα του Περιστερίου, συνεχίσαμε με αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσα. Πέρσι είχαμε αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιούμτζη και φέτος έχουμε το μεγάλο αφιέρωμα στον μεγάλο μας συνθέτη, τον Χρήστο Νικολόπουλο.
0: Τι ωραία. Και ποιοι θα έρθουν εκεί? Από τραγουδιστές εθελοντικά θα έρθουν, έτσι?
1: Ναι, οι τραγουδιστές θα έρθουν εθελοντικά. Θα έρθει λοιπόν ο Μανώλης ο Μητσιάς. Θα έρθει ο Μπάμπης ο Τσέρτος.
0: Τι ωραία.
1: Θα έρθει η Πέγκη Ζήνα και θα έρθει ο Γεράσιμος Ανδρεάτου.
0: Μια χαρά. Και προφανώς και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος, υποψιάζομαι.
1: Βεβαίως θα είναι ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο οποίος θα παίξει και θα τραγουδήσει. Οι καλλιτέχνες όλοι είναι πρώτης γραμμής. Χωρίς να θέλω να δικήσω κανένα, φυσικά.
0: Καλά. Να σας πω κάτι. Και μιλάμε για παιδιά δημοτικού.
1: Παιδιά δημοτικού, κύριε Ζόγλου, μάλιστα. Παιδιά δημοτικού, τα οποία οφείλω να τονίσω εδώ, έχουν επιδείξει μια δημιουργική πειθαρχία και είναι συντονισμένα σε αυτό το σκοπό. Σε αυτό λοιπόν συνεργάζονται οι Σύλλογοι Γονέων και Δαιμόνων, συνεργάζονται οι διευθυντές των σχολείων και οι Σύλλογοι των Διδασκόντων και φυσικά την όλη στήριξη την έχουν οι μουσικοί μας. Η ορχήστρα αποτελείται από τους μουσικούς των σχολείων, τόσο οι χοροδοί όσο και οι εκτελεστές.
0: Χίλια μπράβο, ξέρετε κάτι, κύριε Κάπο. Δεν μιλάμε και για τους πιο εύκολους δήμους, τους πιο πλούσιους δήμους.
1: Όχι.
0: Έτσι, μιλάμε, να ξαναπώ, Πετρούπολη, είναι το Περιστέρι, Αγία Βαρβάρα, Εγάλεο, Χαϊδάρι, Ήλιο, Άγιοι Ανάργυροι, Καματερό. Αυτά δεν είναι και οι πιο εύκολοι δήμοι για να κινητοποιήσετε και τα παιδιά και τα δημοτικά. Όχι. Και μου είπατε για μουσικούς των σχολείων. Δηλαδή, μπράβο.
1: Ναι. Όλοι δείχνουν αυθορμητισμό, εργατικότητα, εθελοντισμό. Οι δήμοι αυτοί που λέτε, κύριε Γιατζόγλου, όπως τους λέω εγώ, είναι εργατικοί και εργαζόμενοι.
0: Καλά, και εγώ εκεί μεγάλωσα.
1: Ναι.
0: Οπότε μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι άνθρωποι που τους αρέσουν αυτά τα ανοίγματα, πλαισιώνουν, είναι αυθόρμητα λαϊκοί, δημιουργικοί και φάνταστοι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Χάρηκα
1: εγώ,
0: πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Θα σας καλέσω και εσάς προσωπικά. Σας καλώ. Και εγώ και συνεργάτη μου, κυρία Νιάρχου, να έρθετε εκείνο το βράδυ. Πραγματικά θα είναι ένα μαγικό βράδυ και οφείλω να τονίσω ότι γίνεται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, του ΆΣΔΑ, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου των Δήμων της Δυτικής Αττικής, του ΙΦΕΤ, του Ινστιτούτου Φαρμάκου και χορηγία της ΕΡΤ.
0: Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Είμαι πάντως
0: στη διάθεσή σας και εγώ.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τώρα. Ο Γεράσιμος απαντάει στον Αλέξανδρο. Μου λέει: όλοι φορολογούνται στη Μάλτα και στις αποδοχές φτάνει η φορολογία έως και το 35%. Σου απάντησε, Αλέξανδρε, Κωνσταντίνα μου, συγγνώμη. Ψάχνω να βρω. Α, το βρήκα. Όχι, για μισό. Το χαρτί για την ημερίδα. Την ημερίδα που μου αναφερθήκαμε με τον καλεσμένο μας πριν από λίγο. Για βάλει λίγο χαλάκι.

Κωνσταντίνα μου, θέλω μια τεράστια χάρη. Επειδή τώρα δεν το βρίσκω, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Να το βρω και να σου το πω αύριο. Θα είσαι στην παρέα μας, γιατί μου ζήτησε τα στοιχεία της ημερίδας για την εξατομίκευση, θεραπεία κτλ. Έχει να κάνει βέβαια με τη διατροφή, έτσι. Δεν είναι μόνο για θεραπεία. Θα το βρω λοιπόν το χαρτάκι, γιατί τώρα δεν βρίσκω, δεν ξέρω τι έχει γίνει, και θα στο πω αύριο. Αν θέλεις, θα το κρατήσω, θα το θυμάμαι και αύριο θα σου δώσω τις πληροφορίες. Λοιπόν, μου στείλε ένα βιβλίο και την ευχαριστώ πάρα πολύ, μια φίλη ακροάτρια. «Μητέρα σε αναμονή» είναι ένα συλλογικό έργο που κυκλοφορεί από το www.mitrotita.gr ανεβαίνοντας το γολογοθά της υπογονιμότητας. Επειδή πρόκειται για 30 βιωματικές ιστορίες υπογόνιμων γυναικών που έρχονται να φωτίσουν την αθέατη πλευρά της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, να αφυπνίσουν την κοινή γνώμη και να ενημερώσουν όλες εκείνες τις γυναίκες που πρόκειται να μπουν ή και είναι ήδη σε διαδικασίες τέχνητης γονιμοποίησης. Αυτά είναι ζητήματα που ενδιαφέρουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και υπόσχομαι, μου το έστειλε η Ζαφυρία Καραγιανίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ζαφυρία μου ειλικρινά, ότι τις επόμενες μέρες κάτι θα κάνουμε γι' αυτό. Αύριο θα είναι κοντά μας ο αγαπητός Κώστας Τουρνάς, ξέρω ότι έχει φανατικό κοινό, διότι κυκλοφόρησε η βιογραφία του και την υπογράφει ο Θάνος Κανούσης, το «Άνθρωπε Αγάπα», και πρέπει να σας πω ότι είναι ένα φοβερό βιβλίο. Είναι μια εκπληκτική έκδοση με ένα χαρτί. Είχα χρόνια να πιάσω τέτοιο χαρτί βιβλίου. Και το εξώφυλλο είναι φοβερό, με ένα πολύ ωραίο έτσι, μια πολύ ωραία στιγμή του Κώστα Τουρνά. Όπως μου ήρθε το τελευταίο βιβλίο της Λένας Διβάνη. Τώρα, η Λένα Διβάνη και ο Χρήστος Χωμενίδης κάποια στιγμή θα περάσουν από εδώ. «Έτσι τελειώνει ο κόσμος». Είναι ένα μυθιστόρημα της Λένας Διβάνη. Οι πρωταγωνιστές είναι ο Άλκης, ο Στράτος, δύο αγόρια, το ένα από την κορυφή και το άλλο από τον πάτο. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Κολέγιο Αθηνών. Ο φωτογενής γόνος δεξιάς πολιτικής δυναστείας και ο γιος του αριστερού δασκάλου του χωριού. Ο ένας είχε όλα τα όπλα εκτός από το μυαλό του και ο άλλος μόνο το μυαλό του. Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στο δρόμο για την εξουσία. Έχει και πρωταγωνίστρες, εννοείται. Υπάρχουν και τρεις νεαρές γυναίκες που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους σε αυτό το αρσενικό σύμπαν. Οπότε περιμένουμε τη Λένα Διβάνη. Έχω ήδη συνεννοηθεί με τον Γιώργο Πάτμιο από τις εκδόσεις Πατάκη και τον Χρήστο Χωμενίδη, γιατί σε αυτό θα αναφερθούμε αύριο στο βιβλίο του. Όπως επίσης μου έστειλε ένα εκπληκτικό βιβλίο από το Μετέχμιο. Τίτλος: «Μαγειρεύοντας για έναν δικτάτορα». Σαντάμ Χουσέιν. Έχει πιάσει Ιράκ, Ουγκάντα, Αλβανία για το Χότζα, Κούβα, Κάστρο, Πολ Ποτ, Καμπότζη. Πολύ ωραίο βιβλίο. Πώς ικανοποιείς τις ωραίες ενός δικτάτορα? Επηρεάζει το φαγητό της αποφάσης του? Τι βάζει στην κατσαρόλα σου την στιγμή που κρίνεται η ζωή των άλλων, αλλά και η δική σου? Ωραία ιδέα, έτσι, για βιβλίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και μας ήρθε και η πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου και τον Τάσο Τέλογλου, θα τον περιμένουμε ένα βραδάκι εδώ. Ιστορίες ενός αιμονικού. Οι ιστορίες του βιβλίου δεν προέκυψαν κατά τύχη. Πριν από χρόνια άρχισα, λέει, να γράφω Τάσο Τέλογλου πορτρέτα των πηγών μου. Καλύπτουν ορισμένα μεγάλα κομμάτια της επαγγελματικής μου διαδρομής και δύο προϋποθέσεις της. Την γενεαλογία μου και την περίοδο της μεταπολίτευσης που διαμόρφωσε την προσωπικότητά μου. Γενικά η ελληνική πατριδογνωσία έχει πλάκα, συχνά είναι γλυκόπικρη. Μπορείς να την απολαμβάνεις με την απόσταση που σου δίνουν τα χρόνια και οι πυκνές συναντήσεις με χαρακτήρες που έχεις πρωταγωνιστήσει ή πρωτογνωρίσει πριν από 2-3 δεκαετίες κτλ. Ωραία. Και τον Τάσο Τέλογλου θα τον φωνάξουμε ένα βραδάκι να τα πούμε. Φανή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, σας άρεσε το θέμα με τα παιδιά. Να σου πω κάτι. Η υποχρέωσή μας είναι. Μιλάμε για παιδιά δημοτικού, μιλάμε για φτωχές γειτονιές. Ακούσατε. Δηλαδή, φανταστείτε τι ωραία κινητοποίηση. Και που η μουσική στο θέατρο Πέτρας θα είναι από τα σχολεία. Φοβερό. Πάμε για φινάλε, Παπαγαλούση.

Διασκευή είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Τι διασκευή είναι, πολύ μπιτάτο είναι. Ε, τι είναι αυτό? Να είστε όλες και όλοι καλά. Αύριο βραδάκι εδώ θα είμαστε τη δεύτερη ώρα με τον Κώστα Τουρνά. Ωραία, θα περάσουμε να ακούσουμε και υπέροχα τραγούδια. Έχει και μια έτσι βαθύτατα φιλοσοφημένη στάση για τη ζωή. Οπότε εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3. Δελτίο ειδήσεων, ακριβώς στις 11 με την Αθηνά Μαράκη, και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλος όταν αεροσκάφος της Lufthansa με 177 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, 3 επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκένωσης και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η πτήση με προορισμό το Μόναχο είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Μόλις ανακοινώθηκε η εκτακτή ανάγκη, επικράτησε πανικός ανάμεσα στους επιβάτες. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι επιβάτες βγήκαν χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες της εξόδους κινδύνου, ενώ κινητοποιήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου χωρίς να χρειαστεί η επέμβασή της. 8 άτομα προσήχθησαν το απόγευμα, 6 άντρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας κάτω στην κάτω τη Θωρέα το πρωί με λία 200.000 ευρώ. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι ληστές, το οποίο βρέθηκε το απόγευμα στο δρόμο για το Ζεμενό Βιωτία σε ερημικό σημείο. Όπως διαπιστώθηκε, το αυτοκίνητο είχε εκλαπεί από την περιοχή του Πειραιά. Σε δεντωμένο σχοινί, η Μέση Ανατολή, η σύσκεψη για το Ιράν συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Σήμερα ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενατουρμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλινές. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στην χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή.

0: επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του απόψε σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη, στο θέατρο της Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν αίσχυες όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για το 2024. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Πτωτική πορεία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σοκράτη Φάμελου, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατέθεσε στο ΚΚΕ τις αποδοχές του. Αναλυτικά τα ποθενέσχε στο sky.gr. Στο μεταξύ, σε διευκρινιστική δήλωση για τα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης, προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι υπήρξε παράληψη καταγραφής τραπεζικών του λογαριασμών στο εξωτερικό λόγω αμέλειας του λογιστή του. Όπως ενημέρωσε, θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε δεκάδες χώρες μετά την επιδημία Χανταϊού που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Ένας Ισπανός που βρίσκεται σε καραντίνα στη Μαδρίτη και επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο βρέθηκε θετικός στο Χανταϊό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας της χώρας, σύμφωνα με το Reuters. Στην Ιταλία, ακόμη δύο άντρες έχουν τεθεί σε καραντίνα, καθώς ήρθαν σε επαφή με 69χρονη γυναίκα, η οποία χάσε τη ζωή της από Χανταϊό. Στην Ελλάδα, οι αρχές ενεργοποίησαν πρωτόκολλα αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται προληπτικά στο Αττικό νοσοκομείο. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και οδήγησαν στην τιμωρία του Παναθηναϊκού με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, η ΠΑΕ θα απαγορεύσει την είσοδό τους στο γήπεδο και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου και διαρκείας. Ταυτόχρονα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτηση αναστολής εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότητα πάει Sky 100,3, 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο στάθμου και skyradio.gr. Η ιστοσελίδα είναι 11 Μαΐου 2026, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία με διαφορετικό περιεχόμενο απόψε κυρίες και κύριοι, με δύο ζωντανές συνεντεύξεις στο ραδιοθάλαμο του Sky. Η πρώτη αφορά την ποιότητα ζωής, την καθημερινότητα, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη λειτουργία της πόλης. Ο ειδικός των ειδικών, ο άνθρωπος, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής στο ΕΚΠΑ, είναι απόψε μαζί μας και θα μας συντροφεύσει μέχρι τα μεσάνυχτα, απαντώντας σε ερωτήσεις και δίνοντας τη δική του προοπτική για τη λειτουργία της πρωτεύουσας. Με αυτά τα δεδομένα, καλησπέρα σας κύριε Καρτάλη.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τα δεδομένα τα πάρα πολύ σκληρά στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Εδώ στον ΣΚΑΙ έχουμε θέσει ως θέμα ζητήματος καθημερινότητας τη διαχείριση κυκλοφορίας. Διότι αφορά πάρα πολύ κόσμο και μέχρι τώρα δεν υπάρχουν απαντήσεις ούτε από την κυβέρνηση ούτε από τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή, σοβαρές, άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις. Εσείς είχατε το παράδειγμα της λειτουργίας των Ολυμπιακών Αγώνων. Θέλω ακόμα λοιπόν να ξεκινήσουμε μετά από αυτό το μακρύ πρόλογο, από την αντίστοιχη, από το τότε στο σήμερα.
1: Ναι, να πούμε ότι όντως είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται καθημερινά. Χάνουν πολύτιμες ώρες από την προσωπική τους ζωή στους δρόμους και αυτό είναι προφανώς απολύτως μη αποδεκτό. Η υπόθεση των Ολυμπιακών Αγώνων πραγματικά έδειξε πάρα πολλά θετικά στοιχεία στη διαχείριση της κυκλοφορίας και τον τρόπο πώς λειτουργεί μια πόλη πιο αρμονικά, πιο φιλικά για τον πολίτη. Όμως οφείλω να πω ότι τότε ήταν μια άλλη Αθήνα, με λιγότερη επέκταση, με λιγότερη διασπορά γειτονιών σε διαφορετικές νέες περιοχές της ευρύτερης περιοχής του πολεοδομικού συγκροτήματος, με λιγότερο κόσμο, γιατί ήταν ο Αύγουστος, αλλά με πάρα πολλές απαιτήσεις σε σχέση με την υλοποίηση των αγώνων και την υλοποίηση του μεγάλου προγράμματος των Ολυμπιακών Μεταφορών. Άρα μπορεί
0: γιατί έπρεπε να κάνετε τους αγώνες σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ή θα κερδίζετε, ή θα χάνετε. Και τότε δεχώς ήταν συγκλονιστική πίεση, κυρίως από τα βρετανικά μέσα ενημέρωση, αλλά και εσωτερικά.
1: Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν, ας πούμε, ότι ήταν καλόπιστη, με την έννοια ότι όλοι είχαν την αγωνία ότι θα γίνουν σωστά και στην ώρα τους. Βεβαίως υπάρχουν πάντα και κακόπιστες κριτικές, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημά μας σήμερα. Άρα λοιπόν ήταν μια άλλη Αθήνα τότε. Η Αθήνα από τότε έχει αλλάξει πάρα πολύ. Μέσα στα 20 χρόνια που περάσαν, τα 22 χρόνια, επεκτάθηκε σε πολλές νέες περιοχές έξω από το πολεοδομικό συγκρότημα που ξέραμε μέχρι τότε. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος που συνέβη. Δηλαδή, και έγινε γιατί η Αττική Οδός, ενώ φτιάχτηκε σε ένας δρόμος για να παρακάμψει την πόλη, τελικά αφομοιώθηκε και απορροφήθηκε από την πόλη. Έγινε αστική λεωφόρος.
0: Ναι, αστική.
1: Και πέρα από όλα αυτά, χρησιμοποιήθηκε, επειδή ακριβώς το χωροταξικό σχέδιο, το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας εγκαταλείφθηκε. Σας θυμίζω ότι ο Οργανισμός Αθήνας, αυτός που οργάνωσε, δηλαδή οργάνωνε τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει η πόλη αυτή, καταργήθηκε το 2014 στην περίοδο του Μνημονίου, επειδή υποτίθεται ότι ήταν ένας από τους φορείς οι οποίοι δεν προσέφεραν ιδιαίτερα πράγματα στην ελληνική διοίκηση και κόστιζαν χρήματα τα οποία ήταν περιττά. Δεν φτιάχτηκε ποτέ έκτοτε, μεγάλο λάθος, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει μια ρυθμιστική ματιά στην πόλη. Η Αττική Οδός λειτουργήσε ως ο νέος κανόνας πολεοδόμησης και χωροταξίας της πόλης, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλές νέες γειτονιές, μεγάλη αύξηση πληθυσμού στο Γέρακα, στην Παλίνη, στα Γλυκά Νερά και αλλού. Εκεί λοιπόν πήγαν άνθρωποι που ζουν. Οι δουλειές τους εξακολουθούν να ήταν εκεί που ήταν και στο παρελθόν, οι περισσότεροι, δηλαδή στο κέντρο της πόλης ή σε κάποιες περιοχές στα βόρεια προάστια. Δεν είναι τυχαίο που η Αττική Οδός, όσοι τη χρησιμοποιούν, την ξέρουν ότι το πρωί, ερχόμενοι από τις περιοχές αυτές προς την περιοχή του κόμβου της Κηφισίας στον ΟΤΕ, έχεις σχεδόν σημειωτών στην κυκλοφορία, και το απόγευμα από τις 6.30 ώρα και μετά, πηγαίνοντας πάλι προς αυτές τις περιοχές ανάποδα, έχει πάλι κυκλοφορία. Λογικό. Έρχονται να δουλέψουν και μετά ξαναγυρνούν στις περιοχές τους. Και το ίδιο συμβαίνει και με άλλες περιοχές. Και θα μπορούσε να πει κάποιος που μας ακούει, ωραία. Ωραία διαπίστωση είναι αυτή, ενδεχομένως. Τι μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτή τη διαπίστωση? Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε όμως κάτι άλλο. Ότι όταν ξανά δημιουργούνται νέες γειτονιές, θα πρέπει να σέβεσαι την ικανότητα αυτών των περιοχών να απορροφήσουν την κυκλοφορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περιοχή στον κόμβο της Κηφισίας στον ΟΤΕ, όπου κατασκευάζονται συνέχεια τεράστια κτίρια για να φιλοξενήσουν πολυεθνικές και άλλες εταιρείες. Όταν αυτά τα κτίρια είναι σε δρόμους που θα μπορούσαν να θεωρήσουν δρόμους γειτονιάς όπως είναι της Κυψέλης και δεν μπορούν να αντέξουν τη νέα κυκλοφοριακή φόρτιση την οποία αποκτούν. Γιατί λοιπόν τα μαθήματα του παρελθόντος δεν γίνονται, τα μαθήματα δεν γίνονται μαθήματα? Υπάρχει μια αδράνεια, υπάρχει ένας τρόπος που σκέφτεται πολλές φορές η διοίκηση, ότι ας τα αφήσουμε και να δούμε πώς θα ροντάρουν. Δεν ροντάρουν. Ο κανόνας λέει ότι δεν θα ροντάρει ποτέ ένα πρόβλημα που μένει χωρίς κανόνες.
0: Ναι. Που δεν αντιμετωπίζεται. Αντιθέτως, επεκτείνεται. Και γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην καθημερινότητα, στην κυκλοφορία. Παράδειγμα, η τροφοδοσία. Θυμάμαι ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρχαν συγκεκριμένοι κανόνες.
1: Ήταν ίσως από τα πιο, κύριε Κουφόπουλε, τα πιο επιτυχημένα μέτρα αυτό της τροφοδοσίας των καταστημάτων. Ότι θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τις 8 το πρωί, πολύ από τις νωρίς ώρες. Και ότι δεν θα μπορούσε μετά να γίνει.
0: Τότε
1: υπήρχαν διαμαρτυρίες από τους καταστηματάρχες. Κάποιες μπορεί να ήταν και εύλογες, γιατί υπάρχουν καταστήματα που έχουν μεγαλύτερη κίνηση μες την ημέρα και ίσως χρειάζονται μια νέα τροφοδοσία, από άλλα τα οποία δεν είχαν μεγάλη κίνηση, ήταν η μορφή τους τέτοια που δεν θα χρειαζόντουσαν νέα τροφοδοσία την ημέρα. Υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση, όμως τελικά διαπιστώθηκε, τουλάχιστον για εκείνες τις ημέρες, για τους Ολυμπιακούς και μετά για τους Παραολυμπιακούς, διαπιστώθηκε ότι ήδη οι καταστηματάρχες κατάφεραν και έλεγξαν τη ροή της τροφοδοσίας στο κατάστημά τους. Και έτσι αποκαταστάθηκε αυτό που λέμε το πραγματικό απλότος ενός δρόμου. Οι δρόμοι της Αθήνας δεν έχουν το πλάτος το γεωμετρικό που νομίζουν ότι έχουμε στους χάρτες. Έχουν μικρότερο πλάτος. Mm-hmm. Γιατί καταλαμβάνονται διαρκώς από οχήματα τα οποία δεν έχουν δουλειά σε εκείνο το σημείο. Σε ώρες μάλιστα υψηλής κυκλοφορίας πολλές φορές, αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται και η πόλη. Και αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται σε μια περιοχή δεν μένει μόνο στην περιοχή αυτή.
0: Πολλαπλασιάζεται
1: γιατί η κυκλοφορία είναι δυναμικό μέγεθος. Δεν είναι στατικό, δεν είναι τοπικό μέγεθος.
0: Ναι, εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να γίνεται τροφοδοσία στην Ερμού ώρα 7 το απόγευμα, που διάρχονται οι πεζοί.
1: Ωραία. Άρα είναι
0: στο πιο εμπορικό ακριβό δρόμο της χώρας.
1: Είναι αυτό που λέμε λοιπόν οι κανόνες. Αν υπάρχουν κανόνες, λειτουργεί και ένα μέτρο. Αν οι κανόνες αυτοί εγκαταλείπονται ή δεν τηρούνται ή δεν παρακολουθούν.
0: Μα την ίδια ώρα είναι τα περιπολικά στο σημείο, οι μηχανές της αστυνομίας, το περιπολικό της δημοτικής αστυνομίας και, και κάποια άλλα οχήματα και τα ταξί που επιτρέπεται να μπαίνουν. Και να κάνουν επιβίωση αποβίωση, αλλά στην πραγματικότητα να μένουν μπροστά από τα ξενοδοχεία. Άρα καταλαμβάνεται από όλους, με διάφορες προφάσεις, ο πεζόδρομος που είναι και τους πεζούς, από τον οποίο αντλεί και έσοδα. Και υπάρχει και ψυχική εφορία για όσους περπατάνε και έσοδα η πόλη.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε. Όλα αυτά είναι μεταξύ τους αλληλοσυνδεόμενα. Όταν κάτι δεν δουλέψει καλά σε αυτούς τους κρίκους της πόλης, σε μια δύσκολη πόλη δε όπως είναι η Αθήνα, ο ένας κρίκος δεν ενώνεται με τους άλλους και δημιουργεί ένα πρόβλημα. Και σε όλα αυτά μπαίνει μέσα και ο τρόπος βέβαια που λειτουργούν, κυκλοφορούν οι εργαζόμενοι. Θυμάμαι ένα πολύ επιτυχημένο μέτρο που είχε εφαρμοστεί για άλλο λόγο όμως, για τη μείωση ατμοσφαιρικής ρήπανσης στην Αθήνα, το κλιμακωτό ωράριο.
0: Ναι, δεκαετία 80.
1: Δεκαετία 80. Το κλιμακωτό ωράριο προσπάθησε να αποσυμφορήσει τους δρόμους, επιτρέποντας σε διαφορετικές ομάδες εργαζομένων να πηγαίνουν σε διαφορετικές ώρες στη δουλειά τους. Και έτσι να μην υπάρχει η συμπίεση, η συνωστισμός και το κυκλοφοριακή συμφόρηση που εξαντλεί ανθρώπους, προκαλούσε προβλήματα στην αέρια ρήπανση. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν για μια βιώσιμη
0: πόλη. Και παρενθετικά εφαρμόστηκε αυτό με διαφορετικό τρόπο στην εποχή του COVID, όπου έγινε όλη η επικοινωνία, όλη η παραγωγή ήταν ηλεκτρονικά.
1: Σύμφωνοι. Εφαρμόστηκε ηλεκτρονικά. Άλλος τρόπος. Τώρα δεν θα πάμε τώρα σε αυτό.
0: Ναι, ότι... Όμως δεν είμαστε μπροστά σε ένα διαρκές άδειο. Πάντα, αν κάποιος κάτσει να σκεφτεί, μπορεί και να βρει και λύσεις.
1: Μπορεί μια λύση πάλι να είναι επαναφορά του κλιμακωτού ωραρίου για τους ανθρώπους που πηγαίνουν στις δουλειές τους για να αποσυμφορίζονται οι δρόμοι. Και επίσης ο κλιμακωτό αυτό ωράριο να συνδεθεί και με τη λειτουργία των σχολείων και των σχολικών λεωφορείων. Αρκεί να γίνει με έναν βάθος σχεδιασμού, μια μελέτη, γιατί προφανώς επηρεάζονται και οι οικογένειες που έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και μετά να φεύγουν τα παιδιά τους στο σχολείο και μετά να πηγαίνουν στη δουλειά τους.
0: Μπορεί να είναι ένα επαναστατικό μέτρο. Τα σχολεία ξεκινούν αργότερα και τελειώνουν αργότερα και γίνονται όλα τα μαθήματα μέσα.
1: Μπορεί να συνδεθεί. Αυτό που λέτε είναι η οριζόντια σύνδεση όλων των φορέων που επηρεάζουν με τον α ή τον τρόπο την κυκλοφορία μέσα σε μια πόλη. Δηλαδή, το Υπουργείο Εμπορίου, πάση περιπτώσει όπως λέγεται σήμερα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας, οτιδήποτε συναρτάται με την πόλη. Πρέπει όλο αυτό να είναι μια ενιαία προσέγγιση. Ναι. Το ένα να μιλάει με το άλλο για να μπορούν να βρίσκονται οι λύσεις. Δηλαδή, αυτό που είπαμε μόλις πριν από λίγο, το κλιμακό το ωράριο ή τα σχολεία να ξεκινάνε λίγο πιο αργά, για τα σχολικά λεωφορεία να μην επιδεινώνουν την κίνηση μέσα στους δρόμους. Λόγω και του μεγέθους τους, εν πάση περιπτώσει, κάνουν βέβαια ένα σοβαρό έργο, πηγαίνουν παιδιά σχολείο, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά θα μπορούσε να γίνεται με ένα χρονισμό και σε ένα συγχρονισμό τέτοιο που να μην επιδεινώνει την κυκλοφορία. Αλλά ήθελα να πω ότι οι λύσεις που μπορεί να δρομολογηθούν αυτή τη στιγμή σε αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα, για να έχουν τεράστια απόδοση, πρέπει να είναι αυτό που λέμε out of the box.
0: Ναι.
1: Να μην είναι αυτές οι συμβατικές λύσεις. Οι συμβατικές λύσεις θα τη βελτιώσουν την κυκλοφορία, δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Και το σημαντικότερο, κύριε Κουφόπουλο, είναι ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία με όλα αυτά τα παθήματα που έχει αυτή η πόλη όλα αυτά τα χρόνια, είναι να δει το μέλλον της με έναν σοβαρό ρεαλισμό. Δηλαδή να πει ότι αν δεν φτιάξω ένα εκτεταμένο και πολυσχεδές σύστημα μετρό, η πόλη θα πεθάνει το 2040. Δεν θα κυκλοφορεί τίποτα. Θα είναι ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα. Και αυτό θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να είναι το πρώτο στόχος πολιτικού σχεδιασμού. Πώς θα καταφέρω να ενώσω όλες τις γειτονιές, στο παράδειγμα του Λονδίνου, του Παρισίου, ώστε να μπορώ.
0: Άρα, μετρό, η λύση είναι μετρό, λέτε.
1: Όχι μόνο το μετρό. Το μετρό είναι πολύ σημαντική λύση, γιατί είναι μια δομή η οποία δεν επηρεάζεται από την κίνηση, από την κυκλοφορία. Έχει μια ελεύθερη, αν θέλετε, κυκλοφορία, με την έννοια ότι είναι.
0: Αλλά επηρεάζει όμως μετά την επιφάνεια. Αυτοκίνητα, πολυκατοικίες,
1: επηρεάζει την επιφάνεια με ποια έννοια? Ότι θα πρέπει δίπλα στο μετρό να έχεις και ένα χώρο στάθμευσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ λοιπόν χρειάζεται να κοιτάξει την πόλη πώς έχει αναπτυχθεί. Υπάρχουν νέες περιοχές. Εμείς έχουμε κάνει τις μελέτες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πώς αναπτύχθηκε η Αττική. Ξέρουμε ότι η περιοχή αυτή που είπαμε προηγουμένως, Γλυκά, Νερά, Παλίνη και ούτω καθεξής, αυξήθηκε ο πληθυσμός της περιοχής αυτής κατά 150%. Mm. Έτσι. Άρα λοιπόν έχει πάρα πολύ περισσότερους ανθρώπους. Δεν μπορεί να το κρύψει κάποιο το χαλί το πρόβλημα. Πρέπει να βρει έναν τρόπο αυτή η περιοχή να επικοινωνήσει με την πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Και ανάποδα, άλλες περιοχές. Το μετρό είναι ένας σχεδιασμός που πρέπει να πάει μέχρι το 2040, μην σας πω και το 2050, γιατί δεν είναι ένα έργο που γίνεται από μια μέρα στην άλλη, το είδαμε κιόλας. Γίνεται πολύ
0: είναι
1: σχετικά
0: τρία
1: αργά.
0: Γίνεται
1: αργά, συναντιέται με δυσκολίες μέσα στις πόλεις. Άρα λοιπόν θέλει ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Αλλά η πόλη αυτή δεν θα αναπνεύσει πραγματικά αν δεν αποκτήσει ένα σύστημα μετρό όπως είναι αυτό που βλέπουμε σε κάποιες ξένες πόλεις. Και ταυτόχρονα να βοηθήσει την κυκλοφορία των οχημάτων, όσο καιρό γίνεται αυτό, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μέσα δημόσιων συγκοινωνιών. Δηλαδή αυτές τις ακτινωτές διαδρομές που λέμε, που ένα λεωφορείο σε πηγαίνει κατευθείαν στη στάση ενός μετρό.
0: Το προφανώς δεν είναι.
1: Ώστε να μην χρειαστεί να πάρεις αυτοκίνητο επειδή δεν υπάρχει λεωφοριακή γραμμή σήμερα για να πας στο μετρό, ακόμα και αν ήθελες να χρησιμοποιήσεις το μετρό.
0: Όλα πρέπει να πηγαίνουν σε σταθμούς μετρό. Τελεία.
1: Ναι,
0: και το προφανές. Όχι να διασχίζουν τη Μεσογείο και να εκτελούν να μπαίνουν μέσα στην γειτονιά. Να πηγαίνει σε μια σταθμή, σε μια γραμμή μετρό και από εκεί πέρα να διαχειρίζει τον κόσμο στην τύχη του.
1: Την τύχη του δεν
0: ξέρω. Την τύχη του, γιατί στην Αθήνα όλα τυχερά είναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι κάποια πράγματα έχουν γίνει με καλό τρόπο και αποδίδουν. Το μετρό αποδίδει. Έχω την εντύπωση ότι κορέστηκε πολύ γρήγορα. Αυτό είναι και καλό που σημαίνει ότι ο κόσμος το αναγνώρισε ως ανάγκη. Αλλά σημαίνει, ότι χρειάζεται και άλλες γραμμές, χρειάζεται και άλλη συχνότητα, χρειάζεται περισσότερες σειρμούς.
0: Φυσικά. Εργαζόμενους. Είναι θέσεις εργασίας.
1: Είναι ένα μετρό που φτιάχτηκε πριν από 20 χρόνια και τώρα έχει φτάσει στην ορίμανσή του και στον κορισμό του. Άρα θέλει βοήθειες. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές πόλεις και το βρίσκω παράλογο να μην συνέβαινε και στην Αθήνα. Όλα αυτά,
0: έργο
1: λοιπόν,
0: Πασόκ αυτό, έτσι.
1: Ναι, είναι έργο Πασόκ.
0: Συμφωνεί με το Πασόκ ωραία χρόνια?
1: Συμφωνώ με το Πασόκ ωραία χρόνια, ναι. Συμφωνώ. Θεωρώ ότι γίνανε πολλά πράγματα και νομίζω ότι γίνανε πράγματα που άντεξαν στον χρόνο και γιατί είχαν μελετηθεί με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει και λάθη. Αλλά σίγουρα έγιναν πράγματα που άντεξαν πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τότε στους αγώνες κ. Κουφόπουλου που υπήρχε πολύ μεγάλη κριτική για τα έργα τα οποία γινόντουσαν, τα οποία κάποια από αυτά δεν ήταν αμυγώς αθλητικά, αλλά είχαν χρησιμοποιηθεί αγώνες ως την ευκαιρία για την αναβάθμιση της πόλης. Είχε πάρα πολλά χρόνια να δει μεγάλα έργα. Και θυμάμαι από τότε γινόταν συζητήσεις και θυμάμαι αρκετοί λέγαμε τότε ότι ελπίζουμε στα υπόλοιπα επόμενα 20 χρόνια να μην είναι τα τελευταία έργα που έχουν γίνει. Και όντως, αν το σκεφτούμε, ελάχιστα έργα επιπλέον από τότε έχουν γίνει. Ίσως είναι το σημαντικότερο έργο, είναι η επέκταση του μετρό με τη νέα γραμμή, η οποία λειτουργήσε ήδη. Δεν αναφέρουμε αυτή τώρα που έχει εμφανίσει κάποια προβλήματα.
0: Που φτάνει μέχρι τον Πειραιά το μετρό.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Που βοήθησε αυτές τις γειτονίες.
1: Βοήθησε αυτές τις γειτονίες και αποκατάσταση και την επικοινωνία, αποκατέστησε επικοινωνία της Αθήνας με τον Πειραιά και με το λιμάνι επίσης, που ήταν πολύ σημαντική γιατί και αυτή είχε πάρα πολύ κόσμο γιατί συνδεόταν με τον τουρισμό και τη μεταφορά των πολιτών, των επιβατών στα νησιά του.
0: Την πόλη, πάντως, που εγώ καταλαβαίνω, το Αλκανοπέδιο, έχετε μια αντίληψη και γνώση για τα πράγματα. Έτοιμος είστε. Πάρτε μια ανάσα. Θα συναντήσουμε για λίγο τον Στέφανο Νικολαίδη για να μας πει τα τελευταία νέα της επικαιρότητας από το sky.gr για τον πολιτισμό, τα μέσα ενημέρωση και την τεχνολογία.
2: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα είχαμε το δεύτερο επεισόδιο από το ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτωρία Αντεντρινού. Έχουμε στο sky.gr όλα τα σημαντικότερα στιγμιότυπα από το σημερινό επεισόδιο, από το σοκ των Βρυξελών το 2009, όταν η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια βαθιά κρίση αξιοπιστίας, μέχρι και την ακραία τοποθέτηση Ευρωπαίας αξιωματούχου να πουλήσει η Ελλάδα την Ακρόπολη. Ξεκινάει το δεύτερο επεισόδιο, ξεκίνησε από την αποκάλυψη του Γιώργου Παπακοσταντίνου το 2009 για τα παραποιημένα δημοσιονομικά στοιχεία. Έχουμε βεβαίως όλα τα σημαντικότερα στιγμιότυπα όπως ανέφερα στο sky.gr και σε βίντεο, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να τα δείτε σε περίπτωση που τα χάσατε νωρίτερα. Και στην άλλη σημαντική ανακοίνωση από τον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αναστέλλεται η προβολή του Survivor μετά τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη. Ο Sky ενημερώθηκε για το σοβαρό αυτό ατύχημα που είχε παίκτη στο Survivor στον Άγιο Δομήνικο και εκφράζει τη λύπη για την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι η παραγωγή γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Ajun Media, ο Sky παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντος και θα συμβάλλει, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί. Πάμε τώρα στον χώρο του πολιτισμού πάρα πολύ γρήγορα, διότι ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη πραγματοποίησε αυτοψία στον Τύμπο Καστά, στην Αμφίπολη, όπου οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Διότι, κυρίες και κύριοι, για πρώτη φορά αποκαλύπτεται το σύνολο του περιβόλου του Τύμπου, με περίμετρο 497 μέτρων, αλλά και η έκταση την οποία καταλαμβάνει το ίδιο το μνημείο, δηλαδή πάνω από 20 στρέμματα, αναδεικνύοντας τον πραγματικό του μέγεθος. Να πούμε ότι ενημερώθηκε η Υπουργός για την πορεία των παρεμβάσεων και για τα στάδια της αποκατάστασης. Μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Και κλείνω, Βασίλη κυρίες και κύριοι, με τους Μετάλλικα, οι οποίοι βρέθηκαν στο ΆΚΑ το Σάββατο προχτές, προκάλεσαν σεισμό κυριολεκτικά και μεταφορικά, σύμφωνα με σεισμογράφους. Όμως, ένα από τα σημαντικότερα στιγμιότυπα της βραδιάς ήταν η ερμηνεία του Δε Χωράς, διασκευή για την ακρίβεια, του Δε Χωράς πουθενά από τις
0: τρύπες.
2: Ακριβώς. Και να πούμε ότι ο Μπάμπης Παπαδόπουλος και ο Γιώργος Καράς σχολίασαν με μία από αυτές τις πολύ συζητημένες στιγμές της εμφάνισης που τίμησαν την ελληνική ροκ σκηνή. Έχουμε βίντεο στα social media από το σχετικό στιγμιότυπο. Αυτά και πολλά περισσότερα στο sky.gr.
0: Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ο Στέφανος Νικολαίδης. Στιγμιότυπα Sky 100,3. Τα ζητήματα της καθημερινότητας σας, κυρίες και κύριοι, στο προσκήνιο με ανθρώπους που έχουν γνώση, έχουν εμπειρία στην διαχείρισή τους στο παρελθόν. Κύριος Κώστας Καρτάλης, πρώην Γενικός Γραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων στην κυβέρνηση ΜΜΕ το 2004, είναι απόψε μαζί μας, καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστηριακό Ίδρυμα της χώρας. Ο Σάκης από τα Βρυλίσια σχολιάζει πάνω σε αυτό που συζητάτε στη γωνία Χιμάρας και Χαλανδρίου στο Μαρούς. Ετοιμάζεται ένα νέο συγκρότημα 6 κτηρίων. Δεν τολμώ να σκεφτώ τι θα γίνει εκεί μόλις λειτουργήσει.
1: Έχει δίκιο, έχει απόλυτο δίκιο. Η περιοχή έχει κορεστεί, κατασκευάζονται συνέχεια τεράστια κτίρια χωρίς να υπάρχει καμιά σχεδόν πρόβλεψη για το πώς θα λειτουργούν αυτά τα κτίρια σε σχέση με τους δρόμους, τους υποτυπώδεις δρόμους που υπάρχουν στην περιοχή. Αυτόματα αυτό δημιουργεί μια τρομερή συμπίεση στην περιοχή. Η περιοχή δεν νομίζω ότι κερδίζει αξία, χάνει αξία, κυρίως για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Και το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη ταλαιπωρία. Δεν μπορεί να φτάσει. Είναι τρομερό. Να σας πω κάτι. Είναι επίσης επίπονο να δυσκολεύεις να φτάσεις στη δουλειά σου.
0: Ναι,
1: αλλά
0: φυσικά.
1: Το να δυσκολεύεις να φτάσεις στο σπίτι σου είναι ακόμα χειρότερο.
0: Ναι, άρα.
1: Έτσι,
0: συγγνώμη, γιατί άρα είναι η ζώνη γραφείων της χώρας.
1: Ναι, αυτό
0: το πιο πολύτερο των σπουδαιότερων επιχειρήσεων. Όπου για να την προσεγγίσουν και να φύγουν από εκεί πρέπει να δαπανίσουν περίπου 20 λεπτά. Αφού φτάσουν, αφού φάνε την κυκλοφορία πριν.
1: Φυσικά.
0: Άρα μια μισή ώρα στο όχι. Δεν θα έπρεπε να έχει βρεθεί μια λύση για αυτόν τον κόμβο. Μπορεί να αντέξει κι άλλο. Και ποια θα μπορούσε να
1: αντέξει. Όχι, δεν μπορεί να αντέξει άλλο. Δεν μπορεί να αντέξει και αυτά που έχει.
0: Ναι,
1: και αυτά που έχουν εκτιστεί τα τελευταία 5 χρόνια. Όμως εκεί, προσέξτε τι γίνεται. Εκεί, αν κάνουμε μια αναδρομή στον χρόνο, όση αξία και αν έχει αυτή την αναδρομή που θα κάνουμε, σημαίνει ότι κάποια στιγμή οι αποφάσεις πολεοδόμησης περιοχής ήταν λάθος. Δεν μπορεί να πιστέψω ότι δεν το έβλεπε κάποιος άνθρωπος αυτό. Απλώς υπάρχει μια επιμονή στο λάθος.
0: Ναι.
1: Και επιμονή στο λάθος είναι μια επιμονή ότι όταν θα φέρεις μεγάλα κτίρια είναι σαν να παίρνει αέρα και αξία μια περιοχή. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Η περιοχή τώρα αυτή η συγκεκριμένη που ανέφερε ο ακροατής είναι κορεσμένη, προκαλεί σοβαρό πρόβλημα στους κατοίκους της περιοχής. Η προτεραιότητα σε μια πόλη είναι ο κάτοικος, αυτός που ζει δηλαδή το 24ωρό του μες στην πόλη, και πρέπει να έχει τουλάχιστον την κατοικία του όσο γίνεται περισσότερο ήσυχη. Αν δεν την έχει ήσυχη την κατοικία του και δεν μπορεί να φτάσει ή να φύγει από αυτήν, με συγχωρείτε, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και τώρα που τα βλέπουμε όλα αυτά τα προβλήματα σε εκείνη την περιοχή, βλέπεις ξαφνικά ότι στην Κηφισίας όποιος τη διασχίσει πηγαίνοντας από τον κόμβο του ΟΤΕ προς το κέντρο, βλέπει συνέχεια ένθεκα κίθενα όποιο οικόπεδο υπάρχει ελεύθερο να κτίζεται. Το καζίνο θα κτιστεί στην Κηφισίας, το άλλο θα κτιστεί στην Κηφισίας. Αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Ωραία, εσείς πώς τα λύσατε στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Υπήρχε ένας οργανισμός, έτσι.
1: Οργανισμός ρυθμιστικού
0: σχεδίου. Όχι, υπήρχε ένα συντονιστικό κέντρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Υπήρχε ένα συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας.
0: Ναι, όχι, και πάνω. Υπήρχε ένας φορέας των οργανισμών.
1: Η Διευπουργική Επιτροπή Συντονισμού Ολυμπιακής Προετοιμασίας. Εντάξει, αυτό είναι σαν το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα. Είχε μια μορφή μήνυ Υπουργικού Συμβουλίου.
0: Ναι, αλλά με υπουργούς που έπρεπε να δώσουν απαντήσεις.
1: Συμφωνεί.
0: Στα θέματα. Ποια ήταν η ιεραρχία, πώς ήταν, γιατί είχατε τόσο ευελιξίες αποφάσεις και λύνετε τα θέματα και δεν περνούσαν αιώνες?
1: Γιατί το προέδρευε το συγκεκριμένο το όργανο τότε πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης, και υπήρχε μια αποφασιστικότητα στις εφαρμογή των αποφάσεων και μια, αν θέλετε, πιστή τήρηση των αποφάσεων, επειδή ακριβώς υπήρχε μια καταληκτική ημερομηνία. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Πρέπει να μπουν καταληκτικές ημερομηνίες. Το 2040 πρέπει να έχει επεκταθεί το μετρό κατά 30%. Και αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος πρέπει να τηρηθεί. Περμάρε περτέρα. Αλλιώς δεν θα αναπνεύσει η πόλη. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε μια απόφαση ότι αυτή η πόλη δεν έχει άλλες αντοχές. Τις βλέπουμε ότι δεν έχει αντοχές. Μπορούμε να φτιάξουμε βελτιωμένες εξόδους και εισόδους στην Αττική Οδό και στον Κηφισό. Θα βελτιώσει την κυκλοφορία. Σε 5 χρόνια θα είναι παροχημένη και αυτή η κόμβη. Έτσι πως εξελίσσεται η κατάσταση.
0: Ο κ. Κώστας Καρτάλης, καθηγητής στο ΕΚΠΑ. Ακούτε στιγμή ότι Πακεσκάει 100,3, η τίτλη των ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συναγερμό σήμανε το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλος, όταν αεροσκάφος της Lufthansa με προορισμό το Μόναχο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, 3 επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκένωσης και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. 8 άτομα προσήχθησαν το απόγευμα, 6 άντρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα το πρωί, με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, και οι 8 που έχουν προσαχθεί εξετάζονται για τη σημερινή ληστεία, αλλά και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε τεντωμένο σχοινί η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα εθνικής ασφάλειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα άστενα του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του απόψε σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμιότυπα Sky 100,3 με τον καθηγητή Κώστα Καρτάλη. Απόψε, κυρίες και κύριοι, προσπαθούμε να επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τα θέματα διαχείρισης, κυκλοφορίας και λειτουργίας της πόλης. Άρα η λύση, λέτε, είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς με έμφαση στο μετρό και με την επικοινωνία των γειτονιών με λεωφορεία απευθείας από τους σταθμούς του μετρό. Άρα αυτή η λογική που τώρα έχουμε λεωφορεία, κορμούς που κάνουν τεράστιες διαδρομές, πρέπει να καταργηθεί. Που λέει ότι, ας πούμε, πρέπει να έχω. Παράδειγμα, υπάρχει το 308 που είναι στη Μεσογείον και από το νομισματοκοπείο θα φτάσει στο Κοροπή, μπαίνοντας και βγαίνοντας στις γειτονιές και εκτελώντας μια τεράστια διαδρομή. Δεν θα ήταν καλύτερα να υπάρχει στην περιοχή που έχετε εξετάσει, στη Λαυρίου, ακτινοτά σε σχέση με τις γειτονιές, άμεση επικοινωνία των λεωφορείων με το μετρό?
1: Θα ήταν με την προϋπόθεση ότι όλα αυτά γίνονται συνδυασμένα.
0: Συνδυασμένα,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ να. Το είπα και είπα προηγουμένως ότι για μένα η μεγάλη προτεραιότητα είναι η επέκταση του μετρό στο ευρύτερο πολεμικό συγκρότημα της Αθήνας με πολύ συγκεκριμένους στόχους θεσμευτικούς 2030, 2040, 2050. Μας ακούγεται μακριά το 2050, αλλά σκεφτείτε πόσο κοντά είναι το 2000, γιατί είναι 25 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Έτσι, το 2000 είναι σαν χθες, το 2050 είναι σαν αύριο. Και περνάει πολύ γρήγορο χρόνος και αυτοί οι σχεδιασμοί χρειάζεται να έχουν βάθος ορίζοντα, γιατί οι πόλεις αλλάζουν και επεκτείνονται συμπεριφορές τους. Και βεβαίως πάνω σε αυτά να δέσει και το σύστημα το μέσο μαζικής μεταφοράς για να μπορέσει να στηριχθεί το μετρό, οι επιβάτες να έχουν τον τρόπο να μετακινηθούν. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποιες γραμμές που αναπόφευκτα θα πρέπει να είναι με κλασικά λεωφορεία, με την κλασική δηλαδή λεωφοριακή γραμμή, γιατί δεν είναι δυνατόν το μετρό να πάει σε κάθε σημείο. Προφανές είναι, δεν ανακαλύπτει ο μετροχώ, συμβαίνει σε όλες τις πόλεις αυτό, ότι υπάρχει ένας συνδυασμός. Και βέβαια και συνδυασμός μεταξύ και των δύο αυτών μέσων μεταφοράς, ώστε να υπάρχει μια ανταπόκριση για το μετακινούμενο. Ο στόχος είναι λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους. Ναι, ξέρω ότι αρκετοί που μας ακούν τώρα μπορεί να κουνάνε το κεφάλι τους πώς θα επιτευχθεί,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, γιατί έχουν να πάνε το πρωί, ναι, το μεσημέρι, το βράδυ.
1: Πώς θα επιτευχθεί αυτό και πώς, τι θα κάνω εγώ μέχρι να επιτευχθεί. Δυστυχώς, όσο μέχρι να επιτευχθεί αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ο πολίτης, ο μετακινούμενος θα ταλαιπωρηθεί.
0: Ωραία, μέτρα στο πεδίο δεν μπορούν να υπάρξουν στους δρόμους.
1: Υπάρχουν.
0: Αλλά,
1: θα πρέπει να υπάρξουν, ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή, εγώ θυμόμαστε την αρχή των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν ορατή η παρουσία της τροχέας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και δεν μπορούσε να πας, ένα παράδειγμα κλασικό, δεν μπορούσε να πας στο γήπεδο με το αυτοκίνητό σου.
1: Σωστά, υπήρχε ένα σύστημα, θα το πω αγγλικά, ακούγεται λίγο πιο εύκολο, park and ride, δηλαδή παρκάρω και παίρνω ένα άλλο μέσο, ναι, και πηγαίνω στο γήπεδο. Δεν πλησιάζω το γήπεδο κοντά, γιατί δεν γίνεται να επιδεινώσω περισσότερο την περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι κάνω ένα νέο σχεδιασμό και βρίσκω χώρους στους οποίους είτε τους, ναι, κρατώ, είτε τους απαλωτριώνω, είτε είναι δημόσιοι χώροι, τους μετατρέπω σε χώρους οι οποίοι είναι χωρίς στάθμευση και χρησιμοποιώ μια ενδιάμεση συγκοινωνία, δηλαδή μικρά βαν, όπως γινόταν τότε, για να μεταφέρω τους κατοίκους, τους ανθρώπους, ή αναγκάζω τον πολίτη να περπατήσει λίγο περισσότερο.
0: Ναι, υπήρχε η συναυλία το Μετάλλικα το Σάββατο στο Ολυμπιακό. Ναι. Είχε καταργηθεί η περιοχή.
1: Έχει καταργηθεί, όπως καταργηθεί.
0: Δηλαδή όλο. Και δεν ήταν, δηλαδή είναι η περιβαλλοντική, εκτός αν υπάρχει η περιβαλλοντική επιβάρυνση, η οποία είναι πολύ έντονη στο πενθήμερο που είναι, λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Και το Σάββατο όμως, λόγω της συναυλίας, ήταν πλέον αδιαχώρητο.
1: Το αδιαχώρητο θα συμβεί σε τέτοιες μεγάλες συναυλίες.
0: Ναι,
1: αλλά το ζήτημα είναι ότι πώς ενσωματώνεις τέτοιες δομές μέσα σε μια περιοχή, σε μια πόλη και ιδιαίτερα στο επίπεδο της γειτονιάς. Πολλά γήπεδα που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι μέσα σε γειτονιές. Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται όποτε παίζει η ομάδα στην περιοχή εκείνη. Γιατί δεν υπάρχει αυτό που λέμε, αλλά και υπάρχουν και άλλα, κύριε Κουφόπλε, δεν είναι μόνο τα γήπεδα, υπάρχουν και υποδομές που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, δημιουργούνται σε διάφορες περιοχές.
0: Σωστά.
1: Είναι πολύ σημαντικές, κάνουν πάρα πολύ σπουδαίο έργο, αλλά δεν είχε προβλεφθεί με ποιον τρόπο θα πηγαίνει ο πολίτης. Το αυτονόητο ήταν ότι θα πάει με το αυτοκίνητό του. Έτσι, όλες αυτές οι υποδομές απέκτησαν πάρκινγκ, άρα δηλαδή ο πολίτης θα πάει και με το αυτοκίνητό του. Η δημόσια υποδομή για να πάει με ένα μέσο μεταφοράς δεν είναι πάντα διαθέσιμη. Όλο αυτό δημιουργεί μια έξαρση στη χρήση του αυτοκινήτου. Η προτεραιότητα είναι στο αυτοκίνητο και όχι στο μετακινούμενο. Και αυτό είναι λάθος στην πόλη. Και αυτό οδηγεί και σε προβλήματα άλλης μορφής στην πόλη, όχι μόνο στην αέρια ρύπανση. Ξέρετε ότι το 20% της θερμότητας που παράγεται στην Αθήνα είναι από την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
0: Πάρκα δεν υπάρχουν.
1: Και η κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό παράγει 100 βάτα ένα τετραγωνικό μέτρο, όταν ένας δρόμος, ας πούμε, στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, είναι στα 10 βάτα ένα τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι τόσο μεγάλη επιβάρυνση της πόλης, που πρακτικά θεωρούμε ότι είναι μόνο η κυκλοφορία και ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά συμβάλλει και σε άλλα προβλήματα. Φυσικά. Που έχουν να κάνουν με το θερμικό περιβάλλον της πόλης. Κοιτάξτε, η γνώμη μου είναι ότι υπάρχουν δύο επίπεδα προσέγγισης του προβλήματος. Το πρώτο επίπεδο είναι και ένα ενδιάμεσο. Το πρώτο επίπεδο είναι οι μεγάλες λύσεις που πρέπει να έχουν αντοχή στον χρόνο, δηλαδή ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Αυτό που έκανε πάντα ο οργανισμός ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας, που αν μου έλεγε κάποιος, αν είναι προτεραιότητα να ξαναδιαμορφωθεί και να στελεχωθεί με κόσμο που καταλαβαίνει τι σημαίνει πόλη, αστικό περιβάλλον, θα έλεγα ότι είναι τεράστια προτεραιότητα. Δηλαδή, ένας σχεδιασμός που θα πάρει υπόψη του πώς επεκτάθηκε η πόλη, πόσο πληθυσμιακά επιβαρύνθηκαν κάποιες περιοχές, πόσο άλλαξαν οι κανόνες της εργασίας, πού δημιουργήθηκαν νέες υποδομές δηλαδή, για την εργασία και πού δεν υπάρχουν, και πάνω σε αυτό θα κτίσει ένα νέο σύστημα μαζί με τα συναρμόδια υπουργεία του συστήματος μεταφορών, με συγκεκριμένους ορίζοντες 30, 40, 50. Πάνω σε αυτό τα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα δουλεύουν ώστε να ικανοποιούν διάφορες γραμμές που δεν υπάρχουν μετρό ή να πηγαίνουν τους μετακινούμενους στο μετρό για να το χρησιμοποιήσουν. Και πάνω σε αυτά υπάρχουν και τεχνικές λύσεις, δηλαδή υπάρχουν σημεία και στην Αττική Οδό και στο Κηφισό που οι έξοδοι ή οι είσοδοι είναι προβληματικές και δημιουργούνται πολύ μεγάλες ουρές κάθε μέρα. Εκεί χρειάζεται μια τεχνική λύση. Δεν είναι πυρηνική φυσική, είναι μια τεχνική λύση η οποία μπορεί να δρομολογηθεί. Και επίσης νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Ως λύση θα την έλεγα προσωρινή μέχρι να τακτοποιηθούν τα μεγαλύτερα, ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή η διαχείριση κυκλοφορίας από ένα σώμα του ελληνικού κράτους, στην τροχέα.
0: Εσείς δεν είχατε ένα το συντονιστικό κέντρο των Ολυμπιακών Αγώνων?
1: Υπήρχε ένα συντονιστικό κέντρο
0: των Ολυμπιακών
1: Αγώνων που παρακολουθούσε τα θέματα της κυκλοφορίας, τα συναρτούσε και με τα θέματα της ασφάλειας, τα συναρτούσε και γενικότερα με τη λειτουργία της πόλης. Και αυτό ήταν αρκετά αποτελεσματικό. Οφείλω όμως να πω, γιατί πρέπει να είμαι σοβαρός σε αυτό που λέω, ότι ήταν σε μια πόλη με λιγότερες πιέσεις και στο μήνα Αύγουστο. Αλλά έδειξε ότι μπορεί να αποδώσει. Γιατί απέδωσε, γιατί. Απέδωσε γιατί έδειξε ότι πόσο σημαντικός είναι ο συντονισμός μεταξύ διαφορετικών φορέων. Ώστε το μέτρο του ενός φορέα να μην ακυρώνει αποδυναμώνει το μέτρο ενός άλλου φορέα.
0: Αυτό έχουν προτείνει και Έλληνες κοινωνιολόγοι ο σύλλογός του, αλλά και άνθρωποι εδώ που τους έχουν καλέσει κατά το πρώτο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Δηλαδή να υπάρχει ένας φορέας με κάμερες επί 24 ώρου διάρκειας, με επιστήμονες και τη συμμετοχή τοπικής αυτοδιοίκησης και ελληνικής αστυνομίας και λοιπών υπηρεσιών που θα δίνουν λύση στα προβλήματα.
1: Έτσι είναι, σωστό είναι.
0: Στα επιτόπια, να βλέπουν, να έχουν αντίληψη του φαινομένου.
1: Και να σας πω κάτι, στην περίπτωση μας υπάρχει και μια σχετική παρανόηση. Ακούω πολλές φορές και διαβάζω ότι πρέπει να γίνει και ο τάδε δρόμος ο καινούριος, ο τάδε δρόμος ο καινούριος και ο τάδε δρόμος ο καινούριος, ο τάδε λεωφόρος. Όσο περισσότερους δρόμους και λεωφόρους φτιάξεις, τόσο περισσότερα αυτοκίνητα θα βρεις μέσα.
0: Ναι.
1: Το είδαμε όλο αυτό. Αυτό το έχουμε δει σε πολλές πόλεις του εξωτερικού που φτιάχτηκαν νέοι δρόμοι και στη συνέχεια αυτοί οι δρόμοι γέμισαν με αυτοκίνητα. Γι' αυτό η λύση είναι μέσα μαζικής μεταφοράς, προφανώς με καλούς δρόμους, αλλά όχι μόνο οι δρόμοι δεν θα το λύσουν το πρόβλημα, οι νέοι δρόμοι.
0: Ωραία. Να δούμε άλλα δύο μέσα μεταφοράς. Το προαστιακό, ο οποίος στην πράξη υπολειτουργεί. Δηλαδή επιτρέπει να συνδεθεί το λεκανοπέδιο της Αττικής με περιοχές της Πελοποννήσου, φτάνει μέχρι εκεί, άρα και το λιμάνι του Πειραιά, άρα και το αεροδρόμιο έχουν μια πρώτη σύνδεση με την Πελοπόννησο, αλλά λειτουργεί προβληματικά, δεν εκτελούνται όλα τα δρομολόγια.
1: Ωραία, άρα βλέπετε λοιπόν.
0: Όχι όλες τις ώρες.
1: Ότι μια επιτυχής επιλογή μέσω μαζικής μεταφοράς χάνει την αξία του επειδή δεν στηρίζεται επαρκώς με τα δρομολόγια, με την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας, με περισσότερο προσωπικό για να ικανοποιηθεί ο κόσμος που θα το χρησιμοποιήσει, με μια εκπαίδευση εισαγωγικά του κόσμου να το χρησιμοποιεί περισσότερο.
0: Είναι πολύ βασικό επίσης.
1: Που είναι πολύ βασικό, γιατί αν δεν του δείξεις του κόσμου ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να τον βολέψει καλύτερα, δεν θα το ανακαλύψει ενδεχομένως μόνος του, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο. Και το δεύτερο μέσο μεταφοράς, υποθέτω ότι θέλετε να πείτε.
0: Για το τραμ. Αφού υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, μόνο στην Ελλάδα εδώ είναι σε αυτήν την κατάσταση.
1: Το τραμ είναι μια παλιά συζήτηση, θα την θυμούνται αρκετοί που μας ακούν, από την εποχή του Αντώνη Τρίτσι, όταν υποστηρίζει ότι το τραμ πρέπει να είναι ένας βασικός τρόπος δημόσιας συγκοινωνίας μέσα στην πόλη, επειδή είναι υπέγειο επί της ουσίας, και επίσης έχει χαμηλότερο κόστος από άλλες υποδομές. Κατά γνώμη μου δεν θα το λύσει το πρόβλημα, αλλά ίσως χρειάζεται κάποια πράγματα που έχουν συμβεί στο τραμ που έχουμε σήμερα στην πόλη, το οποίο κατασκευάστηκε τότε στην εποχή των αγώνων σε μια προσπάθεια βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών στην πόλη.
0: Ήταν και μια υποχρέωση, δεν ήταν, να έχουμε τραμ?
1: Υποχρέωση δεν ήταν. Η υποχρέωση ήταν να μπορεί να μετακινείται καλύτερα ο κόσμος που θα ερχόταν για τους αγώνες και να υπάρχει ένα καλύτερο δίκτυο μεταφοράς. Αλλά όπως σας είπα πριν, τότε λήφθηκε και μια απόφαση ότι ήταν ευκαιρία η πόλη να μην προσαρμοστεί στους αγώνες, αλλά οι αγώνες αναπροσαρμοστούν στην πόλη. Δηλαδή θέλω να πω ότι να χρησιμοποιήσει η πόλη το δυναμισμό των αγώνων για να μπορέσει να φτιάξει καλύτερα πράγματα για τους κατοίκους και για τις επόμενες μέρες, για τις επόμενες, τα επόμενα χρόνια. Αλλά όλα αυτά είναι δυναμικά σε μια πόλη που έχει αλλάξει πάρα πολύ από τότε. Εγώ θα ήμουν αρνητικός να ξαναγίνουν μελέτες για το τραμ, για παράδειγμα. Μήπως πρέπει να αλλάξει η διαδρομή, μήπως πρέπει να ενισχυθεί η διαδρομή.
0: Να μπουν και άλλες γραμμές.
1: Να μπουν άλλες γραμμές, ακριβώς. Δηλαδή, αυτό που συνέβαινε το 2004, το 2005, το 2006 δεν είναι υποχρεωτικό ότι συμβαίνει και σήμερα. Και αυτό είναι λογικό. Οι πόλεις είναι ζωντανοί οργανισμοί. Και όταν θα το συζητήσουμε όλα αυτά και θα μπει ένα σχεδιασμό, πρέπει να σκεφτούμε και καινούργια πράγματα. Δηλαδή, ξέρω ότι αυτή είναι μια συζήτηση που δεν ακούγεται πάρα πολύ καλά. Περίπου χάρη οι γειτονιές των 15 λεπτών. Ναι. Ποιο είναι το σκεπτικό? Το σκεπτικό είναι να ήταν όπως ήταν παλιά οι γειτονιές, που είχες όλες τις υποδομές, δεν χρειαζόταν να φύγεις μακριά για να πας να ψωνίσεις ή να πας στον κινηματογράφο.
0: Όλα ήταν επίτοπο.
1: Έτσι, μια μικρές ενότητες οι οποίες κρατούν τον άνθρωπο κοντά στην περιοχή που ζει, στη γειτονιά του, και δεν χρειάζεται να μετακινείται. Είναι εύκολο να γίνει? Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πρώτα και κύρια πρέπει να συμφιλειώσει τον πολίτη με αυτή τη λογική, να βγάλει από πάνω από αυτή τη λογική συνωμοσιολογία που έχουν αρχίσει και ακούγονται ότι θα κλειστούν οι άνθρωποι στις περιοχές και δεν θα επιτρέπεται να βγουν από τη γειτονιά τους. Δηλαδή διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά σε πάση κάθε περίπτωση είναι και κάτι που το σκέφτονται αρκετές πόλεις. Δεν είναι κακό να το σκεφτεί και η Αθήνα. Ακούγεται σε δημοσιολόγο, έχει ακουστεί και από το Δήμο Αθηναίων. Ίσως θα πρέπει να συζητηθεί λίγο περισσότερο. Θέλω να πω ότι είναι δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι το μακροχρόνιο, το οποίο θέλει συνέπεια πολιτική και θέλει και συνέπεια στις χρηματοδοτήσεις και συνέπεια στη λήψη των αποφάσεων. Και το δεύτερο είναι οι ενδιάμεσες λύσεις που θα εκτονώσουν το κυκλοφοριακό, αλλά δεν θα το λύσουν. Αν περιμένει κάποιος ότι θα λυθεί με τους κόμβους τους εξτρά, με τη διαχείριση της κυκλοφορίας ή με την έξυπνη διαχείριση των φαναριών, ναι, θα υπάρχει βελτίωση, αλλά η Αθήνα στα επόμενα 15 χρόνια θα βρει το πρόβλημα πάλι μπροστά της.
0: Θα σας κάνω τη δύσκολη ερώτηση για τον Κηφισό, που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για το λεκανοπέδιο της Αττικής, διότι σπαταλώνται πάρα πολλές ώρες μέσα στα οχήματα για να μεταφερθούν οι άνθρωποι από το, άλλο, από το ένα σημείο στο δεύτερο. Τι θα μπορούσε εκεί να... Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι άμεσες κινήσεις, διαχείριση κυκλοφορίας και οι μακροπρόθεσμες, οι πιο σταθερές?
1: Το ερώτημα σας είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο. Θα μπορούσα να ξεκινήσω από το πιο απλό μέτρο, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια γρήγορη εκτόνωση του Κηφισού όταν υπάρχει ένα ατύχημα. Ναι. Και στη δελτία ειδήσεων που έχετε, λέτε συνέχεια ότι έχει γίνει ατύχημα και υπάρχει μποτιλιάρισμα.
0: Θέλει μισή ώρα.
1: Άρα λοιπόν εκεί σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα άμεσης επέμβασης, ώστε να απομακρύνεται γρήγορα όποιο αυτοκίνητο ή όποια αυτοκίνητα έχουν εμπλακεί. Αν απλό τρακάρισμα, τώρα δεν θέλω να συζητήσω για θέματα που μπορεί να δημιουργούσουν απώλειες ή θύματα, έτσι ώστε να αποκαθίσταται πολύ γρήγορα η κυκλοφορία. Από μόνος του ο Κηφισός δεν έχει πάρα πολλές λύσεις να προσφέρει στο τραπέζι. Ούτε είναι εύκολο να πει κάποιος ότι ξέρεις, ξαφνικά θα φτιάξει μια γραμμή μετρό κατά μήκος του Κηφισού. Δηλαδή θα το ακούσει ο κόσμος και θα λέει αυτό είναι επιστημονική φαντασία. Όμως από την άλλη μεριά, μπορεί να συνδυαστεί με το κλιμακωτό ωράριο που είπαμε προηγουμένως. Μπορεί αυτό να βοηθήσει. Και το κλιμακωτό ωράριο δεν ανάγκη να είναι μόνο για το δημόσιο τομέα. Μπορεί να είναι και για τον ιδιωτικό τομέα, ξέρετε. Πάρα πολλοί κόσμοι χρησιμοποιούν το Κηφισό, δουλεύει στα βόρεια τμήματα της Αθήνας, στη Μεταμόρφωση, προς το Καπανδρίτη. Πηγαίνει σε ιδιωτικές εταιρείες και αυτές μπορούν να αλλάξουν το ωράριο λειτουργίας τους, ώστε να υπάρχει μια κλιμάκωση σε σχέση με το πήγαινε, με το, στην προσέλευση στη δουλειά και στην απομάκρυνση. Δεν ανάγκη να αφορά μόνο το δημόσιο τομέα και τους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Άρα πάμε στις βασικές λειτουργίες του κράτους. Πώς δηλαδή κατανέμεται η εργασία, πώς κατανέμεται η εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ναι, ξεκινάτε, δεν ξεκινάτε δηλαδή πώς θα φτιάξουμε ένα νέο δρόμο, αλλά γιατί υπάρχουν τόσο πολλά οχήματα στον δρόμο?
1: Ακριβώς.
0: Σε συγκεκριμένες ώρες.
1: Ναι, υπάρχουν πολλά οχήματα στον δρόμο γιατί δεν συνδυάζονται πολλά πράγματα μεταξύ τους. Προφανώς χρειάζονται και άλλες υποδομές, ιδιαίτερα δημόσιες υποδομές μεταφορικές και βέβαια μέσα μεταφοράς, πύκνωση δρομολογίων. Αυτά τα μπορεί να τα πει ο καθένας, δεν χρειάζεται να έχει ζήσει στην Αθήνα ή να βλέπει το πρόβλημα του Κηφισού ή της Πατησίων ή της Κηφισίας. Και στη συνέχεια υπάρχουν μερικές παρεμβάσεις στην πόλη μέσα που πραγματικά βγάζουν μάτι. Υπάρχουν δρόμοι που είναι βεβαρημένοι και συνεχίζουν και δρομολογούν, υποδέχονται νέες κατασκευές. Την είπαμε, την Κηφισίας.
0: Ναι.
1: Η Πατησίων. Ένας δρόμος ο οποίος σε πάρα πολλές ώρες της ημέρας δεν περπατάει κι αυτός.
0: Οπότε.
1: Θέλω να πω ότι θέλει μια υπομονή και μια και μια ηρεμία σε σχέση με το τι χωροθετείς. Ναι, βεβαίως να υπάρχουν νέες παραγωγικές δραστηριότητες, ναι, να υπάρχει εμπόριο, να υπάρχουν ένα καταστήματα εστίασης, αλλά θα πρέπει να κοιτάξεις και τις αντοχές της πόλης. Είναι κλασικό.
0: Μα πάντως το ίδιο πρόβλημα είναι και στα νησιά.
1: Ακριβώς,
0: που τέτοιο. Χτίζουν ανεξέλεκτα το τσιμέντο, φτάνει παντού και σου λέει: μα θέλω να φτιάξω 100, 200, 300 κλίνες πάνω στο κύμα ή παρά έξω. Έχω αγοράσει ένα λόφο. Μπορώ. Έχω, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μου επιτρέπει το περιβάλλον να έχω αυτή τη δυνατότητα. Πού θα βάλω την αποχέτευση.
1: Έτσι είναι, ακριβώς όπως το λέτε.
0: Πώς θα γίνεται η συγκοινωνία πάνω στο βουνό, πώς θα πηγαίνουν τα λεωφορεία πάνω.
1: Υπάρχουν, αυτό λέει ο σχεδιασμός, ένας αστικός σχεδιασμός, ότι υπάρχουν όρια.
0: Ναι.
1: Γιατί η πόλη δεν μπορεί να είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δεν τα χωράει όλα όμως. Δεν γίνεται.
0: Και κάποιος λέει και όχι.
1: Και κάποιος λέει και όχι.
0: Δηλαδή παίρνει και μια απόφαση και συγκρούεται. Και λέει: ναι. Παιδιά, εδώ δεν μπορεί να γίνει. Θέλετε να το πάμε παρά έξω.
1: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ είναι το παράδειγμα από το Παρίσι με τη δήμαρχο που απεχώρησε τώρα την Ιταλγκό, η οποία έβαλε στόχους συγκεκριμένους, τσακώθηκε με όλο τον κόσμο, τους επέβαλε και το. Αποτέλεσμα είναι ότι όλες αυτές οι λύσεις έχουν γίνει απίστευτα αποδεκτές από το πληθυσμό στο Παρίσι, τους ανθρώπους που ζουν εκεί, τους παρόχθιους δρόμους που τους έκλεισε και τους μετέτρεψε σε πεζοδρόμους και πολλά άλλα πράγματα τα οποία έκανε για να βοηθήσει την πόλη. Γιατί καταλάβαινε ότι μια πόλη σαν το Παρίσι, παρά το γνωρίζει ότι έχει ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό μετρό και πολλές γραμμές, είχε και εκείνο κορεστεί και προκαλούσε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα χρειάζεται να ενημερώσει όμως πρώτα τον πολίτη. Θυμόσαστε ή θυμόμαστε όλη τη συζήτηση που είχε γίνει, παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι και λίγο παλαιότερος από εσάς, κύριε Κουφόπουλε, στη Φωκίωνος Νέγρη, ότι θα καταστραφεί η Κυψέλη επειδή η Φωκίωνος Νέγρη θα γινόταν πεζόδρομος. Τώρα, αν πας σε έναν καταστηματάρχη και του πεις ότι θα ξανανοίξει, θα σε διώξει. Θα σε διώξει με τις κλωτιές. Συγγνώμη που είμαι.
0: Ναι, έτσι ήταν, πράγματι.
1: Το ίδιο η Ερμού. Το ίδιο και η Διονυσίου Αεροπαγήτου. Εγώ θυμάμαι τη συζήτηση.
0: Επειδή έσα στην Κυψέλη. Η Φωκίωνος Νέγρη ξεκινάει, η πρώτη παρέμβαση γίνεται στο 79-80 και μετά και δεκαετία του 80 πεζοδρομείται και αλλάζει όλη η όψη.
1: Ναι,
0: ενώ πριν ήταν δρόμος ανόδου και καθόδου.
1: Έτσι.
0: Και μάλιστα υπήρχε και ένα σχολείο και δεν μπορούσε να περάσει. Ήταν και δύσκολο να φτάσει στο σχολείο. Γιατί παρότι οι όρος ήταν το ίδιο κακή η οδηγή και τότε.
1: Και εντυπωσιακό, είχα καιρό να πάω στη Φωκίωνος Νέγρη. Πήγα πρόσφατα και έχει γίνει ένα αστικό δάσος.
0: Ναι,
1: δηλαδή έχει φτιάξει τόση περιβλάστηση που έχει βοηθήσει την περιοχή στη μείωση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.
0: Ωραίο παράδειγμα.
1: Παραδείγματα ήταν και η Ερμού. Παράδειγμα ήταν η Διονυσίου Αεροπαγίου, ότι κάτω από την Ακρόπολη, που θυμάμαι τις κραυγές ότι θα καταστραφεί ο τουρισμός της πόλης. Ποιος τουρισμός καταστράφηκε, που έχει εκκραγεί στην πόλη, επειδή θα γινόταν ο πεζόδρομος και τελικά έχει ένας δρόμος ο οποίος φάνηκε εξ αρχής. Πόσο πολύ τέριαζε να γίνει πεζόδρομος στο σημείο που έγινε.
0: Ο καλύτερος της Αθήνας. Όλοι θέλουν να φτάσουν εκεί.
1: Έτσι, συμφωνώ απολύτως.
0: Καθαρό οξυγόνο, αισθητική τοπίου, ηρεμία.
1: Απλώς ξέρετε κάτι τι γίνεται. Η λέξη αλλαγή έγινε μια εξαιρετική λέξη.
0: Ναι.
1: Όμως πάρα πολλοί συμπολίτες μας θεωρούν τη λέξη αλλαγή ότι είναι επικίνδυνη λέξη. Ναι. Γιατί σου λέει τι θα μου προκύψει τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή ακριβώς ο σχεδιασμός δεν είναι οργανωμένος, δεν είναι αποτυπωμένος μπροστά τους με έναν τρόπο που να τους πείθει και αμέσως η λέξη αλλαγή οδηγεί σε αντιδράσεις. Και αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Έχουν χαθεί στοιχήματα, έχουν κερδιθεί επίσης και στοιχήματα όταν υπάρχει επιμονή, αλλά και όταν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο.
0: Γι' αυτό
1: πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια, τα βράχη πρόθεσμα που θα ανακουφίσουν, τα είπαμε προηγουμένως, και τα μάκρο πρόθεσμα που θα διασώσουν την Αθήνα από τον υπερβολικό και οριστικό της κορεσμό.
0: Πάρτε μια ανάση, κύριε Καρτέλη, μετά θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις των ακροατών και τις παρατηρήσεις. Ο Στέφανος Νικολαίδης με τα τελευταία νέα όπως τα καταγράφει στο sky.gr.
2: Πρώτο μας θέμα στο sky.gr είναι το δημοσίευμα από τη Wall Street Journal ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν διεξάγει στα κρυφά επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Μάλιστα, μεταξύ των στόχων βρέθηκε και το δηληστήριο στο νησί Λαβάν. Μιλάμε για στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal που έχουν γνώση του θέματος, καθιστώντας τη μοναρχία του κόλπου ενεργό συμμετέχοντας σε έναν πόλεμο στον οποίο αποτελεί τον μεγαλύτερο στόχο του Ιράν. Αυτό είναι μια έτσι νεότερη εξέλιξη, δίνει νέα πνοή, νέα διάσταση στην όλη κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου πάντως, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στον αέρα η επιχειρία, διότι η Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας διεξάγεται στις ΗΠΑ. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Γκαλιμπάφ δηλώνει δηλώνει ότι είμαστε έτοιμοι, και όχι μόνο είμαστε έτοιμοι, αλλά θα εκπλαγούν κιόλας οι Αμερικανοί. Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ την ίδια στιγμή μετατρέπεται σε αμερικανική στρατιωτική βάση. Έχουμε και σχετικό βίντεο στο sky.gr. Και για να κλείσουμε μετά τις διεθνούς επικαιρότητες, κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα σχετικό δημοσίευμα του CNN με τον Πούτιν, δηλαδή πάμε λίγο στο Ρώσο-Ουκρανικό, ο οποίος Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, αφήνει παράθυρο ότι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το ερώτημα είναι, και διερωτάται η ανάλυση του CNN, γιατί τώρα? Φάνηκε να εκφράζει το κυρίαρχο αίσθημα στη Ρωσία ο Ρώσος πρόεδρος, όπως αυτό καταγράφεται και σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σύντομα. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση αυτή στο sky.gr. Και πάμε πάρα πολύ γρήγορα στα δικά μας. Πάμε στην κάτω τη Θωρέα, όπου σήμερα είχαμε μια κινηματογραφική ληστεία με λία 200.000 ευρώ, παρακαλώ, σε τραπεζικό ίδρυμα. Στην προσαγωγή 8 ατόμων, 6 ανδρών και 2 γυναικών, για τη ληστεία προχώρησε σήμερα το απόγευμα η αστυνομία. Και οι 8 εξετάζεται αν έχουν εμπλοκή στη μεγάλη αυτή ληστεία και σε ποιο επίπεδο είναι αυτή η εμπλοκή. Επίσης εξετάζεται αν έχουν συμμετοχή και σε άλλες ανάλογες ενέργειες, τόσο στην περιοχή της Φθιώτιδας όσο και σε άλλες περιοχές. Και κλείνω προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα στο Χαλάνδρι. Στόχος, όπως είπε, είναι η νίκη στις εκλογές. Όχι απλά να είμαστε αντιπολίτευση. Μπορείτε να δείτε και σχετικό βίντεο από την παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού στη Ρεματιά, όπως επίσης μπορείτε να δείτε και το ποιοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση αυτή. Και αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας, Βασίλη.
0: Ευχαριστώ, Στέφανος Νικολαίδης. Αλλαγή, ο όρος του Ανδρέου Πανδρέου. Ήρθε η ώρα για πολιτική αλλαγή. Ήταν η φράση που είχε πίσω ο Κώστας Καραμαλής στις εκλογές του 2004. Θυμάστε. Τώρα ξανά.
1: Αλλαγή είναι πολύ ωραία λέξη. Ο μόνης είναι δυναμισμό, ναι. Ανανέωση.
0: Το πώς είναι το,
1: ναι, το, πώς
0: το
1: είναι
0: ζήτημα και το σχέδιο. Λοιπόν, ορισμένα από τα σχόλια των ακροατών, επανέρχεται ένας ακροατής μας για το Μαρούσι με τα δεκάδες νέα υπερκτήρια.
1: Είναι υπερκτήρια.
0: Υπερκτήρια, όχι απλώς κτήρια.
1: Είναι υπερκτήρια.
0: Ναι.
1: Τεράστια. Κτήρια, ένα οικοδομικό τετράγωνο μπορεί να πιάνει. Κάποια από αυτά που θυμάμαι τώρα στο μυαλό μου.
0: Θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι ζήτημα και του οικείου Δήμου, του Δήμου της περιοχής, αλλά και γενικότερα του Υπουργείου, όποιος έχει την αρμοδιότητα.
0: Ωρα.
1: Να παρέμβει.
0: Μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση ενός άλλου κρατή. Γιατί η Αθήνα δεν ακολούθησε τα βήματα της Βαρκελώνης μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων?
1: Ναι. Αυτό είναι
0: γιατί εγκαταλείφθηκε, δηλαδή περιουσία ήταν. Το ελληνικό δημόσιο πλήρωσε. Τεχνογνωσία επίσης.
1: Ναι.
0: Λειτουργία γραμμών μετρό, αεροδρομίου.
1: Γιατί η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί υπήρχε πολιτική συνέχεια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θεωρήθηκε ότι το γεγονός σταμάτησε τη λήξη, την τελετή λήξης, αλλά ότι αφορούσε την πόλη και για τα επόμενα χρόνια. Και έτσι αυτά που είχαν σχεδιαστεί και τα οποία δεν έγιναν για τους αγώνες, γιατί δεν πρόκειται να γίνουν για τους αγώνες της Βαρκελώνης, πρόκειται να γίνουν για το διάστημα μετά τους αγώνες, για να συμπληρώσει η πόλη τη δυναμική που είχε αποκτήσει, έγιναν.
0: Ναι.
1: Στη δική μας περίπτωση πάρα πολλά σταμάτησαν και δεν έγιναν μετά. Ναι. Άρα λοιπόν αυτή είναι η διαφορά με τη Βαρκελώνη. Η Βαρκελώνη κράτησε την ίδια ομάδα που σχεδίασε την πόλη, ο Γιώσε Πασεμπίγιο, ο Πολεοδόμος, ήταν ο υπεύθυνος της αναγέννησης της Βαρκελώνης. Κατά τη διάρκεια των αγώνων χρησιμοποίησε το δυναμισμό των αγώνων για να κάνει πράγματα και η ίδια ομάδα συνέχισε και μετά με ένα master plan που είχαν φτιάξει και το οποίο εφάρμοσαν με μεγάλη προσήλωση στους στόχους. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι ότι είναι καλύτεροι πολεοδόμοι τους ή οι επιστήμονές τους από τους δικούς μας, απλά είχαν μπροστά τους ένα πεδίο στο οποίο εφάρμοσαν μια πολιτική με πάθος, συνέπεια και με τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
0: Και με συγκρούσει, δεν ήταν εύκολο.
1: Βέβαια.
0: Γιατί γκρεμίστηκαν πάρα. Θυμάμαι, ήταν πολύ μεγάλη ιστορία το να γκρεμιστούν λαϊκές κατοικίες μπροστά από το λιμάνι. Άλλαξε μια για πάντα.
1: Υπήρχαν συγκρούσεις, μπορεί και εκείνοι να κάνουν λάθη. Γιατί τώρα κατεδαφίζει μια λαϊκή γειτονιά, δεν είναι πάντα το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει σε μια πόλη. Συγκρούσεις είχε και η δήμαρχος Βαρκελώνης, η νεότερη δήμαρχη Βαρκελώνης, τώρα τελευταία. Συγκρούσεις είχε και η Ιταλκό στο Παρίσι. Οι πόλεις είναι τόσο βεβαρημένες γιατί έχουν τόσους πολλούς κατοίκους που είναι αδύνατο να υπάρχει μια λύση που θα την αγοράσουν όλοι. Αδύνατο.
0: Ναι. Προσεκτική ακροάτρια μας τώρα. Ζει στα νότια προάστια, εργάζεται στον Πειραιά. Έχει προσπαθήσει πολλές φορές να αφήσει το αυτοκίνητό της και να πάρει το τραμ ή το μετρό. Δεν το κάνει γιατί.
1: Πάρκιν.
0: Δεν υπάρχει πάρκιν.
1: Ναι, αυτό είναι ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός δεν μπορεί να είναι μόνο η γραμμή του μετρό γιατί μετά του λες του ανθρώπου να πάει να πάρει το μετρό ή το τραμ. Μπορεί να μένει μακριά από τη στάση. Δεν έχουμε πυκνό δίκτυο όπως έχει στο Λονδίνο που μπορεί να περπατήσει στο Παρίσι δύο οικοδομικά τετράγωνα και να βρει στην επόμενη στάση τρία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συνοδευτεί με χώρους στάθμευσης. Υπάρχουν έργα τα οποία αν δεν συμπληρωθούν, αν δεν γίνει το συμπληρωματικό τους έργο, χάνουν την αξία τους. Mm. Το τραμ και το μετρό έχουν χάσει σε ένα βαθμό την αξία τους, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν πάρκινγκ κοντά σε όλες τις στάσεις.
0: Θα είστε έτοιμος για να λάβετε μια τέτοια θέση?
1: Ποια θέση του?
0: Ενώ όχι θέση στο πάρκινγκ για το αυτοκίνητο, ενώ στην λειτουργία της πόλης.
1: Καλύτερα στο πάρκινγκ, είναι πιο εύκολη η διαχείριση μου φαίνεται.
0: Κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί με την τρέλα.
1: Ό,τι μπορεί να δώσουμε προτάσεις για λύσεις, μπορούμε να το κάνουμε και να τις τεκμηριώσουμε.
0: Ναι, αυτό είναι, γιατί δεν συγκαλείται μια. Άρα οι εξουσίες, όποιες και αν είναι. Δηλαδή να φέρουν τα μυαλά και να πούν, παιδιά, πείτε. Τι ιδέες μπορείτε να προκύψετε?
1: Δόθηκαν. Υπάρχει κόσμος που λέει ιδέες. Και εσείς έχετε φιλοξενήσει ανθρώπους.
0: Εντάξει, δεν είναι αυτό όμως.
1: Τα κόμματα και το Πασόκ έχει κάνει εκδηλώσεις για την ημερίδα και υπάρχει και μια συζήτηση. Απλώς η συζήτηση αυτή φοβάμαι ότι μένει στην παρούσα διαχείριση. Για μένα η παρούσα διαχείριση θα ακολουθήσει ακόμα.

0: μεγάλο κόστος, άρα πρέπει να επιμεριστεί σε περισσότερες χρονιές.
1: Όταν έγιναν, τελευταία ερώτηση, όταν τελείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ποιο ήταν το συναίσθημά σας?
0: Το συναίσθημά μου ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος με πάρα πολλές πιέσεις, πάρα πολλές αντίξουσες συνθήκες, μια προσπάθεια να εναρμονιστούν πολλά πράγματα που ήταν ατάκτως ερημένα. Γιατί επέτυχαν? Γιατί τότε διαπιστώθηκε ότι το μεγάλο κράτος δεν θα μπορούσε να το κάνει. Δημιουργήθηκε ένα μικρό κράτος ευέλικτο μέσα στο μεγάλο κράτος. Το μικρό κράτος ήταν ευέλικτο, μπορούσε να αποχωρήσει πράγματα πιο γρήγορα, είχε τεχνοκρατική γνώση και χρησιμοποιούσε τη δύναμη του μεγάλου κράτους για τις δημόσιες αρχές, υπηρεσίες και για τη χρηματοδότηση. Και έτσι δούλεψε το σύστημα.
1: Ωραία. Όχι επιτελικό κράτος, μικρό κράτος στο μεγάλο κράτος. Κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής στο ΕΚΠΑ, πρώην Γενικός Γραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
3: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
4: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, τηλεθεατές, τηλεθεάτρες. Δευτέρα δεν είναι σήμερα.
2: Ναι.
1: Κάθε μέρα που περνάει οδηγούμεθα προς το θάνατο.
3: Ωραίος, αισιόδοξο σε βρίσκω. Ωραία,
4: διότι ωραία. Ό,τι και να κάνεις στη ζωή, όσο και να ζήσεις, θα έρθει μια μέρα ο καπετάν Μιχάλης και θα σου πει Μουσιο, γελμπουρντα.
3: Πάρτε τον από εδώ ρε, κάτι έχει σήμερα.
5: Γεια σου Μάρτη.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, τη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Δευτέρα έχουμε σήμερα όλη μέρα, είναι 11 ο Μάιος, το σωτήριον και ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει ο Διοσκουρίδης, γιορτάζει ο Αργύρης, γιορτάζει ο Αρμόδιος, δεν ξέρω αν γιορτάζει ο Αναρμόδιος, γιορτάζει ο Μεθόδιος επίσης και η Ολυμπία. Όσοι γιορτάζετε, όσες γιορτάζετε, εμείς από εδώ ευχόμαστε να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
6: Μόνο με 200 ευρώ ερχόμαστε στο σπίτι σας με στολές και περιπολικό. Σας συλλαμβάνουμε μπροστά στη γυναίκα σας και σας επιστρέφουμε μετά από 4 ημέρες το πακέτο.

0: περιλαμβάνει με εξόρμηση με σκάφος, καλάμια ψαρέματος και παράμαλα, μπύρες και αρνάκι στη σούβλα. Και όλα αυτά μόνο με 200 ευρώ.
1: Τι, έχουμε ανοίξει καινούριο παράρτημα? Μην τροπή. Καλά το ακούω. Θα βρείτε πελάτες, είναι σίγουρο. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα, ο έφεδρος γέρον του ήχου, ο απεσιόδοξος Κωνσταντίνος Γκύρης, στη ρύθμιση και τη ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο, ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος.
2: Όχι, αλλά θα πεθάνεις και εσύ μια μέρα, θα πεθάνεις.
1: Ξεκινήσαμε σήμερα. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, σολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την πανέμορφη, την αρχόντισσα του Κορινθιακού. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο, εκεί με τη φυματίωση το νου σας. Το νου σας με τη φυματίωση επανέκαμψε, παιδιά, η φυματίωση. Το λέγαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι έχουν εμφανιστεί ασθένειες που τις είχαμε ξεχασμένες. Πολλά τα κρούσματα της φυματίωσης σε Αχαΐα και Ηλία. Σήμερα έρχεται κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην περιοχή και αρχίζει η χνηλάτιση των επαφών. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, το Κιάτο, την Ακράτα, το Ξυλόκαστρο, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Ναι, καλημέρα στο Μεσολόγγι, μου στείλανε παράπονα. Καλημέρα στο Μεσολόγγι, καλημέρα στο Μεσολόγγι, καλημέρα στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία. Καλημέρα μέσα από την καρδιά μας σε εσάς που και σήμερα ξεκινήσατε εβδομαδιάτικα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου. Ευχές να έχετε υγεία, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη, 261-0205-205 το τηλέφωνο για να καλείτε το ταξί σας. Στην εφαρμογή που είναι πάρα πολύ πρακτική σε τάμπλετ και κινητά, αλλά και στο πενταψήφιο φυσικά 18300. Καλημέρα στους οδηγούς των ταξί, στους ταξιτζίδες της πόλεως, της Αγίας Κόκκινης Πόλεως των Πατρών. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Οι οδηγοί υπόλοιποι, το νου μας στο δρόμο, δεν τρέχουμε μέσα στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας αυτής πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και φυσικά κράνοι αναβάτες. Και Εβίας 250, το σημειώνετε αυτό, Εβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, είναι καμιά πενταριά μέτρα εκεί στα φανάρια δεξιά, με σήμα ΕΚΟ, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε καύσιμο σε όλα τα οχήματα, γιατί έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει πολύ καλή αυτή τη τιμή, αυτή την ώρα τη δύσκολη στην αγορά, πολύ καλή τιμή, και έχει και αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, χωρίς περίεργα λογισμικά μέσα που κλέβουν την τσέπη μας, γιατί οι επαγγελματίες την προστατεύουν, τη δική τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Κάντε τη δοκιμή, θα δείτε, ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ. Εβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκο, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, με το σήμα της ΕΚΟ.
3: Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες.
4: Δείτε το βίντεο που είδατε τώρα. Λέει, τα κερδοσκοπικά funds. Με ποιανού τον νόμο ήρθαν τα funds και μπορούν και παίρνουν τα δάνεια και τα σπίτια των ανθρώπων, ξέρετε? Ποιος ήταν πρωθυπουργός που ψήφισε τον νόμο για αυτά τα funds? Το ξέρετε πώς είναι το όνομα του? Αλέξης Τσίπρας. Είσαι ο Τσίπρας και λες στο βίντεο τα κερδοσκοπικά funds και νομίζετε εμείς ο ελληνικός λαός είμαστε αμνήμονες, πάχουμε από ομαδικό Αλτσχάιμερ και δεν θυμόμαστε ότι ο νόμος για αυτά τα funds είναι του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με υπουργό οικονομικών τον Ευκλήτη Τσακαλώτο. Το νόμο και τον αναβαλλόμενο φόρο, ξέρετε, κύριε Πρωθυπουργό, το ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας. Μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι οι τράπεζες αξιοποιούν ένα νόμο που ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας και τον κάνει και βίντεο. Και δεν μου λέτε, οι καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών είναι τώρα υψηλότερες ή χαμηλότερες επί Τσίπρα? Σας λέω για να ξέρετε, λοιπόν, σήμερα οι χρεώσεις των τραπεζών είναι το 1/3 όσο ήταν επί Τσίπρα. Το 1/3. Καλά για κουτούς μας περνάει. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός πραγματικά, αν κάτι τον χαρακτηρίζει, είναι το θράσος. Έχεις ψηφίσει εσύ τους νόμους, τους οποίους καταγγέλλεις στο βίντεο σου, Αλέξη Τσίπρα.
1: Καλά, κοίταξε να δεις, σύντροφε Υπουργέ, όλοι σας, όλοι οι πολιτικοί, από τον τελευταίο πολιτευτή εδώ στην Αχαΐα μέχρι τον κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης, διαχρονικά θεωρούν ότι από ένα σημείο και μετά ο Έλλην ψηφοφόρος, μπορεί και να μην έχουν και πολύ άδικο, ο Έλλην ψηφοφόρος έχει λοβοτομεί και ξεχνάει. Για όλους σας πάει αυτό. Και για τον Τσίπρα. Τώρα, όσοι δεν φάγατε στη Μελένια, η οποία έχει ανοίξει από την περασμένη Πέμπτη και είναι στην Κορίνθου 23, λίγο πριν βγείτε εκεί στην Αγία Σοφίας, με ανανέωση και γευστικότητα στην κουζίνα και στο χώρο, στο χώρο και στην κουζίνα, δεν ξέρετε τι χάνετε. Λοιπόν, μαμαδίστηκε η κουζίνα στη Μελένια, παιδιά. Φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά. Γευστικές δημιουργίες που απολαμβάνεις στο νέο της χώρο ή στο σπίτι σου σε πακέτο ή μέσα από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt. Τέλος πάντων, πάρτε και ένα τηλέφωνο, μπορείτε να περάσετε να το μαζέψετε από εκεί το φαγητό, μην περιμένετε να σας το φέρνουν οι πλατφόρμες. 2611-911-822 2611-911-822. Από Δευτέρα μέχρι Σάββατο ξεκινάει 12 το μεσημέρι και τελειώνει 6 το απόγευμα.
5: Στο τέλος της ημέρας, ο άλλος θα πάει στην κάλπη. Πρέπει να έχει μπροστά του ένα ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και το αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο το δικό μας, στο οποίο ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα θα είναι καθοριστικός.
6: Καλά, και άλλα ψηφοδέλτια θα έχει, κύριε Ζαχαριάδη.
5: Καλά, προφανώς.
6: Αλλά από το 23 και το 23 έτσι ήταν. Θα ξαναζήσουμε το 23 που χάσατε με 20 μονάδες διαφορά.
5: Να πω, μην διακόψετε. Εμείς το 23 χάσαμε.
6: Μπορεί και πιο πολύ.
5: Εσείς χάσατε πιο πολύ, γιατί και το Πασό κατέβηκε.
6: Εσείς ήσασταν κυβέρνηση παλιότερα.
5: Κυρία Αναστασίου, και εσείς ήσασταν παλιότερα.
7: Τώρα είναι ποιος έχασε με πιο πολύ ποσοστά. Αυτό λέω είναι το πρόβλημα. Τώρα.
5: Και θα έχει μετά και από δίπλα το ψηφοδέλτιο.
6: Όχι, το θέμα
5: για να μην
6: είναι
5: διάκοψω. Και θα έχει και από μεταξύ δίπλα το ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Και με τον κύριο Φαραντούρη που θα κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία.
1: Στα κανάλια έχουν αρχίσει και τσακώνονται ποιος είχε χάσει πιο πολύ στις προηγούμενες εκλογές. Λοιπόν, ταμτούμ μαζί μας, πρότασή μας για στιγμές χαλάρωσης, για καφέ, για φαγητό, για ποτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στην παραλία του Ακταίου, στην καθαρή θάλασσα και στην προσιτή πολυτέλεια. Το ταμτούμ είναι η πρότασή μας για το τραπέζι σας, το ξεχωριστό, είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής.
8: Τα πατίνια ήρθαν για να μείνουν στην πόλη μας, η εικόνα όμως αυτή δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις χωροθέτησης και όσοι δεν το τηρούν, θα πληρώνουν ακριβά πρόστιμα. Φτιάχνουμε 1574 συγκεκριμένες θέσεις όπου ο καθένας εκεί και μόνο εκεί μπορεί να αφήνει το πατίνι του. Εάν δεν το κάνει, θα το πληρώσει. Και θυμίζω, κινούμαστε σε πεζοδρόμους και πλατείες μέχρι 6 χιλιόμετρα την ώρα όσο ένας πεζός και έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή, φοράμε πάντα το κράνος μας. Τα πρόστιμα δεν είναι για να τιμωρήσουν, είναι για να προστατεύσουμε. Θέλουμε μια πόλη ασφαλή και λειτουργική για όλους.
1: Μην αυταπατάστε, δεν είναι για την Πάτρα, που λέει και ο Ζήκος εκεί, ο Μπακάλης, ο Μεγαλομπακάλης, τον Ζήκο, μην αυταπατάστε, είναι η Αθήνα με τον Χάρη Δούκα. Εδώ ακόμα κάνουμε μελέτες κανένα 1,5 χρόνο τώρα, για να δούμε πού θα βάλουμε τα πατίνια. Στην Κάρνα όμως θα πάμε, γιατί την προτείνουμε προκειμένου να αγοράσετε μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές, να αγοράσετε κρέας και προϊόντα του. Ένα κατάστημα της μεγάλης πατρινής εταιρείας της Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο. Λοιπόν, όπως ακούσατε και στην αρχή, έχουμε συναγερμό για τα πολλά κρούσματα φυματίωσης σε Αχαΐα Ηλία. Υπάρχει το κλιμάκιο το ΔΥ, το οποίο θα κατέβει σήμερα για να δει από κοντά την κατάσταση. Υπάρχει και σε εξέλιξη η χνηλάτιση των επαφών. 10 κρούσματα είναι τα κρούσματα φυματίωσης. Είναι όλα σε αλλοδαπούς εργάτες γης, κυρίως από το Νεπάλ. Έχουν καταγραφεί στις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, της Βόρειας Ηλίας και έχει σημάνει, όπως είπαμε, συναγερμός. Οι περιοχές Δυτικής Αχαΐας, Μανολάδας και Αμαλιάδας, όπου εργάζονται και κινούνται οι εργάτες γης, οι οποίοι ασθενούν από τον ιό, έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο του ελέγχου και της επιτήρησης. Λοιπόν, για να πάμε κατευθείαν στο 18300 σήμερα, το τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοταξί 18300 είναι συνδεδεμένο με το στούντιο να δούμε πώς ξύπνησε εβδομαδιάτικα η Αγία των Πατρών Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Είμαι η Άντα το 18300. Καλά ξεκινήσαμε τη εβδομάδα μας. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Η πλατεία Παπανδρέου είναι φορτωμένη και η Αγίου Άνου και Βενιζέλου είναι φορτωμένη σήμερα. Στα φανάρια εκεί. η του Αντία Παπανδρέου στα Φανάρια πάλι γνωρίζουμε. Η πλατεία Βου πάλι έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί λόγω και λαϊκής να αποφεύγει ο κόσμος τους γύρω οδούς, τις γύρω οδούς από την λαϊκή. Η Αγίου Ανδρέου καλή είναι. Η Γούναρη άνοδο κάθοδο καλή είναι. Καρακάρι καλή είναι. Δηλαδή δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα ακόμα.
1: Ακόμα.
9: Τώρα αργότερα μπορεί να είναι φορτωμένα όλα. Μια φορά δεν μου έχουν αναφέρει κάτι σημαντικό πρόβλημα μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
9: Αυτά λοιπόν, είναι τα νέα μας.
1: Σας
9: καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να προσέχουμε τα παιδιά μας ιδιαιτέρως μέσα στο σπίτι, γιατί εκεί γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα. Στο Αγρίνιο, το τετράχρονο αγόρι προφανώς διέφυγε από την προσοχή των δικών του και κατάπιε μια μπαταρία, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Και είναι στο Ρίο. Έγινε επίγουσα διακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Πατρών για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας του. Κατάπιε μπαταρία, αν είναι δυνατόν. Από θερμοκρασίες μετά τις λασποβροχές θα έχουμε σήμερα άνοδο, κάνουμε μια πρόβα για το καλοκαίρι, αλλά από την Πέμπτη θα σπάσει λίγο ο καιρός, θα έχουμε πάλι βροχοπτώσεις. Πέμπτη Παρασκευή, Σαββάτο και λίγο Κυριακή θα υπάρχουν έτσι διαστήματα με βροχοπτώσεις λόγω της θερμοκρασιακής αναστροφής που γίνεται κυρίως το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα, γιατί έχουμε θεματάκια τα οποία χρειάζονται χρόνο για να συζητηθούν. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πάμε στο διάλειμμα, σύντροφε. Πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε.
10: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
11: Sky 89,4. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
13: Κατάστημα! Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Sky 89,4.
10: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
18: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και επειδή σε λίγες ώρες θα πρέπει να βάλετε κάτι στο στόμα σας, γιατί θα πεινάτε, όπως όλοι μας δηλαδή. Κορίνθου 23, παιδιά, μελένια. Μελένια είναι η πρότασή μας πριν την Αγία Σοφία, ανανεωμένη, γευστική, σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά και ψητά της ώρας. Τα απολαμβάνεις είτε εκεί επί τόπου, στο νέο χώρο της, είτε σε σπίτι που θα στο φέρει το πακέτο μέσα από τις πλατφόρμες Boxyfood και Volt, ή θα πάρεις τηλέφωνο και θα περάσεις να το πάρεις 2611-911-822. Λοιπόν, μελένια με μενού στη σελίδα Μελένια στο Facebook. Χτυπήστε Μελένια στο Facebook, πάρτε τη Μελένια κοντά σας, ακολουθήστε τη, θα βλέπετε κάθε μέρα το μενού. Η Κάρνα μαζί μας, ένα καταστημάτης δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του, μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Απέναντι από το Βασιλόπουλο, στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, στην Αμερική, εκεί, είναι ένα από τα καταστήματα της Κάρνα. Ένα σπουδαίο, όμορφο κατάστημα. Ορμάτε, όσοι είστε στην εμβέλειά του, ορμάτε για αγορές, όπως σας είπα, σε κρέας και προϊόντα του, μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, να ψάχνετε και τις προσφορές της Κάρνα συμφέρουν. Άμα θέλετε να χαλαρώσετε μετά τη δουλειά, πριν τη δουλειά, θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα, να πιείτε καφέ, να πάτε να φάτε, εμείς προτείνουμε το Ταμτούμ. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, στην παραλία του Ακταίου, στην καθαρή θάλασσα, προσιτή πολυτέλεια, το Ταμτούμ σας περιμένει. Και φυσικά Εβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, με σήμα ΕΚΟ, καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στην Γλάφκου, θα το δείτε. Δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίες για να βάλετε καύσιμα μέσα, να μπείτε μέσα, μπαίνουμε όλοι μέσα, φορτώνουμε καύσιμο ανώτερης ποιότητας στα οχήματά μας, έχει πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και έχει και μια αντλία από αυτή που θα βάλετε, δηλαδή όλες οι αντλίες είναι, αλλά αυτή που θα βάλετε να ξέρετε ότι είναι πιστοποιημένη, σφραγισμένη, ελεγμένη, δεν έχει τίποτα περίεργο μέσα, γιατί οι επαγγελματίες προσέχουν την τσέπη τους και έτσι αυτομάτως προσέχουν και τη δική μας. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Εβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, με σήμα ΕΚΟ. Λοιπόν, περιπατηνιών το ανάγνωσμα, διότι πλέον η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε δυναμική νομοθέτηση, διότι θα απαγορεύεται στους ανήλικους, το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, να οδηγούν τα πατίνια παντού. Διότι στην αρχή υπήρξε μια πρόταση να απαγορευτούν τα πατίνια στους ανήλικους να κυκλοφορούν στους δρόμους, δηλαδή να σε πατήσουν, και επειδή έγιναν και πολλά ατυχήματα, κάθε μέρα έχουμε ατυχήματα με τα πατίνια, κάθε μέρα έχουμε μικρά, μεγάλα, πολύ μεγάλα ατυχήματα με πολύ βαρύ τραυματισμού από τα πατίνια. Αυτό μπορεί να συμβεί και στον πεζόδρομο και στην πλατεία και στο πεζοδρόμιο και στο ποδηλατόδρομο, παντού. Έτσι, όχι μόνο στους δρόμους. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση μάλλον θα νομοθετήσει απαγόρευση των πατινιών στους ανήλικους, και οι ενήλικες που θα κυκλοφορούν, πέραν των όσων προβλέπει ο κώδικας ότι πρέπει να έχουν μαζί τους, κράνη κτλ., θα είναι και ασφαλισμένοι και παίζεται να έχουν και πινακιδάκια. Παίζεται, θα το δούμε όλο αυτό. Α, και φυσικά θα γίνεται έλεγχος και στις εταιρείες οι οποίες υπάρχει υποψία, δεν είναι σίγουρο, υποψία ότι πειράζουν τα πατίνια, διότι όπως είδα και στις αγγελίες, το άλλο πατίνι, καταρχές είδαμε ένα βίντεο με το σύντροφο Γκύρι εδώ πριν ημερών, που πήγαινε το πατίνι 120 χιλιόμετρα, έτσι. Ήταν το αυτοκίνητο δίπλα και βλέπαμε το κοντέρ. 120 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό. Έτσι, 120 χιλιόμετρα το πατίνι. Λοιπόν, πουλιώνται λέει τα πατίνια και παίζουν πολύ με τις ταχύτητες που αναπτύσσουν. Να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη σε μια νεότερη τοποθέτησή του για αυτό που έρχεται.
19: Κοιτάξτε, είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Mm-hmm. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
20: Πλήρης απαγόρευση, πλήρης
19: απαγόρευση για τους ανηλίκους.
20: Ναι.
19: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει?
20: Ξέρετε, έχουμε πολλές καταγγελίες από πεζούς που περνάνε τα πατίνια στα πεζοδρόμια.
19: Και πολλαπλασιάζονται τα ατυχήματα. Και πού θα τρέχεις να βρεις το δίκιο σου?
20: Οπότε,
19: ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
20: Υποχρεωτική ασφάλιση.
19: Mm-hmm. Τρίτον,
20: και για τα ενοικιαζόμενα.
19: Πρέπει,
20: γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
19: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενα.
21: Κυρίως τέτοια είναι. Ναι.
19: Το τρίτο είναι όταν κάνεις μια επιχείρηση, πρέπει να βλέπεις και μια σειρά από πράγματα τα οποία να σέβονται το κοινωνικό σύνολο. Αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό
20: βέβαια,
19: πρέπει να τελειώνει.
20: Πρέπει να σας πω τώρα από προσωπική εμπειρία, έχω και φωτογραφίες δηλαδή, τα σας για βίντεο. Κυκλοφορούν και ενήλικες με τα πατίνια και μάλιστα κυκλοφορούν στην αριστερή λωρίδα της Συγκρού.
21: Είναι πολλά χιλιόμετρα.
19: Χθες
20: καταγράφηκε ένας.
19: Καταγράφηκε από την τροχέα η οποία εντείνει τους ελέγχους. Βεβαίως, για σκεφτείτε λίγο. Ένα πατίνι που τρέχει, αυτό θα τρέχει με 70. Mm. Ένα πατίνι που τρέχει με 50. Ένα αυτοκίνητο που τρέχει με 50 θέλει 15 μέτρα να σταματήσει. Mm-hmm. Αν πατήσει ένα απότομο φρένο. Σκεφτείτε λοιπόν το πατίνι πώς θα σταματήσει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα. Συνεπώς, όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε την νομοθέτηση από την κυβέρνηση, αλλά εμείς θα συζητήσουμε τώρα με το Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, και είναι μαζί μας η κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα από την Πάτρα. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλημέρα.
22: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας, κύριε Ξαναλέτη. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την πρόσκληση.
1: Την άποψή σας για όσα γίνονται με τα πατίνια. Δεν φτάνανε τα αυτοκίνητα, δεν φτάνανε τα μηχανάκια, οι μηχανές, δεν φτάνανε τα ποδήλατα, σκάσανε μύτη και τα πατίνια και έχουμε δυστυχήματα σοβαρά και μικρά, μεγάλα, καθημερινά πλέον, καθημερινά. Την άποψή σας θέλω.
22: Δυστυχώς έχετε δίκιο, θα συμφωνήσω για αυτά τα τραγικά συμβάντα που συμβαίνουν στους δρόμους μας καθημερινά, που όχι μόνο χαλάνε την καθημερινότητά μας με τις συμπεριφορές που βλέπουμε στον δρόμο, αλλά κινδυνεύει και η ζωή μας. Και όπως αναφερθήκατε κι εσείς, είχαμε πάρα πολλά τροχαία. Και ενώ ξεκινήσαμε να πάμε καλά με ένα νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας και με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες της τροχέας, κυρίως με τους ελέγχους για το κράνος και για το αλκοόλ, βλέπουμε τα πράγματα να οδεύουν προς το χειρότερο πάλι. Και είχαμε και αυτά τα τραγικά με τα πατίνια. Λοιπόν, ας συμφωνήσω απόλυτα με κάποια από τα ζητήματα που έθεσε ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοκοϊδής, και κυρίως με το θέμα της ασφάλισης. Επειδή το θέμα των πατινιών είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει εδώ και αρκετά χρόνια, ήδη από την περίοδο του κορονοϊού παρατηρήσαμε αυτή την αυξητική τάση της χρήσης των ΕΠΙΟ, των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, όπως λέγονται, πρώτα στην περίοδο του κορονοϊού και στη συνέχεια, γιατί από τη μια προωθούμε τα θέματα της βιώσιμης κινητικότητας, το να περπατάμε, το να κάνουμε ποδήλατο, το να έχουμε το πατίνι. Είναι το θέμα του κόστους και τα καύσιμα, η δυσκολία με τη συμφόρηση στην κυκλοφορία. Έτσι λοιπόν πολλοί χρησιμοποιούν τα πατίνια. Εμείς μάλιστα συμμετέχουμε και στην Επιτροπή του ΟΗΕ, στο Working Group του ΟΗΕ, που βλέπει αυτά τα θέματα και τους κανονισμούς. Ναι. Πρέπει να πούμε όμως ότι η χώρα μας είχε ήδη πρόβλεψη από το 2021 με τον νόμο 4784 σχετικά με τα πατίνια. Εκεί, σε αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν για τη βιώσιμη κινητικότητα και τη μικροκινητικότητα, τέθηκαν ζητήματα όπως το πώς και πού πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια και οι προϋποθέσεις σε σχέση με την ηλικία του χρήστη, με την ταχύτητα, τον εξοπλισμό και όλους τους κανόνες. Βέβαια, αυτά όλα δεν είναι πολύ γνωστά στον κόσμο, γιατί ακολούθως, προκειμένου να αναπτύξουμε και ένα πρόγραμμα ενημέρωσης, κάναμε μία έρευνα, κύριε Πονάλατε, ίσως δεν είναι πολύ γνωστό. Και στην έρευνα αναδείχθηκε ότι πολλοί από τους χρήστες των πατινιών, το 50% το χρησιμοποιούν για να πάνε στη δουλειά τους. Να διευκολυνθούν στην κυκλοφορία, να φτάσουν στη δουλειά τους. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να ανεχόμαστε μια κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους όχι μόνο για τους χρήστες των πατινιών, αλλά και για τους πεζούς και για ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και άλλους που βγαίνουν στον δρόμο και είναι ευάλωτοι χρήστες.
1: Να σας ρωτήσω, κυρία Δανέλη, μισό λεπτό. Κυρία Μιλωνά, να σας ρωτήσω, με συγχωρείτε, σε αυτό το σημείο. Επειδή σας άκουσα που λέτε και έτσι είναι, λέει φροντίζουμε την μικροκινητικότητα. Το έχουμε καραμέλα, το ακούω πολύ και με εκνευρίζει. Γιατί, πέστε μου αν έχω δίκιο ή όχι. Μικροκινητικότητα σημαίνει, το λέει ο όρος, μικρή κίνηση κάπου κοντά. Το να φεύγεις από τον Πειραιά για να πας στην Αθήνα στη δουλειά σου με το πατίνι ανεβαίνοντας τη Συγκρού, το να φεύγεις από το Ρίο για να πας στην Ακρωτηρίου, σας λέω Πάτρα, κέντρο, διασχίζει όλη την Πάτρα, ανεβαίνοντας λεωφόρους, περνώντας εθνικές οδούς και λεωφόρους, είναι μικροκινητικότητα?
22: Όχι, αυτά σίγουρα δεν επιτρέπονται και είναι και τα θέματα που έχουμε δει να συμβαίνουν στους δρόμους, όπως ο άλλος επιχείρησε να κάνει τη διαδρομή από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και το πρόβαλε κιόλας. Δεν είναι το θέμα, είναι επειδή στο θέμα της μικροκινητικότητας, όπως και τις πολυτροπικές μεταφορές, δηλαδή να παρκάρεις αυτοκίνητό σου, να πάρεις το πατίνι σου, να φτάσεις στο κοντινότερο μέσο μεταφοράς, μαζικής μεταφοράς.
1: Να πας δύο τετράγωνα μετρό, δηλαδή. Δύο τετράγωνα
22: για αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε μεγάλες διαδρομές με πατίνι. Και άλλωστε, δεν επιτρέπεται σε δρόμους με ταχύτητες πάνω από 50 χιλιόμετρα, είναι κατηγορηματική η απαγόρευση για την κυκλοφορία των πατινιών. Θα πρέπει, όπως ορίζει και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, να κυκλοφορούν σε ποδηλατόδρομους, αλλά είναι γεγονός ότι δεν έχουν υποδομές. Πόσες πόλεις έχουν ποδηλατόδρομους, άμα εξαιρέσουμε τα Τρίκαλα, τη Λάρισα, τα Γιάννενα, είναι ένα θέμα στο οποίο πάσχουμε. Από την άλλη μεριά όμως είναι και τα όρια των 6 και των 25 χιλιόμετρων που ορίζονται σαν μέγιστες ταχύτητες για τα ΕΠΟ. Αλλά πολλοί, όπως και εσείς αναφέρατε,
1: οι περισσότεροι δεν τα τηρούν και μάλιστα το διαφημίζουν και στο διαδικτύο. Και μάλιστα αγοραπολισίες πατινιών γίνονται με βάση το πόσα χιλιόμετρα πάει. 90. Προχτές είδαμε βίντεο 120 και δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Αυτοκίνητο με 120 να δείχνει το κοντέρ και δίπλα του να το πατίνει.
22: Επειδή μέσα στο Σαββατοκύριακο συνομιλήσα με ένα συνεργάτη μου από τη Γερμανία, που είναι υψηλό βαθμό στέλεχος στο Υπουργείο Μεταφορών της Γερμανίας, και μου είπε ότι πρόσφατα και οι Γερμανοί, παρόλο που προβλέπουν το registration και την ασφάλιση, δηλαδή υπάρχει καταχώρηση σε σχέση με τα πατίνια, καταχωρούνται και υπάρχει ασφάλιση. Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική.
1: Στη Γερμανία.
22: Ναι. Επιτρέπουν να κυκλοφορούν εγκεκριμένου τύπου, να πολλούνται εγκεκριμένου τύπου πατίνια. Όχι το κάθε, πώς να το χαρακτηρίσω, ας πούμε, κάθε τύπο εγκυμώνει πολλούς κινδύνους, γιατί ήδη είναι ένα επικίνδυνο μέσο.
1: Ναι, τι ηλικίες το οδηγούν στη Γερμανία, τι ηλικίες το οδηγούν στην Ευρώπη το πατίνι, μέσα στο δρόμο?
22: Το πατίνι έχουν μέχρι τα 16 χρόνια. Η Γαλλία για τα μικρά πατίνια αφήνουν και νωρίτερα, αλλά συνήθως είναι 16 χρόνων.
1: Δηλαδή από 16 και μετά μπορείς να το οδηγήσεις.
22: Πώς να το οδηγείς, μάλιστα. Στη Τσεχία, ας πούμε, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ελβετία, στην Νορβηγία, είναι σε αυτές τις ηλικίες, όπως λέω, και είναι και υποχρεωτική ασφάλιση.
1: Μάλιστα.
22: Και μάλιστα είναι ασφαλισμένα και έχουν μία κάρτα η οποία προσαρμόζεται στο πίσω μέρος του πατινιού για να είναι γνωστό. Για να γνωρίζει ο άλλος αν συμβεί οτιδήποτε και για να υπάρχει σχετική αποζημίωση.
1: Α, είναι κάτι σαν αριθμός κυκλοφορίας δηλαδή, όπως έχουν οι μηχανές σας?
22: Ναι, είναι η βεβαίωση ότι είναι ασφαλισμένο το πατίνι.
1: Μάλιστα. Επίσης θέλω να σας πω,
22: εγκεκριμένου τύπου.
1: Υπάρχουν εταιρείες και εκεί που τα νοικιάζουν και γίνεται αυτό το χάος να τα παρατάνε μέσα στους δρόμους, να υπάρχουν οπουδήποτε πατίνια, να μην μπορείς να περπατήσεις?
22: Κοιτάξτε, σίγουρα και εκεί υπάρχουν προβλήματα, όμως έχουν φροντίσει και υπάρχει και η εφαρμογή του νόμου. Θα σας πω για το παράδειγμα της Γαλλίας. Η Δήμαρχος του Παρισιού, γιατί μας είχε κάνει και μια παρουσίαση στην Επιτροπή του, στο Advisory Board, στο συμβουλευτικό όργανο του, στο Συμβούλιο του ΟΗΕ που συμμετείχαμε, γιατί με το Stand Todd. Η Γαλλία έγινε λοιπόν πέρυσι ένα δημοψήφισμα, γιατί έλεγε η σύμβαση για τα πατίνια που είχε συνάψει ο Δήμος του Παρισιού. Ήταν τρεις εταιρείες που νοικιάζανε αυτά τα πατίνια. Και επειδή υπήρχε αυτό το πρόβλημα με τα παρατάνε από εδώ και από εκεί, και πολλά παράπονα και πολλά ατυχήματα, τελικά σταμάτησαν. Δεν ανανέωσαν τις συμβάσεις και δεν υπάρχουν πατίνια για δημόσια χρήση. Υπάρχουν όμως ιδιωτικής χρήσης που τα χρησιμοποιούν, τα φροντίζουν, τα φορτίζουν.
1: Κυκλοφορούν και εκεί μέσα στους πολυσύχναστους δρόμους και στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, κυκλοφορούν κατά αυτόν τον τρόπο.
22: Κυκλοφορούν. Θα δείτε στο Παρίσι, επειδή πολλοί πηγαίνουν στις δουλειές τους με τα κουστούμια τους, γιατί είναι και ένα όχημα που δεν σε κάνει να έχεις πολύ αϊδρώσεις όπως λένε,
1: ναι, ναι.
22: Και μπορεί να πάνε στη δουλειά τους κατευθείαν χρησιμοποιώντας και αυτά τα μέσα όπως σας είπα, με την πολυτροπικότητα, δηλαδή να μετεβιβαστούν, να κάνουν το αυτοκίνητό τους, με το πατίνι τους φτάνουν στο κοντινότερο σταθμό του μετρό ή οτιδήποτε. Να χρησιμοποιούν λοιπόν πάντα με κανόνες όμως. Η εφαρμογή του νόμου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Ξανάλατε. Και να πούμε ότι αυτή η έρευνα που κάναμε για τους χρήστες των πατινιών ανέδειξε επίσης ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι χρήστες δεν γνωρίζουν τους κανόνες.
1: Μάλιστα,
22: αυτοί που πάνε στη δουλειά τους φοράνε το κράνος, τους γνωρίζουν, αλλά πολλοί δεν γνωρίζουν. Υπάρχει λοιπόν ένα έλλειμμα ενημέρωσης. Εμείς στο Ινστιτούτο, χειριζόμενοι και σε αυτό το θέμα και με τη βοήθεια της FIA, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Small Wheels, Big Responsibility. Μικρά οχήματα, μεγάλη ευθύνη. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την ενημέρωση για τα πατίνια και το κάνουμε στα γυμνάσια. Να σας πω, μια και μιλάμε τώρα από την Πάτρα, ότι αυτή την περίοδο χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που το αγκάλιασαν και ο Περιφερειάρχης και ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης και ο κόσμος όλος και τα σχολεία. Και ανάμεσα στα προγράμματα που κάνουμε για τα παιδιά, υλοποιούμε και αυτό το πρόγραμμα για τα πατίνια σε γυμνάσια. Δεχόμαστε αιτήματα και οι συνεργάτες μου, οι εκπαιδευτές μας, οι παιδαγωγοί μας, είναι στα σχολεία καθημερινά και στους τρεις νομούς, Αχαΐας, Ηλίας και Δολών Κερνανίας. Και έτσι είναι και αυτό κάτι, γιατί η εκπαίδευση και η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, δεν θα χρειάζεται να τιμωρούμε τους ενήλικες μετά από χρόνια.
1: Τώρα, ένα λεπτό τώρα. Θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας, γιατί μας είπατε και μας πικράνατε με αυτά που ακούμε, πώς συμβαίνει στην Ευρώπη να διαχειρίζονται τα πατίνια και πώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Γιατί εμείς φέραμε τη μόδα από την Ευρώπη στην Ελλάδα και την παρατήσαμε, το κάναμε χάος. Είναι σύνηθες το ελληνικό αυτό φαινόμενο. Να το διαλύουμε κάτι καλό δηλαδή, να το διαλύουμε ή να το εφαρμόζουμε αλλά ελληνικά. Όπου στρίψω το κεφάλι μου, δυστυχώς βλέπω πάρα πολλές οικογένειες. Μα γιατί πήρε καλούς βαθμούς το παιδί, μα γιατί το παιδί είναι καλό παιδί, μα το παιδί βλέπει τα άλλα παιδιά και έχει ανάγκη, πάρ' του δώρο ένα πατίνι. Πάρ' του δώρο ένα πατίνι. Και μετά, δυστυχώς να το πω έτσι για να τρομάξει ο κόσμος, η ώρα η κακιά, η μοίρα η κακιά κλείνει το σπίτι μας. Τι γίνεται?
22: Δυστυχώς έχετε δίκιο. Και σας ευχαριστώ που το επισημαίνετε για να μην παραλείψουμε να το αναφέρουμε ότι οι γονείς έχουν μεγάλη ευθύνη, γιατί βλέπουμε τα παιδιά, όπως είπατε, να παίρνουν δώρο το πατίνι, όπως εντάξει για το ποδήλατο και για, είναι για άλλες προϋποθέσεις. Παίρνουν δώρο το πατίνι και μετά λένε, εκ των υστέρων αρχίζουμε να θρηνούμε για αυτές τις καταστάσεις που συμβαίνουν. Έχουν λοιπόν μια πολύ μεγάλη ευθύνη και οι γονείς, γιατί το πατίνι δεν είναι παιχνίδι, το πατίνι είναι ένα όχημα, υπόκειται σε κανόνες, και ευθύνη υπάρχει επίσης και στους δήμους. Στους δήμους, οι οποίοι πρέπει να βάζουν τις προϋποθέσεις για το πού θα σταματάνε τα πατίνια, για τους χώρους στάθμευσης, και να ενημερώνουν τον κόσμο. Όπως και οι εταιρείες που κάνουν τις συμβάσεις, θα είναι κάτι βασικό στις σχέσεις συνεργασίας τους σε το θέμα. Και πραγματικά χαίρομαι που ο κύριος Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε και στην υποχρεωτική ασφάλιση και στο θέμα της ενημέρωσης. Και εμείς έχουμε κάνει τις προτάσεις μας, θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στην πολιτεία, δίπλα στους πολίτες και δίπλα στην πολιτεία για αυτό το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, που 20 χρόνια τώρα παλεύουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Παίρνει χρόνο να χτίσεις μια κουλτούρα οδικής ασφάλειας.
1: Τώρα βέβαια, κυρία Μιλωνά.
22: Το νόμο έχει αποτελέσματα.
1: Ναι, βεβαίως. Τώρα, κυρία Μιλωνά, βέβαια. Φτάνουμε στο σημείο να πούμε τι να κάνει και μια οικογένεια. Εγώ σου λέω το εξής. Δεν στο παίρνω το πατίνι. Έχει καυγά εσωτερικό μέσα στο σπίτι. Γιατί θέλω το πατίνι, λέει το παιδί. Δεν στο παίρνω, λέει ο πατέρας, γιατί θα τσακιστείς και θα έχουμε άλλα προς Θεού. Όμως βγαίνει με την παρέα του. Βλέπει τα πατίνια τα δημοσίας χρήσεως, τα οποία δεν έχουν κανένα περιορισμό. Έχεις βγει, δεν έχεις βγει ούτε με κράνος ούτε με τέτοια, δεν τα ξέρεις καν αυτά. Είναι για να πας κινηματογράφο, για να πας να πεις ένα καφέ με την παρέα σου. Και λες, ρε παιδιά, τάκα έτσι το κινητό, το χαρτζιλίκι πάει στην εφαρμογή, ανοίγει το πατίνι, κάνεις τη βόλτα σου, ανεβαίνεις πεζοδρόμια, κατεβαίνεις πλατείες, ανεβαίνεις μονόδρομους ανάποδα, πηγαίνεις μέσα σε μεγάλες λεωφόρους με χίλια. Τι να κάνει η οικογένεια τώρα, πέσε μου εσύ.
22: Η οικογένεια θα έπρεπε καταρχήν να αποτελέσει πρότυπο για τα παιδιά. Γιατί αν τα παιδιά βλέπουν τους γονείς να πειθαρχούν στους κανόνες και να μην δικαιολογούν καταστάσεις.
1: Μεγάλη κουβέντα.
22: Διαπαιδαγωγούνται από τη συμπεριφορά τους. Τα γονεϊκά πρότυπα ξέρουμε ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και βέβαια πρέπει και με την άκρη του ματιού, αλλά και γενικότερα να προσέχουν τις αναστροφές τους. Αυτό που λέμε και στα προγράμματά μας και για τους γονείς, αλλά για τους εκπαιδευτικούς που κάνουμε τη μόρφωση, να προσέχουμε τις συναναστροφές των παιδιών μας. Η έφηβη κυρίως παρασύρονται, είναι αυτό το peer-to-peer communication και επιρροή. Από τους συνομήλικους παρασύρονται πάρα πολύ συχνά. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν ισχυρά πρότυπα, γι' αυτό πρέπει οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά τους. Πέρα ότι και η οικονομική κρίση και η μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για τα θέματα της καθημερινότητας, της εργασίας, της περιεργασίας και όλα αυτά, δυσκολεύουν τους γονείς να είναι πάρα πολύ κοντά στα παιδιά τους. Αλλά θα πρέπει να περνάμε να διοτυπώσετε και λιγότερο χρόνο μαζί με τα παιδιά και να είμαστε κοντά τους. Να μας νιώθουν κοντά τους, να τα παιδαγωγούμε και να τους δίνουμε σωστά πρότυπα, κύριε Ξανάλετε. Και επίσης η εφαρμογή του νόμου. Επιτέλους θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες και όλοι οι χρήστες του δρόμου ότι δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε και να κάνουμε το κεφάλι μας. Ο δρόμος είναι ένα, και η ασφάλεια είναι ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο έχουμε δικαίωμα όλοι. Δεν μπορούμε να κινδυνεύουμε από συμπεριφορές παραβατικές, γιατί ο καθένας θέλει να δείξει τη μαγιά του είτε την ανοριμότητά του στον δρόμο. Συγγνώμη και για την ένταση.
1: Όχι, όχι, παρακαλώ. Καλά, τα δρόμο, δεν το συζητάμε.
22: Και σταμάτησα για να μιλήσουμε.
1: Σας αφήνουμε, σας ευχαριστούμε.
22: Μας προβληματίζει πάρα πολύ αυτή. Ελπίζουμε πραγματικά με τον κύριο Ξεχοίδη και με την κυβέρνηση γενικότερα να έχουμε αυτά τα μέτρα.
1: Ναι,
22: θα κάνουν
1: ναι.
22: την καθημερινότητά μας πιο ασφαλή.
1: Σας ευχαριστούμε, κυρία Μιλωνά. Καλημέρα από την Πάτρα. Καλημέρα σας.
22: Καλημέρα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Κατευθείαν στον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, τον αντιπρόεδρο του Σωματείου των Εκπαιδευτών Οδηγών στην Πάτρα. Καλημέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλο. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Η κυρία Μιλωνά ήταν προηγουμένως του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Εσείς τώρα είστε μέσα στον πόλεμο καθημερινά.
0: Καθημερινά, όντως.
1: Θέλω να ξεκινήσω όμως. Δεν ξέρω, άκουσα. Δεν ξέρω αν το πείτε εσείς. Άκουσα το πανελλήνιο όργανό σας, τον κύριο Ζωγράφο. Και τον διάβασα.
0: Δεν είναι το πανελλήνιο όργανό μας, ο κύριος Ζωγράφος.
1: Α,
0: ο κύριος Ζωγράφος έχει ένα σύλλογο.
1: Α, σύλλογο.
0: Δεν είναι πανελλήνια ομοσπονδία, ούτε εκπράττει όλους τους εκπαιδευτές.
1: Μάλιστα. Άκουσα λοιπόν τον κύριο Ζωγράφο, συνάδελφό σας εκπαιδευτή οδηγών, ο οποίος ήταν κατά της απαγόρευσης της χρήσης των πατινιών από τους ανήλικους και έλεγε να τους εκπαιδεύσουμε. Τι γίνεται, μπορεί να εκπαιδευτούν οι ανήλικοι 15 χρονών, 16 χρονών, 14 χρονών, μπορεί να εκπαιδευτούν στα πατίνια, η εκπαίδευση, τι εκπαίδευση.
0: Εγώ θα σας πω λοιπόν, ακούστε κάτι, γιατί εξ αρχής από το 21 που ήρθε αυτή η νομοθεσία με την υπερκινητικότητα, εμείς ήμασταν αρνητικοί στο να επιτραπεί εξ αρχής η χρήση σε τόσο μικρές ηλικίες στα πατίνια, στα έπειο, σε αυτά τα ηλεκτρικά ελαφριά οχήματα. Σε παιδιά 12, 13, 14, 15 χρονών. Θα σας πω γιατί. Το να εκπαιδευτούν προφανώς και θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί στην νομοθεσία από τη στιγμή που τους επιτράπει να τα κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο. Αλλά επειδή δεν προβλέφθηκε κάτι τέτοιο στην νομοθεσία, ούτε κάποιες υποδομές που θα έπρεπε να υπάρχουν ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στην κυκλοφορία αυτά τα ελαφριά δίκυκλα, τα προσωπικά οχήματα, είχαμε πει ότι θα φτάσουμε σε αυτά τα παρατράγουδα. Το περιμέναμε. Ήταν λογικό ότι από τη στιγμή που δεν έχεις προβλέψει να έχεις πρώτα τις υποδομές, τους ποδηλατόδρομους, τα μεγάλα πεζοδρόμια, την παιδεία, την οτροπία, δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Εμείς πήγαμε να προλάβουμε να γίνουμε Ευρώπη με ένα νόμο.
1: Ναι, μόνο Ευρώπη που το κάναμε νόμο. Ελληνικό το έργο και το διαλύσαμε, το ξεχυλώσαμε. Γιατί άκουσα την κυρία Μιλωνά να λέει ότι στις ευρωπαϊκές πόλεις από 16 ετών και πάνω τα πατίνια. Και με αριθμούς και με ασφάλιση και με κανόνες και με σκληρούς ελέγχους από την τροχέα εκεί, την αστυνομία, εν πάση περιπτώσει.
0: Κοιτάξτε κάτι. Όταν κάτι κυκλοφορεί στον δρόμο, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το θα κυκλοφορήσει στην Πάτρα με το θα κυκλοφορήσει στο Βερολίνο. Το Βερολίνο έχει 10 μέτρα πεζοδρόμιο που μπορεί να υπάρχει η μεριά για τον πεζό και η μεριά για το πατίνι. Έχει μια παιδεία οδηγική που οι υπόλοιποι οδηγοί σέβονται και το πατίνι και τον οδηγό και τον πεζό. Εδώ ο πεζός δεν μπορεί να περάσει από τη διάβαση. Πρέπει να σταματήσει ο πεζός γιατί το αυτοκίνητο θα το πατήσει. Λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η νοοτροπία στη χώρα γενικότερα, γιατί δεν έχουμε φροντίσει από νωρίς να βάλουμε στα σχολεία ένα μάθημα το οποίο να εκπαιδεύει το παιδί και να το εντάσσει σταδιακά στην κυκλοφορία. Και ξαφνικά σε αυτό το σύστημα που ένας οδηγός δεν σέβεται τον άλλον. Βάλαμε και 13-14 χρονών παιδιά με πατίνια, χωρίς καμία εκπαίδευση, ξαναλέω. Δεν προβλέφθηκε ούτε στο σχολείο να μάθουν πέντε πράγματα, ούτε να μας στείλουν στις σχολές οδηγών να μάθουν τουλάχιστον τη θεωρία. Δεν προβλέφθηκε, δηλαδή δεν γνωρίζουν το ανάποδο τρίγωνο, δεν γνωρίζουν το πορτοκαλί πάνω από σμήνι, δεν γνωρίζουν τη σήμανση. Πού να τη γνωρίζουν, ποιο του την έμαθε.
1: Καλά, το κόκκινο το ξέρουν, αλλά το περνάνε όλοι.
0: Το κόκκινο δεν το ξέρουν, το περνάνε οι οδηγοί τώρα τα παιδιά, θα το περάσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα ήταν αναμενόμενο ότι με ποια λογική δηλαδή πήγαμε κατευθείαν στο τέρμα, ενώ δεν είχαμε κάνει όλα τα υπόλοιπα πρώτα. Εάν είχαμε κάνει τα υπόλοιπα και αν ξεκινούσαμε και λέγαμε ότι θα βάλουμε ένα μάθημα στο σχολείο να ξεκινάει το παιδί να μαθαίνει πώς πρέπει να κυκλοφορεί. Γιατί? Γιατί όταν έχεις και ένα σύνολο που τα περισσότερα παιδιά από τους γονείς τους δεν βλέπουν και τα σωστά, για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί το παιδί μαθαίνει με αυτά που βλέπει, όχι με αυτά που του λες. Ό,τι και να του πεις, άμα σε βλέπει να περνάς το κόκκινο, να μην φοράς τη ζώνη, να μην φοράς το κράνος, δεν πάει να του πεις ό,τι θέλεις. Αυτό που βλέπεις θα κάνει. Όταν λοιπόν δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε από την αρχή το παιδί από το σχολείο να μάθει πέντε πράγματα.
1: Του δώσαμε και ένα πατίνι και το βγάλαμε στον δρόμο.
0: Ακριβώς. Και θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί το πατίνι να μην λειτουργεί χωρίς το κράνος. Αυτό ίσως θα έπρεπε να γίνει και μια πίεση στις εταιρείες που τα φέρνουν, ότι να μην μπορεί να λειτουργήσει το πατίνι αν δεν φοράει το κράνος. Τα παιδιά σταματάνε στον δρόμο. Είναι παρατημένα τα πατίνια. Παίρνουν, ανεβαίνουν πάνω, πάμε βόλτα. Παιδιά είναι. Ποιο μπορεί να τα κατηγορήσει, αφού του δίνει την επιλογή, θα το κάνουμε. Και τι θα κάνουμε τώρα, θα βάζουμε την κάθε οικογένεια, το κράτος δηλαδή, αφού δίνεις την επιλογή στο παιδί και το παιδί το βλέπει και το παιδί το μαθαίνει και το παιδί το ξέρει ότι γίνεται, το βάζεις και σε μια διαδικασία να τσακώνεται με τους γονείς. Γιατί και οι γονείς και να θέλουν να το προστατέψουν, θα του πούνε όχι, μα είναι επικίνδυνα, μα είναι, θα ακούνε την κρίνια, θα βλέπει τους φίλους, ξέρουμε πώς γίνεται αυτά.
1: Ναι, εντωμεταξύ, εγώ βλέπω και το αντίθετο. Βλέπω πολλές οικογένειες να λένε πάρε καλούς βαθμούς και εγώ θα σου κάνω δώρο το πατίνι.
0: Δεν γίνεται και αυτό. Εντάξει, εφόσον η νομοθεσία το επιτρέπει, δεν θα το απαγορέψω εγώ. Εγώ λέω ότι στη μεριά μας και από αυτά που βλέπουμε όλη μέρα στον δρόμο, γιατί πραγματικά οι συνάδελφοι μου και εγώ είμαστε όλη μέρα στον δρόμο, βλέπουμε απευθείας το τι συμβαίνει και ποια είναι η πραγματικότητα. Χωρίς καμία εκπαίδευση, χωρίς καμία υποδομή, με ποια λογική πήγαμε προς αυτή την κατεύθυνση δηλαδή.
1: Ναι, τώρα τι που πάει να διορθώσει. Ναι, τώρα που πάει να διορθώσει το κακό σκήμενο η κυβέρνηση, λέγοντας ότι θα απαγορεύσει σωστό από 18 και πάνω μόνο και με κανόνες και με ασφάλιση και με...
0: Απόλυτα σωστό, κύριε Ξανάλατε.
1: Απόλυτα
0: αυτό είναι το σωστό.
1: Απόλυτα σωστή λέτε. Ναι, τον χάσαμε.

0: Επανερχόμαστε. Πριν σας χάσουμε, λέγαμε αν αυτό που κάνει η κυβέρνηση σήμερα που λέει ότι είναι πρώτο πυλώνι η απαγόρευση και η χρήση πάνω από 18 με νόμους, με ασφάλιση, με κράνος, πώς το βλέπετε?
1: Απόλυτα σωστό. Και έλεγα πριν ότι αν θέλει να το πάει και από τα 16, από τη στιγμή που τους επιτρέπει να βγάζουν 50 μηχανάκια από τα 16, με υπογραφή γονέα, να τους υποχρεώσει να παρακολουθήσουν τα σήματα και να περάσουν τα σήματα. Τουλάχιστον να ξέρουν πώς θα κυκλοφορήσουν στον δρόμο. Ας βγουν από τα 16, αφού από τα 16 τους δίνει 50. Ας τους δώσει το πατίνι. Αλλά να περάσουν τις εξετάσεις των σημάτων. Και να τα κατοχυρώσουν τα σήματα, να τα έχουν για τη μετέπειτα ό,τι θέλουν να βγάλουν. Δεν μπορεί κάποιος να βγαίνει να κυκλοφορεί στον δρόμο χωρίς να έχει γνώση των βασικών κανόνων. Δηλαδή, τι λογική είναι αυτή?
0: Ναι. Τώρα, οι εταιρείες και οι αλόγιστοι έτσι, διασπορά των πατινιών σε όλη την πόλη, πεζοδρόμια, γκαράζ στον δρόμο, πεταμένα στα πάρκα.
1: Αυτό, μια και αναφερθήκαμε και στο εξωτερικό πριν, στο εξωτερικό δεν μπορείς να αφήσεις το πατίνι που νοικιάζει σε όπου θέλεις. Αλλιώς δεν σταματάει και σου χρεώνει την κάρτα. Ναι. Λοιπόν, θα έπρεπε και ο Δήμος να έχει φροντίσει σε συνεννόηση.
0: Κάνει μελέτη τώρα, κάνα 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο το συζητάνε.
1: Δεν ξέρω πώς το συζητάνε, μας δεν μας έχει καλέσει κανένα να πούμε.
0: Σιγά που θα σας καλέσει. Σιγά που
1: δεν μας καλούνε κανένα τους ποτέ, τέλος πάντων. Είναι άλλοι πιο ειδικοί από εμάς. Να φροντίσει να έχει συγκεκριμένους χώρους στους οποίους θα πρέπει να τοποθετούνται αυτά και να επιστρέφουν. Δεν γίνεται να πάρει το πατίνι από ένα πεζοδρόμιο και να τα πίνει πάνω στο άλλο. Και ο πεζός πού θα περάσει, το αναπηρικό μαξίδιο πού θα περάσει.
0: Ναι, ναι. Η κίνησή τους μέσα σε πλατείες, σε πεζόδρομους δεν ακούγονται και όλα πηγαίνουν σφαίρα. Ο ηλικιωμένος δεν προλαβαίνει να δει τον ουρανό όταν αν γίνει κανένα.
1: Πρέπει να υπάρξει έλεγχος, γιατί η νομοθεσία ορίζει ότι θα πρέπει εκεί στην ανάγκη να σταματάει και να το πηγαίνει και με τα χέρια για να μην ενοχλεί τους πεζούς.
0: Ναι, ποιος θα κάνει
1: αυτά?
0: Εδώ,
1: από τη στιγμή που δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Εδώ είδα ενήλικα να έχει το παιδί του μπροστά στο πατίνι και να το πηγαίνει σχολείο με το backpack.
1: Δηλαδή ενήλικα με δύο παιδιά πάνω στο πατίνι, ένα μπροστά, ένα πίσω. Γι' αυτό σας λέω ότι ποια παιδεία και ποια νοοτροπία και ποιους γονείς θα παρακολουθήσουν αυτά τα παιδιά για να αποκτήσουν και αυτά, δηλαδή σωστή νοοτροπία. Δεν υπάρχει να παρακολουθήσουν κανέναν. Ή θα πρέπει να μπει από νωρίς. Ξέρετε κάτι, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις ως κράτος, και αυτά είναι προτάσεις μας, θα τις κάνουμε χρόνια και με την Ομοσπονδία και με το Σωματείο, για να δούμε κάποια αποτελέσματα σε μια 20ετία. Δεν θα τα δούμε αύριο. Το αύριο το έχουμε χάσει. Μιλάμε για μεθαύριο. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από νωρίς. Με τα παιδιά που έρχονται να αποκτήσουν μια σωστή νοοτροπία ανεξάρτητα από το τι βλέπουν στον δρόμο, να υπάρξει αυστηρός έλεγχος ώστε να περιορίσουμε και τα κακό σκήμενα στον δρόμο που δίνουν τη λάθος εντύπωση. Και όσο αναφορά το κομμάτι των υποδομών, αυτό είναι άλλη συζήτηση κατά πόσο μπορεί να γίνει.
0: Λοιπόν, έτσι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Το νου σας. Το νου σας. Λοιπόν, θα είμαστε πάλι αύριο την ίδια ώρα, πρώτα ο Θεός, εδώ στη ραδιοφωνική φιλόξενη συχνότητα του Sky Patras 89,4. Γεια χαρά!
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα Δευτέρα σήμερα, έχει 11 ο μήνας. 11 Μαΐου ακούτε πάντα Sky 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμί στον αέρα.

Ξεκινάω με το θέμα του drone, γιατί πραγματικά είναι πολύ μυστήριο και απορώ κιόλας. Είναι δυνατόν τόσες μέρες μετά να μην έχουμε κάποιο νέο? Ψάχνουν, λέει, τώρα να βρουν τη λύση από δορυφόρο. Δηλαδή δεν μπορούν να καλύψουν ποιος πιανούν τον drone, ισχύει ότι είναι ουκρανικό κλπ. Ή είναι κάτι άλλο?

0: δει και ο κόσμος τι συμβαίνει, γιατί αν πραγματικά είναι ουκρανικό, ουσιαστικά έχουμε μία εντός εισαγωγικών επίθεση από Ουκρανούς στο Ιόνιο, και μάλιστα θα μπορούσε αυτό, λέμε τώρα, να γίνει και κάποιο ατύχημα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, λέω, δεν είμαι ειδικό σε αυτό. Τότε θα κινδύνευε και μια περιοχή, ακόμα και αν χτυπούσε κάποιο καράβι. Δεν ξέρω, λέω τώρα. Και μιλώ για τον τουρισμό κλπ. Και εκφράζω και μεταφέρω και τι ανησυχίε των κατοίκων τη περιοχή. Αυτά μου λένε οι κάτοικοι τη περιοχή. Θέλω να πάω και να δείξω, να ακούσετε μάλλον, την περιγραφή ολόκληρη που μας έκανε ο ψαράς που το βρήκε. Έχει σημασία να τον ακούσουμε, γιατί είναι πολύ περιγραφικός και λέει τα πάντα. Οπότε θα καταλάβετε και πώς θα μπορούσε να κινδυνεύσει ακόμα και στο λιμάνι της Βασιλικής κάποιο πλοίο ή κάποια εστιοφόρα που ήσαν αγκυροβολημένα εκεί από τον drone αυτό. Πάμε Κώστα να ακούσουμε τον κύριο αυτόν, τον κύριο Ζόγκο, Δημήτρη Ζόγκο. Είναι ο ψαράς από τη Βασιλική Λευκάδας.
1: Λοιπόν,
2: Ζόγκος Δημήτριος,
1: είμαι Ζόγκος Δημήτριος. Για πείτε μας, τι ακριβώς έχει γίνει από την πρώτη στιγμή που σας ενημέρωσαν
2: λοιπόν,
1: για το γεγονός.
2: Παιδιά, θα σας πω την αλήθεια και ό,τι έχει συμβεί με το συμβάν. Εντάξει, λοιπόν, ξεκινάμε. Την Τετάρτη το απόγευμα φεύγω με το σκάφος μου, με τον αδερφό μου, να ρίξουμε δίχτυα στο Πόρτο Κατσίκι. Δεν υπήρχε τίποτα εκεί πέρα. Να καθαρίζουμε τη, αυτή. Ούτε στο πέλαγος, ούτε άκρια, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν καθαρό το πέλαγος όλα. Δηλαδή δεν βρήκαμε κάτι σημείο να μας αυτό είναι. Γυρίζουμε στη Βασιλική στο λιμάνι και το πρωί φεύγουμε 5 ώρα το πρωί να σηκώσουμε τα δίχτυα από το Πόρτο Κατσίκι. Φτάνοντας στο κάβο Δουκάτο, στα 50-60 μέτρα, βλέπω ένα μαύρο πράγμα. Ένα σκάφος, ας πούμε μαύρο. Λέω Παναγιώτη, λέω στον αδερφό μου που ήταν στο τιμόνι. Πρόσεχε, κάτι είναι μπροστά μας, ένα μαύρο σκάφος. Έκανε κάτι ελιγμούς ανοιχτά προς την άκρη. Λέω το βλάκα δεν έχει ένα φως να με πέσουμε πάνω και να τον σκοτώσουμε και μας σκοτώσει. Κάναμε λιγμό από ανοιχτά, φύγαμε και πήγαμε προς το Κατσίκι. Το σκάφος όπως εγώ και είδα πήγαινε προς τη στεριά. Και πάλι λέω το αδερφό μου, μα τόσο ηλίθιος είναι, λέω, ένα φως, λέω, δεν μπορεί να ανάψει, λέω, να μας σκοτώσει και εμάς να σκοτώσουμε και αυτό, ναι. Νομίζοντας ότι κάποιος ψαρεύει. Όπως είναι λογικό. Φεύγουμε, γυρίζουμε, σκόνουμε τα δίχτυα και γυρίζοντας για το λιμάνι της Βασιλικής, ακριβώς στον κάβο Δουκάτο, γιατί κάποιοι είπαν ότι ήταν μέσα σε μια σπηλιά το σκάφος. Το σκάφος δεν ήταν σε σπηλιά. 5 μέτρα από τον κάβο του Δουκάτου προς Βασιλική, μια μικρή σχηματιά είχε μπει η πλώρη του με μπρος τη μηχανή. Κολλημένο στα βράχια. Όχι σε σπηλιά. Σταματάμε, η μηχανή είχε μπρος. Τι είναι αυτό, λέμε, ρωτήκαμε, εντάξει. Επάνω στον κάβο συνήθως πάνε και ψαρεύουν με καλάμια Έλληνες, Βούλγαροι, Ρουμάνοι. Ήτανε δύο παιδιά. Μας κάνανε κάποια νοήματα ότι γύριζε το γύρο και έπεσε έξω. Τέλεφων πολύ, πόρτ πολίτσι λέει. Δεν καταλάβανε, ήταν και μακριά, εντάξει. Πάμε κοντά, φωνάζω το παιδί και κατεβαίνει κάτω στα βράχια. Του ρίχνουν ένα σκηνή και δένει το σκάφος από την πλώρη. Το σπρώχνει. Το τραβάμε και εμείς με το σκάφος και το αποκολούμε από τα βράχια. Το τραβήξαμε προς τα έξω λίγο. Η μηχανή δούλευε συνέχεια. Αυτό τώρα είδα εγώ, ήταν ένα μαύρο πράγμα κλειστό, με δύο πάνελ ηλιακά από πάνω, ένα δορυφόρο στρογγυλό από πάνω μικρό και τρεις, και εγώ νόμιζα πως είναι φώτα, ήταν κεραίες μάλλον τρία αυτά που είχε μπροστά. Κατευθείαν παίρνω τηλέφωνο το λιμεναρχείο, στον Ιδρύ, και τους λέω το συμβάν, το και το και το. Είμαι ο τάδε, το τάδε σκάφος. Βρήκαμε αυτό το σκάφος, είναι έτσι, το ρεμουλκό, δουλεύει η μηχανή συνέχεια, το ρεμουλκό για τη Βασιλική. Εντάξει, ωραία, μέχρι εκεί το ρεμουλκίσαμε σιγά σιγά για τη Βασιλική.
1: Πόση ώρα κάνατε από εκεί που ήταν μέχρι τη
2: Βασιλική? Πόσο κάναμε, μισή ώρα, 40 λεπτά περίπου.
1: Και το φέρατε εκεί?
2: Το φέραμε στη Βασιλική.
1: Ήταν πολύ περίεργο σκάφος, πολύ περίεργο.
2: Περίεργο, δεν πάει στο μυαλό μας εμάς, εγώ εντάξει δεν...
1: Δεν το είχατε ξαναδεί όμως,
2: ναι,
1: το τέτοιο πράγμα?
2: Το ξαναδεί.
3: Το βάλατε μέσα στο λιμάνι στη Βασιλική?
2: Φτάνοντας στο λιμάνι, συνονόμασταν με τον αδερφό μου να σας πω ακριβώς τι έγινε και τι κάναμε. Λέμε θα κόψουμε το σκηνή, να φύγει να πάει προς μια γλίστρα που έχει εκεί που ρίχνουν τα σκάφη, να σταματήσει. Πώς θα το σταματάμε εμείς? Κόβω ο αδερφός μου το σκηνή και με το που φέρουμε στροφή εμείς και πάνω να τα μολύσει το σκάφος, πήρε στροφή και πήγε και χτύπησε λίγο. Είχε μαζευτεί κόσμος εντωμεταξύ στο βραχίωνα και στο μόλο. και πάει και προσκουρεί λίγο στο μόλο επάνω. Ρίχνει το σκηνιόδερφός μου, δεν το πρόλαβε ένα παιδί ψαράς που ήταν έξω να το πιάσει και μας φέρνει το σκάφος και πιένει για απέναντι που ήταν τα κότερα. Θα πέφτω στα κότερα βέβαια εδώ. Γίνεται ένας πανικός χαμός, να φωνάζω εγώ στον αδερφό μου, άνοιξε ταχύτητα, δεν ακούγε και καλά, αυτός ήταν πίσω στο χειριστήρια. Τελικά το προλαβαίνω στο τσακ, παιδιά. Βάζω μία βόλτα στη δέστρα που λέμε και στον παπά που λέμε εμείς. Μία όμως δεν πρόλαβα να βάλω δεύτερη. Τα χέρια μου πήγε να μου τα κόψει, να μου κόψει τα χέρια και με τα χίλια ζόρια τόσο το σκηνή να μου φύγει και θα πει θα πας στα κότερα, το προλαβαίνω και το σταματάω. Το σταματάω, κάνουμε όπισθεν με το σκάφος, το τραβάμε και το ρίχνουμε, το πάμε δίπλα στο βραχίωνα, μπαίνουν κάποια παιδιά μέσα, δίνουμε κάποια σκηνιά, το δένουν.
1: Η μηχανή δούλευε.
4: Να κάνω μια παρένθεση. Σας, όπως το φαίνεται από εκεί που το βρήκατε, υπήρχε κάτι σαν να το έβαζε σε λειτουργία ή να το μετακινούσε κάπου?
2: Όχι.
1: Μόνο του, αυτόματα.
2: Μόνο που έκανε λίγο έτσι αυτά. Η μηχανή δουλεύοντας. Το δένουμε εκεί πέρα, φεύγω εγώ, πάω το σκάφος μου στο άραγμά μου και καθάριζα τα δίχτυα. Τώρα τα παιδιά που μπήκανε μέσα και το δέσανε, ήταν το λιμεναρχείο εκεί, έδιωξε τον κόσμο και αστυνομία, έδιωξε τον κόσμο. Εγώ δεν μπήκα καθόλου μέσα στο σκάφος, καθόλου δεν μπήκα μέσα. Το παίρνει το λιμεναρχείο το πλωτό, που έρχεται το πλωτό του λιμεναρχείου, το παίρνει και το πάει στο πίσω το λιμάνι. Και το ρίχνει δίπλα σε μια εξέδρα. Και είδα μάλιστα ένα λιμενικό που έριξε ένα μπουφάνα πάνω στο...
1: Στο δορυφόρο.
2: Έριξε ένα μπουφάνα. Και το πήγανε εκεί και το δέσανε. Και έμαθα ότι το απόγευμα ήρθε κι άλλο σκάφος του λιμενικού και το πήρανε με η μηχανή να δουλεύει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τίποτα άλλο, παιδιά.
1: Όταν μάθατε ότι είχε κριτικά.
2: Καλά τώρα. Τι θέλει να κάνουμε τώρα, έλα.
1: Πες το.
2: Τι θέλουμε να κάνουμε.
1: Όταν το μάθες, πώς αισθάνθηκες?
2: Πώς αισθάνθηκα, τίποτα, γιατί μπορώ να έσωσα κάποιους άλλους.
1: Έσωσα, καταρχάς μπορεί να είχαμε έκρηξη εκεί στα...
2: Δεν ήξερα. Είς που λέει δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Δεν μου είπε το λιμεναρχείο, άστο εκεί πέρα. Εντάξει. Από άγνοιά μας. Ναι. Από άγνοιά μας. Εγώ περισσότερο να σας πω την αλήθεια, πήγε αλλού το μυαλό μου.
1: Ναι, όταν μάθατε για τα κριτικά.
2: Εντάξει, τώρα δεν έγινε,
1: δεν έγινε.
2: Γλιτώσαμε.
1: Η οικογένεια, τι είπε η οικογένεια, η γυναίκα σας.
2: Καημένε, τι να πει, να με σιγάναμε, δεν έγινε, τελείωσε.
1: Τελείωσε.
4: Είστε χρόνια στο καλά σας, είτε ξαναδεί κάτι
2: παράδειγμα. Όχι, τέτοιο όχι. Τι να το κάνουμε τώρα θέμα.
1: Ευχαριστούμε.
2: Μπορεί να φεύγει από εκεί με μια θάλασσα και να πήγαινε να πέφτε σε ένα καράβι, να πέφτε κάπου σε μια μουδιά. Ξέρω εγώ τι θα γινόταν, δεν ξέρω. Γιατί ήταν ανάγνοιά μας, δεν ξέραμε τι είναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αν ήξερα πως είχε κριτικά, δεν το πλησίαζε και καθόλου.
1: Ευχαριστούμε.
2: Έγινε.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης ο Ψαράς από τη Βασιλική Λευκάδος. Αυτά σε σχέση με το ρεπορτάζ για την... για τον ντρόουν αυτό, το οποίο βρέθηκε εκεί σε έναν κάβο στη Λευκάδα και το μετέφεραν στη Βασιλική και μετά τα κριτικά τα πήρανε μαζί με τον ντρόουν βέβαια και έγινε και έκρηξη στην Ετωλοακαρνανία από ειδικούς και είχε πάνω περίπου 100 κιλά κριτικά, 300 κιλά χωράει.

Και πραγματικά είναι πολύ περίεργο. Ξέρετε, έχω διαβάσει πάρα, πάρα πολλά σενάρια και υπάρχουν και κάποιοι που είναι συνηθισμένοι συνωμοσιολόγοι και γράφουν διάφορα για τον Ντόουν αυτό κλπ. Το ζήτημα είναι όμως να ενημερωθούν.

Αναστάτωση με το θέμα της φυματίωσης, γιατί έχουμε 10 κρούσματα τα οποία νοσηλεύονται στο Ρίο. Ακούσαμε την Άννα Μαστοράκου πριν από μερικές ημέρες εδώ στο Sky, που μας είπε το τι ακριβώς συμβαίνει με την υπόθεση αυτή, την πολύ μυστήρια. Και είναι μυστήρια γιατί δεν είναι εύκολη η ανίχνευση των κρουσμάτων φυματίωσης που έχουν εντοπιστεί στη Βόρεια Ελία και στη Δυτική Αχαΐα, δηλαδή εκεί που υπάρχουν οι αγροτικές δουλειές και που πάνε διάφοροι από το Νεπάλ, Πακιστάν κλπ. Μπαγκλαντές και εργάζονται. Θυμίζω επίσης ότι η φυματίωση είναι μια ασθένεια η οποία είναι η άσημη και στην Ελλάδα. Αρκεί βέβαια, όπως είπε η κυρία Μαστοράκου, ο ασθενής να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του γιατρού και να μην κάνει του κεφαλιού του. Ακούτε τους Sisters of Mercy, οι οποίοι θα εμφανιστούν στην Ελλάδα για δεύτερη φορά τα τελευταία 2 χρόνια, στις 12 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Τι έγινε ρε κύριε κύριε με εκείνους του Μετάλλικα, ε? Κύριε Σκαμπάρη, έμαθα λέει ότι πήγε να ακούσει Μετάλλικα η Άννα Βύση και ο Λάκης Γαβαλάς και η Φέη Σκορδά, είναι δυνατόν, ε? Και ξέρεις γιατί το λέω, θα μου πει κάποιος, για κάτσε ρε φιλαράκι, τι σε πειράζει εσένα που ακούει Μετάλλικα? Εγώ δεν ακούω Μετάλλικα, αλλά λέμε τώρα που ακούει Μετάλλικα, ξέρω εγώ, η Φέη Σκορδά και η Άννα Βύση, με νοιάζει γιατί το 88 κάποτε, το 88 ήμουν DJ σε ένα κλαμπ στο Ηράκλειο και ερχόντουσαν κάποιοι μεταλλάδες και μου λέγανε παίξε Μετάλλικα το 88. Εγώ εντάξει έπαιζα γιατί ήταν πελάτες, δεν μ' άρεσαν οι Μετάλλικα ποτέ, αλλά αναγκαστικά έπαιζα από το Kill Em All τότε, θυμάμαι, και έπαιζα και ένα κομμάτι, κύριε κύριε, βάλτε αυτό το κομμάτι αν το βρεις, που λέγεται Motor Breath. Motor Breath το κομμάτι λέγεται, είναι από το Kill Em All, από τον πρώτο άλμπουμ, τον Μετάλλικα δηλαδή. Τέλος πάντων, τότε οι Μετάλλικα λοιπόν είχαν όλοι μακριά μαλλιά, σκισμένα παντελόνια και τους λέγανε χασικλίδες. Αυτοί τώρα δηλαδή, ο Γαβαλάς, η Άννα Βύση και οι υπόλοιποι, αν βλέπανε τους Μετάλλικα το 88, θα τους λέγανε χασικλίδες, μεταλλάδες, μαλλιάδες, άπλητους. Έτσι θα τους λέγανε. Είναι βέβαιο. Με μαθηματική ακρίβεια. Τώρα βέβαια που έγιναν high Μετάλλικα, σου είπαμε στους Μετάλλικα να ακούσει ο Γαβαλάς, στους Μετάλλικα που χορεύει το, ξέρω εγώ, το ρίξει στο κορμί μου, σπίτι να πληπολιθώ. Και το άλλο που λέει ότι έχετε λογαριασμό. Πώς λέγεται εκείνο εκεί, λογαριασμό? Ναι. Το ακούει αυτό η Φέη Σκορδά, το λογαριασμό, αλλά πάει και στο Μετάλλικα. Αυτό το Motor Breath. Άμα τ' άκουγε αυτό η Βύση το 87, να με χέσετε εμένα.

Φαντάζεσαι το Γαβαλά να χορεύει και να κοπανάει το κεφάλι του, να είναι headbanger και να χορεύει το motor breath. Ρε πάμε καλά ρε στην Ελλάδα. Πάμε καλά. Η σκορδά σου μετάλλικα. Είναι σαν να πάω σε πανηγύρια. Θα μου πετάξουν ντομάτες αν πάω σε πανηγύρια εγώ.

Εμένα μου άρεσε το Motor Breath γιατί μου θύμιζε punk. Γι' αυτό και μου άρεσε. Γιατί το Motor Breath είναι hardcore κομμάτι. Είναι thrash metal, αλλά είναι hardcore. Οπότε πλησιάζει πιο πολύ το punk που ακούω punk εγώ. Οπότε μου άρεσε πιο πολύ αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω εικόνα. Τη βούλτεψη της Νέας Δημοκρατίας, τη συνάδελφό μου, με μπλούζα Μετάλλικα να πηγαίνει στο Μετάλλικα. Είναι δυνατόν? Αφού αυτοί ακούνε ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυροβοληθεί. Και αυτό που τους πιο πολύ είναι ότι κάποιοι που ακούνε Μετάλλικα, ρε παιδί μου, τους ακούνε από μικρά παιδιά, ξέρω εγώ, το 87-88. Τότε αν δεις φωτογραφία του Μετάλλικα, αγαπητέ ακροατή, θα πεις εσύ που δεν ακούς τέτοια μουσική, ότι είναι άπλητη, ότι είναι μπουρμπουρκ, τα γνωστά αυτά που λένε κάποιοι έτσι μεταλλάδες, και μακριά από μένα βέβαια αυτά, γιατί εγώ είμαι χειρότερος από αυτούς, αλλά τέλος πάντων έτσι τους λένε, τους έλεγαν. Τώρα τι είσαι δηλαδή και πας εκεί πέρα, κυρία Αναβίση, πώς σε λένε? Παίξαν και το σιρτάκι Μετάλλικα, σε heavy metal. Παίξαν και τρύπες. Οι τρύπες είναι punk, ήταν punk. Όταν δηλαδή ήταν εκείνη η εποχή στη Θεσσαλονίκη, βάλε και να ακούσει και τους τρύπες. Ήταν punk τότε. Και μάλιστα και το Δεν χωράς πουθενά που λέμε έχει στοιχεία punk το κομμάτι. Αυτό δεν είναι ένα απλό rock κομμάτι. Δεν είναι βέβαια χαοτική διάσταση ούτε γενιά του house, που τότε επίσης συνυπήρχαν, και μάλιστα η χαοτική διάσταση είναι από την Πάτρα, σας πληροφορώ. Αλλά και οι τρύπες εκ Θεσσαλονίκης ορμόμενοι με τον Γιάννη Αγγελάκα είχαν κάποια punk στοιχεία. Δηλαδή το Δεν χωράς πουθενά, εγώ το άκουγα τότε, και τι ας πούμε ελληνικό, και τι έτσι. Αλλά τώρα το άκουσα και του Μετάλλικα. Το βρήκες? Για βάλτο. Είναι το Δε χωράς πουθενά του Μετάλλικα, λοιπόν. Και τραγούδια και ελληνικά ο κιθαρίστας, ο μπασίστας.

0: Λοιπόν, αυτά για τους Μετάλλικα. Τώρα τι έχουμε, κύριε Γκίρκες, έχουμε τώρα, έχουμε 12 Ιουνίου She Passed Away. Καταρχάς έχουμε 23 Μαΐου Iron Maiden στην Αθήνα. Όποιοι είχε μεταλλάδες να πάτε, 23 Μαΐου λοιπόν πάλι στο ΆΚΑ έρχονται οι Iron Maiden. Θα ακούσετε εκεί το Trooper, θα ακούσετε το 666 The Number of the Beast και κάτι τέτοια. Και μετά έχουμε 12 Ιουνίου το She Passed Away. 24 Ιουνίου έχετε ο μεγάλος Nick Cave στην Ελλάδα με τους Bad Seeds. Θα δώσει μία ακόμα συναυλία στην πλατεία νερού στο Φάλιρο. Μετά στις 27 έχετε ένα συγκρότημα που αγαπάει ο Κώστας Γκύρης και εγώ το αγαπάω. Έρχονται οι Pet Shop Boys. Τώρα ακούτε She Passed Away. Έρχονται λοιπόν οι Pet Shop Boys στην Αθήνα και στη συνέχεια έρχεται ο Moby. Ο Moby. Έχω δει Moby, τον είχα δει το 2008, κάπου εκεί, 6, δεν θυμάμαι, στην Αθήνα. Αλλά πλέον κάνει μια πολύ μεγάλη συναυλία και θα έχει αρκετό τον κόσμο. Και φυσικά 15 Ιουλίου σε μια τεράστια συναυλία που θα έχει πάνω από 50.000 κόσμο, με ακριβούτσικο εισιτήριο και εκεί, σαν τους Μετάλλικα. Έρχονται οι Cure για τελευταία φορά, μάλλον στην Ελλάδα. Η Cure, το συγκρότημα του Robert Smith, 15 Ιουλίου στην Αθήνα. Αυτά περί συναυλίων. Και ακούτε Pet Shop Boys. Να πω και ένα ελληνικό, ρε κύριε. 12 Σεπτέμβρη που εγώ θα είμαι στην Αθήνα για τους, πώς σου λένε, για τους Sisters of Mercy. Ανακοίνωσε, λέει, στην αυλία ο Αντώνης Ρέμος στην παραλία Θεσσαλονίκης. Δεν πάω στο Ρέμο. Πήγαινε εσύ. Και όμως έχει συμβεί ένα κουφό με τον Αντώνη Ρέμο. Στο έχω πει, κύριε Γκύρη, το κουφό με τον Αντώνη Ρέμο. Στο έχω πει. Ήταν ένα φεστιβάλ στη Σερβία. Ξέρω εγώ, ένα τριήμερο, τετραήμερο φεστιβάλ. Και τη μία μέρα έπαιζε ο Αντώνης Ρέμος και την επόμενη ο Nick Cave. Είδα τι κάνει η Σερβία. Πάμε σε διάλειμμα, ακούμε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά μαζί, γιατί έχουμε πολλά θέματα. Δεν ξέρω αν βρήκαμε την έπαρχο Ιθάκης, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν έχει παιδεία το Ιθάκη, ενώ έχουμε θέμα και με τους νοσοκομιακούς γιατρούς, οι οποίοι κάνουν πολλές βάρδιες. Μας κατήγγειλαν για γιατρό που έκανε επί 4 ημέρες εφημερία, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Sky 89,4.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Sky 89,4.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Νορβηγία μας πήγε τώρα ο κύριος Γκύρης. Γιατί η ΑΧΑ που ακούτε τώρα είναι από την Νορβηγία. Θα πάμε όμως στην Ιθάκη, όχι στην Νορβηγία, γιατί εκεί έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Το νησί δεν έχει παιδίατρο. Θα μιλήσω με την κυρία Σμαράγδα Σαρδελή, την έπαρχο της Ιθάκης. Καλημέρα κυρία Σαρδελή, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα από την ηλιόλουστη Ιθάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε στο βήμα.
0: Θέλω πραγματικά να ακούσω, γιατί τώρα έτσι που κοίταγα κάτι τη φωτογραφία σας και όλα σας, είδα και μία με τον κύριο Καρβέλη φωτογραφία όταν είχε έρθει και ο πρώην υπεάρχης. Τι γίνεται τώρα, έχετε ξεμείνει από παιδίατρο?
1: Δυστυχώς είναι ένα μισή χρόνο αυτή η ιστορία από την παραίτηση του προηγούμενου μόνιμου παιδιάτρου μέχρι και σήμερα και το νησί μας μένει ακάλυπτο. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα βέβαια του παιδιάτρου, είναι από παλιά, θυμάμαι τα παιδιά μου τώρα είναι ενήλικες και ήταν μικρά ακόμα, που υπήρχε πρόβλημα, ναι, γιατί δεν ερχόταν κάποιος μόνιμος γιατρός εδώ.
0: Για ποιο λόγο διάστημα, δηλαδή, συγγνώμη, η Ιθάκη είναι πανέμορφο νησί, είναι, δεν ξέρω, για ποιο λόγο ας πούμε δεν το προτιμούν, δεν το δηλώνουν, τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να δίνονται κίνητρα σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι ένα πανέμορφο νησί, με ιδιαιτερότητες όμως σαν μικρό νησί και με πολλές ίσως καταστάσεις ιδιόμορφες, ανασφαλείς θα ήθελα να πω, σε περιπτώσεις που ένας γιατρός θα είναι μόνος του με τον πληθυσμό, τον παιδιατρικό πληθυσμό εδώ του νησιού. Είναι όμως ένα νησί ευλογημένο, είναι 400 παιδιά εδώ περίπου τα παιδιά μας της Ιθάκης, που έχουν απέτηση και φυσικά έχουν δικαίωμα και αυτά στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπως έχει και όλη η Ελλάδα, γιατί είμαστε χορολογούμενοι Έλληνες πολίτες.
0: Ωραία, και αν χτύπα ξύλο συμβεί κάτι, τι γίνεται, τηλεδιάσκεψη, για να το καταλάβω τώρα?
1: Μα αυτό ακριβώς λέμε κι εμείς. Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Όχι μεγάλο, είναι τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο.
1: Εγώ
0: δηλαδή ακριβώς, πραγματικά, επειδή και εγώ παιδιά, στο άκουσμά του και μόνο, με πιάνει ρίγη, κυρία Σαρδελή.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ότι θα μπορούσε το δικό μου παιδί να ρωτήσει ένα βράδυ. Και να μην υπάρχει παιδίατρος, για να περιμένω, τι να περιμένω, να το πάω στο Αργοστόλι? Καλά, και εκεί δεν έχει παιδίατρους. Τι να το φέρω στην Πάτρα, στο Καραμανδάνιο?
1: Ακριβώς. Μα πολλές φορές να σας πω και κάτι, δεν έχουμε, κατά πρώτον λόγω καιρικών συνδικών, μπορεί να μην έχουμε και τη δυνατότητα να μεταβούμε μέχρι την Κεφαλονιά. Εκτός ναι, αυτού και στην Πάτρα διακόπτεται η γραμμή γύρω στους 2,5 μήνες το χειμώνα, τους χειμερινούς μήνες. Και μένουμε εντελώς στο έλεος του Θεού.
0: Και εκεί που το χρειάζεστε, για το χειμώνα αρρωστιώνουν τα παιδιά τα πιο πολλά.
1: Το χειμώνα είναι το πρόβλημα, βέβαια. Το χειμώνα, ναι, που είναι οι ιώσεις και όλα αυτά. Είναι ένα θέμα μεγάλο, τεράστιο θέμα. Το έχω φέρει πολλές φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε πάρει ομόφωνες αποφάσεις. Τις έχουμε στείλει στο Υπουργείο Υγείας. Έχω κάνει και προσωπικές κρούσεις, και είτε με έγγραφα είτε προσωπικά πολλές φορές. Όμως δυστυχώς δεν έχουμε καμία ανταπόκριση μέχρι τώρα. Η τελευταία μου προσπάθεια ήταν πριν από 1,5 μήνα περίπου, που έστειλα ένα έγγραφο προς την ΕΚΤ. Δεν είναι ο κύριος Καρβέλης τώρα. Ο κύριος Καρβέλης ήταν ο προηγούμενος. Με τον κύριο Καρβέλη είχαμε παιδίατρο. Και εδώ.
0: Όχι, εγώ το ξέρω ότι είναι προηγούμενος. Απλώς σας λέω τώρα ότι το ξέρει σε αυτή φωτογραφία. Δηλαδή, συγγνώμη, ο νέος υπεάρχης, ο κύριος, ναι, Θοδωρόπουλος, δεν έχει ασχοληθεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ του έστειλα. Μάλιστα, είχαμε και συνάντηση 24 Μαρτίου. Γιατί είχε έρθει για την 25η Μαρτίου κυρία Κράβαρη, Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας εδώ, να εκπροσωπήσει και την κυβέρνηση, και με την ευκαιρία έγινε και επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας και ήρθε και ο κύριος Στασινόπουλος, ο οποίος είναι υποδιοικητής της ΕΚΤ ΣΥΠΕ. Πέσαμε όλα αυτά, ναι, τα θέματα και πρώτο βέβαια το θέμα του παιδιάτρου. Έχουμε και άλλες ελλείψεις, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά το θέμα του παιδιάτρου είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή. Μας υποσχέθηκε ότι θα το δούνε. Εγώ πριν από 1,5 μήνα περίπου έκανα και μία επιστολή προς την ΕΚΤ ΥΠΕ, την οποία την είχα κοινοποιήσει κιόλας. Στην οποία λέω μία, τέλος πάντων, μια δικιά μου, κάνω μια δικιά μου πρόταση. Επειδή έχει 6 παιδιάτρους το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους, μήπως υπήρχε δυνατότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μπει μόνιμος γιατρός παιδίατρος εδώ στην Ιθάκη, να καλύπτεται από το Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς με κάποιους παιδιάτρους. Ακόμα δεν πήρα καμία απάντηση. Αφού δεν πήρα λοιπόν από την ΕΚΤ ΥΠΕ απάντηση, το έστειλα πριν από 10 μέρες στο Υπουργείο Υγείας, στον Υπουργό, στον Υφυπουργό, τον οποίο μας επισκέφθηκε. Ο κύριος Θεμιστοκλέους πριν από 4 μέρες ήταν εδώ και του τα έδωσα κατηδίαν τα έγγραφα αυτά, ενώ του τα είχα στείλει, του τα έδωσα και κατηδίαν. Ακόμη δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Και δυστυχώς εγώ δεν ξέρω δηλαδή πώς το περνάνε τόσο ανεύθυνα ένα τόσο μεγάλο θέμα. Γιατί όπως είπατε, μια στραβή να γίνει με ένα παιδί, τι θα κάνουν και ποιος θα έχει την ευθύνη. Όλοι μας έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Όλοι μας.
0: Ναι, σωστά. Ναι, γιατί μετά και πρέπει να οργανωθεί αεροδιακομιδή και άντε να βρει. Τέλος πάντων, μην το συζητάμε τώρα αυτό. Είναι, είναι τρομερό.
1: Αλλά
0: το, εγώ το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ζήτημα ότι εγώ δεν λέω για κάτι πολύ σοβαρό. Ακόμα και για κάτι απλό. Και ακόμα και σε κάτι απλό, μια μάνα ανησυχεί για το παιδί της. Και σε κάτι απλό. Δεν ξέρει τι είναι. Ανησυχεί.
1: Βέβαια. Θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι ενήλικα στο παιδί. Το παιδί είναι, έχει μια ιδιαίτερη, πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση, μια άλλη κλινική εικόνα, τέλος πάντων, έναν ειδικό που θα μπορέσει να, μέσα από τις γνώσεις του να δώσει τη θεραπεία που υπάρχει. Είναι, το καταλαβαίνετε τώρα, 400 παιδιά να μένουν στον αέρα και τώρα μιλάμε ότι είμαστε και σε τουριστική σεζόν. Καταλαβαίνετε ναι. ότι πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό, θα έρθουν και οικογένειες από το εξωτερικό με τα παιδιά τους.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι δυνατόν δηλαδή να μένει
0: κάποιον να ρωτήσει παιδάκι από το εξωτερικό, θα πούνε δεν έχει παιδιά τροϊθάκι. Είναι τρομερό. Είναι και δυσφήμιση για τουρισμού αυτό, δηλαδή γενικότερα.
1: Ακριβώς. Εγώ θα σας πω ότι επειδή σε κάποια γεγονότα στη ζωή μου μου αρέσει να τα συγχαίω και να τα βλέπω έτσι όπως παλιά με τις παροιμίες, η μόνη παροιμία που τώρα αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει όλη την κατάσταση είναι στο κουφού του η πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Εγώ αυτό θα σας πω. Και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λυπάμαι πολύ γιατί ναι. πρέπει το Υπουργείο Υγείας να δώσει τη λύση χθες, ειδικά για τον παιδίατρο. Και για τις άλλες ανάγκες που έχει το Κέντρο Υγείας, αλλά ειδικά για τον παιδίατρο πρέπει να δώσει τη λύση χθες. Προχθές είχα και μια συνάντηση με τη διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, την κυρία Δανιλάτου, της οποίας έθεσα το θέμα. Βέβαια, εντάξει, και αυτοί θέλουν να είναι καλυμμένο και το δικό τους το νησί, το δικό τους το κομμάτι, γιατί και το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, όπως ξέρετε, είναι υποστελεχωμένο και αυτό και έχει και αυτό ανάγκες. Όμως, θα πρέπει και η Θάκη που είναι κάτω από την Κεφαλονιά, είναι κέντρο υγείας, θα πρέπει και αυτή να έχει μια παραπάνω μέριμνα. Γιατί πολλές φορές να ξέρετε ότι κάποιοι γιατροί από την Ιθάκη φεύγουν για να καλύψουν εφημερίες στην Κεφαλονιά. Όσο και σας φαίνεται ναι. περίεργο αυτό. Εμείς σαν περιφέρεια Ιωνίων Ίσων έχουμε δώσει και κίνητρα για τους αγροτικούς και τους επικουρικούς γιατρούς 450 ευρώ κάθε μήνα στο μισθό τους. Για να μπορέσουν να δηλαδή, μείνουν
0: συν,
1: και να έρχονται
0: συν 450 είπατε, συν 450
1: συν 450 ευρώ ναι, στους αγροτικούς και στους επικουρικούς.
0: Δηλαδή είναι... από όσα παίρνει από το μισθολόγιο ναι, από ναι, το Υπουργείο ναι. Υγείας συν ναι. περίπου 500, συν 450 ευρώ.
1: Συν 450 ευρώ. Αυτή ήταν μία από τις πρώτες αποφάσεις που πήραμε ομόφωνη κιόλας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έγινε με εισήγηση ναι. δικιά μου πρώτα για την Ιθάκη και μετά υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη για τα υπόλοιπα νησιά. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε σαν περιφέρεια, αλλά δυστυχώς είναι, αυτό πρέπει να το κάνει η κεντρική διοίκηση και το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή χθες ναι. να γίνει η προκήρυξη. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Πρέπει να καλυφθεί η θέση του παιδιάτρου. Και αν με ακούνε, είναι φωνή αγωνίας όλων των γονιών της Ιθάκης αυτή που τώρα αντιπροσωπεύω.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, θα κάνετε κάτι. Με τον Υπουργό έχετε μιλήσει καθόλου ή όχι?
1: Με τον Υπουργό κατηδίαν όχι. Με έγγραφα έχω μιλήσει. Κατηδίαν όχι, δεν έχω. Αλλά προγραμματίζεται και μια συνάντηση και με τον Υπουργό άμεσα, δηλαδή στο επόμενο διάστημα. Αν και νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να. Θα έπρεπε να έχει λυθεί. Δηλαδή πριν ακόμα τη συνάντηση, είναι τόσο μεγάλο θέμα. Το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Και μέσα στο χειμώνα, σας λέω, μας δημιουργείται μεγάλη ανασφάλεια στους γονιούς. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, γιατί εντάξει, να μην έχουμε και συγκοινωνιακή σύνδεση με την Πάτρα, να μην μπορούμε να πάμε στο Καραμαντάνιο, ούτε στο Καραμαντάνιο, ούτε στο Πανεπιστημιακό του Ρίου, αν γίνεται συμβεί οτιδήποτε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι. Διατέχεται το ένα το άλλο, είναι αλληλένδετα. Και η συγκοινωνία με την υγεία και όλα αυτά. Πρέπει να δώσουν μια ιδιαίτερη προσοχή. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο θέμα. Δεν ζητάμε
0: ναι, και ιδιαίτερα τώρα για το καλοκαίρι. Αυτό που είπατε για το καλοκαίρι είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Βέβαια, τι λέτε.
0: Είναι
1: τώρα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και εύχομαι ο κύριος Υπουργός να δώσει μια ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό και να με δικές του ενέργειες πραγματικά να καλυφθεί η θέση αυτή που έπρεπε να καλυφθεί από χθες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, έχουμε μια περίπτωση ενός συνταξιούχου ο οποίος είχε πέσει θύμα ενός φαντ. Ξέρετε, αυτοί που κυνηγάνε τα σπίτια κλπ. Και τα παίρνουν σε πληστηριασμούς για ένα δάνειο χρέος που είχε μάλλον 250.000 ευρώ για πρώτη κατοικία. Υπήρχε και λάθος εκεί στην ιστορία και τελικά ο κατάφερος συνταξιούχος με τον δικηγόρο, τον κύριο Χρήστο Λιαρωμάτη, να πετύχει την ανακοπή του πληστηριασμού και να δικαιωθεί ουσιαστικά με δικαστική απόφαση ο άνθρωπος αυτός. Ένα πολύ σημαντικό θέμα και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και άλλες τέτοιες αποφάσεις, γιατί πάρα πολλοί πραγματικά υποφέρουν από το θέμα αυτό. Υποφέρουν πάρα πάρα πολλοί άνθρωποι. Αν έχουμε τον κύριο Λερμα, αν τον βρούμε τον κύριο Λερωμάτη, θα τον καλέσουμε καλά και αργότερα, μας πειράζει, να κληθεί ο κύριο Λερωμάτη για να μας τα πει, να μας πει αναλυτικά το πώς τελικά κατάφεραν οι δικηγόροι και ο κύριο Λερωμάτης να πετύχει και να νικήσει ουσιαστικά το φαντ αυτό το οποίο κυνηγούσε τον συνταξιούχο για την πρώτη του κατοικία, επαναλαμβάνω. Και έχουμε και το θέμα με τα νοσοκομεία, αυτό που λέγαμε και πριν με τον κύριο Δαβούλου, τον πρόεδρο, γιατί λάβαμε δύο ανακοινώσεις σήμερα από την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών. Η πρώτη ανακοίνωση είχε να κάνει με ένα πολύ μεγάλο θέμα που λέγεται εφημερίες. Οι γιατροί κατά καιρούς έχουν αναδείξει το θέμα αυτό, γιατί θυμίζω ότι είχε κυκλοφορήσει ένα βίντεο με μια γιατρό που έκλαιγε και έλεγε δεν αντέχω άλλο κλπ. Και τα θυμάστε όλα αυτά. Και τελικά ο Άδωνης λέει ότι όχι, δεν ισχύει αυτό. Έλεγε διάφορα. Τώρα λοιπόν έχετε μια άλλη γιατρός και λέει, και το λέει μέσω και του συνδικαλιστικού σωματείου, δηλαδή της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, τι λέει αυτή η γυναίκα. Λέει ότι εγώ εφημέρευα 4 μέρες. 4 μέρες εφημερία. Είναι τρομερό. Δηλαδή 96 ώρες δουλειά. Ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει πάντως αυτό το θέμα, γιατί ένας γιατρός που εφημερεύει σημαίνει ότι πάει το πρωί για δουλειά της Δευτέρας, π.χ. σήμερα, και φεύγει το μεσημέρι της Τρίτης, και φυσικά η αποζημίωσή του δεν είναι αυτή η οποία, την οποία φαντάζεστε, δεν παίρνει εκατομμύρια δηλαδή. Μη σας πω, παίρνει και λιγότερα από κάποιον απλό εργάτη ο οποίος θα έκανε μια τέτοια εφημερία, για να ξέρετε. Είναι τρομερό. Και τώρα να ακούσει μια κοπέλα, μια γιατρό δηλαδή, ότι έχει δουλέψει συνολικά 96 ώρες. 4 ημέρες. Συνεχόμενες. Εντάξει, υπάρχει και το βιολογικό κομμάτι στην ιστορία αυτή. Δηλαδή, που σημαίνει, τι είναι το βιολογικό κομμάτι. Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ άλλο, τέλος. Δεν μπορώ. Τάπεξα, ταύτισα, πώς λέμε. Και ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει είναι η απόφαση της ΕΚ, της είπε, να μετακινήσει γιατρούς από την Πάτρα, από την Αχαγιά και από τη Χαλανδρίτσα και να τους πάει στην Κεφαλονιά. Και μάλιστα, όπως λένε οι γιατροί, οι συνδικαλιστές, με εντέλεσθε. Είναι τρομερό. Θα πάω στον κύριο Δαβούλο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Δαβούλο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καταρχάς να σας πω ότι πριν από λίγο μιλούσαμε με την έπαρχο Ιθάκης. Εκεί λοιπόν μου είπε η γυναίκα αυτή ότι έχει κάνει πάρα πάρα πολλά, πάρα πολλές προσφυγές παντού, στον Υπεάρχη, στον Υπουργό κλπ. 1,5 χρόνο η Ιθάκη με 400 παιδιά χωρίς παιδίατρο. Είναι τρομερό.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι τωρινό. Απλά κάθε φορά πρέπει να είμαστε πρωινός. Ας πούμε, δυσάρεστο γεγονότος για να θυμηθούμε σε κάποια δομή πάγιες ανάγκες της δομής αυτής, γιατί μιλάμε για ένα νησί, ναι. Κεφαλονιά και Ιφάκη, που η Κεφαλονιά λειτουργεί με ένα παθολόγο χρόνια τώρα και ένα συνάδελφο με δελτίο παροχής υπηρεσιών 4 μέρες το μήνα. Αυτή είναι η λειτουργία του νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Με ένα παθολόγο 30 μέρες απορούμε πώς γίνεται δηλαδή η δουλειά εκεί πέρα, πόσες εφημερίδες αυτός ο συνάδελφος όλη μέρα εκεί είναι, πώς γίνεται δεν ξέρουμε. Με ένα παιδίατρο Ιζάκινθο αντίστοιχα. Είναι τεράστια τα κενά των συναδέλφων. Μες. Και την στιγμή τραβάνε 4
0: και τώρα, γιατρούς. Αντί να γίνουν προσλήψεις, γίνονται μετακινήσεις γιατρών από την Πάτρα προς Κεφαλονιά, έτσι.
1: Ακριβώς. Κάτι το οποίο το έχουμε δει και με τον πύργο το έργο δηλαδή. Δεν είναι... Έχουμε δηλαδή προηγούμενα ιστορικά αυτή τη κατάσταση, πόσο οι μετακινήσεις βοήθησαν να λυθεί έστω μια παροδική κατάσταση που έγινε πάγια και στον πύργο και κατέληξαν και η κατάσταση να μιληθεί και να παραιτηθούν 5 παθολόγοι τελικά 5 εστιατορίου με τις μετακινήσεις εξαιτίας των μετακινήσεων.
0: Ναι. Ναι, γιατί υπάρχει και η παραίτηση, το ξέρω αυτό. Δηλαδή ο άλλος δεν μπορεί, τα παίζει όπως λέμε και παραιτείται.
1: Ή γίνεται άγωνη η προκήρυξη. Γιατί προφανώς τώρα βγήκε η προκήρυξη που καθιέται το Υπουργείο ήταν μεγαλύτερη των τελευταίων εποχών, που περιλαμβάνει μόνο μια θέση παθολόγου στην Κεφαλονιά, μία θέση στο Ρίο μόνο με 10 κενές οργανικές θέσεις από το οργανογράμμα του 12. Ποιος είναι άλλος θα βάλει τα χαρτιά του είτε για γενικός γιατρός είτε για παθολόγος, όταν ξέρει ότι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα θα βρεθεί Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και όπου αλλού. Άρα λοιπόν η προκήρυξη προφανώς και θα αποβεί άγωνη.
0: Δηλαδή εκφράζει και φόβους ότι ναι, μεν λέει Πάτρα, αλλά μπορεί να βρεθεί στην Ιθάκη.
1: Ακριβώς. Και έχω και ίδια
0: εμπειρία. Όταν
1: εγώ το 20 έβαλα τα χαρτιά μου το 21 για να διεκδικήσω τη μόνιμη θέση στο νοσοκομείο του Ρίου, που βάλαμε 5 συνάδελφοι τα χαρτιά μας. Μία συνάδελφος που ήθελε να επαναπατριστεί από τη Γερμανία, μόλις άκουσε στη συνέντευξη ότι οι μελητές Β' πάνε στον πύργο, αποσύρθηκε από τη συνέντευξη. Είναι σύνηθες φαινόμενο. Και οι παρετήσεις δέχονται τη μία την άλλη. Γιατί να σου πω και κάτι, όταν θα έρθει ένας γιατρός για να εργαστεί άγνωστες εφημερίες, άγνωστο πού θα εφημερεύει. Με ένα μειωμένο μισθό κατά 30% στο ονομαστικό επίπεδο από το 12, γιατί αυτά είναι τα νούμερα, στο ονομαστικό επίπεδο, και μιλάμε για αυξήσεις που είναι 14-30 ευρώ από τις αυξήσεις που είχαμε τώρα στο μισθό μας μισθολογικά το μήνα, που δεν φτάνουν όχι να καλύψουν τις απώλειες που είναι 30%, αλλά δεν φτάνουν ούτε για μια μέρα, δύο, ειδικά αν είσαι στην οικογένεια, και καλείται ταυτόχρονα να υπηρετήσει και σε άλλα νοσοκομεία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ούτε εργασιακή, ούτε επιστημονική, ούτε μισθολογική αξιοπρέπεια έχει αυτό ο συνάδελφος. Άρα προφανώς δεν θα βάλει και τα χαρτιά του.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λέτε.
1: Και ο πληθυσμός της περιοχής θα παραμείνει ακάλυπτος. Γιατί δεν θα λύσει το πρόβλημα, γιατί προφανώς ένας πληθυσμός που είναι μόνιμος, γιατί δεν μπορούμε να θυμόμαστε τα νησιά μόνο στις διακοπές ελαίων τουριστών, αλλά πρέπει να τα θυμόμαστε όλη την περίοδο, γιατί είναι υπάρχει
0: μα ανάγκες, όχι, εκεί μεγαλώνει το πρόβλημα. Ξέρετε τι μου λέει η έπαγος, μου λέει: ωραία, τώρα δεν θα έχουμε και τουρίστες. Αν ένα παιδί τουριστών πάθει κάτι, ποιος θα το εξετάσει στην Ιθάκη?
1: Οποιοδήποτε σας λέω, δεν υπάρχει κανένας, αυτό θέλω να πω. Απλά θέλουν να υπάρχει μια λευκή ρόμπα σε ένα πρόγραμμα εφημερίας. Δεν θέλουν να υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί άμα υπήρχε η βούληση να λυθούν τα προβλήματα, θα είχαν εισακούσει τα αιτήματα των νοσοκομειακών γιατρών. Γιατί κάποτε υπήρχαν στα νοσοκομεία γιατροί. Κάποτε υπήρχαν στη Ζάκυνθο, για παράδειγμα, τρόπο που μιλάμε, είναι συνάδελφος σε παράταση. Σύνταξης. Δηλαδή, πότε θα βγει η θέση, όταν φύγει και ο ένας ο μοναδικός που είναι εκεί και δεν θα πάει κανένας μετά. Άρα λοιπόν, πρέπει τα ζητήματα.
0: Πάντως, ο Άδωνης λέει: μια χαρά είναι όλα. Δεν υπάρχει πρόβλημα στην υγεία,
1: νομίζω,
0: τακτοποιημένα είναι όλα
1: και
0: μάλιστα όπως ξέρετε.
1: Νομίζω ότι έχετε
0: επιτίθεται και σε γιατρούς.
1: Θα έχετε δει και τις κατάστασεις στα επίγοντα των νοσοκομείων με την εισρωή να έχει αυξηθεί κατά 100%. Μιλάμε για 200% πληρότητα των κλινικών. Μιλάμε για αναμονές για ένα χειρουργείο με 4 κλειστές χειρουργικές αίθουσες τελευταία 15 ετία, όχι τώρα, που παραμένουν κλειστές. Μιλάμε για μια ογκολογική κλινική που δεν υπάρχει σε όλη την περιοχή και ούτε θα υπάρχει στο νέο οργανόγραμμα. Γιατί δεν περιλαμβάνεται. Μιλάμε για αναμονές για ραντεβού που έχουν αυξηθεί. Ήτανε που ήταν στους 3 και 4 μήνες για μια ενδοσκόπηση. Τώρα με το 1566, με τον μπάχαλο που έχει προκύψει, παρατείνονται ακόμα παραπάνω. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αν ο άλλος δεν έχει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, να πάει στα απογευματινά ιατρία να προσπεράσει μια ουρά, μια αναμονή για ραντεβού ή να πάει στον ειδικό τομέα, δεν βγάζει εύκολα άκρη. Επί της ουσίας, τι σου λένε, αυτοδιάγνωση, αυτοθεραπεία. Άμα έχεις και κάτι το οποίο μεγενθύνεται και με τα συμβάντα των τελευταίων ημερών με τη δυτική Αχαΐα, που έχουμε τα κρούσματα θυματίωση, που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και το οποίο έχει υπονομευθεί στο 100%. Γιατί ακριβώς γνωρίζουν ότι για να εχνηλατήσουν ένα τόσο μεγάλο κόσμο που εργάζεται εκεί πέρα σε αυτές τις συνθήκες, μιλάμε για αντίξεις συνθήκες με 15 άτομα να διαμένουν σε ένα κοντέινερ, καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό είναι και υγειονομική βόμβα.
0: Αλλά γιατί έχει υπομονευτεί. Γιατί έχει υπομονευτεί η
1: Λιτά Ιεραβούλου? Γιατί θα έπρεπε ήδη να είχαν πάρθει μέτρα. Γιατί δεν είναι τώρα ένα κρούσματα. Μιλάμε για 10 γνωστά κρούσματα, όπως είπε η κυρία Μαστοράκου. Δεν ξέρουμε το ανυπολόγιστο κόστος πώς θα είναι. Γιατί δεν γίνει χνηλάτιση. Δεν γίνει εκτίμηση του κινδύνου. Μιλάμε για διαφορετικές χώρες. Μπορεί να έχουν θεκτικά στελέχη που μπορεί να διαμένουν 15 άτομα σε έναν. Μπορεί να έχουν μεταδοθεί και σε 15 που μένουν μαζί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ακόμα και για τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας θα πρέπει να γίνεται ελεγχής έλεγχος. Δεν για φορεία, δεν για συμπτωματική ενόσο. Αλλά είναι ζήτημα ότι αποτελεί και κόστος ταυτόχρονα. Οπότε μέχρι τώρα.
0: Άρα δεν γίνει τίποτα. Υπάρχει φόβος εκεί, πιστεύετε, δηλαδή για τις, και για τις υπόλοιπες πληθυσμιακές ομάδες?
1: Προφανώς υπάρχει και φόβος, γιατί δεν μιλάμε και μόνο για μετανάστες, δεν υπάρχει και μόνο εφηματίωση, υπάρχει και λεπτοσπύρωση, εργάτες γης. Είχαμε 3 κρούσματα στην Ηλία. Και σε γενή πληθυσμό, όχι μετανάστες, τα οποία ήταν και πολύ σοβαρά. Άρα λοιπόν θέλει μέτρα προστασίας.
0: Φηματίωσης.
1: Λεπτοσπύρωση λέω τώρα, αλλά και θυματίωση.
0: Λεπτοσπύρωση
1: δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μεταδίδεται από τη σκόνη και το χώμα μας. Ναι. Αλλά αν έχουμε 4 σοβαρά κρούσματα, όλοι αυτοί που εργάζονται εκεί μετανάστες, ίσως και θυματίωση έχουν να αντιμετωπίσουν και τέτοια νοσήματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έρθουν άμεσα μέτρα. Ιχνηλάτηση, αιμαντού, ακτινογραφίες για τα συμπτωματικούς ασθενείς, προληπτική θεραπεία που δεν έχουν ούτε χαρτιά πολλοί από αυτούς, γιατί βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολλούς τέτοιους στα επίγοντα που τους εξετάζουμε. Είναι πρόβλημα γιατί δεν έχουν ούτε άμυκα ούτε χαρτιά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουν και στον ηλιομήρα και ταυτόχρονα αποτελούν και υγειονομική βόμβα για τον τόπιο πληθυσμό. Γιατί δουλεύουν σε συσκευαστήρια από κοινού με Έλληνες εργάτες. Άρα λοιπόν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί ολιστικά.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε.
1: Στα κέντρα υγείας της περιοχής. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Να λέει ότι θα λύσει ένα ζήτημα
0: και να κλείσουμε. Είδα ότι έχετε φέρει το θέμα με την γιατρό που εφημέρευε 4 μέρες. Τι γίνεται εκεί, 96 ώρες.
1: Δεν είναι με τη γνωστή συνάδελφο που έχει προκύψει στο κέντρο υγείας.
0: Όχι, είναι άλλο, το είπα.
1: Είναι άλλο, τώρα, το ξέρω. Με τις τωρινές εφημερίες, μετά ο παρέμβασή μας, αφού κατάλαβαν και οι ίδιοι, γιατί το ξέρουν, απλά προσπαθούσαν να πατήσουν πάνω σε ότι μπορεί να μην ξέρουν εμείς τους νόμους ή οι συνάδελφοι, την είχαν εν τέλει να εφημερεύσει 4-24 ώρα μόνο τη στα επίγοντα. Κάτι το οποίο είναι παράνομο, γιατί ο εργάσιμος χρόνος των γιατρών είναι μέχρι 48 ώρες, εκτός αν υπογράψει ο συνάδελφος, τα εξαιρείται και πάλι είναι μέχρι 60 ώρες. Και παρόλα αυτά την είχαν βάλει να εργαστεί 96 ώρες. Και μετά από παρέμβαση της Ένωσης, μάθαμε σήμερα ότι την αποθήρανε τις δύο εφημερίες. Γιατί ακριβώς είναι και παράνομο ακόμα και από τις διατάξεις ισχύουσες. Και μετακινούμενο σε άλλο νοσοκομείο και 96 ώρες την εβδομάδα.
0: Ναι. Μα εγώ αυτό έλεγα και μάλιστα χρησιμοποίησα και μια λαϊκή έκφραση ότι ο γιατρός τα έχει παίξει. Και λογικό να τα έχει παίξει.
1: Τελικά μάθαμε σήμερα τουλάχιστον αυτό, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό για το ζήτημα να μην χρειαστεί να μετακινηθεί και ο πληθυσμός της περιοχής να μπορεί να χαίρει υπηρεσίες υγείας που θα έπρεπε. Και όχι να μετακινούνται. Ζήτημα μόνο την προηγούμενη Σαββατοκύριακο, για να κλείσω με αυτό, που είναι και τα στοιχεία επίσημα, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί κανένας, μετακινήθηκαν 13 ασθενείς από τον πύργο σε 2 εφημερίες του Ρίου, 5 από τη Ζάκυνθο χειρουργικά, περιστατικά, γυναικολογικά κτλ., 5 από το Αγρίνιο, ένας από το Μεσολόγιο, ένας μέχρι και από την Άρτα γιατί δεν είχε εφημερεύοντα γαστρεντερολόγο, στο νοσοκομείο των Ανίνων. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν, αυτό είναι το σύστημα υγείας. Ένα σύστημα υγείας που είναι λίγο απ' όλα και όποιος έχει κάτι παραπάνω μπορεί να βρει άκρη.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Σκητάλη τώρα στον Δέλτα 30 που θα είναι κοντά σας μέχρι τη 1. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Αναρωτιέται κανείς πως μια χώρα η οποία έχει προμηθευτεί και προβάλλει Ραφάλ, Μπελαρά, εξοπλισμό δηλαδή ενόπλων δυνάμεων πολλών εκατομμυρίων έως δεκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων, ασχολείται μέρες τώρα με ένα ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο Πέλαγος. Τόσο σοβαρό όσο δεν λέγεται, άγνοια κινδύνου, έλλειψη προληπτικών μέτρων ή έλλειψη γεωγραφικών μέτρων, καθότι μάθαμε από τα χείλη του Κερκυραίου Υπουργού, που τα ξέρει καλά εκεί τα κατατόπια, ότι η θαλάσσια ύδατα της Λευκάδας είναι εκτός χωρικών μας υδάτων. Είναι και η νοοτροπία μας η τρίχα να γίνεται τριχιά, είναι και η έλλειψη άλλων θεμάτων της επικαιρότητας, είναι και η αναγκαιότητα να γίνει μια κριτική και να συνεχιστεί αυτό το τροπάρι, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και ένα δίμηνο, ότι με τον τρόπο της η Ελλάδα είναι συμμέτοχος σε πολέμους, αυτή τη φορά στον φερόμενο ως τερματίσαντα λίαν συντόμως ρωσο-ουκρανικό. Και έχουμε τώρα το πολύ το κυριλέσον, το βαριέται καθώς που λέμε, δεν ξέρω αν έχει την ουσία, έχει ωστόσο την εθνική της σημασία αυτή η εξέλιξη για την ετοιμότητα, για τη γνώση, για τα μέτρα, για την επιχειρησιακή δυνότητα και ικανότητα των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων, γιατί από ό,τι φαίνεται το λιμενικό σώμα τα έκανε μουσκεμα εξ αρχής.

0: Κατά τα άλλα, το Σαββατοκύριακο παρήλθε με το ίδιο προεκλογικό κλίμα, το οποίο ομολογώ ότι έγινε ακόμα πιο προεκλογικό διαστόματος πρωθυπουργού. Δηλαδή η ίδια η κυβέρνηση, το ίδιο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας επιτείνει τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση με τον χρονικό ορίζοντα μετά την διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Βούτυρο στο ψωμί του Πασόκ που αναμένει τον Τσίπρα, του Τσίπρα που θέλει να φάει τον Ανδρουλάκη, της Καριστιανού που θέλει να τους φάει όλους λίγο πολύ κάτι της από τις ψήφους, και του Σαμαρά που αναμένεται μετά το συνέδριο να αρχίσει να τρώγει από τα σωθικά της ίδιας της παράταξης, αλλά και από άλλα πιο παράπλευρα προς τα δεξιά σωθικά της δεξιάς λεγόμενης ευρύτερης πολυκατοικίας. Οπότε επειδή δεν έχουμε να ασχοληθούμε με άλλα θέματα, δεν βλέπουμε δηλαδή μπροστά μας τη στραβωμάρα μας με τα πολεμικά ζητήματα της Μεσανατολής, την εσχροκέρδεια, την ακρίβεια, το ενεργειακό και πολλά άλλα, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, έχουμε θεματάκια, έχουμε τον ντρόν της Λευκάδας, έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15, έχουμε το κόμμα Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, Ανδρουλάκης, υποκλοπές. Καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό μεσημέρι. Στα επίκαιρα θα μείνουμε και σήμερα. Σε αυτά θα ανοίξουμε και σε λίγο τηλεφωνικές γραμμές, αφού σας πω ότι ο Κωνσταντίνος Γκυρίς είναι εδώ. Είναι υπεύθυνος για να ακουγόμαστε καλά εκεί που η εμβέλεια του Sky φτάνει, από τις παρυφές των Επτανήσων, τη γειτονική Ηλία, την Πάτρα, την Αχαΐα ολόκληρη, την Ετωλοακαρνανία, τη Φωκίδα, μέχρι και την Κορινθία και τον Ισθμό. Διαδικτυακά ένα κλικ αρκεί στο Πάτρας, στο skypatras.gr, για να μας ακούτε διαδικτυακά. Χορηγικά ακόλουθος η επιχείρηση της κυρίας Δέσποινας Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα.

Τώρα θα μου πείτε σε λίγο γιατί μας τα λες όλα αυτά στο εισαγωγικό, αφού και εσύ με αυτό θα ξεκινήσεις. Δηλαδή με τις παραμέτρους που έχει αφήσει πίσω του αυτό το έβριμα, το περίεργο, το σπάνιο, το πρωτοφανές από ψαράδες της Λευκάδας, οι οποίοι άνθρωποι πώς δεν έπαθαν κανένα κακό. Βέβαια αλλιώς παρουσιάστηκε αρχικά το θέμα, αλλιώς έχει ελεγχθεί από το Υπουργείο Άμυνας. Πολλά πράγματα ακούγονται, μάλιστα μου έλεγαν πριν από λίγο ότι αυτοί οι οποίοι ήλεξαν πρώτοι το θαλάσσιο αυτό ντρόν είναι από την Πάτρα, βέβαια δεν κατέληξαν πουθενά, διότι το λιμενικό έκανε το αρχικό το έτσι ψάξιμο και μετά παρέδωσε το θέμα όλο στις ένοπλες δυνάμεις. Τώρα η Ουκρανία τι λέει όλο αυτό δεν μάθαμε. Με ένα μηδίασμα περίεργο ο Υπουργός Άμυνας είπε ξέρουμε από πού είναι, τι είναι, εμείς δεν μάθαμε. Δεν πρέπει, είναι στοιχείο μυστικό, σεβαστό. Ωστόσο θα μπορούσε να έχει γίνει το κακό και θα μπορούσε να είναι η μια δόλια κίνηση κάποιων κατά της ειρηνοποιού Ελλάδος ή τέλος πάντων να ξέφυγε από κάπου και τα πράγματα να οδηγούσαν την εξέλιξη σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις.

0: Οι παράμετροι οι οποίοι έχουν διαδεχθεί την είδηση την αρχική, γιατί αρχικά φάνηκε σαν παιχνιδάκι, αναδεικνύονται και με πολιτικούς όρους. Δεν είναι κακό, εάν ωστόσο αυτοί οι φόβοι, οι κακοί χειρισμοί είναι αναγκαίο να αναδειχθούν, δηλαδή να υπογραμμίσουν. Το Πασόκ το κάνει καλά, το Πασόκ δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, και καλά κάνει και το κάνει, εφόσον βρίσκει λόγο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν έχει βγει να δώσει αυτό από μόνο του κάτι που δηλώνει. Δηλαδή, δεν υποδηλώνει παιχνιδάκι. Δεν υποδηλώνει κάτι το τυχαίο. Υποδηλώνει κάτι το πιο σοβαρό. Μακάρι να μην είναι. Γι' αυτό και δίδεται το πάτημα στην αντιπολίτευση, γιατί υπήρχε κριτική και από άλλα κόμματα, να λένε ότι ούτε αυτό δεν μπορεί να διαχειριστεί. Καλά, δεν μπορεί να το πει έτσι απροκάλυπτα οποιοδήποτε, γιατί έχει διαχειριστεί το Υπουργείο Άμυνας και η χώρα πολύ πιο σοβαρά πράγματα στην άμυνα, κάτι το οποίο απεδείχθηκε με την Κάρπαθο και με την σύραξη στη Μέση Ανατολή και με τη Σαουδική Αραβία και με την Κύπρο και με τη Μεγάλη Βρετανία και με την Γαλλία και πάει λέγοντας. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζητηματάκι εδώ που καλούμαθα έτσι λιγάκι να το δούμε. Και από λεπτό σε λεπτό θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα τηλεφωνική επικοινωνία να δούμε πού ενίσταται το ΠΑΣΟΚ για αυτό το θέμα το οποίο έχει προκύψει. Θα μου πει τόση βαρύτητα. Ναι, τόση βαρύτητα, γιατί είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά συμβαίνει, να δούμε γιατί συνέβη, γιατί λέγονται αυτά που λέγονται, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Καλωσορίζω τον Τομεάρχη Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή Ηλίας του κινήματος, τον γείτονα, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλή εβδομάδα, εύχομαι.
1: Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πώς είστε?
0: Να είστε καλά. Κύριε Κατρίνη, γιατί δίδετε και εσείς προσωπικά και το ΠΑΣΟΚ τόση μεγάλη βαρύτητα στη διαχείριση αυτού του θαλάσσιου ντρόν από πλευράς Πενταγώνου?
1: Νομίζω είναι συνολικό πρόβλημα της ελληνικής κυβέρνησης, κύριε Δαφυλόπουλε. Είναι αδιανόητο να κυκλοφορεί ανενόχλητο ένα θαλάσσιο ντρόν εντός του ελληνικού εναερίου χώρου, εντός των ελληνικών φορητών υδάτων, να ανακαλύπτεται, προσέξτε, τυχαία από ανυποψίαστους ψαράδες και όχι από το ελληνικό ή κάποια άλλα αρμόδια αρχή, και να μαθαίνουμε εμβρόντιτη ότι είχε πάνω του 100 τουλάχιστον κιλά εκρηκτικά σύμφωνα με τις πιο ασφαλείς πληροφορίες, και καταγραφικά συστήματα ανίκτυπου κεντροπισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Και το λέω αυτό γιατί θυμάστε και μαζί έχουμε συζητήσει τις επαναλαμβάνομες δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και της κυβέρνησης συνολικά, που μιλάει για χώρα θωρακισμένη, για χώρα ασφαλή, για σπίδες του Αχιλλέα και θόλους, για Iron Dome και για διάφορα άλλα συστήματα. Και την ίδια στιγμή ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά, κύριε Δαφυλόπουλο, βρίσκεται σε μια σπηλιά. Και προσέξτε, αν οι ψαράδες έκαναν κάποιο λάθος, καταλαβαίνετε ότι εδώ θα μιλάγαμε για τραγωδία, θα μιλάγαμε για άλλα πράγματα. Και σήμερα, σήμερα Δευτέρα μεσημέρι, 72 ώρες, 3-24 ώρα μετά την ανακάλυψη του ντρόν, ενώ είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις, ενώ έχει παίξει παντού, δεν έχουμε μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση από πού είναι αυτό το ντρόν, τι σκοπό εξυπηρετούσε, τι κουβαλούσε και για ποιο λόγο δεν ανοιχνεύτηκε εγκαίρο εντός της ελληνικής επικράτειας. Εκτός αν θέλει η κυβέρνηση και εν προκειμένου ο κύριος Δένδια να αποδεχθούμε τη δική του άποψη ότι η σφυλιά της Λευκάδας δίπλα στη Βασιλική δεν είναι εντός των ελληνικών ιστορικών υδάτων. Οπότε η συζήτηση πάει σε άλλο επίπεδο αντιπαράθεσης.
0: Αυτό τώρα, μιας και το αναφέρατε, τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Δένδιας? Γιατί όταν το ακούσαμε,
1: νομίζαμε
0: ότι η Λευκάδα ανοίξει στην Αλβανία.
1: Κοιτάξτε, κύριε Δαφυλόπουλε, τώρα εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω αυτή την δήλωση. Νομίζω ότι είναι πέρα και πάνω από οποιαδήποτε λογική. Είναι σαφές ότι ο Υπουργός βρίσκεται σε αμήχανη θέση. Είναι σαφές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προσπαθεί να στρέψει τη συζήτηση αλλού, λέγοντας ότι είναι εκτός χωρικών υδάτων της Ελλάδας τον ντρόν που βρέθηκε, το οποίο είναι αδιανόητο. Λέγοντας ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για τον ντρόν που βρέθηκε, λέει, είναι σαν αυτά που έχουμε στην Ελλάδα. Λέτε και το πρόβλημα είναι αυτό. Αν είναι το ντρόν καλύτερα ή χειρότερα τα δικά μας, ή αν το ντρόν μπαινοβγαίνει και κυκλοφορεί στην Ελλάδα χωρίς να ξέρει κανένας που βρίσκεται, που μεταφέρει και τη σκοπό εξυπηρετεί. Και τέλος πάντων, αυτά όλα κλονίζουν, κατά την άποψή μου, κλονίζουν ή ενδυναμώνουν το αίσθημα ασφαλείας που νιώθουν οι Έλληνες πολίτες. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά τα αναπάντα ερωτηματικά. Αλλά το πλέον πρωτοφανές, πως 72 ώρες μετά, δεν έχουμε κάποια επίσημη εξήγηση από την ελληνική κυβέρνηση.
0: Κύριε Κατρίνη, παρότι...
1: Σκεφτείτε τώρα στο σταθμό σας ξαφνικά να προσγειωθεί ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά και να το ανακαλύψουν οι εργαζόμενοι του σταθμού σας, τυχαία, στην Ταράτσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάντε το εικόνα. Κάντε το εικόνα αυτό.
0: Καλά, είναι για γέλια.
1: Είναι τραγελαφικό.
0: Είναι τραγελαφικό. Επειδή όμως η παρέμβασή σας είναι πολιτική, επιτρέψτε μου έτσι ενδιάμεσα, πριν επανέλθω στο πολιτικό σκέλος της δημόσιας παρέμβασής σας. Το μυαλό σας, πού πάει εσάς? Δεν μπορεί να μην έχετε ερωτήσει, να μην έχετε μιλήσει με κάποιους έτσι γνώστες αυτών των εργαλείων, των εξοπλιστικών υλικών, όπως είναι ένα θαλάσσιο ντρόν.
1: Κύριε Δαφυλόπουλε, εμένα δεν με επιτρέπετε να πω δημοσίως που πάει το μυαλό μου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια θέματα τα οποία, αν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση ή διάψευση από τις αρμόδιες αρχές, μετά η συζήτηση εκτρέπεται και νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο ρόλος, γιατί πάνω απ' όλα έχουμε και ευθύνη και αίσθημα εθνικής ευθύνης απέναντι σε όλους τους Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Όμως, σε κάθε περίπτωση, και το λέω με τα λόγω γνώση. Επειδή βλέπω ότι διάφοροι που βγήκαν να κριτικάρουν ότι εδώ είναι θέματα εθνικής ασφαλείας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο τρεις μέρες είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Έχει γραφτεί σε όλα μα όλα τα site, τις εφημερίδες, τα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας. Έχει μεταδοθεί σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί όλο αυτό η κυβέρνηση, σαν στουρθοκάμιλος, να βάζει το κεφάλι μέσα στο έδαφος και να λέει ότι εντάξει παιδιά, αυτό έγινε, ξεχάστε το. Μάλλον είναι σαν τις υποκλοπές που λέει έγινε, ξεχάστε το. Και να μην μάθει κανείς φωτέ πώς αυτό το ντρόν ήρθε στην Ελλάδα, από πού ήρθε, τι κουβάλαγε, τι κατέγραψε. Τι κατέγραψε, ξέρω, έτσι. Και για ποιο λόγο αυτό δεν ανοιχνεύτηκε από τις αρμόδιες αρχές, είτε είναι οι λιμενικές, είτε είναι οι αντιεροπορικές δυνάμεις της χώρας.
0: Ναι. Επιστρέφω στο πολιτικό σκέλος. Σέβομαι απόλυτα αυτό το οποίο είπατε. Γι' αυτό και ήμουν και λίγο μαζεμένος στο ερωτημό μου, κυρία Κατρίνη. Με την Ουκρανία έχουμε μια πολυετή σχέση. Χαρακτηρίζεται αυτό το θαλάσσιο ντρόν ουκρανικό. Δεν γνωρίζεται αν υπάρχει κάποια επικοινωνία με τη χώρα αυτή, με το Κίεβο. Αν κάτι έφυγε, ξέφυγε, δεν ξέρω τι συνέβη.
1: Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό, όμως μπορώ να θυμηθώ, μια και μου βάζετε αυτό το ερώτημα. Μήτε μου το θέτετε. Μπορώ να θυμηθώ ότι πριν από λίγους μήνες, νοτίως της Κρήτης, πάλι εντός της ευθύνης της Ελλάδας όσον αφορά την έρευνα και διάσωση, και σίγουρα εντός του εναερίου ελληνικού χώρου, υπήρχε ένα ντρόν το οποίο έπληξε το ρωσικό πλοίο. Άρα, αν κάνουμε τη σύνδεση και το συνειρμό, ίσως οδηγηθούμε σε κάποιο συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω, θα πρέπει να υπάρχει μια επίσημη και ξεκάθαρη ενημέρωση και τοποθέτηση, κύριε Δαφυλόπουλε, των ελληνικών αρχών, και νομίζω και ανάληψη ευθύνης. Για ποιο λόγο μπορεί να κυκλοφορούν UAV, USV, δεν ξέρω τι άλλο, εντός των ελληνικών συνόρων, ελληνικής επικράτειας, ελληνικών αερίου χώρου, ελληνικών χωρικών υδάτων, χωρίς αυτό να εντοπίζεται εγκαίρως από τις αρμόδιες αρχές και βεβαίως να αποτρέπεται η οποιαδήποτε είσοδος παράνομη, αν είναι παράνομη, εντός των ελληνικών κυριαρχικών δικαιώματων.
0: Επιτρέψτε μου κάτι τελευταίο στο πλαίσιο της συνομιλίας μας. Έχω την εντύπωση ότι όσο περνούν οι μέρες και παρά τις αρνήσεις να μπει σε ένα τέτοιο τρυπάκι άτυπα προεκλογικό η κυβέρνηση, η ίδια επέτεινε το κλίμα για πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Πιστεύετε ότι έχετε, με τις υποκλοπές από τη μια, με άλλα θέματα της επικαιρότητας από την άλλη, οδηγήσει την κυβέρνηση σε αυτό το μονόδρομο που είναι η πρόορη προσφυγή στις κάλπες?
1: Νομίζω ότι το Πασόκ ερμηνεύει το κλίμα της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πλειοψηφική τάση στην ελληνική κοινωνία, κύριε Τραδαφυλόπουλε, για πολιτική αλλαγή. Για άλλη κυβέρνηση, για άλλη στρατηγική και για άλλες επιλογές. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, έχει κλείσει τον κύκλο, οδεύει προς το τέλος. Κατά την άποψή μου, το τέλος αυτό δεν θα αργήσει. Θα είναι σε πολύ λίγους μήνες από τώρα, αμέσως μετά το καλοκαίρι. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό θα καθοριστεί και από την κοινωνική πίεση, αλλά εκτιμώ και από τα εσωτερικά τεκτενόμενα στην Δημοκρατία που δείχνουν να αναπτύσσονται με δυναμικό τρόπο. Ο κόσμος λοιπόν θέλει αλλαγή. Ο κόσμος θα μιλήσει στις επόμενες εθνικές εκλογές και εκεί είναι το μεγάλο στίχημα για το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο ως αντιπολίτευση αξιωματική επί τόπου, αλλά ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση με συγκεκριμένες ιδέες, προτάσεις και κατευθύνσεις να πείσει τους πολίτες όχι μόνο να καταψηφίσουν τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά να υπερψηφίσουν μια θετική και ελπιδοφόρα πρόταση όπως είναι αυτή του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο στίχημα, αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια την οποία έχουμε ξεκινήσει. Συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς. Ήδη στις δημοσκοπήσεις φαίνεται μια σταθερή πτώση της Νέας Δημοκρατίας και μια άνοδο του ΠΑΣΟΚ που θέλουμε να είναι και ταχύτερη και μεγαλύτερη. Θεωρώ ότι το επόμενο τετράμινο, μέχρι τις εκλογές πεντάμινο, θα είναι πολύ ενδιαφέρον και θεωρώ ότι πραγματικά υπάρχουν οι προποθέσεις και για πολιτική ανατροπή, αλλά και για πολιτική αλλαγή, ώστε να συνδεθεί και πάλι το ΠΑΣΟΚ με το αίτημα της κοινωνικής πλειοψηφίας της χώρας.
0: Βέβαια, όλο αυτό περνά, κύριε Κατρίνη, για να κλείσουμε και από τις άλλες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, όπως είναι το επερχόμενο κόμμα Τσίπρα ή και της κυρίας Καριστιανού. Βέβαια, πάντοτε και εσείς προσωπικά και άλλοι απαντάτε, εμείς κοιτάμε τη δικιά μας την πορεία και ό,τι είναι να έρθει, ας έρθει να το δούμε, να το κρίνουμε και να το εξετάσουμε.
1: Κύριε Σταφυλόπουλε, θα σας πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω αν αυτή στην ελληνική κοινωνία αναζητά αυτόκλητους σωτήρες ή επίδοξους σωτήρες. Αυτή στην ελληνική κοινωνία έχει συγκεκριμένα προβλήματα. Υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχουν τα κόμματα και οι πολιτικές παρατάξεις που είναι υπαρκτές, είναι ζωντανές, είναι στο κοινοβούλιο που δίνεται η μητέρα των μαθών, καταθέτουν προτάσεις, ο κόσμος κρίνει, αξιολογεί πολιτικές προτάσεις και πολιτικές τοποθετήσεις. Και θεωρώ ότι με αυτούς τους όρους συνεχίζοντας θα μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες να μας εμπιστευτούν και να μας στηρίξουν.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Βουλευτά, για τον χρόνο που είχατε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Sky 89,4.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Sky 89,4.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Όσο οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις είναι αυτές οι οποίες μας κατατρώνε πολύτιμο χρόνο πληροφόρησης και ενημέρωσης καθημερινά, πολλές φορές για τα ανούσια, εκτός συνόρων, εκεί όπου βρίσκονται εκπρόσωποι ελληνικών κομμάτων συμμετέχοντας σε ευρωομάδες, πολλές φορές συναντάμε την ουσία. Η ουσία ήρθε στην Πάτρα χθες, γιατί μαζί με συνεργούς, τον εμπορικό κόσμο, τους καταναλωτές, η Ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Μαρία Ζαχαρία, βρέθηκε εδώ και μίλησε για αυτά τα κόκκινα δάνεια που έχουν τρελάνει κόσμο και κοσμάκι, έχουν στείλει κόσμο παλιότερα στην αυτοκτονία, στο μαρασμό, στη διάλυση σπιτιών, και της ζήτησε να είναι κοντά μου σήμερα. Θα μιλήσω για πρώτη φορά μαζί της και αυτό με χαροποιεί, για το που στέκεται και πώς στέκεται το κόμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου απέναντι σε μια γάγγραινα που δεν λέει και η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει γενναία, όπως είναι τα κόκκινα δάνεια. Τι κάνατε, κυρία Ζαχαρία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, χαίρομαι πολύ που σας ακούω, δεν έχουμε ξαναμιλήσει πράγματι.
0: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια αυτό.
11: Είναι ευτυχές γεγονός να μιλάω με Πάτρα. Ελπίζω εσείς να είστε εντός χωρικών υδάτων, να μην σας έχει βγάλει η κυβέρνηση εκτός.
0: Αναρωτηθήκαμε, ναι, μήπως και εμείς ανήκουμε στη γειτονική Αλβανία ή Ιταλία, όπως και η Λευκάδα. Τέλος πάντων, ήταν το προηγούμενο θέμα μας. Θέλετε, ναι, να μου κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί είναι ένα θέμα που φεύγει από τα σύνορά μας. Δηλαδή, αγγίζει Ρωσία, αγγίζει Ουκρανία, αγγίζει Ευρώπη, δεν ξέρω τι αγγίζει.
11: Κοιτάξτε, ο λαός μας ήταν πάντα ειρηνικός και όσες φορές έχουμε βρεθεί σε πόλεμο ήταν επειδή δεχόμασταν επίθεση, είτε για να διώξουμε κατακτητές. Δεν έχουμε συμμετάσχει ποτέ στο παρελθόν σε τέτοιους πολέμους που κάνουν οι μεγάλες δυνάμεις για να κατακτήσουν μια άλλη χώρα. Αυτά τα πράγματα που μας έχει μπλέξει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είναι πολύ επικίνδυνα και θεωρώ ότι δεν έχουν και την έγκριση του ελληνικού λαού, δεν ρωτήθηκε ποτέ ο ελληνικός λαός. Οπότε όσα συμβαίνουν είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των επιλογών που έχει κάνει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
11: Τις οποίες εμείς καταδικάζουμε, βέβαια.
0: Βεβαίως. Ένα δεύτερο που είχα έτσι αυτομάτως στο μυαλό μου να σας ρωτήσω, μιλώντας και πρώτη φορά μαζί, είναι αυτή η ένταση που προκαλεί το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας στο ελληνικό κοινοβούλιο και με τους συναδέλφους σας βουλευτές και με την επικεφαλή σας, την κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι παρόμοιο και στην Ευρωβουλή διημών ή υπάρχει ένα άλλο, αν θέλετε, πλαίσιο πολιτικής δράσης και κινήσεων?
11: Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας. Θα σας εξηγήσω το εξής, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ένας πολύ ήρεμος και χαμογελαστός άνθρωπος όταν μιλάει με φυσιολογικούς ανθρώπους. Όταν μιλάει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατακλέψει τον ελληνικό λαό, σαφώς και τον υπερασπίζεται και με πυγμή βάζει τα ζητήματα και όπως βλέπετε, έτσι όπως γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση και όπως τις απαντάνε χωρίς να σέβονται ότι είναι πρόεδρος ενός κόμματος, καταλαβαίνετε ότι αντίστοιχη θα είναι και η απάντηση.
0: Ναι.
11: Στην Ευρωβουλή λοιπόν δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα, διότι δεν έχουμε όλα αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση, που αν σας τα παριθμίσω δεν θα φτάσει ούτε η εκπομπή σας. Υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα και υπάρχει και σεβασμός σε όποιον και αν είναι, ό,τι κόμμα και να είναι, ό,τι απόψη και να έχει.
0: Ναι.
11: Άρα όταν ξεκινάει να μιλήσει και έχει 150 διακοπές από την κυβέρνηση, από τους βουλευτές της, από το Προεδρείο, από τους υπουργούς, και θλεβασμό και ειρωνία, και έχουν κάνει όσα έχουν κάνει στον ελληνικό λαό, η απάντηση είναι αυτή που τους πρέπει.
0: Έρχομαι στο θέμα για να μην χάσω την ευκαιρία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφορά χιλιάδες. Τι έχει να πει η Πλεύση Ελευθερίας, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το γολγοθά των Ελλήνων πολιτών δεκαετίες τώρα με τα κόκκινα δάνεια?
11: Αυτό που ζει ο κόσμος με τα funds, τους services, τα κόκκινα δάνεια, το πρόγραμμα Ηρακλής, τους πληστηριασμούς καθημερινά, έχει γίνει ένας πραγματικός γολγοθάς για τον καθέναν, το ζουν καθημερινά εδώ και 15 χρόνια. Αυτό λοιπόν που έχει συμβεί δεν έχει συμβεί τυχαία ξαφνικά τώρα. Τώρα βρίσκεται στα κόκκινα. Είναι όμως ένα ζήτημα αυτό της στέγασης, το οποίο ναι μεν απασχολεί την Ευρώπη, όμως έχει πάρει τεράστια διάσταση στην Ελλάδα, διότι το πλαίσιο το οποίο τα τελευταία 15 χρόνια έχει θεσπιστεί έχει ευνοήσει αυτές τις πρακτικές που κάνουν τα funds και οι services. Έχουν ουσιαστικά καταργήσει ότι η στέγαση είναι δικαίωμα και έχουν κάνει την στέγη ένα προϊόν χρηματοπιστωτικό. Ένα προϊόν δηλαδή το οποίο κάποιος θα βγάλει κέρδη από αυτό. Δημόσια πολιτική με κάποιον να βγάζει κέρδη από τη στέγαση του κόσμου, καταλαβαίνετε ότι έχει τα αποτελέσματα κάποιος να είναι ο χαμένος. Και δυστυχώς όσο έχει η νομοθεσία, ο χαμένος είναι οι πολίτες, γιατί προστατεύονται τα funds, οι τράπεζες και οι services, και δεν προστατεύονται οι δανειολήπτες, τους οποίους κακώς έχει υπερισχύσει τα προηγούμενα χρόνια ότι ήταν κάποιοι κακοπληρωτές που δεν πλήρωναν τα δάνειά τους κλπ. Δεν είναι αυτό το ζήτημα, γιατί εδώ βλέπουμε ότι βγαίνουν στο σφυρί και σπίτια τα οποία πληρώνονται κανονικά οι δόσεις, ή που κάποιος είχε μπει εγγυητής που δεν είχε καμία εμπλοκή. Mm-hmm. Αυτά που συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα, εγώ έχω κάνει και μια προσπάθεια ως πλεύση ελευθερία στην Ευρωβουλή να τα αποκαλύψουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm-hmm. Διότι φαίνεται ότι και με το πρόγραμμα Ηρακλής, στο οποίο έδωσε έγκριση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε το κράτος να δώσει μια κρατική εγγύηση για το ασφαλές κομμάτι των τιτλοποιήσεων, το έδωσε με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν είπε ας γίνει ανεξέλεγκτη η αγορά, δεν πειράζει, κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ mm-hmm. αυτό που επικρατεί είναι ότι κανείς δεν ελέγχει και κάνουν ό,τι θέλουν. Το ξέρετε ότι υπάρχουν δανειολήπτες που αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουν πού χρωστάνε και πού να πληρώσουν? Ότι οι εταιρείες κάνουν τις εισπράξεις, δηλαδή οι πρακτικές εταιρείες των funds, οι services που λέμε,
0: ναι, ναι,
11: κάνουν ό,τι μπορούν για να μην πληρωθούν ένα δάνειο. Εάν κάποιος έχει αυτή τη στιγμή τα χρήματα και πάει και πει εγώ θέλω να κλείσω το δάνειό μου, ξέρετε ναι. πόσους μήνες κάνουν προκειμένου να του βάλουν εμπόδια, γιατί ουσιαστικά φαίνεται ότι η στόχευση είναι να πάρουν τα σπίτια του κόσμου. Αυτά που σας λέω δεν είναι υποθέσεις, δεν είναι κάτι που λέω εγώ έτσι στον αέρα. Έχουμε mm-hmm. χιλιάδες, μα χιλιάδες καταγγελίες δανειοληπτών που κάθε μέρα περνάνε γολγοθά πραγματικό με αυτές τις πρακτικές. Και ναι. δεν μπορούν να βρουν άκρη ούτε στα δικαστήρια. Κανονικά δεν υπάρχει καμία νομιμοποίηση αυτών των εταιριών και παρόλα αυτά τα δικαστήρια βγάζουν αποφάσεις.
0: Κατά συνέπεια αυτό το οποίο υποστηρίζεται πολιτικά πάντα φερόμενοι, άκουσα το υπόλοιπο σκεπτικό σας, είναι ότι θέλει να κρυφτεί και δεν μπορεί η κυβέρνηση, γιατί χαϊδεύει είτε τις τράπεζες που πούλησαν είτε τα funds και τις εταιρείες οι οποίες ενοχλούν κόσμο και κοσμάκι. Και πολύ καλά λέτε ότι όταν κάποιος έχει την επιθυμία, τη μερική την ολική να πληρώσει, κάνουν τα πάντα για να μην πληρώσει και να του πάρουν κανένα κίνητο, κανένα φιλετάκι. Η αλήθεια αυτή είναι.
11: Και αυτό είναι μια πτυχή μόνο του θέματος. Συμβαίνουν και άλλα πάρα πολλά. Δεν ξέρουν πραγματικά σε ποιον τα χρωστάμε. Είναι εταιρείες που έχουν στην Ιρλανδία έδρα, παίρνουν χρήματα από το, ουσιαστικά τα χρήματα που παίρνουν είναι από ξένες τράπεζες που πάνε και δανείζονται και λένε ότι εγώ δεν βάζουν δικά τους χρήματα τα funds. Λένε mm-hmm. εγώ έχω αυτή την εγγύηση από το ελληνικό κράτος, την εγγύηση του Ηρακλής. Οπότε τους δίνουν πάρα πολλά εκατομμύρια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει ένας από εμάς και να ζητήσει αυτά τα χρήματα και να τα πάρει. Και παίρνουν χρήματα νεδανικά και βγάζουν πολλαπλάσια.
0: Κατάλαβα.
11: Αυτά όλα πρέπει να ελεγχθούν. Δεν μπορεί να συμβαίνουν. Δεν είναι μια αγορά σε κανονική ροή αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ο κόσμος έχει τρελαθεί, έχει μείνει χωρίς σπίτι. Και συζητάμε τώρα ότι οι τιμές είναι στο Θεό. Οι τιμές είναι στο Θεό γιατί τα σπίτια τα παίρνουν, τα κρατάνε και κλειστά, τεχνητοί κάνουν κρίση της στέγασης, ώστε να ανεβαίνουν τα υπόλοιπα σπίτια που πολλούνται ή ενοικιάζονται, να ανεβαίνουν οι τιμές και στο τέλος βρίσκονται στον δρόμο οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει Μάλιστα. δυνατότητα ούτε ένα σπίτι να νοικιάσουν, ούτε να φτιάξουν μια καινούργια οικογένεια, ένα νέο ζευγάρι. Μα είναι κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί εδώ. Ανεξέλεγκτα όλα υπέρ των τραπεζών και των επιχειρηματιών.
0: Κυρία Ζαχαρία, μένουμε σε τούτα λόγω έλλειψης χρόνου. Καλό ταξίδι να έχετε, γιατί ξέρω θα επιστρέψετε.
11: Θα χαρώ και μια άλλη φορά να τα ξαναπούμε,
0: βεβαίως,
11: γιατί
0: βεβαίως,
11: θα έχουμε πολλά νέα για αυτό το θέμα του Ηρακλής.
0: Με χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
11: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Sky 89,4.
0: Ήταν η κυρία Μαρία Ζαχαρία, η Ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, που βρέθηκε χθες στην Πάτρα, σε ξενοδοχείο κεντρικό τέλος πάντων, και μαζί με τον εμπορικό κόσμο, την Ένωση Καταναλωτών, ανέπτυξαν το θέμα για τα κόκκινα δάνεια. Άκρη δεν βρίσκεται εκεί. Για να έρθουμε στη δημόσια υγεία τώρα. Αυτόν τον καινούργιο τον ιό εκεί, του Κραζιερόπουλου, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να το συνεχίσουμε να το συζητάμε. Εμείς προλάβαμε και το συζητήσαμε με την αντιπεριφερειάρχη εδώ της Δυτικής Ελλάδας, που συνεργάζεται και με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την κυρία Μασουράκου, αλλά είναι πάλι κοντά μου σήμερα, γιατί έχουμε αυτά τα 10 κρούσματα φυματίωσης εργατών υγείας στο νοσοκομείο του Ρίου. Έχουμε το κλιμάκιο το ιωδή να έχει έρθει να κάνει τι, αναρωτιέμαι. Μέτρα τα οποία πολλές φορές έχουν διατυπωθεί και στο Λάπα, στη Δυτική Αχαΐα, στο Βουπράσιο, στη Μανολάδα, τη Βάρδα και προς κάτω προς Ηλία, δεν ξέρω γιατί ξεφεύγουν και δεν υλοποιούνται. Η κυρία Μασουράκου θα μας πει. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι.
0: Τι είναι αυτό τώρα πάλι, γιατί ξεφεύγει το πράγμα αραιά και πού χρονικά?
12: Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν πράγματι 10 νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο του Ρίου με φυματίωση. Είναι πολύ καλά στην υγεία τους, λαμβάνουν την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή. Αυτό που προσπαθούμε να σχεδιάσουμε, και είχαμε μια ευρεία σύσκεψη την Παρασκευή με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και με τον ΕΟΒΗ, είναι ουσιαστικά το πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την ιχνηλάτηση και την ανίχνευση της νόσος στους πληθυσμούς αυτούς, ναι, που προέρχονται από το ΝΕΠΑΛ. Είναι εργάτες γης που εργάζονται στη Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλία, και πρέπει βεβαίως να υπάρχει μια ευρεία ουσιαστικά συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση αλφα βαθμού, να προσεγγίσουμε βεβαίως και τους εργοδότες, γιατί εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, το γεγονός ότι είναι μετακινούμενοι πληθυσμοί. Πολλές φορές δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες και την θεραπευτική αγωγή, και υπάρχει ένας προβληματισμός γενικώς το πώς θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους ώστε να συνεργαστούμε και φυσικά να τους δώσουμε την ενδεδειγμένη θεραπεία. Ο ΕΟΔΗ είναι στη διαδικασία έβρεσης των αντιδραστηρίων φυματίνης που χρειαζόμαστε για την εξέταση μαντού. Θα κάνουν και ακτινογραφία θώρακος για να ανιχνευτεί η νόσος, και μετά βεβαίως θα προκύψει η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή σε συνεργασία με την κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ. Το έχουμε ζητήσει σαν Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, ώστε να υπάρχει από εκεί και πέρα μια και παρακολούθηση βεβαίως της θεραπευτικής αγωγής και έναν έλεγχο αυτού του πληθυσμού, αλλά και των συνθηκών διαβίωσης. Γιατί να πούμε και στους πολίτες ότι η φυματίωση δεν είναι ένα εύκολο μικρόβιο στη μετάδοσή του, αλλά μεταδίδεται σε συνθήκες συνοστισμού, συγχροντισμού και κακών συνθηκών διαβίωσης. Οπότε θα γίνει και μια, ας πούμε, ένα επιτόπιο έλεγχο, να δούμε ακριβώς ποιες είναι αυτές τις συνθήκες.
0: Παλιότερα το είχαμε συζητήσει μαζί, εξ αφορμής βέβαια και των δεδομένων της πανδημίας του κορονοϊού τότε, ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλει η Δυτική Ελλάδα στον τομέα της δημόσιας υγείας, γιατί έχει να κάνει με τρεις νομούς μεγάλους, ότι θα πρέπει να είναι συνεργοί οι Δήμοι. Είδα προχτές ότι το επαναφέρατε το θέμα, γιατί το καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μετακινούμενους πληθυσμούς, που να καταλάβει τώρα ο άλλος από τον Μπαγκλαντές και τον Νεπάλ που πάει να βγάλει το κομμάτι το ψωμί, ότι πρέπει να εμβολιαστεί, πρέπει να προσέχει, πρέπει να έχει την τήρηση υγιεινής. Ναι, άμα δεν μπορεί, υπάρχει και διαδικασία να πάει στη χώρα του, όμως μην αρρωστήσει ο τοπικός πληθυσμός, γιατί φυματίωση είναι φυματίωση. Σήμερα, αύριο, κάτι άλλο δεν ξέρω τι. Οπότε πώς το έχετε σχεδιάσει από εδώ και πέρα?
12: Λοιπόν, ο σχεδιασμός είναι σαφής. Θα υπάρχει μια ευρεία κλίμακα, μια προσπάθεια προσέγγιση του πληθυσμού με ανίχνες και προς το παρόν είναι συνεργάσιμη. Δηλαδή η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι είναι γενικώς θετική στη διαδικασία. Αυτό αναγκαστικά θα περιλάβει και τους ανθρώπους που έχουν έρθει σε επαφή μας με αυτούς τους πληθυσμούς, οπότε θα διενεργήσουμε σε ευρεία κλίμακα Μαντού, εκτιμώντας τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Και από εκεί και πέρα, εφόσον γίνει και η ακτινογραφία θόραξης και γίνει η πρώτη εκτίμηση, τότε θα μπουν είτε σε πλαίσιο χημειοπροφύλαξης, δηλαδή πρόληψη σε ενδεχόμενο στενής επαφής με τη φυματίωση, ή θεραπευτικής αγωγής, εφόσον κριθεί ότι έχουν ενεργό νόσο. Και φυσικά το πρόβλημα αφορά την επιτήρηση, δηλαδή θέλουμε να υπάρχει μια επιτήρηση ώστε να λάβουν πράγματι τη φαρμακευτική αγωγή, γιατί εκεί έχουμε κάποιες επιφυλάξεις ότι μπορεί να βρεθούν αλλού, να είναι σε άλλη περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση σε κρατικό επίπεδο, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να είναι συνεπείς με τη θεραπευτική αγωγή και να μην έχουν διασπορά της νόσου σε άλλες περιοχές, σε άλλους ανθρώπους.
0: Το κομμάτι της επιρροής υγειονομικά πάντα του ντόπιου πληθυσμού, γιατί με αυτούς τους ανθρώπους κάποιοι κάτοικοι παραγωγοί της περιοχής μας κάτω της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ήλιας έρχονται σε μια επαφή. Αυτό το έχετε ψάξει ή θα το ψάξετε?
12: Αυτό θα προκύψει κατά την αρχική χνηλάτιση που θα κάνουμε συνεργασία με τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, διότι όλοι αυτοί που έχουν έρθει σε επαφή με τους συγκεκριμένους ανθρώπους θα τεθούν στο μικροσκόπιο του ελέγχου και θα μπορέσουμε να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει και αν έχουν ενεργό νόσο ή όχι.
0: Σας ακούω ήρεμη.
12: Δεν υπάρχει, κοιτάξτε, δεν υπάρχει αιτία για πανικό. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια, η οποία δεν σημαίνει, δηλαδή δεν είναι στην αργεμό η κατάσταση, είναι ελεγχόμενη. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία, είναι μια ευρεία κλίμακα διαδικασία, δεν χρειάζεται πανικός. Όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς μπορούν να επικοινωνήσουν ώστε να φτεθούν στον έλεγχο, στον δειγματοληπτικό έλεγχο που θα κάνουμε και στον ευρύ έλεγχο που θα κάνουμε.
0: Πότε θα τον κάνετε αυτό τον έλεγχο στον τοπικό πληθυσμό,
12: δηλαδή? Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι από τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ, είναι να μας γνωστοποιήσουν πότε θα έχουμε δυνατότητα να έχουμε τη φυματίνη, που είναι η συγκεκριμένη ουσία για την εξέταση Μαντού, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μια μαζική δράση, άρα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 500 δόσεις διαθέσιμες ή έστω αρχικά να υπάρχουν κάποιες δόσεις ώστε να ξεκινήσουμε τη δράση.
0: Μάλιστα.
12: Στην γραφεία θώρακος έχουμε ήδη μιλήσει με τις συγκεκριμένες δομές για να απευθυνθούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι με απόλυτη ασφάλεια του υγειονομικού πρωτοκόλου ώστε να κάνουν την ακτινογραφία θώρακος, και από εκεί και πέρα θα γίνει η εκτίμηση για την θεραπευτική προσέγγιση.
0: 500 δόσεις ακούω. Έχουμε δουλειά, δηλαδή.
12: Είναι οι εκτιμήσεις. Είναι οι εκτιμήσεις, οι αρχικές εκτιμήσεις. Εάν έχουμε ένα ικανοποιητικό αριθμό αρχικών δόσεων, θα ξεκινήσουμε βεβαίως στη συνεργασία με τις κινητές μονάδες.
0: Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν αυτά, μου λέτε?
12: Όχι, αλλά σαφώς η εκτίμησή μας είναι ότι μπορεί να φτάσουμε σε εκείνο τον αριθμό.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Αν χρειαστεί, θα επικοινωνήσουμε πάλι για την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, γιατί δεν νομίζω ότι μας ακούν οι εργάτες γης. Μακάρι να ακούσουν τα δικά σας τα κλιμάκια και όλες αυτές τις εργασίες που θα κάνετε. Σας ευχαριστώ, κυρία Αντιπεριφερειάρχη.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε
12: μέρα.
0: Καλά.
12: Γεια σας.
13: Sky 89,4.
0: Επιστρέφουμε για να κλείσουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Είδα έντονη δράση και ενδιαφέρον, θα έλεγα, από πολύ κόσμο που δεν είναι απαραίτητα στους ψηφοφόρους, στα μέλη, τα στελέχη του κόμματος της Νέας Αριστεράς, από την επίσκεψη του γραμματέα του κυρίου Γαβρίλη Σακελαρίδη την Παρασκευή στην Πάτρα. Είναι στη τηλεφωνική μου γραμμή και θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί έχει βαρύ πρόγραμμα, για να δούμε τι κάνει η Νέα Αριστερά, σε ποια φάση βρίσκεται, αν είναι σε μια στάση αναμονής εν ώψη εξελίξεων στην αριστερά και πάνω απ' όλα πώς θα καταφέρει να βγει ακόμα πιο μπροστά, γιατί δημοσκοπικά νομίζω ότι αυτό το παραδέχτηκε η ίδια, δεν έχει την απήχηση που θα ήθελε. Τι κάνετε, κύριε Σακελαρίδη?
14: Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα εγώ για την πρόσκληση και είναι χαρά μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τι εισπράξατε από την Αχαΐα, η οποία ξέρετε κι εσείς ότι έχει πολύ διαφορετικά και ιδιαίτερα πολιτικά χαρακτηριστικά σαν εκλογική περιφέρεια, σαν περιοχή?
14: Σίγουρα, και είναι και μια περιοχή που έχει και εξαιρετικά μεγάλες δυνατότητες και αρκετά προβλήματα. Την Παρασκευή που είχα τη χαρά να είμαι στην Πάτρα όλη μέρα κάνοντας και περιοδίες, συμμετέχοντας και στο συνέδριο για τον τουρισμό, αλλά κάνοντας και μια πολιτική εκδήλωση, είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με τους πολίτες της Πάτρας, να συζητήσουμε, να δούμε τα προβλήματα της περιοχής, αλλά να μιλήσουμε και για τα γενικότερα πολιτικά ζητήματα. Ήταν μια πλούσια δηλαδή όντως επίσκεψη. Νομίζω ότι η Πάτρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στην πραγματικότητα, που αναζητεί από τη μία να επιλύσει τα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε σχέση με τα ζητήματα των υποδομών, σε σχέση με τα ζητήματα του παραγωγικού μοντέλου της ευρύτερης περιοχής, και νομίζω ότι όλα αυτά τα ζητήματα δεν είναι ουδέτερα. Πάντοτε, ξέρετε, είναι οι κατευθύνσεις στις οποίες παίρνουν οι απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα, είναι ζητήματα πολιτικών προτεραιότητων. Και αυτό προσπαθήσαμε να αναδείξουμε από τη δική μας την πλευρά, ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να υπάρχουν τόσο πολλά οργανικά κενά στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα και στο Πανεπιστημιακό στο Ρείο, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο κεντρικά νοσοκομεία για την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος να δέχονται όλη την πίεση και από τις υπόλοιπες περιοχές, και να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και με το υγειονομικό προσωπικό, αλλά προφανώς και με τους ίδιους τους ασθενείς. Ήταν δηλαδή στην επίσκεψή μας στον Άγιο Ανδρέα, ήταν από τα βασικά ζητήματα τα οποία συζητήσαμε.
0: Παρότι η Νέα Αριστερά έχει κρατήσει τις αποστάσεις ασφαλείας, τις πολιτικές που πρέπει από το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ να περιμένει πότε ο κύριος Τσίπρας θα κάνει το κόμμα για να πάει να προσκοληθεί. Δεν το καταγράφουμε εξ αρχής από εσάς μέχρι και σήμερα. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Σακελαρίδη?
14: Εμείς από τη δική μας την πλευρά δεν κρατάμε στάση αναμονής. Εμείς ως Νέα Αριστερά, σε αυτή τη νέα φάση θα μπορούσα να πω για το κόμμα μας, προσπαθούμε να κάνουμε επανεκκίνηση. Προσπαθούμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση σε μια κατεύθυνση όπου προσπαθούμε να χτίσουμε την πολιτική μας ταυτότητα, γιατί έχουμε αργήσει πάρα πολύ καιρό. Και αυτό δυστυχώς οδήγησε στη ρευστοποίηση της Νέας Αριστεράς όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα είναι να μπορέσουμε να μιλήσουμε με καθαρά λόγια και καθαρές πολιτικές προτάσεις για τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Να ανοίξουμε τα χαρτιά μας για το πώς θα επέλθει φορολογική δικαιοσύνη, που είναι ένα από τους πιο κρίσιμους άξονες για να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη. Πώς θα φορολογηθούν δηλαδή οι πλούσιοι, για να μειώσουμε τους φόρους για αυτούς που έχουν τη μικρότερη φοροδοτική δυνατότητα. Και εκεί είναι τα κρίσιμα ερωτήματα. Ποιες είναι οι θέσεις δηλαδή των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων σε αυτά τα ζητήματα? Πώς θα απαντήσουμε στα ζητήματα τα κρίσιμα της περιοχής μας, τα γεωπολιτικά, τα εθνικά μας ζητήματα? Ποιες θα είναι οι σχέσεις μας με το Ισραήλ? Θα συνεχίσουμε αυτή την επέσχυτη στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ, ή θα προσπαθήσουμε να επαναπροσανατολιστούμε σε μια πολιτική κατεύθυνση ειρήνης και διαλόγου στην ευρύτερη περιοχή μας? Αυτά τα ζητήματα δεν σας τα λέω τυχαία. Είναι ζητήματα τα οποία υπάρχουν και απασχολούν τους πολίτες και απασχολούν την κοινωνία. Απλά χάνονται μέσα σε μια συζήτηση που αφορά μεταγραφολογίες, που αφορά θολά πολιτικά στίγματα και στην πραγματικότητα ενός μιας κούρσας, εγώ θα μπορούσα να σου το πω και ανοιχτά, δύο κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και του κεφορούμενου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στο χώρο της κεντροαριστεράς. Τα προβλήματα όμως του κόσμου δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Λύνονται με την προσπάθεια να κινητοποιηθεί, να πιστεί και να εμπνευστεί ο κόσμος, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν, από ένα καθαρό πολιτικό λόγο της αριστεράς.
0: Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι ότι δεν σας αφήνει αδιάφορο ένας αυριανός διάλογος με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργό, γιατί δεν έχω ακούσει από την άλλη να αποκλείεται μια κουβέντα μαζί του, αλλά δεν είναι μονόδρομος, είπα νωρίτερα, για σας.
14: Η αίσθηση που έχω τώρα και αυτό που έχω καταλάβει από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που είναι στα σπάργανα, δεν έχει διάθεση να συζητήσει με άλλα κόμματα. Έτσι, κάνει ανοίγματα σε επίπεδο προσώπων. Αυτό κατά την άποψή μου από μόνο του είναι εξαιρετικά προβληματικό. Είναι δηλαδή μια λογική στην ουσία που δεν αποδέχεται δηλαδή τους άλλους πολιτικούς χώρους. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι, και όπως έχω πει και πολλές φορές, η κριτική μας είναι πολύ συγκεκριμένη στον κύριο Τσίπρα. Και αυτό θα μπορούσα να σας πω σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι και τα ζητήματα των σημερινών πολιτικών θέσεων. Από ό,τι φαίνεται στην ουσία είναι ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί, όπως σας είπα και πριν, τον κυρίαρχο ρόλο στην κέντρο αριστερά με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό από τη δική μας την πλευρά, εμείς πιστεύουμε ότι η αριστερά πρέπει να έχει τη δική της φωνή μέσα στη Βουλή την επόμενη μέρα, ειδικά σε έναν κόσμο τέτοιο όπως διαμορφώνεται, κόσμο παραλογισμού θα μπορούσαμε να πούμε. Απ' την άλλη υπάρχουν και τα ζητήματα προφανώς των προβλημάτων, γιατί σήμερα η αριστερά δεν μπορεί να πείσει, και νομίζω ότι αυτά τα προβλήματα έρχονται και από το παρελθόν. Έρχονται δηλαδή και από την πρώτερη περίοδο του κυρίου Τσίπρα ως πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί και κατά την άποψή μου είναι και τα βασικά προβλήματα που δείχνουν ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα καύσιμα για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες έτσι πλειοψηφικές δυνάμεις για να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας από την πλευρά της αριστεράς.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε. Έχει ενδιαφέρον κουβέντα. Βέβαια έχουμε και την βουλευτή σας εδώ που δεν το κρύβω ότι συνεδοκράμει συχνά. Έτσι,
14: κυρία. Μόνο. Είναι εξαιρετική η κυρία Αναγνωστοπούλου. Ήμασταν μαζί κάτω στην Πάτρα. Κάνει εξαιρετική δουλειά και στην περιοχή αλλά και στη Βουλή.

0: καλέσαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.